0: Η ώρα είναι 3.
1: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλώς σας βρήκαμε, καλώς μας βρήκατε. Και πού να αρχίσω τώρα τα μηνύματα, κύριε Παναγιώτη Αντωνόπουλε, ότι πάλι εδώ αυτοί. Ξεκουμπίδια και τέτοια πράγματα. Κοίτα, η αλήθεια είναι
1: ότι
0: δεν έχει περάσει και πολύ καιρό όμως.
1: Όχι, ρε, όχι.
0: Εντάξει.
1: Νομίζουμε εδώ, εμείς ξεκουραστήκαμε όσο μπορούσαμε. Ναι. Ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος, που και φέτος θα ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει και θα επιλέγει τη μουσική που είναι απέναντί μας, σίγουρα και αυτός ξεκουράστηκε. Ο κύριος Βαγγέλης Γεωργιάννης, που είναι δίπλα μου, ξεκουράστηκε και αυτός, γιατί τον βλέπω έτσι πήγε δυναμικά.
0: Με κόκκινα μαγουλάκια, ναι.
1: Κατακόκκινα, ε.
0: Ναι.
1: Ηλιοκαμένος, έτσι.
0: Ναι, οκ. Sky Patras 89,4 για πέμπτη σεζόν, παρακαλώ, μαζί σας. Οι δύο θα βγουν καλύτερα. Δίπλα μου είναι ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος, θα το καταλάβατε ήδη. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Γερογιάννης, απέναντί μας ο Γιάννης Στεφανόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές. Μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά, εννοείται, μέσα από το site του σταθμού μας, στο www.skypatras.gr. Κοίτα, όπως και για τις ομάδες που ακόμα για τις περισσότερες εδώ της περιοχής μας είναι περίοδος προετοιμασίας, και για μας είναι περίοδος προετοιμασίας, θα τα βρούμε τα πατήματά μας σιγά σιγά περνώντας ο καιρός. Να πούμε ότι σε περίπτωση που θέλετε να στέλνετε τα μηνύματα, και σας μπορείτε να το κάνετε πολύ εύκολα μέσα από τα προσωπικά μας προφίλ στο Facebook, μέσω Messenger, Παναγιώτης Αντωνόπουλος ελληνικά και τόνους, Βαγγέλης Γερογιάννης ελληνικά και τόνους. Η αθλητική χρονιά ξεκίνησε σε όλα σχεδόν τα αθλήματα, ειδικά στα πιο προβεβλημένα, όπως είναι το ποδόσφαιρο και το μπάτζετ. Και το μπάτζετ, ποιο μπάτζετ, παίζει το οικονομικό, πήγε το μυαλό μου, και το μπάσκετ. Η Παναχαϊκή ξεκίνησε καλά, ξεκίνησε θετικά, προκρίθηκε στην επόμενη φάση του κυπέλου ερασιτεχνικών ομάδων, όπως το αναφέρει επίσημα η ΕΠΟ, στα πέναλτι επικράτηση 6-5 του Μιλτιάδη, στο γήπεδο του πύργου Τριφυλίας, 0-0 στην κανονική διάρκεια του αγώνα. Όλα πήγαν καλά για την ομάδα. Πάντα η αρχή παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, κατά την άποψή μου, τουλάχιστον από πλευράς ψυχολογίας, αλλά και αγωνιστικά τα στοιχεία ήταν αρκετά ενθαρρυντικά στη μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού. Σαφώς βέβαια υπάρχουν και πράγματα τα οποία θα πρέπει να δουλευτούν. Ξεκίνησα επίτηδες με την Παναχαϊκή, γιατί και ο καλεσμένος μας προέρχεται από την ομάδα της Πάτρας, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες οι μεταγραφές δεν έχουν τελειώσει για την Παναχαϊκή ακόμα, καθώς φαίνεται να ετοιμάζει ένα μεγάλο μπαμ, ένα ακόμα μεγάλο μπαμ θα έλεγα, ποδοσφαιριστής έμπειρος με παραστάσεις από ανώτερες κατηγορίες. Βρίσκεται στην Πάτρα, βρίσκεται σε συζητήσεις με τους ανθρώπους της Παναχαϊκής και ενδέχεται να υπάρξει συμφωνία τις επόμενες ώρες. Τώρα θα ανακοινωθεί σήμερα, θα ανακοινωθεί αύριο, είναι ένα ερώτημα. Οι άνθρωποι της Παναχαϊκής προσπαθούν να κρατήσουν το όνομά του μυστικό. Εμείς προσπαθούμε να μην το κρατήσουμε μυστικό και να το βγάλουμε στον αέρα, να το κάνουμε γνωστό. Ναι, αυτό είναι. Ελπίζουμε το επόμενο διάστημα να καταφέρουμε κάτι παραπάνω. Πάντως, πληροφορίες αναφέρω ότι πρόκειται για γνωστό όνομα που θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο το ρόστερ της Παναχαϊκής, που έτσι κι αλλιώς συγκροτείται από αρκετούς ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Ένας από αυτούς είναι ο Νίκος Ιωαννίδης, ο πολύ έμπειρος επιθετικός της Παναχαϊκής. Έχει περάσει από πάρα πολλές ομάδες, έχει παίξει Super League, Super League 2, έχει αγωνιστεί στο εξωτερικό. Αμφιβάλλω αν έχει αγωνιστεί ξανά στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής, στο ελληνικό πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής, θα μας το πει ο ίδιος. Φέτος όμως το κάνει, και θα το κάνει, γιατί αποφάσισε να πει το ναι στην πρόταση που του έγινε το καλοκαίρι από τους ανθρώπους της ομάδας. Θα μας πει ο ίδιος τι τον όθησε να το κάνει αυτό. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει πάρει τη φάλα του βασικού, είναι ο βασικός επιθετικός της ομάδας και τον έχουμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Ιωαννίδη, καλό απόγευμα από τον Sky Patras.
2: Καλό απόγευμα, γεια σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Κάνετε ποδαρικό στην εκπομπή μας για την πέμπτη σεζόν, οπότε θα δούμε πώς θα πάει και ανάλογα θα μιλήσουμε και το επόμενο διάστημα, έτσι.
2: Αστείευομαι προφανώς.
1: Υπ' αυτή την έννοια σας κάνουμε και εμείς ποδαρικό πάντως, έτσι.
2: Σίγουρα, σίγουρα.
0: Πάντως το ποδαρικό για την ομάδα τουλάχιστον σε επίσημο επίπεδο πήγε πολύ καλά. Η Παναχαϊκή πήρε την πρόκριση στο κύπελο. Απέκλεισε το Μιλτιάδη, προχωράει στην επόμενη φάση του θεσμού και πιστεύω, δεν ξέρω και εσείς αν έχετε την ίδια άποψη, ότι τέτοια αποτελέσματα δεν έχουν σημασία μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι, είναι και ψυχολογικό. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό να ξεκινήσεις θετικά την σεζόν, όποιους στόχους και αν έχεις ως ομάδα.
2: Σίγουρα για μας, βασικά για όλη την Πάτρα νομίζω, γιατί γίνεται μια καινούργια, γίνεται μια αρχή βασικά, που χτίζεται καλά μέχρι στιγμής και θεωρώ ότι θα είναι μια πολύ καλή χρονιά σε όλους τους τομείς. Ήταν το καλύτερο βήμα να ξεκινήσουμε μια νίκη, να πάρουμε ψυχολογία, γιατί όσο και να παίζεις φιλικά, όσο και να κερδίζεις, τα επίσημα είναι αυτά που μετράνε στο τέλος. Φέτος εμείς θέλουμε να πάρουμε τα πάντα, το κύπελλο, το πρωτάθλημα, όπου μπορούμε να φτάσουμε. Και νομίζω ότι κάναμε το πρώτο βήμα και τώρα 27 του μήνα παίζουμε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι που θα ήταν χαρά μας να κερδίσουμε και αυτό.
0: Θα φτάσουμε και στο πρωτάθλημα. Καταρχήν θα ήθελα να σας ρωτήσω τι ήταν αυτό που σας έκανε να πείτε το ναι στην πρόταση της Παναχαϊκής και δεν αναφέρομαι μόνο στο οικονομικό κομμάτι. Είπατε και εσείς πριν ότι γίνεται μια καινούργια αρχή, γίνεται μια αρχή επί της ουσίας, πολλά υποσχόμενοι, συμπληρώνω εγώ, με ανθρώπους που δείχνουν πραγματικό ζήλο για την ομάδα. Τι ήταν αυτό, τι ήταν το κυρίαρχο στοιχείο που σας όθησε να αποδεχτείτε αυτή την πρόταση?
2: Προσωπικά, με το που με πήραν οι άνθρωποι της ομάδας και κατάλαβα τι προσπάθουν να χτίσουν και τι θα χτίσουν στην ομάδα, μπήκε στο μυαλό μου ότι όλα τα χρόνια που παίζω ποδόσφαιρο βλέπω την Παναχαϊκή με κόσμο, είτε στα καλά είτε στα κακά, και με λίγες ευχάριστες στιγμές. Οπότε είπα ότι αν είναι να χτίσει κάτι Παναχαϊκή, αν είναι να πάω κάπου που θα κερδίσω κάτι σαν άνθρωπος και σαν ποδοσφαιριστής, είναι να πάω σε μια ομάδα η οποία έχει να ζήσει πολύ καιρό μια τέτοια περίοδο, να υπάρχει μια υγεία στην ομάδα, να υπάρχει ένα καλό σύνολο, να έρθουν πρωταθλήματα, γιατί όχι στα επόμενα 3 χρόνια η ομάδα να βρίσκεται στη Super League, και να έχει τέτοιο κόσμο, να γεμίζει το γήπεδο, να μείνει κάτι δηλαδή. Αυτός ήταν ο κύριος λόγος, ότι ήθελα να είμαι σε μια ομάδα η οποία θα είναι υγιής και θα έχει κόσμο. Και είναι στο χέρι μας τώρα σε εμάς να το χτίσουμε αυτό, να κερδίζουμε και να βρίσκεται ο κόσμος στο γήπεδο, να το ευχαριστηθούμε εμείς, να το ευχαριστηθούν και αυτοί, γιατί νομίζω ότι σε ένα τέτοιο κόσμο που έχει σταθεί στην Παναχαϊκή στα πιο δύσκολα, νομίζω ότι το αξίζει να δει την ομάδα που αγαπάει εκεί που πρέπει.
1: Αισθάνεστε αυτή την άβρα του κόσμου δηλαδή, γιατί είστε αρκετό καιρό πλέον στην Πάτρα, κυκλοφορείτε, έτσι. Ρωτάω, ο κόσμος βλέπετε το ενδιαφέρον να είναι στην ατμόσφαιρα?
2: Εγώ υπήρξα σε ομάδες που τα τελευταία χρόνια βασικά, σε ομάδες που ο κόσμος ήταν λίγος, η στήριξη υπήρχε βέβαια, αλλά όχι σε αυτό το επίπεδο που υπάρχει εδώ. Η δυναμική την έχω δει και ως αντίπαλος, βλέπω και τώρα του κόσμου. Για μας είναι μεγάλο, δεν θέλω να πω το 10ος παίχτης στη φετινή χρονιά, αλλά είναι ένα στοίχημα δικό μας να κερδίσουμε τον κόσμο, γιατί είμαι ποδοσφαιριστής, ξέρω, καταλαβαίνω πως είναι κάθε χρόνο η ομάδα να ξεκινάει για κάτι καλό και εν τέλει ο κόσμος να μην παίρνει αυτό που περιμένει. Οπότε γι' αυτό είπα και πριν ότι είναι στα πόδια τα δικά μας και σε όλη η ευθύνη δική μας, ώστε ο κόσμος να είναι χαρούμενος φέτος και να στηρίξει την ομάδα όπως στηρίζει όλα τα χρόνια, αλλά να τη στηρίξει και στο τέλος να βγει χαρούμενος. Οπότε θεωρώ ότι ακόμα είναι αρχή. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να έχουν κάποιες αμφιβολίες κτλ. Αλλά νομίζω ότι ο κόσμος της Παναθηναϊκής ήταν εκεί.
0: Αισθάνεστε ότι εσείς οι πιο έμπειροι ποδοσφαιριστές της ομάδας είναι αρκετοί φέτος, έτσι, είναι ο Ναμπή, είναι ο Βασιλόγιαννης, είναι και άλλα παιδιά. Έχετε κάποιες μεγαλύτερες ευθύνες έναντι των

0: Τα παιδιά που έρχονται σε μια καινούργια ομάδα να καταλάβουν το τι ιστορία έχει και το τι σημαίνει για τον κόσμο της. Οπότε και εμείς οι έμπειροι έχουμε την ευθύνη και να κατευθύνουμε τους μικρούς, αλλά και να κρατηθεί η ομάδα στο στόχο της. Είναι μεγάλη ευθύνη όταν πας για πρωταθλητισμό, όταν πας για να τα πάρεις όλα. Αλλά και εμείς, κάποιοι από εμάς οι οποίοι έχουμε έρθει και δεν είμαστε από εδώ, πρέπει να καταλάβουμε το τι σημαίνει η Παναχαϊκή και τι σημαίνει η φανέλα της.
1: Για ποδοσφαιριστές επίσης, πολύ έμπειρους με παραστάσεις από υψηλότερες κατηγορίες, πόσο δύσκολο ή εύκολο ή πόσο διαφορετικό, δεν ξέρω πώς το βιώνετε, να αγωνίζεστε για πρώτη φορά σε επίπεδο τρίτης εθνικής? Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, εσείς δεν έχετε παίξει σε επίπεδο τρίτης εθνικής στην Ελλάδα.
0: Όχι, είναι η πρώτη χρονιά. Είναι δύσκολη προσαρμογή. Όχι τόσο στο κομμάτι της κατηγορίας, όσο των γηπέδων. Τα πλαστικά δηλαδή, υπάρχουν πολλά παιχνίδια που είναι πλαστικά. Εκεί υπάρχει μια δυσκολία, αλλά νομίζω στο άλλο κομμάτι η ομάδα είναι πολύ ποιοτική, ώστε να μας επηρεάζει το τι κάνουν οι άλλες ομάδες και το πώς θα παίξουν οι άλλες ομάδες. Όταν έχεις μια ομάδα η οποία απαρτίζεται από παίχτες επίπεδου που έχουν παίξει στη Super League, που έχουν παραστάσει στο εξωτερικό, έχουμε ένα καλό προπονητή, δουλεύουμε σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Οπότε νομίζω ότι η προσαρμογή θα είναι πολύ, θα είναι εύκολη, αν εξαιρέσουμε τα πλαστικά, γιατί εκεί νομίζω είναι η δυσκολία που υπάρχει.
2: Και έτσι όπως τα έχει φέρει το πρόγραμμα και σύμφωνα με αυτά που λένε όλοι όσοι παρακολουθούν αυτή την κατηγορία, ο Παναγιάλιος και η Παναχαϊκή είναι τα δύο μεγάλα φαβορή για την πρωτιά, σε πρώτη φάση, ας πούμε, στην κανονική περίοδο, πώς να το πούμε, για να δανειστώ έναν όρο μπασκετικό σε αυτό το πρωτάθλημα. Θα παίξετε στην πρεμιέρα μεταξύ σας. Αυτό είναι καλό? Θα θέλατε να παίξετε λίγο αργότερα για να είσαστε πιο έτοιμοι και εσείς ως ομάδα, αλλά σίγουρα θα είναι και ο αντίπαλος, ή επειδή όλοι θα παίξουν με όλους δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία η σειρά των αγώνων?
0: Προσωπικά δεν με απασχολεί με ποιο θα παίξουμε. Είτε παίζαμε τώρα, είτε παίζαμε σε τρεις αγωνιστικές, μου κάνει το ίδιο. Είτε παίζαμε με τον Ατρόμητο, είτε παίζαμε με τον Παναγρυνιακό, δεν με απασχολεί. Γιατί και στο κύπελο παίξαμε με μια ομάδα η οποία πάει για πρωταθλητισμό στον όμιλό της. Δεν μας πολύ επηρέασε. Το θέμα είναι τι θα κάνουμε εμείς. Τώρα το με ποιον παίζουμε και το αν είναι καλή ομάδα ή αν πάει για πρωταθλητισμό είναι άλλο κομμάτι. Αν η ομάδα είναι αυτή που πρέπει να είναι, δεν νομίζω ότι θα μας απασχολεί ποιος θα είναι ο αντίπαλος μας. Και νομίζω ότι μέχρι στιγμής έχουμε δείξει πρόσωπο, γιατί και τα φιλικά μας είναι δυνατά. Έχουμε παίξει με καλές ομάδες της Β' Εθνικής. Έχουμε δείξει ένα πολύ καλό πρόσωπο με όλες τις ομάδες. Είμαστε ανταγωνιστικοί με όλες τις ομάδες. Και έχουμε δείξει το τι μπορεί να κάνει αυτή η ομάδα, και ειδικά σε πρώιμο στάδιο, γιατί τώρα χτίζεται ακόμα. Έχουμε σχεδόν ένα 15ήμερο ακόμα για να γίνει το πρώτο παιχνίδι. Παίξαμε το πρώτο μας επίσημο. Έχει περιθώρια βελτίωση η ομάδα. Οπότε θα έλεγα ότι οι άλλοι πρέπει να σκεφτούν ποιο θα παίξουν, αν θα παίξουν με εμάς την πρωταγωνιστική, και όχι εμείς.
1: Θεωρείτε, είπατε πριν ότι η στόχος της Παναχαϊκής είναι να τα πάρει όλα. Άρα λοιπόν, να πάρει το πρωτάθλημα, να πάρει την άνοδο, να πάρει και το κύπελο. Αυτό καταλαβαίνουμε. Θεωρείτε ότι, επειδή είπατε και πριν, έγινε μια νέα αρχή, εσείς θέλετε να αφήσετε κάτι πίσω και με τη δική σας παρουσία, σας έδωσε ένα καινούριο κίνητρο η Παναχαϊκή ως ποδοσφαιριστή? Σας έδωσε δηλαδή την ευκαιρία να σκεφτείτε κάτι πιο βαθύ, ώστε να συνεχίσετε στην πάντα την καριέρα σας?
0: Επειδή όλοι βασικά οι επιλογές που κάνουμε έχουν να κάνουν άλλοι με το χρηματικό κομμάτι, νομίζω παίζει ρόλο και η ηλικία σε αυτό το κομμάτι. Εγώ έχω μια οικογένεια από πίσω. Το μόνο που ήθελα είναι να έχω ένα ασφαλές περιβάλλον, ένα υγιές περιβάλλον, και από εκεί και πέρα να είναι η χρονιά μου παραγωγική, στο κομμάτι ότι θα έρθω στην Παναχαϊκή, θα κάτσω 2 χρόνια, θα πάρω 2 πρωταθλήματα, θα πάρω 1 πρωτάθλημα και θα αφήσω κάτι. Αυτή ήταν η μοναδική μου σκέψη, στο κομμάτι ότι αυτά τα 2 χρόνια που θα έρθω στην Παναχαϊκή δεν θέλω να είναι πετραμένα. Και για αυτόν τον λόγο έχω κίνητρο, ώστε να είμαι εδώ και να δίνω τον καλύτερο με αυτό σε κάθε παιχνίδι. Γι' αυτό σας είπα ότι πάμε να πάρουμε τα πάντα. Γιατί και οι άνθρωποι της διοίκησης, αλλά και το προπονητικό κομμάτι και οι ποδοσφαιριστές, έχουμε αυτό το πράγμα, και αυτός είναι ο στόχος μας, από την αρχή που μιλήσαμε.

0: ήρθαμε και ήρθαμε στην Πάτρα, ότι φέτος η ομάδα ό,τι λιγότερο από την πρώτη θέση στο πρωτάθλημα και τη μη κατάκτηση κυπέλου είναι αποτυχία. Εμείς πάμε για όλα. Αυτός είναι ο στόχος. Φέτος η ομάδα έχει χτιστεί, γι' αυτό και έχει και αυτό το υλικό, έτσι. Θα μπορούσε να γίνει μια αρχή με κάποιους παίκτες οι οποίοι είναι της ΓΑΜΑ Εθνικής, έχουν παίξει λίγο στη Β', αλλά όπως βλέπετε η ομάδα έχει χτιστεί από παίκτες που έχουν περάσει από την ΑΕ Εθνική, έχουν πολλά χρόνια στη Β' Εθνική, έχουν παίξει στο εξωτερικό. Νομίζω ότι η δουλειά που έχει γίνει φαίνεται. Γι' αυτό και θα λέω ότι αυτός είναι ο στόχος.
1: Επειδή έχετε παίξει αρκετά χρόνια στο πρωτάθλημα της Super League, αρκετές καλές χρονιές, με Ιωνικό, με Απόλλωνα Σμύρνης, πώς βλέπετε φέτος το πρωτάθλημα? Βέβαια είμαστε ακόμα στην αρχή, έχουν δώσει κάποια δείγματα οι ομάδες του Big Four, ας πούμε, του Big Five. Πώς βλέπετε το πρωτάθλημα να εξελίσσεται με βάση την ενίσχυση του Παναθηναϊκού, των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο Ολυμπιακός, την ΑΕΚ που είναι πρωταθλήτρια και σίγουρα έχει τον πρώτο λόγο, μια μεταβατική περίοδος για τον ΠΑΟΚ. Τι εκτιμάτε, πώς πιστεύετε πώς θα εξελιχθεί η χρονιά?
0: Το φετινό πρωτάθλημα, από ό,τι βλέπω, χαίρομαι γιατί υπάρχουν ομάδες οι οποίες θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα και δεν είναι μία ή δεν είναι δύο. Έχουν δυναμώσει πάρα πολύ και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός έχει κάποια προβλήματα που θεωρώ ότι θα λυθούν. Ο ΠΑΟΚ και ο Άρης είναι οι ομάδες οι οποίες θα παλέψουν και αυτές για το πρωτάθλημα. Είναι χαρά να βλέπεις ποδόσφαιρο και να βλέπεις κάθε εβδομάδα ντέρμπι.
2: Ο Όφι είναι ανάσα χρόνια για εσάς τους Έλληνες.
0: Εγώ χαίρομαι που βλέπω παιδιά, βλέπω ομάδες όπως ο Όφι που παίζει με 8 Έλληνες, βλέπω ομάδες όπως ο Ατρόμητος που παίζει με 7 Έλληνες. Όσο πάει, βελτιώνεται η κατάσταση. Και είναι χαρμόσυνο γιατί υπάρχουν παιδιά και φέτος στη δικιά μας κατηγορία πρέπει να παίζουν δύο πιτσιρικάδες και στη Β' Εθνική. Οπότε δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά από το να βλέπεις παίχτες Έλληνες οι οποίοι είτε στα χρόνια τα δικά μας δεν παίζανε τόσο εύκολα. Και τώρα δίνεται ευκαιρία και όχι απλά δίνεται. Κάνουμε μεταγραφές εξωτερικό. Βλέπουμε παίχτες όπως ο Καρέτσας, ο Σαντέλιας, ο Τζόλης, οι οποίοι όχι απλά έχουν κάνει μεταγραφές, είναι και σημαντικοί στις ομάδες τους. Νομίζω αυτή είναι η μεγαλύτερη χαρά για μας.
1: Επειδή είστε ένας ποδοσφαιριστής που έχει περάσει τα νεανικά του χρόνια από τον Ολυμπιακό, γνωρίζει το περιβάλλον της ομάδας, πόσο δύσκολο είναι για έναν Έλληνα ποδοσφαιριστή να μπορέσει να ανέβει μέχρι την αντρική ομάδα, να μην περιοριστεί δηλαδή μόνο στην υπογραφή του επαγγελματικού συμβολέου, αλλά να ανέβει στην επαγγελματική ομάδα και να τον εμπιστευτεί και ο εκάστοτε προπονητής?
0: Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα η οποία έχει απαιτήσεις πρωταθλητισμού κάθε χρόνο. Και τώρα βλέπετε και τις πορείες που κάνει στην Ευρώπη. Όχι ότι τις έκανε και τότε. Αλλά θέλω να σας πω ότι είναι μια ομάδα η οποία είναι σταθερή και στην Ευρώπη και στον πρωταθλητισμό. Οπότε απευθείας ανεβαίνουν και οι απαιτήσεις από όλους τους παίχτες. Σίγουρα ήταν πάρα πολύ δύσκολο τα χρόνια που ήμουν εγώ στον Ολυμπιακό να βρίσκεσαι εκεί. Περάσαν πάρα πολύ καλοί παίχτες. Ανάμεσά τους και ο Ανδρέας που είναι συμπαίκτης μου φέτος. Αλλά άλλαξε αυτή η κατάσταση. Πλέον στηρίζονται σε Έλληνες ποδοσφαιριστές. Έχουν παίξει αρκετοί Έλληνες ποδοσφαιριστές, έχουν κάνει τη διαφορά, όπως είναι ο Ρέτσος, όπως είναι ο Ανδρούτσος, παίξαν αρκετοί ποδοσφαιριστές. Και σας ξαναλέω, είναι πάρα πολύ δύσκολο για τα παιδιά αυτά και να μπουν στην ομάδα, αλλά και να μείνουν στην ομάδα. Και αυτό δηλαδή που κάνει ο Ρέτσος είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά είναι πολύ καλός, έχει τεράστια βελτίωση, παίζει για τη φανέλα, είναι παιδί του Ολυμπιακού. Νομίζω ότι γενικά σε όλες τις ομάδες, και στον Παναθηναϊκό και στον ΠΑΟ και στην ΑΕΚ, είναι πάρα πολύ δύσκολη η προσαρμογή στην πρώτη ομάδα. Αλλά αν είσαι έτοιμος και ακολουθείς αυτά που σου λένε και αυτά που θέλουν οι ομάδες, θα βρίσκεσαι εκεί.
1: Επειδή αναφέρατε πάντως και αναφέραμε και τον Όφη στην ερώτησή του Παναγιώτης και τους Έλληνες που συνεχίζουν εκεί, βλέπουμε ότι στον Όφη όχι μόνο παίζουν τα Ελληνόπουλα, αλλά ανεβαίνουν και επίπεδο. Δηλαδή βλέπουμε ένα εντελώς διαφορετικό Ανδρούτσο. Βλέπουμε ένα Αθανασίου ο οποίος είναι τελείως διαφορετικός. Βλέπουμε και άλλους ποδοσφαιριστές που έχουν ανεβάσει επίπεδο στην απόδοσή τους. Έχουν κάνει δηλαδή το επόμενο βήμα και είναι σαν να βλέπουμε εντελώς διαφορετικούς ποδοσφαιριστές με τον Όφη.
0: Γιατί αυτοί οι παίχτες έχουν ένα ρόλο πλέον. Mm-hmm. Δεν είναι σημαντικοί στις ομάδες τους. Καταλαβαίνουν ότι δεν είναι πλέον οι παίχτες που θα μπουν, παράδειγμα, ένα δεκάλεπτο αλλαγή στο επόμενο παιχνίδι, θα είναι εκτός αποστολής. Είναι σταθεροί στην ομάδα τους, έχουν ένα ρόλο. Απαρτίζονται από 8 με 10 Έλληνες στην 11.
1: Ναι, τόσοι. Ναι.
0: Που πραγματικά δεν θυμάμαι πότε ήταν η τελευταία φορά στο ελληνικό πρωτάθλημα. Θυμάμαι χρονιές, παράδειγμα, που Άρης είχε έναν Έλληνα σε όλη την 18.
1: Με 9 Έλληνες έπαιξε Όφη στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.
0: Αυτό ακριβώς. Δηλαδή είναι άλλη κατάσταση. Παίζει μεγάλο ρόλο το κλίμα που υπάρχει μέσα στα αποδυτήρια. Παίζει μεγάλο ρόλο το τι σκοπό έχει η ομάδα και τι νοοτροπία έχει προπονητής. Και από τη στιγμή που τα βρίσκουν οι παίχτες, από τη στιγμή που ο καθένας έχει το ρόλο του, νομίζω ότι θα πάει μόνο του. Γι' αυτό και ο Όφη κάνει και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα τις ίδιες πορείες. Είναι σταθερή ως ομάδα. Δεν βλέπεις καμπανεβάσματα. Δεν τους βλέπεις τη μία εβδομάδα να είναι στο 4 και την άλλη να είναι στο 8. Mm-hmm. Γι' αυτό θεωρώ ότι θα πετύχουν φέτος, όπως πετύχαν και πέρσι. Η ίδια ομάδα και Ατρόμητος, που δεν παίρνει την ίδια. Δεν ακούγεται τόσο πολύ όσο ακούγεται το Όφη, αλλά και άμα δείτε την 11 του Ατρομήτου ή την 18 του, έχει μέσα 7 Έλληνες και την 18 μπορεί να έχει 12.
2: Άρα λέτε ότι αυτές οι δύο ομάδες, Όφη, Ατρόμητος, Ατρόμητος, Όφη, θα πρέπει να αποτελέσουν και οδηγό για την Παναχαϊκή, αλλά και ομάδες που έχουν μεγάλη ιστορία και τώρα δεν είναι στα φόρτε του στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Παράδειγμα, νομίζω πως το ποδόσφαιρο πάει μόνο του πλέον σε αυτή την προσέγγιση. Είναι και άλλες ομάδες που έχουν πάρα πολλούς Έλληνες. Και η Τρίπολη έχει αρκετούς Έλληνες και ο Βόλος έχει αρκετούς Έλληνες. Η δικιά μας ομάδα θεωρώ ότι θα έχει αυτό το στοιχείο όπως το έχει και φέτος. Θα μπορούσε να έχει 5 ξένους, 6 ξένους, 7 ξένους. Και υπάρχει μόνο ένας ξένος στο ρόστερ μας. Ναι, μένει ένα όνομα το οποίο έχει παίξει στην Αλφα Εθνική στο εξωτερικό με τεράστιες παραστάσεις, αλλά θέλω να σου πω ότι το πιο εύκολο, ειδικά τα γνωρίζετε και εσείς και στη Β' Εθνική, κάθε ρόστερ έχει από 8 ξένους. Οπότε νομίζω από τώρα δείχνουμε ποια είναι η φιλοσοφία της ομάδας και πώς θα πορευτεί η ομάδα.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ εμείς θα είμαστε στους 89 και 4. Κάθε μέρα 3 με 4 σου λέμε να μας ακούς, γιατί
1: έχει η και εκπομπή μας
2: έχει ένα περιπεκτικό τίτλο, αλλά θα έχει προπόνηση, αλλά μπορεί να μας ακούει πιο μετά.
1: Εντάξει.
2: Είναι οι δύο θάβουν καλύτερα. Εμείς είμαστε εδώ για να θάβουμε κόσμο, να ξέρεις, έτσι. Δηλαδή,
1: αν και σήμερα ήμασταν αξιοπρεπέστατοι λόγω πρωτιά.
2: Ναι. Αν δεν παίζετε καλά.
0: Από το χέρι μου κυράτε σήμερα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υγεία ευχόμαστε πάνω απ' όλα και στη συνέχεια μακάρι να επιτευχθούν όλοι οι αγωνιστικοί στόχοι και οι προσωπικοί σας αλλά και της Παναχαϊκής.
0: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Σας περιμένουμε στο γήπεδο. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε.
0: Γεια σας. Sky 89,4.
3: Σταμάτα να κοιτάς. Ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
4: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζε 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Φροντιστήρια Πρίσμα. Εδώ μαθαίνεις. Σαρωτικές επιτυχίες σε όλες τις κατευθύνσεις και ΕΠΑΛ. Προσιτές τιμές. Ειδικά προγράμματα σπουδών για αποφύτους. Εγγραφές από 23 Αυγούστου σε Πάτρα, Ρίο, Οβριά, τώρα και στην Αγιά.
5: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
6: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
5: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
6: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
7: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
5: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
6: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
4: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
8: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
9: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
8: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
10: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
11: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
12: Sky 89,4.
13: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε Sky Patras 89,4 στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Μιλήσαμε με τον έμπειρο ποδοσφαιριστή της Παναχαϊκής, τον Νίκο Ιωαννίδη. Μας είπε πολλά και διάφορα, αλλά εγώ ένα κρατάω, Παναγιώτη, και γιατί με βολεύει και γιατί είναι εμπορικό και γιατί αρέσει και στον κόσμο. Ότι πάμε να τα πάρουμε, ότι πάμε να τα πάρουμε όλα ακριβώς. Και η αλήθεια είναι ότι δεν μάσε και πολύ τα λόγια του. Γιατί ξέρεις, από κάποιους ακούμε ναι, να δούμε και στόχος μας είναι αυτό, αλλά θα δούμε. Και... αλλά νομίζω ότι το είπε πολύ ξεκάθαρα ποιος είναι ο στόχος της Παναχαϊκής και με τέτοιο ρόστερ δεν θα μπορούσε να είναι και διαφορετικά τα πράγματα. Τώρα, για να ολοκληρώσουμε μετά της Παναχαϊκής και να ασχοληθούμε με άλλα.
1: Για σήμερα, λες.
0: Για σήμερα και θα δούμε αν θα ολοκληρώσουμε και σήμερα. Να πούμε ότι το γήπεδο της Παναχαϊκής θα κλείσει την επόμενη εβδομάδα για επανασπορά του αγωνιστικού χώρου. Αυτή είναι η πρόθεση τουλάχιστον, ανάλογα και με τις καιρικές συνθήκες ώστε να ξεκινήσουν οι εργασίες. Τώρα, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, η Παναχαϊκή δεν βλέπω να προλαβαίνει να παίξει στο γήπεδό της το παιχνίδι με τον Ατρόμητο για το πρωτάθλημα. Πολύ πιθανό είναι να γίνει και αυτό στο Παπελοποννησιακό στάδιο, όπου θα γίνει επίσης και το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι με τον Παλιξουριακό για την τρίτη αγωνιστική. Κάπως έτσι διαμορφώνεται η κατάσταση και να θυμίσω ότι ακόμα δεν έχει εξασφαλιστεί η αδειοδότηση για το γήπεδο της Παναχαϊκής. Υπάρχει το ανοιχτό θέμα της σκεπαστής, το οποίο είναι σε εκκρεμότητα. Η Παναχαϊκή έχει κάνει ένα αίτημα στην περιφέρεια να δοθεί άδεια για πλήρη ή μερική χρήση της σκεπαστής εξέδρας από την αρμόδια επιτροπή της περιφέρειας, που σημαίνει ότι ζητάει στο χειρότερο σενάριο να της δοθεί άδεια να χρησιμοποιήσει ένα μέρος της σκεπαστής ώστε να ανοίξει για τους φιλάθλους της ομάδας. Νομίζω ότι θα έχουμε και εκεί απόφαση σύντομα. Το γήπεδο της Παναχαϊκής από μόνο του είναι ένα τεράστιο θέμα, όχι μόνο η χρήση της σκεπαστής κερκίδας, και αυτό νομίζω θα συζητηθεί πάρα πολύ τους επόμενους μήνες, γιατί από ό,τι ξέρω όλο και ανεβαίνει στην ατζέντα των ανθρώπων που έχουν αναλάβει το management της ομάδας. Να πούμε επίσης ότι στο παιχνίδι με τον Μιλτιάδη ήταν όλοι εκεί, ήταν και ο Τάσος Παπαδόπουλος, ήταν και ο Βασίλης Αποστολίδης, ήταν και ο Θανάσης Λεμονής. Εντάξει, ο Ισταν Γιούν έλειπε, αλλά okay, ήταν αναμενόμενο. Ήταν λοιπόν κοντά στην ομάδα όλοι οι άνθρωποι της και ήταν η πρώτη φορά που φέτος φόρεσε την κοκκινόμαυρη φανέλα, έτσι, γιατί θυμίζω ότι στα φιλικά παιχνίδια, επειδή δεν ήταν έτοιμη, φορούσε τη γαλάζια φανέλα, που είναι η δεύτερη της ομάδας. Στο παιχνίδι με τον Μιλτιάδη φόρεσε την κοκκινόμαυρη φανέλα. Το αναφέρω γιατί βλέπω ότι για τους φιλάθλους έχει μια ιδιαίτερη σημασία όλη αυτή η ιστορία. Επίσης,
1: για όλους τους φιλάθλους των ομάδων έχει μόνο ιδιαίτερη σημασία.
0: Φυσικά
1: έχουν μάλλον ιδιαίτερη σημασία τα σήματα και οι συμβολισμοί για τα χρώματα.
0: Φυσικά και έχει, φυσικά και έχει. Απλά το αναφέρω ότι δεν έγινε επίτηδες. Δηλαδή δεν είναι ότι υπήρχε φανέλα και δεν φορέθηκε από τους ποδοσφαιριστές στα φιλικά παιχνίδια. Ήταν καθαρά τεχνικό το θέμα. Επίσης, τώρα θα ολοκληρώσουμε τα της Παναχαϊκής. Υπάρχει ως αγωνιστική υποχρέωση το φιλικό παιχνίδι με τον Εθνικό Πειραιός το ερχόμενο Σάββατο εκτός έδρας, μια πολύ δυνατή φιλική.
1: Άλλη ιστορική ομάδα, έτσι που τα λέμε.
0: Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Ο Εθνικός Πειραιός που κέρδισε τον Ιωνικό για την πρώτη φάση του κυπέλλου με 1-0. Είναι μια δυνατή ομάδα και οι δύο συμμετέχουν στον ίδιο όμιλο της Τρίτης Εθνικής, που είναι και πολύ δυνατός. Πολύ δυνατό τεστ λοιπόν για την Παναχαϊκή. Αυτό θα είναι και το τελευταίο πριν αντιμετωπίσει.
1: Πρόβα Τζενεράλε, πριν τον Πανεγιάλιο.
0: Ναι, πριν αντιμετωπίσει τον Πανεγιάλιο την Κυριακή 27 του μηνός στο Δημοτικό Στάδιο Αιγίου στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Τρίτης Εθνικής.
1: Λογικά μέχρι τότε θα έχει πέσει λιγάκι η θερμοκρασία, όχι πολύ, λιγάκι θα έχει πέσει, γιατί νομίζω και ο Σεπτέμβριος θα είναι καλοκαιρινός, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει άρδιν, να αλλάξουν μάλλον άρδιν οι κλιματολογικές συνθήκες.
0: Όχι, απλά μια σημείωση εδώ, Παναγιώτη, επειδή το είπες, όσον αφορά το συγκεκριμένο παιχνίδι, το Πανεγέλιος Παναχαϊκή, υπάρχει από τώρα πολύ μεγάλη ζήτηση από την πλευρά του κόσμου της Παναχαϊκής και να δούμε τι θα γίνει με τα εισιτήρια εκεί, γιατί θεωρώ ότι θα είναι πολύ δυναμική η παρουσία του κόσμου της Παναχαϊκής στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ήδη οι άνθρωποι της ομάδας έχουν δεχθεί αρκετά αιτήματα και έχουν ξεκινήσει κάποιες συζητήσεις με τους ανθρώπους του Πανεγαλίου, οπότε θα δούμε τι θα γίνει και σε αυτό το επίπεδο.
1: Να πω ότι ο Απόλλων ξεκίνησε τις επίσημες αγωνιστικές του υποχρεώσεις με ένα παιχνίδι που ήταν περισσότερο σαν προπόνηση απέναντι σε μια ομάδα που έχει όνομα και ιστορία, έχει και έναν προπονητή που ενώνει τη μοίρα του με τον Απόλλωνα, τον Χρήστο Μυριούνι, μιλάω για τον Ηλυσιακό. Τον διέλυσε ο Απόλλων 88-38, αλλά ο Ηλυσιακός δεν είναι μέτρο, είναι μια ομάδα που μέχρι πρότινος είχε διαρρεύσει ότι ίσως να μην κατέβαινε και τη φετινή σεζόν. Πάντως αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι επιμένει εκεί ο Αντώνης Φώτσης, έτσι, δηλαδή ένας από τους θρύλους του ελληνικού μπάσκετ, είναι η ομάδα στην οποία ξεκίνησε και παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο Ηλυσιακός, ο Φώτσης ήταν εκεί και έπαιξε. Ο Προμηθέας θα ξεκινήσει αύριο τις επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις στη Βουλγαρία, στην πόλη Σαμόκοφ, στα προκριματικά του Basketball Champions League. Έτσι, συμμετέχουν συνολικά 24 ομάδες. Ο Προμηθέας θα παίξει
0: 2 και 4 το παιχνίδι,
1: Ναι, ναι, ναι. Γιατί υπάρχουν πολλά παιχνίδια. Ναι. Mm. Και από τις 24 ομάδες ήθελα να πω, Βαγγέλη, ότι θα προκριθούν μόλις 2. Έτσι, δηλαδή, για να συμμετάσχουν στο.
0: Άρα είναι πολύ δύσκολη η αποστολή του.
1: Ναι, είναι πολύ δύσκολη η αποστολή, όπως είναι πολύ δύσκολη η αποστολή και του Κολοσσού, της άλλης ελληνικής ομάδας που συμμετέχει στα προκριματικά του Basketball Champions League της FIBA. Ο Προμηθέας, πάντως, εάν δεν τα καταφέρει, θα. Εντός εισαγωγικών θα πάει στην πιο κάτω κατηγορία Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, στο EuroCup της FIBA όμως, έτσι. Όχι το EuroCup της ULEB, στη διοργάνωση δηλαδή που συμμετέχουν ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, αλλά θα πάει στο EuroCup της FIBA εφόσον δεν τα καταφέρει. Ο Προμηθέας θα παίξει, επαναλαμβάνω, το πρώτο του παιχνίδι με την Βιέννη αρκετά νωρίς αύριο, ημέρα Τρίτη, στις 2:45. Ενώ αργότερα στις 4.30 έχει προγραμματιστεί το τζάμπολ ανάμεσα στον Κολοσσό και την Κορτές Μπάσκετ, και στέκομαι σε αυτό το ζευγάρι γιατί αν ο Προμηθέας περάσει θα παίξει με την νικήτρια ομάδα αφού του ζευγαριού στον επόμενο γύρο. Έχουμε ερώτηση, επίσημες, ναι,
0: ερώτηση από ακροατή, Παναγιώτη, πριν πας στο επόμενο. Υπάρχει κάποια ενημέρωση για το πότε θα βγει η απόφαση του ΑΣΕΑΔ για τον Απόλλωνα?
1: Λογικά πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος. Θα πρέπει να βγει, λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Έτσι, λογικά θα πρέπει να βγει πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος. Μένουμε λίγο σε τέτοιους ρυθμούς, δηλαδή μπασχετικούς και μελανόλευκους και ρυθμούς Προμηθέα. Το παιχνίδι για την δεύτερη αγωνιστική της πρώτης φάσης του Κυπέλου ανάμεσα στον Προμηθέα 2014 και τον Απόλλωνα προγραμματίστηκε για μεθαύριο Τετάρτη στις 8 στο Προμηθέας Πάρκ. Θα γίνει ούτε ο Προμηθέας 2014 ούτε ο Απόλλων μπορούν να κατακτήσουν το κύπελο, αλλά εντάξει, είναι το γόητρο, είναι και παιχνίδια προετοιμασίας. Ας πούμε, ο Προμηθέας χθες προς έκπληξη αρκετών κέρδισε μια πολύ δυνατή ομάδα, πολύ δυνατή θα έλεγα, μια ομάδα με πολύ πιο γεμάτο ρόστερ, μια ομάδα που έκανε αρκετές μεταγραφές, την νεοφώτιστη στην National League One Men ομάδα του Σίλα Εδιψού, ομάδα στην οποία συνεχίζει την καριέρα του ο Κώτας που ήταν πέρυσι στον Απόλλωνα, ο Γκάτζο που ήταν πέρυσι στην Αθλητική Ένωση Γλάφκου Έσπερου, ο Νόντας Παπαντονίου, γνωστός ο Κανονίδης, έτσι, ο Παπαρέγκας, δηλαδή παιδιά που έχουν φάει με το κουτάλι την Α2 Εθνική, την Elite League. Ο Προμηθέας νίκησε 75-66, προηγήθηκε 45-26 το ημίχρονο. Και με κορυφαίο το ράλι, 23 πόντους, 2 τρίποντα, πήρε την πρόκριση. Και ο Απόλλων και ο Προμηθέας 2014 έχουν νεανικά συγκροτήματα. Δηλαδή, ο Απόλλων άλλαξε τη φιλοσοφία του. δεν έχει τα βαριά ονόματα, ξέρεις, εκτός από τον Slater, τον ξένο, τον Αμερικανό που τον γνωρίσαμε από τη θητεία του, κυρίως τον Γκόριβου, που είναι ένας καλός παίκτης, αλλά ένας ξένος, okay. Υπάρχουν πολλά παιδιά νεαρά σε ηλικία, θα έλεγα ότι είναι μια ομάδα under 23, και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε, να τον δούμε μάλλον απέναντι στον Προμηθέα 2014, που επίσης είναι μια φρέσκια ομάδα. Αυτό το παιχνίδι θα γίνει, επαναλαμβάνω, την Τετάρτη στις 8 το βράδυ στο Προμηθέας Park, είναι το Τζάμπολ. Τώρα για να προλάβω την επόμενη ερώτηση, όποια ομάδα νικήσει από αυτό το group θα αντιμετωπίσει, για κάτσε να δω, νομίζω η δική μου η αίσθηση ότι θα αντιμετωπίσει τον Χολαργό, ο οποίος θα παίξει με το Παλαιό Φάλιρο, δηλαδή και αυτό το παιχνίδι θα γίνει Τετάρτη. Μάλιστα, όποια ομάδα νικήσει στο Προμηθέας 2014 Απόλλων θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την νικήτρια ομάδα του ζευγαριού του Παλαιού Φαλήρου με τον Χολαργό. Είναι έτσι ένα σκαλοπάτι, ας πούμε, σιγά σιγά, για να βγουν οι ομάδες που θα παίξουν στο Final Four του UNICEF Trophy 19 και 20 Δεκεμβρίου είναι το Final Four αυτού του θεσμού. Υπάρχει σημαντικό παιχνίδι για την εθνική μας ομάδα του βόλεϊ στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της τελικής φάσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος σήμερα. Στις 10 θα παίξουμε με τη Σλοβενία. Βασικός στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα και στα δύο πρώτα παιχνίδια με την Τσεχία και την Ιταλία ήταν και ο κορυφαίος της παίκτης, είναι ο Αλέξανδρος Βάπτης, που επιστρέφει στην Ελλάδα μετά από 3 χρόνια παρουσία στο γαλλικό πρωτάθλημα. Θα συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό Αλέξανδρος. Και η Εθνική θα παίξει στις 10 απόψε με τη Σλοβενία, ΕΡΤ 2 Sport απευθείας μετάδοση. Λες να καταφέρει να νικήσει στο κοντινό μέλλον ο Μανόλο τον Ντουμπλάντης?
0: Δεν μπορώ να το προβλέψω. Και τι εννοείς κοντινό μέλλον? Εννοείς τον επόμενο χρόνο?
1: Μέσα στο 2027, εννοείς... για το 26 έκλεισε, εντάξει.
0: Να σου πω, το εύχομαι, να σου πω την αλήθεια, πολύ, αλλά
1: δεν ξέρω, τι εύχεσαι.
0: Ναι, δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει. Γιατί θα πρέπει να είμαστε και ειλικρινείς, έτσι. Είναι ένας υπεραθλητής ο Ντουπλάτης. Φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι είναι σε υψηλότερο επίπεδο. Αλλά ξέρεις τι γίνεται. Με αυτή τη διαδικασία έχει γίνει και καλύτερος αθλητής ο Καραλής.
1: Και το έχει δηλώσει και ο ίδιος.
0: Ναι, το έχει δηλώσει και ο ίδιος. Δεν είναι ότι το λέμε εμείς δηλαδή. Και αυτός ο συναγωνισμός, πες τον ανταγωνισμό, δεν ξέρω. Ας πούμε συναγωνισμός, γιατί εντάξει, έτσι βγαίνει προς τα έξω. Νομίζω λειτουργεί πολύ καλά και για τους δύο αθλητές. Θα ήθελα πραγματικά να δω μια νίκη του, έστω μια νίκη του Καραλή έναντι του Ντουμπλάτης. Δεν ξέρω. Έστω μια. Και πιο πολύ να σου πω κάτι, θα την ήθελα για να δω την αντίδραση του Ντουμπλάτης.
1: Μόνο, πώς θα αντιδράσει όταν έχει κερδίσει τα πάντα για πάντα?
0: Δεν ξέρω. Δεν σου λέω ότι θα αντιδράσει κάπως περίεργα, ρε παιδί μου, αλλά περιμένω να αντιδράσει όπως αντιδρά και ο Καραλής. Θα πάει να τον αγκαλιάσει, να του φύξει το χέρι, να το χειροκροτάει, αυτό.
1: Μέχρι τώρα έτσι, τον χειροκροτάει που είναι δεύτερος πάντως.
0: Τώρα χειροκροτάω κι εγώ το δεύτερο. Το θέμα είναι να είσαι δεύτερος και να χειροκροτάς τον πρώτο. Εκεί που νομίζεις ότι θα είσαι για πάντα πρώτος εσύ. Εκεί είναι το θέμα.
1: Να πούμε, ναι. Ο Ντουμπλάντης νομίζω είναι ο σούπερ ήρωας του Στίβου στη δική μας εποχή. Δηλαδή,
0: ναι,
1: από
0: βέβαια,
1: όλα τα αθλήματα δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος τέτοιος τύπος. Ξέρεις ποιον μου θυμίζει σε άλλο επίπεδο?
0: Ο Τζόρνταν?
1: Όχι. Γιατί και ο Τζόρνταν δεν ήταν αίτητος, είχε χάσει αρκετά. Μέχρι που τον γκρέμισαν έτσι για αυτόν, γιατί είχε ένα τεράστιο σέρι. Θυμάσαι τον Ρώσο, τον υπεραθλητή της πάλης, τον Αλεξάντερ Καρέλιν?
0: Βέβαια, αυτό το κτίνος, τι πιο Ρώσο, ναι, ναι. Υπεραθλητή. Μιλάμε, ο άνθρωπος ήταν ντουλάπα.
1: Ένα θηρίο, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Ήταν ο κορυφαίος, μάλλον είναι ο κορυφαίος παλαιστής όλων των εποχών. Κέρδισε χρυσά μετάλλια 86-92-96, μέχρι που τερμάτισε δεύτερος στο 2000 στο Σίδνεϊ. Από το 90, από το 1988 μέχρι το Σίδνεϊ νικούσε όποιον έβρισκε μπροστά του.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λέω, αυτόν μου θυμίζει, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Ντουμπλάντης.
0: Και είναι και μικρός. Δεν είναι άπιστο τον πήραν τα και τα χρόνια. Είναι μικρός.
1: Όχι.
0: Είναι μικρός ακόμα.
1: Θα λοιπόν... μας απασχολεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Ναι, ναι.
1: Να πούμε ότι δυνατό φιλικό έπαιξε η Αθλητική Ένωση Γλαύκου Έσπερου νεοφώτιστη στην Elite League. Με τον Πρωτέα Βούλας είχε τρεις σημαντικές απουσίες. Δεν έπαιξαν οι τραυματίες Σάμαρτζιτς, Άλεν, Νεόφυτος. Είχε καλή γενικά παρουσία παρά το τελικό 89-69. Μια περίοδος ήταν έτσι που άνοιξε το σκορ το 32-18 στο δεύτερο δεκάλεπτο. Το τρίτο το κέρδισε η Αθλητική Ένωση Γλαύκου Έσπερου 16-13, το τέταρτο το έχασε 18-16 και 26-19 είχε χάσει το πρώτο. Από τους παίκτες που, εντάξει, τους ξέρουμε, είναι γνωστοί οι παίκτες, αυτόν που δεν ξέρουμε είναι ο Μπρόντεξτ, που νομίζω ότι έχει τρομερά αθλητικά προσόντα και θα είναι ένας από τους παίκτες που αξίζει κάποιος να πάει στο γήπεδο για να τον δει. Επόμενο φιλικό για την Αθλητική Ένωση Γλαύκου Έσπερου, την προσεχή Τετάρτη στις 6 θα φιλοξενήσει σε εγκαταστάσεις τα Κρύα Ιταιών τον Κόρυβο, ομάδα με την οποία θα βρεθεί και στο πρωτάθλημα της Elite League.
0: Να πούμε ακόμα ότι σήμερα το απόγευμα στις 6.30 θα πραγματοποιηθούν οι κληρώσεις των ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων πρώτης, δεύτερης, τρίτης κατηγορίας και της πρώτης φάσης του κυπέλου ερασιτεχνών της ΕΠΣ Αχαΐας. Είναι μια χρονιά περίεργη πάντως, γιατί υπάρχουν κάποιες ομάδες που δεν θα κατέβουν. Όχι, δεν υπάρχουν απώλειες προς το παρόν στην πρώτη κατηγορία, αλλά συμπληρώθηκαν τα κενά από κάτω. Υπάρχουν ομάδες που είπαν ομαδικά όχι στο κάλεσμα που τους έκανε η ΕΠΣ Αχαΐας να ανέβουν από την τρίτη στη β' κατηγορία για να καλύψουν κενά, και υπάρχουν και ομάδες που αποφάσισαν να αποχωρήσουν λίγες ώρες πριν την διεξαγωγή της κλήρωσης, όπως ο Ολυμπιακός Φίλων Ποδοσφαίρου. Άρα έχουμε τέτοια θεματάκια, είναι σημεία της εποχής που οφείλονται κυρίως στο οικονομικό επίπεδο, και να δούμε πώς θα κυλήσει η χρονιά, γιατί εκφράζονται και φόβοι ότι ενδεχομένως να δούμε τέτοια κρούσματα συσσαγωγικά και κατά τη διάρκεια της περίοδου. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα θα διεξαχθούν οι κληρώσεις, θα υποθούν αρκετά πράγματα από τους ανθρώπους της ΕΠΣΑ όσον αφορά την διεξαγωγή των πρωταθλημάτων, και επί της ουσίας ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των πρωταθλημάτων πρώτης, δεύτερης και τρίτης κατηγορίας.
1: Τέταρτη αγωνιστική Super League, έτσι, ήδη έχουν κάνει γκέλες δύο από τις τρεις μεγάλες ομάδες, έτσι, Ολυμπιακός και η ΑΕΚ, από δύο. Έχουν χάσει 4 και 5 βαθμούς αντίστοιχα. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει το 4-4. Δείχνει να πατάει καλύτερο ο Παναθηναϊκός, έπειτα και από την παρουσία του που είχε στα ευρωπαϊκά, στο conference, δηλαδή τα προκριματικά, εκεί που πήρε την πρόκριση και πολλοί έλεγαν, ξέρετε, θα είναι αυτό το ένα το άλλο, αλλά το καλοκαίρι σημασία έχει να κερδίζει τα παιχνίδια, και έχει αποκτήσει και πολύ μεγάλη αυτοποίθηση, εκτός βέβαια και από τις πολλές λύσεις που έχουν πλέον οι πράσινοι. Και βασικός είναι ένας δικός μας, βασικός και αναντικατάστατος, δεν υπάρχει ακόμη παίκτης που να τον απειλεί, αλλά σίγουρα θα χρειαστεί ανάσες.
0: Θα υπάρξει τώρα.
1: Ναι, λέω, σίγουρα θα χρειαστεί ανάσες ο Γιώργος Χιλιακόπουλος, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που θα πάει μακριά σε όλους τους στόχους της, δηλαδή και στο πρωτάθλημα και στο κύπελο, αλλά
0: το
1: φυσικά
0: παιδί
1: και στην Ευρώπη.
0: Έχει παίξει όλα τα παιχνίδια.
1: Όλα τα παιχνίδια 90 λεπτά.
0: 90 λεπτά, δεν είναι τρομερό δηλαδή αυτό που γίνεται εδώ, κύριε. Και όχι μόνο αυτό, έχει ανταπεξέλθει κιόλας.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είναι μόνο ότι έχει παίξει.
1: Λοιπόν, πηγαίνοντας προς το τέλος της εκπομπής, να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όλους όσους και όσες γιορτάζουν, έτσι. Είναι μεγάλη γιορτή σήμερα του
0: Σταύρου. Σταυρούλες.
1: Ναι, Σταυριανές.
0: Ναι.
1: Σταυριανοί, ξέρεις. Να έχουν υγεία και... και να προχωρούν τη ζωή τους. Υγεία και τύχη, όπως λέει ένας φίλος μας.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε να μαζέψουμε και εμείς με τη σειρά μας τα μπουγαλάκια μας. Μην παίρνουμε θάρρητα έτσι από την πρώτη εκπομπή. Σιγά σιγά θα τους βρούμε τους ρυθμούς μας. Δίπλα μου ήταν ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Δίπλα σε μένα ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης και απέναντί μας ήταν ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος που ρύθμιζε τον ήχο και επέλεγε τη μουσική από τους τρεις μας. Καλή σεζόν να έχουμε. Εδώ θα είμαστε κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 3 και 10 περίπου μέχρι και τις 4. Θα σας κρατάμε συντροφιά. Καλό απόγευμα. Γεια σας.
0: Bye, bye.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου. Sky 89,4.
2: Από τη μια βαθύς γκρεμός και από την άλλη ποταμός, κι εγώ

Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Πλήθος κόσμου παρακολούθησε χθες βράδυ στο Καλλιμάρμαρο τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Το Καλλιμάρμαρο γέμισε με τις διαχρονικές μελωδίες και τα τραγούδια που σημάδεψαν γενιές. Τα εμβληματικά τραγούδια του Μάνου Λοΐζου ερμήνευσαν σπουδαίοι καλλιτέχνες οι οποίοι έλαβαν το πιο θερμό χειροκρότημα από τον κόσμο που γέμισε το στάδιο. Ξεχωριστή στιγμή ήταν στο τέλος της συναυλίας όταν όλοι οι καλλιτέχνες ερμήνευσαν μαζί το τραγούδι «Ο δρόμος» είχε τη δική του ιστορία. Και όλοι οι θεατές χειροκροτούσαν όρθιοι. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς δόθηκε τιμητικό βραβείο στους πυροσβέστες. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντρελίων, για τις δεντροφυτεύσεις του Όλοι Μαζί Μπορούμε, για τη φροντίδα τους και για δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος. Απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Η συμπληρωματική ποινική δίωξη σχετίζεται με νέα πιστήρια που κατέθεσε η αστυνομία στις δικαστικές αρχές και αφορούν κυρίως εκθέσεις για ψηφιακά δεδομένα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην έκθεση για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης φέρεται να καταγράφηκαν οι ζωτικές λειτουργίες του Γιώργου Μαζονάκη. Ο τραγουδιστής, αντίθετα με όσα υποστήριξαν οι γιατροί, φέρεται να υπέστη ανακοπή μεταξύ 3 και 20 και 3 και μισή, ενώ η επικοινωνία των γιατρών με το ΕΚΑΒ έγινε σχεδόν μία ώρα αργότερα. Παράλληλα, το αλάρμ του μηχανήματος χτύπησε συνολικά 4 φορές. Εν τω μεταξύ, σε κλίμα συγκίνησης και βαθιάς θλίψης, οικογένεια, συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου είπαν χθες το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο τραγουδιστή. Συναγερμό σήμανε το βράδυ στη Λιθουανία μετά την παρουσία ντρόουν στον εναέριο χώρο στα νότια. Απογειώθηκε μαχητικό του ΝΑΤΟ και το κατέριψε. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, η προέλευση του ντρόουν δεν έχει προσδιοριστεί. Εκτιμάται πάντως ότι εισήλθε από τη Λευκορωσία. Χθες το μεσημέρι, η πιθανή παρουσία ντρόουν είχε αναγκάσει τις αρχές να κλείσουν το αεροδρόμιο του Βίλνιους. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας, εφόσον οι εταίροι της διασφαλίσουν ότι η Μόσχα θα απέχει από επιθέσεις εναντίον ουκρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, υποδομών και διαδρομών εφοδιασμού τροφίμων, δήλωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι. Μετά την αναρτήση του Αμερικανού πρόεδρου ότι η Ρωσία και η Ουκρανία είχαν συμφωνήσει να μην επιταθούν η μία χώρα στους ενεργειακούς στόχους της άλλης, ο Ζελένσκι σημείωσε ότι η Ουκρανία δεν είναι πεπισμένη ότι η Ρωσία είναι πρόθυμη να τηρήσει οποιαδήποτε συμφωνία. Στο μεταξύ, ξεπέρασε τα 107 δολάρια το βαρέλι, τιμή του πετρελαίου Brent, χθες είχε ξεπεράσει τα 109 δολάρια. Κοινή συμφωνία με την οποία καλούν τη Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμαστεί για συνταγματικές αλλαγές υπέγραψαν οι ηγέτες της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας. Αναφέρουν πως διεκδικούν το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση και δηλώνουν ότι το μέλλον των εθνών τους βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί το Brexit έπληξε την οικονομία τους. Διακηρύσουν ότι η εποχή του Westminster πλησιάζει στο τέλος της και ότι καμία κυβέρνηση στο Λονδίνο δεν έχει δικαίωμα να μπλοκάρει τη δημοκρατία. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε γεωταχή που ήταν σταθμευμένο σε πιλωτή πολυκατοικία στο Γαλάτσι. Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της πυροσβεστικής. Νωρίτερα κατεσβέστη πυρκαγιά σε όχημα στην Παιανία. Το ενδεχόμενο να υπήρξε εκ των έσω βοήθεια στην απόδραση του 40χρονου ποινικού στις 11 Σεπτεμβρίου από τις φυλακές Νιγρίτας εξετάζουν οι αρχές. Ο βαρυπινίτης δραπέτευσε κατά τη μεταγωγή του στο νοσοκομείο Σερών. Το σχετικό έγγραφο για τη μεταγωγή είχε υπογραφεί από το ιατρείο της φυλακής νωρίς το πρωί της Παρασκευής. Ωστόσο, η μεταγωγή έγινε στις 11 το βράδυ παρά το γεγονός ότι υπάρχει σύσταση να μην γίνονται μεταγωγές κατά τη διάρκεια της νύχτας. Για τον λόγο αυτό, παραγγέλθηκε η διενέργεια έρευνας από τον εισαγγελέα Σερών. Οι αντάρτες Χούθη ανέφεραν πως η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε 54 αεροπορικές επιδρομές το τελευταίο 24ωρο στην Ιεμένη. Προηγήθηκαν πλήγματα των Χούθη στις κυβερνητικές δυνάμεις της Ιεμένης και στη Σαουδική Αραβία. Από τις επιθέσεις των Χούθη στη δυτική Ιεμένη σκοτώθηκαν 8 στρατιωτικοί, ενώ στη Σαουδική Αραβία τραυματίστηκαν 13 άμαχοι. Η διόρυγα του Παναμά προβλέπει να μειώσει περαιτέρω τις διελεύσεις πλοίων εξαιτίας της ξηρασίας που οφείλεται στο φαινόμενο El Niño μετά τους πρώτους περιορισμούς οι οποίοι τέθηκαν σε εφαρμογή αυτό το μήνα. Αυτό ανακοίνωσε η αρχή, η οποία διαχειρίζεται τη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό. Η αρχή της διόρυγας είχε ανακοινώσει μείωση των διελεύσεων στις 36 την ημέρα τον Αύγουστο και στις 34 στις αρχές του Σεπτεμβρίου. Από σήμερα θα υπάρξει περαιτέρω μείωση του στις 32, ενώ ο αριθμός των πλοίων αναμένεται να μειωθεί στα 29 από τον Οκτώβριο. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρξει συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά. Άνεμοι βόρειο-ανατολική 4 με 5. Μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμερθεί από 18 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω-ρινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη στο Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και στην Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά πρόσκαιρα αυξημένη από το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Ιόνιο, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική 3 με 5 και στα Νότια τοπικά 6 Μπόφορ και στο Αιγαίο Βόρη 4 με 6 Μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 30 και τοπικά στα δυτικά έως 31 βαθμούς. Την Τετάρτη στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, την Νότια Πελοπόννησο, Κυκλάδες, στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Κρήτη και τα Κύθυρα σποραδικές καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές, η θερμοκρασία και πάλι δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και τώρα μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.

Είναι από τη μεγάλη συναυλία, τη χθεσινή συναυλία, και επειδή ξέρετε ότι εγώ είμαι φανατίκλα Γιώργος Νταλάρας, δεν υπάρχει χειρότερος από μένα, να το ξέρετε αυτό. Οπότε τι θα επέλεγα από τα 78.000 κομμάτια που έχουν κόψει οι συνάδελφοι όλη τη νύχτα? Γιώργο Νταλάρα. Λοιπόν, και το τραγούδι είναι «Ήλιο μου σε παρακαλώ». Λοιπόν, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Μπράβο σας για μια ακόμα φορά χθες, γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο το Καλλιμάρμαρο και αποδείξατε περίτρανα και την παρέα που κάνουμε όλοι εδώ στον Sky και στην τηλεόραση προφανώς, αλλά και στο ραδιόφωνο, και την ανάγκη να συνδράμετε με τον τρόπο του ο καθένας σε όλο αυτό που λέμε προστασία του περιβάλλοντος. Και ήταν νομίζω μια εξαιρετική συναυλία. Πήγα λίγο βεβαίως, αυτό που λένε πήγα ήρθα, είδα και απήλθα γρήγορα, γιατί δεν τα μπλέκαμε μετά και θα αργούσαμε πολύ και το πρωί δεν θα ξυπνάγαμε κλπ. Και είμαστε και κάποια ηλικία παλικάρια πλέον, δεν είναι για να παίζουμε τώρα. Λοιπόν, απόλαυσα ειλικρινά όλα αυτά τα οποία είχαν ετοιμάσει τα παιδιά και οι τραγουδιστές, και πολύ ωραίες φωνές και νέα παιδιά, νέοι τραγουδιστές, που νομίζω ότι και αυτούς θα τους απολαύσουμε. Ήδη δηλαδή, αλλά θα τους απολαύσουμε ακόμα περισσότερο. Την ώρα που ερχόμουν εκεί κατά τις 4 και 10, ψιλομαζεύανε κάποια πράγματα. Νομίζω σήμερα και άλλη μια συναυλία στο Καλλιμάρμαρο γενικότερα. Αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία προετοιμασμένη, πάρα πολύ ωραία δουλειά, πάρα πολύ ωραία όλη η εκδήλωση, η ετήσια αυτή η εκδήλωση του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Και μπράβο σας για μια ακόμα φορά και σας ευχαριστούμε όλοι εδώ από την αποδό πλευρά για την συνδρομή και τη συμμετοχή σας. Και καλημέρα σας λοιπόν, και καλώς ήρθατε στην παρέα μας, και 12 λεπτά μετά τις 6 και τι γίνεται με τα πετρέλαια? Θα μας αλλάξουν τα πετρέλαια, Πρώτο θέμα σήμερα βλέπω στην καθημερινή, ο εφιάλτης λέει του ρεζερβουάρ, τα 2,2 ευρώ το λίτρο η βενζίνη. Χθες έβαλα βενζίνη στη μηχανή. Είναι μια μεγάλη μηχανή, δεν θα κάνουμε διαφήμιση τώρα. Κάναμε το λάθος, την πήραμε πριν από καμιά 15 χρόνια. Τώρα την έχουμε πάρει στην πλάτη, που λέει και ένας φίλος μου, τι να κάνουμε. Λοιπόν, κάποια στιγμή γέμιζε λοιπόν το ρεζερβουάρ της μηχανής με 35 ευρώ. Πολλά θα μου πεις, ψάλτη. Πολλά προφανώς. Δεν είναι μεγάλη μηχανή, σας ξαναλέω. Λοιπόν, πήγα να βάλω χθες βενζίνη, λέω δεν το γεμίζεις. Πάει το 35, πάει 36, πάει 37, πάει 38, πάει 39, πάει 40. Πυρετός. Λέω stop, σταμάτα. Δω, όχι, μου λέει, θέλει λίγο ακόμα. Το λίγο ακόμα ήταν 43. Παίρνω λοιπόν μια απόδειξη, κυρίες και κύριοι. Η τιμή λοιπόν χωρίς το ΦΠΑ, χωρίς τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, θα μας τα πει αργότερα και ο κύριος Ασμάτογλου, 1,724 στο πρατήριο το οποίο βάζω, μια αμόλυβδη 95 άρα. Συνολικά λοιπόν 43 ευρώ ο λογαριασμός, εκ των οποίων το ΦΠΑ 8,32. Βάλε και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για να καταλάβεις, φίλα Κροατή. Παρά το γεγονός, λέει, γιατί άκουγα χθες τον αρμόδιο υπουργό να λέει ότι θα είμαστε δίπλα στον πολίτη, τον κύριο Πιερακάκη εννοώ, και έρχεται μια δύσκολη περίοδος, τα είπε και ο κύριος Θοδωρικάκος προχθές. Ο κύριος Πιερακάκης είπε ότι έχουμε, λέει, κάποια πράγματα στο μυαλό μας και έχουμε και χρήματα, λέει, στην άκρη για να συνδράμουμε. Τι να συνδράμουμε εδώ? Θέλει δραστικά μέτρα. Δραστικότατα μέτρα. Και θα μου πεις, μόνο στην Ελλάδα, ρε ψάλτη, είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα πλέον εξελίσσεται παγκοσμίως. Σωστό, αλλά ξαναλέω, η κάθε μία χώρα έχει τις ιδιαιτερότητές της και τους μισθούς της και την ακρίβειά της και τον πληθωρισμό της και τις αδυναμίες της, και εμείς έχουμε τις δικές μας αδυναμίες. Εντάξει, καλό το σύστημα να τα παίρνουμε από τους τουρίστες οι οποίοι έρχονται και έχουν λεφτά. Βέβαια, τώρα το λέμε έτσι, να το πούμε και αλλιώς. Στα νησιά υποτίθεται ότι το ΦΠΑ είναι λίγο πιο χαμηλό, άσχετα είναι πιο ακριβές βενζίνες. Αυτό είναι αλλουνού παπά Ευαγγέλιο. Θυμίζω. Λοιπόν, αλλά τι θα γίνει τώρα που έρχεται και το πετρέλαιο θέρμανσης? Σε ένα μήνα από τώρα ακριβώς, 15 δεν έχει σήμερα, 15, έρχεται το πετρέλαιο θέρμανσης και θα κλάψουν μανούλες, για να μην κολλητευόμαστε. Έτσι δεν είναι? Ακούω 8,32 το ΦΠΑ. Το ΦΠΑ μου μέσα. Λοιπόν, 15η ημέρα του Σεπτέμβρη, τα μέσα του Σεπτέμβρη, φτάσαμε αισίως να είμαστε καλά με υγεία. Τι βλέπω σήμερα? Νικήτα Μεγαλομάρτυρα του Γότθου, παρακαλώ πάρα πολύ, Βυσαρίωνος του Πρώτου και του Δευτέρου Αρχιεπισκόπων Λαρίσης, Φιλοθέου Πρεσβυτέρου Πορφυρίου Μαξίμου Ευστοχίου Σημεών. Τα καλύτερα εύχομαι σε όσους γιορτάζετε σήμερα, έχετε κάποια επέτειο. Βλέπω Βυσαρίωνας, Νικήτας και Νικητούλα. Μάλιστα. Λοιπόν, 7 λεπτά μετά τις 7 η Ανατολή, Δύση,
7:34 το απόγευμα, 8:26 πρώτα λεπτά. Εντάξει, μικρή ημέρα, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Λέτε και δροσίζει και λιγάκι. Θα μου πεις, θέλουμε να δροσιζόμαστε, ψάλτη, ξέρω εγώ, να δροσιστούμε και λιγάκι. Η αμφιλογία χθες βλέπω την υψηλότερη θερμοκρασία, 33 και κάτι θερμοκρασία. Η Λίνδο στη Ρόδο, πάντα εκεί στη Λίνδο κάνει ζεστή, η αλήθεια είναι, 32 και 8. Πλώρα Ηρακλείου και Πετροκεφάλι Ηρακλείου, 32 και κάτι. Στην Ολένια Χαΐας μετά, αυτά. Και το Καστελόριζο, 31 και 6 το Καστελόριζο. Μάλιστα, στην πρώτη οκτάδα το Καστελόριζο. Τι γίνεται με το Καστελόριζο? Καλά, μας χαιρετάει, Και εμείς το χαιρετάμε και το αγαπάμε και πάρα πολύ. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα Δημοκρατίας. Μ' αρέσουν αυτά, να ξέρετε. Είναι Ευρωπαϊκή ημέρα, λέει, κατά του καρκίνου του προστάτη. Περιμένω αυτά τα νέα προγράμματα τώρα, λέει, τα οποία θα μας έρθουν SMS και λοιπά, και για τα αγοράκια και για τα κοριτσάκια πάλι. Το προλαμβάνω, ας πούμε. Θα έχουμε, λέει, και εξετάσεις για τον καρκίνο του προστάτη για τα αγοράκια. Για να δούμε τι θα δούμε. Εκεί υπάρχει μια μουρμούρα, από ό,τι καταλαβαίνω, διότι έχει τελειώσει, λέει, το πρόγραμμα το οποίο ήταν στο προλαμβάνω, αν δεν κάνω λάθος, για τους υπέρβαρους. Μου έχουν στείλει και κάτι μηνύματα κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι λένε ότι ξεκίνησε μια διαδικασία, χάσανε κάποια κιλά, είχαν μπει σε ένα ψηλό πρόγραμμα, αλλά τελείωσε, λέει, ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα και ακόμα δεν υπάρχει κάτι καινούριο. Και η αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί περιμένουν και ελπίζουν για να βοηθηθούν για να χάσουν κάποια κιλά. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο, να ξέρετε. Η παχυσαρκία είναι ασθένεια. Προσέξτε, δεν είναι αυτά που λέγανε παλαιότερα. Έτσι, είναι ασθένεια. Σήμερα πολλά και ενδιαφέροντα θα κουβεντιάσουμε μέχρι τις 8 που θα κάνουμε παρέα. Με ένα ενδιαφέρον θέμα το ακούσατε και στο Δελτίο Ειδήσεων. Το βλέπα

0: λειτουργούν, γιατί δεν έχουν οι βαλτικές χώρες τα κατάλληλα αεροσκάφη για την προστασία του εναέριου χώρου της. Αλλά έχετε καταλάβει ότι βρισκόμαστε σε ένα είδος πολέμου, όσο και αν ακούγεται περίεργο αυτό. Με αφορμή τα drones τα οποία φτάνουν και στη Ρουμανία, ενδεχομένως έχουν φτάσει και στη Βουλγαρία, ξεφεύγουν ή θελημένα πάνε εκεί που πάνε, και οι Πολωνοί, λέει, ετοιμάζονται για δύσκολο χειμώνα όσον αφορά τα ζητήματα του μετόπου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Οι Γερμανοί είναι σε... καλά, είναι σε αναβρασμό γενικότερα οι Γερμανοί. Απλό Γερμανία, να σας το πω και αυτό. 2016, ο τότε Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, συγχωρεμένος τώρα, ξέρετε για ποιο μιλάω, λοιπόν, έλεγε, λέει, ότι η Ελλάδα χρειάζεται, λέει, άμεσα και ουσιαστικά μεταρρυθμίσεις. Ε, μάλιστα. Μην ήταν το 10 στην αρχή της κρίσης και όχι το 16. Προχθές, λέει, ο κύριος Πιερακάκης, 2026, έλεγε ο Υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας και πρόεδρος του Eurogroup, ότι η Γερμανία, η οικονομία της Γερμανίας, λέει, χρειάζεται μεταρρυθμίσεις. Ε, είναι το γνωστό και μη εξαιρεταίο, εκεί που ήσουν ήμουνα και εδώ που είμαι θα έρθεις. Η Γερμανία, ξαναλέω, ε, μάλιστα. Τι γίνεται με τις τιμές στην ενέργεια? Έχω να σας πω και τα νέα εδώ, γιατί έχω μάθει και διάβαζα χθες αναλυτικά κάποια πράγματα γύρω από την υπουργική απόφαση για την αυτοκατανάλωση, μ' αρέσει, της ενέργειας. Πάρα πολύ ωραία θέματα. Είναι τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια. Τα φωτοβολταϊκά μπορούμε να βάλουμε, λέει, πάνω στις στέγες της πολυκατοικίας μας. Μπαταρίες, λέει, που μπορούμε να βάλουμε. Όλα αυτά στην προσπάθεια να πληρώνουμε λιγότερο ρεύμα. Βέβαια πρέπει να κάνουμε μια επένδυση,
1: Ναι.
0: Αλλά αλήθεια, πριν πάω στις λεπτομέρειες, να σας πω και κάτι άλλο που θέλω να σας πω. Το σύστημα, το υπάρχον σύστημα, το δίκτυο, ρε παιδί μου, ηλεκτροδότησης, είναι έτοιμο να κρατήσει αυτά τα φωτοβολταϊκά που θέλουν να βάλουν κάποιοι στα μπαλκόνια, ή ξέρω εγώ, τα φωτοβολταϊκά που θέλουν να βάλουν κάποιοι στις ταράτσεις πολυκατοικίας, τα οποία, λέει, θα ρίχνουν και ρεύμα μέσα στο δίκτυο? Δεν θα ρίχνουν όλα, αλλά κάποια, λέει, θα ρίχνουν. Είναι έτοιμα ή θα έχουμε τίποτα τράβαλα μέσα με το δίκτυο? Γιατί ρώτησα χθες να μάθω λεπτομέρειες και μου το σφυρίξανε στην πρώτη κουβέντα που έκανα. Αλλά να ξέρετε, πάρα πολύ ωραία ιστορία, λέει, είναι, που τα λέγανε ειδικοί, δεν τα λέω εγώ, ότι μπορείς, λέει, να αγοράσεις μπαταρίες όταν έρθει η ώρα και περάσεις σε καταμετρητή καινούριο, όχι τους παλιούς που έχουμε εμείς, γιατί εμείς ακόμα έχουμε τους παλιούς. Απέναντι από το σπίτι μου χθες βάλανε καινούριους, μια καινούρια πολυκατοικία, και πήγανε και βάλανε καινούριους καταμετρητές ηλεκτρικούς, ψηφιακούς. Πολύ ωραία, πάντως κοιτάω σαν χάνος. Τσάπα τσάπα να μου φωτάκια, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να ξέρετε ότι όταν θα βάλουμε, λέει, τα μηχανάκια αυτά, χαίρετε στο καλό. Λοιπόν, φεύγουν οι νυχτερινοί και έρχονται οι πρωινοί, καταλάβατε τώρα. Θα μπορούμε, λέει, να βάλουμε μπαταρίες και όταν είναι φτηνό το ρεύμα. Όταν έχουμε, ας πούμε, ρε παιδί μου, πολύ αέρα, πολύ ζέστη και δεν κεγόμαστε, ξέρω εγώ κλπ. Αυτά είναι αλλού παπαγγέλιο. Θα μπορούμε, λέει, να φορτώνουμε τις μπαταρίες φτηνό ρεύμα και να τις καταναλώνουμε όταν είναι ακριβό το ρεύμα. Ε? Αλλά θα πρέπει να τρέχουμε σαν τρελή με το που θα αργήσει. Ω, τρεχάτε να ανοίξετε τα. Πώς το λένε, τα κουμπιά να φορτώσουμε τις μπαταρίες. Λοιπόν. Αλλά δεν ακούγεται άσχημο. Βέβαια, ξαναλέω, επειδή έτσι όπως μου το είπαν χθες, με ψιλοανησύχησαν λιγάκι με το αν μπορεί το δίκτυο να δεχθεί όλους αυτούς οι οποίοι ενδεχομένως θα πάνε στην αυτοκατανάλωση. Πολύ, πολύ ωραίο ερώτημα και πολύ ωραίο θέμα. Σήμερα, να ξέρετε, πάντως η ενέργεια είναι πάρα πολύ ακριβή. Η πιο φθηνή ώρα σήμερα στη χώρα μας είναι στη 1 το μεσημέρι, 61 ευρώ η μεγαβατόρα. Έτσι, 61 ευρώ, που δεν περιλαμβάνονται εκεί όλοι οι φόροι, μόροι, σόροι κλπ. Έτσι, 61 ευρώ. Αλλά οι πιο ακριβές ώρες είναι 8 η ώρα το πρωί, που η μεγαβατόρα κοστίζει 261 ευρώ, και 7 η ώρα το απόγευμα, που θα έχει 253 ευρώ. Εντυπωσιακό, ε. Γιατί γενικά έχει ακριβήνει πάρα πολύ ενέργεια. Και όταν λέμε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, μην ξεχνιόμαστε. Έχουμε το Viber, έτσι, το νέο τρόπο επικοινωνίας, όπου μπορούμε να τα λέμε και μέσω ενός

0: αριθμού κινητού τηλεφώνου. Δεν είναι κινητό με την έννοια θα καλέσετε και θα σας απαντήσω. Αλλά μπορείτε να στέλνετε φωτογραφίες, μπορείτε να στέλνετε το μηνυματάκι, την καλημέρα, το σχόλιο, την παρατήρηση μαζί με όλους τους άλλους τρόπους που έχουμε. Ποιο είναι το νούμερο θα μου πείτε? 698-123-1003. Ωραία. 6 είναι ουσιαστικά αριθμός κινητού τηλεφώνου, έτσι. Αλλά δεν είναι κινητό. Είναι μόνο για μηνύματα, σχόλια, φωτογραφίες, τέλος πάντων βίντεο, ό,τι θέλετε να στείλετε. Και κάτι συμβαίνει τέλος πάντων και μπορείτε να μου πείτε και εσείς τα δεδομένα σας. Επαναλαμβάνω, 698-123-1003. Υπάρχει βεβαίως ο κλασικός τρόπος μέσω του Πέτρο Μωραήτη, του τηλεφωνικού μας κέντρου, 210-48-00-170-174. Και υπάρχει και το Sky Radio, όπου εκεί μπαίνετε, πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου και γράφετε το μηνυματάκι σας και όλα έρχονται εδώ. Και στέλνω πρωί πρωί καλημέρες στο φίλο μου τον Δημήτρη που όπως πάντα είναι στην παρέα μας. Καλημέρα Δημητρό, καλό δρόμο, να είμαστε καλά. Γεια σου Κώστα. Λοιπόν, τι έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος? Αυτή η ιστορία της δήλωσης για το επίδομα ανεργίας έχει πολύ ενδιαφέρον επίσης, να σας πω την αλήθεια. Η οποία, επειδή ρώτησα και εγώ τώρα στην αγορά τι γίνεται και τα σχετικά, δεν είναι η πρώτη φορά λέει που πέφτει πάνω στο τραπέζι κάτι τέτοιο. Βέβαια κάποιοι λένε ότι είναι λίγο, πώς να το πω, φάουλ εν ώψη της προεκλογικής περίοδου, παρά το γεγονός ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος ήταν καλεσμένος αργότερα στον Sky και στον Άρη Πορτοσάλτε στις 9, θα δώσει εξηγήσεις. Δεν είναι, είναι προσωπική του λέει άποψη αυτή, για να υπάρχει μόνο ένα δίμηνο. Θυμίζω εντωμεταξύ, γιατί και αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, δύο στοιχεία, άντε τρία για να μην σας ζαλίσω πρωί-πρωί. Το ένα είναι ότι υπάρχει, τρέχει ένα πιλωτικό πρόγραμμα τώρα για κάποιους συγκεκριμένους οι οποίοι έχουν επιλεγεί ανέργους, οι οποίοι στην αρχή που μένουν χωρίς δουλειά τους δίνουν το 80% του μισθού που έπαιρναν στην τελευταία δουλειά και σταδιακά το ποσό αυτό μειώνεται. Για όσο χρονικό διάστημα ισχύει τώρα το επίδομα ανεργίας. Αυτό γιατί? Πρώτον, γιατί η λογική είναι όταν χάνεις τη δουλειά σου και τρέχουν υποχρεώσεις να έχεις τη δυνατότητα να καλύψεις τις υποχρεώσεις και να μην πελαγώσεις. Σταδιακά το ποσό μειώνεται, άρα εμέσως η λογική είναι ότι ψάχνεις να βρεις μια δουλειά για να ξαναμπείς, γιατί όσο μειώνεται το έσοδό σου, τόσο μεγαλώνει η πίεση για να βρεις δουλειά. Το δεύτερο που θέλω να σας πω, μιας και ρώτησα γύρω από το ζήτημα αυτό, είναι ότι δεν έχουν ενταχθεί όλα τα επαγγέλματα σε αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα που μόλις σας είπα. Είναι πιλωτικό έτσι κι αλλιώς, κάποια στιγμή θα ολοκληρωθεί, θα αξιολογηθεί και θα δουν αν πρέπει να το κάνουν ή όχι. Τρίτον, τι γίνεται ας πούμε με τα επαγγέλματα των εργαζομένων στον τουρισμό που είναι εποχικά ή εποχιακά, οι οποίοι δουλεύουν ξέρω εγώ σεζόν 8 μήνες και 4 μήνες. Τέσσερις, δεν είναι, τους εντάσσουν στο Ταμείο Ανεργίας να πάρουν κάποια χρήματα εν ώψη της νέας σεζόν. Αυτή η κατηγορία τι θα γίνει? Θα πάρουν 2 μήνες και τέλος? Όπως ας πούμε μια άλλη κατηγορία. Τι γίνεται με τους πυροσβέστες οι οποίοι είναι 8 μήνα? Αυτοί θα παίρνουν 2 μήνες και τέλος? Να ξέρετε ότι έχουν υποθεί διάφορα πράγματα γύρω από την ιστορία αυτή. Ξαναλέω, δεν είναι καινούριο ως θέμα να υπάρχει μικρότερο χρονικό διάστημα που δίνεται το επίδομα ανεργίας και να πρημοδοτείται η επιχείρηση η οποία θα προσλάβει κάποιον δίνοντας το ποσό αυτό στην επιχείρηση για να κοστίζει λιγότερο ο εργαζόμενος αυτός, μιας και έχουμε και θέμα έλλειψης εργατικών χεριών. Έχουν ακουστεί πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Να ξέρετε, ειδικά στον τουριστικό τομέα και ειδικά στα ξενοδοχεία έχω μάθει για το θέμα του επιδόματος. Αλλά δεν της ώρας. Θα την κάνουμε τη συζήτηση αυτή. Νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και πέρα από την τρέλα που πιάνει τα κόμματα γενικότερα, γιατί ψάχνουν να βρουν εν ώψη και της προεκλογικής περίοδου τα λάθη των αντιπάλων, πρέπει το θέμα αυτό να το δούμε με σοβαρότητα. Θα μου πεις ποιος την έχασε ψάλι τη σοβαρότητα. Σωστό και αυτό. Τώρα κι άλλα θέλω να σας πω, αλλά δεν έχω χρόνο για να κουβεντιάσουμε και για την ιστορία Ριζάη. Κάποιοι μου λέγανε χθες, ρε Σιψάλτη, λέει, μπορεί να έχει σχέση η απόδραση του Αλβανού πάνω στις Σέρες με το Ριζάη. Ο Ριζάη λέει, είχε πάρει, τα λέγαμε και χθες, είχε πάρει αρκετές άδειες. Νομίζω ήταν η 16η άδεια η οποία έπαιρνε ο Αλκέτ Ριζάη, ο οποίος έχει στην πλάτη του μπόλικα πράγματα και τον κυνηγάνε. Άλλοι λένε ότι ενδεχομένως σήμερα να εμφανιστεί αφού πέρασε το αυτόφορο για την ιστορία των γεγονότων που διαδραματίστηκαν σε ένα beach bar όπου οι κάμερες τον εντόπισαν το Ριζάι εκεί. Όπως και να έχει, και αυτή η ιστορία έχει ενδιαφέρον για τις άδειες οι οποίες δίνονται. Δικαιούνται όμως άδειες οι κρατούμενοι, να ξέρετε, και αξιολογούνται τα αιτήματά τους. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα πούμε μετά. Προς το παρόν, διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, η κυρία Μεράνια Πασχαλίδη είναι εδώ, θα τα πούμε αμέσως μετά.
1: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο Θέατρο Έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
2: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
3: Τα Master Χρώματα, πού είναι?
4: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μιλάμε με χρώμα Master από την Craft Paints.
5: Χρωματοπολείο, στείλε χρώματα Master τώρα!
6: Επειδή κάθε μέρα έχει τις ανορθογραφίες της,
7: ερχόμαστε!
6: Θοδωρής Μαμβακάρης,
7: Τάκης Γιαννούτσος.
6: Καθημερινά στις 5 το απόγευμα.
7: Στο Sky 100,3.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Πλήθος κόσμου παρακολούθησε στο Καλή Μάρμαρο τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στον Μάνο Λοΐζο. Τα εμβληματικά τραγούδια του Μάνου Λοΐζου ερμήνευσαν σπουδαίοι καλλιτέχνες, οι οποίοι έλαβαν το πιο θερμό χειροκρότημα. Απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Η συμπληρωματική δίωξη σχετίζεται με νέα πιστήρια που κατέθεσε η αστυνομία στις δικαστικές αρχές και αφορούν δεδομένα για τις ζωτικές λειτουργίες του Γιώργου Μαζονάκη από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Συναγερμό σήμανε το βράδυ στη Λιθουανία μετά την παρουσία ντρόουν στον εναέριο χώρο στα νότια. Απογειώθηκε μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ που το κατέριψε. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, η προέλευση του ντρόουν δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί, ωστόσο εκτιμάται ότι πιθανότατα εισήλθε από τη Λευκορωσία. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας εφόσον οι εταίροι της διασφαλίσουν ότι η Μόσχα θα απέχει από επιθέσεις εναντίον ουκρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, υποδομών και διαδρομών εφοδιασμού τροφίμων, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Είχε προηγηθεί η δήλωση του Αμερικανού Προέδρου ότι οι δύο χώρες συμφώνησαν να μην επιτεθούν η μία στους ενεργειακούς στόχους της άλλης. Πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι ενέρχεται η τιμή του πετρελαίου Brent, το οποίο χθες ξεπέρασε και τα 109 δολάρια. Φωτιά ξέσπασε περίπου στις 5 τα ξημερώματα σε γεωταχή σταθμευμένο αυτοκίνητο σε πιλωτή πολυκατοικία στο Γαλάτσι. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Νωρίτερα κατεσβέστη πυρκαγιά σε όχημα σε περιοχή του Δήμου Παιανίας αλλά και στην Πάτρα. Και ο καιρός συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα δυτικά σήμερα στην Αττική. Μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.

0: Από τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, κυρίες και κύριοι, τα τραγούδια που ακούμε στην πρωινή μας παρέα σήμερα, νομίζω δικαιολογημένα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας και νομίζω ότι κάθε χρόνο γίνεται καλύτερη και αυτή η μοναδική συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, που ξαναλέω έχει διτό σκοπό και να απολαύσουμε ωραία τραγούδια με πολύ καλή, πολύ ωραία ονόματα ειδών κλπ, αλλά και να συνδράμουμε και να βοηθήσουμε το περιβάλλον. Λοιπόν, στέλνω καλημέρες καταρχήν στο φίλο μου το Λάζαρο. Ο Λάζαρος λέει: εδώ στη δουλειά αλλάζουμε τα ρολόγια, λέει, της ΔΕΗ. Τα έξυπνα ρολόγια, λέει, από τον ΔΕΔΙΕ. Σωστό αυτό. Γεια σου, Γιώργη, από τη Λάρισα. Πρώτη φορά στέλνεις μήνυμα, Γιώργο. Να, ορίστε. Ξεκινάει η επικοινωνία μας. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα στη Λάρισα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, Αλέξανδρε. Ο Αλέξανδρος είναι στην παρέα μας από το σχολικό, λέει. Καλημέρα, Αλέξανδρε, να είσαι καλά. Καλημέρα στο Ηράκλειο της Κρήτης από έναν φίλο ακροατή. Γεια σου, Κώστα, καλημέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Γιάννη, στην Καλλίπολη, καλό φθινόπωρο, να είμαστε καλά. Μην λες φθινόπωρο, γιατί θα τρελαθούν κάποιοι και θα αρχίζουν από καλό καιρό κλπ. Δεν έχουμε φθινόπωρο, έχουμε και αυτή την τρέλα. Καλό, καλό, καλό γενικώ. Καλό να είναι, να πέσει και λίγο η θερμοκρασία και θα τρελαθούμε. Γεια σου, Ελένη μας, καλημέρα στο Παλαιό Φάληρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Σπασία. Χαιρετισμούς. Γεια σου, Θάνο, καλημέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία φωτογραφία, φίλη μου η Χρυσούλα. Πού είναι αυτό πρωί-πρωί? Βόα Κυρακλείου, λέει, ύψους Καρτερού. Καθημερινά βιώνουμε μια τρελή καθυστέρηση, λέει, λόγω έργων που δεν τελειώνουν. Κάποια στιγμή θα τελειώσουν και αυτά. Κάντε υπομονή και εκεί πέρα, τι να κάνετε. Πρέπει να γίνουν τα έργα ταυτόχρονα, να υπάρχουν και οι δρόμοι, ε. Λοιπόν, καλημέρα, Δημήτρη, καλημέρα. Στο σχηματάρι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαιρετισμού, να είστε καλά. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Ανδρέα. Καλημέρα, παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι με την ιστορία του Viber έχουμε μπει σε μια διαδικασία πιο εύκολη για τα μηνύματά σας και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί κάποιοι, η αλήθεια είναι ότι βρίσκεται ευκαιρία τώρα να τα κουβεντιάσουμε. Καλημέρα, γειτόνισσα. Καλημέρα, Ηλία. Καλημέρα στο Ηλίο. Γεια σου, Αλεξάνδρα. Χαιρετισμού, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Μιχάλης από το Ρέθυμνο λέει: πόσα κερδίζει, λέει, το κράτος από το ΦΠΑ των καυσίμων? Προφανώς, όσο πιο ακριβά είναι τα καύσιμα, τόσο πιο πολλά τα κέρδη του της πολιτείας. Τα έχουμε πει αυτά. Να ξέρετε ότι κυκλοφορεί λίγο η φήμη ότι μπορεί, αν συνεχιστούν οι τιμές να είναι πάρα πολύ ψηλά, να μήπως δούμε, μήπως, ρε παιδί μου, ειδικός φόρος κατανάλωση, να μειωθεί λιγάκι. Ξέρω εγώ, μακάρι, μακάρι, παιδιά, γιατί αν είναι τόσο πολύ ακριβά τα καύσιμα, καταρχήν χάθηκε η ιστορία των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Έτσι, διότι αν ανέβει τόσο πολύ το κόστος των καυσίμων, που είναι καταλυτικό για όλη την αλυσίδα της μεταφοράς προϊόντων, όπως καταλαβαίνετε, όσο καλή πρόθεση και διάθεση να έχουν κάποιοι, που δεν έχουν και πολύ καλή διάθεση, ξέρεις τώρα, εκεί στην ευκαιρία θα τα βρουν, θα τα κάνουν, θα τα αρπάξουν τα λεφτά. Λοιπόν, και επίσης σας καλώ να διαβάσετε σήμερα, πριν πάω στον κύριο Ντόκα, το ρεπορτάζ της Καθημερινής, στη σελίδα 3, για τα πτυχία σε ένα ίδρυμα της Χαβάης για την κβαντική ιατρική. Αυτά που σας έλεγα και εγώ, ότι έπαιρναν τηλέφωνο στην Χονολουλού για να ρωτήσω τι είδους πτυχία είναι αυτά. Να ξέρετε ότι αυτά είναι διαδικτυακά προγράμματα. Ο οργανισμός δεν είναι διαπιστευμένος από αναγνωρισμένο φορέα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο ιδρυτής, εντός εισαγωγικών, στο παρελθόν έχει κατηγορηθεί, λέει, για χρήση μη αναγνωρισμένων διαγνωστικών τεχνικών, αλλά όπως και να έχει, όπως καταλαβαίνετε, κάποιοι παίρνουν ένα χαρτί το οποίο το χρησιμοποιούν και πουλάνε αυτά που πουλάνε. Και αν εσύ πέσει στην ανάγκη τους, καταλαβαίνεις τι θα πάθεις. Λοιπόν, κύριος Ντόκας στην παρέα μας. Καλησπέρα, καλημέρα, Ανέστη.
1: Καλημέρα, Γιώργο, καλημέρα, κυρίες και κύριοι.
0: Τι γίνεται, αύριο έχουμε την Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα.
1: Ναι, σήμερα ξεκινάει, αύριο θα δούμε τελικά αν θα κάνει το βήμα ο Γουόρς. Βέβαια, το 85% των αναλυτών λένε ότι θα αυξήσει τα επιτόκια από το 3,75% στο 4%.
0: Ναι, εδώ το μεταξύ.
1: Αλλά βέβαια είναι ότι εδώ και 20 λεπτά,
0: ναι,
1: το δεκαετές αμερικανικό στο 5,01%.
0: Α, και αυτό εκεί ήθελα να πω.
1: Είναι εδώ που είχε να δει η Αμερική από το 2007, όταν ξεκινούσε η μεγάλη τραγωδία της Lehman Brothers, ας πούμε, που μετέφερε όλη αυτή την ιστορία στην παγκόσμια οικονομία και βέβαια και σε εμάς. Είναι πως το φοβερό στην Αμερική, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, ότι αυτή τη στιγμή τα έσοδα από φόρους των Αμερικανών πολιτών τα έχουν υπερκεράσει οι δαπάνες των τόκων για το δημόσιο χρέος.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, όσο και να δουλεύουν.
0: Ναι, για να πληρώνουν τους τόκους.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, νομίζω εκεί πέρα είναι το θέμα. Τώρα, στα δικά μας, να πω απλώς να συμπληρώσω αυτό που είπες για τα σούπερ μάρκετ. Χθες βγήκε ο κ. Θεοδωρόπουλος του ΣΕΒ,
0: ναι,
1: και είπε ότι η συμφωνία λέει για 2 μήνες.
0: 2 μήνες, ναι, ναι, ναι, το έλεγα και χθες. Ναι, ναι, ναι.
1: Έχουμε άλλα θέματα τώρα. Δηλαδή, αυτό που λέμε ότι ενώ η κυβέρνηση είπε ότι είναι τετράμινη, όλα βέβαια είναι σε θελοντική μορφή. Και βέβαια αυτό που είπες, Γιώργο, ότι Δεν φαίνεται αυτό τώρα ξεκάθαρα, δηλαδή είναι τέτοιες οι ανόδους και οι αυξήσεις στις τιμές και η ακρίβεια που πραγματικά ό,τι προσπάθεια και να γίνεται όλα αυτά πλέον τελειώνουν, καθώς και ο πληθωρισμός ανεβαίνει, η ενέργεια είναι το νούμερο ένα πρόβλημα.
0: Έβλεπα, Ανέστη, ότι η Τράπεζα της Ελλάδος προβλέπει για όλο το τρέχον έτος πληθωρισμό στο 3,5.
1: Ναι, εντάξει, με τις
0: καλύτερες
1: προδιαγραφές.
0: Ναι, τώρα, και θα δούμε τώρα πώς εξελίσσεται
1: τα πράγματα. Ακριβώς, ακριβώς, ναι, ναι, αυτό που λέτε. Ναι. Τώρα, από εκεί και πέρα να πούμε ότι σήμερα είναι μια ιστορική μέρα για το χρηματιστήριο με την έννοια και υπάρχει εκδήλωση, γι' αυτό συμπληρώνει 1,5 αιώνα ζωής. Έγινε πριν από 150 χρόνια στον Πειραιά, ξεκίνησε το χρηματιστήριο. Εντάξει, είναι πλέον σε άλλη εποχή. Την Παρασκευή, θυμίζω, θα έχουμε την αναβάθμιση των μετοχών και από Δευτέρα θα δούμε τις εισρωές οι οποίες αναμένεται, Γιώργο, κυρίστηκε να ξεπεράσουν τα 2,7 δις ευρώ. Βέβαια, την Παρασκευή είναι μια ημέρα με δύο αξιολογήσεις, και η Moody's, ο τρίτος μεγαλύτερος τύπος αξιολόγησης στον κόσμο, αλλά και ο Scope, ο μοναδικός ευρωπαϊκός τύπος αξιολόγησης, δίνουν τις εκθέσεις τους για το ελληνικό αξιόχρεο.
0: Τι έχουμε, τι εικόνα έχουμε, τι πληροφορίες έχουμε, κάτι θα ξέρεις.
1: Σε καμία περίπτωση δεν βλέπουμε αναβάθμιση, αλλά το καλύτερο που μπορεί να μας συμβεί είναι αυτό που έγινε και με την DBRS την περασμένη Παρασκευή, που μας βελτίωσε από σταθερό σε θετικό το Outlook, δηλαδή τις προοπτικές. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι τι θα γράψουν για τις εκλογές. Έτσι, και η Moody's, που είναι ο πιο σκληρός οίκος, αλλά και ο Scope. Θα πούν τώρα αυτό το οποίο λένε οι ξένοι και το οποίο συζητούν και με τους άλλους επιχειρηματίες. Πάνω απ' όλα είναι να κυβερνηθεί η χώρα, αυτό τους ενδιαφέρει. Δεν μιλάνε για πρόσωπα, δεν μιλάνε για κόμματα, αλλά προφανώς βλέπουν συνεργασία. Ποιος και τι.
0: Θα προκύψει, ναι, θα δούμε. Ναι, ναι, ναι.
1: Το ακριβώς. Σε επίπεδο επιχειρήσεων, να ξέρετε, να σας πω ότι χθες η General Lines, επειδή είναι από τις εταιρείες που επηρεάζονται άμεσα από την τιμή του πετρελαίου, που είναι το νούμερο ένα πλέον θέμα στον κόσμο, εμφάνισε ζημιές στο πρώτο εξάμηνο 3,3 εκατομμύρια από κέρδη πέρυσι 47,9 εκατομμύρια, Γιώργο. Όλοι καταλαβαίνουμε γιατί, διότι μόνο τα κάψιμα το δεύτερο τρίμηνο φέτος, δηλαδή Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, που ήταν και οι βασικοί μήνες του πολέμου, πλήρωσε η Aegean αύξηση καυσίμων 22% σε σχέση με το αντίστοιχο δεύτερο τρίμηνο του 25, δηλαδή περίπου 117 εκατομμύρια ευρώ. Όπως καταλαβαίνεις, η Aegean, οι μεταφορικές εταιρείες, όλες οι εταιρείες πρέπει να έχουν θέμα με το κομμάτι των καυσίμων, και αυτό θα το δούμε βέβαια σε μεγαλύτερο βαθμό και στο 9μηνο. Η συνολική εικόνα θα έχουμε τέλη Σεπτεμβρίου, και εφόσον ο πόλεμος συνεχίζεται, καθώς σήμερα είμαστε στην 198η ημέρα πολέμου, νομίζω ότι τα κέρδη που λέμε ότι θα πάμε για ρεκόρ φέτος ίσως ψαλιδιστούν, αλλά είναι ξεκάθαρο, Γιώργο, ότι πλέον αυτό επηρεάζει τους πάντες.
0: Ναι, προφανώς.
1: Και νομίζω πλέον ο σχεδιασμός των εταιριών έχει φύγει από την τριετία που λέγαμε, έχει πάει πλέον στα δύο χρόνια. Αν και όλοι λένε ότι εδώ δεν ξέρουμε πώς θα κλείσουμε τη χρονιά, δηλαδή δεν μπορούν καν να σχεδιάσουν το 2027. Το οποίο, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και με τους δύο πολέμους σε υβριδική μορφή και να συνεχίζονται, Γιώργο, κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τι μπορεί να συμβεί.
0: Μάλιστα. Από επιχειρηματικά νέα, έχουμε τίποτα πέρα από αυτά που μας είπες για το χρηματιστήριο? Νομίζω ότι πότε, την Πέμπτη μπαίνουν οι νέες μετοχές της.
1: Αύριο μπαίνουν.
0: Αύριο Τετάρτη,
1: 24,50 ευρώ να ξέρουν όσοι μας ακούν και έχουν μετοχές. Βέβαια, πήραν λίγες μετοχές, ήταν πάνω από 7.000 οι επενδυτές που συμμετείχαν. Βέβαια, μικρή έκδοση της Starbulk.
0: Έχει όμως ενδιαφέρον, Ανέστη. Το λέω, δηλαδή, κάθε φορά επειδή κουβεντιάζουμε μαζί χρόνια τώρα, βλέπω ότι παρά το γεγονός ότι υπάρχει, ξέρεις, πολύ κοντά ακόμα αυτά τα οποία έγιναν στο χρηματιστήριο, υπάρχει ένα ενδιαφέρον του κόσμου. Κάποιου κόσμου.
1: Έτσι, κάποια τηλεφωνήματα από ανθρώπους που μου είχαν να μου τηλεφωνήσουν 20 χρόνια. Και μάλιστα χάρηκα που ξέρω ότι είναι και καλά και όλα στην υγεία τους. Υπάρχει ενδιαφέρον. Το θέμα είναι τώρα ότι με το Euronext έχετε μια μεγάλη παλέτα εταιριών. Όχι μόνο στην Ελλάδα, Γιώργο, που μπορείς να επενδύσεις, σε όλη την Ευρώπη. Απλώς αν η είδηση η οποία γράφεται σήμερα επιβεβαιωθεί, αν και το διαψεύδει και το Euronext με την Deutsche Börse, δηλαδή. Η Frankfurt είναι το μοναδικό χρηματιστήριο που δεν έχει παντρευτεί με το Euronext. Αν γίνει αυτό το πράγμα, θα μιλάμε για τη μεγαλύτερο χρηματιστήριο του κόσμου, έτσι, σε επίπεδο συνένωσης. Και να κλείσω με την είδηση ότι από χθες η Σεούλ, πρώτη από όλα τα χρηματιστήρια του κόσμου, ξεκίνησε 24ωρο λειτουργία του χρηματιστήριου. Δεν σταματάει καθόλου.
0: Τι λες, παιδί μου.
1: Δηλαδή πλέον δεν κοιμόμασταν που δεν κοιμόμασταν καθόλου. Θα ακολουθήσει η Αγγλία, πάει εκεί προς τα εκεί το Λονδίνο, ετοιμάζονται οι σκανδιναβικές χώρες. Έχει ανοίξει χρηματιστήριο στο Τέξας επίσης 24ωρο βάσος και είναι το νέο μοντέλο. Θέλουν να πιάσουν όλο τον πλανήτη.
0: Δεν είναι υπερβολή, ρε παιδί. Δεν είναι υπερβολή αυτό το πράγμα.
1: μεγάλη υπερβολή και δεν ξέρεις κιόλας και αν οι τζίροι θα μπορούν να υποστηρίξουν, γιατί θα θες εργαζομένους, θες συστήματα κτλ.
0: Προφανώς να είναι ανοιχτά όλα αυτά και να ελέγχονται.
1: Όπως ξέρεις και εσύ καλύτερα τον καθένα, η απληστία του ανθρώπου δεν τελειώνει.
0: Εντάξει, ρε πουλάκι, το καταλαβαίνω ότι εκεί πάει, στην απληστία. Αλλά το να λειτουργούν επί 24ωρου βάσεως τώρα, ξέρω εγώ.
1: Μόνο εμείς αρνούμαστε και είμαστε αντίθετοι, παραμένουμε 5 και 20 να κλείνουμε, όταν όλη η υπόλοιπη Ευρώπη που είμαστε και παντρεμένοι με τα άλλα 8 χρηματιστήρια κλείνει 7 παρατέταρτο. Κάποια στιγμή.
0: Νομίζω θα γίνει κάποια στιγμή. Θα έρθει.
1: Θα το πάρουμε το 2 ώρο.
0: Θα έρθει, θα έρθει. Δεν θα αργήσει πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ντόκα. Καλημέρα σας. Επίσης, αγόρι μου, επίσης ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανέση Ντόκα, κυρίες και κύριοι, συνάδελφος και φίλος, δημοσιογράφος, ασχολείται με τα επιχειρηματικά και τα χρηματιστηριακά νέα. Καθημερινά τον βλέπετε 7 με 9 στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής και το διαβάζετε και στην Ναυτεμπορική. Τώρα που λέμε και τα χρηματιστήρια, τι γίνεται, πώς πάνε τα πράγματα, για να δω. Η Ιαπωνία 0,5% πάνω. Το Hong Kong υποχωρεί κατά 0,24. Η Αυστραλία 0,75. Και ο χρυσός, αν αναρωτιέστε τι γίνεται και με το χρυσό, 4.349,57 πτωτικά κινείται ο χρυσός. Εντάξει, για να δούμε τι θα δούμε. Έχει και αυτό το δικό του ενδιαφέρον. Λοιπόν, έχετε στείλει ωραίο μήνυμα, μισό λεπτό, ο φίλος μου ο Ανδρέας, και λέει: καλημέρα, έχει μείνει ένα φορτηγό, λέει, μετά την έξοδο από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για την Ποσειδόνος δεξιά. Να έχετε το νου σας, λέει, η οδηγή. Μπράβο, εσύ, Ανδρέας, ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί αυτά τα μηνύματα είναι και τα πέρα από τις καλημέρες και λοιπά. Νομίζω ότι ακόμα δεν έχει βαβούρα. Αν μπορώ να δω εδώ πέρα στην Ποσειδόνο στο σημείο που μου λες, αλλά καλό είναι να το ξέρουν οι φίλοι ακροατές για να είμαστε και ενημερωμένοι εδώ της πρωινής παρέας. Το ξαναλέω, σύμφωνα με το μήνυμα του Ανδρέα, έχει μείνει ένα φορτηγό μετά την έξοδο από το Ειρήνης και Φιλίας για την Ποσειδόνος δεξιά. Να έχουμε το νου μας. Πάρα πολύ ωραία. Σπύρο, καλημέρα στην Ολλανδία. Τι, η Ολλανδία εντωμεταξύ είναι και μια ώρα πριν, δηλαδή είναι 6 παρατέταρτο, Σπύρο. Θηρίο, Σπύρο, μπράβο. Καλημέρα, Αναστασία. Βέβαια. Καθίσατε χθες οι φαρμακοποιοί. Είδα Αναστασία στο πόρτο ράφτη. Καλά, δεν είδα. Βλέπω εδώ τα λες μόνη σου, δεν τα λέω εγώ. Τέλος πάντων, καλά, και ξεκουραστήκατε χθες οι φαρμακοποιοί. Σήμερα δουλεύετε κανονικότατα. Λοιπόν, καλημέρα στη φίλη μου την Έλλη. Ταξιδεύουμε πρωί-πρωί, λέει, για τη δουλειά. Απολαγωνίσει για Μαρούσι, για το Θεό. Κάνετε κι εσείς χιλιόμετρα, Συγγνώμη, με αυτοκίνητο ή με μέσα μαζικής μεταφοράς, Έλλη. Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Και πόσο κοστίζει αυτή η ιστορία. Να πω και καλημέρα στο Χρήστο, στο Βουκουρέστι, που μας στέλνει το μήνυμά του. Είδατε τι ωραίο που είναι το ραδιόφωνο. Όταν εγώ τα λέω, δεν με ακούτε. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις, γιατί έχουμε και τον κύριο Ασμάτογλο να δούμε τι γίνεται με τα καύσιμα, να στείλω την καλημέρα μου στο Βαγγέλη, ο οποίος είναι εδώ και δουλεύει. Καλημέρα στο Λουκά, μήνυμα από Αυστραλία. Η μπαταρία, λέει, μπορεί να τη γεμίσει, λέει, από το application που έχει στο τηλέφωνο. Δεν χρειάζεται να τρέχει. Ναι, μωρέ, παιδί μου. Εγώ το είπα σχηματικά, Λουκά. Διότι αν έρθουν, λέει, οι νέοι σύγχρονοι μετρητές, οι οποίοι θα μας λένε από την προηγούμενη μέρα ο πάροχος ότι το κοίταξε να δεις, η πιο φτηνή ώρα μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, 7 το πρωί, λέγω μια ανοησία, ή 11 το μεσημέρι. Οπότε με το κινητό θα ενεργοποιείς το application θεωρητικά, αλλά θα πρέπει να έχεις το νου σου όταν θα την αποθηκεύσεις την ενέργεια, και μετά το βράδυ, ξέρω εγώ, που ακριβαίνουν οι τιμές της ενέργειας, να την καταναλώνεις εκεί, για να πληρώνεις λιγότερο ρεύμα ουσιαστικά. Κύριε Κιμιονή, καλημέρα. Μου το είπατε και χθες αυτό, Έχουν μπει σε λειτουργία, λέει, από την 1η Σεπτεμβρίου ψηφιακές πλατφόρμες, αλλά από αύριο, λέει, καταργούνται, λέει, οι αιτήσεις αναιρέσεως για υποθέσεις με αντικείμενο, λέει, κάτω από 20.000 ευρώ. Δηλαδή τις υποθέσεις που επί δύο αιώνες δικάζονταν στα ειρηνοδικεία. Κύριος Κιμιονής χαρακτηρίζει παράτολμες και ασχεδίαστε τις πρωτοβουλίες. Δεν ξέρω παραπάνω. Κύριε Κιμιονή, δεν έχω και μεγάλη σχέση με τους δικηγόρους, δεν μπορώ να ξέρω. Να στείλω την καλημέρα μου και περαστικά στο φίλο μου τον Γιάννη τον Τζάρλι. Γιάννακο μου, τα μάτια σου 14, εκεί στο Βόλο. Καλημέρα, Γιάννη μου, καλημέρα, χαιρετισμούς σε όλη την οικογένεια. Και έχω το φίλο μου τον Βασίλη εκεί από το Ηνωμένο Βασίλειο που με περνάει γενναίες 14. Φίλο Τούρκο, με λέει. Πουτινάκο, με λέει. Τι άλλο ακούει. Δεν ξέρω. Τα φάρμακα τα παίρνει κανονικά, ρε Βασίλη. Τι γίνεται, ρε παιδί μου. Από πού ήταν το drone, λέει. Από πού να είναι το drone. Το σπίτι μου, το έστειλα εγώ να πάει στη Λιθουανία, να το χτυπήσει. Να σηκωθούν τα αεροσκάφη. Και να κάνει ανακοίνωση ο πρόεδρος της χώρας. Ρε Βασίλη. Τι γίνεται, αλήθεια, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Θέλουν να φύγουν όλοι. Ποιος θα μείνει, εγώ. Ο Βασίλης θα μείνει εκεί, να τελειώνει η ιστορία. Διαφημίσεις.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολύ βιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
8: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
9: This is going to be absolutely massive.
8: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
11: Μπλε ώρες, η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο, απόψε στις 9, στον Sky.
0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Έχετε στείλει πάρα πολύ ωραία μηνύματα αναφορικά με το ζήτημα του επιδόματος ανεργίας. Ωραία συζήτηση που ανοίγει, μ' αρέσει. Ελπίζω να έχω χρόνο να τα κουβεντιάσουμε. Πάρα πολύ ωραίες απόψεις έχετε για τα ζητήματα αυτά και με ψυχραιμία και με επιχειρήματα. Αυτό είναι το καλύτερο της πρωινής επικοινωνίας. Λοιπόν, πριν πάμε εκεί, γιατί θέλω να μιλήσουμε και λίγο για τα καύσιμα, να δούμε τι γίνεται. Βλέπω φορτωμένο και το ρεύμα ανόδου και στο ρεύμα καθόδου, εκεί κοντά στο Εγάλεο, πρέπει να έχει γίνει κάποιο τροχαίο. Στο ύψος που είναι αυτό, περνάμε τη Λεωφόρο Αθηνών. Προς το Πειραιά δηλαδή. Αν υπάρχει κάποιος φίλος εκεί στην παρέα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, 698-123-1003 είναι το Viber στο οποίο μπορείτε να μου στείλετε ένα μήνυμα τι έχει συμβεί εκεί. Βλέπω πάντως ότι κάτι έχει γίνει και στο ρεύμα ανόδου βλέπω πιο πολύ κίνηση σήμερα, όχι πάρα πολύ, αλλά βλέπω κινησούλα. Η Αθηνών δεν έχει ιδιαίτερα προβλήματα, οπότε είμαστε σε καλό δρόμο γενικότερα. Ο Πειραιάς πάει καλά. Δεν βλέπω κάπου αλλού προβλήματα. Ξαναλέω, εκεί στα δύο ρεύματα ανόδου και καθόδου στο ποτάμι και λίγα πράγματα στην Αθηνών. Στην παρέα μας ο κύριος Γιώργος Ασμάτογλου, ο πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας Πρατηριούχων και Μπόρων Καυσίμων. Να δούμε τι γίνεται με τα καύσιμα. Καλημέρα, πρόεδρε.
1: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη, καλημέρα και στους κρατές μας.
0: Τι γίνεται, πώς είμαστε, καταρχήν, πού είναι σήμερα οι τιμές, πόσο είναι 95, άρα πόσο είναι το κίνησης?
1: Κοιτάξτε, η μέση τιμή αυτή την οποία κάνουμε από το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι το 2 ευρώ και 13 λεπτά. Όμως αυτή τη τιμή τη βρίσκουμε στα μεγάλα αστικά κέντρα, δηλαδή Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
0: Η 95-2-13. 95-2-13.
1: Σωστά.
0: Και το κίνησης?
1: Στο 2-0-70-2-0-80 στα μεγάλα αστικά κέντρα. Μέση τιμή πανελλαδική είναι λίγο παραπάνω, αλλά αυτό το οποίο βλέπουμε είναι το εξής. Επειδή σήμερα είναι Τρίτη και οι προμήθειες των πρατηρίων είναι από την προηγούμενη εβδομάδα και οι τιμές της προηγούμενης εβδομάδας είναι τιμές οι οποίες προέρχονται από τις τιμές της διεθνούς, της διεθνής τιμή του αργού πετρελαίου της Τετάρτης, της Πέμπτης.
0: Που ήταν πιο χαμηλά από το τώρα.
1: Οπότε είναι πιο χαμηλά. Δηλαδή, τις επόμενες μέρες θα δούμε μια μέση τιμή πανελλαδικά υψηλότερη, γιατί η αύξηση συνεχίζει. Ναι. Και είδατε ότι από το Σάββατο που ήταν 104,5 τα δολάρια το βαρέλι έχει φτάσει σήμερα να βρίσκεται στα 107 και δεν ξέρουμε και
0: τι
1: θα
0: πάει
1: πιο κάτω. Ναι. Το πρόβλημα είναι το εξής, ότι κλιμακώνεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Βλέπετε ότι υπάρχουν δυσκολίες όσο αφορά την περαιτέρω διέλευση ακόμα και από την Ερυθρά Θάλασσα. Ναι. Αν λοιπόν αρχίσει αυτό το πράγμα του κύκλου, αντιλαμβάνεστε ότι επιβαρύνονται τα ναύλα
0: μεταφορά, των πλοίων. Σωστό. Το ερώτημα, κύριε Ασματογλου, πέρα από αυτό που λέτε και έχετε απόλυτο δίκιο, ότι γίνονται πιο δύσκολα τα πράγματα της μεταφοράς, το ερώτημα το μεγάλο είναι αν θα έχουμε καύσιμα. Δηλαδή, επειδή διαβάζω διάφορα τώρα στα διεθνή μέσα ενημέρωσης ότι είναι πεπερασμένες οι ποσότητες οι οποίες κυκλοφορούν, αυτές που υπάρχουν, αν συνεχιστούν τα προβλήματα και στην Ερυθρά και στα στενά του Ορμούς, θα έχουμε καύσιμα. Είναι ένα ερώτημα.
1: Και άλλη φορά το πρωί στην εκπομπή σας το έχουμε πει αυτό και το έχουμε επισημάνει, αλλά το περάσαμε λίγο έτσι ελαφρά και είχαμε πει ότι το πρόβλημα είναι η επάρκεια.
0: Ναι.
1: Βεβαίως εμείς παίρνουμε σαν Ελλάδα και από αλλού, εκτός από εκεί, αλλά ό,τι όπου και να πάρεις, παραδείγματος χάρη θα σας πω, παίρνεις από την Αμερική.
0: Ναι.
1: Οι αποστάσεις είναι μεγαλύτερες.
0: Άρα το είναι μπορεί, ακριβά, προφανώς.
1: Μπορεί να λες ότι το αμερικανικό αργό είναι ας πούμε όσο το Brent. Δανείζομαι τώρα
0: μια τάξη
1: μεγέθους.
0: Ωραία.
1: Όμως η μεταφορά του είναι αυτή η οποία θα επιβαρύνει.
0: Nice.
1: Η μεταφορά από τα στενά του Ορμούς και όχι μέσα από την Ερυθρά και όχι μέσα από το Σουέζ, αλλά ολόκληρος ο κύκλος θα επιβαρύνει. Δηλαδή μπορεί το Brent να μείνει σε μία τιμή, αλλά οι επιβαρύνσεις για τη μεταφορά του είναι πολύ μεγαλύτερες, nice. Οι οποίες αυτές μεταφέρονται στη τιμή του λίτρου που πληρώνουμε στη τσέπη μας.
0: Ναι, προφανώς θα το κουβεντιάσουμε.
1: Και αυτό θα είναι ανωδικό στη συνέχεια και αυτή τη βδομάδα ακόμα.
0: Ναι, αν δεν υπάρχει αποκλιμάκωση, αλλά και αποκλιμάκωση να υπάρχει, το γεγονός ότι έφτασε στα 107 και τώρα είναι περίπου εκεί σημαίνει ότι.
1: Όμως ναι. Η επισήμανση δική σας αυτή για το θέμα επάρκειας, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν δυσκολίες, γιατί είναι άλλο να έχεις να θέλεις να πάρεις περισσότερες καραβιές αργού και να μην μπορείς να το κάνεις αυτό, άρα δεν καλύπτεις απόλυτα τις ανάγκες της χώρας.
0: Βέβαια, τις υποχρεώσεις.
1: Είδαμε της Ρωσίας, τις ουρές, ποια η Ρωσία.
0: Νομίζω ότι κάνει εισαγωγή η Ρωσία από την Ινδία. Κάπου αυτό διάβαζα, ότι δηλαδή επειδή έχει προβλήματα με τα χτυπήματα με τα ντρόν τα ουκρανικά, αναγκάστηκε
1: ακριβώς.
0: Και παίρνει διυλισμένα καύσιμα, έτοιμα δηλαδή καύσιμα,
1: ακριβώς.
0: Από την Ινδία. Τέλος πάντων, λοιπόν, πονεμένη
1: ιστορία. Γι' αυτό και παρουσιάζεται αυτή η έλλειψη στη Ρωσία.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό και αυτές οι ουρές, γιατί αυτοί ανησυχούν ότι δεν θα έχουν καύσιμα να κινηθούν.
0: Για να δούμε πώς θα περπατήσουν τα πράγματα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα
0: μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ. Λοιπόν, βλέπω μερικά μήνυματα ακόμα, ωραία. Η Έλλη μου λέει, ποιο αυτοκίνητο μου λέει. Αυτό είναι απάντηση στο φίλο μου τον Τάκη. Με μέσα μεταφοράς και προαστιακό μου λέει η Έλλη. Ξαναλέω, από το Λαγωνίζει να πάει στο Μαρούσι. Καλημέρα, Έλλη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, καλημέρα. Στον Κωνσταντίνο, πού είναι αυτό το υπέροχο μέρος, Φολέγανδρος, πάμε να βγούμε από εκεί να κάνουμε ζωντανά εκπομπή, αγαπητέ Κωνσταντίνε, ευχαριστώ πάρα πολύ, ωραίο. Καλημέρα στην Ορεστιάδα, στον Αλέξανδρο, ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα το πρωινό. Καλημέρα στον Ηλία, 2.17 λέει τα καύσιμα, χθες κάθε μέρα σχηματάρει γέρακας. Σε καλό δρόμο είστε. Λοιπόν, τι λέει η Ευανθία, βλέπω λέει στον συναγωνισμό των κομματικών προσφορών ότι κάποιοι θα δώσουν λέει 13η σύνταξη στους συνταξιούχους. Φυσικά και τη θέλουμε, αλλά έτσι που είναι τα οικονομικά, ας την πάρουμε τον πρώτο χρόνο, την επόμενη από τους φόρους θα χάσουμε τη 12η σύνταξη. Κώστας Πάνου, συνταξιούχος 87 ετών, ο οποίος παίρνει 560 ευρώ, γράφει εδώ ο φίλος μου. Καταρχήν πρέπει να πάμε στην κοστολόγηση, παιδιά, των προγραμμάτων να τελειώσουμε. Διότι αυτά τώρα που ανακοινώνουν και περιμένουμε να κοστολογηθούν από τους αρμόδιους κλπ. Πρέπει να γίνει να ξέρουμε τι μας γίνεται. Καλημέρα στις Σέρες, καλημέρα στην Τασούλα, καλημέρα και στον Αβραάμ. Πού είσαι, ρε Αβραάμ? Η κρίση στη Μέση Ανατολή σπρώχνει ξανά ενέργεια και μεταφορές στα άκρα. Και στο τέλος, λέει ο Αβραάμ, ο λογαριασμός φτάνει πάντα στον πολίτη. Θα πούμε, λέει, το Brent μπρεντάκι στη Χαλκιδική. Σε καλημέρα, Αβραάμ. Λοιπόν, τελειώσαμε, παιδιά. Διαφημίσεις. Αναλυτικό μαγκαζίνο με την κυρία Μεράνια Πασχαλίδη. Επιστρέφουμε αμέσως μετά. Έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα και για προβλήματα με τα σχολεία που ξεκίνησαν. Λοιπόν, Sky 100,3.
3: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια, ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
12: Ναι.
3: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
13: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
14: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
15: Επόμενος.
16: Ναι.
15: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
16: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
15: Τώρα προκαλείς, λέγε.
16: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
15: Τι δελτίο, τον 12.
16: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
15: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
16: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
15: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
17: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
18: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
19: Η ώρα είναι 7.
20: Είμαι ο Φιλέας.
21: Και εγώ η Φογ.
20: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
21: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
20: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη.
21: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
20: Και πώς γίνεται αυτό.
21: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
20: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
21: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
20: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Μελίνα Σαμαραδέλη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Πέτρος Μωραϊτής είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Πλήθος κόσμου παρακολούθησε στο Καλλιμάρμαρο τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Τα εμβληματικά τραγούδια του Μάνου Λοΐζου ερμήνευσαν σπουδαίοι καλλιτέχνες, οι οποίοι έλαβαν το πιο θερμό χειροκρότημα. Απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Η συμπληρωματική δίωξη σχετίζεται με νέα πιστήρια που κατέθεσε η αστυνομία στις δικαστικές αρχές και αφορούν δεδομένα για τις ζωτικές λειτουργίες του Γιώργου Μαζονάκη από το μηχάνημα πλάσμα αφαίρεσης. Συναγερμό σήμανε το βράδυ στη Λιθουανία μετά την παρουσία ντρόν στον αέριο χώρο στα νότια της χώρας. Απογειώθηκε μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ που το κατέριψε. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, η προέλευση του ντρόν δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί, ωστόσο εκτιμάται ότι πιθανότατα εισήλθε από τη Λευκορωσία. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας, εφόσον οι εταίροι της διασφαλίσουν ότι η Μόσχα θα απέχει από επιθέσεις εναντίον ουκρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, υποδομών και διαδρομών εφοδιασμού τροφίμων, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Είχε προηγηθεί δήλωση του Αμερικανού Προέδρου ότι οι δύο χώρες συμφώνησαν να μην επιτεθούν η μία στους ενεργειακούς στόχους της άλλης. Στα 106,9 δολάρια το βαρέλι βρίσκεται αυτή τη στιγμή η τιμή του πετρελαίου Brent, το οποίο εχθές ξεπέρασε και τα 109 δολάρια. Και είναι η συμφωνία με την οποία καλούν τη Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμαστεί για συνταγματικές αλλαγές, υπέγραψαν ηγέτες Σκωτίας, Ουαλίας και Βόρειας Ιρλανδίας. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε φάρσα την προειδοποίηση ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να καταστρέψει την ανθρωπότητα. Προηγήθηκε η έκκληση πολλών διεθνών τεχνολογικών εταιριών να επιβραδυνθεί η ανάπτυξη των συστημάτων αυτών. Φωτιά ξέσπασε περίπου στις 5 τα ξημερώματα σε σταθμευμένο γιοταχή αυτοκίνητο σε πιλωτή πολυκατοικία στο Γαλάτσι. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Νωρίτερα κατεσβέστη πυρκαγιά σε όχημα σε περιοχή του Δήμου Παιανίας αλλά και στην Πάτρα. Και ο καιρός συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά σήμερα στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε χθες το βράδυ στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο, αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Το Καλλιμάρμαρο γέμισε με τις διαχρονικές μελωδίες και τα τραγούδια που σημάδεψαν γενιές. Τα εμβληματικά τραγούδια του Μάνου Λοΐζου ερμήνευσαν σπουδαίοι καλλιτέχνες, οι οποίοι έλαβαν το πιο θερμό χειροκρότημα από τον κόσμο που γέμισε το στάδιο. Ξεχωριστή ήταν η στιγμή στο τέλος της συναυλίας, όταν όλοι οι καλλιτέχνες ερμήνευσαν μαζί το τραγούδι Ο Δρόμος είχε τη δική του ιστορία και όλοι οι θεατές χειροκροτούσαν όρθιοι. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς δόθηκε τιμητικό βραβείο στους πυροσβέστες. Τα έσοδα της συνοβλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων, για τις δεντροφυτεύσεις του Όλοι Μαζί Μπορούμε, για τη φροντίδα τους και για δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος. Απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Η συμπληρωματική ποινική δίωξη σχετίζεται με νέα πιστήρια που κατέθεσε η αστυνομία στις δικαστικές αρχές και αφορούν κυρίως εκθέσεις με ψηφιακά δεδομένα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην έκθεση για το μηχάνημα πλάσμα αφαίρεσης φέρεται να καταγράφηκαν οι ζωτικές λειτουργίες του Γιώργου Μαζονάκη. Ο τραγουδιστής, αντίθετα με όσα υποστήριξαν οι γιατροί, φέρεται να υπέστη ανακοπή μεταξύ 3:20 και 3:30 όταν και χτύπησε το αλάρμ του μηχανήματος. Το αλάρμ χτύμισε συνολικά 4 φορές, ενώ η επικοινωνία των γιατρών με το ΕΚΑΒ έγινε σχεδόν μία ώρα αργότερα. Η αστυνομική του τμήματος ψηφιακών πιστηρίων της Διεύθυνσης Εγκληματικολογικών Ερευνών κατάφερε να διαπιστώσουν τους ακριβείς χρόνους λειτουργίας του μηχανήματος. Να ακούσουμε τι είπε για την υπόθεση των Sky εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλείδου.
1: Έχουν δοθεί τα πρώτα αποτελέσματα στην ανακριτική αρχή, τα πρώτα αποτελέσματα από την ψηφιακή εξέταση πιστηρίων από τη Διεύθυνση Εγκληματικολογικών Ερευνών, που είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της έρευνας. Και σκεφτείτε ότι αυτή η διαδικασία συνεχίζεται, καθώς αναμένουμε και τα αποτελέσματα των άσεων τηλεφωνικού απορρίτου, όπου θα δούμε ποιες επικοινωνίες υπήρχαν μετά το περιστατικό, το κρίσιμο χρονικό διάστημα ουσιαστικά. Πρέπει να περιμένουμε, καθώς είναι σε εκκρεμότητα και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Υπάρχει ακόμα εκκρεμότητα με τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις.
0: Σε κλίμα συγκίνησης και βαθιάς θλίψης, οικογένεια, συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου πάνε χθες το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο τραγουδιστή. Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Η εισαγγελέα στη δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη πρότεινε να γίνει δεκτό το αίτημα που υποβλήθηκε από την πλευρά των συνηγόρων υπεράσπισης της κατηγορίας να εξεταστεί το κινητό τηλέφωνο του κατηγορουμένου σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας. Στην πρότασή της, η εισαγγελέα ανέφερε πως το αίτημα είναι νόμιμο και εύλογο για να διευκρινιστούν οι συνθήκες του δυστυχήματος. Η πρόταση της εισαγγελέως έγινε στο τέλος της χθεσινής συνεδρίασης, αφού ολοκλήρωσαν τις καταθέσεις τους οι παριστάμενοι συγγενείς για την υποστήριξη της κατηγορίας που βρίσκονταν στο δικαστήριο. Προηγήθηκαν οι καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων, μηχανοδηγών και υπαλλήλων της Hellenic Train που επέβαιναν στην επιβατική αμαξοστοισία, αλλά και οικογένειες Βλάχου και Πλακιά. Το ενδεχόμενο να υπήρξε εκ των έσω βοήθεια στην απόδραση του 40χρονου Αλβανού ποινικού στις 11 Σεπτεμβρίου από τις φυλακές Νιγρίτας εξετάζουν οι αρχές. Ο Βαρυπινίτης δραπέτευσε κατά τη μεταγωγή του στο νοσοκομείο των Σερών. Το σχετικό έγγραφο για τη μεταγωγή είχε υπογραφεί από το ιατρείο της φυλακής νωρίς το πρωί της Παρασκευής. Ωστόσο, η μεταγωγή έγινε στις 11 το βράδυ παρά το γεγονός ότι υπάρχει σύσταση να μην γίνονται μεταγωγές κατά τη διάρκεια της νύχτας, εκτός αν πρόκειται για ζήτημα ζωής και θανάτου. Για το λόγο αυτό, παραγγέλθηκε η διενέργεια έρευνας από τον εισαγγελέα Σερών. Ο 40χρονος είχε συλληφθεί το 2025 στη Θεσσαλονίκη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και κατοχή ναρκωτικών. Στην πολιτική επικαιρότητα, μετά την ομιλία της ΔΕΘ, κυβέρνηση και αντιπολίτευση διασταυρώνουν τα ξεφυτούς για το ύψος των μέτρων στήριξης των πολιτών, αλλά και το κατά πόσο μπορούν να εφαρμοστούν. Δεν είναι απλώς ότι τα προγράμματα της αντιπολίτευσης είναι ακοστολόγητα, είναι το ότι αλίμονα αν κληθούν να τα εφαρμόσουν. Όσες φορές στην ιστορία της χώρας μας συνέβη, υπερφορολογήθηκε η μεσαία τάξη, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Αναφερόμενος στις τιμές του πετρελαίου, ο κ. Πυρακάκης δήλωσε ότι θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας για το κόστος θέρμανσης. Ισχυρίστηκε ότι η κυβέρνηση θα βρίσκεται στο πλευρό των πολιτών και πως εφόσον χρειαστεί θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα. Να τον ακούσουμε.
2: Δεν είναι απλώς ότι τα προγράμματα της αντιπολίτευσης είναι ακοστολόγητα. Είναι το ότι αλίμονο αν κληθούν να τα εφαρμόσουν. Είναι υπερτριπλάσια ουσιαστικά σε σχέση με αυτό το οποίο είδατε να ανακοινώνουμε εμείς. Αυτά τα χρήματα από κάποιον θα πρέπει να βρεθούν. Και όσες φορές στην ιστορία της χώρας μας αυτό συνέβη, υπερφορολογήθηκε η μεσαία τάξη. Σε έναν δύσκολο χειμώνα. Δεν θα έρθω δηλαδή αμέσως να σας πω ποια θα είναι η τιμή, ούτε και θα υποτιμήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Θα σας πω ότι θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη, αν και εφόσον αυτό χρειαστεί. Υπάρχει μεταβλητότητα σε σχέση με τις τιμές. Παρατηρούμε αυτή τη μεταβλητότητα. Έχουμε διαμορφώσει εθνικά και ευρωπαϊκά εργαλεία. Και αν χρειαστεί, να το επαναλάβω, θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη.
0: Το κόστος του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ ανέλυσε ο Κώστας Τσουκαλάς.
3: Εμείς λέμε κάθε μέτρο με χρονοδιάγραμμα και πόσο κάνει.
4: Είναι πολύ
3: ετήσια, πόσο. Από 4 δις.
0: Στις διεθνείς εξελίξεις, άνοδο καταγράφουν και σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές μετά την ένταση στη Μέση Ανατολή. Η τιμή του πετρελαίου Brent βρίσκεται στα 106,9 δολάρια το βαρέλινο. Χθες είχε ξεπεράσει τα 109 δολάρια. Οι αντάρτες Χούθη ανέφεραν πως η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε 54 αεροπορικές επιδρομές το τελευταίο 24ωρο στην Ιεμένη. Προηγήθηκαν τα πλήγματα των Χούθη στις κυβερνητικές δυνάμεις της Ιεμένης και στη Σαουδική Αραβία. Από τις επιθέσεις των Χούθη στη Δυτική Ιεμένη σκοτώθηκαν 8 στρατιωτικοί, ενώ στη Σαουδική Αραβία τραυματίστηκαν 13 άμαχοι. Συναγερμό σήμανε το βράδυ στη Λιθουανία μετά την παρουσία ντρόν στον εναέριο χώρο στα νότια της χώρας. Απογειώθηκε μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ που το κατέριψε. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, η προέλευση του ντρόν δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί, ωστόσο εκτιμάται ότι πιθανότατα εισήλθε από τη Λευκορωσία. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας, εφόσον οι εταίροι της διασφαλίσουν ότι η Μόσχα θα απέχει από επιθέσεις εναντίον ουκρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, υποδομών και διαδρομών εφοδιασμών τροφίμων, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Μετά την ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου ότι η Ουκρανία και η Ρωσία είχαν συμφωνήσει να μην επιτεθούν ο ένας στους ενεργειακούς στόχους του άλλου, ο Ζελένσκι τόνισε ότι η Ουκρανία δεν είναι πεπισμένη ότι η Ρωσία είναι πρόθυμη να τηρήσει οποιαδήποτε συμφωνία. Κοινή συμφωνία με την οποία καλούν τη Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμαστεί για συνταγματικές αλλαγές που έγραψαν οι ηγέτες Σκωτίας, Ουαλίας και Βόρειας Ιρλανδίας. Αναφέρουν πως διεκδικούν το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση και δηλώνουν ότι το μέλλον των εθνών τους βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί το Brexit έπληξε την οικονομία τους. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε φάρσα την προειδοποίηση ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να καταστρέψει την ανθρωπότητα. Προηγήθηκε η έκκληση πολλών διευθυντών τεχνολογικών εταιριών να επιβραδυνθεί η ανάπτυξη των συστημάτων αυτών, κάτι που προκάλεσε πτώσεις στις μετοχές εταιριών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Στις υπόλοιπες ειδήσεις, επίσκεψη στο Βερολίνο πραγματοποιεί σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης ως επικεφαλής του Eurogroup. Μεταξύ άλλων, θα συναντηθεί με τον καγκελάριο Μέρτς αλλά και τον γερμανό ομολογό του. Αύξηση του πληθωρισμού στο 3,5% το 2026 από 2,9% το 2025 προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος, αποδίδοντάς την στις τιμές της ενέργειας και στις υπηρεσίες. Προβλέπεται υποχώρηση των πληθωριστικών πιέσεων τα επόμενα χρόνια, με τον πληθωρισμό να πέφτει στο 2,7% το 2027 και στο 2,2% το 2028, χάρη στην αναμενόμενη αποκλιμάκωση των τιμών των ενεργειακών εμπορευμάτων. Ένα βρέφος μόλις 2 εβδομάδων μεταφέρθηκε χθες το βράδυ στο νοσοκομείο Χανίων με βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Οι γιατροί διαπίστωσαν πως το νεογέννητο είχε εγκεφαλική αιμορραγία λόγω χτυπήματος και κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί άμεσα στο Βενιζέλιο νοσοκομείο στο Ηράκλειο της Κρήτης. Συνελήφθη 18χρονη μητέρα του παιδιού, της απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη. Η κατάσταση της υγείας του μωρού κρίνεται σοβαρή αλλά σταθερή.
4: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
5: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, την απόκτηση του Ανάς Σαλάχ Εντίν ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Ο Μαροκινός ποδοσφαιριστής θα αγωνίζεται στο Τριφύλι με μονοετή δανεισμό από τη Ρώμα. Η Εθνική Βόλεϊ Ανδρών πέτυχε μεγάλη νίκη με 3-1 σετ επί της Σλοβενίας και έκανε σημαντικό βήμα για την πρόκριση στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Σήμερα στις 5 το απόγευμα η Εθνική παίζει με τη Σουηδία. Ο Ολυμπιακός νίκησε την ΑΕΚ 35-24 στο Super Cup Ανδρών στο Handball και κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της νέας σεζόν. Για το Basketball Champions League σήμερα παίζουν Προμηθέας Βιέννης στις 2 και 4 και Μανίσα Κολοσσός στις 4:30. Στο Βόλο θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γάλλος ποδοσφαιριστής Ρεμί Καμπελά. 9 έφτασαν τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας της ΑΕΚ μετά την επιστροφή από τη Ρόδονο, 6 είναι αυτά στον Παναθηναϊκό μετά την ολοκλήρωση των φιλικών αναμετρήσεων στο νησί.
6: Επόμενος.
7: Ναι.
6: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
7: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
6: Τώρα προκαλείς, λέγε.
7: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
6: Τι δελτίο, τον 12?
7: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
6: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
7: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
6: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους, στο λεκανοπέδιο της Αττικής, μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
9: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Δύο τροχιά συμβάντα τα οποία συνέβησαν στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού την έχουν καταστήσει δύσκολη από τη Νέα Φιλαδέλφεια κατεβαίνοντας προς την Ιερά Οδό. Το ένα εκ των δύο, το της Ιεράς Οδού, μάλιστα, δεν υφίσταται πια, απομακρύνθηκαν τα οχήματα, αλλά έχει παραμείνει το μποτιλιάρισμα, όπως αντιλαμβάνεστε. Και η άνοδος της Κηφισού έχει αρκετά προβλήματα. Από τη Λένορμαν και πάνω, βεβαίως η άνοδος Βασιλέως Κωνσταντίνου, έχει αρχίσει να μποτιλιάρει η Κατεχάκη από την Λιούπολη προς τον Καρέα προς το παρόν, η Χελμού Κρυονερίου στον Άγιο Στέφανο και από αυτόν προς την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας με τις γνωστές δυσκολίες, ομοίως και ο Σκαραμαγκάς. Ναι, μεν με αυξημένη κίνηση, όχι μεγαλύτερη όμως από αυτή που περιμένουμε να συναντήσουμε.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούς είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
10: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Σήμερα στην Αττική συννεφιά, με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα δυτικά του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική, 4 με 5 μπόφορ και δημοκρασία. Το μεσημέρι έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, το μεσημέρι και το απόγευμα, στα γύρω ορεινά δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές βόρες ή θερμοκρασία 27 βαθμούς. Γενικότερα, λοιπόν, σήμερα Τρίτη, στο Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και στην Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη από το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Ιόνιο, όποτε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική 3 με 5 και στα Νότια τοπικά 6 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 30 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά έως 31. Την Τετάρτη στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Νότια Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Κρήτη, νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Κρήτη και τα Κύθυρα σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά με πιθανότητα για τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η βόρεια άνεμοι 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος να σας πω ότι Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και η θερμοκρασία και πάλι δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: ζέστη, η οποία δεν ξέρω, εμένα δεν με αρέσει και πάρα πολύ, αλλά αυτό είναι υποκειμενικό τελείως. Να στείλω καλημέρα σε όλους τους πρωινούς φίλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλημέρα στην Καρδίτσα, σε έναν φίλο που μου στέλνει το μήνυμά του. Ο Τάκης από το Λαγονίσι που βρήκε τώρα και το Viber και μου στέλνει για από εκεί μήνυμα. Μου λέει: Νατοικές δυνάμεις ρίχνουν, λέει, τα drones. Εμείς εδώ, λέει, τα τουρκικά τα αφήνουμε να αλωνίζουν. Ναι, εμείς εδώ έχουμε άλλα ζητήματα σε σχέση με τα τουρκικά drones. Σας θυμίζω ότι αυτά είναι νατοικά. Τώρα, νατοικά, να ρίξουν νατοικά είναι ένα θέμα. Τάκη, δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο. Καλημέρα στο Λεωνίδα, στην Εύβοια. Χαιρετισμούς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου Δημήτρη, καλημέρα. Οδός Καφτατζόγλου, Πατήσια. Εδώ και μερικούς μήνες, λέει, κάθε πρωί 7 και 4 βγαίνει, λέει, το σκουπιδιάρικο για 100 μέτρα. Και έχει τη φωτογραφία ο φίλος ακροατής. Λέει, φαίνεται, λέει, σαν κάποιο είδος διαμαρτυρίας. Προφανώς πέφτεις πάνω στο δρομολόγιο, υποψιάζουμε, αγαπητέ Δημήτρη. Καλημέρα και στην Ελένη στο Δήλεση. Καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε στην τηλεφωνική γραμμή αμέσως για να προσγειωθούμε λίγο ανώμαλα στην πραγματικότητα. Θα μου πεις, ποια πραγματικότητα, Ψάλτη? Ξέρετε ότι χθες ξεκίνησαν τα σχολεία. Σας έχω πει, λοιπόν, ότι υπάρχουν πάνω από 2.500 δρομολόγια τα οποία εξυπηρετούν τις ανάγκες. Είναι δρομολόγια τα οποία έχει κλείσει ουσιαστικά η περιφέρεια Αττικής για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των παιδιών που πηγαίνουν από την περιοχή τους στο σχολείο, που μπορεί να είναι είτε στο δήμο τους είτε να είναι υπερτοπικά σε άλλα σημεία κλπ. Η Ανατολική Αττική φαίνεται να έχει τα περισσότερα προβλήματα, έχω μάθει. Λοιπόν, στην συγκεκριμένη περίπτωση μιλάμε για το γυμνάσιο του Νέου Βουτσά. Έμαθα 37 παιδιά χθες, πρώτη μέρα του σχολείου, δεν πήγαν, δεν τα έστειλαν οι γονείς, γιατί δεν, αφενός δεν μπορούσαν διότι δουλεύουν. Μιλάμε για γυμνάσιο, δεν μπορούν να πάνε με τα πόδια. Στείλανε, λοιπόν, και μια επιστολή διαμαρτυρίας οι γονείς των 37 αυτών παιδιών στο Λύκειο, στην Περιφέρεια και στο Υπουργείο Παιδείας για το ζήτημα το συγκεκριμένο. Κοντά μας, και την ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, η κυρία Πολυξένη Χατζηπαρασκευά, είναι γονιός, μάνα, και την ταλαιπωρώ πρωί-πρωί. Καλημέρα σας, κυρία Χατζηπαρασκευά.
1: Καλημέρα σας. Δεν μας ταλαιπωρούτε, δεν μας ταλαιπωρούτε καθόλου.
0: Τα είχαμε πει και πέρυσι, θυμίζω, γιατί μου στείλετε ένα μήνυμα. Και
1: είναι επαιτειακή η συνομιλία μας. Ναι. Είναι επαιτειακή.
0: Μ' αρέσει. Μ' αρέσει.
1: Είμαστε πάντως στο ίδιο σημείο, να ξέρετε.
0: Ναι. Να σας πω κάτι.
1: Δηλαδή στο τίποτα.
0: Ναι. Πέρυσι, για να το ξεκινήσω ανάποδα, πότε λύθηκε το πρόβλημα με το γυμνάσιο?
1: Δεν λύθηκε κάποιο πρόβλημα. Πέρσι η περιφέρεια ενέκρινε 3 λεωφορεία για το σχολείο μας. Δηλαδή, φανταστείτε ότι οι ανάγκες του σχολείου μας είναι γύρω στα 150 παιδιά για λεωφορείο. Κανονικά είναι και τα 195 που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, από 215 που ήταν πέρσι, γιατί γίνανε 20 μεταγραφές φέτος.
0: Ναι.
1: 250 ήταν πρόπερσι, 40 μεταγραφές γίνανε για το λόγο το ότι τα παιδιά δεν μπορούσαν οι γονείς καθόλου.
0: Άρα τα μεταφέρανε κάπου αλλού προφανώς.
1: Βεβαίως, ναι, μεταφέρανε. Μεταφερθήκανε σε άλλα σχολεία. Δηλαδή εδώ μπαίνει και ο κίνδυνος του να κλείσει και το σχολείο μας πια. Λοιπόν, η περιφέρεια ενέκρινε πέρσι τα 3 σχολικά. Από αυτά λειτουργήσε μόνο το ένα και φέτος κανένα.
0: Ναι. Αυτό, η έναρξη της περσινής λειτουργίας αυτής της μιας γραμμής έγινε από την αρχή του σχολικού έτους ή στην πορεία?
1: Έγινε την επόμενη εβδομάδα, ναι, από την έναρξη της σχολικής.
0: Ναι. Μήπως γίνει κάτι και φέτος? Γιατί εγώ μίλησα με την περιφέρεια, επειδή τα είπαμε, κυρία Χατζηπαρασκευά, για να συνοηθούμε να τα πούμε σήμερα. Και μου είπε η αρμόδια αντιπεριφερειάρχης, ελπίζω να την έχω στην παρέα μας τις επόμενες μέρες, ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών είναι η Ανατολική Αττική. Διότι είναι μια μεγάλη περιοχή, μάλλον δεν έχει υποδομές, ενώ φτιάχτηκαν σχολεία κλπ. Για να καλύψουν τις ανάγκες. Και προσπαθεί τώρα, αλλά βέβαια υπάρχει και το άλλο ζήτημα που έχει να κάνει με τον τουρισμό. Δηλαδή, ένα κομμάτι των τουριστικών λεωφορείων έχουν μπλοκάρει τώρα με τον τουρισμό, με αποτέλεσμα κάποια να μην καλύπτονται ακόμα.
1: Κύριε Ψάλτη, αυτά τα είπαμε και πέρσι.
0: Ναι, ναι,
1: αυτά τα έχουμε
0: εξαντλήσει.
1: Μας τα ξαναείπε η κυρία Πρεζερά.
0: Τα ίδια λέμε, ναι, τα ίδια λέμε.
1: Όμως, ακούστε με λίγο. Τα λεωφορεία, εμείς στην περιοχή εδώ δεν έχουμε λεωφορεία. Δεν υπάρχουν άνθρωποι που να έχουν, να είναι ιδιώτες και να έχουν λεωφορεία.
0: Ναι.
1: Τα λεωφορεία έρχονται από την Αθήνα. Όταν σε έναν άνθρωπο δίνεις για 2 δρομολόγια, δηλαδή το πρωί και το μεσημέρι, 110 ευρώ για να έρθει, και εγώ να είχα λεωφορείο,
0: δεν θα
1: ερχόμουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μόνο τον οδηγό του να πληρώσει αυτός ο άνθρωπος και τις βενζίνες του, ιδιώτης είναι. Πρέπει να βγάλει και κάποια χρήματα. Το καταλαβαίνω αυτό. Άρα, θα πρέπει και η περιφέρεια να κάνει κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν μου αρκεί να μου λέει κάθε τρεις και λίγο, κάθε εβδομάδα, εβδομάδα παραβδομάδα, κάνω διαπραγμάτευση και κάνω διαπραγμάτευση. Δεν κάνουν καλή διαπραγμάτευση.
0: Θυμάμαι ότι πέρυσι το είχαμε κουβεντιάσει πάλι και μαζί. Είχε πει η περιφέρεια.

0: ότι ενδεχομένως να αγοράσει και ένα στόλο κάποιων μικρών λεωφορείων, να τα δώσει στους Δήμους για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των παιδιών. Δεν έγινε κάτι τέτοιο.
1: Με τον προϊστάμενο λοιπόν της Ανατολικής Αττικής, τον κύριο Σεπάνο που μιλήσαμε πριν από την προηγούμενη εβδομάδα, μας είπε ότι και αυτό με τα leasing που είχαν πει για το στόλο και τα λοιπά, και αυτό δεν υπήρξαν προσφορές.
0: Άρα τώρα τι θα κάνετε τώρα, πώς θα πάνε τα πράγματα?
1: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς δεν μπορούμε να πάμε τα παιδιά μας. Δηλαδή αυτό πέρσι το εξαντλήσαμε. Οι 37 γονείς που δεν έστειλαν χτες τα παιδιά τους, δεν ήταν μόνο επειδή διαμαρτύρονται, είναι επειδή δεν μπορούν να φύγουν άλλο από την εργασία τους.
0: Ναι.
1: Πόσες φορές εσάς μπορεί ο εργοδότης σας να σας αφήσει να μην πάτε το πρωί στη δουλειά και να πάτε αργότερα? Ή να φύγετε νωρίτερα από την εργασία σας. Δεν δουλεύουμε όλοι μέσα στην Αμάκρη και στο Μαραθώνα και στην Αθήνα. Το σχολείο αυτό καλύπτει τις ανάγκες της Νέας Μάκρης, του Ζούμπερη, του Ματιού και της Ραφίνας. Τα παιδιά αυτά καλούνται να διασχίσουν έναν δρόμο ταχείας κυκλοφορίας χωρίς πεζοδρόμιο, μια απόσταση από 3 έως 5 χιλιόμετρα και 7 χιλιόμετρα από τη Νέα Μάκρη. Και 7 χιλιόμετρα από τη Νέα Μάκρη, χωρίς να υπάρχει πεζοδρόμιο. Άντε και φτάσανε στην πρώτη είσοδο του Βουτσά, μετά είναι ένα βουνό.
0: Δεν μπορεί
1: να συναντήσουν και κάποιο αγριογούρουνο στον δρόμο, να ξέρετε.
0: Το ξαναλέω, δεν είναι εύκολο τώρα. Και 3 χιλιόμετρα και 4 χιλιόμετρα δεν είναι εύκολο για τα παιδιά πρωί-πρωί να πάνε.
1: Όχι, εγώ αυτά τα άκουγα στην εποχή των παππούδων μας. Τώρα πια αυτά δεν μπορούν να γίνουν.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Εμείς αναζητήσαμε και άλλες λύσεις. Αναζητήσαμε και μόνοι μας, να πληρώσουμε και μόνοι μας. Μας ζητάνε 3.600 ευρώ. Μέχρι να λυθεί το πρόβλημα με την περιφέρεια.
0: Για πόσο
1: χρόνο? Μας ζητάνε 3.600 ευρώ το μήνα. Το μήνα, συν ΦΠΑ, αλλά η δέσμευση να είναι συμβόλαιο για ένα χρόνο μετά.
0: Άσχετα τι θα γίνει, κατάλαβα τι λέτε. Δηλαδή, είτε λυθεί είτε δεν λυθεί το πρόβλημα, θέλουν συμβόλαιο για ένα χρόνο.
1: Όχι, εμείς δεν ζητάμε. Δηλαδή, δεν υπάρχουν οι γονείς. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν να δώσουν αυτά τα χρήματα.
0: Το καταλαβαίνω, δεν είναι. Υπάρχουν κάποιοι που έχουν και κάποιοι
1: και
0: που
1: δεν είναι. Εγώ είχα δύο παιδιά. Το δεύτερο μου παιδί είναι αυτό που είναι σε αυτό το σχολείο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είχαμε ποτέ μέχρι και πρόπερση κανένα πρόβλημα. Με την έναρξη του αγιασμού, τα παιδιά μας πηγαίνανε με τα σχολικά στο σχολείο τους.
0: Κυρία Χατζηπαρασκευά, θα μιλήσουμε και πάλι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μοιραστήκατε το πρόβλημα μαζί μας. Την καλημέρα μου. Θα βρούμε
1: καλημέρα.
0: Θα μιλήσουμε και με την περιφέρεια πάλι.
1: Ευχαριστούμε. Αλλά πρέπει η περιφέρεια πλέον να σκεφτεί άλλους τρόπους.
0: Και πιο γρήγορα,
1: δηλαδή,
0: να λυθεί.
1: Πρέπει να δώσουν περισσότερα χρήματα, ίσως.
0: Έγινε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Καλημέρα. Κυρία Πολυξένη Χατζηπαρασκευά, μάνα στο γυμνάσιο του Νέου Βουτσά. Επαναλαμβάνω, χθες 37 παιδιά δεν πήγαν, γιατί δεν μπορούν να μετακινηθούν τα παιδιά. Το σχολείο είναι και σε ένα έτσι. Σημείο ψηλά, έχει ένα ζήτημα εκεί. Η αλήθεια είναι ότι κάτι πρέπει να γίνει και υπάρχουν και άλλα ζητήματα, ξαναλέω, στην Ανατολική Αττική. Λοιπόν, πάμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με τη Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέος. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο. Και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετία εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 210-55-98-700.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Σπουδές ψυχολογίας στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Το πρώτο Bachelor Ψυχολογίας με πιστοποίηση από τον Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών σε 8 σύγχρονες επιστημονικές εξειδικεύσεις. Ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
8: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
9: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
10: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
13: Διζυγλικινικό.
12: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
13: Natural Factors.
12: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
14: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
16: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
18: Πλήθος κόσμου παρακολούθησε στο Καλλιμάρμαρο τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Τα εμβληματικά τραγούδια του Μάνου Λοΐζου ερμήνευσαν σπουδαίοι καλλιτέχνες, οι οποίοι έλαβαν το πιο θερμό χειροκρότημα. Απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Η συμπληρωματική δίωξη σχετίζεται με νέα πιστήρια που κατέθεσε η αστυνομία στις δικαστικές αρχές και αφορούν δεδομένα για τις ζωτικές λειτουργίες του Γιώργου Μαζονάκη από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε πιλωτή πολυκατοικία στο Γαλάτσι. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις. Στις φλόγες στυλίχθηκε αυτοκίνητο. Η πυρκαγιά επεκτάθηκε και σε δευτερόχημα και μια μοτοσυκλέτα που βρίσκονταν στην πιλωτή. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβαν δύο ενίκους της πολυκατοικίας και τους μετέφεραν προληπτικά στο νοσοκομείο, καθώς παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα. Συνεγερμός σήμανε το βράδυ στη Λιθουανία μετά την παρουσία ντρόν στον αέριο χώρο στα νότια της χώρας. Απογειώθηκε μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ που το κατέριψε. Σύμφωνα με πηγές, η προέλευση του ντρόν δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί. Ωστόσο, εκτιμάται ότι πιθανότατα εισήλθε από τη Λευκορωσία. Και ο καιρός συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα δυτικά σήμερα στην Αττική. Μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
19: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Εδώ είμαστε. Καλημέρα σας. Τι θα βρέξει σήμερα? Πω, και ήρθαμε με μηχανή. Τι θα κάνουμε? Πετώντας θα γυρίσουμε πίσω. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Τα μάτια στις 14 τώρα πέρα από αυτά που λέω εγώ και μονολογώ. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Με αφορμή την κουβέντα που κάναμε τώρα με την καλεσμένη μας, την κυρία Χατζηπαρασκευά, για το θέμα με τα σχολεία, βλέπω διάφορες απόψεις του στυλ. Να φτιάξουν ποδηλατόδρομο, λέει ο Γιώργος. Αρέσει, Γιώργο, εντάξει, να το φτιάξουν. Δεν είναι ακόμα, ρε παιδί μου. Δεν είμαστε Ολλανδία. Δεν είναι τόσο απλό. Θέλει και εντάξει, τώρα λες εσύ για ποδηλατόδρομο. Θες να σου πω εγώ για ποδηλατόδρομους στη δικιά μου την περιοχή. Τέλος πάντων, πριν από κάποια χρόνια, παραμονή εκλογών, φτιάξανε ένα ποδηλατόδρομο. Τι φτιάξανε, δηλαδή, βάψανε ακόμα του δρόμου. Βάλανε και κάτι πασαλάκια. Μόλις τελειώσαν οι εκλογές, τέρμα ο ποδηλατόδρομος. Εδώ θέλει οργανωμένο σχέδιο. Λοιπόν, ο άλλος Γιώργος, ο Γιώργος πρέπει να είναι από εκεί αυτός, έχει στείλει δύο μηνύματα. Λέει να πληρώσουν λίγο και οι 37 οικογένειες το ποσό για το λεωφόριο. Και αυτό δεν είναι τόσο απλό. Σωστό μεν, αλλά δεν είναι τόσο απλό δε. Δεν μπορεί να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά σε κάποιες περιοχές να υπάρχουν λεωφορεία και σε κάποιες άλλες να πληρώνουν οι ίδιοι. Πώς το βλέπεις και εσύ. Και κάποιοι μπορεί να μην έχουν λεφτά. Τι θα κάνεις στην περίπτωση αυτή. Και λέει ο Γιώργος μετά επανέρχεται και με την εσωτερική μετανάστευση, λέει, μας έχουν κουβαλήσει, λέει, στην ευρύτερη περιοχή, λέει, όλα τα προβλήματα της Αθήνας. Και τι να κάνουμε δηλαδή. Άμα θέλει κάποιος να κάνει εσωτερική μετανάστευση, να μετακινηθεί, λέει, Γιώργο. Εσύ δεν διαμαρτυρώσουν για το γεγονός ότι στην ευρύτερη περιοχή, γιατί θυμάμαι τα μηνύματα, στα διαβάζω, είναι γεμάτο από μετανάστες που δουλεύουν στα χωράφια. Άρα μην τα θέλουμε όλα δικά μας και με δικά μας. Λοιπόν. Τέλος πάντων, και άλλα πολλά. Ο Τάσος μου λέει, ας πούμε, εμείς λέει που πάμε, λέει, το παιδί, λέει, σε ιδιωτικό σχολείο, πληρώνουμε και τα βιβλία. Αλήθεια είναι αυτό. Μεταξύ μας δεν πρέπει αυτά τα βιβλία, αφού έτσι και λέω τα δίνει το κράτος. Να τα παίρνουν δωρεάν και οι γονείς. Α, θα μου πεις, πληρώνουν και οι γονείς, δεν πληρώνουν. Σωστό και αυτό. Αλλά υπάρχει ένα ερώτημα και για το ζήτημα αυτό. Λοιπόν, στην παρέα μας ο δικηγόρος, ο κ. Μιχάλης Δαλαμπύρας. Κύριος Δαλαμπύρας ασχολείται με τα θέματα ιατρικών λαθών αλλά και ιατρικών ζητημάτων. Τον κάλεσα να πούμε δύο κουβέντες με αφορμή την ιστορία που έχει προκύψει με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Χθες που συνομιλήσαμε, μου έβαλε ο κύριος Δαλαμπύρας τον δόλο και προέκυψε αυτή η ιστορία, δηλαδή γίνεται βαρύτερη κατηγορία που καλούνται σήμερα να απολογηθούν οι δύο γιατροί με ενδεχόμενο δόλο. Τι σημαίνει, καλημέρα κύριε Δαλαμπύρα, τι σημαίνει ενδεχόμενος δόλος, παρακαλώ πάρα πολύ, για να καταλάβει και ο κόσμος.
20: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
20: Λοιπόν, όπως είχαμε πει και χθες, τελικά όντως υπήρξε αυτή η αναβάθμιση και πλέον η δίωξη έχει γίνει για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο.
0: Ναι.
20: Σε απλά λόγια, αυτό σημαίνει ότι ο κατηγορούμενος έχει προβλέψει το αποτέλεσμα. Στην προκειμένη περίπτωση το αποτέλεσμα ήταν ο θάνατος,
0: ναι.
20: Και το αποδέχεται. Δηλαδή, δεν το επιδίωξε, αλλά το αποδέχτηκε δε. Το είδε σαν ένα σοβαρό ενδεχόμενο, το προέβλεψε και παρόλα αυτά έκανε την πράξη.
0: Και ενδεχομένως μετά δεν έκανε τις αναγκαίες κινήσεις για να υπάρξει ελπίδα να επιβιώσει ο ασθενής, δηλαδή να κινηθεί γρήγορα το Εθνικό Σύστημα Υγείας ή να γίνουν κάποιες κινήσεις ενδεχομένως που θα έδιναν κάποιες ελπίδες στον ασθενή.
20: Αν θέλετε την άποψή μου, εγώ θεωρώ ότι αυτό το τμήμα, αυτές οι ενέργειες που κάνουν οι κατηγορούμενοι, δηλαδή η διαχείριση της ανακοπής που επήλθε, είναι το πιο σοβαρό, η πιο σοβαρή παράληψη που επιδείχθηκε, διότι σε εκείνη τη φάση υπήρχε πια πολύ σοβαρό το ενδεχόμενο του θανάτου ο οποίος και επήλθε. Δηλαδή, όταν υπάρχει ανακοπή, πια δεν είναι θεωρητικό το πρόβλημα, είναι πρακτό. Οπότε θα πρέπει να γίνουν άμεσα όλες οι ενέργειες και δει η κλίση του ΕΚΑΒ. Από ό,τι φαίνεται εδώ υπήρξε μια πάρα πολύ μεγάλη ολιγορία και καθυστέρηση στην κλίση του ΕΚΑΒ. Στην πραγματικότητα, έτσι εξανεμίζοντας κάθε ελπίδα αναζωογόνησης.
0: Ναι, να επιβιώσει ο ασθενής.
20: Επιβίωση, ναι. Του.
0: Κύριε Δαλαμπύρα, πέστε μου. Ναι, παρακαλώ.
20: Αν θέλετε να δώσω κάτι. Η αλήθεια είναι ότι πράγματι βρισκόμαστε σε μια πρωτοφανή νομική υπόθεση στα δικαστικά χρονικά, γιατί πράγματι έχω κάνει πολλές υποθέσεις. Η πραγματικότητα είναι ότι αυτές οι υποθέσεις συνήθως αντιμετωπίζονται από τα δικαστήρια και τη δικαιοσύνη ως πλημελήματα. Δηλαδή η κατηγορία που αποδίδεται στους κατηγορουμένους είναι ανθρωποκτονία από αμέλεια. Δεν υπάρχει δηλαδή το θέμα του δόλου. Mm. Είναι η πρώτη φορά ή πάρα πολύ σπάνια, εν πάση περιπτώσει, φορά που αποδίδεται σε κατηγορουμένους κακούργημα ειρηνική δίωξη για κακούργημα και μάλιστα για το πιο βαρύ κακούργημα που υπάρχει, που είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, ο δόλος του σπιτών πριν έχει δύο σκέλη. Το δεύτερο σκέλος που είπαμε, η διαχείριση της ανακοπής είναι πάρα πολύ σοβαρό. Βέβαια και το πρώτο σκέλος που είναι η ίδια η ενέργεια της εξέτασης, γιατί όπως λίγο πολύ πια είναι γνωστό, ακόμα και αυτή συνιστά σφάλμα από πλευράς τους, διότι έγινε εκτός νοσοκομιακού περιβάλλοντος, χωρίς τις επιτρόπους εξετάσεις και όλα
0: τα σχετικά,
20: τα σχετικά, ας πούμε, όλες αυτές οι προϋποθέσεις που δεν υπήρχαν στην πραγματικότητα. Mm-hmm. Έτσι, για να
0: ρωτήσω κάτι άλλο. Ωραία, αυτή είναι αυτό που λέμε μια θολότητα στο τι επιτρέπεται ή τι δεν επιτρέπεται να γίνεται σε ένα ιατρείο. Μπορεί η πλευρά του Μαζονάκη να κινηθεί και εναντίον της πολιτείας ή και των ιατρικών συλλόγων για το γεγονός ότι δεν υπήρχε ο σχετικός έλεγχος όλων αυτών των ιατρείων που παρέχουν αυτού του είδους υπηρεσίες, κύριε Νταλαμπύρα?
20: Ναι, καταρχάς όσον αφορά το πλαίσιο που διέπει αυτές τις πράξεις,
0: ναι.
20: Πρώτα-πρώτα.
0: Ναι.
20: Η πραγματικότητα είναι ότι όσον αφορά αυτό το αντικείμενο που συζητάμε τώρα, δηλαδή το λεγόμενο wellness, δηλαδή πράξεις ευεξίας, ενεότητας, αντιγύρανσης κτλ., ακόμα και σε κάποιες αισθητικές επεμβάσεις, κινούμαστε σε αχαρτογράφητα νερά, να το πω έτσι. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο πλαίσιο, νομοθετικό πλαίσιο εννοώ, που να καθορίζει με ακρίβεια
0: ποιος κάνει τι,
20: ποια ειδικότητα μπορεί να κάνει ποια πράξη.
0: Μάλιστα.
20: Καταλάβετε, μέχρι πρότινος, ας πούμε, τώρα τελευταία έγινε κάποια παρέμβαση όσον αφορά, παραδείγματος χάρη, τις πράξεις στον Botox. Ποιος μπορεί να κάνει, γιατί κάνανε Botox, κάνανε οφθαλμίατροι, κάνανε δερματολόγοι, βέβαια κάνανε πλαστικοί. Οπότε καθορίζεται, υπάρχει κάποιο πλαίσιο. Θα πρέπει λοιπόν, επειδή αυτά τα πράγματα είναι καινούργια, θα πρέπει να καθοριστεί και ένα πλαίσιο ώστε να ξέρουμε τι γίνεται. Κάτι που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει.
0: Ποιος κάνει τι και πού μπορεί να γίνει τι.
20: Ποιος κάνει τι, να καταλάβετε ακόμα και για την ενέργεια αυτή που συζητάμε, δηλαδή για την πλασμαφαίρεση.
0: Ναι.
20: Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κάποιο πλαίσιο που να ορίζει που γίνεται. Όλα αυτά που ακούγονται είναι πρωτόκολλα ιατρικά, όχι νομικά κείμενα. Δηλαδή είναι πράγματα που τα γνωρίζουν βέβαια στην πράξη, στα νοσοκομεία και οι γιατροί κτλ. Αλλά δεν όμως έχουν καθοριστεί κάπως το πλαίσιο.
0: Αυτό ακριβώς. Επειδή λοιπόν υπάρχει αυτή η θολότητα στο τι κάνει κάποιος και τι δεν μπορεί να κάνει. Επιμένω στο ερώτημα. Μπορεί λοιπόν η οικογένεια, ο δικηγόρος που εκπροσωπεί την οικογένεια, να στραφεί εναντίον και της πολιτείας που δεν είχε ορίσει κανόνες και ενδεχομένως και του ιατρικού συλλόγου ή των ιατρικών συλλόγων που δεν κάνανε ελέγχους με βάση του τι έπρεπε να γίνεται και πού πρέπει να γίνεται αυτό που πρέπει να γίνεται?
20: Κοιτάξτε, για να υπάρξει κάποια ευθύνη θα πρέπει να υπάρχει αυτό που λέμε στα νομικά αιτιώδη συνάφεια. Δηλαδή θα πρέπει αυτή η παράληψη που έγινε, στην προκειμένη περίπτωση δηλαδή ο επλημελής ενδεχομένως έλεγχος που έγινε από τον ιατρικό σύλλογο που δεν διαπίστωσε
0: ότι υπάρχουν τα μηχανήματα αυτά,
20: θα πρέπει να τελεί σε αιτιώδη συνάφεια, δηλαδή σε άμεση σύνδεση με το αποτέλεσμα που είναι ο θάνατος. Αυτό είναι ένα νομικό θέμα.
0: Μάλιστα.
20: Θα κριθεί από τα δικαστήρια. Ενδεχομένως να υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις, αλλά είναι καθαρά νομικό το ζήτημα και θα πρέπει να κριθεί αρμοδίως, αν κριθεί ότι αυτή η παράληψη οδήγησε αιτιωδώς στο αποτέλεσμα. Γιατί η πράξη που οδήγησε αιτιωδώς στο αποτέλεσμα είναι η ίδια εξέταση, έτσι.
0: Μάλιστα.
20: Βέβαια, πριν από αυτή υπήρχαν και παραλήψεις, είτε από το σύλλογο είτε από το κράτος.
0: Mm-hmm.
20: Αλλά αυτά είναι σε λίγο πιο απομακρυσμένη, σε μεγαλύτερη απόσταση, ας πούμε, από το αποτέλεσμα.
0: Άρα έχουμε να δούμε δρόμο μπροστά μας.
20: Παρόλα αυτά, αφού το θέτουμε, θεωρώ ότι και όσον αφορά τον έλεγχο από το σύλλογο, τον ιατρικό σύλλογο, εκεί ίσως θα πρέπει να αλλάξει η διαδικασία, γιατί δεν νοείται να γίνεται με ραντεβού ο έλεγχος, αλλά θα πρέπει να είναι πιο ευνηδιαστικός,
0: mm-hmm.
20: ώστε να είναι πio ουσιαστικός.
0: Σωστό.
20: Σε κάθε περίπτωση, έτσι,
0: σωστό.
20: Ώστε να
0: ξέρουμε τι μας γίνεται.
20: Να μπορεί να διαπιστώσει τι γίνεται εκεί.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Νταλαμπύρα. Την καλημέρα μου. Καλή δύναμη.
20: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μιχάλης Νταλαμπύρας, δικηγόρος, ασχολείται με θέματα ιατρικών λαθών και ιατρικών ζητημάτων. για να έχουμε και την άλλη άποψη, την νομική άποψη. Τώρα, γρήγορα στον κύριο Κολιομιχάλη κατά τη κίνηση. Έλα, Δημήτρη μας.
1: Καλημέρα, Γιώργο μας. Κατεβαίνοντας
0: ναι.
1: Από τα βόρεια, από το Καστρί, ας πούμε, προς την Κηφισιά, έχουμε πρόβλημα. Κατά μήκος της Νέας Ερυθρέας και μέχρι να φτάσουμε σχεδόν στην πλατεία της Κηφισιάς. Είχε γίνει και ένα μικροατύχημα στο σημείο. Κατεβαίνοντας την Κηφισού από τη γέφυρα της Μεταμόρφωσης προς την Ιερά Οδό, λόγω άλλων συμβάντων, πάλι έχετε αρκετές δυσκολίες. Βεβαίως έχει κίνηση άνοδος της Κηφισού ως Καραμαγκάς που έχουμε άλλο τροχαίο συμβάν στη λίμνη Κουμουνδούρου. Έχει επηρεάσει και τη λεωφόρο Αθηνών και τη λεωφόρο Σχιστού προς τη λίμνη Κουμουνδούρου και τις δύο φυσικά. Στο κέντρο, ανωδικός άξονα Συγκρού Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου προς το παρόν ο δυσκολότερος και αρκετή κίνηση έχουμε στον Πειραιά, Γιώργο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Αμέσως σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Σας έχει τύχει να μετακομίσετε και να χρειαστεί να μείνετε χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το WiFi απλά δεν συνεργάζεται. Σίγουρα θα σας έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχετε διαδίκτυο ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνετε πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σας. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One Ultra WiFi, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωση, τα πράγματα είναι απλά και η λύση μία. Isoflex PU500 από την Ιζωμάτ. Με 40 χρόνια εμπειρία, η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση ταρατσών με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PU500. Με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωή 25 χρόνια. Για στεγάνωση ταρατσών επιλέγουμε Ιζωμάτ και Isoflex PU500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι ειδική στη στεγάνωση ταρατσών.
21: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
22: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
23: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
22: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
24: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
25: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
26: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
27: Θεία, πού ήσουν?
28: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
27: Μάλιστα.
28: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
27: Ωραία.
28: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και ας το εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
27: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
28: Θα σου πω σε 6 μήνες.
29: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
30: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
31: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
32: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
33: Hondo Center.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
0: Εδώ είμαστε, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καϊ 100,3. Ρωτάει ο φίλος ο Αλέξανδρος ποιο είναι το νούμερο του Viber. Παιδιά, είναι πάρα πολύ απλό. Είναι τηλέφωνο που μπορείτε να στείλετε μηνύματα, βίντεο, εικόνες. Και δεν απαντάει κανείς εκεί, βέβαια. Έτσι. Είναι 698-123-1003. 698-123-1003. Είναι τρόπος επικοινωνίας με τον Ραδιοθάλαμο αυτόματα. Και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί στέλνετε πάρα πολλές καλημέρες, πάρα πολλά σχόλια. Κάνουμε εκπομπές, όχι εκπομπή, εκπομπές με τα μηνύματά σας. Στην παρέα μας ο πρόεδρος του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών, ο κύριος Νίκος Ρόμπαμπας. Τον ταλαιπωρώ ενίοτε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Σήμερα τον κάλεσα και να κάνουμε μια κουβέντα, γιατί ήταν μια μελέτη που έκανε το ΚΕΦΗΜ γύρω από το ζήτημα των επενδύσεων και πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν οι επενδύσεις στην οικονομία, σε θέσεις εργασίας, σε αύξηση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος της χώρας. Ο κεντρικός τίτλος αυτής της μελέτης που έκανε το ΚΕΦΗΜ είναι ότι παρά την ανάκαμψη που υπάρχει, δηλαδή παρά τις επενδύσεις που γίνονται, στη χώρα μας είμαστε 4,4 ποσοστιαίες μονάδες κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Δηλαδή θέλουμε δουλειά ακόμα για να πείσουμε για να γίνουν επενδύσεις στον τόπο μας. Καλημέρα κύριε Ρόμπαμπα.
3: Καλημέρα σας, κύριε Ψάλτη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ξυπνάω κάθε φορά πρωί, αλλά τι να κάνω. Είναι...
3: Όχι, είμαι πάντα πρωινό.
0: Χαίρομαι, δικός μου άνθρωπος. Δικός μου άνθρωπος. Λοιπόν, πάμε τώρα. Γιατί αυτή η ιστορία των επενδύσεων μας αφορά όλους? Γιατί πρέπει να γίνονται επενδύσεις στον τόπο?
3: Ωραία. Να πιάσουμε λοιπόν τα βασικά. Οι επενδύσεις μας ενδιαφέρουν για δύο διαφορετικούς λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι αυξάνουν την παραγωγικότητα και τους μισθούς και αυξάνουν και τις θέσεις απασχόλησης. Και να το εξηγήσουμε αυτό, γιατί παρόλο που φαίνεται προφανές, πολλοί συμπολίτες μας δεν το καταλαβαίνουν. Θα δώσω ένα απλό παράδειγμα. Ένας άνθρωπος ο οποίος σκάβει με το φτιάρι και τον κασμά, προφανώς παράγει πολύ λιγότερο από έναν άνθρωπο ο οποίος χειρίζεται έναν εξχαφέα. Mm-hmm. Και επίσης ο άνθρωπος ο οποίος χειρίζεται έναν εξχαφέα σίγουρα πληρώνεται πολύ παραπάνω από τον άνθρωπο που σκάβει με το φτιάρι, διότι παράγει περισσότερο και ο εργοδότης του μπορεί να τον πληρώσει περισσότερο. Αυτός λοιπόν είναι ο ένας τομέας. Και ο δεύτερος τομέας είναι οι θέσεις απασχόλησης. Και να δώσω πάλι ένα πραγματικό παράδειγμα. Από το 2019 μέχρι σήμερα το ποσοστό των επενδύσεων, οι επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ έχουν αυξηθεί σημαντικά στην χώρα μας. Αν θυμάμαι καλά, είναι πάνω από 6 ποσοστιαίες μονάδες.
0: Ναι.
3: Και βλέπουμε παράλληλα ότι και οι θέσεις απασχόλησης έχουν αυξηθεί. Δηλαδή, το βλέπουμε ότι η ανεργία σταδιακά μειώνεται με γοργούς ρυθμούς. Άρα, ξέρουμε πρακτικά ότι όταν έχουμε επενδύσεις, έχουμε
0: δημιουργία θέσεων εργασίας καινούργιες κλπ. Έτσι, μάλιστα.
3: Ακριβώς. Λοιπόν, αυτός λοιπόν είναι ο ένας τρόπος που αφορά τους πολίτες. Ο δεύτερος τρόπος είναι ότι με τις επενδύσεις μειώνεται και το κόστος διαβίωσης. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα που το βλέπουμε από την ανάποδη στη χώρα μας είναι ότι, επειδή τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε χτίσει καθόλου καινούργια σπίτια, έχουμε έλλειμμα στον χώρο των κατοικιών και το βλέπουμε στην αύξηση και των τιμών αγοράς των ακινήτων και των ενοικίων. Αλλά αυτό ισχύει για όλα τα πράγματα. Αν ένα εργοστάσιο κάνει μια επένδυση και παράγει περισσότερα πράγματα, συνήθως το κάνει και φθηνότερα και έχει και μεγαλύτερο ποσοστό κέρδους, άρα μειώνεται το κόστος και των προϊόντων στο ράφι. Επίσης αυτό μπορούμε να το δούμε τις τελευταίες δεκαετίες που είχαμε τις εισαγωγές από την Κίνα. Η Κίνα αύξησε την παραγωγικότητά της και ξαφνικά τα προϊόντα τα οποία τα πληρώναμε πολύ ακριβότερα στο παρελθόν μπορούμε σήμερα να τα αγοράζουμε πολύ φθηνότερα. Άρα αυτός είναι ο δεύτερος τρόπος με το κόστος διαβίωσης. Άρα αν αυξάναμε την παραγωγικότητα θα βλέπουμε και τις τιμές του σούπερ μάρκετ για παράδειγμα και τις τιμές των ακινήτων και των ενοικίων.
0: Πρέπει να κάνουμε κάτι εμείς, κύριε Ρόμπαμπα, ως χώρα για να γίνουμε ελκυστικότεροι στις επενδύσεις, διότι είναι μια περίοδος γενικότερα κρίσης σε παγκόσμιο επίπεδο με αφορμή αυτά τα οποία συμβαίνουν κατά κύριο λόγο στην Μέση Ανατολή, τα οποία είναι ελένδετα μαζί με τον πόλεμο της Ουκρανίας κλπ. Ως χώρα επαναλαμβάνω, πρέπει να δημιουργήσουμε συνθήκες τέτοιες για να πείσουμε επενδυτές να έρθουν, περισσότερους επενδυτές σωστότερα.
3: Ναι, σαφώς και πρέπει να το κάνουμε, και για να μην βλέπουμε πάντα το ποτήρι μισοάδιο, το κάνουμε ήδη. Το ποσοστό των επενδύσεων, ποσοστό του ΑΕΠ τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί σημαντικά, παρόλο που εξακολουθούν να είναι κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
0: Ναι.
3: Άρα το πρώτο που χρειάζεται είναι σταθερότητα. Για να έρθει κάποιος να επενδύσει στη χώρα του, σου πρέπει να βλέπει ότι υπάρχει ένα περιβάλλον το οποίο είναι σταθερό, να μην κινδυνεύεις να χρεοκοπήσεις από την
0: Να μην αλλάζει τακτικά, δηλαδή να μην αλλάζει κάθε εξάμηνο, θέλω κάποια πράγματα, έτσι δεν είναι?
3: Ακριβώς.
0: Μια προοπτική δηλαδή αυτοί οι οποίοι θα επενδύσουν.
3: Και ενδιαφέρει τους επενδυτές, δεν τους πειράζει να αλλάζουν οι κυβερνήσεις, αλλά τους ενδιαφέρει να μην έρχεται η κάθε επόμενη κυβέρνηση ή ο κάθε επόμενος υπουργός.
0: Και να αλλάζει τα πάνω κάτω.
3: Μάλιστα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλα πράγματα που είναι πολύ σημαντικά. Προφανώς η φορολογία είναι ένα από αυτά.
0: Ναι.
3: Επίσης το θέμα της απονομής της δικαιοσύνης και της προστασία της ιδιοκτησίας είναι σημαντική. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με μια έρευνα την οποία παρουσιάσαμε πριν από λίγους μήνες, ο χρόνος απονομής στην Ελλάδα της δικαιοσύνης σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο είναι εξαπλάσιος.
0: Ναι, άρα να ένα ζήτημα, ένα αγκάθι που πρέπει να αντιμετωπιστεί πιο γρήγορα.
3: Ακριβώς. Και εδώ να πούμε ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσίευσε πιο πρόσφατα στοιχεία τα οποία δείχνουν από τον νέο χάρτη της δικαιοσύνης μετά την εφαρμογή του ότι οι χρόνοι αυτοί έχουν μειωθεί πάλι σημαντικά.
0: Mm-hmm.
3: Το Υπουργείο λέει ότι έχουν πέσει στο μισό. Εμείς θα περιμένουμε να τα δούμε και τα στοιχεία στα τη Eurostat,
0: okay,
3: να συγκρίνουμε και με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα έχουμε βελτιώσεις. Και επίσης υπάρχουν και πράγματα τα οποία έχουμε, τα έργα που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια. Ας πάμε πάλι στον χώρο της δικαιοσύνης, τα έργα της πληροφορικής, στο σύστημα δικαιοσύνης, τα οποία σταδιακά εφαρμόζονται σε όλη τη χώρα, θα μειώσουν ακόμα παραπάνω την εφαρμογή της δικαιοσύνης.
0: Μάλιστα.
3: Και αντίστοιχα έργα στις υπηρεσίες του δημοσίου. Άρα βλέπουμε λοιπόν ότι σταδιακά, όσο καλύτερα λειτουργεί το δημόσιο, προστατεύονται τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και υπάρχουν γενικά λιγότερες δικαιοσύνες, λιγότερες καθυστερήσεις. Για παράδειγμα, αν θες να κάνεις μια επένδυση και αυτή η επένδυση παίρνει πολύ περισσότερο χρόνο για να γίνει από ό,τι σε μια άλλη χώρα, ο ξένος αυτό θα το αποτιμήσει σε χρήματα και θα επενδύσει πολύ λιγότερο στην Ελλάδα. Άρα υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να κάνουμε. Σίγουρα κάνουμε πράγματα και θα συνεχίσουμε να βλέπουμε και τα αποτελέσματα των πραγμάτων τα οποία έχουμε κάνει στο παρελθόν.
0: Μάλιστα.
3: Γιατί πολλά πράγματα
0: δεν φαίνονται αμέσως υποψιάζουν και θέλουν τον χρόνο τους για να οριμάσουν. Μάλιστα.
3: Ναι, μέχρι να γίνει μια επένδυση, okay, χρειάζεται τον χρόνο της και χρειάζεται να τα δει και ο ξένος επενδυτής πριν.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ρόμπαμπα. Την καλημέρα μου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νίκος Ρόμπαμπας, ο πρόεδρος του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών, για το ζήτημα των επενδύσεων. Καλημέρα, Αντώνη. Βεβαίως, θα το πω στον κύριο Κολλιό Μιχάλη για τον κόμβο. Τι κάνει ο περίφημος κόμβος. Γεια σου, Παύλο, καλημέρα. Καλημέρα, Βασίλη. Ωραίες φωτογραφίες έχετε στείλει. Κάπου βρέχει το μεταξύ. Μου έχετε στείλει και μηνυματάκια και στο ναύπλιο ότι ψυχαλίζει, αν κατάλαβα καλά. Γεια σου, Βασίλη. Καλημέρα στον κύριο Διβάνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σας. Γεια σου, Κώστα. Καλημέρα. Πάω, κλαίω, Κώστα. Στο Μαράθι Χανίων λέει συνέφιασε σήμερα. Δεν πειράζει. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Χαίρομαι πάρα πολύ για την επικοινωνία μας. Και τώρα με το Viber ακόμα καλύτερα. Θα πάμε σε διαφημίσεις αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων. Και έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτα. Έχει σήμερα καλεσμένο και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο για το ζήτημα το μεγάλο που έχει προκύψει για το επίδομα ανεργίας που άνοιξε τώρα. Μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί. Καλημέρα σας. Sky 100,3.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr.
30: ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
7: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε!
8: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα, στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής, μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Είμαι ο Φιλέας.
6: Και εγώ η Φογ.
5: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
6: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
5: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
6: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
5: Και πώς γίνεται αυτό?
6: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
5: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
6: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
7: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Ζάι 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στις λεωφόρους Χιστού και Αθηνών προς τη Λιμνικού Μουνδούρου λόγω τροχαίου συμβάντος. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στη λεωφόρο Κηφισού, στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας από τη Νέα Ερυθρέα προς τη Φιλοθέη και στην άνοδο της Αλεξάνδρας. Πλήθος κόσμου παρακολούθησε χθες το βράδυ στο Καλλιμάρμαρο τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Τα εμβληματικά τραγούδια του Μάνου Λοΐζο ερμήνευσαν σπουδαίοι καλλιτέχνες, οι οποίοι έλαβαν το πιο θερμόχρεο χειροκρότημα από τον κόσμο που γέμισε το στάδιο. Κατά τη διάρκεια τη βραδιά δόθηκε τιμητικό βραβείο στους πυροσβέστες. Τα έσοδα τη συναυλία θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων, για τις δεντροφυτεύσεις του Όλοι Μαζί Μπορούμε, για τη φροντίδα τους και για δράση προστασίας του περιβάλλοντος. Απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Η συμπληρωματική δίωξη σχετίζεται με νέα πιστήρια που κατέθεσε η αστυνομία στις δικαστικές αρχές και αφορούν δεδομένα για τις ζωτικές λειτουργίες του τραγουδιστή από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Εν τω μεταξύ, σε κλίμα συγκίνησης και βαθιάς θλίψης, οικογένεια, συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου είπαν χθες το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο τραγουδιστή. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε πιλωτή πολυκατοικίας επί της οδού Ήρα στο Γαλάτσι. Στις φλόγες τυλίχθηκε ένα αυτοκίνητο. Η πυρκαγιά επεκτάθηκε σε δεύτερο όχημα και μια μοτοσικλέτα που βρίσκονταν στην πιλωτή. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβαν δύο ενίκους στις πολυκατοικίες και τους μετέφεραν προληπτικά στο νοσοκομείο, καθώς παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα. Μεγαλύτερη σύνταξη αλλά και αναδρομικά που κατά μέσο όρο θα ανέλθουν σε 3.000 ευρώ θα πάρουν 35.000 συνταξιούχοι, οι αποδοχές των οποίων επανυπολογίζονται αυτή την περίοδο από τον ΕΦΚΑ. Όπως γράφει σήμερα η Καθημερινή, πρόκειται κυρίως για συνταξιούχους του ΟΑΕ, του ΙΚΑ και του Δημοσίου, οι οποίοι είχαν περισσότερα από 30 χρόνια ασφάλισης. Η αύξηση της σύνταξης για τους συγκεκριμένους δικαιούχους προκύπτει από το γεγονός ότι οι ισχύοντες συντελεστές αναπλήρωσης είναι μεγαλύτεροι από αυτές που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Συναγερμό σήμανε το βράδυ στη Λιθουανία μετά την παρουσία ντρόν στον ενέργειο χώρο στα νότια της χώρας. Απογειώθηκε μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ που το κατέριψε. Η προέλευση του ντρόν δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί, ωστόσο εκτιμάται ότι πιθανότατα εισήλθε από τη Λευκορωσία. Ντρόν έπληξε πρατήριο καυσίμων στο Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες με τον δήμαρχο της πρωτεύουσας της Ουκρανίας να αναφέρει ότι χτυπήθηκαν κατοικίες σε δεύτερη συνοικία και ότι διαπιστώθηκε σοβαρός τραυματισμός ενός άνδρα σε άλλη συνοικία. Η επίθεση καταγράφηκε μερικές ώρες μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου ότι η Ουκρανία και η Ρωσία συμφώνησαν να μην πλήττουν η μία τις ενεργειακές υποδομές της άλλης. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας εφόσον οι εταίροι της διασφαλίσουν ότι η Μόσχα θα απέχει από επιθέσεις εναντίον ουκρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, υποδομών και διαδρομών εφοδιασμού τροφίμων, δήλωσε χθες ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Άνοδο καταγράφουν και σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές μετά την ένταση στη Μέση Ανατολή. Η τιμή του πετρελαίου Brent βρίσκεται σήμερα πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι, ενώ χθες είχε ξεπεράσει τα 109 δολάρια. Οι αντάρτες Χούθη ανέφεραν πως η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε 54 αεροπορικές επιδρομές το τελευταίο 24ωρο στην Ιεμένη. Προηγήθηκαν τα πλήγματα των Χούθη στις κυβερνητικές δυνάμεις της Ιεμένης και στη Σαουδική Αραβία. Από τις επιθέσεις των Χούθη στην δυτική Ιεμένη σκοτώθηκαν 8 στρατιωτικοί, ενώ στη Σαουδική Αραβία τραυματίστηκαν 13 άμαχοι. Το ενδεχόμενο να υπήρξε εκ των έσω βοήθεια στην απόδραση του 40χρονου Αλβανού ποινικού στις 11 Σεπτεμβρίου από τις φυλακές Νιγρίτας εξετάζουν οι αρχές. Ο Βαρυπινίτης θεραπεύτευσε κατά τη μεταγωγή του στο νοσοκομείο των Σερών. Το σχετικό έγγραφο για τη μεταγωγή είχε υπογραφεί από το ιατρείο της φυλακής νωρίς το πρωί της Παρασκευής. Ωστόσο, η μεταγωγή έγινε στις 11 το βράδυ, παρά το γεγονός ότι υπάρχει σύσταση να μην γίνονται μεταγωγές κατά τη διάρκεια της νύχτας, εκτός αν πρόκειται για ζήτημα ζωής και θανάτου. Για το λόγο αυτό, παραγγέλθηκε η διενέργεια ενέργειας από τον εισαγγελέα Σερών.
2: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ
3: έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρξει συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά. Άνεμη βόρειο-ανατολική 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη στο Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και στην Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά πρόσκαιρα αυξημένη από το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Ιόνιο, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική 3 με 5 και στα Νότια τοπικά 6 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 30 και τοπικά στα δυτικά έως 31 βαθμούς. Την Τετάρτη στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, την Νότια Πελοπόννησο, Κυκλάδες, στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Κρήτη και τα Κύθυρα σποραδικές καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές, η θερμοκρασία και πάλι δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, 3η 15 Σεπτεμβρίου, με συννεφιασμένο ουρανό. Όπω. Λες να βρέξει, θα ήταν ωραίο να πέσουν και πέντε στάλες βροχής, έτσι λέω, να ξεβρωμίσουμε από την πίχλα. Καλώς ορίσατε κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι και από την πατρίδα και από το εξωτερικό, να είστε γεροί, δυνατοί όλες και όλοι. Τι λέτε, πάμε Τζαμάικα, παιδιά,

Πρώτα απ' όλα, θερμά θερμότατα συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές θες, πάνω απ' όλα στη δική σας παρουσία. Και στην ηχογράφηση μπορώ να πω θερμά συγχαρητήρια.

επιλέξαμε με τον κύριο Γιαννίρη σήμερα να βάλουμε 6 τραγούδια, 5 πόσα είναι, αυτά που τραγουδούν όλοι μαζί. Διότι η φιλοσοφία αυτού του πολιτισμικού γεγονότος της συναυλίας του όλοι μαζί είναι ακριβώς αυτό, όλοι μαζί. Ευχαριστούμε πολύ κατά μόνας όλες τις κυρίες και τους κυρίους του καλλιτεχνικού χώρου και τους κυρίους της ορχήστρας και τους τραγουδιστές και τις τραγουδίστρες, αλλά το νόημα είναι ότι πάμε όλοι μαζί σε μια κοινή προσπάθεια. Και να σας πω και κάτι απολύτως προσωπικό, είναι ότι χαίρομαι πάρα πολύ να βλέπω χαρούμενο τον Γιάννη Σπανολιό, με τον οποίο έχουμε μια τριακονταετή και πλέον γνωριμία, πια δεν είναι θέμα εργοδότη προς υπάλληλο. Εγώ δεν χαλάω τη θέση μου, όπως θέλετε, εγώ είμαι υπαλληλία, μην μπερδευόμαστε. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει, σε αυτήν την τριακονταετή και πλέον σχέση, όπως και με τον πρόεδρο Γιάννη Αλαφούζο, υπάρχει μέσα ο σπόρος αυτό που λέμε της φιλίας πλέον, χωρίς ο καθένας να χάνει τη θέση του. Δεν ξέρω αν γίνεται κατανοητό αυτό. Μπράβο, χαίρομαι, γιατί βλέπω ότι ζητήματα κατανόησης κειμένου και υπάρχουν και αλλού. Το διαπίστωσα σε ένα άρθρο σήμερα του, τώρα θα μου πεις πώς σας πάω από το ένα στο άλλο, αλλά τι να κάνουμε, αυτή είναι η δουλειά μου. Λοιπόν, αυτό το στυλ μου αρέσει. Αυτό σήμερα το διαπίστωσα και από το άρθρο του φίλου μου Σάκη Μουμτζή στην Καθημερινή, που διαπιστώνει πρόβλημα κατανόησης κειμένου και στον Γιώργο Παπανδρέου. Για άλλο λόγο πήγε, πρόεδρε, ο πρωθυπουργός στο Καστελόριζο? Δεν πήγε για να κλείσει τα μνημόνια στα οποία εσείς έχετε το δικό σας βάσανο. Βρε καλοί μου άνθρωποι, βρε καλοί μου πρωθυπουργοί, καλοί άνθρωποι, πραγματικά δεν ειρωνεύομαι καθόλου, δεν το λέω ειρωνικά, το διευκρινίζω, το υπογραμμίζω ότι δεν το λέω ειρωνικά. Βρε καλοί μου άνθρωποι, Γιώργο Παπανδρέου και προηγουμένως Κώστα Καραμαλή, ενώ σε χρονική σειρά διακυβερνήσεως, εάν κάποια στιγμή καθόσασταν με νοήμονες ανθρώπους, νοήμονες και όχι τους λαϊκιστές της δημοσιογραφίας, οι νοήμονες στη δημοσιογραφία σε σχέση με τον λαϊκισμό είναι μια ποσόστοση 95% με 5%. 95% είναι ο λαϊκισμός, 5% είναι οι λογικοί άνθρωποι. Υπάρχουν στη δημοσιογραφία λογικοί άνθρωποι, δεν το συζητώ, εξαίρετοι συνάδελφοι. Αλλά είναι απόλυτη μειοψηφία μπροστά στο λαϊκισμό. Τον οποίο λαϊκισμό βέβαια συντηρούν και οι καναλάρχες και οι ιδιοκτήτες. Είναι λυπηρό αυτό, αλλά τι να κάνουμε, είναι μια πραγματικότητα. Λοιπόν, αν λοιπόν αγαπημένοι μου Κώστα Καραμαλή, που είναι καλός άνθρωπος ο Κώστας Καραμαλής, επαναλαμβάνω, εξαιρετικός άνθρωπος. Τώρα, πολιτικά τον κρίνουμε ο καθένας, δεν τους έχω, μιλάω ως άνθρωπος πάνω απ' όλα. Λοιπόν, το ίδιο σοβαρός άνθρωπος είναι και ο Γιώργος Παπανδρέου. Ως άνθρωποι. Τώρα, πολιτικά, okay, τα έχουμε πει. Αν λοιπόν αγαπημένοι μου Κώστα Καραμαλή και Γιώργο Παπανδρέου, καθώς ήσασταν με σοβαρούς δημοσιογράφους, σοβαρούς, αυτή την απόλυτη μειοψηφία των μη λαϊκιστών, και κάνετε ένα εντελεχή δημόσιο διάλογο, ο οποίος, παιδί μου, να αποτυπωνόταν και βιντεοληπτικά, αλλά να ήταν δημόσιος διάλογος, θα βγάζατε τον πόνο σας και τον καημό σας να μιλήσουμε επιτέλους πώς χρεοκόπησε η Ελλάδα, θα είχατε ηρεμήσει. Θα είχατε κάνει την δημόσια ψυχανάλυσή σας, θα είχατε ξαπλώσει στο διβάνι της κοινωνίας της Ελλάδος και θα είχατε ησυχάσει. Δεν θα χρειαζόταν, αγαπημένο μου Γιώργο Παπανδρέου, να βγαίνεις να κάνεις δήλωση, να ερμηνεύσεις γιατί πήγε ο Μητσοτάκης στο Καστελόριζο. Ο Μητσοτάκης πήγε στο Καστελόριζο για να μπει στη μύτη του Έρντογαν. Καλέ μου άνθρωπε, δεν χρειάζεται να έρθει ο Πορτοσάλτε να στα πει τώρα αυτά. Κοντζάμ φούρναρης 500 χρόνια. Έλεος δηλαδή, έλεος. Στην Τζαμάικα έχουμε μείνει, έτσι, μην χανόμαστε. Μπράβο. Τώρα, εγώ παρασύρθηκα βέβαια και πήγε και 14 η ώρα, αλλά είμαι έτσι, είναι ασημάζευτο το εγώ μου. Πού είναι η Ντόρα μου, θα έρθει κάποια στιγμή η κυρία Μπακογιάννη, θα συζητήσουμε αυτά τα εγώ μας. Και εγώ έχω ένα ασημάζευτο εγώ. Τώρα κάνω και εγώ την ψυχανάλυσή μου, τη δημόσια. Λοιπόν, το Σάββατο, κυρίες και κύριοι, σε στενό κύκλο, σε ένα εκκλησάκι στην κατοικία του θα γίνει το μνημόσυνο του Στέλιου Ράμφου. Δεν ξέρω αν θυμάται κανείς ότι τον μήνα Αύγουστο έφυγαν 3 κορυφαίοι άνθρωποι. Ο Στέλιος Ράμφος, ο Στέφανος Μάνος και ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Απλώς εγώ σας τα λέω, και έφυγε και χθες ο συγχωρεμένος Γιώργος Μαζωνάκης. Απλώς βάλτε τις αναλογίες
και δείτε πώς αντέδρασε η κοινωνία. Τίποτα άλλο. Δική σας σκέψη. Μην τα θέλετε όλα έτοιμα από μένα. Λοιπόν, κάντε και εσείς τώρα καθώς πηγαίνετε στη δουλειά ή οτιδήποτε άλλο κάνετε. Εν πάση περιπτώσει, βάλτε τα στο μυαλό σας και να πάμε παρακάτω. Το Σάββατο πάντως θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση σε ένα μικρό ναό για τον Στέλιο Ράμφο. Λοιπόν, το Σάββατο στις 9 το πρωί θα παρουσιάσω το τρίτο μέρος της τριλογίας αφιερωμένο στην απώλεια του Κωνσταντίνου Τσουκαλά, ενός καθηγητού κοινωνιολόγου και ιστορικού μαζί, δηλαδή με την έννοια δεν είχε την ιστορία ως αντικείμενο, ενός ανθρώπου ο οποίος η εκκίνησή του ήταν, η βάση του ήταν η μαρξιστική ιδεολογία, αλλά δεν θα τον έλεγες ποτέ έναν φανατικό, ασχέτως αν ο άνθρωπος κάποια στιγμή, επειδή του έκανε την τιμή ο Αλέξης Τσίπρας, ήταν επικρατείας υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά καμία σχέση με όλο αυτό το συνοθήλευμα των αριστερούλιδων. Καμία σχέση ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς με αυτό. Ο άνθρωπος αφήνει πίσω του μια βαθιά σκέψη από άλλη γωνιά, από άλλη οπτική. Λοιπόν, γιατί ξεκίνησα με την Τζαμάικα τώρα, με αυτό το εμβληματικό τραγούδι του αημνήστου Μάνου Λοΐζου, τον οποίον τίμησε χθες όλοι μαζί. Και σας έλεγα ότι χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω χαρούμενο τον Γιάννη Σπανολαιό και τις κυρίες συνεργάτηδες που τον περιβάλλουν και τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου που είναι σε αυτήν την ομάδα του όλοι μαζί, την Δώρα Γιανακάκη, την κυρία Πουπουλίδου και πολλές άλλες, την Δώρα Γερογιάννη, την κυρία Τζούμα, οι οποίες τον περιβάλλουν, την κυρία Χριστίνα Τζούμα, και είναι η ΟΜΑΣ, η δυνατή, που και χθες όλα πήγαν καλά μαζί με την ομάδα της παραγωγής της συναυλίας. Λοιπόν, τώρα γιατί επέλεξα την Τζαμάικα? Διότι στο μέσο της πρώτης σελίδας εφημερίδας Καθημερινή διαβάζω τίτλο «Από τη Χονολουλού στην Καρνεάδου». Θα μου πεις τώρα γιατί δεν φέρνεις τραγούδι, θα πάμε όλοι Χονολουλού, πώς ήταν, αν υπήρχε ένα τέτοιο τραγούδι. Δεν χρειάζεται να πάμε, έρχονται τα πτυχία από εκεί. Τι πτυχίο έρχεται από την Χονολουλού, παιδιά, για να δείτε πώς είναι αυτό. Γι' αυτό λέω αυτό το θέμα της ψυχανάλυσης, γιατί με τον Στέλιο Ράμφο κάναμε πλάκα όσο ζούσε. Σας έχω πει ότι έχουμε βρει στο αρχείο 11 ραδιοφωνικές συζητήσεις, παρουσίες του Στέλιου Ράμφου για διάφορα θέματα και μία τετραλογία για το Βυζάντιο. Πώς έβλεπε ο αείμνηστος το Βυζάντιο και πόσο το Βυζάντιο μας επηρεάζει ακόμη και σήμερα. Πώς μας επηρεάζει, υποσυνείδητα, εννοείται. Γι' αυτό ενώ θέλουμε να ζούμε δυτικά, ενώ θέλουμε να απολαμβάνουμε τη Δύση, η ψυχούλα μας όμως είναι δεμένη στην καθημάς Ανατολή. Δηλαδή η μισή μας ύπαρξη είναι η Κωνσταντινούπολη, η μισή μας ύπαρξη η Ανατολή, κοιτάμε προς τα κίδε, ενώ εμείς θέλουμε να πετάξουμε προς τη Δύση, αλλά δεν μας αφήνει το άλλο γιατί είναι μαγκωμένο. Ο πρώτος που σας μιλεί, που τραβάει τέτοιο ζόρι, είναι αυτός που ακούτε τώρα. Έτσι, λοιπόν. Αλλά αυτά είναι ψυχαναλυτικά. Πάμε παρακάτω. Τα εξήγησε ο Στέλιος Ράμφος. Την απόγω τώρα. Το μοιράκι είναι να απόγω για εκείνον. Κάποια στιγμή θα γίνουν podcast όλα αυτά και θα σας τα παρουσιάσουμε. Λοιπόν, τώρα που χώνεται η Χονολουλού. Η Χονολουλού χώνεται, κυρίες και κύριοι, διότι σε όλα αυτά που μας συμβαίνει τελευταία, θέλουμε, επειδή δεν μας βολεύει η κανονική ιατρική του ορθολογισμού. Προσέξτε τώρα την αντίφαση. Ενώ ανακαλύπτονται φάρμακα εξειδικευμένα που θα ταιριάζουν στο DNA του καθενός μας και της κάθε μίας μας, δηλαδή θα έχουμε προσωπική ιατρική θεραπεία με φάρμακα που θα φτιαχτούν για σένα, για μένα, για τον άλλον την άλλη, εμείς πάμε να πάρουμε βοήθεια από το σαμάνο και έρχεται η σαμανοϊατρική, δηλαδή κοινώς η απατεωνία. Ο Σαμάνος ήταν ο μάγος της φυλής. Φαντάζομαι δεν θέλουμε να ζούμε στα επίπεδα της φυλής. Ο Σαμάνος ήταν εκείνος που τους χάιδευε. Παραμύθι, ήταν ένας απατεών ο οποίος χορόιδευε την υπόλοιπη φυλή. Είχε και κάτι φουκαράδες. Αν αυτοί ήταν όλοι βλάκες, υπήρχε ένας που ξεχώριζε σε εκείνη την κοινωνία και έλεγε: Είμαι ο μάγος.

0: κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη με υπουργό υγείας Άδωνη Γεωργιάδη ή όλη αυτή την σαμανοϊατρική που λέτε που τρέχει, όλα αυτά που σας λέω τώρα, εμείς είμαστε τώρα αργοπορημένοι, γιατί σε μένα αυτά τρέχουν στην κοινωνία από στόμα σε στόμα, σε όλους εκείνους οι οποίοι είναι αντιεμβολιαστές, ψεκασμένοι, έχουν διάφορες θεωρίες, συνωμοσίες και έχουν από δίπλα και την σαμανοϊατρική. Είναι ο σαμάνος. Σε σκεπάζει με μια βρωμοκουβέρτα, έχει αγοράσει και ένα μηχάνημα το οποίο λέει μπαίνει το αίμα από εδώ, το βγάζω από εκεί, μπα, ντου, ντου, ντου, ντου, θα στο καθαρίσω, θα βγεις τζιτζι το ονομαζόμενο, τζιτζι, θα έχεις έναν οργανισμό τζιτζι. Πας εσύ και κάνεις εκεί, βλέπεις την βρωμοκουβέρτα, βλέπεις όλο το φυσικ, βλέπεις όλο το ιατρείο, εδώ σε ένα πεντακάθαρο ιατρείο μπαίνεις ενός φορέα ας πούμε ιδιωτικής εταιρείας και λες τι είναι εδώ, τι γίνεται, έχουν πάρει μέτρα αυτοί, τι κάνουν εδώ, προστασίες, ασφάλειας κτλ. Τον έχει ελέγξει αυτούς ποτέ κανείς. Εκεί όμως πήγαινε, λέει, όλη η Αθήνα, η ΣΥΚ Αθήνα, η Αθήνα που μπορούσε να δίνει τα διχίλιαρα, τα τριχίλιαρα, τα εξαχίλιαρα, χωρίς απόδειξη εννοείται. Όταν πεις και πάρεις απόδειξη, δεν την κάνεις. Λοιπόν, και η οποία Αθήνα έπαιρνε διάφορες υπηρεσίες και τώρα όλοι λέμε, πού είσαι Μητσοτάκη, τι έκανες, Άδωνη Γεωργιάδη, ε? Τι κάνεις Γιώργο Πατούλη, πρόεδρε του Ιατρικού Συλλόγου, ας ξεκινήσουμε από τον Υπουργό.
1: Είμαι εδώ για να εκφράσω τα συλληπιτήρια στην οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη και τη συγγνώμη που το σύστημα δεν μπορεί να προστατεύσει από κάτι πάρα πολύ άσχημο. Σίγουρα πρέπει να βρούμε τα κενά του συστήματος. Εδώ πρέπει να δούμε τι έχει πάει στραβά.
0: Λέει η καθημερινή στη Λεζάντα από τις φωτογραφίες του Quantum από τη Χονολουλού. Δεν πρόκειται για μια τυπική τελετή αποφύτησης. Αλλά πρόσεξε τώρα, εδώ εικονίζονται. Απόφυτος με την Τίβενο, οι καθηγητές δίπλα και ο πίσω φόντο Χονουλουλού. Λοιπόν, είναι πολύ ωραίες οι απάτες, στείνονται τόσο απλά και ωραία. Ναι. Λοιπόν, λέει η Λεζάντα από κάτω, δεν πρόκειται για μια τυπική τελετή αποφύτησης, αλλά για ένα κατασκευασμένο διαδικτυακό σοου, κατά τη διάρκεια του οποίου απονέμονται, σε εισαγωγικά το απονέμονται, τα πτυχία και οι ειδικότητες στο Πανεπιστήμιο, σε εισαγωγικά, Quantum στη Χονολουλού, όπου μεταξύ άλλων διδάσκεται η κβαντική ιατρική, στην οποία αναφέρεται να έχει μεταπτυχιακό η γιατρός του Γιώργου Μαζονάκη. Άλλωστε, ο ιδρυτής του, ο Πολ Ντρούιν, δεύτερος από αριστερά στην εικόνα, αντιμετώπισε πειθαρχικές κυρώσεις από τον Ιατρικό Σύλλογο του Κεμπέκ για μη αναγνωρισμένες διαγνωστικές τεχνικές. Θέλω να μας απαντήσει δημοσίως ο Γιώργος Πατούλης σε ποιο τεύχος, γιατί μου τα λέει και χθες ο Υπουργός, αλλά εγώ χθες δεν είχα χρόνο. Είχα εδώ, ο κύριος Υπουργός είχε την χαρά, την καλοσύνη να περάσει να μας πει μια καλημέρα. Εγώ έπρεπε να παρουσιάσω άλλο θέμα. Ήταν εδώ ο Ανδρέας Δημιώτης, ήταν στο τηλέφωνο ο Νίκος Φιλιππίδης, δεν μπορούσαν να γίνουν όλα μαζί. Έχετε δίκιο, μια κυρία μου επισημαίνει, δεν έκανε τη σωστή ερώτηση χθες τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Ναι, έχετε δίκιο, διότι βιαζόμουν και έπρεπε να κλείσω το θέμα. Λοιπόν, και ενδεχομένως λάθος μου. Λοιπόν, θέλω να μας πει, θυμόσαστε που σας είπα προχθές, όταν την επομένη του θανάτου, ότι στο δελτίο του Ιατρικού Συλλόγου Λονδίνου δημοσιεύονται κάθε μήνα οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Θέλω λοιπόν να μας πει για τους γιατρούς που έχουν υποπέσει σε σφάλματα μετά από καταγγελίες ασθενών. Θέλω να μας πει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών να μου στείλει, κύριε Πατούλη μου, καλημέρα σας, ένα δελτίο, παρακαλώ, διαδικτυακώς να μου το στείλετε στο ηλεκτρονικό μου ταχυδρομείο portosalta.gr, στο οποίο στο ιατρικό δελτίο που εκδίδεται, φαντάζομαι, σε τακτά χρονικά διαστήματα, να μου πείτε ποια είναι τα ονοματεπώνυμα των γιατρών στο οποίο επευλήθησαν ποινές. Γιατί εγώ τώρα θα σας αποδείξω. Ο Νίκος, θα μιλήσουμε του Νίκου μετά τις 8.30. Νίκο μου, σου ζητώ συγγνώμη να διαβάσω την επιστολή, σε παρακαλώ, για να μην αλλάξουμε θέμα τώρα. Λοιπόν, από την περασμένη Τετάρτη έχω πάρει την εξής επιστολή. Ήθελα να περάσουν της κηδείας και τα λοιπά, γιατί δεν θέλω να πέφτουν πάνω στο συνέστημα, δεν μου χωράει η λογική, οπότε μην τα μπερδέψουμε όλα. Λοιπόν, διαβάζω. Σχετικά με την ιατρική ειδίκευση κυρίας Γάκα, σε παρένθεση Μαζονάκης. Η επιστολή ήρθε την περασμένη Πέμπτη και την έχω κρατήσει, εννοείται, αυτή την επιστολή. Κύριε Πορτοσάλτε, καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Τάδε Τάδε και γνωρίζω την κυρία Γάκα από το 2010. Μπορείτε να αναφέρετε το όνομά μου, εγώ δεν το κάνω, γιατί υπάρχουν ιατρικοί. Σας έχω πει, όταν η περίπτωση του mail, το θέμα, άπτεται σε προσωπικά δεδομένα ιατρικού περιεχομένου, δεν αγγίζω ονοματεπώνυμο. Λοιπόν, μπορείτε να αναφέρετε παρόλα αυτά, λέει ο άνθρωπος, το όνομά μου και ότι αναφέρω πιο κάτω σε εκπομπές σας, αν το κρίνετε απαραίτητο. Σας παρακολουθώ χρόνια, σας εμπιστεύομαι για την διακριτικότητά σας.

0: κτλ. Διευκρινίζω όμως ότι δεν θα ήθελα άμεση δημοσιότητα ραδιοφωνική τηλεοπτική. Μάλιστα. Θέλω να συνεισφέρω σε κάποια διευκρίνηστα στοιχεία για την κυρία Γάκα που σχετίζεται με τον θάνατο του Μαζονάκη. Θα σας δώσω κάποια εξήγηση σχετικά με την ειδικότητά της στον ΙΣΑ που φαίνεται ως απλή γιατρός ενώ ίδια δηλώνει γυναικολόγος. Θυμόσαστε, στην αρχή υπόθηκε ότι δήλωνε γυναικολόγος, μετά όμως το απέσυρε. Γιατί το απέσυρε? Ακούστε τώρα την επιστολή, γιατί το απέσυρε, και θέλω πάνω σε αυτή την επιστολή να μας πει ο ιατρικός σύλλογος Αθηνών πότε γνωστοποίησε δημοσίως ότι η κυρία Γάκα πάβει να έχει ειδικότητα, πάβει πια να δηλώνει γυναικολόγος, γιατί δεν έχει την ειδικότητα γυναικολόγου. Δεν ξέρω πότε μας το είπε αυτό ο ιατρικός σύλλογος. Να μας δώσει μια δημόσια απάντηση. Διαβάζω την επιστολή τώρα. Πάω στην επιστολή. Πήγαινα στο ιατρείο της το 2011 στην Ιψηλάντη για θέματα συμβουλευτικής διατροφής, στην Ιψηλάντη εννοεί, για θέματα συμβουλευτικής διατροφής χωρίς παρεμβατικές μεθόδους. Στο ιατρείο της υπήρχαν αναρτημένα τα πτυχία της ιατρικής και της ειδικότητας της γυναικολογίας. Έως το 2014 η ειδικότητα της γυναικολόγου επίσης αναφερόταν και στον ΙΣΑ, Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Η ίδια βέβαια δήλωνε τότε ολιστική ιατρός. Άλλαξε, σε παρένθεση, ανέρεσε την επίσημη ειδικότητά της στον ΙΣΑ γιατί της έκανε καταγγελία στον ΙΣΑ, γιατί της έκανα, ο επιστολογράφος, καταγγελία στον ΙΣΑ για αντιποίηση ειδικότητας. Η καταγγελία ήταν ότι εξέτασε την κόρη μου το 2014, ανήλικη 10 ετών, τότε συνοδευόμενη από την πρώην σύζυγό μου και εναγνία μου, και εξέδωσε ιατρική βεβαίωση με δίθεν διάγνωση και θεραπεία με παιδιατρικό και ψυχιατρικό περιεχόμενο. Η βεβαίωση έπεσε στην αντίληψή μου μέσω των δικογράφων του διαζυγίου που είχε καταθέσει η πρώην μου στο δικαστήριο. Προσέξτε τώρα πώς γίνονται τα πράγματα. Ως γυναικολόγος δεν είχε δικαίωμα να εξετάσει ανήλικη, πολύ δε περισσότερο να κάνει διάγνωση για παιδιατρικά και ψυχιατρικά ζητήματα. Υπέβαλα επώνυμη καταγγελία στον ΙΣΑ κατά της κυρίας Γάκα για αντιποίηση ειδικότητας, συνυποβάλλοντας τη βεβαίωση. Η εκδίκαση του πειθαρχικού έπαιρνε συνεχείς αναβολές, χωρίς εξηγήσεις σε παρένθεση, και όταν κάποτε διεξήχθη, διαπίστωσε ότι η κυρία Γάκα δεν είχε πλέον την ειδικότητα της γυναικολόγου στον ΙΣΑ, αλλά εμφανιζόταν ως γιατρός άνευ ειδικότητας. Διερωτήθηκα για τον λόγο και ανακάλυψα ότι ως γιατρός είχε το δικαίωμα να εξετάζει παιδιά σε ιδιαίτερες βέβαια περιπτώσεις, όπως αγροτικά που δεν υπάρχει παιδίατρος. Αυτή την κατάχρηση του δικαιώματος στην Αθήνα των εκατοντάδων παιδιάτρων νοσοκομείων Κουλουπού την έκανε αποδεκτή το πειθαρχικό του ΙΣΑ, που της έκανε μια απλή σύσταση, την οποία η κυρία Γάκα σχολίασε με ένα «δεν πρόκειται να ξαναδώσω βεβαίωση». Η εμπειρία μου από το πειθαρχικό του ΙΣΑ ήταν από τις μεγαλύτερες απογοητεύσεις της ζωής μου. Παρά την ειδικότητά μου, μου λέει τι είναι ο άνθρωπος αυτός, αντιμετώπισα μια εχθρική, χειριστική, επιτιμητική συμπεριφορά. Ο εκπρόσωπος της Ελληνικής Εταιρείας Παιδοψυχιατρικής που προσήλθε στο πειθαρχικό και υποστήριζε την καταγγελία υπέστη παρόμοια συμπεριφορά. Αυτή όμως είναι μια άλλη ιστορία και δεν θα ήθελα να καταχραστώ τον χρόνο σας πλατιάζοντας. Στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες και διευκρινήσεις. Αν λειτουργεί έτσι το σύστημα, κύριε Υπουργέ Υγείας, αν λειτουργεί έτσι το σύστημα, κύριε Πρόεδρε του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, επί σειρά ετών Προέδρου, κύριε Γιώργο Πατούλη. Κλάφτα χαράλαμπε. Διάλειμμα, και το διάλειμμα μας έρχεται. Και μετά θα ψυχαγωγηθούμε, κυρίες και κύριοι. Αυτό το θέμα τώρα δεν θα το συνεχίσω το επόμενο ημίωρο. Θα το ανοίξω τις προσεχείς ημέρες. Γι' αυτό μην βιάζεστε να μου λέτε τι κάνεις για εκείνο, τι κάνεις για το άλλο. Ένα-ένα, παιδιά. Έχω και άλλα θέματα που πρέπει να διαχειριστώ. Συγγνώμη για το παιδιά. 8 στους 10 αποφύτους του Μητροπολιτικού Κολεγίου σήμερα εργάζονται. Από αυτούς το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του. Το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Μητροπολιτικό.edu.gr. Έρχομαι πολύ γρήγορα. Ειδήσει, τίτλους, διαφημίσεις και τα σχετικά.
1: Ετοιμάσου για πατρατράκ. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 21 Σεπτεμβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρας. Έλα να πατράρουμε.
2: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό! Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος, η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάραβολο.
3: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
5: έξοδος 33,
3: και στο relos.gr.
6: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
7: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
6: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
7: Λέξεις βιβλιοπωλεία. Κανακάρι 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
8: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
9: Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούς 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 026 354.

0: Sky 89,4.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στη λεωφόρο Σχιστού με 2,5 χιλιόμετρα ανάσχεση προς τους Καραμαγκά και στη λεωφόρο Αθηνών από το Παλατάκι Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου λόγω τροχαίου. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην κάθοδο της Κηφισίας, από την Κηφισιά προς τα Σίδερα Χαλανδρίου, στην Αττική οδό προς το αεροδρόμιο και στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Πλήθος κόσμου παρακολούθησε στο Καλή Μάρμαρο τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Τα εμβληματικά τραγούδια του Μάνου Λοΐζου ερμήνευσαν σπουδαίοι καλλιτέχνες, οι οποίοι έλαβαν το πιο θερμό χειροκρότημα. Μεγαλύτερη σύνταξη αλλά και αναδρομικά που κατά μέσο όρο θα ανέλθουν σε 3.000 ευρώ θα πάρουν 35.000 συνταξιούχοι, οι αποδοχές των οποίων επανυπολογίζονται αυτή την περίοδο από τον ΕΦΚΑ. Όπως γράφει σήμερα η Καθημερινή, πρόκειται κυρίως για συνταξιούχους του ΟΑΕ, του ΙΚΑ και του Δημοσίου, οι οποίοι είχαν περισσότερο από 30 χρόνια ασφάλισης. Προθεσμία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν περίπου 1 εκατομμύριο ενοικιαστές κυρίας κατοικίας ή φοιτητικής στέγης για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψεις στα στοιχεία των φετινών φορολογικών τους δηλώσεων. Τα στοιχεία αφορούν στα ενοίκια που κατέλαβαν το 2025, ώστε να κατοχυρώσουν την επιδότηση του ενός ενοικίου που δικαιούνται και η οποία θα καταβληθεί εντός του Νοεμβρίου. Απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Η συμπληρωματική δίωξη σχετίζεται με νέα πιστηρία που κατέθεσε η αστυνομία στις δικαστικές αρχές και αφορούν δεδομένα για τις ζωτικές λειτουργίες του τραγουδιστή από το μηχάνημα πλάσμα αφαίρεσης. Και ο καιρός είναι φιά, με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά σήμερα στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.
0: Sky 89,4.
3: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο κατραούρας.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.

0: να σας πω, εκτός και αν κάνει πλάκα η Εύη με το επώνυμό της από τη Χαλκιδική και τον αριθμό τηλεφώνου της, μου λέει: καλημέρα κύριε Πορτοσάλτε. Λίγα τα λόγια σας με κεφαλαία για τους σαμάνους και την αρχαία ιατρική που εφαρμόζουν. Ντροπή να μην τους εμπιστευόμαστε. Κοντζάν πριγκίπισσα της Νορβηγίας, η Μάρθα Λουίς, παντρεύτηκε Αμερικανό σαμάνο τον Αύγουστο του 26 και βρήκε την υγειά της. Και εμείς εδώ στα Βαλκάνια το ειρωνευόμαστε. Ντροπή και πάλι ντροπή. Τι να σας πω. Μπορεί να λέει, τα γράφει σοβαρά, μπορεί να κάνει χιούμορ. Δεν το καταλαβαίνω ειλικρινά, γι' αυτό και κρατώ το επώνυμό της για μένα και είναι από τις κυρίες που μου γράφουν συχνά. Τι να σας πω, εκπλήσω πάντα, πώς θα το πω, πάντα στη ζωή η επόμενη στιγμή είναι πάντα κρύβει εκπλήξεις, δεν το συζητώ. Κύριε Κολομιχάλη, καλημέρα σας, πάμε παρακαλώ.
1: Καλημέρα, σταθμό Λαρίσης που είναι η Δελιγιάννη εκεί, ξέρεις, η τροχέα. Για δεύτερη εβδομάδα μου στέλνουν πολλά μηνύματα οι ακροατές μας, δεν δουλεύουν τα φανάρια, Δελιγιάννη και Ιουλιανού. Καλλιρόης και Βούρβαχοι τώρα μας ενημέρωσαν, πάλι δεν δουλεύουν τα φανάρια. Ο Νίκος μου λέει χθες Σολομού και 3η Σεπτεμβρίου και Σολομού είναι εδώ και πόσο καιρό ένα ολοσχερός καμένο αυτοκίνητο και κρατάει εκεί τη θέση πάρκινγκ, κανείς δεν το μαζεύει. Πάμε και στην κίνηση όμως, γιατί έχουμε πολύ πράγμα. Έγινε ένα τροχαίο γιοταχή αυτοκίνητο με μοτοσυκλέτα στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Κορίνθου, λεωφόρου Αθηνών Αθηνών Κορίνθου, στη λίμνη Κουμουνδούρου. Με αποτέλεσμα, έχει ξεπεράσει τα 2 χιλιόμετρα μποτιλιάρισμα ισχυστού και η λεωφόρος Αθηνών πριν το παλατάκι Χαϊδαρίου σας ακινητοποιεί μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Τι μπορείτε να κάνετε, θα μου πείτε, λίγα πράγματα. Γιατί και η Κηφισού, θα σε έκανα να βγείτε την Κηφισού να πιάσει τα Αττική Οδό. Και η Κηφισού όμως είναι χάλια. Από την Ιερά Οδό προς τη Νέα Χαλκιδόνα και στο αντίθετο ρεύμα από την Αττική Οδό κατεβαίνοντας προς την Ιερά Οδό. Πολλή κίνηση. Κηφισίας, Μεσογείων, Αττική Οδό, χαμός γίνεται. Ο άξονας Πειραιός Σταδίου, ο ανωδικός άξονας Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, οι Βουλιαγμένες προς την Αθήνα, η παραλιακή προς τον Πειραιά, το δεξιόστροφο του Πειραιά, του λιμανιού του Πειραιά, παντού γίνεται ένας χαμός.
2: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
5: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Επανέρχεται η Εύη με νεότερο μήνυμα. Μου λέει: ο σαμανικός παύλα πριγκυπικός γάμος έγινε τον Αύγουστο του 2025. Συγγνώμη για το μέγα λάθος. Δεν ξέρω αν συνεχίζει να ηρωνεύεται η Εύη ή μιλάει κανονικά. Τι να σας πω, δεν ξέρω. Λοιπόν, ο Αδάμ Κάτσιος βρίσκει την ευκαιρία να μου πει: αυτό το πανεπιστήμιο της Χαβάης μήπως ήταν μη κρατικό πανεπιστήμιο και αυτό? Αν κάνετε αυτόν τον παραλληλισμό που είναι λάθος, καλέ μου άνθρωπε, για να μας βγάλετε τον κρατισμό, την αντίληψή σας ότι τα πανεπιστήμια είναι μόνο κρατικά και, και όλα τα ιδιωτικά τα ειρωνευόμαστε ότι κάνουν, βγάζουν σαμανοπαραγωγή, να πω μόνο αγαπητέ μου κύριε Κάτσιε, που είναι λάθος η παρομοίωση, να τα εξομοιώνουμε, να σας πω, αν πάμε σε αυτή την κουβέντα, ξέρετε πόσο σαμανοειδεολογία έχει παραχθεί δεκαετίες τώρα από το δημόσιο κρατικό πανεπιστήμιο και σε ποια κατεύθυνση, αγαπητέ μου Αδάμ? Άστο λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, δεν θα προλάβω να σας ψυχαγωγήσω σήμερα με τα ηχητικά που έχω ετοιμάσει. Θα κρατηθούν, διότι θα μιλήσει ο Νίκος Φιλιππίδης για τα τρέχοντα που είναι πάρα πολύ σοβαρά. Και τα άλλα που σας έχω ετοιμάσει είναι σοβαρά, αλλά τι να κάνουμε, να κάνουμε μια μικρή παράκαμψη. Όμως, προηγουμένως, πρέπει να σας διαβάσω το μήνυμα που μου στέλνει ο Νίκος, ο οποίος μάλιστα μου έστειλε επιστολή και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μου έστειλε και μήνυμα μέσω κινητού μου. Έχει το κινητό μου με έναν τρόπο και δεν θέλω να πω ότι καλά και δεν είναι και ο μοναδικός δηλαδή, και μου έστειλε και υπόμνηση για το mail που μου έστειλε. Διαβάζω. Καλημέρα κύριε Πορτοσάλτε. Κρατώ το επώνυμό του για μένα, διότι εδώ τώρα είναι αυτό το θέμα. Πάει κατευθείαν, κύριε Γεραπετρίτη, σε εσάς το θέμα αυτό που διαβάζω. Τα ίδια παντελή μου, τα ίδια παντελάκι μου και τίποτα δεν διορθώνει στην Ελλάδα. Όπως πριν από 2 χρόνια πάλι άφαντη η πρεσβεία στην Ινδία. Είμαι παραγωγός διαφημίσεων και αυτή τη φορά φέρνουμε τον παγκόσμιο πρωταθλητή της Φόρμουλα 1, Μίκα Χάκινεν, να διαφημίσει την Ελλάδα μας. Έχουμε στείλει email στην πρεσβεία, παρακαλώντας να επισφεύσει τις βίζες των Ινδών πελατών μας και καμία ανταπόκριση. Έχει στείλει email στην πρεσβεία μας στην Ινδία. Ο πελάτης πλέον ψάχνει να πάει τα γυρίσματα σε άλλη χώρα, καθώς ο Μίκα Χάκινεν έχει βαρύ πρόγραμμα και οι βίζες δεν βγαίνουν από την πρεσβεία. Παρακαλώ, αν μπορείτε να στείλετε το αίτημα στο Υπουργείο Εξωτερικών ως εξπρες, καθώς αν δεν ανταποκριθεί σήμερα η πρεσβεία, χάνουμε τη δουλειά από ένα δημόσιο φορέα που για άλλη μια φορά καταστρέφει τον ιδιωτικό τομέα και τη χώρα του. Κύριε Γεραπετρίτη, για σας είναι το μήνυμα αυτό. Όταν λέμε παραγωγικότητα, κυρίες και κύριοι, γιατί δεν αυξάνει η παραγωγικότητα, είναι ότι και πρέπει και οι πρεσβείες μας να μην δουλεύουν με τη γνωστή δήμοση υπαλληλία. Μην αρχίσουμε πάλι έλλειψη προσωπικού, υποστελέχωση και τέτοια. Μία προτεραιότητα μπαίνει παντού. Καταλαβαίνω την υποστελέχωση, αλλά λέω, βάζεις προτεραιότητες. Λέω. Από μακριά και χωρίς να ξέρω τη δουλειά. Λοιπόν, προωθείτε το mail μου, αγαπητέ Νίκο, στον κύριο Γιαννήρη, για να κάνει τα δέοντα κύριος Γιαννήρης και να ενημερωθεί ο Υπουργός Εξωτερικών. Λοιπόν, έφυγε το mail. Ευχαριστώ πολύ, Νίκο μου. Και πάω στον συνονόματο Φιλιππίδη. Καλημέρα σας.
7: Καλημέρα, Άρη.
0: Τι κάνετε?
7: Η πρεσβεία συγκεκριμένη πάντως τρώει όλο το φόρτο της νοτιοανατολικής Ασίας της μετακλήσεις εργαζομένων.
0: Ωραία, στον προϋπολογισμό της επόμενης χρονιάς. Ναι, ωραία, Νίκο μου. Στον προϋπολογισμό της επόμενης χρονιάς να βγει ο υπουργός κύριος Πιερακάκης και να πει, επειδή ακριβώς είναι αυτό που λέει ο κύριος Φιλιππίδης, αστείευομαι, ότι η πρεσβεία μας στην νοτιοανατολική, στην Ινδία, τρώει όλο την πίεση της νοτιοανατολικής Ασίας, την τριπλασιάζουμε. Και κάποια χρήματα, ποσά, ένα ποσό από τον προϋπολογισμό θα πάει γι' αυτό. Τέλεια. Πάμε παρακάτω.
7: Εκεί συμβαίνουν ακόμα πιο ενδιαφέροντα πράγματα. Γιατί για παράδειγμα έχουμε συνεργασία.
0: Τώρα με εξουθενώνεις. Τι γίνεται?
7: Ακόμα πιο ενδιαφέροντα. Γιατί αν μιλήσεις με ανθρώπους που κάνουν αυτή τη δουλειά, για παράδειγμα έχουμε διακρατική συμφωνία με τον Μπαγκλαντές.
0: Στον
7: Μπαγκλαντές δεν έχουμε όμως πρεσβεία. Και πρέπει οι εργαζόμενοι που θα έρθουν στην Ελλάδα να πάρουν βίζα από την Ινδία. Από την πρεσβεία μας στην Ινδία. Από το προξενείο μας στην Ινδία. Ένα μπέρδεμα.
0: Εμείς γιατί ακολουθούμε την απεικιοκρατική αντίληψη του Ηνωμένου Βασιλείου που θα διαλυθεί σε λίγο? Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν ήταν αυτό που διέλυσε την Ινδία για να κάνει το Πακιστάν? Μπράβο. Ωραία. Εμείς γιατί το ακολουθούμε? Είπαμε, μας αρέσει η Βρετανία, δηλαδή μας αρέσει, έχει πολλά ωραία πράγματα το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά γιατί το ακολουθούμε και σε αυτό?
7: Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι ότι δεν το έχουμε οργανώσει καθόλου όλο αυτό το κομμάτι. Θέλει ακόμα δουλειά. Και επίσης να θυμίσουμε ότι όλες αυτές οι αρχές, οι προξενικές αρχές, ήταν αυτές που είχαν αποψηλωθεί στην περίοδο της προηγούμενης δεκαετίας, που ξεχνούμε ότι και από πλευράς συνθήκων και από πλευράς, θα λέγαμε, ψυχολογίας των Ελλήνων, μας επηρεάζει ακόμα η προηγούμενη δεκαετία. Την ξεχνάμε την προηγούμενη δεκαετία και το τραύμα της προηγούμενης δεκαετίας.
0: Μισό λεπτό, Νίκο μου, γιατί η Εύη επανήλθε, μου λέει, μα φυσικά και αστείευομαι, αγαπητέ κύριε Πρωτοσάλτη. Εύη μου τρόμαξε, να σου πω την αλήθεια. Πάμε παρακάτω. Τρόμαξα, Εύη μου.
7: Γιατί υπάρχουν και καλοί παιδίατροι υπάρχουν στη Βόρεια Ελλάδα με εκβατική, η οποία είναι και αρχηγή κομμάτων.
0: Αυτό έλεγα, βεβαίως. Είναι Μαρία το μικρό της όνομα. Η Μαρία κυκλοφορεί και πήγαιναν μανάδες στη Μαρία πρωτού συμβεί το κακό
7: είναι ακόμα και στο σελίδα της αυτό, έτσι δηλαδή.
0: Είναι κυβαντική παιδίατρος, βεβαίως.
7: Ναι. Ολιστική παιδίατρος, κυβαντική ιατρική ασκή. Ναι.
0: Άσε που και ο Αυγερινός τώρα θυμήθηκε ότι όταν πήγε στα γραφεία είδε πολλές εικόνες. Καλά, δεν τρόμαξε? Όπως και άλλοι που πήγαινε να κάτσουν να τους σκεπάσουν οι δυο το ζεύγος με την βρωμοκουβέρτα, έβλεπαν ένα σωρό εικόνες. Μία εικόνα την καταλαβαίνω, το αντιλαμβάνομαι, εγώ πιστεύω, δεν το κρύβω. Αλλά αν πάω στο ιατρείο που έχει έναν τοίχο γεμάτο εικόνες, θα φύγω. Είναι άλλο πράγμα η πίστη μου και άλλο ο γιατρός που εμπιστεύομαι. Είναι διαφορετικά πράγματα, δεν είναι όλα μπερδεμένα μέσα μου. Ο Θεός είναι εκεί που τον έχω εγώ το Θεό, δικό μου θέμα. Και η πίστη μου δικό μου θέμα, αλλά ο γιατρός είναι γιατρός. Εγώ δεν πάω στο Θεό εκείνη την ώρα, πάω στο γιατρό.
7: Στον επιστήμονα.
0: Στον επιστήμονα, μπράβο, σε ευχαριστώ. Πάω στον επιστήμονα. Δεν πάω στο σαμάνο, ούτε πάω να ψεκαστώ. Αν θέλω να ψεκαστώ, ψεκάζομαι.
7: Υπάρχει χώρο. Υπάρχουν ανάγκε.
0: Βεβαίως. Και χαίρομαι πολύ.
7: Χώροι λατρεία, θρησκείε.
0: Ωραία. Γιατί πρόσεξε τώρα. Πάλι δεν θα καταφέρουμε να τα πούμε. Μια κουβέντα. Το πράγμα γρίευει πολύ. Έχει με κάτω με αυτού του ξυπόλοιτου. Αυτοί οι χούθοι ξυπόλοιτοι, αυτοί που παρελάβουν με σαγιονάρα τύπου με το δάχλο απ' έξω, εκείνη την καφέ σαγιονάρα με την οποία μεγαλώσαμε δεκαετία του 70, οι πατεράδε μα κι εμεί. Αυτοί κάνουν διάφορα εκεί, έτσι. Ό,τι θέλουν κάνουν δηλαδή. Βομβαρδίζουν.
7: Σε μισό λεπτό. Και δεν υπάρχει κάποιο όμω. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή τι γίνεται. Έχουμε τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ οι οποίες έχουν σταματήσει.
0: Ναι.
7: Έχουμε προφανώς αδύναμες στρατιωτικά χώρες, όπως είναι οι χώρες της. Τα Εμιράτα και
0: η Σαουδική Αραβία και αυτή η αδύναμη.
7: Και έχουμε μια Ευρώπη η οποία δεν πάει καν να προστατεύσει τις ροές της ενέργειας από τις οποίες περιμένει και εξαρτάται ο πληθωρισμός στα επιτόκια της, στη ζωή των πολιτών της. Δεν ξέρω αν μπορεί να βγει για πολύ. Το καταλαβαίνω ότι δεν θέλουν να συμμετάσχουν σε οτιδήποτε αφορά τον Τραμπ. Αλλά δεν μπορεί να βγει για πολύ αυτό.
0: Πάντως τώρα, αν πηγαίναμε σε ένα σενάριο τύπου James Bond 007, ένας τύπος που είναι στο διάστημα και θέλει να κυριαρχήσει τον κόσμο, το έκανε έτσι. Υπήρχε ένας τέτοιος παλαβός με τα διαθέσιμα εργαλεία. Μας τύλιγε όλο τον πλανήτη. Μάλιστα.
7: Μα έχει γίνει αρκετά εύκολο. Το πρόβλημα είναι ότι. Βρισκόμαστε εμείς σε μια κατάσταση, σε ένα βέρτιγκο θα έλεγα συνεχών επιβαρύνσεων. Δηλαδή χτες κοντέψαμε να δούμε τα 110 δολάρια του βαρέλι, γιατί έχει κλείσει, όπως είπες και εσύ, λόγω των χτυπημάτων των Χούθη, έχει κλείσει αυτός ο αγωγός που μεταφέρει από τον Περσικό στην Ερυθρά θάλασσα πετρέλαιο και επί της ουσίας έλυνε σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα επάρκειας, παγκόσμιας επάρκειας. Συνεχίζουν να αυξάνουν οι τιμές. Εδώ στην Ελλάδα η κατάσταση ανεβαίνει, το ξεχνάμε, 1 με 2 λεπτά την ημέρα σε μέσα επίπεδα. Η μέση τιμή, δηλαδή αυτά τα χιλιάδες παρατήρια που δηλώνουν κάθε μέρα την τιμή τους στο σελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, ανεβάζουν συνολικά 1 με 2 λεπτά την αμόλυβδη και 1 λεπτό κάθε μέρα το ντίζελ. Είμαστε πάνω το 2,15 και πάνω το 2,11 στο ντίζελ. Με επιδότηση. Με επιδότηση. Αν δεν υπήρχε επιδότηση, θα είχαμε 2,30 στην Αθήνα, στην αμόλυβδη. Και θα ήταν εκεί κοντά και το ντίζελ. Όλο αυτό δεν νομίζω ότι μπορεί να βγει με συμβατικούς τρόπους. Καλά, στην αντιπολίτευση το συζητάμε. Η συζήτηση είναι για να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, έστω και να μειωθεί στο όριο το ευρωπαϊκό, θα ήταν σταγόνα στον ωκεανό. Αλλά τέλος πάντων, να είχαμε να λέμε. Εδώ χρειάζονται συγκεκριμένες κινήσεις στο μέτρο του δυνατού και των χρημάτων που υπάρχουν. Χρειάζεται πρώτα απ' όλα κινήσεις στο ντίζελ, το οποίο κινεί την
0: ωραία
7: οικονομία.
0: Επειδή σε λίγο, Νίκο, επειδή σε λίγο θα έρθει ο κύριος Μαρινάκης, βγαίνει να τα πεις. Εντάξει, βγαίνει να πεις γιατί θέλω να μιλήσω με τον κύριο Θεόδωρο Τρίφωνα τώρα, γι' αυτό.
7: Έγινε.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Τρίφων μας επιτρέπει να κλείνουμε το επώνυμό του, το διευκρινίζω για να μην μπερδευτούμε. Γι' αυτό είπα έχω τον κύριο Τρίφωνα. Έχω τον κύριο Θεόδωρο Τρίφων. Είναι το ακριβές, αλλά εν πάση τόσο ο ίδιος το επιτρέπει. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα, κάνουμε διάλειμμα. Και πρώτου διαλύματος, κυρίες και κύριοι, το Μητροπολιτικό Κολέγιο.
8: Φροντιστήρια Πρίσμα. Εδώ μαθαίνεις σαρωτικές επιτυχίες σε όλες τις κατευθύνσεις και ΕΠΑΛ προσιτές τιμές. Ειδικά προγράμματα σπουδών για αποφύτους. Εγγραφές από 23 Αυγούστου σε Πάτρα, Ρίο, Οβριά, τώρα και στην Αγιά.
9: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
10: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
9: Είναι του τύπου σας.
11: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
12: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
13: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
14: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
15: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
14: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
15: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
16: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
14: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
15: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.

0: κινηματογραφίας δηλαδή στον τομέα ΜΜΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Νομίζω ότι χρήζει προσοχής, μου λέει, η περίπτωση της Ιεμένης και η αδυναμία της Σαουδικής Αραβίας, κάτι που πρέπει να έχουμε υπόψη αποτιμώντας τη συμφωνία της ΜΕΚΑ μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν. Εδώ τώρα θα χρειαστούμε τον Νίκο να γίνει το σχόλιο από τον Κωνσταντίνο Φίλη, διότι προσέξτε, ενώ αντιμετωπίζει πρόβλημα η Σαουδική Αραβία από την Ιεμένη, ούτε το Πακιστάν ούτε η Τουρκία σπέβδουν να συμπαρασταθούν στη Σαουδική Αραβία, που μέχρι προχθές υπογράφανε συμφωνία και εμείς πάλι παραλύσαμε και λέμε αμάν πάλι με μια μεγάλη συμφωνία. Μπαρμπουτσαλιές είναι αυτές οι συμφωνίες, από ό,τι καταλαβαίνω. Προχείρος βέβαια. Θα έρθουν οι ειδικοί να μας τα πούν. Ο κύριος Θεόδωρος Τρίφων είναι βασικός εκπρόσωπος, είναι ο εκπρόσωπος της ΕΛΠΕΝ, της εταιρείας ΕΛΠΕΝ, και ένας από τους πολύ ισχυρούς στον κράτο της φαρμακοβιομηχανίας. Καλημέρα σας, κύριε Τρίφων.
1: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας, της μεγάλης ελληνικής φαρμακευτικής βιομηχανίας ΕΛΠΕΝ και πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας. Εκπροσωπώ όλες τις εταιρείες ελληνικές και δύο ξένες που έχουν εργοστάσεις στην Ελλάδα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Στην Ελλάδα.
0: Ναι, αν μου επιτρέπετε και κάτι ακόμη, κύριε Τρίφων, σας παρακαλώ, και ένας αξιόπιστος συνομιλητής, μπορώ να πω, βιωματικά το λέω, δεν έχουμε άλλη σχέση μαζί, από το 2010 στο θέμα στον τομέα των φαρμάκων, και σας ευχαριστώ πολλαπλώς. Ορίστε,
1: καλημέρα,
0: παρακαλώ.
1: Και σε εσάς και στο κρατές σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πάντα πρεσβεύουμε και λέμε τα ίδια πράγματα ανεξάρτητα οικονομικής κατάστασης και κυβέρνησης και συνομιλητών. Δηλαδή τι λέμε? Λέμε ότι η Ελλάδα, για να είναι μια χώρα εθνικά και οικονομικά ανεξάρτητη, πρέπει να στηρίζει ό,τι παράγει. Και αυτό το οποίο λέμε εδώ και 20 χρόνια έγινε τώρα εξαιρετικά επίκαιρο με τον COVID. Όπως επίσης και τώρα με όλη αυτή την κρίση ενέργειας, πολέμων και βέβαια με την οικονομικό πόλεμο με τους δασμούς, τελικώς έχει μπει, νομίζω, πάρα πολύ ψηλά στην ευρωπαϊκή ατζέντα ότι πρέπει να στηρίξουμε στην Ευρώπη αυτούς που οποίους παράγουν. Πρέπει να ξαναφέρουμε παραγωγή στην Ευρώπη και στην Ελλάδα που είχε φύγει πάρα πολύ στην Ασία. Αυτό πρεσβεύω και εγώ, αυτό πρεσβεύουμε και εμείς. Και είμαι πάρα πολύ περήφανος σήμερα που στην ΕΛΠΕΝ 80% της παραγωγής μας εξάγεται και είναι η κερδοφορία μας εκεί. Τι σημαίνει? Ότι φέρνουμε λεφτά από το εξωτερικό και την περνούμε στην Ελλάδα.
0: Ναι. Κύριε Τρίφων, και επί της ουσίας η ενέργεια αυτή, οι επενδύσεις αυτές είναι αυτό που συζητείται ευρέως στην πολιτική σκηνή, η οποία δεν μπορεί να σας παρακολουθήσει, ενώ τα προηγμένα κομμάτια του επιχειρηματικού κόσμου, που είστε μια μειοψηφία βέβαια σε σχέση με την πλατιά μάζα των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, ότι δηλαδή εσείς κάνετε αυτό την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, το οποίο πρεσβεύουν διάφορα κόμματα, αλλά χωρίς επί της ουσίας να μπορούν να μιλήσουν γι' αυτό και δεν ξέρω αν μπορούν να βοηθήσουν. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ορίστε, παρακαλώ.
1: Καταρχάς, δυστυχώς η Ελλάδα, και αυτό επιδεινώθηκε με την δεκαετή κρίση, έχει λίγες μεγάλες επιχειρήσεις. Και αυτό είναι κάτι το οποίο, εάν υπάρχουν μεγάλες επιχειρήσεις, χτίζονται από κάτω τους αρκετές μεσαίες και μικρότερες που συνδέονται με αυτούς. Άρα υπάρχει μια αύξηση της επιχειρηματικότητας, μια αύξηση των θέσεων εργασίας, μια αύξηση της φορολόγησης.
0: Και καλύτερων μισθών, κύριε Τρίφων, για να το βάλουμε και αυτό.
1: 100%. Αυτό διαχέεται πλήρως στην κοινωνία. Και εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε πάρα πολύ περήφανοι, γιατί καμιά εταιρεία δεν μπορεί να λειτουργήσει αν δεν έχει τη στήριξη των εργαζομένων της. Έχουμε στον όμιλο λοιπόν 2.000 εργαζόμενους, βασικός μισθός 30% πάνω, μοιράζουμε μεγάλο μέρος κάθε χρόνο σαν μπόνους, και αυτό το κάνουμε διαχρονικά. Γιατί? Διότι οι επιχειρήσεις και όλοι εμείς είμαστε εργαζόμενοι μας. Είμαστε ένα σύνολο. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Η Ελλάδα δυστυχώς έχει λίγες μεγάλες επιχειρήσεις και δυστυχώς έχει λίγους επιχειρηματίες που παίρνουν ρίσκο. Εμείς, κύριε Πορτοσάλτε, το 17 με
0: αν μπορείτε να αν μπορώ να διακόπτοντας και με συγχωρείτε να προσθέσω και κάτι ακόμη, και λίγους επιχειρηματίες που έχετε την τόλμη, είστε ένας από τους ελαχίστους που βγαίνετε να τα πείτε όλα αυτά, που είναι πάρα πολύ χρήσιμα να ακούγονται, κύριε Τρίφων, υπό αυτήν την έννοια. Ορίστε, παρακαλώ, και με συγχωρείτε.
1: Νομίζω ότι είναι πολλοί που τα λένε αυτά και ο πρόεδρος του ΣΕΒ, σαν θεσμικό όργανο, ναι. Και βέβαια αυτή τη στιγμή θέλει σε κάθε κλάδο που έχει μια προοπτική, είτε είναι τρόφιμα, είτε είναι μέταλλα, είτε είναι φάρμακα, να προσπαθήσει να γίνει ένας καλός σχεδιασμός πενταετίας. Θα μου πείτε τι λέω τώρα, ναι, αλλά πενταετίας με το κράτος και την πολιτεία. και τη βιομηχανία. Για να αντιμετωπίσουμε είτε θέματα ενέργειας, είτε θέματα χωροταξικά, είτε θέματα εργασιακά, όπως θα εκπαιδεύσουμε προσωπικό για το αύριο.
0: Και να βοηθήσετε και την πλατιά μάζα.
1: Επενδύσεων.
0: Και την πλατιά μάζα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που είναι κοντά σε 800.000, να βοηθήσετε.
1: Αυτό είναι ξεκάθαρο ότι, όπως σας είπα, εξάγουμε, παίρνουμε λεφτά από το εξωτερικό, τα επενδύουμε εδώ και αυτό πάει και στους εργαζόμενους μας και στους υποκατασκευαστές. Γιατί σε μια ευρύτερη περιοχή στην Κερατέα, που αυτή τη στιγμή με το καινούριο εργοστάσιο που θα έχουμε δύο παροικές μονάδες, θα έχουμε 800 εργαζόμενους, αυτή τη στιγμή όλη η περιοχή με 2-3 επενδύσεις έχει αναστηθεί. Η Τρίπολη είναι παροικό hub που μπορεί να καλύπτει το 10% των αναγκών σε ογκολογικά φάρμακα στην Ευρώπη και 30% στην Ελλάδα. Και εδώ μια ολόκληρη βιομηχανική περιοχή αναστήθηκε προς όφελος των μαγαζιών, των επιχειρηματιών και των εργαζομένων, των μικρομεσαίων επιχειρηματιών. Αυτό όμως θέλει ένα συνολικό σχεδιασμό και πρέπει να πω σε ένα πολύ πολύ δύσκολο περιβάλλον. Τιμωρεί τη βιομηχανία με την ενέργεια. Αυτή τη στιγμή αλλάζουν πάρα πολλές φορές οι νόμοι και τα κίνητρα. Αλλά η φαρμακοβιομηχανία είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα ενός συντονισμού με το δημόσιο.
0: Πολύ
1: το ΣΔΙΤ που έγινε, δηλαδή συνεργασία δημοσίου ιδιωτικού τομέα για τα κίνητρα, είναι παράδειγμα για όλη την Ευρώπη.
0: Ωραία. Προτείνω, κύριε Τρίφων, να αποδεχτείτε παρακαλώ την πρόσκληση που θα σας απευθύνουμε με τον κύριο Γιαννίρη, όποτε έχετε μπορείτε από την επόμενη εβδομάδα ή όποτε διευκολύνεστε, να έρθετε σας παρακαλώ στις 9 το πρωί στην εκπομπή, την οποία είναι πάντα ανοιχτός ο ραδιοθάλαμος και τον έχετε επισκεφτεί πολλές φορές διαχρονικά την τελευταία 15 ετία, να μιλήσουμε ακρεφνώς για αυτά τα θέματα που θίγεται τώρα. Άρα, κύριε Τρίφων, να είναι μαζί μας και ο Νίκος Φιλιππίδης. Συμφωνεί? Θα θέλατε?
1: Ναι, με χαρά, ευχαριστώ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει μια ευρύ ενημέρωση για το τι κάνει η βιομηχανία και κυρίως πώς πρέπει η ελληνική βιομηχανία να είναι το βασικό μοχλός που θα υπάρχουν καλύτεροι μισθοί και καλύτερες θέσεις εργασίας για τους νέους. Την περασμένη εβδομάδα, στα Σπάτα, και θα ολοκληρώσουμε αυτό, παρουσιάσαμε, μάλλον έκανε επίσκεψη ο Πρωθυπουργός στο μεγαλύτερο πάρκο βιοτεχνολογίας στην νοτιοανατολική Ευρώπη, που είναι ελληνικής εταιρείας. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι αρκετοί νέες και νέοι θα έχουν δυνατότητα ερευνητές πλέον να δουλέψουν στην Ελλάδα και όχι να φύγουν στο εξωτερικό. Μάλιστα.
0: Ο διοικητής του Αγίου Όρους, ο κύριος Στεφανής, μου στέλνει μήνυμα, κύριε Τρίφων, και μου λέει από το Άγιο Όρος πως αξίζουν πολλά. Ευχαριστώ και συγχαρητήρια στον κύριο Τρίφων για την συνδρομή και την υποστήριξή του σε ένοπλες δυνάμεις. Αυτό.
1: Έχουμε κοινή λεσβιακή καταγωγή.
0: Πολύ ωραία. Καλημέρα σας, κύριε Αλκιβιάδη Στεφανή. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Τρίφων, σας περιμένουμε με χαρά. Θα συνεννηθούμε μετά το τέλος για να μας πείτε ποια μέρα μπορείτε να κατέβετε στον Sky. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ. Είναι ένας εξαιρετικός βιομήχανος, επιχειρηματίας, ο κύριος Τρίφων. Θυμίζω ότι έχω γνωριστεί μαζί του από το 2010, όταν έκανα επικυβερνήσεως Γιώργου Παπανδρέου και υπουργού παιδείας, λέω, υγείας. Το χάνω τώρα. Αχ, πες τον. Τον ξέχασα, παιδιά. Θα τον βρω. Έχω πάθει, κόλλησα τώρα. Λοιπόν, με υπουργό υγείας τότε κάναμε εκπομπές για την μείωση της τιμής των φαρμάκων. Λοιπόν, και τώρα, αυτά που λέει ο κύριος Τρίφων για την επένδυση των επιχειρήσεων, έχω κρατήσει ένα ηχητικό σήμερα από το άρθρο αφορμή, από το άρθρο που γράφει ο Μπάμπης Παπαδημητρίου, για το πόσο στρεβλή είναι η θέση του Νίκου Ανδρουλάκη σε σχέση με όσα είπε για το θέμα των επενδύσεων και των επιχειρηματιών και επενδύσεων στην έκθεση της Θεσσαλονίκης προχθές στην ομιλία του. Το έχω το απόσπασμα, μια από τις επόμενες μέρες θα το ακούσετε. Και θα τα συνδυάσουμε με αυτά που λέει ο κύριος Τρίφων. Δεύτερο διάλειμμα εδώ.
2: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
3: Ετοιμάσου για Πάτρα Track. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 21 Σεπτεμβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρας. Έλα να πατράρουμε.
4: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπήμενος.
5: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Νερό, πολύτιμο, πηγή ζωής, Βίκος, φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 13 99. Δύναμή μας, η ροή μας.
7: Η ώρα είναι 9.
8: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
9: Η ενημέρωση επιστρέφει στον Sky Patras 89,4 στις 12 το μεσημέρι. Δελτίο τύπου με τον Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.
10: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
11: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς.
7: Sky 89,4.
13: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην λεωφόρο Σχιστού με 2,5 χιλιόμετρα ανάσχεση προς τους Καραμαγκά και στη λεωφόρο Αθηνών από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προς τη λίμνη Κουμουνδούρου λόγω τροχαίου νωρίτερα. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην κάθοδο της Κηφισίας προς την Πανόρμου ανατμήματα, στην λεωφόρο Κατεχάκη, στην Αττική Οδό, στον ενωδικό άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Πλήθος κόσμου παρακολούθησε χθες το βράδυ στο Καλλιμάρα Μάνο Παναθηναϊκό Στάδιο τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στον Μάνο Λοΐζο. Τα εμβληματικά τραγούδια του Μάνου Λοΐζου ερμήνευσαν σπουδαίοι καλλιτέχνες, οι οποίοι έλαβαν και το πιο θερμό χειροκρότημα από τον κόσμο που γέμισε το στάδιο. Κατά τη διάρκεια τη βραδιά δόθηκε τιμητικό βραβείο στους πυροσβέστες. Τα έσοδα τη συναυλία θα διατηθούν για την αγορά δεντριλίων, για τη διατροφητεύση του Όλοι Μαζί Μπορούμε, για τη φροντίδα του και για τι δράσει προστασία του περιβάλλοντος. Μεγαλύτερη σύνταξη αλλά και αναδρομικά που κατά μέσο όρο θα ανέλθουν στις 3.000 ευρώ θα πάρουν 35.000 συνταξιούχοι, οι αποδοχές των οποίων επανυπολογίζονται αυτή την περίοδο από τον ΕΦΚΑ. Όπως γράφει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή, πρόκειται κυρίως για συνταξιούχους του ΟΑΕ, του ΙΚΑ και του Δημοσίου, οι οποίοι είχαν περισσότερο από 30 χρόνια ασφάλισης. Η αύξηση της σύνταξης για τους συγκεκριμένους δικαιούχους προκύπτει από το γεγονός ότι οι ισχύοντες συντελεστές αναπλήρωσης είναι μεγαλύτεροι από αυτούς όπου προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Προθεσμία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου του 2026 έχουν πάρει 1.000.000 ενοικιαστές, κύριες κατοικίες ή φοιτητικής στέγης για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις στα στοιχεία των φετινών φορολογικών τους δηλώσεων. Τα στοιχεία αφορούν στα ενοίκια που κατέβαλαν το 2025 ώστε να κατοχυρώσουν την επιδότηση του ενός ενοικίου που δικαιούνται και η οποία θα καταβληθεί εντός του Νοεμβρίου. Απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά και την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Η συμπληρωματική δίωξη σχετίζεται με τα νέα πιστήρια που κατέθεσε η αστυνομία στις δικαστικές αρχές και αφορούν δεδομένα για τις ζωτικές λειτουργίες του Γιώργου Μαζονάκη από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Το ενδεχόμενο να υπήρξε εκ των έσω βοήθεια στην απόδραση του 40χρονου Αλβανού ποινικού σε 11 Σεπτεμβρίου από τις φυλακές Νιγρήτας εξετάζουν οι αρχές. Ο Βαρυπινίτης θεραπεύεται κατά τη μεταγωγή του στο νοσοκομείο των Σερών. Το σχετικό έγγραφο για την μεταγωγή είχε υπογραφεί από το ιατρείο της φυλακής νωρίς το πρωί της Παρασκευής. Ωστόσο, η μεταγωγή έγινε σε 11 το βράδυ, παρά το γεγονός ότι υπάρχει σύσταση να μην γίνονται μεταγωγές κατά τη διάρκεια της νύχτας, εκτός αν πρόκειται για ζήτημα ζωής και θανάτου. Για το λόγο αυτό, παραγγέλθηκε η διενέργεια έρευνας από τον εισαγγελέα Σερών. Συναγερμός σήμερα το βράδυ στην Λιθουανία μετά την παρουσία ντρόουν στον ενέργειο χώρο στα νότια της χώρας. Απογειώθηκε μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ που το κατέριψε. Η προέλευση του ντρόουν δεν έχει ακόμη προοριστεί, ενώ ωστόσο εκτιμάται ότι η πιθανότητα εισήλθε από τη Λευκορωσία. Άνοδο καταγράφουν και σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές μετά τη νέα ένταση στη Μέση Ανατολή. Η τιμή του πετρελαίου Brent βρίσκεται σήμερα στα 107 δολάρια το βαρέλι, ενώ εχθές είχε ξεπεράσει τα 109. Οι αντάρτες Χούθη ανέφεραν πως η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε 54 αεροπορικές επιδρομές το τελευταίο 24ωρο στην Ιεμένη. Προηγήθηκαν τα πλήγματα των Χούθη με 8 στρατιωτικούς νεκρούς στη Δυτική Ιεμένη και 13 αμάχους τραυματίες στη Σαουδική Αραβία. Οι εορταστικές εκδηλώσεις που ακολούθησαν τον γάμο του μεγαλύτερου γιού του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ χρηματοδοτήθηκαν από Ρώσο επιχειρηματία, ο οποίος έχει δεσμούς με το Κρεμλίνο, επιβεβαίωσε χθες το ζευγάρι. Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και η Μπετίνα Τραμπ ανέφεραν στο Instagram ότι ο αγαπημένος τους φίλος Ουμάρ Κρεμλίοφ πολύ γενναιόδωρα τους πρόσφερε δύο απίστευτες βραδιές γιορτής στις Μπαχάμες τον Μάιο. Η επιβεβαίωση του ζευγαριού ακολούθησε αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του δισογραφικού ιστότοπου, σύμφωνα με το οποίο ο Κρεμλίοφ δαπάνησε αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια για να χρηματοδοτήσει τους εορτασμούς. Στην αθλητική επικαιρότητα, την απόκτηση του Ανάς Σαλάχ Εντίν ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Ο Μαρακινός ποδοσφαιριστής θα αγωνίζεται στο τριφύλι με μονοετή δανεισμό από τη Ρώμα. Η εθνική βόλεϊ ανδρών πέτυχε μεγάλη νίκη με 3-1 σετ επί της Σλοβενίας στη Μόντενα και έκανε σημαντικό βήμα για την πρόκριση του 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.
5: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
14: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ασκούρι Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ασκούρι Security.
15: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
16: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρξει συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά. Άνεμοι βόρειο-ανατολική 4 με 5. Μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμεθεί από 18 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη στο Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και στην Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά πρόσκαιρα αυξημένη από το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Ιόνιο, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική 3 με 5 και στα Νότια τοπικά 6 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρει 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 30 και τοπικά στα δυτικά έως 31 βαθμούς. Την Τετάρτη στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, την Νότια Πελοπόννησο, Κυκλάδες, στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Κρήτη και τα Κύθυρα σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά με πιθανότητα για τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές, η θερμοκρασία και πάλι δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
17: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
18: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
17: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.

0: Ολοκληρώνω το δελτίο με την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
1: Συνεχίζονται οι πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών. Καθυστερήσεις οι οποίες αρχίζουν αμέσως μετά το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, τα παλιά ΤΕΗ δηλαδή, προς τη λίμνη Κουμουνδούρου λόγω αλλεπάλληλων τροχαίων ατυχημάτων. Κατά τη καλύτερη είναι τώρα η λεωφόρος Χιστού. Είχε 2,5 χιλιόμετρα αναμονής, τώρα έχει λιγότερο από 2. Τα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού με πολλές δυσκολίες, το ανωδικό από το Εγάλαιο και το καθοδικό από την Μεταμόρφωση προς τα ΚΤΕΛ. Η Κηφισία σαν ατμήματα έχει πολλές δυσκολίες, κυρίως το καθοδικό της ρεύμα σε Νέα Ερυθρέα, Κηφισιά, Μαρούση και από το Ψυχικό προς την Πανόρμου. Τα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού και αυτά με μεγάλες δυσκολίες, η Μεσογείων, η Αρδιτού, η Κατεχάκη, κυρίως ανάμεσα στην Ηλιούπολη και τον Καρέα, και τα δύο ρεύματά της, και η παραλιακή προς τον Πειραιά, τόσο στο ύψος του Αλίμου όσο και στο ύψος του Νέου Φαλήρου.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, πρωινό Τρίτης 15 Σεπτεμβρίου. Να σας υποδεχτώ με ένα δελφινάκι. Με το δελφινάκι χθες ήταν πολύ ωραία η συναυλία και του όλοι μαζί μπορούμε στο Παναθηναϊκό στάδιο. Έχω επιλέξει σήμερα κυρίες και κύριοι τα τραγούδια τα οποία τραγούδησαν όλοι μαζί οι καλλιτέχνες, γιατί αυτό είναι το νόημα αυτού του θεσμικού πια τρόπου με το οποίο το όλοι μαζί επικοινωνεί μαζί μας, μαζί σας, δηλαδή την ετήσια συναυλία που γίνεται για έναν σκοπό, να συγκεντρωθούν χρήματα με τα οποία θα αγοραστούν τα δεντράκια για να κάνουμε την αναδάσωση η οποία αρχίζει τώρα σε ένα μήνα, μπαίνουμε στην αναδασωτική περίοδο. Τώρα, το δελφινάκι όλοι μαζί, ακούσε τι ωραίος ήχος που βγαίνει.

0: σημασία έχει ότι περάσατε ωραία και μπράβο σας και πολύ καλή επιλογή σας να παραβρεθείτε χθες το βράδυ σε αυτή την περίφημη συναυλία. Και του χρόνου με υγεία και περιμένουμε τον Γιάννη Σπανολιό και τις... και τους συνεργάτες ομάδες, τις κυρίες, να μας πούν ποιο είναι το επόμενο θέμα, ποια θα είναι η έμπνευση για την συναυλία του 27. Ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος στο Ρεοθάλαμο. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά και ανοίγετε και την περίοδο της σεζόν που λέμε. Λοιπόν, καλή δύναμη σε όλους μας.
1: Καλή χρονιά να έχετε και εσείς και οι συνεργάτες.
0: Πάνω απ' όλα έτσι με έναν τρόπο, έναν συνδυασμό λογικής και συναισθήματος, όλα χρειάζονται στον άνθρωπο να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα θέματα.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν. Βάζετε τα ακουστικά σας. Θα πολιτικολογήσουμε σε λίγο, κύριε εκπρόσωπε, αλλά προηγουμένως κράτησα τον Νίκο Φιλιππίδη να κουβεντιάσουμε λίγο το τρέχοντα αυτών των ημερών, που είναι αυτή η τρελή αύξηση στην τιμή της ενέργειας και των καυσίμων, διότι υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα εξωτερικά πια, δεν αφορούν μόνο την Ελλάδα. Κύριε Φιλιππίδη, παρακαλώ, ο κύριος εκπρόσωπος είναι εδώ, σας ακούει.
2: Καλημέρα
1: σας, κύριε Φιλιππίδη.
2: Έχουμε ένα πρόβλημα εξαιρετικά δύσκολο, σύνθετο, και το οποίο θέλει αντοχές, οικονομικές αντοχές, γιατί παρά το γεγονός ότι έχουμε επιδότηση στο ντίζελ, το ντίζελ βρίσκεται αυτή τη στιγμή αυξημένο κατά περίπου 36% σε σχέση με 6 μήνες πριν. Άρα έχουμε αυτή τη στιγμή ένα πρόβλημα, είμαστε στα 2,11 μέσα στη τιμή χώρας, το οποίο φαίνεται αρκετά μεγάλο γιατί επηρεάζει το σύνολο της οικονομίας. Και δεν βάζω την αμόλυβδη, γιατί η αμόλυβδη είναι άλλης κατηγορίας θέμα. Το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα που έρχεται είναι τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο θα βγει έτσι που πάμε κοντά στα 2 ευρώ αν συνεχίσουμε οι τιμές να ανεβαίνουν. Έχουμε το φυσικό αέριο, το οποίο είναι διπλάσια η τιμή του μέσα σε 6 μήνες. Διπλάσια, επαναλαμβάνω, η τιμή. Άρα όσοι θερμαίνονται, όσοι το χρησιμοποιούν, θα έχουν αυτή του είδους την επιβάρηση, και βέβαια επηρεάζεται και ο ηλεκτρισμός. Το ερώτημα είναι, δεν βλέπουμε μία κινητοποίηση, όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο, δεν βλέπουμε ούτε καν σε ευρωπαϊκό. Το αντιλαμβάνεσαι ότι αυτή τη στιγμή είναι το νούμερο ένα πρόβλημα? Αυτό θα ήθελα λίγο να ξέρω, και το σχεδιασμό σας.
1: Καταρχάς να πούμε ότι για το Σεπτέμβριο παρατάθηκαν όλα τα μέτρα, όσα είχαν ανακοινωθεί και από την πλευρά των δηληστηρίων, οι πρωτοβουλίες, και από την πλευρά του κράτους. Ήδη χθες ρωτήθηκα για τον Οκτώβριο και σε συνέχεια, όσον είπε ο Υπουργός Οικονομικών, ο Κυριάκος Πυρακάκης, και ο πρόεδρος του Eurogroup, απάντησα και εγώ ότι προφανώς, βλέποντας πού πάει το πράγμα και έχοντας κρατήσει εφεδρίες για το 2026, θα αξιολογηθούν τα νέα δεδομένα, τα οποία πάνω κάτω είναι αυτά τα οποία περιγράφεται. Μακάρι να είναι καλύτερα μέχρι τέλος του μήνα, αλλά κανείς δεν μας το λέει αυτό. Περιμένουμε να δούμε, ας μην κινδυνολογούμε, ούτως ώστε να δοθεί ό,τι παραπάνω μπορεί να δοθεί ως στήριξη εκείνη τη στιγμή με βάση τις δημοσιονομικές αντοχές. Εδώ, κύριε Φιλιππίδη, θέλω απλά να κάνω δύο επισημάνσεις. Πολύ σύντομα. Ακριβώς πάνω στο θέμα το οποίο θίγεται, και συμφωνώ ότι είναι το νούμερο ένα θέμα. Συνηθίζουμε στην Ελλάδα πολλές φορές να πολιτικολογούμε, λες και η πολιτική συζήτηση γίνεται εν κενό. Η πολιτική συζήτηση και για το 26 και για το 27, μακάρι όχι για τα επόμενα χρόνια, αλλά δυστυχώς φαίνεται ότι οι κρίσεις και οι πόλεμοι ήρθαν για να μείνουν, ή τέλος πάντων μια ταραχώδης περίοδος φαίνεται ότι παρατείνεται, γίνεται πάνω σε αυτό το περιβάλλον. Όταν λοιπόν έρχεται μια πολιτική δύναμη, οποιαδήποτε, ευτυχώς δεν είναι η κυβέρνηση που το κάνει αυτό, και μαξιμαλίζει, πλειοδοτεί, τάζει όσα περισσότερα μπορεί, αγνοεί ότι αυτές οι εφεδρίες τις οποίες έχουμε για να μπορούμε στο μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό να καλύπτουμε τις αυξήσεις του φυσικού αερίου, του ρεύματος, του ντίζελ, έχουν μία προϋπόθεση. Για να μπορούμε να τα δώσουμε αυτά, πρέπει να μας έχει μείνει και κάτι. Σκεφτείτε λοιπόν, εμείς να ακούγαμε. Εγώ αυτή την ιστορία θα μπορούσα να την ξεκινήσω από την πανδημία, που λέγανε δώστε τα όλα. Το ίδιο είπανε και στην πληθωριστική κρίση μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Τα ίδια λένε και τώρα. Τι λένε? Ψίχουλα. Μειώστε το ΦΠΑ, που μια μονάδα ΦΠΑ συνολικά είναι ένα δις. Θα με επιβεβαιώσετε.
0: Μόνο που αυτοί δεν κυβερνούν, κύριε Μαρινάκη.
1: Προσέξτε. Όχι, όχι. Ναι. Έχει σημασία όμως, γιατί, ναι, γιατί όταν η κυβέρνηση καλείται να απαντήσει και στην αντιπολίτευση και σε δημοσιογράφους, οι οποίοι δεν είναι όλοι που δημοσιογράφοι τεκμηριωμένοι, υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι παίρνουν τον τίτλο και λαϊκίζουν, οφείλει να απαντήσει πρωτίστως στους πολίτες και να τους εξηγήσει ότι ζούμε σε έναν κόσμο που έχουν αλλάξει όλα. Όλα αυτά τα οποία περιγράφεται δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, είναι ένα ευρωπαϊκό και παγκόσμιο φαινόμενο. Στο διατάφτα.
0: Το φαινόμενο το ελληνικό είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Ναι. Δύναται να μειωθεί, και εκεί θέλω άλλη μια παρέμβαση από τον Νίκο και θα προχωρήσουμε. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Πολύ ακόμη και.
2: Έχω γράψει, ναι, ότι είναι μικρό το όφελος, ειδικά στο ντίζελ. Απέχουμε μόλις 9, περίπου 10 λεπτά από το κατόφλι που έχει βάλει η Ευρώπη. Άρα τα 10 λεπτά αυτή τη στιγμή σε μια οικονομία που κινείται με το μεταφορικό κόστος είναι πολύ μικρό. Το ερώτημα είναι
0: και αν ακόμη μειωνόταν αυτό, εννοείς Νίκο, και αν ακόμη μειωνόταν

0: είχαμε τους τελευταίους μήνες, το κέρδος για τους πολίτες, για τους καταναλωτές, ήταν μεγαλύτερο αν από το να πηγαίναμε να μειώναμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο μέγιστο επιτρεπόμενο δυνατό, που είναι πόσο είναι, όπως είπε ο κ. Φιλιππίδης, 10 λεπτά. Ένα. Δύο. Κόστος. Αντιθέτως, το κόστος, αν λαμβάναμε αυτό το μέτρο, έστω και προσωρινά, έστω για κάποιους μήνες, θα ήταν πολύ μεγαλύτερο. Και τα λεφτά αυτά δεν υπάρχουν δημοσιονομικά. Ή και να υπήρχαν τα λεφτά αυτά, δηλαδή να παίρναμε ένα μέτρο το οποίο θα κόστιζε κάποιες εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, αν το παρατηνόταν για κάποιους μήνες, θα το βλέπαμε να στερούσε άλλες δαπάνες, όπως είναι η στήριξη, για παράδειγμα, από το τέλος του 26 των συνταξιούχων. Γιατί, όπως είδατε, κάποια από τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, όχι το μεγαλύτερο μέρος, όπως η επέκταση του μόνιμου και ετήσιου επιδόματος συνταξιούχους, θα εφαρμοστούν από το τέλος του 26. Αυτό έχει ένα δημοσιονομικό κόστος για το 26. Όσοι λοιπόν λένε ελαφρά την καρδία, μειώστε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ενώ οι παρεμβάσεις μας έχουν μεγαλύτερο όφελος, στην πραγματικότητα δεν λένε, μην δώσετε παράδειγμα στους συνταξιούχους ως προς την επέκταση και του ποσού και των δικαιούχων το επίδομα. Η οικονομία στην Ελλάδα, όπως και σε όλο τον κόσμο, τα μέτρα για την οικονομία έχουν ένα κόστος. Στην Ελλάδα δυστυχώς συνηθίσαμε για πολλές δεκαετίες να προτείνουμε στο γόνατο.
1: Κάτι
0: στο
1: άλλο έχεις, Νίκο, σε παρακαλώ.
2: Ένα τελευταίο να πω. Ναι. Απλώς αυτό που θέλω να πω είναι ότι υπάρχουν δύο λύσεις. Η μία είναι ότι ή θα πρέπει την κουβέντα να τη μεταφέρουμε σε ότι έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, μια μεγάλη κρίση, κρίση η οποία ξανά είναι πάλι ενεργειακή, πληθωριστική, γιατί είναι βέβαιο ότι μέσω του, ειδικά του ντίζελ, θα περάσει στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας, ήδη περνάει στις υπηρεσίες. Και το δεύτερο είναι αν περιμένουμε κάποια ευρωπαϊκή λύση, γιατί η αλήθεια είναι ότι η Ευρώπη είναι απούσα από αυτή τη διαδικασία. Αυξάνονται τα επιτόκια, γεμίζει πληθωρισμό η Ευρώπη και από την Ευρώπη δεν βλέπουμε κάτι. Εσείς αν έχετε κάποιο είδους πληροφόρηση ή κάποιο είδους διεργασίες ότι ετοιμάζεται κάτι σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί εδώ φαίνεται ότι είναι νεροπίστολα όλα τα υπόλοιπα που συζητάμε, αν θα μειωθεί 5 λεπτά ή θα δοθεί ένα αυξημένο επίδομα θέρμανσης.
0: Εισαγωγικά να πω ότι η Ελλάδα στην πραγματικότητα πρωταγωνίστησε και μίλησε πρώτη από οποιαδήποτε άλλη χώρα, για να είμαστε δίκαιοι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με κάποιους ομολόγους του, με πρώτο τον Πολωνό ομολογό του, όταν υπήρξε η ανάγκη για στήριξη στο ρεύμα. Και στη συνέχεια πρωταγωνίστησε σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τρόπο διασύνδεσης μεταξύ των χωρών και σε πολλά άλλα ζητήματα. Είναι προφανές ότι δεν είμαι στις κλειστές σκέψεις των Βρυξελών, ούτε έχω προνομιακή πληροφόρηση. Είναι προφανές ότι αυτή τη στιγμή το νούμερο ένα θέμα που συζητείται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι οι επιπτώσεις αυτής της νέας πραγματικότητας στην ευρωπαϊκή οικονομία. Άρα δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι όλα αυτά συζητώνται. Θα συμφωνήσω μαζί σας ότι δεν μπορούμε να διαχειριστούμε την κατάσταση αυτή με ημίμετρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί όσο καλύτερα και να πηγαίνει, προσέξτε, όχι σε επίπεδο παραδείσου, όσο καλύτερα και να πηγαίνει η ελληνική οικονομία, όσο και να μπορούμε να έχουμε πλέον έσοδα και να συζητάμε για στήριξη και όχι για αντίθετα μέτρα όπως συζητάνε σε πολλές άλλες οικονομίες, οι αντοχές κάθε κράτους, άρα και της Ελλάδας, είναι συγκεκριμένες, όπως και οι οροφές δαπανών, έτσι. Άρα θα συμφωνήσουμε επί της αρχής ότι μια τόσο μεγάλη κρίση, μακάρι να μην είναι όσο μεγάλη περιγράφουν κάποιοι, αλλά σίγουρα είναι μια εκτακτή κατάσταση, δεν μπορεί να διαχειριστεί μόνο σε εθνικό επίπεδο από μια χώρα.
1: Μάλιστα. Και τελευταία ερώτηση, η όποια υποστήριξη θα παρασχεθεί και προς την επιχειρηματικότητα, στις επιχειρήσεις, κύριε Μαρινάκη?
0: Καλύτερα να περιμένουμε τις όποιες αποφάσεις για να μην.
1: Ωραία. Νίκο, το κλείσαμε νομίζω, έτσι, σε αυτή τη φάση.
2: Το κλείσαμε, ναι.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη σε όλους μας. Λοιπόν, 9 και 25 πρώτα λεπτά, κύριε Μαρινάκη. Τώρα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι και βλέπω και από τον προγραμματισμό, σήμερα τα μέσα ενημέρωσης θα είναι έξω από τις φυλακές Δομοκού, διότι αποφυλακίζεται ο Κασιδιάρης. Και σε ό,τι αφορά στο, επειδή κάνω σχόλιο τώρα, σε ό,τι αφορά στο σκέλος της δημοσιογραφίας, επιχειρήσεις και δημοσιογράφοι, φαντάζομαι θα στηρίξουμε τον Κασιδιάρη στις όποιες του κινήσεις. Ηρωνεύομαι και βγάζω αρνητική γνώμη από αυτού, έχω τοποθετηθεί ήδη και στην τηλεόραση νωρίτερα. Λοιπόν, όμως τώρα θα μιλήσουμε πολιτικά. Η θέση κυβερνήσεως.
0: Εδώ μπορούμε να πούμε τρία πράγματα. Το πρώτο έχει να κάνει με την υπόθεση αυτή καθ' αυτή, την απόφαση της δικαιοσύνης και το γεγονός ότι ο εν λόγω καταδικάστηκε σε 13 έτη κάθειρξης, αν δεν κάνω λάθος, είναι κάποιους μήνες για το παρεπόμενο αδίκημα. Καταδικάστηκε σε 13 έτη κάθειρξης γιατί εκκρεμεί η ανέρεσή του στον Αριοπάγο. πρωτοδίκως και σε δεύτερο βαθμό, γιατί θεωρήθηκε ένοχος για το αδίκημα της διεύθυνσης σε εγκληματική οργάνωση.

0: Στο αδίκημα αυτό, για να πούμε και κάποιες λεπτομέρειες, γιατί προλαβαίνω αντιδράσεις γνωστών πολιτικών χώρων, όπως έγινε και στις ανθρωποκτονίες γυναικών ή γυναικοκτονίες σε προηγούμενες περιπτώσεις, δηλαδή τραγικές ειδήσεις. Το πλαίσιο ποινής για το αδίκημα διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης μέχρι το 2019 ήταν από 10 μέχρι 20 έτη και ήρθε η προοδευτική και ευαίσθητη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με πρόεδρο τον κύριο Τσίπρα που τώρα είναι πρόεδρος της Ελλάς, να το πούμε και αυτό έχει σημασία, και το πλαίσιο ποινής όπως και για όλα τα κακουργήματα, το maximum κάθερξης από τα 20 έτη το πήγε στα 15 έτη και άλλαξε μάλιστα και το αδίκημα αυτό σε κάθριξη, που σήμαινε δηλαδή ότι από το 10-20 πλαίσιο ποινής το δικαστήριο είχε το πλαίσιο ποινής 5-15 και έβαλε 13. Τα 13 δεν τα έβαλε ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε κανένα άλλο κόμμα, οι δικαστές τα έβαλαν. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, ένας δικαστής ο οποίος έχει να επιλέξει μεταξύ ενός πλαισίου 5-15 σκέφτεται διαφορετικά από τον έχει ένα πλαίσιο ποινής 10-20, γιατί η ιστορία πρέπει να υπενθυμίζεται ειδικά στους νεότερους και σε αυτούς που μας ακούνε. Συν την παρεπόμενη αλλαγή στο θέμα αποστέρησης πολιτικών δικαιωμάτων, την οποία τότε θυμάμαι τη διαρροή, την έχω μάλιστα. Βρήκα ένα δημοσίευμα από το site Πρώτο Θέμα το 2020, που τότε είχαμε διαρροές του ΣΥΡΙΖΑ ότι ήταν παροχημένη η ποινή της αποστέρησης
1: πολιτικών δικαιωμάτων.
0: Πάμε στο δεύτερο λοιπόν σημείο.
1: Όχι, τώρα αυτό, είναι το, αυτό θα συζητήσουμε. Είναι
0: γέφυρα για το
1: δεύτερο. Μετά τις ειδήσεις τίτλους. Κάνω διάλειμμα εδώ και το διάλειμμα έρχεται. Αφού υπενθυμίσω ότι οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά καθημερινά πράγματα, σε εκείνη τη συναυλία την οποία πήγε κάποιος, εσείς δηλαδή, με έναν φίλο σας το καλοκαίρι, σε μια βόλτα που κάνατε στο πάρκο τσέπη της γειτονιάς σας, στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδειά του. Η ΔΕΗ λοιπόν αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες οι οποίες στηρίζουν νοικοκυριά, αγρότες, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, τοπικές κοινωνίες, περιβάλλον και πολιτισμό. day.gr.
2: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
5: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
6: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτίκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
5: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
6: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περιπλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησί.
7: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
5: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
6: Αυτό λέγεται αλφα κάζα.
8: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
9: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
10: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
9: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
11: Sky 89,4.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στη λεωφόρο Αθηνών από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προς τη Λιμνή Κουμουνδούρου λόγω τροχαίου συμβάντος και στη λεωφόρο Σχιστού με 1,5 χιλιόμετρο αναμονή προς το Σκαραμαγκά. Σημαντικές καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στο ανωδικό από Ιερά Οδό προς τη Νέα Φιλαδέλφεια και στο καθοδικό από την Αττική Οδό προς τη λεωφόρο Αθηνών λόγω τροχαίων. Η κυβέρνηση έχει κρατήσει εφεδρίες για το 2026. Θα αξιολογηθούν για τον Οκτώβριο τα δεδομένα σε ό,τι αφορά τις τιμές της ενέργειας για να δοθεί ό,τι παραπάνω μπορεί στους πολίτες με βάση τις δημοσιονομικές αντοχές, ξεκαθάρισε στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο κ. Μαρινάκης πρόσθεσε ότι μια τόσο μεγάλη κρίση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο σε εθνικό επίπεδο, καθώς πρόκειται για παγκόσμιο και ευρωπαϊκό φαινόμενο. Μεγαλύτερη σύνταξη αλλά και αναδρομικά που κατά μέσο όρο θα ανέλθουν σε 3.000 ευρώ θα πάρουν 35.000 συνταξιούχοι, οι αποδοχές των οποίων επανυπολογίζονται αυτή την περίοδο από τον ΕΦΚΑ. Όπως γράφει σήμερα η Καθημερινή, πρόκειται κυρίως για συνταξιούχους του ΟΑΕ, του ΙΚΑ και του Δημοσίου, οι οποίοι είχαν περισσότερα από 30 χρόνια ασφάλισης. Απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Αποφυλακίζεται σήμερα ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που το επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Και ο καιρός συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά σήμερα στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.
11: Sky 89,4.

0: Άγγελος Δάβαρης κάνει την εξής διαπίστωση, πολύ κλασική, αλλά εγώ θα την πω τώρα προτού μιλήσουμε με τον Δημήτρη Κολυμιχάλη. Κυρίες και κύριοι, μου λέει: καλημέρα σας. Πρώτο θέμα στο δελτίο ειδήσεων στο ραδιόφωνο σας ήταν η μεγάλη κυκλοφορία των οχημάτων, η αυξημένη δηλαδή. Μετά τις 9, πρώτο θέμα στην εκπομπή σας είναι οι τιμές των καυσίμων. Απορίας άξιων. Αφού οι τιμές των καυσίμων είναι υψηλές, πώς εσείς οι ειδικοί δικαιολογείτε την αυξημένη κυκλοφορία οχημάτων με τα πενιχρά εισοδήματα των Ελλήνων? Δεν θα μπορέσω το. Υπάρχει αντίφαση σε όλο αυτό, κύριε Ντάβαρη, συμφωνώ απολύτως, αλλά δεν έχω τώρα το χρόνο να το αναλύσουμε όλο αυτό για τους ποικίλους λόγους που από τη μια διαμαρτυρόμαστε, από την άλλη όμως συνεχίζουμε να κυκλοφορούμε το αυτοκίνητό μας για πολλούς λόγους. Από τη μη συγκοινωνία μέχρι άλλα προσωπικοί λόγοι που επιλέγει κάποιος να κινηθεί με το αυτοκίνητό του. Είναι προφανές ότι μπορεί να βάλει βενζίνη. Κύριε Κολυμιχάλη, πάμε παρακαλώ. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, στα γρήγορα, γιατί γίνεται χαμός έξω στους δρόμους, πραγματικά. Έχουμε ακινητοποίηση στη λεωφόρο Αθηνών, λίγο μετά τα παλιά ΤΕΗ, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής δηλαδή, και μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, λόγω τριών αλλεπάλληλων τροχαίων, με λίγα λόγια. Ισχυστού λίγο καλύτερη, ευτυχώς, με 1,5 χιλιόμετρο ακινητοποίησης. Ανεβαίνοντας την Κηφισού, θα ακινητοποιηθείτε αμέσως μετά την Πέτρου Ράλη και θα πηγαίνετε έτσι με αργούς ρυθμούς μέχρι τη γέφυρα Χαρνών. Κατεβαίνοντας την Κηφισού, μετά τη Μεταμόρφωση αρχίζουν να τμήματα τα προβλήματα. Η Πειραιώς έχει πολλή κίνηση προς την Ομόνια λόγω τροχαίου που είχε γίνει νωρίτερα και εκεί. Η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, τα δύο ρεύματα της Αρδιτού, η Κηφισία σαν ατμήματα και αρκετή κίνηση έχει η Αττική Οδός.
0: Κρατήστε και αυτό από τον Νίκο Καχτίτσι. Χαμός στη λεωφόρα Αθηνών, Σκαραμαγκά. Η περιβόητη ομάδα Κόμβος εξαφανισμένη. Χαμπάρι ο Τρίφωνας σκηνός, λέει ο Νίκος.
1: Υπάρχει άνδρας της τροχαίας Κόμβος, της Χιστού, αλλά με τα ατυχήματα που έγιναν δεν μπορούν να βοηθήσουν οι τροχονόμοι, δυστυχώς.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε στο χορηγό.
2: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.

0: κύριος Παύλος Μαρινάκης, κυβερνικός εκπρόσωπος στο Ρεοθάλαμο. Καλημέρα σας, κύριε εκπρόσωπε. Λοιπόν, πάμε τώρα στο σκέλος, εάν έχει το δικαίωμα να πολιτευτεί ο Καστιδιάρης, να το σημειώσουμε και αυτό. Αν πραγματικά εξέτησε την ποινή του ή όπως γράφει σήμερα ο καθηγητής, και πάω αμέσως στον καθηγητή Άλκη Δερβιτσιώτη, στο άρθρο του στην εφημερίδα Τα Νέα, είναι καθηγητής συνταγματικού δικαίου.
1: Ήταν και καθηγητής μου.
0: Ωραία. Ότι η στέρηση του δικαιώματος κατάρτισης συνδυασμών ξεκινά την επόμενη μέρα της οριστικής απόφασης, εν προκειμένου δεν ενδιαφέρει ο πραγματικός χρόνος κράτησης του Καστιδιάρη στο κελί, αλλά η αρχικώς καταγνωστή ποινή, δηλαδή τα 13 έτη, στοιχείο που μας οδηγεί τουλάχιστον στο 2033.
1: Είναι η άποψη που εξέφερε την προηγούμενη εβδομάδα και ο κ. Αλεβιζάτος. Εγώ θα σας πω τι προβλέπετε. Και τι κάναμε εμείς ως κυβερνητική πλειοψηφία και ως κυβέρνηση. Καταρχάς, είναι δύο διαφορετικές συζητήσεις. Αν ο ίδιος ο Καστιδιάρης και ο κάθε Καστιδιάρης διατηρεί το εκλογικό του δικαίωμα, η απάντηση είναι πως ναι, εφόσον η καταδίκη του δεν έχει καταστεί αμετάκλητη. Γιατί μετά και τις αλλαγές που έγιναν στον ποινικό κώδικα, τι έχουμε? Έχουμε το άρθρο του Συντάγματος, το 51, παράγραφος 3, που επιτρέπει στέρηση του δικαιώματος του εκλέγην, άρα και του εκλέγεστε, μόνο μετά από αμετάκλητη καταδίκη. Εδώ έχουμε τελεσίδικη καταδίκη. Γιατί το 26 είχαμε την εφετειακή καταδίκη, Μάρτιος του 26. Έχει δηλώσει όμως ο ίδιος ότι έχει ασκήσει αναίρεση, άρα δεν έχουμε εδώ πέρα αμετάκλητη καταδίκη. Άρα η κατάργηση της στέρησης πολιτικών δικαιωμάτων ως παρεπόμενης ποινής με τον ποινικό κώδικα του ΣΥΡΙΖΑ δεν αποκλείει τη στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων, μετά όμως από την αμετάκλητη καταδίκη του κατηγορούμενου.
0: Άρα θα πάει στον Άριο Πάγο το θέμα.
1: Άρα, μισό λεπτό. Άρα, ως προς το αν ο ίδιος από μόνος του, ως φυσικό πρόσωπο, ως πολίτης, ως οντότητα, μπορεί να είναι υποψήφιος βουλευτής, η απάντηση είναι πως ναι. Μέχρι να καταστεί αμετάκλητη η καταδίκη του με βάση το Σύνταγμα.
0: Ξαναπείτε αυτό, τι δεν έκανε ως προς τα δικαιώματά του το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ο ποινικός κώδικας, ναι. Ο ποινικός κώδικας προέβλεπε μέχρι το 19 ως παρεπόμενη ποινή τη στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων. Αυτό καταργήθηκε. Θεωρήθηκε τότε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αυτή ήταν η απάντηση που είχε δώσει, αν δείτε και σε απαντήσεις και τα λοιπά και σε διαρρήσεις, ότι ήταν παροχημένη ποινή. Δεν είναι ότι δεν μπορούν να.
0: Δεν άραξε αυτό μετά το 19 από τη δική σας κυβέρνηση.
1: Εμείς επαναφέραμε όλα αυτά τα αδικήματα στη μέγιστη δυνατή ποινή.
0: Αλλά γιατί δεν τοποποιήσατε αυτό?
1: Εμείς τι κάναμε? Πάμε λοιπόν στο τι κάναμε εμείς. Εδώ τώρα και πάω στο κρίσιμο. Το κρίσιμο δεν είναι αν λοιπόν μπορεί να κατέβει από μόνος του, γιατί ακόμα και αν θεωρηθεί ότι κατεβαίνει ως ένας μόνος του βουλευτής σε όλη την επικράτεια, δηλαδή να διαλέξει μια εκλογική περιφέρεια συγκεκριμένα, θα πρέπει να συγκεντρώσει το 3% επί του συνόλου των ψήφων, που είναι, αν θεωρήσουμε ότι ψηφίσουν πάλι περίπου 5 εκατομμύρια πολίτες, είναι περίπου 150.000 ψήφοι σε μια εκλογική περιφέρεια. Άρα αυτό είναι και κάτι το οποίο παρέλκει να το κάνουμε ως συζήτηση. Δικαίωμά του προφανώς, έτσι. Μέχρι να καταστεί αμετάκλητη απόφαση. Εμείς τι ήρθαμε και κάναμε? Εμείς ήρθαμε και προβήκαμε σε δύο νομοθετικές παρεμβάσεις για το αν μπορεί ένα κόμμα να είναι δεκτό, να γίνει δεκτό από τον Άριο Πάγο. Πάντοτε ο Άριος Πάγος αποφασίζει. Εμείς φτιάχνουμε το νομοθετικό πλαίσιο, για να μην παρεξηγηθώ. Εάν ο αρχηγός του, ο τύπης ή ο. Με δεύτερη νομοθετική παρέμβαση ήρθαμε για να καλύψουμε και αυτό το κενό. Εν της πράγμαση αρχηγός του είναι καταδικασμένος για κάποια συγκεκριμένα δικήματα, μεταξύ και αυτό στο οποίο αναφερόμαστε. Εδώ λοιπόν ήρθε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας με κάποιους άλλους βουλευτές άλλων κομμάτων, γιατί δεν αρκεί να εισηγηθείς μια νομοθετική διάταξη, και άλλαξε το νομοθετικό πλαίσιο και έτσι έκλεισε το δρόμο, εφόσον αποφασίσει αναλόγως η δικαιοσύνη, σε κόμματα τα οποία έχουν αρχηγό ή στην πραγματικότητα αρχηγό έναν καταδικασμένο για ιδεχθή αδικήματα, εγκλήματα, όπως η διεύθυνση σε εγκληματική οργάνωση. Αποφάσισε λοιπόν έτσι ο Άριος Πάγος, υπήρξε και περίπτωση των Σπαρτιάτων που εκ των υστέρων είχαμε μια τέτοια απόφαση. Άρα εδώ.
0: Αν ξανά έχουμε θέμα. Αν ξανά έχουμε κόμμα τύπου Σπαρτιάτες.
1: Εδώ λοιπόν, σύμφωνα με την ερμηνεία που δίνουν επιστήμονες όπως ο κ. Αλεβιζάτος και ο κ. Δερβιτσιώτης, η ποινή που ενδιαφέρει τον Άριο Πάγο είναι αυτό που λέμε η ονομαστική ποινή. Δηλαδή, για παράδειγμα, τα 13 χρόνια κάθριξης. Αυτό λοιπόν μένει να αποφασιστεί από τον Άριο Πάγο, δηλαδή να διαβαστεί έτσι ακριβώς.
0: Αυτό αφορά και την περίπτωση ενός κόμματος Σπαρτιάτος που άλλος είναι αρχηγός, άλλος είναι ο πραγματικός αρχηγός από
1: αυτό,
0: πίσω.
1: Αυτό που λέτε είναι η δεύτερη νομοθετική παρέμβαση που κάναμε, που καλύψαμε πάλι εμείς ως κυβέρνηση και οι βουλευτές που το ψήφισαν, γιατί εκείνοι ψηφίζουν μια νομοθετική διάταξη, την περίπτωση που υπάρχει ο αχυράνθρωπος που λέμε. Δηλαδή βγαίνει μπροστά ο Χ Αλλά και από πίσω στην πραγματικότητα είναι ο Κασιδιάρης, είτε ως αφανής, είτε ως ένας υποψήφιος βουλευτής, που στην πραγματικότητα είναι ο αρχηγός του κόμματος. Το ξαναλέω. Το αν λοιπόν ένα κόμμα με μπροστινό τον κύριο Κασιδιάρη, επίσημα ή ανεπίσημα, θα γίνει δεκτό για τις βουλευτικές εκλογές, δεν το αποφασίζει η κυβέρνηση, ούτε κανένα κόμμα. Αποφασίζει η δικαιοσύνη.
0: Αν και αυτό αύριο θα το λέω προς το ακροατήριο τώρα, ότι αύριο το πρωί στις 8 η ώρα θα είναι εδώ ο κύριος Φλωρίδης, θα το ζητήσω με τον Υπουργό. Αλλά τώρα κυκλοφορεί το εξής, ότι εσείς επιτρέψατε, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, η διακυβέρνηση Μητσοτάκη, επέτρεψε στον Κασιδιάρη να κάνει παιχνίδι με κινητά τηλέφωνα κτλ. Σε μια φυλακή τύπης υψίστης ασφαλείας. Την ειρωνεύομαι και εγώ, ειρωνεύομαι τον τίτλο, η οποία όμως αποδεικνύεται σουρωτήρη. Αλλά και ότι αυτό έγινε για να διευκολυνθεί η κυβέρνηση με έναν τρόπο, ότι δηλαδή να διασπείρει τον Κασιδιάρη για δικά της εκλογικά αποτελέσματα.
1: Κάποιοι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους σε μια φυλακή, θα πρέπει να τιμωρηθούν, να ελεγχθούν και να τιμωρηθούν. Αν. Το λέω το αν, γιατί εντάξει, ζούμε στη χώρα των λαϊκών δικαστηρίων, όπου έχουμε τηλεδικαστήρια, ραδιοδικαστήρια, δικαστήρια στο δρόμο, στην πλατεία, στη οποιαδήποτε τέλος πάντων περίσταση τα τελευταία 10-20 χρόνια. Εγώ δεν μπορώ να το ξέρω αυτό που λέτε. Αν υπάρχει κάτι τέτοιο, αν κάποιος δεν έκανε καλά τη δουλειά του, αν κάποιος δεν έπρεπε να έχει κινητό, γιατί είναι προφανής οι κανόνες σε μια φυλακή, ειδικά υψηλής ασφαλείας, και κάποιο διάστημα είχε, θα πρέπει αυτός που έπρεπε να το δει αυτό και δεν το είδε ή δεν επέβαλε τις προβλεπόμενες κυρώσεις, ποινές πειθαρχικά στον κρατούμενο.
0: Ναι. Το άλλο που ακούω είναι ότι
1: τώρα, το τελευταίο κόμμα το οποίο και η τελευταία κυβέρνηση που μπορεί να δεχθεί κριτική για ότι κλείνει το μάτι στους ακραίους, και εδώ μιλάμε για εγκληματικές πράξεις, έτσι, δεν είναι θέμα ακραίας ιδεολογίας μόνο, προφανώς μιλάμε για ακραία ιδεολογία ιδιαιτέρως απεχθεί, αλλά εδώ μιλάμε για εγκληματικές πράξεις. Η τελευταία που μπορούμε να κατηγορηθούμε είμαστε εμείς, γιατί θυμίζω ότι επί ημερών συγκυβέρνησης, με κορμό τη Νέα Δημοκρατία, της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου, συγκεντρώθηκαν όλες οι δικογραφίες.
0: Και πήγανε τον Νίκο Δένδια.
1: Με προλάβατε. Με υπουργό τον κύριο Δένδια. Και πήγανε στον Άριο Πάγο. Στη συνέχεια δικαιοσύνη της αξιολόγησης. Εμείς δεν παρεμβαίνουμε. Επί των ημερών κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, του Κυριάκου Μητσοτάκη, βρέθηκε ότου θαύματος αίθουσα που δεν έβρισκαν οι προκάτοχοι μας για να δικαστεί η Χρυσή Αυγή. Ό,τι αποφάσισε η δικαιοσύνη, πρώτο δίκος και σε δεύτερο βαθμό στη συνέχεια. Και επί των ημερών δικής μας διακυβέρνησης και με δικές μας νομοθετικές πρωτοβουλίες, δημιουργήθηκε ένα θεσμικό πλαίσιο, ώστε να μπορεί ο Άριος Πάγος να αποφασίζει να μην συμμετέχουν σε εκλογές κόμματα που ηγούνται καταδικασμένων για εγκληματική οργάνωση. Άρα, μαθήματα δημοκρατίας εμείς ούτε παραδίδουμε, δεν θεωρούμε ότι έχουμε το μονοπόλιο,
0: φορά,
1: ούτε δεχόμαστε.
0: Φορά, κύριε Μαρινάκη, γιατί θα πρέπει να περάσουμε και σε άλλα, ότι πάντως ούτε η Νέα Δημοκρατία αφαίρεσε τα πολιτικά δικαιώματα από έναν πολιτικό που δηλώνει πολιτικός και παίρνει ψήφους, αλλά καταδικασμένο για δολοφονία ως αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης.
1: Για να καταλάβετε το μέγεθος του πολιτικού εγκλήματος, πολιτικού το τονίζω, του ποινικού κώδικα του 2019 του κ. Τσίπρα, που άνοιξε, κράτησε ανοιχτή τη Βουλή, πέραν των φωτογραφικών διατάξεων, για τις οποίες ακόμα δεν έχει απαντήσει, πέραν των διατάξεων για εγκλήματα κατά της γενετικής ελευθερίας. Όχι, για να καταλάβουμε λίγο. Που μείωσε ποινές για εγκλήματα κατά της γενετικής ελευθερίας και της γυναικοκτονίας, όπως λέει συνεχώς και η κυρία Νικολάκου, 2 μήνες τη ζητάω μια απάντηση. Αν συμφωνεί με το ότι μειώθηκε η ποινή στην ανθρωποκτονία, άρα και τη γυναικοκτονία, γιατί από ισόβια αποκλειστικά έγινε ισόβια ή μέχρι 15 χρόνια, και δεν απαντάει η κυρία Κούφο Νικολάκου, που είχε και θεσμική ιδιότητα το 19, αν της αρέσει δηλαδή να εκπροσωπεί έναν πολιτικό αρχηγό που έβαλε εναλλακτική ποινή στην ανθρωποκτονία πέραν των ισόβιων και το μέχρι 15 χρόνια, και εμείς το επαναφέραμε, εμείς όλα αυτά. Τα προκλητικά τα οποία έκανε ο κύριος Τσίπρας τότε τα επαναφέραμε. Δηλαδή, ανθρωποκτονία,
0: αλλά όχι
1: μόνο
0: την αφαίρεση των πολιτικών δικαιωμάτων.
1: Τι κάναμε λοιπόν, πού παρεμβήκαμε ως προς τα πολιτικά δικαιώματα, πού αλλάξαμε το νομοθετικό πλαίσιο, δημιουργήσαμε ένα νομοθετικό πλαίσιο, γιατί εκεί υπήρχε το μεγάλο κενό. Έτσι, γιατί σας είπα ότι να κατέβει κάποιος μόνος του σε μία εκλογική περιφέρεια πρακτικά δεν του δίνει τη δυνατότητα να εκλεγεί. Πρέπει να πάρει 150.000 σταυρούς, παραδείγματος χάρη, στο νότιο ή στο βόρειο τομέα μόνος του. Δηλαδή, να πάρει 50% μόνος του. Το θέμα είναι τα κόμματα. Το θέμα είναι αν μπορεί ένα κόμμα να έχει πραγματικό ή μπροστινό ή στην πραγματικότητα.
0: Και είπατε,
1: αρχικό,
0: με δύο νόμους. Κάναμε νόμους, λοιπόν
1: δύο νόμους.
0: Νόμους δεν το επιτρέπεται αυτό επίσης.
1: Αυτό εμείς δώσαμε το εργαλείο το νομικό στον Άριο Πάγο να μπορεί να
0: βγάλει αμετάκριτη απόφαση.
1: Όχι αμετάκριτη.
0: Κατά δίκη.
1: Μέχρι να βγει αμετάκλητη καταδίκη.
0: Που μέχρι είναι... να βγει αμετάκλητη καταδίκη, να μην μπορεί.
1: Ναι. Είναι δύο διαφορετικά θέματα. Η αμετάκλητη καταδίκη επηρεάζει τη στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων του ατόμου, για να μην τα μπερδεύουμε. Ένα αυτό από το Σύνταγμα. Από την ημέρα που κηρύσσεται τα αμετάκλητη απόφαση και για όσο χρόνο διαρκεί η απόφαση. Ένα αυτό στην άκρη. Και ως προς τα κόμματα που έχουν επί της ουσίας ή και τυπικά ή και όχι τυπικά αρχηγό, ο οποίος έχει καταδείξει κάποια δικαιώματα, εφόσον αποφασίσει ο Άριος Πάγος, είναι δικές μας διατάξεις που ψηφίστηκαν από την Βουλή των Ελλήνων.
0: Ξεκάθαρα αυτά. Διάλειμμα εδώ, κυρίες και κύριοι, και το διάλειμμα μας έρχεται.
2: Sky 89,4. Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
3: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
4: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
3: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
4: Λέξεις βιβλιοπωλεία. Κανακάρι 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
2: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 2610 225 070.
5: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ! Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
5: Κούζα.
6: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
6: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
7: έξοδος 33,
6: και στο relos.gr.
8: Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούς 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 026 354.

0: τώρα, κύριε Βαρινάκη, ναι, μεν από τη μια είναι η αξιολόγηση των προγραμμάτων, αλλά από την άλλη και όλα όσα κυκλοφορούν. Όπως Φερρυππίν, από κάποιους κύκλους κυκλοφορεί μια μεγάλη συνεργασία, σύμπραξη Μητσοτάκη-Τσίπρα. Τα ακούτε αυτά?
1: Εντάξει, δεν υπάρχει καμία τέτοια βάση. Είναι αστείο και να το συζητάμε. Για πάρα πολλούς λόγους. Ο κυριότερος λόγος είναι γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμφωνεί κάποιος ή διαφωνεί μαζί του. Είναι ο κύριος εκφραστής μιας νέας λογικής για τη χώρα, κόντρα στην κρατούσα λογική της μεταπολίτευσης, με κάποιες φωτεινές εξαιρέσεις δικών μας κυβερνήσεων. Ότι πρώτα βρίσκουμε τα λεφτά και μετά ανακοινώνουμε μέτρα και ταυτόχρονα, ενώ δημιουργούμε δουλειές, μειώνουμε το χρέος της χώρας. Και ο κύριος Τσίπρας είναι ο κυριότερος εκφραστής της νεότερης εποχής, για να μην είναι το αδικήσω, γιατί αυτό ξεκίνησε από το 80, της χιλιοϊπωμένης και αποτυχημένης συνταγής της πλειοδοσίας. Δηλαδή, του να, για να γίνουμε αρεστοί, πιο... να λαϊκίσουμε και να δώσουμε τα περισσότερα.
0: Είναι πιο κοντά η συνεργασία Πασόκ με τους Ελασίτες.
1: Το Πασόκ του κύριου Ανδρουλάκη, κατά παραδοχή του ίδιου του Πασόκ, αλλά και λόγω και της συμπεριφοράς του, όταν λες ότι μου αντιγράφει ο Τσίπρας, ενώ τον καταγγέλει στο 80% του προγράμματός μου, αυτό χωρίς να το καταλαβαίνουν είναι μια παραδοχή της δικής τους πολιτικής μετατόπισης. Το ΠΑΣΟΚ μετά την εκλογή του κ. Ανδρουλάκη έχει μετατραπεί σε ένα κόμμα όπως εκείνα τα κόμματα που πριν από 10 χρόνια κατήγγυλαν το ΠΑΣΟΚ, ενώ τότε το ΠΑΣΟΚ ήταν στη σωστή πλευρά της ιστορίας, με τις πολλές διαφορές που είχαμε. Άρα το ίδιο το ΠΑΣΟΚ έχει αποφασίσει να γίνει ένα κόμμα παρόμοιο, θα πω ίδιο, κάθε κόμμα έχει τα δικά του χαρακτηριστικά, με παρόμοια λογική, με συμπόρευση αρκετές φορές όπως και στη ρητορική, σας θυμίζω την επέτειο από το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, με τα κόμματα του λαϊκισμού. Δείτε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Βγήκε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλάς, μετά από επίμονες ερωτήσεις συναδέλφων σας στην πρωινή εκπομπή, τον κ. Χασαπόπουλο και την κ. Βούλγαρη, και το ρωτάγαν πόσο κοστίζει, ρε παιδί μου, το πρόγραμμα, πόσο κοστίζει, και στο τέλος είπε 4 δις την τετραετία. 4 δις είναι μόνο το χρόνο. Ο 13ος μισθός και η 13η σύνταξη. Ο κύριος Ανδρουλάκης, εκτός από αυτά που τα είπε για 4 χρόνια, άρα είναι επί 4, δηλαδή 4-4-16 μόνο αυτό, είπε και το ΦΠΑ να μειωθεί και πολλά άλλα ακόμα.
0: Έχετε καταλήξει πώς θέλετε να αντιμετωπίσετε, πώς πρέπει ή θέλετε να αντιμετωπίσετε τον κύριο Σαμαρά?
1: Εγώ νομίζω ότι η επιτυχία ή η αποτυχία μας στις εκλογές, δηλαδή αν θα καταφέρουμε να κερδίσουμε το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό και να είμαστε αυτοδύναμοι, δηλαδή το καλύτερο δυνατό ποσοστό, δεν εξαρτάται από κανένα άλλο κόμμα. Ο κόσμος ψήφισε κατά πλειοψηφία το 2023 τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, χωρίς να δίνει λευκή επιταγή. Ο κόσμος αυτός υπάρχει και πολλοί άλλοι κόσμος μπορεί τότε να μην ψήφισε γιατί είχε μεγαλύτερα προβλήματα και θα μας αξιολογήσει σε δύο πεδία. Στο ένα είναι πόσο αποτελεσματική, σε τι ποσοστό δηλαδή αυτού που λέγαμε. Αυτό που λέγαμε το 23 έγινε, τι ποσοστό έγινε πράξη μετά το 23, και το δεύτερο είναι αυτό το οποίο θα πούμε για το 23-27, θα είναι πιστικό, κοστολογημένο και ρεαλιστικό. Αυτά τα δύο είναι για εμένα τα μόνα κριτήρια που ο κόσμος που απευθυνόμαστε θα τα βάλει κάτω και θα αποφασίσει είτε να μας ξαναψηφίσει, είτε να μας ψηφίζει για πρώτη φορά, είτε όχι. Γι' αυτό και είμαι αισιόδοξος. Δεν πετάω στα σύννεφα. Ναι. Καταλαβαίνω ότι θα έρθουν εκλογές. Πες τι θέλουν αγώνα.
0: Μια τελευταία
1: ερώτηση. Είμαι αισιόδοξος γιατί όταν έρθει εκείνη η ώρα, το δικό μας σχέδιο έχει αρχή, μέση και τέλος. Ναι, με παραδοχή λαθών, αλλά οδηγεί κάπου. Είναι κοστολογημένο. Λες στον κόσμο, εγώ θα δώσω τόσα γιατί τα βρήκα από εκεί. Εγώ μειώνω φόρους, αλλά αυξάνω τα έσοδα.
0: Είστε υπέρ του να περικοπεί το επίδομα ανεργίας,
1: κύριε
0: Βαρινάκη?
1: Από τότε που πήρα το πτυχίο μου, έχω υπάρξει πάρα πολλά χρόνια. Και προφανώς θα υπάρξω ξανά εργαζόμενος. Δεν έχω ζήσει ποτέ από την πολιτική. Και έχω υπάρξει και είμαι τώρα, λόγω της δικηγορικής εταιρείας στην οποία εγώ είμαι σε αναστολή ως δικηγόρος, και εργοδότης. Πολιτεύομαι λοιπόν και τώρα τα τελευταία χρόνια που έχω ανακοινωθεί και στο βόρειο τομέα, πρωτίστως ακούγοντας τους εργαζόμενους, τους εργοδότες. Και όταν μιλάμε για εργοδότες, δεν μιλάμε μόνο για μεγαλοβιομηχανούς, που και εκείνοι έχουν πολύ μεγάλη σημασία τι λένε, γιατί δίνουν δουλειά σε ανθρώπους και θέλουμε καλύτερους μισθούς. Και ακούγοντας και τις μικρές επιχειρήσεις. Διαχωρίζω πάντοτε, είμαι ο μακροβιότερος τα τελευταία χρόνια και είναι μεγάλη τιμή για εμένα, την έκφραση της κυβερνητικής θέσης, που είναι η βασική μου δουλειά. Άλλη η δουλειά μου.
0: Δεν έχετε δικαίωμα να λέτε
1: λοιπόν,
0: την γνώμη.
1: Θα σας πω εγώ τι πιστεύω εγώ στη δημοκρατία που είμαστε. Εγώ, εκτός από κυβερνητικός εκπρόσωπος, που είναι μεγάλη τιμή για εμένα, και υπερασπίζομαι μάλιστα και τις πιο αντιδημοφιλείς πολλές θέσεις, που για μένα όμως είναι και πιο κρίσιμες και στις πιο δύσκολες περιόδους, με ένα πολύ σημαντικό κομμάτι συναδέλφων μου στην κυβέρνηση και τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Είμαι και υποψήφιος βουλευτής και θέλω, όταν έρθει η ώρα ο κόσμος να με κρίνει, εν προκειμένου στο βόρειο τομέα, να ξέρει ποιον άνθρωπο έχει απέναντί του. Αυτή λοιπόν η θέση, να το ξεκαθαρίσω, δεν είναι θέση της κυβέρνησης, δεν είναι στα σχέδια και το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Δεν σχεδιάζεται κάτι τέτοιο. Έχουν γίνει βήματα και οι πολύ σημαντικά βήματα και με έτσι, τους ελέγχους και με τις υπερορίες. Και βέβαια αυτό είναι ένα θέμα πολλών υπουργείων και με την ενίσχυση της απασχόλησης. Είμαστε η κυβέρνηση που έχει δημιουργήσει τις περισσότερες θέσεις εργασίας από οποιαδήποτε άλλη. Γιατί μειώσαμε φόρους, ψηφιοποιήσαμε το κράτος.
0: Επιμένεις αυτή,
1: λοιπόν,
0: αυτή την
1: προσέξτε.
0: Προσωπική
1: εγώ λοιπόν εξέφρασα αυτό το οποίο ακούγεται ως λογική σε κάθε επιχείρηση από την πιο μικρή
0: δηλαδή,
1: μέχρι
0: είναι,
1: την πιο μεγάλη.
0: Να επιδοτηθεί η θέση.
1: Να ανοίξουμε προσύψεως κάποια στιγμή τη συζήτηση, το ξαναλέω, αυτό είπα και τίποτα άλλο. Και, το, και επιμένω σε αυτό ως προσωπική θέση να επιδοτείται από ένα χρονικό διάστημα η εργασία και όχι η ανεργία. Αυτό είπα και τίποτα άλλο. Είπα λοιπόν μια γνώμη ως νέος άνθρωπος.
0: Υπάρχουν όμως σε μια κουβέντα. Όπως οι εργαζόμενοι στον τουρισμό μένουν με ένα κενό.
1: Εγώ αυτή λοιπόν αυτό το είπα. Ξεκαθαρίζοντα ότι η κυβέρνηση δεν σχεδιάζει ούτε θα κάνει κάτι τέτοιο. Το τονίζω πάρα πολλές φορές. Δεν είναι στα σχέδια. Δεν υιοθετείται αυτή η πρόταση. Να το πω διαφορετικά. Και τι είπαν και βγήκαν και είπαν κάποιοι. Είναι, πρώτο που είπαν γρήγορα, τέλος, είναι λαγός.
0: Μας το κρύβει
1: λοιπόν.
0: Τώρα και
1: ένα χρόνο πριν αυτός ο λαγός, ένα χρόνο πριν αυτός ο υποτιθέμενος λαγός, σε συνάδελφό σας τον κύριο Προβάτα, έχει κάνει αντίστοιχη συζήτηση, όπου εκεί επειδή είχα και παραπάνω χρόνο, πάλι είπα για προσωπική θέση που κάποια στιγμή πρέπει. Ναι. Τι είχα πει τότε, να έχουμε ειδική μέρημνα για ειδικές περιπτώσεις, όπως είναι άνεργοι μεγαλύτερης ηλικίας, άνεργες μητέρες και οτιδήποτε άλλο.
0: Να
1: το ξαναλέω. Δεν υπάρχει
0: είναι
1: τέτοια
0: θέση του Πασόκ αυτή του 18.
1: Δεν υπάρχει, θα φτάσω και στο Πασόκ. Δεν,
0: πολύ
1: υπάρχει,
0: γρήγορα, πέρα,
1: δεν υπάρχει τέτοια συζήτηση στην κυβέρνηση. Το ξαναλέω, είναι μια ταυτοτική προσωπική θέση. Γιατί εγώ θέλω να πολιτεύομαι με τα ένσημά μου, με τις απόψεις μου και βέβαια με προμετωπίδα το πρόγραμμα το οποίο θα έχει η Νέα Δημοκρατία, το οποίο είναι αυτό το οποίο θα αποφασιστεί. Και δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στο σχεδιασμό. Αλλά συγγνώμη, όταν ένας άνθρωπος βάζει το όνομά του σε ένα ψηφοδέλτιο, έχει και μια ύπαρξη
0: πρέπει να κλείσω,
1: και προσωπικότητα
0: Μανέκη
1: και οντότητα. Και τελευταίο, αυτό που είπατε, το ίδιο το Πασόκ στο πρόγραμμά του το 18 έχει μια ανάλογη πρόταση. Το ξαναλέω. Κανείς δεν είπε μετά από ένα διάστημα 2-3 μηνών, οποιοδήποτε, οι άνθρωποι αυτοί να μην παίρνουν επίδομα. Τι λέμε κάποιοι, με άλλο τρόπο ο καθένας, από ένα διάστημα και μετά, ως προσωπική μας θέση, να επιδοτείται η εργασία για να βρει ο άνθρωπος αυτός δουλειά.
0: Σας.
1: Γιατί οι επιχειρήσεις δεν βρίσκουν εργαζόμενους.
0: Κύριε Μαρινάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ
1: για την
0: παρουσία μας. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Καλή δύναμη σε όλες και σε όλους. Να είμαστε καλά. Έρχονται ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος. Καλημέρα.
2: Φροντιστήρια Πρίσμα. Εδώ μαθαίνεις σαρωτικές επιτυχίες σε όλες τις κατευθύνσεις και ΕΠΑΛ. Προσιτές τιμές. Ειδικά προγράμματα σπουδών για αποφύτους. Εγγραφές από 23 Αυγούστου σε Πάτρα, Ρίο, Οβριά, τώρα και στην Αγιά.
3: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
4: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
5: Κάρα μία, κοζιέ η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά αλλάζει όνει στατζιόνι.
4: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
5: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
6: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
5: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελώνα για δουλειά πάντα, ε?
7: Ετοιμάσου για Πάτρα Τρακ. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 21 Σεπτεμβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρας. Έλα να πατράρουμε.
8: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως, με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
9: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ασκούνη Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392.
10: Ασκούν Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
11: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
12: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 3266 51 και φτάσε. Φλωράτος.
11: Είναι του τύπου σας.
13: Η ώρα είναι 10.

0: Sky 89,4.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στις λοφόρους Χιστού και Αθηνών προς το Σκαραμαγκά, λόγω τροχαίων συμβάντων. Ανάλογη εικόνα και στη λοφόρο Κηφισού, στον άξονα Συγκρού Βασιλής Αμαλίας, στην Αρδιτού, στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή, στην άνοδο της Βασιλεός Κωνσταντίνου και στη λοφόρο Κηφισίας ανατμήματα. Θα δοθεί ό,τι παραπάνω μπορεί στους πολίτες με βάση τις δημοσιονομικές αντοχές, τόνισε στον ΣΚΑΙ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ερωτηθείς για την ενεργειακή κρίση. Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση έχει κρατήσει εφεδρείες για το 2026 και τον Οκτώβριο θα αξιολογηθούν όλα τα δεδομένα με τις τιμές της ενέργειας. Σημείωσε ότι η επιπτώση της νέας πραγματικότητας στην ευρωπαϊκή οικονομία είναι το νούμερο ένα θέμα που συζητείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεγαλύτερη σύνταξη αλλά και αναδρομικά που κατά μέσο όρο θα ανέλθουν σε 3.000 ευρώ θα πάρουν 35.000 συνταξιούχοι, οι αποδοχές των οποίων επανυπολογίζονται αυτή την περίοδο από τον ΕΦΚΑ. Όπως γράφει σήμερα η Καθημερινή, πρόκειται κυρίως για συνταξιούχους του ΟΑΕ, του ΙΚΑ και του Δημοσίου, οι οποίοι είχαν περισσότερα από 30 χρόνια ασφάλισης. Η αύξηση της σύνταξης για τους συγκεκριμένους δικαιούχους προκύπτει από το γεγονός ότι οι ισχύοντες συντελεστές αναπλήρωσης είναι μεγαλύτεροι από αυτούς που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Στο στόχαστρο απαταιώνων έπεσε η περίληκη γυναίκα στην Αύπακτο. Άγνωστος τηλεφώνησε στη γυναίκα και προσποιήθηκε τον υπάλληλο του ΔΔΕ. Ο δράστης υποστήριξε ότι υπήρχε πρόβλημα με την τάση του ηλεκτρικού ρεύματος και με το πρόσχημα ότι έπρεπε να πραγματοποιηθούν δοκιμές στις ηλεκτρικές συσκευές του σπιτιού, την έπεισε να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμάτα σε μία σακούλα. Προκειμένου να μην κινδυνεύσουν, η περίληκη τοποθέτησε στη σακούλα περίπου 5.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς και κοσμήματα αξίας περίπου 5.000 ευρώ. Απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με δεχόμενο δόλο. Η συμπληρωματική δίωξη σχετίζεται με νέα πιστήρια που κατέθεσε η αστυνομία στις δικαστικές αρχές και αφορούν δεδομένα για τις ζωτικές λειτουργίες του τραγουδιστή από το μηχάνημα πλάσμα φαίρεσης. Ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα η παροχή βοήθεια σε 36χρονη αλλοδαπή και 24χρονο αλλοδαπό στην περιοχή Βάθρες Ξηροποτάμου της Αμοθράκης. Οι δύο αλλοδαποί αποπροσανατολίστηκαν κατά τη διάρκεια πεζοπορίας. Μετά την κλήση του 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό τους, κινητοποιήθηκαν τρεις πυροσβέστες με ένα όχημα. Οι πυροσβέστες τους προσέγγισαν και τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο. Σε παράνομο χώρο διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών είχε μετατραπεί ίντερνετ καφέ στην περιοχή της Ανάληψης στη Θεσσαλονίκη, όπως αποκάλυψε αστυνομικός έλεγχος. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης της αστυνομίας που πραγματοποίησαν, αστυνομικοί συνελήφθησαν συνολικά 13 άτομα ηλικίας από 31 μέχρι 84 ετών. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι ο προσωρινά υπεύθυνος του καταστήματος και 12 πελάτες, ενώ ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης αναζητείται. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτήρισε φάρσα την προειδοποίηση ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να καταστρέψει την ανθρωπότητα. Προηγήθηκε η έκκληση πολλών διευθυντών τεχνολογικών εταιριών να επιβραδυνθεί η ανάπτυξη των συστημάτων αυτών, κάτι που προκάλεσε πτώσεις στις μετοχές εταιριών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.
2: Αμοιβαία κεφάλαια.
3: Ετοιμάσου για πατρατράκ. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 21 Σεπτεμβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρας. Έλα να πατράρουμε.
4: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ασκούνη Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ασκούνη Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, την απόκτηση του Ανάς Σαλάχ Εντίνα, ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Ο Μαρακινός ποδοσφαιριστής θα αγωνίζεται στο Τριφύλλι με μονοετή δανεισμό από τη Ρώμα. Η Εθνική Βόλεϊ Ανδρών πέτυχε μεγάλη νίκη με 3-1 σετ επί της Σλοβενίας στη Μόντενα και έκανε σημαντικό βήμα για την πρόκριση στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Σήμερα στις 5 το απόγευμα η Εθνική παίζει με τη Σουηδία. Για το Basketball Champions League σήμερα παίζουν Προμηθέας Βιέννης στις 2 και 4 και Μανίσα Κολοσσός στις 4.30. Στο Βόλο θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γάλλος ποδοσφαιριστής Ρεμί Καμπελά.
5: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
6: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
5: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
6: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
7: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
5: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
6: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
8: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρξει συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα δυτικά. Άνεμοι βόρειο-ανατολική 4 με 5. Μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμεθεί από 18 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη στο Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και στην Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά πρόσκαιρα αυξημένη από το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Ιόνιο, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική 3 με 5 και στα Νότια τοπικά 6 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρει 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 30 και τοπικά στα δυτικά έως 31 βαθμούς. Την Τετάρτη στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, την Νότια Πελοπόννησο, Κυκλάδες, στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Κρήτη και τα Κύθυρα σποραδικές καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες, κυρίως στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές, η θερμοκρασία και πάλι δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

0: Κάει 89,4.
1: Πάρτε βαθιά ανάσα, καθίστε αναπαυτικά στις πολυθρόνες σας και ξεκινάμε.
2: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Μέρα.
0: Ακούτε Sky 89 και 4 στη συχνότητα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας. Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα όπου φτάνει η φωνή μας, ολούθε. Σήμερα είναι Τρίτη, έχει 15 ο Σεπτέμβριος, το σωτήριο είναι έτος 2026, διανύουμε, καλώς ήρθατε τα πρωτοβρόχια. Έσπασε η ζέστη, έβρεξε χθες σε πολλές περιοχές της Πάτρας και τώρα το πρωί ψυχαλίζει στις βόρειες πλευρές της. Εντάξει, μην τρομάζετε, από αύριο πάλι στα ίδια θα είμαστε, αλλά δεν θα έχει τη ζέστη με την οποία γκανιάξαμε το καλοκαίρι, παιδί μου. Βυσαρίων γιορτάζει σήμερα. Νικήτας επίσης γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζετε. Υγεία να έχετε πάνω απ' όλα και όλα τα άλλα θα τα βρείτε. Εμείς ευχόμαστε πάντα από εδώ. Ευρωπαϊκή ημέρα κατά του καρκίνου του προστάτη. Παρακαλώ πολύ τις εξετάσεις σας. Περάστε και από το δάχτυλο του ορολόγου. Να μην έχει νύχια. Διεθνής ημέρα δημοκρατίας σήμερα. Απέναντί μου στην πολυδιαβλική κονσόλα το... ανατρίχιασε ο γέροντας. Ο έφεδρος ανατριχιασμένος γέροντας Κωνσταντίνος Γκύρης. Ρύθμιση ήχου, ραδιοσκηνοθεσία.
2: Ντρέπεστε κι εσείς που είτε μικρόφωνα όλη την ημέρα. Μύρλα και μιζέρια.
0: Στο μικρόφωνο ο έφεδρος γέρον απεσιότατος. Καλημέρα στην Αύπακτο, την γενέτειρά μου, την αρχόντισσα του Κορινθιακού, την πανέμορφη. Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα, στη Δυτική Αχαΐα, κάτω εκεί στο Γκάμπο. Καλημέρα σας. Καλημέρα στο Αίγιο και τα Καλάβρητα, στους φίλους μας, στο Ιερό Βουνό, στην όμορφη πόλη, στον πεζόδρομο. Ωραία πέρασα εκεί πάνω. Α, δεν μπορώ να πω, εντάξει. Καλημέρα στο Διακοπτό, καλημέρα στην Ακράτα, καλημέρα στο Ξυλόκαστρο, στο Κιάτο, στο Δερβαίνη, στο Λουτράκι και στην Κόλλη. Ναι, καλημέρα στα χωριά της Ετωλοακαρνανίας της πατρίδας μου. Καλημέρα στο Αγρίνιο, καλημέρα στο Μεσολόγγι, καλημέρα στο Τρίκορφο, Αντώνη, φίλε, καλημέρα. Από καρδιάς και σήμερα η καλημέρα σε εσάς που ξεκινήσατε την αναζήτηση του ιερού και δισεύρε του μεροκάμα του σίδερο στη μέση και ατσάλι στο στομάχι σας.
3: Τον παραδέχομαι. Τέτοιος παπάτσας δεν ξαγίνεται στην Ελλάδα.
0: Τώρα που λέω για το μεροκάματο, το δισεύρετο, σε παρακαλώ, έχουμε μια ατάκα του Γεωργιάδη που λέει για την περίοδο της ευημερίας, ρε παιδί μου, που ζούμε, την περίοδο της ευημερίας αυτό. Επειδή ζούμε, καταλάβατε, θα μειωθεί και το επίδομα ανεργίας τώρα από την... την περίοδο της ευημερίας. Τον Άδωνη. Στη σειρά το έχω. Λοιπόν, καλά, θα το βρει.
4: Ζούμε στη πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, Ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετία.
0: Αυτό ήθελα, αυτό. Δεν ζούμε, δεν το νιώθεις ρε εσύ ότι ζούμε σε αυτό, Είμαστε στην πιο ευημερούσα ευρωπαϊκή χώρα, παιδιά τα λέει και τα πιστεύει.
4: Και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς και όλοι να μυριάζετε. Έλο!
5: Είναι ντροπή και ντρέπομαι.
6: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
4: Να μην ασκηθεί καθόλου.
7: Τι είπατε?
4: Να μην ασκηθεί καθόλου.
8: Τόση δημοκρατικότητα.
4: Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα. Τι έχουμε? Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτή είναι η κυβέρνηση με το τάκι.
7: Νομίζω είναι πιο ντελούλιο από μένα.
0: Ναι, ρε. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Γιατί? Δηλαδή τι, έχετε να τη πείτε κάτι? Δηλαδή αν δεν ήταν ο Μητσοτάκης, ποιο θα ήταν, α πούμε? Ποιο θα ήταν? Ποιο μπορεί να ήταν? Ο Αλέξης, έλα τώρα. Λοιπόν, καλημέρα στους οδηγούς απανταχού, το νου σας στο δρόμο. Ζώνει όλοι μέσα στο αυτοκίνητο, μπροστά πίσω και κράνει οι αναβάτες. Η Πάτρα είναι δύσκολη, είναι πολύ δύσκολη θα έλεγα. Σπάνε τα νεύρα σου στο κυκλοφοριακό σε συγκεκριμένα σημεία. Γι' αυτό να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να κάνετε υπομονή. Επίσης μπορείτε να παρκάρετε όπου θέλετε. Δεν υπάρχει περίπτωση να σας ενοχλήσει κανένας. Μπορείτε να πατήσετε ακόμα και πάνω στην πλατεία Γεωργίου. Επίσης μπορείτε να πατήσετε για πάρκινγκ. Είδα τις φωτογραφίες στο Ρωμαϊκό Οδείο μπροστά εκεί που πήραν το περίπτερο. Γι' αυτό το πήραν το περίπτερο. Δεν το πήραν γιατί ενοχλούσε το μνημείο. Το πήραν για να πας εσύ Εσύ που με ακούς τώρα, να παρκάρεις. Βεβαίως. Πατάς από το πεζοδρόμιο, το βάζεις εσύ μπροστά, το βάζει ένας άλλος από πίσω, άντε και ένας τρίτος παραπίσω, έρχονται και δύο μηχανάκια. Εντάξει, είμαστε μια χαρά. Ορμάται, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Καλημέρα στο 18300, το ραδιοταξί της Πάτρας, στον κορυφαίο πάροχο μετακίνησης στην πόλη, 261-0-205-205. Και στο κινητό, σε τάμπλετ και κινητά η εφαρμογή που βλέπεις και τη διαδρομή και πόσο θα κοστίσει και ποιο ταξί θα έρθει και πόσο χρόνο θα κάνει, τα πάντα όλα. Φυσικά και στο πενταψήφιο 18300. Και εκείνο που έχω να σας πω, ξεκινώντας, είναι επειδή κοιτάτε τώρα το ημερολόγιο, μη φάτε κανένα πρόστιμο γιατί δεν περάσατε το αυτοκίνητο κταίο, έτσι. Το νου σας είναι κοροϊδίσια λεφτά δηλαδή. Έτσι, μην έχουμε τέτοια θέματα. Εγώ όμως θα σας πω ότι θα πάτε στο κεντρικό κταίο Πάτρας. Εκεί θα πάτε, στο Γιώργο τον Ταυλούρο. Θα πάτε στην πιο στρατηγική τοποθεσία που είναι το μοναδικό ιδιωτικό κταίο στη Βόρεια Πάτρα. Μην μπλέξετε με πόλη, μην μπλέξετε με βουνά, μην μπλέξετε με λαγκάδια, με ποτάμια. Θα πάτε στη Σταυροπούλου 63-65. Είναι κάτω από το Τόφαλος γεωγραφικά. Τώρα εύκολο, εύκολο. Άσε που όλοι έχετε το GPS. Το πατάτε και σας πάει ακριβώς μετά το ύψος του σταδίου Τόφαλος, η Σταυροπούλου 63-65. Είναι το μοναδικό ιδιωτικό κταίο λοιπόν στη βόρεια πλευρά της Πάτρας. Γρήγορη, εύκολη πρόσβαση. Εύκολη πρόσβαση. Βγήκες εκεί στο Κουρτέσι, έφυγες. Δεν μπλέκετε στο κυκλοφοριακό, δεν κάνετε μεγάλες διαδρομές, δεν κάνετε όπως είπαμε ταξίδια για τεχνικό έλεγχο και μπαίνετε σε μια υπερσύγχρονη εγκατάσταση με ψηφιακά μηχανήματα εποχής του 2024. Πολύ φιλόξενο, θα το δείτε, πολύ μοντέρνο. Θα σας κεράσουν και το κατητή σας, το αναψυκτικό σας. Διασφαλίζουν λοιπόν την διαφάνεια στον έλεγχο σε κάθε στάδιο και κάντε το ραντεβού σας στο 261-070-60-70. Το τονίζω 70-60-70. 261-0 ή kendrikokteo.gr επιτόπου.
1: Προσπαθούν να μας πείσουν το σύμπαν των μέσων μαζική επικοινωνία των αντιπολιτευμένων κομμάτων ότι στην Ελλάδα ζούμε μια απέραντη δυστυχία. Όχι, δεν ζούμε μια απέραντη δυστυχία. Υπάρχουν άνθρωποι που περνάνε δύσκολα. Ναι. Πάνε περισσότεροι διακοπές. Ναι. Ναι. Εγώ δεν λέω ότι ζούμε σε παράδεισο και ότι όλα είναι τέλεια.
7: Λίγο νωρίτερα.
1: Είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας τα τελευταία δεκαετίες. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα. Η Ελλάδα είναι ζάχαρη. Τελεία. Γεια σας, τελειώσαμε.
0: Ναι, και έχει αυξηθεί το ζάχαρο στους ανθρώπους, στους Έλληνες, επειδή η Ελλάδα είναι ζάχαρη. Έχουμε πάθει διαβήτη. Δηλαδή είναι σοβαρό το έργο, ας πούμε. Στην Κάρνα θα πάτε, στη μεγάλη πατρινή εταιρεία εμπορίας κρέατος και προϊόντων του. Ένα κατάστημά της είναι σίγουρα κοντά μας. Για αγορές μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας, πολύ καλές τιμές. Πολύ καλές τιμές. Ψάξτε και τις προσφορές, θα με θυμηθείτε. Δημοκρατία 73 στην Οβριά, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρόν Κλάους, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού στην Αμερική απέναντι στο Βασιλόπουλο, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Μποζέτικα και στο Ρίο.
8: Μιλάμε για γαλάζιους λαγοκέφαλους. Δεν έχουν αφήσει τίποτα όρθιο. Στους πολιτούς τους δίνουν εκατομμύρια ευρώ. Σε αυτούς που αντιπαθούν, κύριε Χατζή, δεν δίνουν τίποτα.
0: Γαλάζιος λαγοκέφαλος. Εβίας 250 είναι ένα βενζινάδικο που είναι του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα και έχει σήμα ΕΚΟ. Είναι 50 μέτρα πριν βγείτε στα φανάρια της Γλαύκου. Θα δείτε ότι η τιμή αυτή τη δύσκολη ώρα που έχει πάρει τον ανήφορο βενζίνη, πετρέλαιο, καύσιμα, ενέργεια, το ψάχνουν στην κυβέρνηση να δούμε μήπως τους έρθει του Βρουτζάς, γιατί θα τους έρθει, δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι καλή τιμή αυτή τη δύσκολη ώρα, αλλά το κυριότερο είναι ότι έχετε μπροστά σας αντλίες φραγισμένες, έχετε καθαρό καύσιμο ανώτερης ποιότητας, γιατί οι επαγγελματίες προστατεύουν την τσέπη τους και έτσι προστατεύεται και η δική μας και τα αυτοκίνητά τους προστατεύουν με το καθαρό καύσιμο. Γι' αυτό θα πάτε εκεί λοιπόν. Η πρότασή μου είναι αυτή. Εβίας 250 λίγο πριν βγείτε στην Γλαύκου, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα, δοκιμάστε το και θα με θυμηθείτε.
1: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας τα τελευταία δεκαετίες. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό που γίνει. Όλη η υπόλοιπη Ευρώπη περικόπτει.
9: Ναι.
1: Όλες οι χώρες της Ευρώπης έχουν ύφεση.
9: Ναι.
1: Όλες οι χώρες της Ευρώπης κάνουν περικοπές δαπανών. Ναι. Και μία χώρα πάει και δίνει. Ναι. Μία, αυτή τη Μητσοτάκη. Δεν υπάρχει άλλη. Μία χώρα.
0: Κάτι χρηστικό, εάν δικαιούστε επιστροφή ενοικίου και έχετε κάνει κάτι λάθη και κινδυνεύετε να μην την πάρετε, οι διορθώσεις για την επιδότηση είναι έως 30 Σεπτεμβρίου. Αυτό που κάνει εντύπωση είναι η είδηση που μας έρχεται από τα Ιωάννινα ότι μέσα στο σάκο μεταφοράς της ορού του άτυχου 37χρονου πιλότου Βρέθηκαν κομμάτια από το φάντο. Βρέθηκε ένα όργανο που μετράει το ύψος, βρέθηκαν και άλλα πράγματα και πιθανολογούν ότι και στον σάκο που μεταφέρθηκε ο άλλος πιλότος στην Ηλία, ο συγκυβερνήτης, μπορεί να ήταν και εκεί μέσα διάφορα από το αεροπλάνο. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Ψάχνουν να δουν πώς ακριβώς έγινε η υπόθεση. Αυτό που γίνεται στην Πάτρα με τα αυτοκίνητα που καίγονται, παίρνουν φωτιά ξαφνικά. Έχουμε πει πολλές φορές από το μικρόφωνο ότι δεν είναι απλό πράγμα και δεν είναι

0: το φανάρι μετά το τόφαλος που στρίβουμε για πανεπιστήμιο δεν δουλεύει να έχει την προσοχή του ο κόσμος. Ή Πατρέως, τα γνωστά που είπαμε και χθες. Ή στη Γούναρη και στη Σύνη Ομόνια υπάρχει πρόβλημα. Η Ηλίας έχει πρόβλημα. Η Καρατζά έχει πρόβλημα. Είναι κλειστά δηλαδή. Η πλατεία Παπανδρέου είναι πολύ φορτωμένη σήμερα. Τα νέα μας είναι αυτά. Δεν είναι κάτι καλό να σας πω.
1: Ναι, ναι. Να αποφεύγεται η Πάτρα. Πες το.
0: Να αποφεύγεται η Πάτρα.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς το λέγαμε το σλόγγαν μας.
1: Ναι, να αποφεύγεται.
0: Να αποφεύγεται.
1: Να αποφεύγεται. Λοιπόν, καλή βάρδια ευχόμαστε.
0: Άστε καλά, σας ευχαριστώ.
1: Αύριο
0: πάρα
1: να είναι καλύτερα
0: πολύ
1: τα πράγματα. Καλή
0: μακάρι, μακάρι.
2: Δεν θα πείτε κουβέντα για το κουκουέ σε αυτό το πάνελ. Δεν θα πείτε κουβέντα σε αυτό το πάνελ για το κουκουέ.
1: Λοιπόν, Τρίτη σήμερα 15 Σεπτεμβρίου και αν μένετε στις οδούς Πραξιτέλους και Βριζάκη από τις 8 το πρωί, ήδη δηλαδή, μέχρι τις 2 το μεσημέρι δεν πρέπει να έχετε νερό. Από Θουρίας, Ακροτηρίου, Πραξιτέλους, Βριζάκη, Ροηλού, Παχία, Τάλιας, Κλισόβης, Αρχελάου, Χαλεπά και Χατζή δεν πρέπει να έχετε νερό. Επίσης στις κάθετες οδούς με την Πραξιτέλους, Μπουζιάννη μέχρι και τη διασταύρωση της Ροηλού με τη Θεοτοκοπούλου. Εκεί δεν θα έχετε νερό. Εάν έχετε προλάβει και έχετε γεμίσει τίποτα παγούρια, τίποτα κουβάδες, πάει καλά. Ιδάλλως, υπομονή.

Έχουμε πει πολλές φορές ότι στο κυκλοφοριακό, και θα το πούμε σήμερα γιατί χτες δεν προλάβαμε, δεν φταίνε μόνο όλοι αυτοί που μας ταλαιπωρούν και οι οποίοι μας γράφουν στα παλαιότερα των εργαλείων τους, εργολάβοι και διάφοροι άλλοι που εμπλέκονται στα έργα, φορείς υλοποίησης και άλλοι. Φταίμε και εμείς. Δεν καταλαβαίνουμε Χριστό. Δηλαδή περπατώντας στην Πάτρα βλέπω το έργο το οποίο έχει πιάσει ένα κομμάτι του οδοστρώματος και απέναντι βλέπω τον άλλον σαν να μην τρέχει τίποτα να πηγαίνει να παρκάρει. Κανονικά. Και να παρκάρει και να παρκάρει και άσχημα. Δηλαδή ξέρετε τι εννοώ άσχημα. Το αυτοκίνητο να είναι το μισό μέσα στο ρεύμα κυκλοφορίας, να είναι στριμμένες οι ρόδες, να έχει σκάσει μύτη λίγο η μούρη δεξιά κτλ. Δεν φταίνε μόνο αυτή λοιπόν, φταίει και η νοοτροπία μας. Την οποία νοοτροπία έχω πολλά χρόνια να δω να προσπαθεί να μας την επαναφέρει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, τις κανονικές, τις πολιτισμένες, η δύναμη της πολιτείας που λέγεται τροχέα. Εκτιμώ απεριόριστα την δουλειά που κάνουν οι τροχονόμοι ως άτομα που προσπαθούν, αλλά αυτό φαίνεται ότι δεν φτάνει στην περιοχή μας και πρέπει να κάνουν κάτι παραπάνω. Οι δικαιολογίες που ακούμε συχνά είναι οι ίδιες, δεν έχουν προσωπικό, ένα αυτοκίνητο, ένα όχημα, ένα έτσι, ένα αλλιώς. Εγώ πιστεύω ότι η βοήθεια τους στην τροχέα σε περιπτώσεις όπως αυτές που διανύουμε τώρα μέσα στην πόλη που έχει σκαφτεί ολόκληρη μπορεί να δοθεί και από άλλους αστυνομικούς οι οποίοι μόνο αυτό δεν βλέπουμε να κάνουν σε αντίθεση με άλλες πόλεις όπου δεν είναι μόνο οι τροχονόμοι που κάνουν τη ρύθμιση τις ώρες αιχμής ή όταν υπάρχει ένα πρόβλημα, είναι και το περιπολικό, είναι και οι ζητάδες, είναι και οι δίας, πώς το λένε, οι ζητάδες έχουμε μείνει πίσω, οι δίας, είναι και άλλοι οι οποίοι κάνουν, στέλνουν βοήθεια όταν η τροχέα δεν αρκεί. Εδώ δεν βλέπουμε τέτοια πράγματα και συμβαίνει και αυτό. Είναι η νοοτροπία μας, δεν υπάρχει συντονισμός, καλά το συζητάμε, τα είπαμε χτες. Δεν υπάρχει ενημέρωση, κακώς. Θα έπρεπε οι φορείς να ενημερώνουν μέσω του διαδικτύου, τουλάχιστον μέσω του διαδικτύου, για να μην πω και με άλλα μέσα, όλο τον κόσμο ότι σήμερα στην Πάτρα, ξέρεις, όταν θα ξεκινήσεις το πρωί να πας στη δουλειά σου και έχεις το δρομολόγιο που περνάει από τον τάδε δρόμο, σήμερα δεν θα το κάνεις. Ξεκίνα 10 λεπτά νωρίτερα, αυτό θα σημαίνει η ενημέρωση, γιατί έχουμε κλείσει το δρόμο γιατί το φτιάχνουμε. Και θα το κλείσουμε μέχρι τότε. Υπάρχει ζήτημα. Και επίσης υπάρχει ζήτημα με πάρα πολλούς εργολάβους για το Δήμο Πατρέων, λέω τώρα, οι οποίοι πραγματικά δεν εμφανίστηκαν εντάξει στις υποχρεώσεις τους. Δεν ξέρω τους λόγους, πάντως δεν τήρησαν το χρονοδιάγραμμα. Δεν ξέρουμε τι επιπτώσεις έχουν αυτοί οι εργολάβοι. Τι επιπτώσεις έχουν αυτοί οι εργολάβοι. Και πραγματικά διάβασα την είδηση που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ότι υπήρξε πρόβλημα για τους,

0: για τις περιοχές που κάηκαν πέρσι και που η έκτακτη ανάγκη θα λήξει μέσα στον Οκτώβρη και πρέπει να φτιαχτούν, να δημοπρατηθούν τα έργα, όπου ο Δήμος κάλεσε 6, αν δεν κάνω λάθος, συγκεκριμένες εταιρείες και είπαν ότι αυτό δεν είναι σωστό, δεν είναι δημοκρατικό, πρέπει να είναι οι πάντες. Ναι, εντάξει, απ' την άλλη όμως, δηλαδή θα πάει ένας ο οποίος έχει βγει εκτός χρονοδιαγραμμάτων, έχει ζητήσει πίνακες ανακεφαλαιοποίησης, έχει ζητήσει δηλαδή παραπάνω λεφτά, έχει κάνει ένα έργο το οποίο ελέγχεται για την ορθή κατασκευή του και θα ξαναχτυπήσει ένα έργο πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ ιδιαίτερο, πάρα πολύ δύσκολο, όπως είναι οι εργασίες σε μια πυρόπληκτη περιοχή και μάλιστα σε κατοικημένες περιοχές όπως είναι στην Πάτρα. Δεν ξέρω. Αντιλαμβάνεστε βεβαίως ότι και εσείς νομίζω λέτε τώρα μέσα, όχι, δεν θα το δίναμε το έργο. Δηλαδή αν φτιάχνατε το σπίτι σας και κάποιος σας καθυστερούσε, κάποιος δεν έκανε σωστά τη δουλειά του και θέλατε να φτιάξετε δίπλα και ένα δεύτερο σπιτάκι ή μια αποθήκη, θα ξαναπέρατε τον ίδιο που σας έβγαλε την Παναγία, που ταλαιπώρησε την κοινωνία ολόκληρη? Εντάξει. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Έχουμε το θέμα που καίει των ημερών, τους ελέγχους στα ιδιωτικά ιατρία.
1: Παρακαλώ, με μιλάτε όταν μιλάω.
2: Όχι, μιλάω εγώ και εγώ θα σας δίνω το λόγο. Κάντε
1: είστε
2: κάποιο
1: εσείς
2: λάθος.
1: Θα μου δίνετε το λόγο.
2: Είμαι εγώ.
1: Ναι.
2: Αλήθεια.
1: Ναι.
2: Εσείς είστε κάποιο ανώτερον.
1: Εγώ είμαι βουλευτής.
2: Εγώ αυτή τη στιγμή καλώς...
1: Είμαι πρόεδρος κόμματος. Εσείς τι είστε που θα μου δίνετε το λόγο και εσείς...
2: Βουλευτής, μια χαρά. Το πρόεδρος κόμματος δεν με ενδιαφέρει. Αυτή τη στιγμή είναι επιτροπή και στην επιτροπή μετέχουν οι βουλευτές.
1: Πώς προεδρεύετε?
3: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
4: Sky 89,4. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία.
1: Επέκταση της
4: δηλαδή. Για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
5: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
6: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
7: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ! Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
6: Κούζα.
7: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάβολο.
7: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
8: έξοδος 33,
7: και στο relos.gr.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Ετοιμάσου για Πάτρα Τρακ. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 21 Σεπτεμβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρας. Έλα να πατράρουμε!
8: Sky 89,4.
3: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
12: Επέκταση της τηλεατρικής παντού. Αυτό είναι να σου πέφτουν τα μαλλιά. Ευτυχώς έχω βάλει εγώ και είμαι καλά.

0: Λοιπόν, είναι στο τηλέφωνο η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πάτρας, η κυρία Άννα Μαστοράκου. Έχω να κάνω μια κουβέντα μαζί της. Όχι για την πλασμαφαίρεση και όλο αυτό το πακέτο, αυτά τα έχουμε ακούσει. Εδώ επίθεται όμως ένα ευρύτερο θέμα και κυρίως μετά τη χθεσινή δήλωση του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη έξω από το ναό που ήταν σε εξέλιξη η εξόδιος ακολουθία για τον Γιώργο Μαζονάκη. Θέλω να την ακούσουμε μαζί. Καλημέρα, κυρία Μαστοράκου. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Να ακούσουμε μαζί τη δήλωση του κυρίου Γεωργιάδη και από εκεί να συζητήσουμε και να έχω κάποιες ερωτήσεις. Ακούμε.
2: Συντήριο στην οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη και τη συγγνώμη που το Σύνδεμα δεν μπορεί να προκατέσει από κάτι πάρα πολύ άσχημο. Τα υπόλοιπα θα βρούμε
3: Το θάνατος του θα γίνει η αρχή για να το πλαίσουμε για να ψηλοποιηθεί.
2: Σίγουρα πρέπει να βρούμε τα κενά του συστήματος. Εδώ κάποιοι απαθώνες έλθουν στα δύο του ανώφωνα. Να βρούμε τι έχει πάει
0: Το ακούσατε. Συγγνώμη που δεν μπόρεσε να προστατεύσει το σύστημα τον άτυχο Μαζονάκη. Τα κενά του νόμου πρέπει να τα βρούμε, γιατί έχουν παρισφρήσει απατεώνες και εγώ συμπληρώνω, παίζουν με τη ζωή μας. Ξεκινώ. Ποιο ήταν το σύστημα του που δεν προστάτευσε τον κύριο Μαζονάκη?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει ένα πλαίσιο στον ιατρικό χώρο πλαισίωσης της διαφήμισης, όπως ξέρετε. Όμως προσέξτε, υπάρχει ένα κενό εδώ όσον αφορά το διαδίκτυο. Δηλαδή όλη η νομοθεσία ανάγεται.
0: Δεν σας ακούμε, κάνετε διακοπές, σας χάσαμε. Να επανέλθουμε.
1: Υπάρχει.
0: Δεν σας ακούω, καθίστε σε μια μεριά γιατί δεν υπάρχει, έχουμε πρόβλημα με το σήμα. Σας χάσαμε, πέστε το πάλι από την αρχή παρακαλώ.
1: Λέω, υπάρχει ένα κενό νομοθεσία όσον αφορά το ρυθμιστικό πλαίσιο και το διαδίκτυο. Η νομοθεσία γενικά περί διαφήμισης των ιατρικών συλλόγων είναι παλιότερη της ουσιαστικά δημιουργίας του διαδικτύου.
0: Δεν σας ακούμε, δεν σας ακούμε, μετακινηθείτε λίγο, θα σας τηλεφωνήσουμε πάλι.

0: Λοιπόν, για να δούμε τώρα, σας ακούμε καλύτερα.
1: Ναι, καλή σας μέρα.
0: Μια χαρά. Μια χαρά.
1: Ωραία.
0: Ναι. Σας ακούμε λοιπόν. Ποιο είναι το κενό του συστήματος που δεν προστάτευσε τον Γιώργο Μαζονάκη?
1: Το κενό που εντοπίζουμε εμείς οι γιατροί σύλλογοι, έντονη συζήτηση σήμερα μεταξύ γιατρικών συλλόγων, είναι ότι δεν υπάρχει ρυθμιστικό πλαίσιο για τη διαφήμιση του στο διαδίκτυο. Δηλαδή, αν εμείς μπορούμε, εποπτεύοντας το διαδίκτυο και τις αναγγελίες των εάν μπορούμε να παρέχουμε μέσα από αυτή τη διαδικασία. Ήδη συντονίζονται οι ειδικά συμβούλια γιατρικών συλλόγων.
0: Δεν σας ακούμε πάλι. Πάλι δεν σας ακούμε. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Δεν σας ακούμε πάλι. Παρακαλώ πολύ να σας ξανατηλεφωνήσουμε. Ναι.
1: Ναι, μ' ακούτε.
0: Ναι, τώρα για να κάνουμε μια προσπάθεια, γιατί δεν ήταν καθόλου καλή η επαφή μας. Πέστε μου.
1: Λέω ότι αυτή τη στιγμή συντονιζόμαστε γιατρικοί σύλλογοι, ώστε να πάρουν αποφάσεις διοικητικού συμβουλίου, να μπορούμε να εποπτεύσουμε τις διαφημίσεις στο διαδίκτυο και το τι ουσιαστικά βγαίνει προς την κοινότητα, προς το κοινό.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ένα κενό το οποίο δεν το έχουμε καλύψει. Η ιατρική διαφήμιση, όπως ξέρετε, ουσιαστικά απαγορεύεται.
0: Ναι.
1: Και το δεύτερο θέμα επίσης είναι οι φορείς που δεν έχουν σχέση με το επάγγελμα το γιατρικό, που διαφημίζουν διάφορες εναλλακτικές θεραπείες.
0: Ναι,
1: πώς μπορεί
0: ναι.
1: οι ιατρικοί σύλλογοι, εφόσον δεν είναι μέλη τους, να μπορούν να παρέμβουν? Βέβαια υπάρχει ο δρόμος της εισαγγελίας, εννοείται, και τις καταγγελίες των εισαγγελέα. Αλλά αυτό δυστυχώς είναι
0: ναι.
1: Ουσιαστικά μία πράξη η οποία πολλές φορές δεν έχει τα αντίστοιχα αποτελέσματα.
0: Κυρία Μαστοράκη, ένα λεπτό. Ένα λεπτό.
1: Ναι.
0: Ο άλλος έχει ένα πτυχίο ιατρικής. Έχει φοιτήσει σε ένα πανεπιστήμιο και έχει τελειώσει μια σχολή ιατρικής. Και η οποία, αν είναι ξένο πανεπιστήμιο, έχει αναγνωριστεί το πτυχίο του και από τη χώρα μας. Και ξαφνικά δηλώνει ναι. εναλλακτική ιατρική, σαμανική ιατρική, κβαντική ιατρική. Και από πίσω δεν ξέρω τι άλλη ιατρική μπορεί να είναι, η οποία στην ουσία να είναι μη πιστοποιημένη, μη εγκεκριμένη από μελέτες, μη δοκιμασμένη, γενικώς μία ψιλοαπάτη έως χοντροαπάτη, τυλιγμένη με έναν επιστημονικό μανδύα όμως. Πώς θα το λύσετε αυτό?
1: Λοιπόν, καταρχήν να πούμε το εξής, ότι αυτό που είχε δηλωθεί στον ιατρικό σύλλογο ήταν, ας πούμε, γιατρός άνευ ειδικότητας.
0: Τι σημαίνει αυτό δηλαδή?
1: Σημαίνει ότι είναι ένας γιατρός που έχει το πτυχίο ιατρικής, αλλά δεν έχει ολοκληρώσει την ειδικότητα.
0: Και άρα τι μπορεί να κάνει, με συγχωρείτε, τι πράξεις ιατρικές μπορεί να κάνει ένας γιατρός? Μπορεί να πάει κάποιος με συνάχη και κάποιος που πονάει κοιλιά του και να κάνει και για τους δύο την ίδια πράξη?
1: Ο γιατρός ανεφηλικότητας μπορεί να ασκεί γιατρική της κοινότητας, δηλαδή τα πιο απλά περιστατικά που υπάρχουν στην κοινότητα. Ναι,
0: μάλιστα.
1: Μία ίωση, μία λίμωξη, βεβαίως.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα όμως, προσέξτε, όλα αυτά που είπατε για την κβατική γιατρική, για την σαμανική, εννοείται ότι είναι στη σφαίρα της μη επιστημονικής εναλλακτικής.
0: Ναι, αλλά τυλίγεται με ένα πτυχίο ιατρού, το οποίο είναι κονδυλισμένο πίσω από αυτό που λέει σαμανική ιατρική, η εναλλακτική ιατρική.
1: Αυτό που πρέπει να καταλάβετε είναι ότι ο γιατρός ξέρει την νομοθεσία και έχει υποπέσει σε αδίκημα.
0: Και το ξέρει. Και το ξέρει.
1: Και πειθαρχικό και ποινικό. Προσέξτε.
0: Και το ξέρει.
1: Γι' αυτό λοιπόν και το ξέρει και το γνωρίζει. Γι' αυτό και σε όλα τα κέντρα πρωτοβάθμιας σωλήνας υγείας, ακόμα και όταν είναι νομικά πρόσωπα, υπάρχει επιστημονικός υπεύθυνος. Δηλαδή, με την απελευθέρωση του επαγγέλματος, μπορεί οποιοδήποτε να ανοίξει ένα γιατρείο. Και αυτό ήταν κάτι που είχε αντιταχθεί ολόκληρη η γιατρική κοινότητα τα χρόνια της απελευθέρωσης, λέγοντας ότι θα αντιμετωπίσουμε εγκλήματα. Εγκλήματα τα οποία ήρθαν όμως.
0: Μάλιστα,
1: λοιπόν,
0: σωστά.
1: Εκεί υπάρχει
0: σωστά.
1: Επιστημονικά υπεύθυνος γιατρός, λοιπόν. Είναι υπόλογος στον νόμο, διότι πρέπει να σεβαστεί το κώδικα γιατρικής διοντολογίας και να παρέχει υπηρεσίες σύμφωνα με το γιατρικό επάγγελμα.
0: Ναι. Πεςτε μου κάτι τώρα. Τι έφερε στο πεδίο, στην πράξη, στην κοινωνία, η κατάργηση που πληροφορήθηκα ότι συνέβη, παρακαλώ πολύ, σας λέω δεν το ήξερα και κακώς που δεν το ήξερα, η κατάργηση του Σώματος Ελεγκτών Δημόσιας Υγείας το 19. Τι έφερε στην κοινωνία, τι δημιούργησε αυτή η έλλειψη?
1: Κοιτάξτε, η γιατρική σύλλογη περίπου την ίδια ημερομηνία ή κοντά ανέλαβαν την εποπτεία των αδειών λειτουργίας των ιδιωτικών γιατρίων. Αυτό ήταν μια μεγάλη κατάκτηση επαφητών των ιατρικών συλλόγων, γιατί πράγματι ήταν ατελέσφαιρη η προσπάθεια προγενέστερη. τώρα καταργήθηκε το σώμα προφανώς με τη λογική ότι αναλαμβάνουν οι αντίστοιχοι σύλλογοι, οδοντιατρικός, ιατρικός, φαρμακευτικός, την εποπτεία των γιατρών. Αυτό όμως δεν συνοδεύτηκε από την αναβάθμιση της νομοθεσίας. Αυτή τη στιγμή έχουμε απαχαιωμένη νομοθεσία. Πάρα πολλές φορές οι ιατρικοί σύλλογοι είναι δεμένα τα χέρια τους και δεν μπορούν να κάνουν βήματα τα οποία θα έπρεπε να κάνουν. Πολλές φορές αναγκαζόμαστε να παίρνουμε αποφάσεις διοικητικού συμβουλίου στα όρια του νόμου για να μπορούμε να ασκήσουμε τον ελεγκτικό ουσιαστικά μηχανισμό. Εδώ όμως πρέπει να καταλάβουν όλοι το εξής. Σε αυτή την περίπτωση του Μαζονάκη υπάρχει μια διαφορά. Ο γιατρός, οι γιατροί παρενέβησαν τον νόμο, δηλαδή ήταν ένα νόμιμο γιατρείο. Όμως εδώ υπήρχαν τρία βασικά βασικές παραβάσεις που πρέπει να και εκδικάστηκαν ήδη σε πειθαρχικό. Το ένα είναι ότι ο γιατρός δεν είχε ειδικότητα και δήλωνε ότι έχει ειδικότητα. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο, υπήρχε ένα μηχάνημα το οποίο ήταν δευτεροβάθμιο και δεν έπρεπε να υπάρχει σε χώρο πρωτοβάθμιο.
0: Ναι, αλλά εκεί, εδώ, διακοπή εδώ. Εκεί όμως μαθαίνουμε ότι υπήρχε και ο έλεγχος του ιατρικού συλλόγου και λέει ο ιατρικός σύλλογος εκεί ότι πήγε ο ελέγχος και δεν το είδε το μηχάνημα. Και εγώ τώρα γιατί να το πιστέψω αυτό? Και για να μην πω ότι τον κέρασε ένα γλυκό και δεν το είδε.
1: Αυτό δεν μπορούμε να πιστέψουμε τώρα ποιος είναι ο έλεγχος. Ο έλεγχος πάντως...
0: Όχι, θέλω να πω, ο έλεγχος γίνεται. Δηλαδή, πέστε μας πώς γίνονται οι έλεγχοι, γιατί εδώ φτάσατε στην καρδιά του προβλήματος. Πώς γίνονται οι έλεγχοι? Δηλαδή, παίρνετε ένα τηλέφωνο και λέτε, γεια σου Νίκο, ξανάλατε, θα περάσουμε αύριο να ελέγξουμε το ιατρείο σου?
1: Πάει επιτροπή, όχι. Ευνηδευτικά πολλές φορές γίνεται, πάει στο χώρο και ελέγχει ουσιαστικά όλα τα μηχανήματα που υπάρχουν στο χώρο, αν έχουν CMARC, αν έχουν πιστοποίηση, αν έχουν. Επομένως, γίνεται έλεγχος. Τώρα, δεν μπορώ να ξέρω τι έγινε σε αυτή την λεκτική διαδικασία.
0: Όχι, δεν λέω για αυτή. Λέω γενικά, εδώ στην Πάτρα, να το κάνουμε πιο δικό μας, πιο τοπικό. Εσείς έχετε ελεγκτικό μηχανισμό, έχετε τη δικαιοδοσία, είναι απληχαιωμένη η νομοθεσία. Το άκουσαμε πολύ ενδιαφέρον αυτό. Άρα, έχει παράθυρα δηλαδή η νομοθεσία και κάποια παράθυρα τα εκμεταλλεύονται. Το καταλαβαίνω. Κάνετε ελέγχους. Θέλω να πω δηλαδή, με συγχωρείτε, επειδή κάναμε κάποτε και μαζί την κάναμε την κουβέντα και με συναδέλφους σας δερματολόγους κάναμε για εκείνα τα περιβόητα κέντρα τα οποία κάνουν ιατρικές πράξεις δερματολογικές σοβαρές και μπορεί να καταστρέψουν πρόσωπα και ανθρώπους δηλαδή. Και πρόσωπα κανονικά να τα παραμορφώσουν. Και τα θυμάστε, νομίζω τα κάναμε έτσι τότε.
1: Ναι,
0: έχει γίνει κάτι σε αυτό το τομέα, για παράδειγμα, έτσι να πάρουμε μια ιδέα δηλαδή. Τι έχει κάνει ο ιατρικός σύλλογος εκεί απάνω σε αυτούς?
1: Λοιπόν, ακούστε, εμείς σαν ιατρικός σύλλογος λοιπόν πήραμε μια απόφαση ενισχύοντας την διαδικασία ανίχνευσης όλων αυτών των παρανομιών, γιατί διαπιστώσαμε πράγματι ότι υπάρχουν και φορείς μη γιατρικούς που ασχολούνται με θρησκευτικές επεμβάσεις, αλλά και γιατροί που παρεκτρέπονται των ειδικοτήτων. Λοιπόν, ιδρύσαμε μια επιτροπή εποπτείας αισθητικών επεμβάσεων που αποτελείται από πλαστικούς χειρούργους και δερματολόγους. Γιατί θέλαμε να έχουμε μια κεραία στην κοινωνία, συστηματική, που να μπορεί να μας καταγγέλει οτιδήποτε συμβαίνει μέσα στο.
0: Τι αποτελέσματα είχε αυτή η πρωτοβουλία?
1: Αυτή, τα αποτελέσματα ήταν αυτά που είδατε. Ήμασταν ο πρώτος σύλλογος πανελλαδικά που αναφέραμε ότι υπάρχει ένα μεγάλο πάρτι ουσιαστικά στο χώρο της αισθητικής, όπου επαγγελματίες αισθητικής ασχολούνται με ενέσημα και αυτό είναι παράνομο. Μόνο οι γιατροί μπορούν να ασχοληθούν.
0: Βρέθηκε δηλαδή ένας χώρος από έναν ευνίδιο έλεγχο όπου αυτό γινότανε, όπου οι αισθητικοί κάνανε ενέσεις. Πόσοι?
1: 20 χώροι. 20 χώροι
0: στην Πάτρα. Στην Πάτρα.
1: Βεβαίως. Υπήρχαν παράνομα γιατρία με προέλευση από την Αθήνα που ερχόντουσαν χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη αδειοδότηση από το Ιατρικό Σύλλογο.
0: Δηλαδή, κάνανε παράρτημα, για να καταλάβουμε έτσι. Κάποιος παράνομο στην Αθήνα, άνοιγε ένα παράνομο και στην Πάτρα.
1: Ακριβώς. Αυτό το ανοιχνεύσαμε και με μεγάλη πίεση σε αυτούς τους ανθρώπους τους αναγκάσαμε να αδειοδοτηθούν και να συμμορφωθούν με την νομοθεσία. Και υπήρχαν βεβαίως και χώροι αλότροι, δηλαδή χώροι αισθητικής, οι οποίοι βεβαίως κάναν ενέσχυμα και με παρενέργειες κτλ.
0: Τι κάνατε για αυτούς δηλαδή? Τι κάνατε, τους στείλατε στον εισαγγελέα?
1: Ναι, βεβαίως. Έχουμε στείλει ένα φάκελο στον εισαγγελέα. Δεν έχουμε αποτελέσματα από τότε. Δεν έχουμε κάτι. Όμως.
0: Ορίστε. Μισό λεπτό. Δεν υπάρχει καμία κίνηση από πλευράς της δικαιοσύνης να ασχοληθεί κάποιος με τις καταγγελίες αυτές. Έχετε προσκομίσει φάκελο ολόκληρο με στοιχεία προφανώς, με την επιτροπή σας, με τον έλεγχό σας, με όλα.
1: Με καταγγελίες. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Το δεύτερο είναι ότι δημοσιοποιήσαμε το θέμα ώστε ο πολίτης να ξέρει τι έχει μπροστά του. Και θυμάστε ότι είχε γίνει μια μεγάλη διάδοση και της είδησης και στα μέσα, τα κεντρικά μέσα.
0: Βεβαίως.
1: Και αναδείχθηκαν και φυσικά και στην Αθήνα πολλές περιπτώσεις παραμορφώσεων και πολλών προβλημάτων υγείας από αυτές τις επισκέψεις σε αλότρια δασπετώσεις καταστήματα ομορφιάς.
0: Ναι. Αυτά τα 20 στην Πάτρα τα επισκέφθηκε η Επιτροπή Ελέγχου σας.
1: Προσέξτε τώρα, είναι αυτό που λέω, το κενό της νομοθεσίας. Ο Ιατρικός Σύλλογος μπορεί να επισκεφθεί νόμιμα γιατρία ή χώρους παροχής υπηρεσιών γιατρικής. Δεν μπορεί να μπει σε καταστήματα αισθητικής, δεν μπορεί να μπει σε νυχάδικα, δεν μπορεί να μπει σε γυμναστήρια, δεν μπορεί να μπει σε κομμωτήρια. Εκεί είναι το κενό. Δεν μπορούμε να μπούμε...
0: Εκεί θα έμπαινε όμως ο ελεγκτής δημόσιας υγείας.
1: Ακριβώς.
0: Τον καταργήσαμε λοιπόν.
1: Θα μπορούσε αυτό λοιπόν να γίνει αναφορά του Ιατρικού Συλλόγου προς το Σώμα Ελεγκτών και φυσικά να αναλάβει το Σώμα Ελεγκτών.
0: Σωστά. Αυτοί θα μπορούσαν να μπουν και στο Νιχάδικο και στο Σταύλο και οπουδήποτε. Γιατί πίσω από αυτό το κενό λοιπόν, αφού δεν μπορείτε να μπείτε εσείς και κάνατε μόνο την καταγγελία και δεν έγινε τίποτα όπως μου λέτε, δεν προχώρησε κάτι, μόνο δημοσιοποιήσατε και καλά κάνατε και είπατε στον κόσμο προσέξτε που μπαίνετε, έτσι. Λοιπόν, δεν είναι η ιατρία εκεί που μπαίνετε, δεν μπορούν να κάνουν ιατρικές πράξεις. Δεν μπήκε κανένα στον κόπο να πάει να τα ελέγξει εκεί. Και εγώ πιστεύω ότι πολλά από αυτά λειτουργούν ακόμα και σήμερα. Άρα δεν μπορείτε να μπείτε στην αισθητική που από πίσω κάνει δερματολογικές πράξεις που πρέπει να γίνουν ακόμα και σε κλινικές, οργανωμένες, νοσοκομιακές. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι, δεν έχουμε αυτό το δικαίωμα. Επομένως, ο έλεγχος είναι ατελεύθερος μερικός, διότι. Πραγματικά δεν μπορούμε να ελέγξουμε.
0: Άρα η έλλειψη του σώματος ελεγκτών δημόσιας υγείας είναι στην ουσία πολύ σοβαρή και ουσιαστική. Γιατί σας έχει αφαιρέσει το δικαίωμα ο νόμος να μπείτε σε ένα μέρος που κάνουν πράξεις ιατρικές στο πίσω μέρος του και κινδυνεύει κόσμος, ενώ αυτοί θα τα σαράωναν όλα έστω και μετά την καταγγελία του Ιατρικού Συλλόγου. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Το καταλάβαμε. Πετε μου κάτι άλλο τώρα. Πληροφορήθηκα ότι ο κ. Γεωργιάδης λέει, είπε θα φτιάξει μια εφαρμογή με την οποία θα σκανάρουμε, λέει, εμείς οι πελάτες, οι ασθενείς, στα ιατρία, να βλέπουμε αν είναι ο γιατρός μαϊμού ή είναι σαμανικός ή είναι βαρεμένος ή είναι απατεώνας. Θα ελέγχουμε εμείς. Αυτοί δεν έχουν ελεγκτικούς μηχανισμούς. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Πώς τα βλέπετε?
1: Λοιπόν, καταρχήν να πούμε το εξής. Για την Πάτρα υπάρχουν 2-3 επίπεδα ελέγχου. Το ένα είναι η ιστοσελίδα του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών. Μπαίνοντας μέσα στην ιστοσελίδα, εάν πατήσετε στο λίμα γιατροί, αλφαβητικά ή κατά ειδικότητα, μπορείτε να βρείτε ποια είναι οι γιατροί μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών ή οι επισκέπτες γιατροί.
0: Αυτό, με συγχωρείτε, ένα-ένα να το απαντάμε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Δίπλα σε αυτό έχουμε και την ειδικότητα. Ξέρουμε δηλαδή ότι είναι χειρουργός, ότι είναι, ξέρω εγώ, οριλά, μάλιστα. Και αν αυτός δηλώνει σαμανικός και κβαντικός, πού το ξέρουμε?
1: Λοιπόν, το δεύτερο επίπεδο, μισό λεπτό να ολοκληρώσω, είναι ότι σε κάθε νόμιμο γιατρείο υπάρχει ταμπέλα του Ιατρικού Συλλόγου που λέει νόμιμο γιατρείο και τον αριθμό της άδειας. Και στην ιστοσελίδα υπάρχει ο αριθμός της άδειας. Τώρα, αν ένας γιατρός παρεκτρέπεται του νόμου, γιατί κοιτάξτε, ο κάθε γιατρός έχει μια ειδικότητα η οποία έχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο λειτουργίας. Έτσι, δεν μπορεί ένας, για παράδειγμα, οφθαλμίατρος να χειρουργεί χολή. Είναι ειδικός στο αντικείμενό του. Λοιπόν, εκεί λοιπόν, αν υπάρχει κάποια τέτοια διαδικασία, θα πρέπει ο πολίτης να το καταγγείλει στον Ιατρικό Σύλλογο, να γίνει επίσημη αναφορά και εκεί βεβαίως θα κληθεί ο γιατρός σε απολογία. Και υπάρχει και το άλλο που βλέπουμε τώρα πώς θα το λύσουμε αυτό, είναι η παρουσία στο ίντερνετ. Πώς μπορεί ο Ιατρικός Σύλλογος να υποπτεύει την παρουσία στο ίντερνετ? Το κάνουμε δειγματοληπτικά. Αλλά εκεί δεν υπάρχει σαφές πλαίσιο. Θα πάρουμε αποφάσεις διοικητικού συμβουλίου.
0: Για
1: να κάνουμε μία σάρωση. Αυτό λοιπόν που λέει ο Υπουργός είναι ότι σε μία εφαρμογή ίσως να λέγεται Μητρώο Γιατρών. Υπάρχει ένα Μητρώο Γιατρών στο Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο που πάλι εάν πατήσει κανείς Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος Μητρώων Γιατρών της χώρας, μπορεί να βάλει το ονοματεπώνυμο του γιατρού και να δει αν δεν είναι πράγματι γιατρός. Θυμίζω ότι σε αυτή την περίπτωση ήταν νόμιμο το γιατρείο και οι γιατροί.
0: Ναι, ναι, δεν λέω ότι είναι παράνομο το γιατρείο. Σωστά ναι. Τα λέτε. Δεν λέω ότι είναι παράνομο το γιατρείο. Σας είπα και στην αρχή. Έχει ένα πτυχίο ιατρικής αναγνωρισμένο από ένα πανεπιστήμιο, ακόμα και ελληνικό και ξένο, αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο, γνωστό κτλ. Και από κάτω δηλώνει, επαναλαμβάνω, κβαντικός, ολιστικός, εναλλακτικός, σαμανικός, ξέρω εγώ τι άλλο, σεϊκός. Όλα. Και μπαίνεις μέσα εσύ σε ένα γιατρό που το χτυπάς το να ανοιχνεύεις κακώς, θα κάνω εγώ αυτή τη δουλειά. Τέλος πάντων, το ανοιχνεύω εγώ, λέει: OK, μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Πάτρας, Ελλάδας, ξέρω εγώ, Κορίνθου. Μπαίνω μέσα και βλέπω από πίσω, να πούμε, διάφορα αξεσουάρ τα οποία με προβληματίζουν, με παραπέμπουν σε μια κατάσταση έτσι μεταφυσική. Και από αυτό και αρχίζει να σου μιλάει, αφού σου κάνει την εξέταση και σου πει αυτό, και του λες τι θα πάρω θεραπεία, και αρχίζει και σου λέει για κβαντικές αυτές, για ολιστικές, για σαμανικές, για αυτά. Τι κάνεις εσύ? Αυτός δεν είναι παράνομος. Αυτός είναι νομιμότατος γιατρός με πτυχίο.
1: Ναι, μισό λεπτό. Εκεί κάνεις μια παρέμβαση ως γιατρικός σύλλογος και ουσιαστικά τι του λες? Ότι πρώτον, απαγορεύεται να κάνεις ένα.
0: Πρέπει να πάει ο πελάτης, ο πολίτης στον ιατρικό σύλλογο όμως. Γιατί μέχρι τώρα ο ιατρικός σύλλογος δεν το έχει αντιληφθεί αυτό.
1: Ναι, εντάξει, αν δεν το έχει αντιληφθεί, εννοείται μια καταγγελία είναι η έναρξη μια διαδικασία. Αν πάει η επιτροπή λοιπόν αδειών στο συγκεκριμένο γιατρείο, θα κάνει παρατηρήσεις και το έχουμε κάνει αυτό. Δηλαδή, σε γιατρό, για παράδειγμα, ομοιοπαθητικής ιατρικής, είχαμε πει ότι δεν μπορείτε να βάλετε την ταμπέλα ομοιοπαθητικής, θα βάλετε την ειδικότητά σας σε τίποτε άλλο. Απαγορεύεται να κάνετε.
0: Και μέσα, κάνεις, μέσα στο προφορικό λες όλα τα άλλα που δεν μπορείς να βάζεις την ταμπέλα. Αυτό γίνεται.
1: Ναι, ναι. Αυτό όμως, αυτό που λέτε, δεν είναι ανιχνεύσιμο εάν δεν υπάρχει καταγγελία από πολίτη. Αυτά είναι τα κενά που λέμε, ότι πώς
0: ναι,
1: μπορεί κανείς να έχει μία σάρωση σε όλα τα γιατρία της χώρας. Δεν είναι εύκολο. Είναι αδύνατο, θα το έλεγα. Επομένως, αυτό που πρέπει να καταλάβετε είναι ότι η αιστεία εδώ είναι να ενημερώσουμε τους πολίτες ότι μακριά από βιοσυντονισμό, κβαντική γιατρική, εναλλακτική γιατρική, οτιδήποτε υπόσχεται πολλά χωρίς να ανταποκρίνεται στην επιστήμη, άλλωστε σήμερα είναι στην εποχή του AI. Οτιδήποτε.
0: Ξέρετε κάτι, δεν το πιστεύουν όλοι και στην Ελλάδα υπάρχει και το. Ξέρετε, το μεταφυσικό είναι ανεπτυγμένο. Δηλαδή. Εντάξει, ξέρετε τώρα. Έτσι, τι να σας πω.
1: Και ο πολίτης έχει την ευθύνη του, κύριε Ξανά.
0: Βεβαίως. Σαφώς. Αυτό δεν συζητιέται. Όλοι μας θέμε. Αλλά λέμε τι κάνει το κράτος. Δεν μπορεί μονίμως εμείς να καλύπτουμε τα κενά του κράτους. Αυτό προσπαθώ να πω. Δεν μπορεί μονίμως ο πολίτης να σκανάρει τις παραλίες για να βρει τους παράνομους που καταλαμβάνουν με ξαπλώστρες. Δεν μπορεί μονίμως ο πολίτης να σκανάρει την απόδειξη για να βρει τον φοροκλέφτη. Δεν μπορεί ο πολίτης να σκανάρει το ιατρείο για να βρει τον απατεώνα γιατρό και τον μεταφυσικό και δεν ξέρω τι. Όχι, Νησάφη, βεβαίως ο πολίτης έχει, αλλά δεν μπορεί ο πολίτης να είναι το όργανο της κυρίας. Σε όλα, σε
1: είναι,
0: όλα.
1: Ναι, το ελληνικό όργανο, ναι, όχι. Δεν μπορεί,
0: δεν μπορεί να είναι. Δηλαδή, για όνομα της Παναγίας. Αυτό είναι μια ομολογία, πολύ σαφή ομολογία αποτυχίας του βασικού καθήκοντος που έχει η πολιτεία να με προστατεύσει και να ελέγξει τον απατεώνα. Τελεία, δεν υπάρχει. Εντάξει. Mm-hmm. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλά.
0: Ευβίας 250 είναι το βενζινάδικο με σήμα ΕΚΟ του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα. Πολύ καλή τιμή αυτή τη δύσκολη ώρα στη βενζίνη και το κυριότερο από τις αντλίες που θα βάλετε να δείτε ότι είναι ελεγμένες, πιστοποιημένες, φραγισμένες, δεν υπάρχουν περίεργα λογισμικά να μας κλέβουν. Θα βάλετε ό,τι πληρώσετε στο ρεζερβουάρ και θα είναι και καύσιμο ανώτερης ποιότητας, γιατί οι επαγγελματίες προσέχουν την τσέπη τους και έτσι προσέχουν και τη δική μας. Ήρθε η ώρα για το κταίο. Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Μία και έξω. Κεντρικό κταίο Πάτρας Δαυλούρος Γιώργος. Σταυροπούλου 63-65. Είναι περίπου κάτω από το Τόφαλος. Θα το δείτε εκεί. Βάλτε το GPS. Θα πάτε. Είναι εύκολο. Έχει και πινακίδες πολλές στο δρόμο. Ελάχιστα λεπτά από το κέντρο της Πάτρας. Πάτε γρήγορα. Δεν μπλέκετε σε βουνά, λαγκάδια, ποτάμια και διάφορα άλλα με εκεί να ταλαιπωρηθείτε. Βγαίνετε στην Εθνική και φτάσατε σε 5 λεπτά. Εύκολη πρόσβαση, δεν μπλέκεται στο κυκλοφοριακό. Μεγάλες διαδρομές και ταξίδια για τεχνικό έλεγχο δεν παίζουν. Εμπειρία και υπερσύγχρονες ψηφιακές εγκαταστάσεις, μηχανήματα ψηφιακής εποχής του 24 διασφαλίζουν την ποιότητα και τη διαφάνεια. Επίσης, ένας εκπληκτικός χώρος, πολύ φιλόξενος, θα σας κεράσουν και το αναψυκτικό σας, το καφεδάκι σας. Έτσι, Τόφαλος από κάτω, Σταυροπούλου 63-65, ιδιωτικό κταίο, το μόνο στη Βόρεια Πάτρα, κεντρικό κταίο Πάτρας. Και το τηλέφωνο για τα ραντεβού 261070 και κεντρικό κταίο.gr. Και τέλος η Κάρνα, ένα κατάστημα της δίπλα μας για αγορές σε κρέας και προϊόντα του μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας με πολύ καλές τιμές και δυνατές προσφορές. Δημοκρατίας 73 στην Οβρία, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά κοντά στην Πατρόν Κλάους, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού, στην Αμερική σε απέναντι του Βασιλόπουλου, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Ποζέτικα και στο Ρίο. Αυτά για σήμερα. Δημήτρης Μητροπάνος. Για το τέλος, θες. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και τα παιδιά σας. Την ίδια ώρα πρώτα ο Θεός αύριο, εδώ, στο Sky, στους 89 και 4. Χαίρετε.
2: Θες να είμαι καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε φω, θες.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
1: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Sky 89,4.
4: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Συνεχίζονται καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Αττικής Οδού προς τη Λέρνομαν λόγω ακινητοποιημένου οχήματος. Αυξημένη είναι η κίνηση και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στο Σκαραμαγκά, στην Βασιλής Σαμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς την Βουλή και την Κανελοπούλου Κατεχάκη προς τη Μεσογείο. Θα δοθεί ό,τι παραπάνω μπορεί στους πολίτες με βάση τις δημοσιονομικές αντοχές, τόνισε πριν από λίγο στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ερωτηθείς για την ενεργειακή κρίση. Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση έχει κρατήσει εφεδρείες για το 2026 και τον Οκτώβριο θα αξιολογηθούν όλα τα δεδομένα με τις τιμές της ενέργειας. Σημείωσε ότι οι επιπτώσεις της νέας πραγματικότητας στην ευρωπαϊκή οικονομία είναι το νούμερο ένα θέμα που συζητείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεγαλύτερη σύνταξη αλλά και αναδρομικά που κατά μέσο όρο θα ανέλθουν σε 3.000 ευρώ θα πάρουν 35.000 συνταξιούχοι, οι αποδοχές των οποίων επανυπολογίζονται αυτή την περίοδο από τον ΕΦΚΑ. Όπως γράφει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή, πρόκειται κυρίως για συνταξιούχους του ΟΑΕ, του ΙΚΑ και του Δημοσίου, οι οποίοι είχαν περισσότερα από 30 χρόνια ασφάλισης. Η αύξηση της σύνταξης για τους συγκεκριμένους δικαιούχους προκύπτει από το γεγονός ότι οι ισχύοντες συντελεστές αναπλήρωσης είναι μεγαλύτεροι από αυτούς που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Στο στόχαστρο απαταιώνων που προσποιούνταν υπαλλήλους του ΔΔΕ, έπεσαν οι υπερήλικοι στην Αύπακτο και οι ηλικιωμένοι στο Αγρίνιο. Στην πρώτη περίπτωση, η υπερήλικη πίστηκε από τον δράστη και τοποθέτησε σε σακούλα περίπου 5.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας 5.000 ευρώ, ενώ σε δεύτερη, με τον ίδιο τρόπο, ο δράστης απέσπασε 1.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 10.000 ευρώ. Προθεσμία μέχρι 30 Σεπτεμβρίου του 2026 έχουν περίπου 1.000.000 ενοικιαστές κύριες κατοικίας ή φοιτητικής στέγης για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψεις στα στοιχεία των φετινών φορολογικών τους δηλώσεων. Τα στοιχεία αφορούν στα ενοίκια που κατέβαλαν το 2025 ώστε να κατοχυρώσουν την επιδότηση του ενός ενοικίου που δικαιούνται και η οποία θα καταβληθεί εντός του Νοεμβρίου. Απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά και την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Η συμπληρωματική δίωξη σχετίζεται με τα νέα πιστήρια που κατέθεσε η αστυνομία στις δικαστικές αρχές και αφορούν δεδομένα για τις ζωτικές λειτουργίες του τραγουδιστή από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Ζεφύρι, όταν άγνωστος άνοιξε πύρ εναντίον σταθμευμένου αυτοκινήτου. Αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και ξεκίνησαν έρευνες προκειμένου να διαπιστώσουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Από το βιντεοληπτικό υλικό που συγκέντρωσαν οι αστυνομικοί, προέκυψε ότι ο άγνωστος, ο οποίος επέβαινε σε γιοταχή αυτοκίνητο, άνοιξε πύρ εναντίον σταθμευμένου οχήματος, όπου βρισκόταν έξω από την οικία 48χρονου. Το αυτοκίνητο που αποτέλεσε στόχο ανήκει στην σύζυγο του ιδιοκτήτη της οικίας. Οι πυροβολισμοί προκάλεσαν φθορές στο όχημα, ενώ οι αστυνομικοί κατά τη διάρκεια της έρευνας εντόπισαν και συνέλεξαν 7 κάλικες των 9 χιλιοστών. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες του λιμενικού για τον εντοπισμό αγνοούμενου χειριστή ταχύπλοου σκάφους, το οποίο ανετράπησε στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Κυλλήνης. Ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα, η παροχή βοήθησε σε 36χρονη αλλοδαπή και 24χρονο αλλοδαπό στην περιοχή Βάθρας Ξηροποτάμου στη Σαμοθράκη. Οι δύο αλλοδαποί αποπροσανατολίστηκαν κατά τη διάρκεια πεζοπορίας. Μετά την κλίση στο 112 και τον άμεσο εντοπισμό τους, πυροσβέστες τους προσέγγισαν και τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύεται να προωθήσει αλλαγές και στα 4 έθνη του Ηνωμένου Βασιλείου και τάσεται στεναρά υπέρ της Ένωσης απαντάει Downing Street στους ηγέτες της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας που ζητούν ανεξαρτησία από το Ηνωμένο Βασίλειο. Είχε προηγηθεί κοινή διακήρυξη των ηγετών των τριών χωρών με την οποία καλούσαν τη Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμαστεί για συνταγματικές αλλαγές. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρξει συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά. Άνεμη βόρειο-ανατολική 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη, στο Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και στην Κρήτη θα εκλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη από το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Ιόνιο, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρει 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 30 και τοπικά στα δυτικά έως 31 βαθμούς. Την Τετάρτη στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, την Νότια Πελοπόννησο, Κυκλάδες, στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Κρήτη και τα Κύθυρα σποραδικές καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες, κυρίως στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές, η θερμοκρασία και πάλι δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μωρούτη και το Δημήτρη Στούμπο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Ακούτε Sky. Η ώρα είναι 11 και 8 πρώτα λεπτά. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος.
1: Και Γιώργος Μουρούτης. Άλλη μια μέρα και μαζί και χώρια. Και από ό,τι φαίνεται σήμερα είναι μαζί με φθινοπορεινή εξέλιξη.
0: Είναι...
1: Νομίζω να το σημειώσουμε. Τα μισά του μήνα.
0: Η πρώτη φθινοπορεινή
1: κάτι
0: μέρα.
1: Κάτι ψυχάλες πέφτανε τώρα που ερχόμουν.
0: Α, μια χαρά. Και χθες το βράδυ κάτι ψυχάλες πέσανε στην μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
1: Ναι, αλλά οι ψυχάλες δεν εμπόδισαν τη μεγάλη επιτυχία που είχε.
0: Κάθε άλλο μεγάλη επιτυχία. Εγώ δεν θέλω να σταθώ στην πολύ όμορφη συναυλία, ούτε στο πρόσωπο στο οποίο τιμήθηκε, τον Μάνον Λοΐζο, αλλά στο Όλοι Μαζί Μπορούμε, το οποίο έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια που είναι ενεργό και να έχει πολύ σημαντικές παρεμβάσεις για το περιβάλλον και για την κοινωνική ευταξία και ισορροπία, και έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο και έχει κινητοποιήσει όλους εμάς που θέλουμε να είμαστε παρόντες, θέλουμε να αποτελούμε μέρος μιας κοινότητας που θα έχει κοινωνική και πολιτική, θα έλεγα, με την ευρεία έννοια δράση, να είμαστε παρόντες, και το έχει κάνει με επιτυχία. Νομίζω ότι είναι από τις μεγαλύτερες θελοντικές οργανώσεις και πλέον και με σαφές συγκεκριμένο πολιτιστικό αποτύπωμα.
1: Και πολιτιστικό και κοινωνικό, διότι κινητοποιεί πολλές δυνάμεις και κυρίως βοηθάει ακόμα και τους νεότερους, άσε τους παλαιότερους, και τα παιδιά και τα σχολεία και τις δημοτικές αυτοδιοικήσεις, γιατί όλες οι πρωτοβουλίες σε διάστημα όλων των μηνών που είναι για δενδροφύτευση και υποστήριξή της, νομίζω υπάρχει μια σοβαρή δικτύωση που αποδεικνύει ότι αν υπάρχει ένας πυρήνας ανθρώπων που σχεδιάζουν και υλοποιούν, όπως είναι προκειμένου η ιστορία αυτή, και νομίζω ότι αυτό απέδειξε και η χθεσινή βραδιά, και που είναι πλέον η πολλωστή βραδιά.
0: Είναι πολλωστή βραδιά. Εγώ είπα για πολιτιστικό αποτύπωμα, γιατί αν κάποιος αναλογιστεί την αξία αυτών των συναυλιών, ότι καταφέρνει και μαζεύει τέτοιου βεληνικούς καλλιτέχνες μαζί μπροστά στο κοινό να τραγουδούν για έναν τραγουδοποιό, όπως για παράδειγμα χθες ο Λοΐζος, είναι πολύ σημαντικό το στίγμα, και είναι στίγμα στην ίδια την ιστορία. Εγώ θα πω και κάτι ακόμα που εμένα μου αρέσει. Είναι οι δενδροφυτεύσεις του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Όταν αυτές ξεκινούν, βλέπεις οικογένειες που φέρνουν γονείς τα παιδιά τους να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία και τους βάζουν από μικρά στην κουλτούρα της περιβαλλοντικής ευαισθησίας. Τους φέρνουν σε επαφή με το δέντρο, τους δείχνουν τι σημαίνει το να είσαι κοντά στο περιβάλλον, το να είσαι ενεργός, το να φυτεύεις ένα δεντράκι, να το ποτίζεις, να το προσέχεις, και αυτό τελικά να γίνεται δάσος. Νομίζω ότι από μόνο του αυτό είναι πολύ σημαντικό και πολύ σημαντική προσφορά στην ίδια την κοινωνία. Εμείς εχθές πάντως περάσαμε πολύ καλά.
1: Ήταν μια εξαιρετική βραδιά. Το ότι τουλάχιστον με τη ζεστασιά του κόσμου απεφεύθηκε η βροχόπτωση που πήγε να πέσει, νομίζω τόνωσε την κατάσταση. Γι' αυτό και τελείωσε και όπως ήταν προγραμματισμένο αρκετά αργά, με την παρουσία όλων των καλλιτεχνών, που νομίζω ότι δώσαν τον καλύτερο εαυτό τους, και οι νεότεροι και οι παλιότεροι που είναι πάντα νέοι. Τέλος πάντων, απλά επειδή χτες ξέχασα να αναφερθώ σε ένα γεγονός, λίγο μάλλον τώρα που το θυμήθηκα, να πω μια κουβέντα, γιατί αποχαιρετάει σήμερα το ΚΚΕ, ένα από τα κεντρικά του στελέχη για δεκαετίες.
0: Και όχι μόνο το ΚΚΕ, συνολικά η πολιτική ζωή.
1: Και η πολιτική ζωή ήταν μια εξαιρετική περίπτωση. Ο Σπύρος ο Χαλβατζής, αυτόν αναφέρομαι, που ήταν για δεκαετίες ένα πρόσωπο που ξεχώρισε με τη στάση του, τους αγώνες του, τη διαδρομή του, την πολιτική και την κοινωνική. Χρημάτισε, αν δεν κάνω λάθος, και πρόεδρος του Συνδέσμου των Αντιστασιακών κατά της Χούντας, και ούτως ή άλλως τα συλληπιτήρια στην οικογένειά του και την πολιτική του οικογένεια, αλλά νομίζω ότι όσοι τον γνώρισαν γνωρίζαν το ήθος του και είχαν να μιλήσουν γι' αυτό από την εποχή της δικτατορίας μέχρι και τις τελευταίες ημέρες.
0: Και πολύ καλά κάνεις.
1: Άρα πρέπει
0: να
1: τα θυμίζουμε αυτά, γιατί ήταν άνθρωπος με βαθιά δημοκρατικά, πιστεύω, και τη δική του ταυτότητα με το ΚΚΕ διαρκώς, και διετέλεσε, για να μην το μίζει κανείς ότι το παραλείπω, γραμματέας της ΚΝΕ για πολλά χρόνια και μέλος του πολιτικού γραφείου επίσης για πάρα πολλές θητείες. Τέλος πάντων, εκείνο που έχει σημασία είναι ότι όσοι τον γνώρισαν, εγώ εκεί θα σταθώ, και αυτό έχει σημασία για να το συνδυάσουμε με αυτό που είσαι έτοιμος να πεις μετά. Ότι η δημοκρατία μας έχει ανάγκη από τέτοια πρόσωπα πολιτικής, κοινωνικής και προσωπικής διαδρομής αυτού του επίπεδου.
0: Εντάξει, η δημοκρατία μας έχει, είναι μια διαρκής προσπάθεια, ένας διαρκής αγώνας και δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Ετοιμάζομαι να πω λοιπόν αυτό που συζητούσαμε πριν ξεκινήσουμε, ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Δημοκρατίας. Σωστά.
1: Σημαδιακή ημέρα.
0: Και όπως μας θύμισε και θα συστηθούμε ο Παναγιώτης Παπακαλούς που βρίσκεται απέναντί μας στην ρύθμιση του ήχου, σήμερα την Παγκόσμια Μέρα Δημοκρατίας αποφυλακίζεται ο Κασιδιάρης. Σκεφτείτε όμως πόσο σημαντικό πολίτευμα είναι η δημοκρατία για να είναι ανεκτική ακόμα και σε αυτές τις προσωπικότητες, ακόμα και σε αυτά τα πρόσωπα που έχουν την ελευθερία του λόγου τους, έστω και αν αυτά που λένε είναι τόσο απεχθή για όλους μας. Να πούμε επίσης ότι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής είναι ο Δημήτρης Γιαννήρης, στην μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό μας κέντρο Ρούλα Βρετάκου και Πέτρος Μωραΐτης. Παραδοσιακά μπορείτε να μας βρίσκετε στο 210-48-00-170-4-174. Μπορείτε προφανώς να μας βρίσκετε πατώντας το ειδικό πλαίσιο skyradio.gr, το ειδικό πλαίσιο που βρίσκεται πάνω δεξιά στο site του skyradio.gr και γράφει πες την άποψή σου. Όμως εδώ και λίγες μέρες μπορείτε να μας βρίσκετε και το πολύ το επιλέγετε με, ως τρόπο επικοινωνίας στο Viber στον αριθμό 698-123-1003. Επαναλαμβάνω, 698-123-1003. Μπορείτε εκτός από τα μηνύματά σας να στέλνετε και ό,τι άλλο σας απασχολεί, εικόνες, βίντεο και επισυναπτώμενα αρχεία. Αλλά μια που είπες για την Παγκόσμια ημέρα δημοκρατίας, εγώ έκανα την έρευνά μου με βάση τα στοιχεία, τα τελευταία στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν από τον Economist. Μου έκανε φοβερή εντύπωση πόσες χώρες ανά τον κόσμο εν έτη 2026 είναι δημοκρατικές και πόσες όχι. Στη κατηγορία πλήρως δημοκρατικές χώρες είναι μόνο 26 σε σύνολο 167 χωρών που μετράει ο Economist. Πλήρης δημοκρατία λοιπόν είναι, απαντάμε σε 26 χώρες, ελληματική δημοκρατία σε 48, υβριδικό καθεστώς έχουν 32 και αυταρχικό καθεστώς 61 χώρες από αυτές που μετρά ο Economist. Δηλαδή πλήρη δημοκρατία έχουν 6,6 των χωρών που μετρά ο Economist. Ανάμεσα σε αυτές είναι και η Ελλάδα και είναι σημαντικό για εμάς αυτό, και είναι σημαντικό επίσης όταν λέμε βαριές κουβέντες να έχουμε αντίληψη του τι λέμε, έτσι.
1: Σωστά τα υπενθυμίζεις και καταγράφεις αυτά τα στοιχεία.
0: Έχουμε προνόμιο να ζούμε σε δημοκρατική χώρα.
1: Εγώ νομίζω ότι το ότι μετά τη μεταπολίτευση έχουμε την πιο στέρεη και την πιο, να το πω έτσι, ουσιαστική δημοκρατική πραγματικότητα στη χώρα μας, θα πρέπει να το κρατάμε, γιατί πέρα από την πολλές φορές υπερβολική ένταση και ακραία πολεμική ανάμεσα σε πολιτικές δυνάμεις και πρόσωπα, γιατί εντάξει, αφαιρετικό είναι οι πολιτικές δυνάμεις, τα πρόσωπα έχουν σημασία, το πώς στέκονται και πώς χαρακτηρίζουν την περίοδο που είμαστε. Είναι άλλο πράγμα να κάνεις πολεμική αντιπαράθεση και είναι άλλο πράγμα να λες οι ακραίες υπερβολές, οι οποίες τραυματίζουν στην ουσία και την προσπάθεια του να διαμορφωθεί μια δημοκρατική συνείδηση συμμετοχικότητας και αξιοκρατίας, ενώ δημοκρατικής και πολιτικής, στη χώρα μας και γενικότερα στην Ευρώπη.
0: Πάντως για την ιστορία.
1: Επειδή έκανες την αντίστοιξη με το θέμα της αποφυλάκησης του.
0: Όχι, εγώ, ο Παναγιώτης Παπακαλούς,
1: του ηγετικού εγκληματικού στελέχους, όπως λέει
0: τουλάχιστον
1: η απόφαση του δικαστηρίου του Κασιδιάρη, νομίζω ακριβώς αυτό δείχνει, ότι η δημοκρατία λειτουργεί. Τα δικαστήρια σε μεγάλο βαθμό λειτουργούν, για να μην είμαστε τώρα, δεν υπάρχει μαύρο-άσπρο, και από εκεί και πέρα το τι θα γίνει, επειδή βλέπω και μια υπερβολική ανασχόληση τι ακριβώς θα κάνει ο κύριος Κασιδιάρης και πότε θα εκδηλώσει το κόμμα του και πάει λέγοντας, ή το σχήμα του. Εκείνο που έχει σημασία είναι να τηρηθούν όλες οι δημοκρατικές προδιαγραφές. Απλά να υπενθυμίσω ότι έχει καταδίκη από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο και εκκρεμεί η προσφυγή του στον Άριο Πάγο. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν νομοθετήματα, υπάρχουν οι δυνατότητες και σε τελευταία ανάλυση όλα θα κριθούν, όπως και τις άλλες φορές, από το τμήμα και την ολομέλεια του Άριου Πάγου. Όπως έχει κριθεί, γιατί θυμίζω την ιστορία με τους Σπαρτιάτες, που ήταν μια κατάσταση βιτρίνες.
0: Σε αυτό το πλαίσιο έχουμε και το μήνυμα του κυρίου Λεωνίδα Τσαούση στο Viber, που λέει ότι η δημοκρατία είναι όντως πολύτιμο πολίτευμα, αλλά είναι λάθος να αφήνουμε φωνές σαν του Κασιδιάρη και των ομοίων του να την υπονομεύουν, και πρέπει να μην δείχνουμε καμία ανοχή και η δημοκρατία να είναι μαχόμενη, όπως είπε κάποτε ο Βενιζέλος. Το έχουμε πει και εμείς εδώ σε αυτή την εκπομπή, ότι η αντιμετώπιση ναζιστικών ή φασιστικών φασιστικών μορφωμάτων που απειλούν την ίδια την δημοκρατία, με βάση την πολιτική επιστήμη γίνεται με δύο τρόπους. Είτε με την λεγόμενη ανεκτική δημοκρατία, το είπαμε με αφορμή το ποσοστό που είχε πάρει το AfD στην Γερμανία, είτε με τη λεγόμενη ανεκτική δημοκρατία, δηλαδή η δημοκρατία να αφήσει αυτά τα κόμματα να γίνουν μέρος και να καταφέρουν να έρθουν στην εξουσία και τελικά να υιοθετήσουν το σύστημα και να χάσουν την έγκλη τους, να μην μπορέσουν να κάνουν αυτά που λένε και να εξασθενήσουν, ή τη μαχόμενη δημοκρατία, όπως αυτό που εσείς αναφέρετε, κύριε Τσαούση, και αυτό που ανέφερε ο Βαγγέλης Βενιζέλος, και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε και η Ελλάδα το ναζιστικό κόμμα της Χρυσής Αυγής. Αυτός ο τρόπος, και η Γερμανία, τα ναζιστικά κόμματα, είχε συνταγματοποιήσει την απαγόρευση αντίστοιχων κομμάτων, όπως και κράτη στην Ανατολική Ευρώπη, για παράδειγμα τα πρώτα χρόνια στην Ουγγαρία ή στην Τσεχία είχε απογορευτεί το Κομμουνιστικό Κόμμα προκειμένου να υπάρξει αποσοβιετικοποίηση και αποσταλινοποίηση του κράτους εκεί, θεωρεί το κόμμα ακραίο. Δεν γνωρίζω κατά πόσο, δεν θέλω να πω κατά πόσο είναι ταυτόσιμες αυτές οι δύο έννοιες, όμως σε επίπεδο πολιτικής επιστήμης η μαχόμενη δημοκρατία είναι το εργαλείο, το όπλο, το μέσο με το οποίο μπορεί μια πολιτεία, μια δημοκρατική πολιτεία με στέρεο σύνταγμα και στέρεους θεσμούς να αντιμετωπίσει αντίστοιχα φαινόμενα. Και στην Ελλάδα τα κατάφερε, θα πω, με τη Χρυσή Αυγή, παρά τις δυσκολίες, παρά τις αντίθετες απόψεις, παρά τις αδυναμίες.
1: Είναι μια αναμέτρηση διαρκείας. Γιατί
0: πολύ σωστά λες,
1: να ξεκαθαρίσουμε και το γεγονός ότι το Σύνταγμα το υπερασπίζονται οι πολίτες και οι συντεταγμένες αρχές. Είναι διπλό το καθήκον. Δηλαδή και ο πολίτης οφείλει να δίνει απαντήσεις, γιατί είναι άλλο πράγμα ο διάλογος ή η συζήτηση, ακόμα και η ακραία συζήτηση ή η εκδήλωση φανατισμού, και να μην ταυτίσουμε δηλαδή τις εγκληματικές ενέργειες και πράξεις ή τις αυθαιρεσίες. Βέβαια υπάρχουν και μια σειρά.
0: Η ελευθερία του λόγου είναι αδιαπραγμάτευτη στην Ελλάδα. Okay. Ακόμα και ο ναζιστής έχει δικαίωμα στην άποψή του, στην ελευθερία του λόγου. Από εκεί και πέρα, το αν η πολιτεία ή το σύνταγμά μας επιτρέπει σε ένα ναζιστικό κόμμα που οι αρχές του ναζισμού είναι προφανώς ρατσιστικές και τα λοιπά και εκτός συντάγματος.
1: Υπάρχει ο αντιρατσιστικός νόμος και τα λοιπά να χειριστεί τα ζητήματα.
0: Ναι, αν επιτρέπει η πολιτεία να συμμετέχουν στην δημοκρατική διαδικασία, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα, το οποίο νομίζω ότι έχουμε λύσει εδώ στην Ελλάδα.
1: Ή
0: εγκληματικές οργανώσεις προφανώς.
1: Για να το κρατήσω στο πολιτικό πεδίο για τις δημοκρατίες, εγώ θέλω να χαιρετήσω έστω και την οριακή, από ό,τι φαίνεται, οριστική κατάληξη των εκλογών στη Σουηδία που είχαμε αναφέρει και χτες και την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί τελειώνει σχεδόν η καταμέτρηση η επίσημη της ψηφοφορίας, και οφείλω να πω ότι το γεγονός ότι από όλες οι δυνάμεις το ακροδεξιό κόμμα των Σουηδών Δημοκρατών, όπως, πώς να το πω, οι λαροτραγικά έχουν αυτό ονομαστεί, δείχνει ότι κάποιος κόσμος πήρε υπόψη του μια σειρά ζητήματα, γιατί στην ουσία συγκυβέρνησαν με την απερχόμενη κυβέρνηση της συντηρητικής πτέρυγας που τους έδωσε ακούμπισμα για να γίνει η κυβέρνηση, γιατί ουσιαστικά ήταν, όπως λέμε, με κοινοβουλευτική υποστήριξη της ακροδεξιάς και στάθηκε η κυβέρνηση, παρότι, υπενθυμίζω,
0: τους
1: αυτή
0: έκανε
1: η κυβέρνηση,
0: συστημικούς, δηλαδή τους έβαλε στην κυβέρνηση, αυτό που λες, πολύ σωστά.
1: Και ούτως ή άλλως εκείνο που έχει σημασία, νομίζω θα δούμε πώς θα σχηματιστεί η κυβέρνηση, αλλά θυμίζω ότι αν κάτι κατάφερε ο κύριος Πούτιν, υπενθυμίζω για τη Σουηδία και τη Φιλανδία, είναι με την εισβολή του στην Ουκρανία, γιατί μερικοί προσπαθούν να το ξεχάσουν ή θέλουν να το ξεχάσουν ή το υποτιμούν στο δημόσιο διάλογο και στη χώρα μας. Μάλλον το αντίθετο αποτέλεσμα έφερε, γιατί και μια συντηρητική κυβέρνηση κατά βάση ενέταξε τη Σουηδία στο ΝΑΤΟ.
0: Βεβαίως.
1: Που πριν ήταν πάντα εκτός της στρατιωτικής συμμαχίας και της Ατλαντικής συμμαχίας.
0: Εκτός δικού της πολιτικού πλαισίου πάντα, ιστορικά.
1: Τώρα, απ' την άλλη, για να το τελειώσω, ναι, πες, πες τι θες.
0: Όχι,
1: να
0: εγώ τελείωσα το, και θα θέλω να πω για τις χώρες της δημοκρατικής, του δημοκρατικού πλαισίου.
1: Okay, πες το, γιατί
0: εγώ απλώς θέλω να πω
1: λίγο πιο πέρα μετά.
0: Εγώ θέλω να πω απλώς, επειδή θεωρούμε στην Ελλάδα ότι όλα είναι δεδομένα, ότι ο Economist κατατάσσει την Ελλάδα, ναι μεν στις πλήρες δημοκρατίες, την ώρα που η Αμερική είναι στην αμέσως επόμενη κατηγορία, στις λεγόμενες ελληματικές δημοκρατίες. Να μην πω για την Ρωσία, γιατί αναφέρθηκε στον Πούτιν, που είναι στην κατηγορία του αυταρχικού καθεστώτος, ή η Τουρκία που είναι στην κατηγορία του υβριδικού καθεστώτος. Θέλω να πω λοιπόν ότι εμείς έχουμε το προνόμιο, ακόμα με τις δυσκολίες μας, με τις κόντρες μας, με τις αντιπαραθέσεις μας, με τα προβλήματά μας, να είμαστε μια πλήρης δημοκρατία και ίσως η καλύτερη μετά το 1974.
1: Δεν υπάρχει αμφιβολία κατά τη γνώμη μου ότι είμαστε η πιο ουσιαστική δημοκρατική περίοδος για τη χώρα στους δύο αιώνες της ανεξαρτησίας της, παρότι είχε και προβλήματα σκιάς. και ακραίες δικτατορίες. Λοιπόν, θέλω να το πάω τώρα στα ελλείμματα που είπες, για να πάμε τώρα στη σύγχρονη πραγματικότητα. Θα πω ένα θετικούτσικο και τα αρνητικά. Θετική νομίζω είναι η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, που τουλάχιστον σε

0: θυμάσαι γιατί είχε μπει φυλακή ο Μπομπ Μενέντες τον λόγο?
1: Δεν ξεχνιόνται αυτά, δεν
0: διότι η σύζυγός του είχε πάρει κάποιο δώρο από κάποιον, και αυτός, βέβαια δεν είμαι σίγουρος ότι καταδικάστηκε για την προσωπική του δωροληψία ή για τη σύζυγου του, εν πάση περιπτώσει ως νοικοκυριό πήραν δώρα από κάποιους ξένους, νομίζω από Κουβανούς.
1: Κάτι βαριά, κάτι βαριά.
0: Βαριά. Αλλά αυτό ήταν ο λόγος. Εδώ, για παράδειγμα, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε, όχι ο Ντόναλντ Τραμπ, η πλευρά του γιου του Ντόναλντ Τραμπ, ότι ήταν ένα εξαιρετικά γενναιόδωρο δώρο από έναν φίλο, όλα αυτά που έκανε ο Ρώσος ολιγάρχης στην οικογένεια του Προέδρου Τραμπ. Νομίζω λοιπόν ότι και οι κρίνοντες κρίνονται, αλλά βέβαια δύο μέτρα και δύο σταθμά βλέπω εδώ από την πλευρά του Ντόναλντ Τραμπ. Να πούμε ότι έχουμε πολλά μηνύματα για τις αναφορές μας στη Δημοκρατία, τις αναφορές σου Δημήτρη στον εκλειπώντα τον Χαλβατζή. Εντάξει παιδιά, ένας άνθρωπος έφυγε, δηλαδή επειδή εσείς είστε ιδεολογικής προέλευσης διαφορετικής, δεν θα πρέπει να αναφερθούμε σε αυτόν τον άνθρωπο? Εντάξει, λίγο ντροπή. Από την άλλη, να πω, επειδή με ρωτάει ένας φίλος της εκπομπής και φίλος και δικός μου, ποιους δείκτες ουσιαστικά, ποιος έχει φτιάξει τις μεζούρες της δημοκρατίας και ποιος είναι αυτός που κρίνει τη δημοκρατία, να πούμε ότι ο Democracy Index του Economist χρησιμοποιεί 60 επιμέρους δείκτες οργανωμένους σε 5 μεγάλες επιμέρους κατηγορίες: εκλογική διαδικασία και πλουραλισμός, λειτουργία της κυβέρνησης, πολιτική συμμετοχή, δημοκρατική πολιτική κουλτούρα και ατομικές ελευθερίες. Είναι οι 5 πυλώνες που είναι οι δείκτες αυτοί που εξετάζει ο Economist. Είναι ίδιοι για κάθε χώρα. Η Ελλάδα έχει το προνόμιο να είναι στις πλήρεις δημοκρατίες. Εντάξει, δεν πρέπει να μας στενοχωρεί, ίσα-ίσα πρέπει να μας ευχαριστεί αυτό το γεγονός. Και αυτό θέλω να απαντήσω στον φίλο μου που ξέρω και τις δημοκρατικές καταβολές του και τις ανησυχίες του, ειδικά για τα ζητήματα του κράτους δικαίου.
1: Απλά εγώ, επειδή αναφέρθηκε σε διάφορες αναφορές, ίσως παρεξηγήσεις, λέω το εξής. Όταν κάποιος έχει δώσει αγώνα, όπως ο Μακαρίτης πλέον Χαλβατζής, αντιχουντικό αγώνα, τεκμέρεται η δημοκρατική του στάση. Όχι μόνο γιατί είχε την ταυτότητα του ΚΚΕ, για να συνεννοηθούμε. Και από εκεί και πέρα, ξαναλέω, τα γενικότερα συνθήματα μπορεί να λένε πολλά. Εκείνο που έχει σημασία, και να θυμίσω, ότι σωστά ο μεγάλος Καραμαλής νομιμοποίησε το ΚΚΕ στην μεταπολίτευση.
0: Και εδώ υπάρχει η αντίρρηση. Γιατί στην Τσεχία το απαγορέψαν και εδώ το νομιμοποίησαν. Μην απαντήσεις.
1: Τώρα μην πάμε σε αυτά.
0: Μην απαντήσεις, πάμε σε ειδήσεις. Επιστρέφουμε αμέσως μετά και με τα ζητήματα που αφορούν την Αγγλία και την ανεξαρτησία των επιμέρους της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Ιρλανδίας. Θα συζητήσουμε. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση πάνω σε αυτό το ζήτημα.
2: Sky 89,4. Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
3: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
4: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
3: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
4: Λέξεις βιβλιοπωλεία. Κανακάρι 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
6: Απέργε!
5: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
6: Κούζα.
5: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
8: Ετοιμάσου για Πάτρα Τρακ. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερο

0: Δεύτερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 21 Σεπτεμβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρας. Έλα να πατράρουμε.
1: Φροντιστήρια Πρίσμα. Εδώ μαθαίνεις σαρωτικές επιτυχίες σε όλες τις κατευθύνσεις και ΕΠΑΛ. Προσιτές τιμές. Ειδικά προγράμματα σπουδών για αποφύτους. Εγγραφές από 23 Αυγούστου σε Πάτρα, Ρίο, Οβριά, τώρα και στην Αγιά.
2: Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούς 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 026 354.
3: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
4: Sky 89,4.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από τη μεταμόρφωση προς τη Λένορμαν λόγω τροχαίου νωρίτερα. Αυξημένη παραμένει κίνηση στις λεωφόρους Αθηνών και Σχιστού στο Σκαραμαγκά. Επιμένει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην προσωπική θέση του να επιδοτηθεί η εργασία και όχι η ανεργία, απαντώντας μέσω του Sky στις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης που προκάλεσαν οι σχετικές δηλώσεις του για το επίδομα ανεργίας. Ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε ότι πρόκειται για προσωπική του θέση, δεν είναι θέση της κυβέρνησης και δεν σχεδιάζεται κάτι τέτοιο. Είναι πλέον ξεκάθαρο πως η κυβέρνηση προετοιμάζει τη μείωση του χρόνου καταβολής του επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες. Η δήλωση Μαρινάκη ήταν μόνο η αρχή, σχολίασε το Πασόκ. Στο στόχαστρο απαταιώνων που προσποιούνταν υπαλλήλους του ΔΕΔΙ έπεσαν υπερήλικοι στην Αύπακτο και ηλικιωμένοι στο Αγρίνιο. Στην πρώτη περίπτωση, η υπερήλικη πίστηκε από το δράστη και τοποθέτησε σε σακούλα περίπου 5.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας περίπου 5.000 ευρώ, ενώ στη δεύτερη, με τον ίδιο τρόπο, ο δράστης απέσπασε 1.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα περίπου 10.000 ευρώ. Απολογούνται σήμερα οι 2 γιατροί για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος του για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Η Πρωθυπουργός της Δανίας κατήγγειλε σήμερα ότι ρωσικό πολεμικό σκάφος εκτόξευσε 2 φωτοβολίδες προς ελικόπτερο των δυνάμεων της χώρας πάνω από τη Βαλτική θάλασσα. Οι ρωσικές ενέργειες έχουν ωστόσο να εκφοβήσουν και να σπείρουν τη διχόνοια. Δεν θα επιτύχουν, δεν θα υποχωρήσουμε, δήλωσε σε ανακοίνωσή της. Και ο καιρός είναι φιά, με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά σήμερα στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.
4: Sky 89,4.

0: Επιστρέψαμε στο στούντιο του Sky, Δημήτρης Τούμπος
1: και Γιώργος Μουρούτης και μαζί και χώρια.
0: 11:33
1: όπως κάθε μέρα.
0: Πρώτα λεπτά η ώρα. Πάρα πολλά μηνύματα έχουμε για τα ζητήματα δημοκρατίας. Ένας εξαιρετικός συνάδελφος και φίλος μας γράφει και εκεί θα μπορούσα εν μέρη να συμφωνήσω ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ατομικές ελευθερίες αλλά ατομικές ασυδοσίες, και θα το συνδυάσω και με ένα μήνυμα του κυρίου Μάριου που μας γράφει ότι ο αντιρατσιστικός νόμος γιατί δεν τέθηκε σε εφαρμογή για αυτούς που εκφράζουν αντισημιτικές απόψεις και αυτούς που διώκουν Εβραίους π.χ. τουρίστες στις διακοπές τους. Αλλά κάρτη δημοκρατία, λέει ο κύριος Μάριος. Και εν μέρει έχει δίκιο, Δημήτρη. Υπάρχει ένας νόμος που ποτέ δεν εφαρμόστηκε σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Εδώ τώρα μπερδεύουμε τα δεδομένα, τα συγκυριακά, με τα βασικά και τα δομικά. Εμείς αναφερθήκαμε στο πώς και πώς περπάτησε η δημοκρατία από τη μεταπολίτευση και για ποιο λόγο έχει στεριώσει ως δημοκρατία με τη συμμετοχή και του ΚΚΕ. Για να συνεννοούμαστε.
0: Ας το ΚΚΕ.
1: Όχι, όχι, το λέω.
0: Άλλο λέμε.
1: Για να συνεννοηθούμε. Είναι κοινοβουλευτικό κόμμα, εντάξει. Προφανώς. Εδώ δεν κάναμε συζήτηση αν συμμεριζόμαστε τις πολιτικές του τοποθετήσεις ή μια σειρά αστοχίες ή οτιδήποτε. Άλλο συζητάμε. Και βεβαίως, ξαναλέω, δεν είμαστε μια χώρα. Η δημοκρατία δεν κρίνεται μόνο από τα πολιτικά της κόμματα. Κρίνεται από όλη τη λειτουργία των θεσμών της, από τη λειτουργία και των πολιτών της. Γι' αυτό άλλωστε υπάρχει και μια βασική αναφορά στο Σύνταγμα που λέει ότι το Σύνταγμα, το Δημοκρατικό Σύνταγμα, επαφίεται και στην δημοκρατική συνέπεια και πώς το λέει ακριβώς στη διατύπωση, δεν τη θυμάμαι τώρα, του κάθε πολίτη. Το παλιό άρθρο 114 που έχει γράψει και τη δική του, που σήμερα έχει άλλο αριθμό, τώρα δεν τον θυμάμαι. Αλλά τέλος πάντων, ξαναλέω, είναι άλλη η πολιτική αντιπαράθεση, είναι άλλο η αυθαιρεσία και πώς να το πω, η εξτρεμιστική δράση και πρακτική, και είναι άλλο πράγμα να συζητάμε με επιχειρήματα και να αντιμετωπίσουμε, και νομίζω αυτό δείχνουν και όπου λειτουργούν οι δημοκρατίες.
0: Ωραία, απλά εγώ είμαι της άποψης και ως φιλελεύθερος, και η δημοκρατία μας είναι φιλελεύθερη δημοκρατία, ότι κάθε πολίτης έχει ίδια δικαιώματα έναντι του νόμου. Συμφωνώ με την αρχική σου τοποθέτηση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι νόμοι θα πρέπει να εφαρμόζονται για όλους, ανεξαρτήτως βαρύτητας των πράξεων κτλ. Και γι' αυτό θα δώσω δίκιο στο μήνυμα που έχει γράψει ο κύριος που μόλις διάβασα. Δηλαδή ότι θα πρέπει, για παράδειγμα, το ζήτημα με τον αντιρατσιστικό να εφαρμοστεί σε όσους απαγόρευαν την έλευση Εβραίων πολιτών στην χώρα μας. Εγώ θα πω και σε όσους απαγόρευαν εκδηλώσεις επειδή ο ομιλητής ήταν Εβραίος. Αλλά εκεί είχαμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Πάμε λοιπόν στην συζήτησή μας που θα έχουμε σε αυτό το σκέλος της εκπομπής μας. Έχουμε την χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Θεοφάνη Εξαδάκτυλο. Ο κύριος Εξαδάκτυλος είναι καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής και επικεφαλής του Τμήματος Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο του Σάρεϊ στη Μεγάλη Βρετανία. Και ζητήσαμε να συνομιλήσουμε μαζί του για το πολύ μεγάλο, κατά την άποψή μου, ζήτημα, κατά την άποψή μας ζήτημα, μετά την κοινή παρουσία και το κοινό ψήφισμα των επικεφαλής των κομμάτων, των κομμάτων που βρίσκονται στις κυβερνήσεις των χωρών, όχι των χωρών, αλλά των κομμάτων που βρίσκονται στις κυβερνήσεις της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, που ζητούν δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία τους. Είναι ένα ζήτημα το οποίο πολύ δύσκολα μπορεί να απορροφηθεί από την βρετανική, ευρύτερα βρετανική κοινή γνώμη. Για να δούμε όμως τι συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Βρετανία και στην Αγγλία, αλλά
1: ήταν
0: και στις άλλες
1: σημαντική
0: χώρες
1: πολιτική εξέλιξη
0: του ΗΠΑ. Πολύ
1: ως διακήρυξη, γιατί υπογράφουν μια κοινή διακήρυξη. Και το βασικό σχόλιο που κάνουν όλοι θα μας τα πει και ο κύριος καθηγητής, ο κύριος Εξαδάκτυλος, που τον καλημερίζουμε, που λένε ότι δεν μπορεί να αποφασίζει το Λονδίνο για την κατάστασή τους και τη δημοκρατική τους εκδήλωση, τη δημοκρατική τους έκφραση. Αλλά εδώ θα το συνεχίσω.
0: Και οι τρεις χώρες κυβερνούνται αυτή τη στιγμή από κόμματα που τάσσονται υπέρ της ανεξαρτησίας από το Ηνωμένο Βασίλειο, που είναι πρωτοφανές μετά το 1999, όταν δόθηκαν συνθήκες αυτονομίας στις χώρες αυτές. Καλημέρα, κύριε Εξαδάκτυλε.
2: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Ακούσατε, φαντάζομαι, καλημέρα, την εισαγωγή που κάναμε. Πώς αυτή τη στιγμή το δέχεται η βρετανική κοινή γνώμη, η κοινή γνώμη του Ηνωμένου Βασιλείου, αυτή την κίνηση των τριών επικεφαλής των κυβερνήσεων των τριών κρατών?
2: Είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα κίνηση, και μάλιστα στο χρονικό σημείο στο οποίο συμβαίνει, κατά τη γνώμη μου. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι τρία έθνη, η Σκωτία, η Ουαλία και η Βόρεια Ιρλανδία, δεν είναι πολύ μεγάλα πληθυσμιακά μέσα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δηλαδή, το Ηνωμένο Βασίλειο κατά βάση κυριαρχείται από την Αγγλία, έτσι.
1: Σωστά.
2: Οπότε, αναλογικά μιλάμε για ένα μικρό κομμάτι της χώρας το οποίο θέτει αυτά τα ζητήματα. Υπάρχει όμως μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα η οποία δείχνει πρόσφατα ότι έχει αλλάξει η σύνθεση της ταυτότητας της οποίας δηλώνουν οι Βρετανοί πολίτες. Δηλαδή, κατά πόσο νιώθουν Βρετανοί, Εγγλέζοι, Ιρλανδοί, Σκοτσέζοι ή Ουαλοί. Και έχουμε δει ότι στα έθνη, μέσα στην Ουαλία, Σκοτία και τη Βόρεια Ιρλανδία, αρχίζει και επικρατεί σε πάρα πολύ έντονο βαθμό η τοπική ταυτότητα, η τοπική εθνική ταυτότητα, παρά η ταυτότητα της Βρετανίας. Κάτι το οποίο συνεχίζει να υπάρχει στο κομμάτι της Αγγλίας. Επομένως, έχουμε μια κατάσταση η οποία δεν είναι τωρινή. Όπως πολύ σωστά είπατε, έχει περίπου τώρα 30 χρόνια που έχουν δοθεί συγκεκριμένες αυτοδιοικητικές εξουσίες και αρμοδιότητες στα τοπικά κοινοβούλια. Οπότε υπάρχει ήδη μια τάση αποκέντρωσης, έτσι, μια τάση αυτονομίας από το Λονδίνο.
1: Κύριε Ξαδάχτυλε,
2: να
1: θυμίσουμε, νομίζω, εσείς τα γνωρίζετε, απλά νομίζω πρέπει να το επισημάνουμε, ότι πριν περίπου 10 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, πέστε μας εσείς, έγινε και δημοψήφισμα στη Σκωτία,
2: το
1: οποίο δεν πέρασε για το να αποσχιστεί η Σκωτία τότε, νομίζω και με αρκετή διαφορά, παρά τη μεγάλη προσπάθεια που είχε κάνει το κόμμα το τοπικό της Σκωτίας. Οι άλλοι δεν έχουν κάνει τέτοιο δημοψήφισμα μέχρι τώρα, έτσι δεν είναι? Δεν έχει
2: όχι, δεν έχει γίνει τέτοιο δημοψήφισμα. Και μάλιστα στην περίπτωση της Ουαλίας και ο πρωθυπουργός της Ουαλίας, μάλλον ο πρώτος υπουργός για να τα λέμε σωστά, δεν έχει δώσει και κάποιο χρονικό ορίζοντα. Έχει πει ότι θα διεξαχθεί δημοψήφισμα στις εκλογές της Γερουσίας, της Ουαλικής Γερουσίας, μετά το 2030.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε μιλάμε για ένα χρονικό ορίζοντα αρκετά βαθύ. Θεωρώ ότι η κίνηση αυτή είναι πιο πολύ κίνηση εντυπωσιασμού, και τότε, όταν είχε γίνει το σκοτσέζικο δημοψήφισμα, ήταν πιο πολύ κίνηση πίεσης προς το Λονδίνο από το Εδιμβούργο, γιατί τότε το σκοτσέζικο εθνικό κόμμα ήταν σε πάρα πολύ μεγάλη άνοδο και είχε τρομερή λαϊκή βάση. Επομένως, όταν δεν βγήκε η απόφαση την οποία ήλπιζε το κόμμα, λίγο μαζεύτηκαν, ας πούμε, αυτές οι τάσεις. Παρόλα αυτά, μετά το Brexit επανήλθανε, διότι η Σκωτία είχε ψηφίσει υπέρ της παραμονής.
1: Σωστά, μια βασική διαφορά.
2: Ακριβώς. Αντιθέτως όμως, η Ουαλία δεν το είχε ψηφίσει. Δηλαδή δεν ήταν απαραίτητο υπέρ της παραμονής. Παρ' όλα αυτά και πάλι αλλάξανε πάρα πολλά από τότε μέχρι σήμερα, τόσο στην διακυβέρνηση των συντηρητικών, η οποία ουσιαστικά απομόνωσε τα υπόλοιπα έθνη. Έχουν συμβεί και διάφορα, ας το πούμε, παρασκήνια μετά τον Brexit και στη Βόρεια Ιρλανδία, εξαιτίας του ιδιαίτερου καθεστώτος το οποίο έχει μετά την αποχώρηση της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν ξαναβγεί μπροστά θέματα που είχαν συμφωνηθεί με τη συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής, και υπάρχει μια τάση. Βέβαια, να βάλουμε και στο παιχνίδι την τελευταία δήλωση Τραμπ, ότι θα ήταν ένα φανταστικό πράγμα να έχουμε μια ενωμένη Ιρλανδία.
1: Μας προλάβατε. Οπότε, σωστά, γιατί ο κύριος Τραμπ πριν δύο μέρες ήταν στην Ιρλανδία, την Ιρλανδική Δημοκρατία, στο Δουβλίνο. Και μάλιστα πήγε, υποτίθεται, ως προσωπική επίσκεψη, όχι επίσημη επίσκεψη, για ένα τουρνουά, αν δεν κάνω λάθος, γκολφ στην προσωπική του περιουσία. Σωστά.
2: Ακριβώς.
1: Και όλοι λένε ότι παραβίασε, ας το πούμε, το διπλωματικό πρωτόκολλο και ίσως η επίκλησή του δεν είναι άσχετη με τις επερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές στην Αμερική, που ξέρουμε ότι πολλοί Ιρλανδοί, πάρα πολλοί είναι Ιρλανδοί στην Αμερική και κοιτάζει και το εκλογικό ακροατήριο. Γιατί το θέμα της ενοποίησης της Ιρλανδίας, που δεν είναι το ίδιο τώρα Σκωτία, Ουαλία, εσείς τα ξέρετε, ναι, νομίζω προκάλεσε τεράστιο θόρυβο, έτσι δεν είναι?
2: Φυσικά, διότι ας μην ξεχνάμε ότι στη Βόρεια Ιρλανδία υπάρχουν δύο πολύ δυνατές κοινότητες, δηλαδή και οι δύο κοινότητες, και οι υπέρ της ενοποίησης και οι υπέρ της παραμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο, είναι σχεδόν μοιρασμένοι 50-50. Δεν είναι δηλαδή ότι μία κοινότητα κυριαρχεί πάνω στην άλλη, έτσι. Οπότε γι' αυτό έχουμε και τα θέματα στην Βόρεια Ιρλανδία. Οπότε μια δήλωση τέτοιου τύπου βάζει φυτίλια.
1: Πολλά φυτίλια.
2: Και στις δύο κοινότητες.
1: Σωστά.
2: Και νομίζω ότι και αυτή την δήλωση δεν θεωρώ ότι την περίμενε κάποιος. Δηλαδή, όπως είπατε πολύ σωστά, αυτό βγήκε λίγο εκτός διπλωματικού πρωτοκόλλου.
0: Εντάξει, τώρα δεν μας έχει συνηθίσει. Δεν μας έχει συνηθίσει ο κύριος Τραμπ σε πρωτόκολλο διπλωματικό. Και ό,τι πιάνει στο στόμα του, μάλλον κάνει κακό. Παρακαλώ, σε ό,τι πιάνει στο στόμα του. Δηλαδή, μάλλον το αντίθετο.
2: Θεωρώ ότι είναι καλά υπολογισμένο. Θεωρώ ότι είναι καλά υπολογισμένο, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα το είχατε και σαν γενικότερο θέμα, ακριβώς πριν να ξεκινήσουμε την συζήτησή μας. Η Βρετανία ψήφισε σχετικά με διάφορες κυρώσεις εναντίον του Ισραήλ, το οποίο, όπως γνωρίζουμε, ο Τραμπ και ο Νετανιάχου έχουν μια αρκετά στενή σχέση και συνεργασία. Οπότε δεν θεωρώ ότι αυτές οι δηλώσεις είναι άστοχες. Έτσι, στοχεύουν στην αναμόχλευση πραγμάτων που μπορούν να προκαλέσουν πολιτικούς τριγμούς στο εσωτερικό της Βρετανίας.
1: Και νομίζω ότι είναι προφανή η στόχευση του Τραμπ να συνεχίσει να αδυνατίζει το ρόλο της σημερινής Βρετανίας. Έτσι δεν είναι?
2: Αυτό ισχύει. Αυτό ισχύει.
0: Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο, κύριε καθηγητά, και με αυτό να ολοκληρώσουμε. Πιστεύετε ότι η ενδεχόμενη νίκη του Φάραντ στις εκλογές της Βρετανίας, δηλαδή ουσιαστικά πιστοποίηση της εθνικιστικής τάσης στο Ηνωμένο Βασίλειο, είναι ικανή να επηρεάσει ή να πυροδοτήσει και αντίστοιχες αποσκιστικές τάσεις και στα κράτη αυτά για τα οποία συζητάμε?
2: Σίγουρα. Σίγουρα. Και μάλιστα, κατά τη δική μου άποψη, σε ένα βαθμό υποστηρίζεται πάρα πολύ από αυτούς που έχουν πολύ έντονη την αγγλική ταυτότητα, το κόμμα αυτό. Οπότε, δηλαδή, σαν κόμμα, δεν είναι κόμμα
0: όχι
2: το οποίο...
0: Όχι Ηνωμένου Βασιλείου, προσελκύει.
2: Ναι. Αλλά ναι, παρόλο αυτά που λέει ο κύριος Φάραντ. Το θέμα είναι ότι στην Ουαλία, ας πούμε, υπάρχει υποστήριξη. Έτσι, μάλιστα, δηλαδή, στις τελευταίες εκλογές της Γερουσίας είδαμε το Reform, το κόμμα του κ. Φάραντ, να κερδίζει αρκετό έδαφος. Βέβαια, είμαστε ακόμα αρκετά μακριά από την εκλογική διαδικασία στην Αγγλία, γιατί έχουμε συγκεκριμένη χρονικό ορίζοντα του κοινοβουλίου. Δεν μπορεί ο καθένας να διαλύει το κοινοβούλιο και να προκύρει εκλογές χωρίς συγκεκριμένες, ας πούμε, δικλείδες. Οπότε υπάρχει χρονικό περιθώριο. Είναι στα χέρια των εργατικών που είναι στην κυβέρνηση αυτή τη στιγμή να μπορέσουν όσο μπορούν να ανακόψουν αυτήν την άνοδο. Έχει ανακοπεί σε ένα βαθμό, γιατί έχουν υπάρξει διάφορα σκάνδαλα και τα λοιπά, τα οποία εμπλέκουν και τον κύριο Φάραντ. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει και μία συζήτηση, γιατί μόλις πριν από λίγες μέρες το κόμμα του έλαβε μια τεράστια δωρεά 36 εκατομμυρίων λιρών, στην οποία προσθέθηκε και άλλα 36, σύνολο 72 εκατομμύρια λίρες, από δύο δισεκατομμυριούχους που ασχολούνται με το κρύπτο, με τα κρυπτονομίσματα. Σε σχέση με τα υπόλοιπα κόμματα, για να σας δώσω έτσι ένα εύρος, οι εργατικοί και οι συντηρητικοί έχουν από 1 εκατομμύριο αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, μιλάμε για ένα ποσό
0: το
2: οποίο είναι
0: ποσό
2: ικανό να προσθέσει ακριβώς εκλογική δύναμη και εκλογικά όπλα στο στρατόπεδο του Φάρατ. Οπότε είναι λίγο μια περίεργη κατάσταση αυτή τη στιγμή και αρκετά ρευστή. Θεωρώ ότι αυτή η συμφωνία που κάνανε τα τρία έθνη μαζί με την πρόεδρο του Sinn Féin στην Ιρλανδία πατάει και σε αυτό. Δηλαδή πατάει στην πολιτική κατάσταση την οποία υπάρχει και εσωτερικά του Ηνωμένου Βασιλείου.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσέγγιση και για την ανάλυση που μας κάνατε. Ήταν ο κύριος Θεοφάνης Εξαδάκτυλος, επικεφαλής Τμήματος Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο του Σάρι. Μας ανέλησε την κατάσταση στη Βρετανία, μας είπε το τι μπορεί να γίνει, τι προβλέπει να γίνει σε ενδεχόμενα σενάρια και ειδικά εάν επικρατήσει το κόμμα του Φάρατζ. Δεν είναι πολύ ωραία τα πράγματα. Νομίζω ότι είναι διαφορετικός ο κόσμος το οποίο ξημερώνει από αυτό.
1: Και ο νέος πρωθυπουργός
0: που ζούμε, ναι.
1: Γιατί έλεγε πριν αναλάβει ότι θα έβλεπε κάποια προσπάθεια διαφοροποίησης του γενικότερου βρετανικού προϋπολογισμού της ενιαίας βρετανικής κυβέρνησης, άρα μεγαλύτερες προϋποθέσεις για Ουαλία και Σκωτία, ίσως και την Βόρεια Ιρλανδία, αλλά από ό,τι φαίνεται τώρα δεν το.
0: Έχεις δίκιο, αλλά δεν είναι όλα όμως χρήματα, είναι και άλλα πράγματα τα οποία είναι
1: από
0: πιο
1: βαθιά. Από ό,τι φαίνεται υπάρχει μια, όπως λέμε, διάσταση σοβαρή που πηγαίνει σε ρήγμα.
0: Διαφημίσεις, Δημήτρη, και επιστρέφουμε.
3: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
4: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
3: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
4: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
5: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
4: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
6: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
7: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.

0: I dreamt about an old man. He sat and watched the rain all night. He couldn't sleep a wink as all the drops fell. He told me.
1: Επιστρέψαμε, Δημήτρη, ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε, όμως. Στα αρχικά σχόλια που ήθελα να συζητήσουμε δεν πρόλαβα, γιατί καταπιαστήκαμε με το ζήτημα της
2: δημοκρατίας. Σε κόψαμε.
1: Όχι, είχαμε πολύ ενδιαφέρον και έχουμε πολύ ενδιαφέρον από τους ακροατές μας. Έχουμε πολλά μηνύματα για τα όρια της δημοκρατίας, για τα όρια του πολιτεύματος, και ο καθένας λέει την άποψή του. Με τις περισσότερες διαφωνώ, γιατί οι περισσότεροι από εσάς θεωρείτε ότι το ΚΚΕ δεν πρέπει να είναι δόση του δημοκρατικού πλαισίου. Έχω αντίθετη άποψη. Έχουμε σύνταγμα σε αυτή τη χώρα και θεσμούς, και έχει διαφορετική άποψη το Σύνταγμα. Αυτή τη στιγμή, δυστυχώς όμως, επειδή μιλάμε για δημοκρατία, με μαύρη μπλούζα, με μαύρο παντελόνι, αποφυλακίζεται από τα ηγετικά στελέχη της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής.
2: Ο καταδικαστής για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Να το θυμούνται οι συμπολίτες μας.
1: Και διάφοροι άνθρωποι.
2: Όχι για τις απόψεις του.
1: Με μαύρα γελιά και μαύρες μπλούζες τον υποδέχονται έξω από την φυλακή. Δεν είναι ωραίες αυτές οι εικόνες για την δημοκρατία μας. Εγώ θα ήθελα να πω ότι σαν σήμερα ένα άλλο, αν θέλετε, μετερίζει της δημοκρατίας, η δημοσιογραφία. Σαν σήμερα πριν 107 χρόνια κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Καθημερινή. Νομίζω ότι είναι η αρχαιοτέρα με την πραγματική ποιότητα των εφημερίδων που κυκλοφορεί στην χώρα, χωρίς τη διακοπή και με κανονική έτσι, ροή πληροφοριών και ειδήσεων. Εσύ έχεις τις αντιρρήσεις σου?
2: Όχι, εντάξει.
1: Να πούμε ότι ιδρυτής της ιστορικής αυτής εφημερίδας ήταν ο Γεώργιος Βλάχος. Έχει ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα σήμερα η εφημερίδα στην τρίτη της σελίδα, με ευχές από την Βικτόρια Χίσλοπ και άλλους πολλούς. Κοίταξε να δεις, είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος της έντυπης δημοσιογραφίας και της αξιόπιστης δημοσιογραφίας την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, νομίζω, και την εποχή των πλατφορμών και της μονοδιάστατης ενημέρωσης και επικοινωνίας.
2: Και να υπενθυμίσω τις επιστημονικές μελέτες, το λέω για την έγχαρτη δημοσιογραφία και εκδοτική προσπάθεια, εσύ τα γνωρίζεις και ως με την άλλη σου ιδιότητα του εκδότη, από τους σοβαρούς στην περιοχή μας, λέω το εξής. Όπως λένε όλες οι επιστημονικές μελέτες, ιατρικές και άλλες, ψυχολογικές, ψυχομετρικές κλπ, η μελέτη, η ανάγνωση, ακόμα και μέχρι σήμερα που τρέχει η τεχνητή νοημοσύνη και όλα τα άλλα ηλεκτρονικά γκατζεντάκια κλπ, είναι πάντα πιο ουσιαστική και πιο αποδοτική για τον ανθρώπινο εγκέφαλο όταν γίνεται, όπως λέμε, από σταθερό έγγραφο, από σταθερή αποτύπωση σε βιβλίο, σε χαρτί κτλ. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο που θέλω να θυμίσω τώρα, γιατί καλά κάνουμε και τα λέμε όλα αυτά, αλλά να θυμίσω ότι τι κάνει σήμερα η απατεωνιά, σε εισαγωγικά, διαφόρο. Πάλι θα πω για τον κύριο Τραμπ. Είναι από προχθές η είδηση. Νομίζω αρκετοί την έχουν παρουσιάσει, ότι στην προσωπική του αυτή, πώς τη λέμε, ιστοσελίδα εκεί, στο Truth
1: Social, είναι το δικό του κοινωνικό δίκτυο.
2: Ναι, το κοινωνικό δίκτυο, και στον προσωπικό του λογαριασμό, στο X κτλ. Και κάτι άλλα. Έχει αναρτήσει διάφορα βίντεο που λέει πώς να μαθαίνουν οι πολίτες να κυνηγάνε μετανάστες στο Ρίο Γκράντε. Στο Ρίο Γκράντε, που είναι τα σύνορα του Μεξικού, αν θυμάμαι καλά, με το Τέξας κτλ. Ωραία πράγματα. Κοίταξε. Άρα βλέπουμε τι σημαίνει να χρησιμοποιείς με διαολεμένο τρόπο και απαράδεκτο σκοτεινό τα ηλεκτρονικά μέσα άλλη μια φορά, και από επίσημες ηγεσίες.
1: Έχεις δίκιο. Εγώ θα ήθελα να το συζητήσουμε αυτό το θέμα και τις επόμενες ημέρες, και να δούμε μήπως και την μεγάλη ανησυχία που υπάρχει για την εξάπλωση της, πολύ γρήγορη εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης ακόμα και στις μηχανές, και τους φόβους τους οποίους έχουν εκφράσει πολύ σημαντικοί άνθρωποι. Νομίζω ότι είναι ωραία ζητήματα τα οποία θα θέλαμε να συζητήσουμε. Να πω ότι αυτό που δεν προλάβαμε να πούμε είναι για τον πολύ ακριβό χειμώνα που έρχεται. Ήδη η τιμή της βενζίνης βρίσκεται στο 2,20 και το πετρέλαιο, μάλλον το βαρέλι, είναι πάνω από το 1,10, που έχει ξεπεράσει το όριο το οποίο είχε θέσει η κυβέρνηση στον προϋπολογισμό, ότι μετράει τον προϋπολογισμό της με βάση το 1 δολάριο το βαρέλ. Θα τα δούμε όμως στις επόμενες μέρες αυτά τα ζητήματα. Εγώ
2: υγιένα, έχουμε και απαντοχές.
1: Να σας ενημερώσω για την Big Win. Η Big Win, συνεχίζοντας τη σταθερή συνεργασία με το Μαζί με το Παιδί, στηρίζει τη νέα γενιά και τη σχολική κοινότητα, προσφέροντας νέο αθλητικό εξοπλισμό στο 4ο γυμνάσιο Ηλίου. Ρακέτες πινκ-πονκ, βόλεϊ, μπάλες ποδοσφαίρου και μπάσκετ, τραπέζι και ρακέτες πινκ-πονκ, όπως σας είπα, εξοπλισμός μπάντμινγκτον και φιλέ βόλεϊ έρχονται να εμπλουτίσουν τη σχολική καθημερινότητα. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win μπορείτε να βρείτε στο bigwincares.gr. Είναι μια ακόμα ουσιαστική πρωτοβουλία της Big Win και του Μαζί για το Παιδί με στόχο την κάλυψη πραγματικών αναγκών. Φτάσαμε στο τέλος. Ακολουθεί Μάνος Βουλαρίνης.
2: Στο επανακούει.
1: Εμείς διαφημίσεις τώρα, ειδήσεις και αύριο και πάλι θα είμαστε μαζί. Γεια σας.
3: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
6: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
5: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
6: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
7: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
5: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
6: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
8: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
9: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
10: Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούς 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 026 354.
11: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
8: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
12: Φροντιστήρια Πρίσμα. Εδώ μαθαίνεις σαρωτικές επιτυχίες σε όλες τις κατευθύνσεις και ΕΠΑΛ. Προσιτές τιμές. Ειδικά προγράμματα σπουδών για αποφύτους. Εγγραφές από 23 Αυγούστου σε Πάτρα, Ρίο, Οβριά, τώρα και στην Αγιά.
13: Η ώρα είναι 12.
14: Sky 89,4.
15: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από τη μεταμόρφωση προς τις Τρεις Γέφυρες λόγω τροχαίων συμβάντων. Πολύ αυξημένη παραμένει η κίνηση στις Βασιλίσσης Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, καθώς και στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών. Επιμένει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην προσωπική θέση του να επιδοτηθεί η εργασία και όχι η ανεργία. Απαντώντας μέσω του ΣΚΑΕ στις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης που προκάλεσαν οι σχετικές δηλώσεις του για το επίδομα ανεργίας, ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε ότι πρόκειται για προσωπική του θέση, δεν είναι θέση της κυβέρνησης και δεν σχεδιάζεται κάτι τέτοιο. Εξέφρασε αυτό το οποίο ακούγεται ως λογική σε κάθε επιχείρηση από την πιο μικρή μέχρι την πιο μεγάλη. Να ανοίξουμε κάποια στιγμή τη συζήτηση, σημείωσε ο κ. Μαρινάκης. Είναι πλέον ξεκάθαρο πως η κυβέρνηση προετοιμάζει τη μείωση του χρόνου καταβολής του επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες. Η δήλωση Μαρινάκη ήταν μόνο η αρχή, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Μεγαλύτερη σύνταξη αλλά και αναδρομικά που κατά μέσο όρο θα ανέλθουν σε 3.000 ευρώ θα πάρουν 35.000 συνταξιούχοι, οι αποδοχές των οποίων επανυπολογίζονται αυτή την περίοδο από τον ΕΦΚΑ. Όπως γράφει σήμερα η Καθημερινή, πρόκειται κυρίως για συνταξιούχους του ΟΑΕΤ, του ΙΚΑ και του Δημοσίου, οι οποίοι είχαν περισσότερα από 30 χρόνια ασφάλισης. Η αύξηση της σύνταξης για τους συγκεκριμένους δικαιούχους προκύπτει από το γεγονός ότι οι ισχύοντες συντελεστές αναπλήρωσης είναι μεγαλύτεροι από αυτούς που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Στο στόχαστρο απαταιώνων που προσποιούνταν υπαλλήλους του ΔΕΔΙ έπεσαν υπερήλικοι στην Αύπακτο και ηλικιωμένοι στο Αγρίνιο. Στην πρώτη περίπτωση, η υπερήλικη πίστηκε από το δράστη και τοποθέτησε σε σακούλα περίπου 5.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας περίπου 5.000 ευρώ, ενώ στη δεύτερη, με τον ίδιο τρόπο, δράστης απέσπασε 1.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 10.000 ευρώ. Εμπριστική επίθεση σημειώθηκε χθες το βράδυ σε είσοδο πολυκατοικίας του Ζωγράφου, με αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοσχερός το αυτοκίνητο αντιδημάρχου της περιοχής, ενώ εκτεταμένες φορές υπέστησαν και 2 μοτοσυκλέτες του. Βίντεο που δε το φως της δημοσιότητας καταγράφει τη στιγμή που ένας από τους 2 δράστες πλησιάζει το σημείο κρατώντας μπιτόνι με βενζίνη. Έχοντας καλυμμένο μέρος του προσώπου του, περιουλίζει το σταθμευμένο όχημα και στη συνέχεια βάζει φωτιά, προκαλώντας μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα την επέκταση των φλογών. Κατά την έρευνα, εντοπίστηκε σε κοντινή απόσταση ένα μπουκάλι που περιείχε βενζίνη. Απολογούνται σήμερα οι 2 γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Η συμπληρωματική δίωξη σχετίζεται με νέα πιστήρια που κατέθεσε η αστυνομία στις δικαστικές αρχές και αφορούν δεδομένα για τις ζωτικές λειτουργίες του τραγουδιστή από το μηχάνημα πλάσμα αφαίρεσης. Η Πρωθυπουργός της Δανίας κατήγγειλε σήμερα ότι η ρωσικό πολεμικό σκάφος εκτόξευσε 2 φωτοβολίδες προς ελικόπτερο των δυνάμεων της χώρας πάνω από τη Βαλτική θάλασσα. Οι ρωσικές ενέργειες έχουν στόχο να εκφοβίζουν και να σπείρουν τη διχόνοια. Δεν θα επιτύχουν, δεν θα υποχωρήσουμε, δήλωσε σε ανακοίνωσή της. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύεται να προωθήσει αλλαγές και στα 4 έθνη του Ηνωμένου Βασιλείου και τάσσεται στεναρά υπέρ της Ένωσης, απαντά η Downing Street στους ηγέτες της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, που ζητούν ανεξαρτησία από το Ηνωμένο Βασίλειο. Είχε προηγηθεί κοινή διακήρυξη των ηγετών των 3 χωρών, με την οποία καλούσαν τη Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμαστεί για συνταγματικές αλλαγές.
16: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
15: Στην αθλητική σας ενημέρωση, την απόκτηση του Ανά Σαλάχ Εντίν, ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός, ο Μαροκινός ποδοσφαιριστής, θα αγωνίζεται στο τριφύλι με μονοετή δανεισμό από τη Ρώμα. Η Εθνική Βόλεϊ Ανδρών πέτυχε μεγάλη νίκη με 3-1 σετ επί της Σλοβενίας στη Μόντενα και έκανε σημαντικό βήμα για την πρόκριση στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Σήμερα στις 5 το απόγευμα η Εθνική παίζει με τη Σουηδία. Για το Basketball Champions League σήμερα παίζουν Προμηθέας Βιέννη στις 2 και 4 και Μανίσα Κολοσσός στις 4.30.
17: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
18: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και έφτασε. Φλωράτος.
17: Είναι του τύπου σας.
15: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
19: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
20: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρξει συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα δυτικά. άνεμη βόρειο-ανατολική 4 με 5. Μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα, στα γύρω-ρινά, δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη, στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και στην Κρήτη θα εκλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη από το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά και το βόρειο Ιόνιο, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 30 και τοπικά στα δυτικά έως 31 βαθμούς. Την Τετάρτη στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, την Νότια Πελοπόννησο, Κυκλάδες, στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Κρήτη και τα Κύθυρα σποραδικές καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές, η θερμοκρασία και πάλι δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

0: Sky 89,4.
1: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.

Από πολύ νωρίς έχουμε πει ότι οι επόμενες εθνικές κάλπες θα διαφέρουν πάρα μα πάρα πολύ από αυτές που έχουμε, όσοι έχουμε συμμετάσχει και παρακολουθήσει τα προηγούμενα χρόνια. Είτε αφορούν την εθνική αντιπροσωπεία, είτε λιγότερο αφορούν την αντιπροσώπευση της χώρας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και αναφέρουμε στο σύνολο των κομματικών δυνάμεων που συνθέτουν συνήθως, κατά κύριο λόγο, αυτό το οποίο λέγεται προεκλογικό σκηνικό. Γιατί στα εκλογικά τμήματα είναι δεκάδες τα ψηφοδέλτια, σεντόνια, άγνωστα κόμματα, μικρά κόμματα, πλην όμως υπάρχουν εκείνες οι κομματικές οργανώσεις που κατέρχονται για να διαμορφώσουν το πραγματικό, το υλοποιήσιμο, το ρεαλιστικό πολιτικό σκηνικό. Και πραγματικά δεν ξέρω και δεν ξέρετε εάν το παζλ των βουλευτικών εκλογών του 2027 έχει πλέον οριστικοποιηθεί μετά το κόμμα Τσίπρα και μετά το υπερχόμενο κόμμα Σαμαρά. Από σήμερα, εδώ και λίγα λεπτά, φαίνεται πως προστίθεται εκτός δικαστικού απρόόπτου ένα κόμμα υπό τον αποφυλακιστέντα πλέον Ηλία Κασιδιάρη.

0: συνηθίζουμε στις μέρες μας κάποια πρόσωπα να τα καθιστούμε εμείς πρωταγωνιστές σύριαλ, και επειδή έρχονται και παρέρχονται τέτοιες καταστάσεις, θυμηθείτε ότι το λάθος των media, το λάθος ίσως όλων μας, θα είναι του να αναγάγουμε τον Ηλία Κασιδιάρη καταδικαστέντα εγκληματία της Χρυσής Αυγής σε πρόσωπο του δημοκρατικού τόξου, του ελληνικού πολιτικού συστήματος, όπως ο ίδιος στο λεπτό βγαίνοντας από την πύλη των φυλακών Δομοκού ανακοίνωσε την ηγεσία ενός νέου κομματικού φορέα. Και μην πάμε πολύ μακριά εμείς εδώ οι αρχαίοι και αρχίσουμε τους αφορισμούς και τι θα κάνει ο Κασιδιάρης και έχει τελειώσει η Χρυσή Αυγή στη χώρα μας και οι Σπαρτιάτες μετέπειτα, διότι είπαμε πως έχουμε κρατημένη εκεί στα κοιτάπια του Υπουργείου Εσωτερικών τη ρετσινιά της Χρυσής Αυγής από τους ίδιους τους ματωμένους στις μνήμες και στις μαύρες χείρες καλαβριτινούς ψηφοφόρους. Καλό μεσημέρι να έχετε. Υποχρεωτική εισαγωγή αυτή, καθότι ναι, είναι το θέμα της ημέρας προφανέστατα, η αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη, παλιότερα βουλευτή, στην πτέρυγα των χρυσαυγητών, που η κυβέρνηση Σαμαρά κατάφερε, και αυτό το παραδέχονται όλοι, να δέσει χειροπόδαρα και να οδηγήσει πολλούς από αυτούς πίσω από τα κάγκελα. Επανέρχονται. Το πώς, νομίζω ότι αυτό από σήμερα και μετά θα απασχολήσει πολύ έντονα την πολιτική σκηνή της χώρας. Θα έλεγα δε, χωρίς να υπησερχόμαθα σε ταμπέλες, αφορισμούς και εύκολα συμπεράσματα, αλλά υπάρχει εκείνο το μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, και το λέω μεγάλο ευθέως, γιατί πάρα πολλοί κρύβονται πίσω από αυτό το κομμάτι, που βλέπουν στο πρόσωπο του πρώην βουλευτή και αποφυλακιστέντα από σήμερα Ηλία Κασιδιάρη την ακροδεξιά της Ελλάδας, μη σας πω και ακόμα πιο δεξιά από αυτήν την λεγόμενη ευρωπαϊκή ακροδεξιά. Και έτσι μία τελευταία πινελιά. Όσο κάποιοι δημοσιογραφούντες ή πολιτικολογούντες δείχνουν δημόσια να φοβούνται τον Κασιδιάρη, δεν προσφέρουν καλή υπηρεσία. Διότι εάν τα όργανα της πολιτείας τα συντεταγμένα, η ελληνική δικαιοσύνη από τη μία και κυρίως αυτή, είτε σε επίπεδο ελληνικό είτε σε επίπεδο ευρωπαϊκό, υπογράψει το ελεύθερο του να πολιτευτεί εντός πάντα των δημοκρατικών κανόνων λειτουργίας του κράτους, τότε αντιλαμβάνεστε ότι ο φόβος δείχνει και δύναμη σε αυτόν τον οποίο φοβάσαι, και δεν θέλει και πολύ η έξαρση της ακροδεξιάς να καταγραφεί όπως σε άλλα μέρη της Ευρώπης και εδώ στη δική μας πατρίδα. Είμαστε ευάλωτοι σε τέτοια ρεύματα. Είναι 12 και 4, είναι η 15η ημέρα του Σεπτέμβρη, στα μέσα του πρώτου μήνα του φθινοπόρου, με τα πρωτοβρόχια χθες, χωρίς προβλήματα, θα ακολουθήσουν κι άλλα, μουντός ο καιρός, πτώση της θερμοκρασίας, ανάσες δηλαδή, και το βλέμμα μας στραμμένο, ξέρετε που, σε αυτές τις φωτεινές επιγραφές των πρατηρίων υγρών καυσίμων, όπου έχει ξεφύγει για τα καλά η βενζίνη, και όσο ο καιρός θα περνά, όσο οι κρύες ημέρες θα έρχονται, τότε θα έχουμε και τον επιπλέον πονοκέφαλο βάσει των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και στο κόστος της θέρμανσης ιδιαιτέρως του πετρελαίου θέρμανσης. Κωνσταντίνος Γκύρης και σήμερα μαζί μας, είναι στη ρύθμιση του ήχου, κοντά μας είναι χορηγικά και η κυρία Δέσποινα Μιρέρακη.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μιραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιών ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάρτ.

0: Λοιπόν, τις προηγούμενες ημέρες, πραγματικά η Ελλάδα, όλοι νομίζω, λίγο πολύ, βίωσε μία απρόσμενη, ανθρώπινη κατά τα άλλα περίσταση. Αναφέρομαι στην απώλεια του γνωστού καλλιτέχνη Γιώργου Μαζονάκη. Αυτές οι σκηνές που όλοι μας λίγο πολύ είδαμε εκεί στην παλιά του γειτονιά, στην Νίκαια, όταν για έναν μεσήλικα άλδρα του ελληνικού πενταγράμμου, της ελληνικής μουσικής σκηνής, συγκεντρώνονται 20 και 30.000 άνθρωποι που πραγματικά βιώνουν τον πόνο της ξαφνικής του απώλειας. Η κηδεία του έγινε χθες, έμειναν πίσω πολλά και αναπάντητα ερωτήματα για το πώς μπορεί οποιοδήποτε, όχι ένας καλλιτέχνης, η προκειμένη περίπτωση είναι απλά η αφορμή, ένα παράδειγμα, πώς μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα και πώς μπορεί να αναδείξει ένα θλιβερό γεγονός, την ανετοιμότητα, την κολλησιεργία των κρατικών μηχανισμών, των υπηρεσιών που έχουν την αρμοδιότητα να ελέγχουν, το να επαφίεται στον καθένα από εμάς να ξέρει αν ένα ιατρείο ιδιωτικό, μια κλινική ιδιωτική, γιατί στον τομέα της υγείας ο ιδιωτικός τομέας έχει περπατήσει πάρα πολύ τις τελευταίες δεκαετίες, το να ξέρει ο καθένας από εμάς αν εκεί που απευθύνεται ή εκεί που του συστήνεται να πάει είναι τα πράγματα νόμιμα, ασφαλή και το αποτέλεσμα θα είναι το ανάλογο, δεν είναι κάτι το οποίο, επαναλαμβάνω, μπορεί σε μια συντεταγμένη πολιτεία να επαφίεται στον καθένα ασθενή. Θέλω να μείνουμε σήμερα σε αυτό το θέμα, διότι ο τομέας της υγείας είναι το α και το ω. Να το πω έτσι απλά, οι αρρώστιες είναι εκεί έξω διάσπαρτες και πολλές και αρκετές φορές με καχυποψία αντιμετωπίζοντας το Εθνικό Σύστημα Υγείας παρασυρώμαστε και γινόμαστε φθηνοί και εύκολοι πελάτες κάποιων σαλτιμπάγκων οι οποίοι υπόσχονται δεξιά και αριστερά την καλύτερη δυνατή θεραπεία. Με την πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών και από τα στελέχη του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, κυρία Άννα Μαστοράκου, θα μιλήσουμε καταρχήν, γιατί έχω ακόμα μία συνομιλία αμέσως μετά τις διαφημίσεις, να δούμε ποιο είναι και αν υπάρχει το πλαίσιο το οποίο ρυθμίζει και ασφαλίζει τέτοιους χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας, θεραπείας, αποθεραπείας και γενικά περίθαλψης. Τι κάνετε, Πρόεδρε, πώς είστε?
1: Καλησπέρα, καλά, καλά, μια χαρά.
0: Ανοίγει ένα θέμα βέβαια. Το κακό στη χώρα μας είναι ότι αυτά τα θέματα ανοίγουν μετά το κακό και όταν θα συμβεί το μοιραίο. Θα μου πείτε τώρα με τι να πρωτοκαταπιαστεί κανείς. Θα σας έλεγα ευθέως ο καθής εκεί που έχει ταχθεί, ο ιατρικός σύλλογος εκεί που έχει ταχθεί και ο καθένας επιστημονικός φορέας εκεί που έχει την αρμοδιότητα. Τι λέτε εσείς για όλο αυτό το οποίο μάθαμε, βιώσαμε και παρακολουθούμε όλοι τις τελευταίες μέρες?
1: Λοιπόν, αυτό που έχω να πω είναι ότι καταρχήν έχουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, ίσως και τα τελευταία χρόνια, μία εκστρατεία διάφορων εναλλακτικών μεθόδων τα οποία ουσιαστικά κατοικοειδρεύουν στο διαδίκτυο και υπάρχουν οι αντίστοιχες αναφορές και προβολές και διαφημίσεις από γιατρούς και όχι γιατρούς για διάφορες εναλλακτικές θεραπείες, οι οποίες δεν είναι εγκεκριμένες μεθοδολογίες και πρέπει γενικά οι πολίτες να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Και πλέον υπάρχουν τα μέσα να πληροφορηθούν τι εστί εναλλακτική μέθοδος, τι εστί πλασμαφαίρεση, τι εστί αποτοξίνωση, τι εστί κβαντική γιατρική και διάφορα άλλα τα οποία δυστυχώς ουσιαστικά υπόσχονται, άλλες μεθόδους που υπόσχονται θαύματα στην εποχή μας και πρέπει πραγματικά να έχουν πολύ μεγάλη προσοχή. Τώρα, όσον αφορά το συγκεκριμένο περιστατικό, Εδώ μιλάμε για ένα νόμιμο γιατρείο, το οποίο όμως οι γιατροί αποφάσισαν να παρακούσουν τους νόμους, γιατί φαίνεται ήδη και από την δικογραφία ότι υπάρχουν πάρα πολλές παραβιάσεις και παρανομίες. Η μία παραβίαση είναι ότι ο γιατρός δεν είχε ειδικότητα και δήλωνε τάχα μου γυναικολόγος, που αυτό είναι σαφέστατη παραβίαση του κώδικα ιατρικής διοντολογίας. Το δεύτερο είναι ότι έβαλε στο γιατρείο της μία μεθοδολογία η οποία ανήκει στο δευτεροβάθμιο όργανο, δηλαδή στα νοσοκομεία, και είχε την, ας πούμε, το θράσος και την τόλμη να βάλει αυτή τη μεθοδολογία σε ένα ιδιωτικό γιατρείο χωρίς καμία υποστήριξη και χωρίς καμία ασφάλεια. Και το τρίτο είναι ότι έβαλε στο γιατρείο της μία μεθοδολογία η οποία δεν έχει καμία σχέση με το αποτοξίνωση. Οι ενδείξεις επιστημονικές για αυτή τη μεθοδολογία είναι συγκεκριμένες. Βεβαίως και σώζει ζωές όταν το χειριστεί έμπειρο γιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό σε νοσοκομεία, με συγκεκριμένες ενδείξεις, αιματολογικές, νευρολογικές, αυτοάνοσα νοσήματα, συγκεκριμένες παθήσεις. Επομένως, ήδη από την αρχή έχει παρανομήσει ουσιαστικά το συγκεκριμένο γιατρείο. Το τέταρτο που φάνηκε μετά από τη δικογραφία είναι ότι δεν είχε τις γνώσεις να αντιμετωπίσει ένα έκτατο συμβάν και δυστυχώς

0: παρανόμως, δεν μπορεί ο ιατρικός σύλλογος να παρέμβει σε μια μη ιατρική δομή. Και αυτό ήταν κάτι που το κάλυπτε το Σώμα Ελεγκτών Δημοσίας Υγείας. Δηλαδή θα μπορούσα, αν υπήρχε, οι γιατρικοί σύλλογοι να καταγγέλουν στο σώμα αυτό και να μπαίνει σε κέντρα ομορφιά, σε κομμωτήρια, σε κέντρα αισθητικής νησιών, όπου κομμωτήρια, γυμναστήρια, όπου εν πάση περιπτώσει παρέχονται αυτές οι υπηρεσίες, να μπορεί να παρέμβει εκεί, διότι ο γιατρικός σύλλογος δεν έχει την αρμοδιότητα να παρέμβει παρά μόνο στα γιατρία.
1: Σας άκουσα να λέτε, και δεν το είπατε τυχαία, ότι ο κόσμος, ο ασθενής δηλαδή, ο οποίος πέραν της επαφής που έχει με τον γιατρό του ή με το νοσοκομείο του, πράγματι μπορεί να επηρεαστεί από αυτό το διαφημιστικό πλαίσιο το οποίο υπάρχει κατά κόρον πράγματι στο διαδίκτυο. Πώς μπορώ εγώ που δεν έχω την σχετική γνώση να μην επηρεαστώ, κυρία Στοράκου, από μια ευχάριστη διαφήμιση που μου προσφέρει, που μου τάζει, που μου λέει ούτου λίγο το πολύ ότι αν απευθυνθώ στο τάδε ιατρείο ή στην τάδε κλινική θα θεραπευτώ, θα γίνω καλά. Πώς μπορώ να το κάνω εγώ από μόνος μου, άμα το κράτος δεν με προστατεύσει, δεν μου υποδείξει κάτι προς μια υγιή κατεύθυνση?
0: Αυτό που ουσιαστικά λέμε είναι ότι πρέπει πάντοτε να ρωτάμε έκδικες πηγές. Ή θα ρωτάμε τον θεράποντα γιατρό μας. Ένα. Μπορούμε να ρωτήσουμε τον ιατρικό σύλλογο με ένα email. Πάρα πολλές φορές έχει συμβεί ένας πολίτης να ρωτάει για συγκεκριμένες μεθοδολογίες που διαφημίζονται εδώ και αριστερά και δεξιά. Επομένως, υπάρχουν τρόποι ο πολίτης να αντιμετωπίσει μια κατάσταση η οποία ουσιαστικά υπόσχεται, εν πάση περιπτώσει, πάρα πολλά και δεν ξέρει αν είναι αμφιβόλου ποιότητας ή όχι μεθοδολογία. Υπάρχουν τρόποι να ενημερωθεί επίσημα. Υπάρχουν εγκύκλητες στο Υπουργείο, πάρα πολλές φορές έχει ασχοληθεί με διάφορα θέματα εναλλακτικών γιατρικών, μάλλον εναλλακτικών μεθοδολογιών. Και φυσικά υπάρχει και το AI που όλοι πλέον το εμπιστευόμαστε σε πάρα πολλά θέματα υγείας. Δεν νοείται αυτή τη στιγμή ο πολίτης να μπαίνει πραγματικά σε μια περιπέτεια, γιατί συνήθως είναι περιπέτεια στο πολίτη, χωρίς να αναρωτηθεί, χωρίς να ψάξει, χωρίς τουλάχιστον να διερευνήσει από έγκυρες πηγές το τι γίνεται. Τώρα, όσον αφορά τον Ιατρικό Σύλλογο Πατρών, θέλω να συστήσω την προσοχή των πολιτών ως προς το εξής. Καταρχήν, υπάρχει στη σελίδα του Συλλόγου ένα μπουτόν που λέει γιατροί. Αν το χτυπήσει αυτό το μπουτόν, το κουμπί, εκεί φαίνονται όλοι οι γιατροί της περιοχής μας, αλφαβητικά και κατά ειδικότητα, γιατί ο κάθε γιατρός έχει μια ειδικότητα. Επίσης θα δει ότι στον Ιατρικό Σύλλογο, εκεί στην ιστοσελίδα, υπάρχουν τα νόμιμα γιατρία και μάλιστα με αριθμό αδείας για κάθε γιατρό. Άρα, με ένα απλό κλικ στο κινητό του, μπορεί ο πολίτης να δει καταρχήν αν αυτός είναι γιατρός, αν έχει νόμιμο γιατρείο. Και δεύτερον, όταν επισκεφτεί το χώρο, υπάρχει μια ταμπέλα του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών που γράφει νόμιμο γιατρείο και αριθμό αδείας. Και αυτό το έχουμε κάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια για να νοικοκυρέψουμε τα πράγματα στην περιοχή μας και να μπορεί ο πολίτης να βεβαιωθεί αν αυτός είναι γιατρός ή όχι και αν μπορεί και αν έχει νόμιμο γιατρείο στην περιοχή μας. Είναι ένα απλό κλικ. Τώρα, όσον αφορά τις μεθοδολογίες, ένας πολίτης μπορεί να καταγγείλει στον Ιατρικό Σύλλογο μία παράνομη μεθοδολογία. Εμείς ως Ιατρικός Σύλλογος έχουμε ιδρύσει και μία επιτροπή εποπτείας αισθητικών επεμβάσεων που αποτελείται από πλαστικούς χειρούργους και δερματολόγους. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο, για να μπορούν να λειτουργούν ως κεραίες του Ιατρικού Σύλλογου σε οποιοδήποτε ασθενή που καταγγέλει μία παράνομη ή μία εμπαστικώση παράνομη γιατρική ή μη εφαρμογή. Επομένως, έχουμε διαδικασίες οι οποίες, βεβαίως, να πω και κάτι τελευταίο, ότι ευελπιστούμε σε αναμόρφωση της νομοθεσίας ώστε η δουλειά μας να μπορεί να γίνει με καλύτερο τρόπο, με καλύτερη εποπτεία στα γιατρία και στο τι επαγγέλλεται ο καθένας, γιατί κάθε ειδικότητα έχει ένα πεδίο εφαρμογής. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, ένας οφθαλμίατρος να ισχυριστεί ότι μπορώ να κάνω

0: μία χολοκυστεκτομή ή μία σπολιοδεκτομή. Άρα ο κάθε γιατρός στην ειδικότητά του είναι υπεύθυνος καταρχήν, υπόλογος στον νόμο και υπόλογος εάν παραβιάσει τον νόμο. Υπάρχουν πειθαρχικές διαδικασίες και ποινικές διαδικασίες.
1: Κάτι τελευταίο. Να φανταστώ ότι εξ αφορμής αυτού του πολύ δυσάρεστου συμβάντος με τον γνωστό καλλιτέχνη δεν έχετε την πληροφορία ή την αίσθηση ότι το Υπουργείο Υγείας θα σας βάλει σε μια διαδικασία ολοκληρωτικού ελέγχου τέτοιων ιδιωτικών χώρων παροχής υγείας, δηλαδή εξ αφορμής του περιστατικού στο Κολωνάκι, να ψαχθούν από την αρχή σε κάθε μια περιοχή με πρωτοβουλία των ιατρικών κατατόπου συλλόγων τέτοιες πιθανές κακές εγκαταστάσεις που δεν πηρούν τον νόμο. Δεν έχετε κάποια τέτοια ενημέρωση?
0: Όχι, έχουμε όμως ξεκινήσει από μόνοι μας σαν ιατρικός σύλλογος μια διαδικασία ενίσχυσης της εποπτείας. Ήδη έχω επικοινωνήσει με την Επιτροπή Εποπτείας των Αισθητικών Επεμβάσεων. Έχω επιβεβαιώσει ότι δεν υπάρχει φορέα στην Πάτρα γιατρείο που τουλάχιστον να έχουμε κάποια καταγγελία ότι κάνει πλασμαφαίρεση, και αυτό είναι σαφές. Να ευχηθήσω την προσοχή στους πολίτες, γιατί υπήρχαν κάποιες αναφορές, αλλά έχουν ουσιαστικά ελούν σε σύγχυση. Υπάρχει μια διαδικασία που λέγεται PRP, Rapid Reactive Plasma. Τέλος πάντων, είναι μια διαδικασία, να μην μπερδεύω τους πολίτες. Είναι μια διαδικασία στην οποία ο γιατρός, είτε είναι πλαστικός χειρούς, είτε είναι δερματολόγος, γυναικολόγος, ορθοπαιδικός, παίρνει λίγο αίμα από τον ασθενή, το επεξεργάζεται, φτιάχνει ένα υλικό το οποίο είναι ενέσιμο τοπικά για κάποιες συγκεκριμένες παθήσεις. Αυτό δεν είναι πλασμαφαίρεση, αυτό είναι το PRP, το οποίο είναι μια έγκριτη μεθοδολογία και το ασκούν ορισμένες ειδικότητες, για να μην μπερδεύεται ο πολίτης. Η πλασμαφαίρεση είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Είναι ουσιαστικά μια εξωσωματική κυκλοφορία αίματος. Είναι δευτεροβάθμια διαδικασία και να μην το δαιμονοποιούμε κιόλας, διότι είναι μια διαδικασία που σώζει ζωές σε συγκεκριμένες επιστημονικές ενδείξεις. Yes. Άρα, εδώ πρέπει με ψυχραιμία να δούμε όλα τα θέματα. Ο Γιατρικός Σύλλογος θα επιληφθεί στα μέτρα των αρμοδιοτήτων του να ενισχύσει την εποπτεία σε όλες αυτές τις διαδικασίες και φυσικά είμαστε ανοιχτοί στους πολίτες που θα καταγγείλουν με συγκεκριμένες αναφορές, όχι ανώνυμες ή και αόριστες, συγκεκριμένες αναφορές και περιστατικά, εννοείται θα μπει στο μικροσκόπιο της διερεύνησης.
1: Κυρία Μαστοράκου, ευχαριστώ που τα είπαμε. Καλή δύναμη σας εύχομαι. Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Γεια.
2: Sky 89,4. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
3: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται? Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Αλλά Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
6: Perché?
5: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
8: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
9: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
8: Φροντιστήρια Πρίσμα. Εδώ μαθαίνεις σαρωτικές επιτυχίες σε όλες τις κατευθύνσεις και ΕΠΑΛ. Προσιτές τιμές. Ειδικά προγράμματα σπουδών για αποφύτους. Εγγραφές από 23 Αυγούστου σε Πάτρα, Ρίο, Οβριά, τώρα και στην Αγιά.
10: Sky 89,4.
11: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.
1: Εδώ είμαστε, παραμένουμε στο ίδιο θέμα. Ακούσατε πριν τις επισημάνσεις της Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, της κυρίας Μαστοράκου. Κατάλαβα στο τέλος ότι θα εντείνει λίγο την προσοχή της η ίδια και η διοίκηση του Ιατρικού Συλλόγου σε κάποιες περιπτώσεις που είτε έχουν ακουστεί ανεπίσημα ή και επίσημα και αφορούν στην περιοχή μας. Πάω σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι κατεξοχήν υγειονομικός, με μεγάλη εμπειρία και στη διοίκηση. Όταν έχεις μάλιστα διοικήσει το μεγαλύτερο νοσοκομείο της περιοχής, όπως είναι το Πανεπιστημιακό των Πατρών, τότε μπορείς να αξιολογήσεις την αναγκαιότητα των θεραπείων και τη διαφορά μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Όχι ότι ο ιδιωτικός τομέας είναι πάντα ο εγκληματικός, σαν και την περίπτωση Μαζονάκη και Κολονακίου, αλλά πολλά περίεργα συμβαίνουν εκεί έξω. Δεν ξέρω αν συμφωνεί μαζί μου ο κύριος Χαράλαμπος Μπονάνος, τον οποίο ευχαριστώ γιατί είναι κοντά μας να μας δώσει την άποψή του και τα φώτα του. Πώς είστε?
12: Καλά, κύριε Τριανταφυλόπουλο, και ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε, και ξεκαθαρίζω για να ξανασυστηθούμε πάλι. Μιλάω σαν ένας άνθρωπος που έχω 35 χρόνια στον χώρο της υγείας και από τις δύο μεριές του πάγκου. Εννοώ δηλαδή και σαν ελεύθερος επαγγελματίας και στην κοινωνική ασφάλιση σε διοικητικές θέσεις και σαν διοικητής νοσηλευτικού ιδρύματος. Και τα λέω αυτά για να συστηθούμε, για να ξέρετε, ο λόγος μου είναι ένα καταστάλαγμα της εμπειρίας που έχω στο χώρο. Άρα, τι θέλω να πω. Από τότε που χρησιμοποιώ το δημόσιο λόγο, τουλάχιστον από το 2011, φωνάζω συνέχεια για τρία πράγματα που πρέπει να γίνουν στη χώρα μας. Το πρώτο είναι ο υγειονομικός χάρτης, μια πλήρης χαρτογράφηση υπηρεσιών είτε στο δημόσιο είτε στο ιδιωτικό τομέα, ώστε να ξέρουμε και την αναγκαιότητα αλλά και τι έχουμε πού. Το δεύτερο είναι για την πρωτοβάθμια περίθαλψη, που είμαστε στο 2026 και ακόμα δεν έχουμε ένα σύστημα πρωτοβάθμιας περίθαλψης ιθμό για την τριτοβάθμια. Και το τρίτο που συνεχίζω και το λέω έντονα, διότι κάθε τόσο συμβαίνουν αντικοινωνικές καταστάσεις και μετά τρέχουμε επί των υστέρων, και όσο είναι στην επικαιρότητα λέμε, φιλολογούμε διάφοροι και λέμε τα πάντα, αλλά μόλις φύγουν από την επικαιρότητα τα ξεχνάμε και πάλι έχουμε το ίδιο πρόβλημα. Το τρίτο λοιπόν που λέω είναι ένα σύστημα εσωτερικού ελέγχου και με ηλεκτρονικό τρόπο, αλλά και από ένα θεσμό της πολιτείας, όπως υπάρχει και στις δυτικές χώρες, παράδειγμα στη Βρετανία που έχω την εμπειρία και από τα παιδιά μου που βλέπω ότι υπάρχει το GMC, που κανένας δεν μπορεί όταν υπάρχει το GMC να παίξει δηλαδή με τη διοντολογία, είτε να εκμεταλλευτεί τον ασθενή, γιατί σε οποιαδήποτε καταγγελία κινδυνεύει με άμεση αφαίρεση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, πέρα από τις ποινικές ευθύνες που έχει. Άρα χρειαζόμαστε εδώ πέρα, επειδή διάβαζα κιόλας ότι περίπου έχουμε 310 περίπου τέτοια κέντρα, χρειαζόμαστε ένα τέτοιο σύστημα που θα στελεχώνεται από ανθρώπους επιστήμονες εξειδικευμένους, που αν θέλετε θα προστατεύει και τον ίδιο τον γιατρό, κυρίως όμως τη δημόσια υγεία και τον πολίτη, ο οποίος δεν ξέρει αυτή τη στιγμή, διότι υπάρχει, όπως μας λέγαν στη δημόσια υγεία, η ασύμμετρη πληροφόρηση. Δηλαδή δεν ξέρει ποιος είναι ο καλός γιατρός, να ασκεί σωστά το λειτουργήμά του, αν δεν εκμεταλλεύεται τον ασθενή που μπαίνει μέσα στο ιατρείο, αν κάνει διάφορες μαγείες και μαγκανίες και τσαρλατανισμούς που μετά βγαίνουν στη φόρα και λέμε «μα πώς έγινε αυτό». Άρα χρειαζόμαστε εξειδικευμένο σύστημα που θα στελεχώνεται, όπως σας είπα, από επιστήμονες και οι οποίοι για κάθε περιστατικό θα έχουν ένα πόρισμα ώστε να χρησιμοποιηθεί και από τις δικαστικές αρχές, και το δεύτερο που θα μπορεί ευνηδιαστικά να ζητάει από τα τυπικά προσόντα λειτουργίας ενός ιατρείου, δηλαδή εάν ο γιατρός το στελεχώνει, έχει πτυχίο ιατρικής ή οδοντιατρικής, εάν έχει την εξειδίκευση που επιβάλλει ο νόμος, και το ΚΕΣΥ, δηλαδή και το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας, ώστε να ασκεί σύμφωνα με τη διοντολογία και σύμφωνα με τους κανόνες της πολιτείας και της επιστήμης το λειτουργήμά του. Κάτι τέτοιο απουσιάζει. Μου λέγανε κάποιοι συναδελφοί μας, μα λέει η περιφέρεια δίνει την αδειοδότηση για τα κέντρα, για ιατρία κτλ. Κοιτάξτε, η δημόσια υγεία, το τμήμα δημόσιας υγείας, όπως και η ιατρική και οδοντιατρική σύλλογη, και επειδή ήμουνα και επικεφαλής κάποια εποχή του Διατρικού Συλλόγου όσον αφορά την αδειοδότηση των νέων ιατρίων, πηγαίνει και εξετάζει μία φορά εφάπαξ συγκεκριμένα ζητήματα που επιβάλλει το ΦΕΚ, ο νόμος, για τη λειτουργία ενός ιατρείου. Από εκεί και πέρα όμως, μόλις δώσει το OK αυτή η επιτροπή και γίνει και βγει στο ΦΕΚ η άδεια λειτουργίας του ιατρείου, από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κανένας έλεγχος τι θα γίνει μετά, εάν ένας γιατρός θα προσθέσει μηχανήματα, εάν μόλις κλείσει η πόρτα θα κάνει διάφορους πειραματισμούς και τέλος πάντων πράξεις ιατρικές, οι οποίες θα αντίκειται και στην επιστήμη και στη διοντολογία, αλλά ακόμα και στην ίδια την ειδικότητά του, στην προσπάθειά του να κερδίσει περισσότερο χρήμα. Το ελεκτικό αυτό σώμα, χωρίς να σημαίνει ότι θα πρέπει να τρομοκρατήσει τον επαγγελματία ή το δημόσιο σύστημα υγείας, αλλά να έχει μια αντικειμενικότητα στην εξέταση και να αρτίζεται, να στελεχώνεται από ανθρώπους που θα κάνουν τη δουλειά τους και δεν θα επηρεάζονται από τη σχέση που υπάρχει αυτή τη στιγμή των επιστημονικών συλλόγων με την κάλπη, δηλαδή η διασύνδεση του επαγγελματία με τους ιατρικούς, οδοντιατρικούς συλλόγους, με τους επιστημονικούς τέλος πάντων συλλόγους, ναι. Είναι μια διασύνδεση που μεσολαβεί κάλπη. Καταλαβαίνετε ότι όταν εγώ πάω να ελέγξω τον συνάδελφό μου και έχω και κατά νου τις εκλογές που έρχονται την επόμενη διετία, τριετία, δεν είναι ότι το καλύτερο όσον αφορά τον αντικειμενικό έλεγχο και την πορισματική, αν θέλετε, πολλές φορές κατάληξη που θα έχει ένας οποιοδήποτε έλεγχος.
1: Αν κατάλαβα καλά, για να το ολοκληρώσουμε αυτό το σχολείο σας, είστε κι εσείς στην κατεύθυνση, από ό,τι κατάλαβα, ο συλλογισμός σας, ότι έστω και στο ΚΕΠΕΝΤΕ, με αφορμή αυτό το τραγικό περιστατικό με πρωταγωνιστή τον Γιώργο Μαζονάκη, ότι θα πρέπει το θεσμικό πλαίσιο να δώσει εκείνη την κινητήρια κατεύθυνση του πιο ενδελεχούς ελέγχου σε τέτοιες περιπτώσεις. Να μην κακίζουμε τον ιδιωτικό τομέα, γιατί έχει σώσει ζωές.
12: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Μα με το θεσμικό πλαίσιο που λέω να αλλάξει, είναι για να προστατευτεί ο ιδιωτικός τομέας, να προστατευτεί ο γιατρός, ο οποίος ασκεί το λειτουργήμά του έχοντας, αν θέλετε, κατά νου τον όρκο του Ιπποκράτη, τη διοντολογία του, ο σωστός γιατρός δηλαδή. Να προστατευτεί αυτός ο άνθρωπος, που γιατί τώρα έχουμε μάθει μια ισοπαίδωση και να τα βάζουμε όλα στο μίτσερο όποτε συμβαίνει ένα τραγικό περιστατικό. Υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι κοιτάνε, πώς να σας το πω, τον ασθενή χωρίς καν να χρειάζεται να βάζει το χέρι του στη τσέπη επανειλημμένες φορές, χωρίς να εκμεταλλεύονται κανέναν. Και υπάρχουν και κάποιοι κακοί οι οποίοι θα πρέπει να τιμωρηθούν και θα πρέπει να πληρώσουν το κόστος των πράξεών τους. Αλλά κυρίως εκείνο που πρέπει να έχουμε κατά νου, επειδή πάντα το σύστημά μας πρέπει να είναι ανθρωποκεντρικό και όχι ιατροκεντρικό, πρέπει να προστατευτεί ο πολίτης και η δημόσια υγεία. Άρα χρειαζόμαστε ένα άλλο σύστημα, το οποίο θα είναι αντικειμενικό, θα προστατεύει και τον γιατρό και τον πολίτη και κυρίως αυτή τη σχέση θεράποντα και θεραπευομένου, ώστε να μην παρουσιάζονται αυτές οι αντικοινωνικές καταστάσεις που εκ των υστέρων ερχόμαστε και λέμε όχι τι έγινε και γιατί έγινε. Μην ξεχνάτε, πέρα από το ότι διακινδυνεύονται ζωές και η σωματική ακαιρεότητα και η υγεία των προσερχομένων σε κάποια κέντρα, εδώ έρχονται αρκετές φορές και αντικοινωνικές καταστάσεις, πλαστές συνταγογραφήσεις, χίλια δύο πράγματα, στα οποία θα πρέπει να υπάρξει μια προληπτική δράση, όπως σας είπα, από ένα τέτοιο σύστημα, ώστε να μην φτάνουμε σε αυτό το σημείο εκ των υστέρων να λέμε γιατί έγινε έτσι, γιατί έγινε αλλιώς.
1: Σας αφήνω και σας ευχαριστώ πολύ για τη συνδρομή σας.
12: Είμαστε καλά, κύριε Τριανταφύλλου. Γεια σας.
6: Sky 89,4.
1: Λοιπόν, αφήνουμε πίσω το θέμα αυτό. Νομίζω πως το κενό ή τα κενά κατεγράφησαν. Το θέμα είναι η άμεση αλλαγή των δεδομένων. Γιατί αν ξανασυμβεί ένα, δύο, τρία τέτοια περιστατικά, αντιλαμβάνεστε πως τα πράγματα δεν θα χωράνε απλά τη συγγνώμη του Υπουργού Άγνων Γεωργιάδη, κάθε κεντριάκι. Στα πολιτικά πράγματα έρχομαι. Θα κάνουμε δύο πολύ σύντομες στάσεις. Η πρώτη στην ελληνική λύση και η δεύτερη στην ελπίδα, μιας και η κυρία Καριστιανού περιοδεύει στην Αχαΐα. Καλωσορίζω έναν συντοπίτη, συμπατριώτη, ο οποίος θα δώσει τη μάχη στις επόμενες εθνικές εκλογές, δίπλα στο Κυριάκο Βελόπουλο. Είναι ο κύριος Νίκος Μπελεγρής, τον καλωσορίζω. Για πρώτη φορά θα μιλήσουμε εδώ στον Sky. Είμαι όμως πάρα πολύ εντυπωσιασμένος από το εύρος της αρθρογραφίας του και, και το βάθος της σκέψης του που ξεπερνά τα απλά προεκλογικά τετριμένα ενός ανθρώπου που ζητά την ψήφο για το κόμμα της ελληνικής λύσης αλλά και το σταυρό προτίμησης για το πρόσωπο του. Τι κάνετε, κύριε Μπλεγρή?
7: Καλημέρα. Τιμή μου, κύριε Τριανταφυλόπουλε, γιατί σας παρακολουθώ αρκετά χρόνια. Σας θαυμάζω και επειδή έχουμε και στο παρελθόν υπάρξει με δύο αναρτήσεις οι οποίες τις δημοσιεύσατε γιατί σας τιμά σε ό,τι έχει να κάνει με τη διαγραφή μου από τη Νέα Δημοκρατία και το καλύψατε, γιατί σίγουρα θα έπρεπε και εσείς να ενημερωθείτε, όπως δεν μπορούσαμε να ενημερωθούμε όλοι για ποιο λόγο διαγράφει την εποχή επί της προεδρίας του κ. Κουνάβη. Τέλος πάντων, καλημερίζω όλο τον κόσμο και αποδέχομαι την πρόσκλησή σας. Είστε από τους μοναδικούς ο οποίος προσπαθεί να προβάλλει ανθρώπους οι οποίοι δεν έρχονται από πολιτικά τζάκια, ανθρώπους οι οποίοι σίγουρα θέλουν το καλύτερο για τον νομό τους, για την πόλη τους, για την χώρα αυτή που ζούμε.
1: Θέλω να ρωτήσω, γιατί μιλάμε για πρώτη φορά εδώ στον Sky, τι βρήκατε στον Κυριάκο Βελόπουλο πέραν της πολιτικής του ευστροφίας, την οποία ακόμα και οι μεγαλύτεροι εχθροί του την αναγνωρίζουν, τι ακριβώς βρήκατε πολιτικά σε ό,τι αφορά το πρόσωπό σας, την πολιτική σας ενασχόληση, την μετά τη Νέα Δημοκρατία πορεία σας και βέβαια την ταύτιση της ελληνικής λύσης και του κ. Βελόπουλου με την εκλογική περιφέρεια, τον τόπο σας, την Αχαΐα?
7: Ήταν μια τιμή η οποία έγινε από τον πρόεδρο προς το πρόσωπό μου. Υπήρχε μια διάθεση από εμένα στο να ασχοληθώ γενικότερα πολιτικά. Ο ενεργός μου ρόλος γενικότερα στα social media είναι εμφανής. Του είχε υποσχεθεί βέβαια ότι θα είμαι δίπλα του γιατί στην ομάδα αυτή, στο κόμμα, στην οικογένεια της Ελληνικής Δύσης, βρήκα αυτό που λέμε την πολιτική μπέσα. Ο άνθρωπος ο συγκεκριμένος είναι αποφασισμένος στο να αλλάξει τα πράγματα, τα οποία έπρεπε να έχουν ήδη αλλάξει με τόσα μεγέθη τεράστια που έχουν διαχειριστεί κατά όλα αυτά τα τελευταία χρόνια οι πολιτικοί μας ηγέτες. Ορμόμενος από την προηγούμενη συζήτησή σας, που δεν θέλω να ασχοληθώ καθόλου γιατί δεν είμαι του αντικειμένου, αν είναι δυνατόν μετά από τόσα χρόνια, κύριε Τριανταφυλόπουλε, απορροφώντας τόσα κονδύλια, είτε αυτό λέγεται αναπτυξιακός, είτε λέγεται ΕΣΠΑ, είτε λέγεται Ταμείο Ανάκαψης, να ψάχνουμε ακόμα να βρούμε τον τρόπο που θα ελέγξουμε και θα προστατεύσουμε τους πολίτες. Γιατί εδώ υπάρχει θάνατος, υπάρχουν θάνατοι, κύριε Τριανταφυλόπουλε, και κανείς δεν ακούει. Και δεν θα το ήθελα να βγει ένας υπουργός, που δεν είμαι άξιος να τον κρίνω εγώ αυτή τη στιγμή, να ζητάει συγγνώμη γιατί κάναμε λάθος. Ως πότε θα ζητάμε συγγνώμη, ως πότε θα παίρνουμε τις πολιτικές ευθύνες και ως πότε θα αποδεχόμεθα έτσι νοερά ένα θάνατο ενός ανθρώπου, είτε επώνυμου είτε ανώνυμου. Κύριε Τριανταφυλόπουλε, έχει χαθεί κόσμος. Χάνονται ανθρώποι, συμπολίτες μας, συνάνθρωποι μας, οι οποίοι δεν έχουν στον ήλιο μοίρα ή το 50 λεπτά να μπορέσουν να γίνουν καλά ή να πάρουν φάρμακα. Κύριε Τριανταφυλόπουλε, είναι σοβαρά τα ζητήματα της κοινωνίας μας.
1: Κύριε Μπελεγρέ, επιτρέψτε μου ένα τελευταίο ερώτημα. Επειδή είναι πάρα πολλά τα θέματα, βλέπω μέσα από την πλούσια πράγματι αρθρογραφία σας ότι καταπιάνεστε με πολλά. Έχετε εστιάσει εδώ στην Αχαΐα, στην οποία πολιτεύεστε και θα πολιτευτείτε με τον κύριο Βελόπουλο όποτε στήθουν οι κάλπες. Έχετε εστιάσει ποιο είναι ακριβώς το μεγαλύτερο πρόβλημα στο οποίο θα πρέπει και εσείς και το κόμμα σας και ο αρχηγός σας να δώσετε την ανάλογη βαρύτητα?
7: Κύριε Τριανταφυλόπουλε, νούμερο ένα αυτή τη στιγμή, πέραν της υγείας μας, είναι η ακρίβεια και το κόστος ζωής. Είμαστε ένας νομός στον οποίο οι μικρομεσαίοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες δυσκολεύονται πάρα πολύ. Τα κόκκινα δάνεια και τα χρέη είναι σε τεράστιο βαθμό σε ό,τι έχει να κάνει με τον κόσμο. Ο νομός μας από τις τελευταίες εκλογές τις περιφερειακές, η περιφέρεια μας γενικότερα, ήταν στις τελευταίες θέσεις. Ένας νομός, μια περιφέρεια που κάποτε ήταν υπόδειγμα εμπορίου και εξαγωγικών πράξεων. Εγώ προέρχομαι από οικογένεια η οποία από το 1856 το αντικείμενό της ήταν εξαγωγές προς την Αγγλία και τις άλλες χώρες της Ευρώπης, της σημερινής, στο κομμάτι της φιλοποιίας. Δεν υπάρχει ανάπτυξη και οτιδήποτε λένε ότι έχει γίνει για να αναπτυχθεί ο νομός ή η περιφέρεια γενικότερα της Δυτικής Ελλάδος είναι στις τελευταίες θέσεις. Κύριε Τριανταφυλόπουλε, επειδή σας εκτιμώ και τιμώ, γνωρίζετε τους προβληματισμούς σας, είσαστε από μια πόλη το Αίγιο και πραγματικά σίγουρα σε αυτό το οποίο λέω θα συνενείτε. Δεν υπάρχει ανάπτυξη όταν δεν υπάρχει τρένο. Δεν υπάρχει σύνδεση τρένου, λιμανιού, βιομηχανικής ζώνης και ενός αεροδρομίου το οποίο θα είναι αυτό το οποίο θα φέρει στην περιοχή την ανάπτυξη. Ακόμα αγωνιζόμαστε για να βελτιώσουμε το κομμάτι του λιμανιού, της μαρίνας και οτιδήποτε έχει να κάνει με το θαλάσσιο μέτωπο. Όταν άλλες περιφέρειες, άλλοι νομοί τρέχουν με περισσότερα χιλιόμετρα από εμάς. Αυτό γιατί, κύριε Τριανταφυλόπουλε? Απαντώ, ως ψηφοφόρος θα πρέπει να δώσουμε στον κόσμο να απολογηθούν όλοι αυτοί που έχουν ζητήσει τα τελευταία χρόνια τον ψήφο των αρχαιών. Το τι αποτελέσματα φέρανε και σε τι θέση είναι ο νομός, η Πάτρα μας, η πόλη μας και οι άλλοι δήμοι.
1: Μάλιστα. Μένουμε σε αυτά, κύριε Μπλεγρή. Χαρήκα πολύ που σας άκουσα. Θα τα πούμε και πάλι.
7: Τιμή μου ιδιαίτερη που συνομίλησα μαζί σας. Συγκινούμε. Για μένα είστε υψηλά ως δημοσιογράφος για τον λόγο σας, για τη γραφή σας και για τις θέσεις σας τις πολιτικές.
1: Σας ευχαριστώ. Τιμή
7: μου, σας ευχαριστώ ιδιαίτερος. Εύχομαι ο κόσμος να επιλέξει ανθρώπους οι οποίοι θα σταθούν με πολιτική μπέσα δίπλα τους και όχι βγήκαμε και εξαφανιστήκαμε. Κύριε Τριανταφυλόπουλε, κλείνοντας λέω, υπήρξε βουλευτής που έκανε μόνο μία παρουσία για τον νομό στην θητεία του την τελευταία. Είναι απαράδεκτο, κύριε Τριανταφυλόπουλε, πρέπει να είμαστε δίπλα στον κόσμο και στην πόλη μας, στον νομό μας. Και
1: βάζουμε ανατολία, βάζουμε ανατολία. Ευχαριστώ, κύριε Μπλεγρή, που τα πάμε. Καλή δύναμη.
13: Sky 89,4.
1: Μαρία Καριστιανού για τη συνέχεια. Ελπίδα στην Αχαγία. Διήμερη ή τριήμερη, θα έλεγα, περιοδία. Με πολλές τάσεις, πολλές επαφές. Λίγα λόγια, πολύ συγκεκριμένα, όπως και αυτά τα οποία καταγράψαμε χθες στη συνέντευξη τύπου. Με τον κύριο Γιώργο Οικονομόπουλο θα μιλήσουμε. Είναι από τους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή έχει δείξει το ενδιαφέρον για την κίνηση αυτή της κυρίας Καριστιανού. Τον καλωσορίζω. Να έχω ένα πρώτο σχόλιο. Τι αποκομίζει κανείς από αυτήν την παρουσία της κυρίας Προέδρου, της κυρίας Καριστιανού, εδώ στην Πάτρα, την Κατωαχαγιά και τα υπόλοιπα σημεία? Τι κάνετε, κύριε Οικονομόπουλο?
14: Καλημέρα σας, κύριε Τριανταφυλόπουλε, σε εσάς και στους ακροατές σας. Είμαι καλά, είμαστε σε συνεχείς επαφές όπως τονίσατε. Mm-hmm. Η Μαρία Καριστιανού είναι πλέον στην Αχαΐα, άκουσε, συνόψισε τα προβλήματα και από εκεί και πέρα είναι εδώ για να μπορέσει να έχει επαφές με όσο γίνεται περισσότερους φορείς να αφουγκραστεί και να έχει η ίδια εικόνα γι' αυτά. Mm-hmm. Σε ξέρετε, αυτή την προσπάθεια την έχουμε βοηθήσει, αυτή την προσπάθεια ενισχύουμε και γι' αυτό είμαστε και δίπλα της.
1: Είναι αυτό που περιμένατε, γιατί σας ρωτώ? Διότι υπήρχε μια επαφή πολλών αρχαιών μαζί της, αλλά δεν υπήρχε η διαζώσεις έτσι κατάσταση να δείτε πως ανοίγεται στον πολίτη, στην κοινωνία. Κράτησα κάτι, κύριε Οικονομόπουλε, από τη χθεσινή συνέντευξη τύπου της κυρίας Καριστιανού, η οποία είπε ότι ούτε εγώ ούτε συνεργάτες μου δεν ήρθαμε για να φύγουμε, αλλά για να αλλάξουμε τα πράγματα. Και το ερώτημα είναι πώς αλλάζουν τα πράγματα μέσω ενός μικρού κομματικού φορέα, γιατί τώρα συστήθηκε. Η ίδια θέλει να πιστεύει ότι είναι και κυβερνητικός αυτός ο κομματικός φορέας. Τι λέτε εσείς?
14: Όπως τονίζει και η ίδια, δεν πιστεύουμε τις δημοσκοπήσεις, ενώ γνωρίζουμε σε βαθιά μορφή από πού προέρχονται και για ποιο λόγο γίνονται και πού αποσκοπούν. Αλλά ακόμα και αυτό, αν ισχύει στην περίπτωση αυτή, από μία σπίθα μπορεί να παραχθεί μια μεγάλη πυρκαγιά. Έτσι να μιλήσω και λίγο με την ορολογία αυτή. Όμως είναι εδώ στην Αχαΐα και δεν είναι η σωτήρας που θα τρέξουν πολλοί πολιτικοί επιτίδιοι κούριελ να πούν. Δεν είναι αυτή που είναι ο σωτήρας, είναι όμως ο άνθρωπος σύμβολο που δίπλα της μπορούν να συσπηρωθούν ανθρώποι πρώτης γραμμής και να φέρουν το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα λοιπόν της χώρας, όπως έχω τονίσει και κατ' επανάληψη, είναι η αλλαγή των πόρων, να αλλάξουμε την κατεύθυνση των πόρων και την αλλαγή των ανθρώπων που θα εκπροσωπήσουν αυτόν.
1: Θέλω κάτι τελευταίο, γιατί τελειώνει ο χρόνος μας, αλλά θα χρειαστεί να τα πούμε εν παρόδο. Μου μετέφεραν ένα κλίμα το οποίο μου το είχαν μεταφέρει όταν κι εσείς μαζί της περιοδεύατε απέναντι στην Ατόλα Καρνανία. Δεν ξέρω αν αυτό θα μετατραπεί σε ψήφο, αλλά ξέρω ότι οι περισσότεροι που την είδαν εκεί που περπάτησε, εκεί που συνοδεύτηκε από εσάς, θέλησαν να πάνε να τις μιλήσουν, να τη χαιρετήσουν, να τη πούν κάτι, δείχνοντας μία αποδοχή. Το επιβεβαιώνετε προφανέστατα.
14: Εννοείται ότι αυτοί που ήταν στο Ατολοκαρνανία και έχουν κάποιο... για αυτούς μιλάμε?
1: Για εδώ, για την Αχαΐα λέω τώρα.
14: Στην Αχαΐα...
1: Το κλίμα ήταν το ίδιο?
14: Το κλίμα είναι πολύ θετικό, πολύ θερμό, ενθαρρυντικό και την ενθάρρυναν να κάνει ακόμα το επόμενο βήμα. Mm-hmm. Δεν υπήρχε Μάλιστα. κάποιο βήμα το οποίο να μας ανησυχήσει. Δεν μας ανησυχεί κάτι.
1: Μάλιστα.
14: Εκείνο που θέλω να τονίσω κι εγώ είναι ότι βλέπουμε ότι τελευταία κάποιοι επενδύουν στο φόβο. Όταν λοιπόν κυβερνητικά στελέχη επενδύουν στο φόβο, έχουν χάσει τα επιχείρηματά τους για την κοινωνία. Αυτό πρέπει
1: μένουμε
14: να
1: σε αυτά. Και... πρέπει να κλείσω. Ευχαριστώ τον κύριο
14: Κωνομόπουλο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον Κωνσταντίνο
15: Sky 89,4.
1: Αύριο λίγο μετά τις 12 εδώ θα είμαστε. Χαίρετε.
16: Στο Νεοφάλιρο, λόγω τροχαίου με τραυματισμό δικυκλιστή, έχει επηρεαστεί κυλοφόρος Εθνικής Αντιστάσεως. Επιμένει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην προσωπική θέση του να επιδοτηθεί η εργασία και όχι η ανεργία, απαντώντας μέσω του Sky στις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης που προκάλεσαν οι σχετικές δηλώσεις του για το επίδομα ανεργίας. Ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε ότι πρόκειται για προσωπική του θέση, δεν είναι θέση της κυβέρνησης και δεν σχεδιάζεται κάτι τέτοιο. Είναι πλέον ξεκάθαρο πως η κυβέρνηση προετοιμάζει τη μείωση του χρόνου καταβολής του επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες. Η δήλωση Μαρινάκη ήταν μόνο η αρχή, σχολίασε το Πασόκ. Το ότι ο Πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνει σημαίνει ότι πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για άποψη Μαρινάκη, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος συναντήθηκε σήμερα με τους εργοζομένους της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΟΑΔΕΤ, προσθέτοντας ότι σε κάθε περίπτωση είναι σχέδιο αντεργατικό και απάνθρωπο. Στα δικαστήρια οδηγήθηκαν λίγο πριν από τη μία το μεσημέρι για να απολογηθούν οι 2 γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Η συμπληρωματική δίωξη σχετίζεται με νέα πιστήρια που κατέθεσε η αστυνομία στις δικαστικές αρχές και αφορούν δεδομένα για τις ζωτικές λειτουργίες του τραγουδιστή από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Στην κεντρική και τη Βόρεια Ολλανδία, οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες διαταράχθηκαν στη διάρκεια των ορών αιχμής σήμερα το πρωί εξαιτίας σωλήνων που είχαν σκοπίμως δεθεί στις Ράγες, ανακοίνωσε η Εταιρεία Διαχείρισης των Σιδηροδρομικών Υποδομών. Τα περιστατικά που αναφέρθηκαν είναι περίπου στα 20. Σε αυτό το στάδιο φαίνεται να πρόκειται για εσκεμμένη διατάραξη των υπηρεσιών των τρένων που προκλήθηκε από ανθρώπινη δράση. Ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό ποιος ευθύνεται ή ποιο είναι το κίνητρο της ενέργειας αυτής, πρόσθεσε η Εταιρεία Διαχείρισης των Σιδηροδρομικών Υποδομών, διευκρινίζοντας πως η Εθνική Αστυνομία διερευνά το περιστατικό. Η Πρωθυπουργός της Δανίας κατήγγειλε σήμερα ότι ρωσικό πολεμικό σκάφος εκτόξευσε 2 φωτοβολίδες προς ελικόπτερο των δυνάμεων της χώρας πάνω από τη Βαλτική θάλασσα. Οι ρωσικές ενέργειες έχουν στόχο να εκφοβήσουν και να σπείρουν τη διχόνοια. Δεν θα το πετύχουν, δεν θα υποχωρήσουμε, δήλωσε σε ανακοίνωσή της. Κρίσιμη κρίνεται η κατάσταση της υγείας ενός αγοριού 17 ημερών από τα Χανιά που φέρει σοβαρές κρανιογκεφαλικές κακώσεις και νοσηλεύεται στη μονάδα νεογνών του Βενιζέλου Νοσοκομείου Ηρακλείου. Το παιδί αρχικά μεταφέρθηκε την περασμένη Κυριακή από τη 18χρονη μητέρα του και τον πατέρα της στο νοσοκομείο Χανίων, ωστόσο λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του χρειάστηκε η μεταφορά του στο Βενιζέλιο. Η μητέρα του νεογέννητου αγοριού που αρχικά υποστήριξε στις αρχές ότι το μωρό έπεσε, στη συνέχεια φέρεται να είπε πως το χτύπησε υπό συνθήκες ψυχολογικής πίεσης. Η 18χρονη αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή Χανίων για την απολογία της. Συνεχίζεται για 16η ημέρα η πυρκαγιά στην τραπέζιτσα Κόνιτσας με νέα αναζωοπήρωση να καταγράφεται χθες το βράδυ. Οι φλόγες εμφανίστηκαν στην πλαγιά απέναντι από την ιστορική μονή στο Ομίου, ενώ ενεργές εστίες έχουν κατέβει στη χαράδρα του Αού και έχοντας πυκνή βλάστηση πάνω από το ποτάμι. Η ανησυχία επικεντρώνεται στον περιορισμό των εστιών και στην αποτροπή επέκταση προς την Τύμφη. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύεται να προωθήσει αλλαγές και στα 4 έθνη του Ηνωμένου Βασιλείου και τάσεται στεναρά υπέρ της Ένωσης, απαντάει Downing Street στους ηγέτες της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας που ζητούν ανεξαρτησία από το Ηνωμένο Βασίλειο. Είχε προηγηθεί κοινή διακήρυξη των ηγετών των 3 χωρών με την οποία καλούσαν τη Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμαστεί για συνταγματικές αλλαγές.
17: Αμοιβαία κεφάλαια.
18: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
19: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο. Δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
16: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας, ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
20: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
21: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρξει συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά. Άνεμη βόρειο-ανατολική 4 με 5, Μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα, στα γύρωρινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη στο Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και στην Κρήτη θα εκλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη από το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Ιόνιο, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική 3 με 5 και στα Νότια τοπικά 6 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 30 και τοπικά στα δυτικά έως 31 βαθμούς. Την Τετάρτη στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, την Νότια Πελοπόννησο, Κυκλάδες, στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Κρήτη και τα Κύθυρα σποραδικές καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες, κυρίως στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές, η θερμοκρασία και πάλι δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
0: Απέργε!
5: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
0: Κόζα.
5: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
0: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
16: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Χρήστος Κούτρας, Γιάννης Τσούνος και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα ζήσαμε χθες το βράδυ στο Καλημέρμαρο στάδιο. Ήταν μια μαγική βραδιά. Ήταν πολύ ωραία η βραδιά.
1: Πολύ όμορφη, πολύ ωραία βραδιά.
0: Ήταν και το καιρός πάρα πολύ ωραίο.
2: Ο κόσμος ζεστός, όλοι πάρα πολύ ωραία βραδιά. Πάρα πολύ ωραία βραδιά. Και αγαπημένα τραγούδια. Εμένα,
0: πολύ.
2: Μεγαλώσουμε τα τραγούδια.
0: Προσπαθούμε δεν να πείσουμε τον Νότι. Προσπαθώ από χθες να τον πείσω. Προσωπικά δηλαδή έχω να πει διάφορες ιστορίες.
1: Αλλά τις κρύβει, είναι χέμηθος.
2: Είδα τη Μυρσίνη που είχαν εδώ πάρα πολύ καιρό. Μια χαρά και την κούκλα, την κόρη της.
0: Πολύ ζεστή η κόρη του Μάνου Λοΐζου. Πολύ ζεστός άνθρωπος.
2: Ναι, ναι. Καλό παιδί.
0: Έχεις μεγαλώσει μαζί της εσύ.
2: Ναι.
0: Δεν πειράζει να πούμε και καμιά ιστορία, ρε Σινότη. Δεν είναι κακό.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Δεν, θα τον πείσω, θα τον πείσω. Πού θα πάει.
1: Σιγά-σιγά, θα σου πάρει λίγο χρόνο.
0: Γιατί έχει πολλά ο Νότης να μας πει και εγώ τα μοιράζομαι αφού δεν θέλει. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, να είστε καλά. Πραγματικά ήταν μια πάρα πολύ ωραία βραδιά αφιερωμένη στο Μάνου Λοΐζο.
2: Πάντα τέτοια.
1: Ένα τη συνεχόμενη χρονιά.
0: Ένα
1: τη συνεχόμενη χρονιά που γεμίσατε το Παναθηναϊκό Στάδιο και ευχαριστούμε.
0: Ήταν μια γιορτή εθελοντισμού, μια γιορτή προσφοράς, γιατί όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι είναι δέντρα τα οποία θα φυτευτούν από όλους εμάς, στην τροφητεύση του όλοι μαζί μπορούμε. Και έλεγα, πάντα σκέφτομαι με πολύ μεγάλη αγάπη, νομίζω και όλοι όσοι το έχετε κάνει, το γεγονός ότι όταν πηγαίνεις στο παιδάκι σου μικρό-μικρό και φυτεύεις δέντρο, έρχεται η στιγμή που μεγαλώνει, όπως και τα δύο τα παιδιά τα δικά μου, και μου ψάχνουν να σκεφτούν και ψάχνουν να βρούμε πού είναι το δέντρο που έχουν φυτέψει περίπου.
1: Και ξαναπάς
2: στην περιοχή και τα λοιπά.
0: Έχουμε βάλει κάτι σημαδάκια δικά μας, ρε παιδί μου, αλλά η κόρη μου το είχαμε βρει με την κόρη μου στην Πεντέλη. Το δέντρο.
1: Εντάξει, μπορεί κάποια σημαδάκια μεγαλώνουν
0: στο δέντρο. Και είχε πιάσει κιόλας το δέντρο. Ήταν αυτά που...
1: Άρα έχει.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει γίνει κάποιο νετό.
2: Με τα παιδιά φυτέψει ένα έλατο κάπου εκεί στο Ζαγόρι. Όταν ήταν μικρά τα παιδιά και το έλατο ήταν
1: 50 πόντους.
2: Ναι, 50 πόντους. Τώρα είναι 10 μέτρα.
0: 10 μέτρα.
2: Γιατί εκεί ξέρεις πως.
0: Ναι, δεν αισθάνεσαι. Πώς αισθάνεσαι.
2: Γίγαντα.
0: Δεν υπάρχει.
1: Όπως και ένα παιδί μεγαλώντας να λέει αυτό το δέντρο που φύτεψα, το δέντρο που φύτεψα.
0: Σκεφτείτε λοιπόν ότι αυτό μπορούμε να το κάνουμε δίπλα στο σπίτι μας. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, μπράβο στο όλοι μαζί μπορούμε. Μπράβο ειδικά στο Γιάννη Σπανολιό που δεν θέλει να τα ακούει τα μπράβο, αλλά εμείς θα το πούμε το μπράβο. Διότι είναι από
2: χωρίς
0: πάνω.
2: Σπανολιό δεν γίνεται τίποτα.
0: Χωρίς Σπανολιό δεν γίνεται. Παιδιά, τι να λέμε. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Λοιπόν, πάμε τώρα.
1: Ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούσης είναι εδώ κοντά μας στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου, στην διεύθυνση αυτής της εκπομπής. Ο κύριος Δημήτρης Γιαννήρης, στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Τηλεφωνικό μας κέντρο 210-4800-170-174. Σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσεις, απαντά η Ρούλα Βρετάκου. skyradio.gr και στο εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου και εκεί μεγαλύτερα σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις. Αλλά και μέσω Viber στον αριθμό 698-123-1003, έναν αριθμό τον οποίο και εσείς έχετε πλέον αγκαλιάσει.
2: Και μια και μιλάμε για δάση που καίγονται, το διαβάζω από τις ειδήσεις. Συνεχίζεται για 16η μέρα η πυρκαγιά στην τραπεζίτσα Κόνιτσας, με νέα αναζωπήρωση που καταγράφεται στο βράδυ. Οι φλόγες, λέει, εμφανίστηκαν στην πλαγιά απέναντι την ιστορική μονή στο Μείο. Όποιος δεν έχει πάει εκεί, πρέπει οπωσδήποτε να πάει μια φορά στη ζωή του. Είναι εκπληκτικό το μέρος.
0: Επιβεβαιώνω.
2: Και είναι θλιβερό το ότι αυτή τη στιγμή αυτό το δάσος, το Παρθένο δάσος, καίγεται.
1: Επί 16η μέρα, για 16η μέρα.
0: Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι είναι πολύ δύσκολο να επιχειρήσεις εκεί.
2: Ναι. Προσπάθησαν από ό,τι ξέρω και στις αρχές να ανοίξουν ένα δρόμο για να μπορούν να μπαίνουν τα μηχανήματα μέσα και αν μπει η φωτιά. Κάποιοι οικολογούντες είπαν όχι, ας αφήσουμε το δάσος όπως είναι και
1: να το
2: μπορεί να έπαιξε ρόλο και αυτό πολύ.
0: Ναι.
1: Ναι, γιατί άμα δεν έχεις πρόσβαση, πώς θα το σβήσεις αυτό. Κάπως πρέπει να υπάρχει μια πρόσβαση. Και από τα επίγεια τμήματα εννοώ.
0: Κατά τα λοιπά, να πούμε ότι οι δύο γιατροί μεταφέρθηκαν στην Ευελπίδα στον Εισαγγελέα με χειροπέδες. Έχει αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η κατηγορία πια είναι ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Οι πληροφορίες που βγαίνουν είναι καταιγιστικές, τις παρακολουθείτε συνέχεια, τις λέμε συνέχεια, τα λέμε συνεχώς. Στα πολιτικά έχει ξεσπάσει μεγάλη θύελα με όσα είπε ο κύριος Μαρινάκης.
1: Σχετικά με το επίδομα ανεργίας και αν αυτό αποτελεί κυβερνητική θέση ή προσωπική του θέση, το έχει ξεκαθαρίσει ο κύριος εκπρόσωπος, αλλά έχει ανοίξει μια συζήτηση για το αν αυτό υιοθετείται από κάποια κυβερνητικά στελέχη ή και από την ίδια την κυβέρνηση και είναι μελλοντικό σχέδιο.
2: Επειδή είμαι γέρος παρέας, το 1984 ήμουν στην Αγγλία όταν τότε υπήρχε ένας βουλευτής της Θάτσερ, ο οποίος, γιατί η Θάτσερ έλεγε ότι το επίδομα ανεργίας είναι πλούσιο και τα λοιπά και δεν χρειάζεται να το αυξήσουμε, και είπε αυτός, έχει δίκιο η σιδηρά κυρία, εγώ θα πάω να ζήσω με το επίδομα ανεργίας. Και πήγε και έμεινε σε ένα υπόγειο παίρνοντας το επίδομα ανεργίας, το οποίο ήταν κάτι αστείο.
1: Και δεν έφτανε για τίποτα.
2: Και στην πρώτη βδομάδα, αυτή είπε, αυτός θα μείνω ένα μήνα. Από την πρώτη βδομάδα και μετά άρχισε να κόβει και στο τέλος δεν μπορούσε να πάρει τίποτα. Και ξεφτυλίστηκε και η κυβέρνηση και ο ίδιος. Γιατί απαδείχθηκε ότι το επίδομα ανεργίας δεν μπορούσε καν να ζεσταθείς, που βάζανε 50 στο μηχάνημα για να ζεσταθεί 2 ώρες. Αυτά.
0: Άρα τι λες για το αυτό που λέει τώρα ο Μαρινάκης?
2: Δεν ξέρω τι θέλει να πει. Λες και το επίδομα ανεργίας δεν το έχουμε πληρώσει στο μισθό τον οποίο παίρνουμε εμείς. Έχει κρατήσει το επίδομα ανεργίας. Δεν πληρώνει η κυβέρνηση. Εμείς το πληρώνουμε.
0: Μήπως σου συμβεί η στραβή.
2: Ναι.
0: Γιατί μπορεί να συμβεί η στραβή και να απολυθεί.
2: Κάποιοι θέλουν να κλείσουν το μάτι στην δεξιά τη δεξιά. Κατάλαβε γιατί αυτή του λείπει.
0: Αυτή είναι δεξιά τη δεξιά.
2: Δεν είναι.
0: Γιατί η δεξιά τη δεξιά λέει να μην έχουμε επίδομα.
2: Βέβαια, δεν λέει. Θέλει να φτιάξει.
0: Είναι νεοφιλελεύθερη, όχι η δεξιά τη δεξιά.
2: Δεξιά τη δεξιά.
0: Έτσι τοποθετείται η δεξιά τη δεξιά.
1: Όχι, οι φιλελεύθεροι τοποθετούνται έτσι. Ότι είναι δεξιά τη δεξιά.
2: Όχι, έτσι νομίζω. Αφήστε που ο κ. Μαρινάκης κατεβαίνει στην ίδια περιφέρεια με την κυρία Κεραμέως.
1: Στο βόρειο τομέα τη Αθήνα.
0: Αυτό είναι άλλη συζήτηση. Αυτό είναι άλλη κουβέντα. Μιλάς με γρίφους, γέροντα. Αυτό είναι άλλη συζήτηση τώρα. Επίσης, ο φίλος μας και συνάδελφος Δημήτρης Κοταρίδης, που τον έψαχνα στις πέτσες που μου είχε υποσχεθεί το καλοκαίρι, πάρε με κτλ. Ξαφανίστηκε. Λέει, σύμφωνα με. Για σένα είναι αυτό. Για να μην αγχώνεσαι. Σύμφωνα με χθεσινή αποτύπωση του δορυφόρου Κοπέρνικους, η καμένη έκταση στην περιοχή της Κόνιτσας είναι 1.152 στρέμματα.
2: Μόνο?
0: Ναι.
2: Εντάξει,
0: η συνολική επηρεαζόμενη έκταση είναι περίπου 8.000 στρέμματα, όπου καίγονται ο Βελανοτάπητας και ο υπόροφος από έρπουσα φωτιά, η οποία δεν προκαλεί καμία ζημιά στους κορμούς και στην κόμη των δέντρων.
2: Θα πρέπει να πάμε λοιπόν και οι τρεις εκεί, μια εκδρομή. Θα είναι από τις ωραιότερες της ζωής σας.
0: Έχω πάει εκεί.
2: Δεν το πιστεύω. Θα έχεις μείνει εκεί άμα έχεις πάει.
0: Γιατί να μείνω εκεί?
1: Άκου, αφού δεν τον πιστεύεις, θα πάρει ο Χρήστος μπροστά, μας οδηγεί. Και άμα ξέρει τον δρόμο, σημαίνει ότι έχω πάει.
0: Έχω πάει εκεί, αλλά βέβαια διασκεδάζω περισσότερο. Είναι πολύ ωραίες πεζοπορίες, όλα αυτά, δρακόλυμνες, όλα κτλ. Διασκεδάζω περισσότερο.
2: Να τρως
0: κρεατόσουπα.
2: Στην πίτα της Κικίτσας.
0: Και στον Νίκο και στην Ιουλία, τους φίλους μου.
2: Καταπληκτικά.
0: Κρεατόσουπα και στο Δία πάνω. Έχει πράγματα, έχει μέρη. Λοιπόν, πάμε σε ένα θέμα τώρα το οποίο έχει επηρεάσει πάρα πολύ κόσμο στο κέντρο της Αθήνας και υπάρχει γενικά ένας φόβος. Αναφερόμαστε στη γραμμή του μετρό που περνάει από την Κυψέλη. Και έχει σταματήσει τις εργασίες και κάτοικοι διαμαρτύρονται ότι έχουν πάθει ζημιά στα σπίτια τους. Μάλιστα, κάποιοι έχουν φύγει από τα σπίτια τους, δεν μπορούσαν με τις ρογμές να μείνουν. Έχουμε μαζί μας τον Υφυπουργό
2: Υποδομών. Υπήρχε δύο γραμμές στην κυβέρνηση. Το Αττικό Μετρό έλεγε δεν είναι αυτά ζημιές κτλ. Ο κύριος Σταχιάος, θυμάμαι ότι είπε κάτι στη Βουλή ότι υπάρχουν ζημιές.
1: Μα έχει φύγει ο κόσμος από τα σπίτια. Κάποιοι έχουν φύγει.
0: Και για να τον ακούσουμε τον ίδιο, ο κύριος Σταχιάος είναι μαζί μας, ο Υφυπουργός Υποδομών. Γεια σας, κύριε Υφυπουργέ.
3: Καλησπέρα σας. Γεια σας, καλησπέρα. Κοιτάξτε, δεν υπάρχουν δύο γραμμές. Η γραμμή είναι μία, υπάρχουν ζημιές και υπάρχει και πιθανολογείται ότι κάποιες από αυτές αφορούν και σε φέροντα στοιχεία ενός κτηρίου. Απλώς η πληροφόρηση την οποία έχουμε, όπως καταλαβαίνετε, είναι δυναμική με την έννοια ότι γίνονται αυτοψίες από τους μηχανικούς οι οποίοι έχουν αναλάβει να κάνουν πυροτογνωμοσύνες και η πληροφόρηση έρχεται σε δόσεις λογικά. Πλέον,
2: είναι ασφαλές να μένουν οι άνθρωποι μέσα στα σπίτια τους?
3: Άμεσος κίνδυνος δεν υπάρχει. Ναι. Τώρα η λέξη ασφαλές είναι κάτι το οποίο είναι πολύ λεπτό. Εγώ δεν μπορώ να σας πω πώς θα συμπεριφερθεί ένα κτίριο το οποίο ήταν ήδη επιβαρημένο από το παρελθόν, σε μια περιοχή που και αυτή ήταν επιβαρημένη από το παρελθόν. Δεν βλέπω να υπάρχει άμεσος κίνδυνος.
0: Ήταν επιβαρημένη από τι, κύριε Υφυπουργέ?
3: Και γεωτεχνικά, δηλαδή τα γεωλογικά και το γεωλογικό προφίλ της περιοχής δεν είναι το καλύτερο. Ναι. Πολλά νερά και παλιές οικοδομές. Είναι λογικό μια παλιά οικοδομή να έχει υποστεί.
0: Αυτό δεν θα έπρεπε να έχει συνυπολογιστεί όμως.
3: Έχει υπολογιστεί, έχει υπολογιστεί. Τώρα κοιτάξτε.
0: Κάτι δεν πήγε καλά όμως στους υπολογισμούς.
3: Προφανώς κάτι δεν πήγε καλά. Δεν ξέρω αν δεν πήγε καλά στους υπολογισμούς ή στους χειρισμούς. Αυτό είναι κάτι το οποίο τώρα θα προκύψει από τον έλεγχο ο οποίος γίνεται για τη λειτουργία του TBM, δηλαδή του Μετροπόντικα. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι υποχρέωση του αναδόχου, δηλαδή της κυροπραξίας που εκτελεί το έργο, η οποία έχει μια εταιρεία που έχει πολύ μεγάλη εμπειρία σε κατασκευή ράγκων, την Ιταλική Γκέλα. Είναι υποχρέωση να αποκαταστήσει τις ζημίες στο σύνολό τους.
2: Όνομα και πράγμα.
1: Ναι. Αλλά το θέμα είναι.
0: Γέλα, ότι...
3: Αυτό δεν το είχα σκεφτεί, έχετε δίκιο.
0: Σωστό.
3: Πάντω σου πω, είναι η εταιρεία που κάνει γκέλ όμω στον χώρο των Σιράγκων. Έχει μεγάλη εμπειρία.
0: Υπάρχει περίπτωση να σταματήσει η κατασκευή τη γραμμή?
3: Όχι, βεβαίω. Απλώ θα σταματήσει αυτή τη στιγμή η διάθεση με το Μετροπόντικα, διότι υπάρχει αυτό το ζήτημα, το ζήτημα των βλαβών που έχουν δημιουργηθεί και το. Πώς θα φύγει τώρα το σημείο που είναι σταματημένος χωρίς να υπάρξει περαιτέρω καταπώνηση των οικοδομών που είναι από πάνω και φυσικά να έχουν ληφθεί και όλα τα μέτρα ασφαλείας για
1: τους κατοίκους, κύριε Υπουργέ. Ποιος θα τους διαβεβαιώσει εγγράφως μέσω πορισμάτων, μέσω μελετών, ότι μπορούν να, αφού επισκευαστούν βέβαια, να μείνουν στα σπίτια τους? Γιατί εδώ μια ρογμή έχουμε σε ένα σοβά και τρέμουμε. Πόλο δε μάλλον που βλέπουν οι άνθρωποι τις κολόνες να έχουν ρογμή.
3: Όχι, άνθρωποι έχουν δίκιο να ανησυχούν και μάλιστα ρωτήθηκα το πρωί και στη τηλεόραση αν εγώ θα πήγαινα να νοικιάσω ένα σπίτι τώρα εκεί. Φυσικά δεν θα το νοικιάζα και το καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά το πώς νιώθουν. Θα σας πω το εξής, ότι αυτή τη στιγμή γίνονται πραγματογνωμοσύνες από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Ναι. Αυτές θα δοθούν στον ανάδοχο του έργου μαζί με την εντολή να προβεί επί τη βάση αυτών στις επισκευές. Θα υπάρχει μελέτη δηλαδή η οποία θα καλύπτει πλήρως και τη στατική αλλά και την κάθε λειτουργική αποκατάσταση στο κτίριο και θα ελεγχθεί ο ανάδοχος κατά πόσο τις έχει εκτελέσει όχι αυτές τις εργασίες. Τώρα αν χρειαστεί να γίνει και μετά πραγματογνώμηση το κάνουμε, δεν είναι εκεί το ζήτημα.
1: Χρονικά πότε το τοποθετείτε αυτό?
3: Χρονικά, κοιτάξτε, τώρα τελειώνουν οι μελέτες, οπότε λογικά θα μπούμε σε άμεση συζήτηση με τον ανάδοχο για να προχωρήσουν οι εργασίες. Οι μελέτες θα μοιάζει να έχουν τελειώσει μέσα σε αυτόν τον μήνα. Αυτή η εβδομάδα περιμένουν σε ελληνικό μετρό να τους παραδοθεί η πρώτη μελέτη που αφορά ένα από τα πρώτα κτίρια που έχουν φύγει. Πρέπει να σας εξηγήσω ότι υπάρχουν δύο διαφορετικές περιοχές. Μια περιοχή από όπου έχει περάσει ο Μετροπόντικας έχει κατασκευάσει τη σύραγγα και εκεί πλέον το φαινόμενο έχει σταματήσει. Δεν είναι δυναμικό το φαινόμενο.
2: Γιατί έτσι κι αλλιώς με το που τρυπάει, έτσι δεν είναι, φτιάχνει αμέσως.
3: Αμέσως, φτιάχνει τη σύραγγα αμέσως.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Και υπάρχουν και τέσσερις τελευταίες πολυκατοικίες, κάτω από τις οποίες είναι σταματημένος αυτή τη στιγμή ο Μετροπόντικας, το TBM, και πρέπει να ξεκολλήσει από εκεί. Αλλά δεν θα φύγει αν δεν είμαστε σίγουροι για το πώς θα συμπεριφερθούν αυτές και οι επόμενες καταστάσεις.
0: Υπάρχει για όλες πάντως φόβος από τους κατοίκους. Το καταλαβαίνετε και είναι και φυσιολογικό, έτσι.
3: Για όλες όσες έχουν εμφανίσει βλάβες, δεν είναι γενικό θέμα. Έτσι.
0: Για αυτές. Δηλαδή,
3: προφανώς,
0: λένε
3: οι
0: άνθρωποι
3: πολύ καλά,
0: και να αποκατασταθούν οι βλάβες μόλις φύγει το μηχάνημα Μετροπόντικας, όπως έχουμε μάθει να το λέμε, θα συμπεριφερθούν όπως πρέπει οι πολυκατοικίες.
3: Δεν υπάρχει Μετροπόντικας στο κάτω από τις περισσότερες. Ναι. Υπάρχει σύρακα κατασκευασμένη, άρα ουσιαστικά το έδαφος έχει αποκατασταθεί. Είναι ακριβώς όπως περιμένει κανένας να είναι. Όταν έχει κατασκευαστεί η σύραγγα, όταν θα λειτουργεί το μετρό.
0: Θα τους διαβεβαιώσει κάποιος, γιατί εμείς συνομιλώντας το πρωί με ανθρώπους εκεί από την περιοχή μας, λέγανε ότι εμείς θέλουμε μια γραπτή διαβεβαίωση. Θα έχουν κάποια γραπτή διαβεβαίωση προφανώς από τον ανάδοχο ότι όλα είναι καλά και τα σπίτια τους δεν είναι σε κίνδυνο?
3: Όταν έρθει η ώρα, ναι, αυτό φυσικά, εφόσον εκτελεστεί μελέτη και μάλιστα, κοιτάξτε, έχουν και εμπειρογνώμονες. Εδώ είμαστε οι εμπειρογνώμονες να δουν και τις μελέτες και να έχουν τις αντιρρήσεις τους ή να εκφράσουν τη σύμφωνη γνώμη τους. Δεν γίνεται τίποτα εγκρυπτό. Όλα είναι στο φως της δημοσιότητας. Και ότι προφανώς μιλάμε για ένα ζήτημα το οποίο δεν είναι μόνο ότι φύγει μόνο μία περιοχή, δημιουργεί και μία αμφιβολία για το έργο. Κάτι το οποίο τουλάχιστον εγώ δεν το θέλω και δεν νομίζω ότι θέλει κανένας, ούτε στην Ελληνικό Μετρό που είναι μια δημόσια εταιρεία. Αν το θυμίζω αυτό, είναι δημόσια εταιρεία.
2: Πάντως η εταιρεία θα έπρεπε με κάποιο τρόπο να ασφαλίσει αυτά τα σπίτια τα οποία.
3: Είναι ασφαλισμένα το έργο.
2: Ναι,
3: το έργο είναι ασφαλισμένο.
2: Τα σπίτια
3: έχει
2: λοιπόν,
3: ασφάλιση
2: οποία...
3: αρχικής ευθύνης
2: ναι.
3: από
2: αν
3: τον ανάδοχο
2: δηλαδή.
3: Προκριτικά, ναι. Άρα η ασφαλιστική και θα καλύψει το σύνολο των δαπανών λογικά.
2: Επειδή είπατε δεν υπάρχουν δύο γραμμές, ο επικεφαλής της Ελληνικό Μετρό που παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους, πότε θα αντικατασταθεί?
3: Αντικατασταθεί ήδη.
2: Αντικατασταθεί.
3: Δευτέρα, αλλά πρέπει να ξέρεις το εξής. Και επειδή χθες το άκουσα αυτό, να είναι και μία από τις αιτίες που πηγαίνει ο φάκελος στον εισαγγελέα. Ναι. Λοιπόν, ο κ. Καραδήμας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος από την αγορά επιλέγει μέσω ΣΕΠ για την διοίκηση της Ελληνικό Μετρό. Επιστρέφει στον ιδιωτικό τομέα με μια πρόταση επαγγελματική, η οποία είναι πάρα πολύ σοβαρή, δεν μπορεί κανένας να αντιταχθεί σε αυτό. Οι σχετικές ανακοινώσεις από την εταιρεία στην οποία πηγαίνει, νομίζω θα γίνουν αύριο ή μεθαύριο. Λοιπόν, θα καταλάβει κανένας το λόγο για τον οποίο έφυγε. Είναι εντελώς άσχετος και είναι κάτι που το ξέραμε εδώ και δύο μήνες.
2: Να προχωρήσουν όλα αυτά, να πάει το μετρό στη δουλειά του.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Ταχιάου, γιατί μας ρωτούν εδώ αρκετός κόσμος. Στα Εξάρχεια, γιατί έχει νεκρώσει το έργο, λένε πρώτον, και γιατί έχει νεκρώσει και το έργο και απέναντι τον Ευαγγελισμό?
3: Λοιπόν, στον επαγγελματισμό το έργο έχει σταματήσει γιατί υπήρξε μια απόρριψη της ΤΕΠΕ μετά από μια προσφυγή που είχε γίνει στους Βόρειους Επικρατείας. Η ΤΕΠΕ είναι η τεχνική περιβαλλοντική μελέτη.
1: Ναι.
3: Μας υπεδείχθη ακόμα και μετακίνηση της όλου του σταθμού προκειμένου να προστατευτεί η περιοχή. Αν θυμάστε, κάποτε πρόκειται να γίνει και το Μουσείο Γουλανδρή.
1: Ναι, ναι.
3: Στη δεκαετία του 70 και είχε γίνει και μεγάλο θόρυβο τότε και είχε ακυρωθεί το έργο. Το πάρκο της Ζιζάνη είναι ένα πολύ ισχυρά προστατευόμενο πάρκο. Νομίζω ότι πλέον το θέμα λύθηκε και εκπονούμε τις τελικές μελέτες, οι οποίες ελαχιστοποιούν τις παρεμβάσεις στο πάρκο και επίσης αφήνουν ελεύθερη τη δίωδο από την οδό Ριζάρη, κάτι το οποίο είχε ζητήσει και ο Δήμαρχος Αθηναίων.
0: Και στα Εξάρχεια.
3: Στα Εξάρχεια δεν έχει σταματήσει το έργο, θα προχωρήσει το έργο. Στα Εξάρχεια.
0: Δεν βλέπουν κόσμο εκεί οι κάτοικοι, γι' αυτό λέω.
3: Έχουν ολοκληρωθεί οι πρόδρομες εργασίες, γιατί μια αλλαγή σε ένα σημείο μόνο της μελέτης, στο οποίο υπήρχαν αντιρρήσεις των κατοίκων, γιατί πήγαινε πολύ κοντά στα σπίτια τους. Και θα ξεκινήσουν μετά οι εργασίες. Ούτως ή άλλως, ο Μετροπόδικας θα περάσει, εφόσον ξεκολλήσει από την Κυψέλη. Μετά η τρίτη στάση που θα κάνει θα είναι στην περιοχή των Εξαρχείων. Στάση, λέμε, όχι σταθμό μετρό.
1: Ναι.
3: Στάση για να μπορέσει να αλλάξει τις κεφαλές τετράμαχαιριά.
1: Ναι.
3: Θα είναι στην περιοχή των Εξαρχείων. Mm. Θα αρχίσει η κατασκευή του σταθμού, η οποία θα γίνει με την μέθοδο της καθαίρεσης σύραγγας. Δηλαδή, η σύραγγα θα περνάει από κάτω και το όριγμα, όταν φτάσει στο ύψος της σύραγγας, θα την κατεδαφεί σε αυτήν την σύνηθη τακτική, ώστε να κατασκευάσει και την πλατφόρμα του σταθμού. Θα προχωρήσει κανονικά, δεν έχει σταματήσει ποτέ.
2: Με τις νέες καθυστερήσεις, πότε δηλαδή, θα ολοκληρωθεί αυτό το έργο?
3: Κοιτάξτε, το έργο αυτό έχει μια συμβατική προθεσμία αυτή τη στιγμή, το 2032. Τώρα, το θέμα της καθυστέρησης του συγκεκριμένου TBM είναι ένα ζήτημα το οποίο ακόμα συμβατικά δεν το έχουμε διαχειριστεί. Αυτό θα είναι μια συζήτηση με τον ανάδοχο του έργου. Αλλά το πιο ουσιαστικό είναι να μπορέσουμε να το ξεκινήσουμε το συντομότερο δυνατόν, με πλήρη ασφάλεια για τους πολίτες. Δεν θα υπάρξει καμία κίνηση εάν δεν είμαστε σίγουροι ότι δεν θα δημιουργηθούν περαιτέρω προβλήματα και αν δεν υπάρξει και σχετική ενημέρωση των πολιτών, όπως έχουμε δεσμευτεί και η εταιρεία και το Υπουργείο.
0: Γεια σας, κύριε Υπουργέ.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Υπουργέ, να είστε καλά.
3: Καλό μεσημέρι και από μένα. Γεια σας.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από

0: Για τον κουμπάρο Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
3: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
2: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
3: Λέξεις βιβλιοπωλεία, Κανακάρη 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
5: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
4: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
6: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς. Εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610 3434 94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
7: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπήμενος.
8: Κατάστημα! Κατάστημα!
9: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Επιμένει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην προσωπική θέση του να επιδοτηθεί η εργασία και όχι η ανεργία. Απαντώντας μέσω του ΣΚΑΙ στις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης που προκάλεσαν οι σχετικές δηλώσεις του για το επίδομα ανεργίας, ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε ότι πρόκειται για προσωπική του θέση, δεν είναι θέση της κυβέρνησης και δεν σχεδιάζεται κάτι τέτοιο. Με πολιτικές λαθροχειρίες και λάσπη πολιτεύεται η Νέα Δημοκρατία. Επί 7 χρόνια οι μάσκες έπεσαν. Δεν θα τους επιτρέψουμε να μειώσουν το χρόνο καταβολής του επιδόματος ανεργίας, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Το ότι ο Πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνει σημαίνει ότι πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για άποψη Μαρινάκη, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας. Στα δικαστήρια οδηγήθηκαν λίγο πριν από τη μία το μεσημέρι οι δύο γιατροί για να απολογηθούν για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Πλήθος κόσμου παρακολούθησε χθες το βράδυ στο Καλλιμάρμαρο τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Τα εμβληματικά τραγούδια του Μάνου Λοΐζου ερμήνευσαν σπουδαίοι καλλιτέχνες, οι οποίοι έλαβαν το πιο θερμό χειροκρότημα. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς δόθηκε τιμητικό βραβείο στους πυροσβέστες ως αναγνώριση της προσφοράς τους. Στην κεντρική και τη βόρεια Ολλανδία, οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες διαταράχθηκαν στη διάρκεια των ωρών αιχμής σήμερα το πρωί εξαιτίας σωλήνων που είχαν σκοπίμως δεθεί στις ράγες, όπως ανακοίνωσε η Εταιρεία Διαχείρισης των Σιδηροδρομικών Υποδομών. Προς το παρόν, η εταιρεία δεν είναι σε θέση να διευκρινίσει πότε θα

0: επανέλθει η κανονική λειτουργία των τρένων. Και ο καιρός συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά σήμερα στην Αττική. Μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.
1: Sky 89,4.

0: Πρεμιέρα είχαμε χθες, έτσι. Χθες η νέα καθηλωτική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου, Μπλε Ώρες στο Sky, κερδίζοντας από την πρώτη στιγμή το τηλεοπτικό κοινό. Τηλεθέαση ξεπέρασε το 28% στο σύνολο, ενώ σε γυναικεία κοινά άγγιξε και το 38%. Λοιπόν, τι θα δούμε σήμερα το βράδυ στις 9. Η οικογένεια βυθίζεται στο πένθος μετά τη δολοφονία της κόρης τους, ενώ η εξαφάνιση του άγγελου, του συζύγου της δολοφονημένης, προκαλεί υποψίες και ανατροπές. Οι καταθέσεις στην αστυνομία συνεχίζονται και φέρνουν συνταρακτικές αποκαλύψεις. Παράλληλα, μία εγκυμοσύνη φέρνει τα πάνω κάτω. Μην χάσετε λοιπόν το νέο επεισόδιο απόψε στις 9, ενώ το χθεσινό επεισόδιο είναι ήδη διαθέσιμο στο site skytv.gr. Καλά, πολύ ωραία.
1: Αυτό ακούγεται εσύ.
0: Πολύ ωραία, ναι, δεν πειράζει.
2: Πέρασε, ρε Γιάννη. Μα ρε Γιάννη. Αυτό είναι βία που κάνεις.
0: Τι είναι?
2: Και σε καταγγέλλω για εργασιακό bullying. Θα σε πάω εγώ, δεν έχω. Θα σε πάω.
0: Η ψυχή σου δεν μπορεί.
2: Δεν πάει ψυχή.
0: Λοιπόν, πολύ ωραία πρεμιέρα και πολύ ωραία σειρά έτσι που πληροφορήθηκα.
1: Το διάβασε και πολύ ωραία. Τα κάνεις πολύ καλά αυτά. Αυτό πρέπει να το κάνεις επαγγελματικά. Να βγαίνεις.
0: Να πάω να γράψουμε.
1: Ναι, ένα κύριο που στο ραδιόφωνο.
2: Διαφημίσεις.
1: Ναι. Να κάνεις διαφημίσεις.
0: Ωραία.
2: Είναι ένα νέο
0: να
2: πεδίο.
0: Να το προτείνω όποιος θέλει.
2: Μπορεί να. Αλλά είναι και ένα νέο πεδίο. Θα έχει και περισσότερα χρήματα σίγουρα. Από αυτό που παίρνεις τώρα είναι δεδομένο. Είναι άλλο να κάνεις διαφήμιση.
0: Να κάνεις περισσότερο βίο, να ξέρεις. Με αυτά που λες, με κάνεις περισσότερο βίο.
2: Συγγνώμη, Γιάννη, κρατήσω
1: όλα. Ησυχία τώρα.
2: Λοιπόν, για το επίδομα, τι άποψε. Έχετε πάρει ποτέ επίδομα ανεργίας? Έχετε βρεθεί άνεργοι? Εσύ κύριε Λευτέρη Παπαδόπουλε, όχι. Λευτέρη, ξέρετε τον είπα.
0: Γιατί
2: σε είπα Λευτέρη? Γιατί έχουν στείλει μήνυμα. Ένας που ακούει χρόνια λέει, αλλά δεν είχε καταλάβει ότι είσαι ο γιος του Λευτέρη
0: Παπαδόπουλου. Τι άκουγε, καταλάβαινε τουλάχιστον.
2: Δεν είναι ο γιος του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος είναι ο μπαμπάς του Νότη Παπαδόπουλου.
0: Ναι, έτσι, να τα ξεκαθαρίσουμε.
1: Κύριε Τσουκαλά, καλό μεσημέρι.
2: Μισό λεπτό. Εσύ έχει πάει επίδομα ανεργίας? Για πόσο καιρό?
0: Για κάποιους μήνες.
2: Μάλιστα.
1: Εσύ?
2: Όχι, δεν έχει.
0: Δηλαδή σε κάποια δουλειά που ήμουν κάποιους 6 μήνες, ξέρω εγώ, μετά διεκόπτωταν αυτό, έπαιρνα.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Τσουκαλά.
3: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
0: Καλησπέρα, κύριε Τσουκαλά, καλησπέρα.
1: Το επίδομα ανεργία
3: στο πλοίο. Ο Παπαδόπουλος είναι γιος του Λευτέρη Παπαδόπουλου και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος είναι πατέρας του Ρώτη Παπαδόπουλου.
2: Σωστό. Αλήθεια, και τα δύο
0: συντρίβουν.
1: Το επίδομα ανεργία το πληρώνουμε από το μισθό που παίρνουμε? Υπάρχουν κρατήσεις γι' αυτό?
3: Και οι μισθωτοί και οι επιχειρηματίες έχουν κρατήσεις. Και οι επαγγελματίες εδώ και χρόνια, οι οποίες είναι υπέρ του ΟΑΕΔ.
1: Ναι.
3: Άρα είναι ανταποδοτικό. Ναι. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι δώρο. Είναι ένας κοινωνικός πόρος όπου όλοι βάζουν οι ενεργοί εργαζόμενοι τον όβολό τους για να υπάρχει σαν ασπίδα προστασίας των πολιτών οι οποίοι θα μείνουν άνεργοι.
1: Τότε γιατί λέει η κυβέρνηση να κόψουμε, λέει, να το κάνουμε 2 μήνες, ή εν πάση περιπτώσει, όχι όλη η κυβέρνηση, κάποιοι τους υπουργούς του.
3: Είναι πολύ όμως, δεν είναι επιδημία.
1: Ναι.
3: Τον κύριο Γεωργιάδη σήμερα άκουσα να λέει ότι πρέπει να ανοίξει συζήτηση, και τον κύριο Βορύδη χθες άκουσα να λέει ότι ναι, να το ξαναδούμε. Τον κύριο Σπανάκη να λέει ότι ναι, το λέει η αγορά αυτό που λέει ο κύριος Μαρινάκης. Τον κύριο Κυρανάκη κάτι αντίστοιχο. Έχω την εντύπωση ότι αυτό εκφράζει και μία συγκεκριμένη τάση μες στη Νέα Δημοκρατία, η οποία είναι οργανωμένη και δυστυχώς πια είναι και πλειοψηφική.
0: Και η οποία μπορεί να μετουσιωθεί σε πράξη, αυτό λέτε αργότερα?
3: Κοιτάξτε, όταν ανοίγει ένα θέμα και αντί να έχουμε ένα κλείσιμο θέματος, έχουμε στη σειρά υπουργούς, βουλευτές και κορυφαία στελέχη να συνηγορούν,
0: ναι.
3: Σημαίνει ότι δεν άνοιξε από ένα λάθος. Και σημαίνει ότι εδώ έχουμε μια ακραία, κατά τη γνώμη μου, αντικοινωνική ατζέντα. Πουθενά στην Ευρώπη δεν περιορίζεται στους 2 μήνες. Στην Ουγγαρία είναι 3 μήνες. Όλες τις άλλες χώρες είναι από 5 έως 12. Αλλού είναι και έως 24 μήνες. Νομίζω ότι.
2: Εσείς πόσους μήνες λέτε?
3: Εμείς λέμε ότι όπως είναι τώρα το επίδομα δεν πρέπει να αλλάξει καθόλου προς το λιγότερο.
1: Πώς είναι τώρα, δηλαδή, για πόσο...
3: Από 5 έως 12 μήνες στην ουσία, έχει φέρει και τον μακροχρόνια ανέργων, αλλά υπάρχει ήδη αλλαγή στην αρχιτεκτονική. Δηλαδή, ακόμα ακούω τον κύριο Βορύδη θες να λέει για εξορθολογισμό, ώστε να μπορεί να δίνει κίνητρα. Υπάρχουν διατάξεις που δίνουν κίνητρα πια.
0: Ναι, γιατί το επιχείρημα από την κυβέρνηση, συγγνώμη, είναι ότι επιδοτεί την εργασία. Την έβρεση εργασίας. Δηλαδή, δίνει την επιχείρηση. Λέω τι λένε από την κυβέρνηση. Δίνει στην επιχείρηση περισσότερα χρήματα για να προσλάβει εργαζόμενο.
3: Είναι άλλη η συζήτηση. Πώς μπορώ, αν για παράδειγμα ο κύριος Τζούνος μείνει άνεργος και κάτσε στην ανεργία 6 μήνες και προσληφθεί στους 6 μήνες, εκεί να μπορούμε, εφόσον προσληφθεί, να δώσουμε ένα κίνητρο για να προσληφθεί στον εργοδότη, να καλύπτει ο ΑΕΔ ένα μέρος του εργασιακού κόστους, αυτή είναι τελείως διαφορετική πολιτική από αυτό που ο κ. Μαρινάκης να σταματάει σε κάθε περίπτωση στους δύο μήνες. Είχε μια σχέση.
1: Υπάρχουν.
3: Είναι άλλο πράγμα το αν πρέπει να κινητροδοτούμε την επιχείρηση για να προσλάβει έναν άνεργο. Αν πρέπει να δίνουμε και σε έναν άνεργο το κίνητρο να πει ότι μπορώ να πάω σε μια δουλειά όπου μπορεί να μου δίνουν 800, αλλά θα μου καλύπτει και ο ΑΕΔ για ένα διάστημα άλλα 200-300. Άρα να μπορούμε να κρατάμε ενεργή.
2: Αν σε έναν άνεργο γίνεται προσφορά εργασίας από τη ΔΥΠΑ μία, δύο, τρεις φορές και δεν πηγαίνει.
3: Υπάρχει ήδη αυτό.
2: Ναι, ναι. Εκεί πρέπει να κόβεται. Συμφωνείτε.
3: Αυτό υπάρχει ήδη.
1: Ναι, βέβαια η δουλειά πρέπει να είναι κοντά σε αυτό που ξέρει ο άνθρωπος.
3: Ναι, okay. Γι' αυτό ξαναλέω. Ήδη και με κάποιες στρεβλώσεις, γιατί πράγματι πρέπει να διασφαλίζεται ότι υπάρχει συνάφεια και ότι υπάρχει και αναλογία με προσόντα. Αλλά αυτό υπάρχει ήδη, όπως ο μηχανισμός. Υπάρχει.
1: Ναι. Ναι, το
3: έχει. Σήμερα δεν έχουμε το ίδιο επίπεδο ανεργίας που είχαμε πριν 10 χρόνια. Έχουμε μια άλλη εκτονική. Για ποιο λόγο να υπάρξει ξανά διαφορά? Και άκουσα το επιχείρημα ότι η ανεργία έπεσε είναι στο 7,9, μα στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι 6,1. Εγώ δεν μειώνω. Πράγματι έπεσε η ανεργία. Αλλά δεν είναι ότι εμείς έχουμε πιο χαμηλές στην υπόλοιπη Ευρώπη, άρα πρέπει να τρέξουμε πιο γρήγορα και σε άλλες πολιτικές, όταν η υπόλοιπη Ευρώπη έχει ταμείο ανεργίας κατά μέσο όρο 5-12 μήνες.
1: Ναι, αλλά είναι μια ολόκληρη συζήτηση αυτή. Ότι κάποιος, τι λέει τώρα κάποια αυτή την κυβέρνηση, ότι το Ταμείο Ανεργίας μαζί με κάποια επιδόματα που παίρνεις επειδή έχεις παιδιά και το ένα και το άλλο, ουσιαστικά βγάζεις ένα μεροκάματο, βγάζεις ένα χιλιάρικο από το κράτος και δεν έχεις κανένα κίνητρο να πρέπει να δουλέψεις. Είναι έτσι, μπορεί να γίνει αυτό?
3: Δεν είναι έτσι. Νομίζω και εδώ πέρα έχουμε μια, θα ξαναλέω, νεοφιλελεύθερη ιδεολειψία, η οποία έχει πάρει μορφή επιδημίας και η κυβέρνηση γνωστοποιεί κατά λάθος, επίτηδες, σαλλαγή, μία πρόθεση που έχει μετά την επανεκλογή του κυρίου Μητσοτάκη, αν επανεκλογεί, εμείς θεωρούμε δεν θα επανεκλογεί, ότι ο επόμενος στόχος θα είναι το επίδομα ανεργίας. Αν οι εργαζόμενοι πλέον ξέρουν ποιος είναι εκείνος ο οποίος θα το προστατεύσει και ενδεχομένως το διευρύνει και ποιος είναι εκείνος που θέλει να το.
2: Ξέρετε ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι απλώς μόλις συμπληρώσουν τα δικαιώματα, μας το λέει ένας φίλος εδώ, μόλις συμπληρώσουν το δικαίωμα να πάρουν το επίδομα ανεργίας, σταματούν την εργασία τους?
3: Πρώτα απ' όλα, για να πάρω επίδομα ανεργίας πρέπει να απολυθώ. Δεν αρκεί να παραιτηθώ.
2: Ναι, με κάποιο τρόπο σταματούν, με συμφωνίες με τον
0: εργοδότη.
1: Και μετά δουλεύουν μαύρα, δηλαδή πώς γίνεται?
2: Έτσι ισχυρίζονται κάποιοι, να δουλεύονται μαύρα
3: να,
2: μετά.
3: Εσείς μπορεί να εννοείτε το αν κάποιος, για παράδειγμα, στα 61 του πει ότι έχω προγραμματίσει, αλλά απολυθώ ότι θα έχω έναν χρόνο να λάβω το επίδομα πριν πάρω σύνταξη.
1: Ναι. Άλλο λοιπόν.
3: Αυτός έτσι κι αλλιώς είναι σε μια κατεύθυνση απενεργοποίησης εργασιακά πριν φτάσει στη σύνταξη. Ναι. Δεν νομίζω ότι έχει κάποια σχέση αυτό.
1: Για να αλλάξουμε θέμα, η κυβέρνηση λέει ότι το πακέτο που παρουσίασε ο κύριος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ είναι 6 δις.
3: Δεν μας εξήγησε πώς βγαίνει αυτό, ούτε είδαμε κάποιο Excel.
1: Πόσο λέτε ότι είδαμε
3: εμείς? Εμείς είδαμε πολύ καθαρά ότι η καθαρή δαπάνη ξεκινάει 1,2 δις την πρώτη χρονιά, 1,38 η μεικτή δαπάνη και φτάνει στα 3,2 δις το τέταρτο χρόνο, καθαρή δαπάνη, 3,8 δις μεικτή δαπάνη.
2: Να σας διαβάσω λίγο τι. Δεν ξέρω, έχετε διαβάσει το Μιχάλη Τσεντσίνη σήμερα στην Καθημερινή?
3: Όχι, δεν έχω προλάβει.
2: Γράφει λοιπόν με τη φωτογραφία του Νίκου Ανδρουλάκη: 1.270.000.000 για το 13ο μισθό στο δημόσιο.
3: 850 εκατομμύρια είναι η καθαρή δαπάνη. Λοιπόν, θα επιστρέφονται σε φόρους και εισφορές.
2: 840 εκατομμύρια μόνο για τη μία δόση της 13ης σύνταξης.
3: Μισό... Μα μία δόση έχει μείνει μόνο πια.
2: Μισό δις και 40 εκατομμύρια για νέο ΕΚΑΣ. Σύνολο 2 δις και 650 εκατομμύρια δαπάνε στον προϋπολογισμό μόνο για να ενισχυθεί το εισόδημα των δημοσίων υπαλλήλων και των συνταξιούχων. Η κοστολόγηση του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ είναι από το ίδιο το ΠΑΣΟΚ. Στο λογαριασμό πρέπει να κανείς να υπολογίσει και το μηνιαίο επίδομα 200 ευρώ ανά παιδί και φυσικά τις απώλειες εσόδων που θα προκύψουν από
3: την μείωση του ΦΠΑ
2: και
3: σύμφι.
2: Την κατάργηση της τεκαμαρτής φορολόγησης. Το ΠΑΣΟΚ θα δώσει, αλλά δεν θα πάρει. Θα αυξήσει τις παροχές και θα μειώσει τους φόρους.
3: Με τον μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης υπερκερδών θα πάρουμε. Με την ανασκόπηση του πλαισίου φοροαπαλλαγών, π.χ. υπόθεση Ρόκος. Ναι. Θα πάρουμε.
2: Αν δεν υπάρχουν υπερκέρδη, τι θα πάρετε?
3: Αυτή τη στιγμή υπάρχουν υπερκέρδη. Αν δεν
2: υπάρχουν
3: υπερκέρδη, σημαίνει ότι θα παραμένει εισόδημα και πλούτο στην αγορά, άρα θα επανεπενδύεται, άρα θα παράγει ακόμα μεγαλύτερη απόδοση της οικονομίας. Όπως σημαίνει τώρα.
2: Άρα μιλάμε για κατανάλωση, αυτό συζητάμε πάλι. Ό,τι κάνει και η κυβέρνηση δηλαδή. Να επιδοτήσει.
3: Πώς καμία σχέση. Εμείς λέμε ότι αν υπάρχει χρήμα, εμείς έχουμε πρώτα απ' όλα ένα μηχανισμό το οποίο εξήγησε, όπου θέλουμε να προχωρήσουμε σε συγκεκριμένες εκπτώσεις για να έχουμε επανεπένδυση. Η επανεπένδυση δημιουργεί νέο πλούτο, ο οποίος πάλι προφανώς εκείνος φορολογείται με τους κανονικούς συντελεστές. Άρα δημιουργεί πλεόνασμα εσόδων, όχι από την υπερφορολόγηση της μεσαίας τάξης, αλλά μέσα από την μεγέθυνση της οικονομίας.
1: Πάντως θα υποβάλλετε το σχέδιό σας, δεν είναι στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
3: Εμείς είπαμε κάτι πάρα πολύ απλό. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να υποβάλουμε οποιοδήποτε σχέδιο. Το θέμα είναι ότι κάθε συμβούλιο τέτοιου είδους πρώτα απ' όλα πρέπει να στελεχωθεί. Ναι. Όπως ξέρετε, δεν έχει στελεχωθεί ακόμα. Το Νοέμβριο θα είναι έτοιμο, ενώ είναι ψηφισμένο δύο χρόνια. Και μόνο όταν εμείς είπαμε στην κυβέρνηση ότι κύριε έχετε μπερδευτεί, ναι, δεν το Γενικό Λογιστήριο αρμόδιο, είναι το Δημοσιονομικό Συμβούλιο που δεν έχετε στελεχώσει, έτρεχε τέλος Ιουλίου η κυβέρνηση να το στελεχώσει και να βγάλει πλαίσιο λειτουργίας. Τι λέμε όμως, πρέπει να συμφωνήσουμε στους κανόνες, στην κοινή μέθοδο κοστολόγησης και βέβαια πρέπει να μετράει το Συμβούλιο αυτό, να μπορέσει να βρει τον τρόπο και τις επιπτώσεις των μέτρων όσον αφορά το θετικό αποτύπωμα. Εμείς λέμε ότι ένα μέρος των προτάσεών μας θα έχουν θετικό αποτύπωμα στην οικονομία. Άρα θα δημιουργηθεί περαιτέρω πλαίσιο αύξηση μόνο ανάπτυξη.
0: Καλά, δεν θα έλεγε κανείς ότι οι προτάσεις μου θα έχουν αρνητικό αποτύπωμα στην οικονομία και στους πολίτες. Έτσι. Απ' την άλλη, κύριε Τσουκαλά, λέτε ότι εμείς δεν έχουμε πρόβλημα να το πάμε στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Ο κύριος Τσίπρας, νομίζω, είπε ότι θα το πάμε στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Περιμένουμε να δούμε ποιος θα κάνει την αρχή. Να δούμε, θα πάνε τελικά αυτά τα προγράμματα.
3: Ο κύριος Τσίπρας σε ένα μέρος, κατά τη γνώμη μου, έχει εγκλωβιστεί σε ένα δημοσιονομικό κλειό τον οποίο έχει στήσει η κυβέρνηση. Εμείς λέμε ότι το θέμα είναι ένα θέμα κυρίως προτεραιοτήτων, ναι, αλλά προφανώς εμείς είμαστε οι τελευταίοι που μπορούμε να κατηγορηθούμε ότι δεν θέλουμε έναν ενάρετο δημοσιονομικό κύκλο. Το έχουμε αποδείξει και με κόστος.
1: Ναι. Πάντως πρέπει οι άνθρωποι που θα στελεχώνουν αυτό το συμβούλιο πρέπει να είναι άνθρωποι που να είναι σοβαροί. Θέλω να πω, το θυμάμαι ότι η Νέα Δημοκρατία κυνηγούσε έναν Ανδρέα Γεωργίου, που, στατιστικολόγο, επικεφαλής στατιστικής υπηρεσίας, επειδή είχε πει ότι του φόρτουνε ότι μπήκαμε στα μνημόνια. Και ο οποίος ήταν άνθρωπος με διδακτορικό και από τους σημαντικότερους επιστήμονες στη χώρα.
3: Πώς το λέτε. Και αυτό λέω, ότι η Νέα Δημοκρατία έχει δείξει ότι κάθε θεσμό θέλει να τον φέρει στα μέτρα της. Αυτό, σε συνδυασμό με την προχειρότητα με την οποία δημιουργεί το θεσμό ενώ ήταν ψηφισμένος χρόνια πριν, δημιουργεί ένα ζήτημα όσον αφορά την αξιοπιστία.
2: Κυρία Τσουκαλά, για να πάμε λίγο στα πολιτικά, αφού πω, γιατί μου έκανε εντύπωση αυτό που είπατε και το έψαξα λιγάκι, για να πάρει κάποιος το επίδομα ανεργίας, μπορεί να γίνει και με λύση με τη σύμβαση ορισμένου χρόνου, το δικαιούται. Αρκεί να έχει συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Αυτό που μας λένε πολλοί φίλοι εδώ είναι ότι.
3: Η ορισμένου χρόνου όμως σημαίνει ότι εγώ δεν έχω λόγο να φύγω νωρίτερα, αφού ξέρω πότε τελειώνει. Άρα δεν κολλάει με εκείνο που λέγαμε πριν, που έλεγε ο άλλος ακροατής, ότι κάποιοι το κάνουν επίτηδες. Το εννοώ. Όχι, δεν μπορεί να κάνει κάποιο επίτηδες στη λύση ορισμένου χρόνου.
2: Όχι. Πηγαίνουν, δουλεύουν κάποιοι εξάμηνο. Αυτό εννοούν κάποιοι, ή δουλεύουν 7μηνο ή 8μηνο και μετά το επόμενο διάστημα παίρνουν το επίδομα ανεργίας. Αυτό λένε.
3: Ναι, αλλά δεν μπορεί να γίνεται συνέχεια αυτό. Δεν μπορώ να το παίρνω κάθε χρόνο.
2: Όχι, κάθε χρόνο. Νομίζω κάθε δύο χρόνια υπάρχει ο κόφτης.
3: Υπάρχει μια προϋπόθεση, ναι, να έχω έναν απαραίτητο αριθμό ενστήμων.
2: Βεβαίως.
3: Μετά την προηγούμενη, ναι, στιγμή λήψη επιδόματος.
2: Το άλλο που ήθελα να σας ρωτήσω και το ξέχασα τώρα, η αλήθεια είναι.
1: Με αυτά που γίνονται, εν πάση περιπτώσει, στην κρίζα ιατρική στη χώρα, τι πρέπει να κάνουμε.
3: Άκουσα τον κύριο Γεωργιάδη το πρωί να λέει ότι δεν θα ήταν αρνητικός στην επαναφορά του σώματος, ναι, επιθεωρητών υγείας. Το οποίο ξέρετε ποιος το κατηργήσε, η Νέα Δημοκρατία, μόλις εξελέγει. Η λεγόμενη Ράμπο, αν θυμάστε, ένα εξειδικευμένο προσωπικό που έκανε ελέγχους και δειγματοληπτικούς.
2: Ξέρετε
3: και
2: πόσοι ήταν. Η Ράμπο, επειδή το λένε πάρα πολύ
0: και ακούγεται κάπως.
2: Κάθισα λίγο, ασχολήθηκα. Η Ράμπο, ξέρετε πόσοι ήταν.
3: Πείτε μου.
2: Δύο.
3: Δεν έχω την εικόνα αυτή. Δεν το ξέρω. Δεν το γνωρίζω απ' έξω. Αλλά θέλω να σας πω κάτι. Δεν πρέπει να μας κάνει μια συγκριτική μελέτη το Υπουργείο και να μας πει πόσους ελέγχους είχαμε όταν υπήρχαν οι Ράμπο το Υπουργείο, πόσους έχουμε τώρα. Για να δούμε πώς λειτουργεί αυτό, γιατί δεν παραξέρετε κάτι. Δεν είναι καν δύσκολο. Όλες αυτές οι παραϊατρικές υπηρεσίες πια διαφημίζονται παντού. ξέρετε. Άμα ανοίξει κάπου, βλέπει συνεχώ τη λύνηση. Άρα είναι και πολύ πιο εύκολο όταν βλέπει ότι ο άλλο δηλώνει ότι παρέχει την υπηρεσία να ξέρει ότι πρέπει να πα τουλάχιστον να τον ελέγξει. Ότι αυτό δεν έγινε τόσα χρόνια. Ναι. Νομίζω ότι δεν είναι περιποιητή τιμή.
4: Εννοείται και πρέπει να είναι και άλλου είδους θέμα, να σας πω τη μαύρη μου αλήθεια, διότι εδώ δεν πήγαιναν κατατρεγμένοι και άνθρωποι ανεπεισοδήματος και απελπισμένοι. Πήγαιναν κυρίως άνθρωποι υψηλού εισοδήματος, υψηλού μορφωτικού επίπεδου και κατέβαλαν και υψηλά βαλάντια.
3: Και προφανώς
4: για αυτές τις δουλειές.
1: Χωρίς να ξέρουν ότι κινδυνεύουν.
4: Και από στόμα σε στόμα. Χωρίς να ξέρουν ότι κινδυνεύουν, πολύ σωστά νότι.
3: Για μια υπηρεσία η οποία κανονικά είναι για τα δημόσια νοσοκομεία, προφανώς υπήρχε το θέμα της ιδιωτικότητας, γι' αυτό υπήρξαν επιλογή.
4: Μιας και θυμήθηκα τι ήθελα να σας ρωτήσω τώρα, γιατί κολλήσαμε με το επίδομα ανεργίας. Το ΠΑΣΟΚ θέλει να είναι αυτοδύναμο.
3: Το ΠΑΣΟΚ θέλει να είναι πρώτο για να γίνει πράξη πολιτική αλλαγή, γιατί όπως είναι εκλογικός δρόμος διαμορφωμένος, αν δεν είσαι πρώτο κόμμα, δεν μπορεί να υπάρξει σχηματισμός κυβέρνησης πολιτικής αλλαγής.
4: Θα προσκαλέσετε τον Τσίπρα, όπως μπορεί να κάνει και ο ίδιος, αν είναι αυτός
3: που το στόμα. Εμείς θέλουμε να είμαστε πρώτοι,
4: ναι,
3: για να μπορούμε να επιβάλλουμε το δικό μας πρόγραμμα,
4: μάλιστα,
3: που είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Δεν ξέρουμε μέχρι στιγμής, ξέρουμε ότι η Νέα Δημοκρατία επιλέγει ένα τελείως διαφορετικό πολιτικό σχέδιο, αλλά με ρωτάει τον κύριο Τσίπρα, δεν έχω καταλάβει ακριβώς τις θέσεις του ακόμα, διότι πολλές από εκείνες αλλάζουν πολύ συχνά. Κάποιες άλλες μοιάζουν με τις δικές μας, κάποιες άλλες μοιάζουν με τις Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει μία φιολούρα.
2: Γεια σας κύριε
0: Τσουκάλα. Καλησπέρα σας κύριε Τσουκάλα, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον με το Μητροπολιτικό Κολέγιο.

0: Ευχαριστούμε όλες τις κυβερνήσεις, λέει ένας φίλος εδώ, που βοήθησαν στη μείωση της ανεργίας, ανοίγοντας πολλές θέσεις εργασίας στο εξωτερικό. Καλησπέρα από Όσλο, λέει ο Κώστας.
1: Γεια σου, Κώστα.
2: Έτσι, πολύ δυστυχώς 500.000 άνθρωποι
0: ξενιδεύτηκαν στο εξωτερικό.
1: Γύρισαν κάποιοι, βέβαια.
0: Για Κασιδιά, τι λες.
1: Έχουν γυρίσει.
2: Δυστυχώς έχουμε χιλιάδες αμετανόητους οι οποίοι πάνε και χειροκροτούν τον Κασιδιάρη, ρε παιδί μου. Τι να πεις. Το πιο τραλτρό που διάβασα σήμερα είναι ότι ο γιος του Τραμπ
0: παντρεύτηκε. Γιος του Τραμπ.
2: Ναι, παντρεύτηκε σε ένα νησί, κάπου στις Μπαχάμες, και όλη την τελετή την πλήρωσε, λέει, ένας Ρώσος ολιγάρχης.
1: Ναι.
2: Και γίνει κόλαση
1: γιατί είναι με ρωσικά,
0: του Τραμπ.
1: Ναι. Γιατί είναι με ρωσικά χρήματα.
0: Γιατί με ρούβλια πλήρωσε.
1: Δεν ξέρω.
2: Έτσι λένε. Με ρούβλια δεν ξέρω.
1: Λένε και έχει γίνει μια εταιρική συζήτηση.
0: Εκεί άμα είναι φίλοι, ρε παιδί μου.
2: Ναι, φίλοι, βέβαια.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και τι, ο γιος του Τραμπ είχε ανάγκη να πληρώσει κάποιον. Αυτά με τα
2: πληρώνουν. Όχι, θέλει να πληρώνουν όλοι. Όλοι οι άλλοι εκτός από αυτόν.
1: Και δεν μπορούσε να πληρώσει κάποιον.
2: Όλα τα συμβόλαια δεν βάζει όλη την οικογένεια μέσα. Έχει βγάλει, είναι δισεκατομμύριο από ένα κρυπτονόμισμα.
0: Τι να πω. Ταυτοχρόνως ο Τραμπ λέει ότι ο τρόπος να αντιμετωπίσουμε την τεχνητή νοημοσύνη, που έχουν αρχίσει σοβαρές προειδοποιήσεις από τους ανθρώπους της τεχνητής νοημοσύνης, είναι να έχουμε έναν ισχυρό πρόεδρο με υψηλό IQ.
1: Έτσι θα αφήνουμε.
2: Δέσαμε.
0: Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρα.
2: Γεια σας. Γεια σας. Αύριο στη μία.
3: Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούς 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 026 354.
4: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοποιημένος.
5: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη Inox με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 1399. Δύναμή μας, η ροή μας.
6: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
7: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 3266 51 και φτάσε. Φλωράτος.
6: Είναι του τύπου σας.
8: Αλλά ούνο! Αλλά δύο!
9: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
8: Απέργε!
9: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
8: Κόζα.
9: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
8: Και κάβολο.
9: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
10: Έξοδος 33.
9: Και στο relos.gr.
11: Φροντιστήρια Πρίσμα. Εδώ μαθαίνεις σαρωτικές επιτυχίες σε όλες τις κατευθύνσεις και ΕΠΑΛ. Προσιτές τιμές. Ειδικά προγράμματα σπουδών για αποφύτους. Εγγραφές από 23 Αυγούστου σε Πάτρα, Ρίο, Οβριά. Τώρα και στην Αγιά.
10: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω!
12: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς, με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς, εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
13: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, είναι το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky. Τρίτη σήμερα, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, και οι ειδήσεις πρώτα σε τίτλους έχουν ως εξής. Κοντά στα 110 δολάρια έφτασε το πετρέλαιο, παράθυρο για μέτρα από την κυβέρνηση, δεν φαίνονται σημάδια σταθεροποίησης στον ορίζοντα.
1: Ανέβηκε, την Κυριακή ήταν στο 2.14, αν θυμάστε καλά, σήμερα είναι κοντά στο 2.20.
2: Δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται αυτό θα συνεχιστεί, δηλαδή δεν έχει μπει στο τραπέζι ακόμα η λύση της διαπραγμάτευσης, η λύση της εκεχηρίας, ναι, για να σταματήσει. Αντιθέτως βλέπουμε ξεσηκώνονται και άλλες ομάδες, βλέπουμε τους Χούθη, βλέπουμε, ναι, από την Ερυθρά Θάλασσα να υπάρχουν χτυπήματα.
3: Αλλά να είστε βέβαιοι ότι δεν υπάρχει περίπτωση η κυβέρνηση να δει να εκτροχιάζεται μια κατάσταση που έχει συνέπεια στην τσέπη του πολίτη και να μην σταθεί δίπλα.
0: Στον ανακριτή αυτή την ώρα οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο είναι για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Χιονοστιβάδα καταγγελιών και πλήθος ερωτημάτων για τις συνθήκες θανάτου και τι ακριβώς γινόταν σε αυτό το ιατρείο.
4: Ήταν άσχετη από διάσωση ενός ασθενούς, από ανάνυψη, από μια καρδιακή ανακοπή. Και όχι μόνο ήταν άσχετη, αλλά δεν διέθεταν και τα στοιχειώδη ιατρικά μηχανήματα προκειμένου να πετύχουν κάτι τέτοιο.
5: Είναι κάτι το οποίο είναι, επιτρέψτε μου, μια μούφα πλασμαφαίρεση. Αυτό πρέπει... δεν έχει καμία σχέση με αυτά που γνωρίζουμε στο νοσοκομείο. Σας το λέω με τα λόγου γνώσεως. Ναι.
0: Φουντώνει η κόντρα για το επίδομα ανεργίας, η πολιτική αντιπαράθεση, προσωπικές μου απόψεις, επιμένει ο Μαρινάκης, μιλώντας στον Sky, πειρά από την αντιπολίτευση.
6: Κανείς δεν είπε μετά από ένα διάστημα 2-3 μηνών οποιοδήποτε οι άνθρωποι αυτοί να μην παίρνουν επίδομα. Τι λέμε κάποιοι, με άλλο τρόπο ο καθένας, από ένα διάστημα και μετά, ως προσωπική μας θέση, να επιδοτείται η εργασία για να βρει ο άνθρωπος αυτός τη δουλειά.
7: Το ότι ο Πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνει σημαίνει ότι εδώ πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για άποψη Μαρινάκη. Το επιβεβαίωσαν και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και ο γραμματέας του κόμματος.
0: Παπακαλούση ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Σοφία Καλαβρού στην αρχισυνταξία. Σοφία Γαλάνη στην επιμέλεια παραγωγή. Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και βεβαίως ο Δημήτρης Κουλιομιχάλης μας περιμένει. Γεια σου Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό σας μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Και επίτρεψέ μου να ξεκινήσω από τον Πειραιά, γιατί συνέβη πριν από αρκετή ώρα ένα τροχαίο ατύχημα από τον Πειραιά προς το Νέο Φάληρο, στην Ομηρίδου Σκυλίτση δηλαδή, με τραυματισμό δικυκλιστή. Δημιουργήθηκε μποτιλιάρισμα και πρέπει να γνωστοποιήσουμε στους εποχούμενους πως έχουν απομακρυνθεί τα οχήματα, αλλά υπάρχουν ακόμα προβλήματα. Πού υπάρχουν προβλήματα? Φεύγοντας από τον Άγιο Διονύσιο πηγαίνετε προς τα Τρένα, εν συνεχεία προς την Κόνονος, πλατεία Υποδαμίας, για να πιάσετε την Ομηρίδου Σκυλίτση. Όλος αυτός ο άξονας ακόμα έχει κίνηση, έχει επηρεαστεί και η Αλιπέδου λιγάκι και έχει επηρεαστεί και η Ακτή Μιαούλη προς την πλατεία Ρολογιού. Αυτά είναι τα προβλήματα, τα βασικά τουλάχιστον προβλήματα που έχουμε στον Πειραιά. Στο υπόλοιπο λεκανοπέδιο προσέχουμε την άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, από το ύψος του Περιστερίου δηλαδή προς τη γέφυρα Χαρνών, την ίδια ώρα που οι εναλλακτικές μας είναι καλές, κυρίως υπατησίων εναλλακτικά προς τα πάνω, προς τα βόρεια είναι πολύ καλή, όχι όμως η Νέα Φιλαδέλφια. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί στο κέντρο της Νέας Φιλαδέλφειας η Δεκελίας είναι ακινητοποιημένη και στα δύο ρεύματά της, οπότε αν χρησιμοποιήσετε πατησίων ή Αχαρνών, βγείτε από τη γέφυρα της Αχαρνών και συνεχίστε προς τα βόρεια, μην μπείτε Νέα Φιλαδέλφια. Τα έργα συνεχίζονται στην Αττική Οδό και στην έξοδο προς Λαμία της Αττικής Οδού, συνεχίζονται και σήμερα στην Νέα Ερυθρέα όπως και χθες, και κλείνω με την Κηφισίας στο ύψος της Κηφισιάς. Κυρίως στο ανωδικό της ρεύμα στην Κηφισιά θα σας καθυστερήσει αρκετά έως πολύ.
0: Νομίζω ότι πρέπει να βγάζεις ένα χάρτη παρόμοιο με τις πολιτικές προστασίας, με red code, δηλαδή έτσι όπως σε άκουγα για ορισμένες περιοχές που έλεγες μην μπείτε εκεί, θα είναι στην κατηγορία 5. Μετά 4, 3.
8: Πορτοκαλί, κίτρινο.
0: Πράσινο ποτέ στην Αττική. Πράσινο ποτέ. Σε ευχαριστώ Δημήτρη. Καλή δύναμη. Εύχομαι να είσαι καλά. Και εμείς θα αρχίσουμε με τις δικαστικές εξελίξεις σχετικά με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς το τελευταίο 24ωρο έχουμε μία σειρά από νέα στοιχεία αλλά και αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Και τα δύο, και τα νέα στοιχεία και η αναβάθμιση, σχετίζονται με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγιναν ή όποιες ιατρικές πράξεις έγιναν στο ιατρείο, καθώς επίσης και η συγκέντρωση ψηφιακών πιστηρίων αλλά και καταθέσεις που πήρε η αστυνομία. Κρίσιμες απαντήσεις φαίνεται να έχει δώσει αυτό το μηχάνημα της πλασμασφαίρεσης, το οποίο φαίνεται να έχει καταγράψει και την ώρα κατά την οποία χτύπησε το πρώτο alert, δηλαδή ουσιαστικά η στιγμή που σταμάτησε η καρδιά του τραγουδιστή. αυτός ο χρόνος μέχρι την κλίση του ΕΚΑΒ φαίνεται να έχουν καταγραφεί 50 λεπτά. Φαίνεται να απέχει 50 λεπτά η στιγμή του πρώτου αλέρτ με τη στιγμή της, από τη στιγμή της κλίσης. Αυτό ερευνούν οι αστυνομικοί, τι έγιναν αυτά τα 50 λεπτά, εάν έπρεπε να χρησιμοποιηθεί αυτό το μηχάνημα, εάν υπάρχει μια ενδεχόμενη προσπάθεια αλλίωσης στοιχείων. Είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία εξετάζονται αυτή τη στιγμή και για τα οποία δίνουν απαντήσεις αυτή την ώρα οι δύο κατηγορούμενοι στους δικαστικούς. Η Έλενα Γαλάρη, η δικαστική μας συντάκτρια. Γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Να σας πω ότι γύρω στη μία οδηγήθηκαν εδώ στα δικαστήρια οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί. Έχουν οδηγηθεί στον ανακριτή για να απολογηθούν. Θα απολογηθούν με υπόμνημα, όπως πολύ σωστά είπες, έχουμε αναβάθμιση κατηγορητηρίου. Από θανατηφόρα έκθεση, το κατηγορητήριο πλέον είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Ένα πολύ βαρύ κατηγορητήριο, ένα πολύ βαρύ αδίκημα του ποινικού κώδικα. Θα απολογηθούν με υπόμνημα, αλλά θα απαντήσουν και σε ερωτήσεις τόσο του ανακριτή και στη συνέχεια του εισαγγελέα για να αντικρούσουν αυτό το βαρύ κατηγορητήριο που τους έχει αποδοθεί, να υπερασπίσουν τις θέσεις τους. Καταλυτικό ρόλο για την αναβάθμιση της κατηγορίας φαίνεται να έπαιξαν τα ψηφιακά πιστήρια που διαβιβάθηκαν χθες από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών στη Δικαιοσύνη. Νέα ψηφιακά πιστήρια, στοιχεία που δεν αφήνουν αμφιβολία ή τουλάχιστον υπάρχουν ενδείξεις ότι ο θάνατος του τραγουδιστή επήλθε από ιατρικές πράξεις που έγιναν ή που δεν έγιναν. Πού στάθηκε ο δικαστικός λειτουργός, όπως πολύ σωστά είπες, στις αναλύσεις, το μηχάνημα που γινόταν η πλασμαφαίρεση. Τρεις φορές το μηχάνημα χτύπησε, φαίνεται να έδειχνε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, όμως οι κατηγορούμενοι δεν θορυβήθηκαν, φαίνεται σύμφωνα με τη δικαιοσύνη να το αγνόησαν, χρειάστηκε να περάσει τουλάχιστον μία ώρα για να καλέσουν το ασθενοφόρο. Αυτό ήταν ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για να αλλάξει η κατηγορία. Τώρα στην απολογία τους εδώ οι δύο κατηγορούμενοι, αρχικά ο κατηγορούμενος γιατρός θα ισχυριστεί ότι δεν είχε την οποιαδήποτε σχέση με το περιστατικό, θα υποστηρίξει ότι εκείνη την ημέρα είχε 3 ραντεβού με ασθενείς. Ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν ασθενής της συζύγου. Την ώρα που ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν στο ιατρείο, εκείνος εγευμάτιζε και ειδοποιήθηκε για το περιστατικό. Από την πλευρά της η κατηγορούμενη θα ισχυριστεί ότι υπέπεσε σε αντιφάσεις διότι έπασε πανικό και πως δεν υπήρξε δόλος στον τρόπο που χειρίστηκε το συγκεκριμένο περιστατικό. Πολλές οι αντιφάσεις που έχει υποπέσει η γιατρός και για το χρόνο άφηξης του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο. Για το γεγονός ότι αρχικά έλεγε ότι δεν είχε ξεκινήσει η θεραπεία, η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης και όμως το μηχάνημα φαίνεται να τους διαψεύδει, είχε ξεκινήσει επί 42 λεπτά, λειτουργούσε κανονικότατα, έχει αρκετές αντιφάσεις τις οποίες έχει υποπέσει. Θα δούμε τι θα ισχυριστεί εδώ ενώπιον του ανακριτή. Να σας πω ότι δεν αποκλείεται μετά την απολογία τους, επειδή το συγκεκριμένο αδίκημα αυτό της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο προβλέπει προφυλάκηση, δεν αποκλείεται να τους δούμε να φεύγουν από εδώ και να οδηγούνται στη φυλακή. Σε αντίθεση με το αδίκημα του προηγούμενου που τους είχε αποδοθεί, ήταν τώρα έκθεση, το οποίο ναι, μεν προβλέπει προφυλάκηση, αλλά υπό πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
0: Ναι. Ενδεχόμενος δόλος, έτσι, βεβαίως δεν έχει την απαραίτητη νομική διάσταση αυτό που θα πω, αλλά για να το καταλάβει μέσα σε άκρος ο κόσμος, είναι ότι αντιλαμβάνομαι ότι αυτό που κάνω μπορεί να επιφέρει το θάνατο. Αλλά προχωράω.
9: Ακριβώς. Αλλά εγώ προχωράω, ναι, το αγνώ. Γι' αυτό, δηλαδή, ουσιαστικά ότι από τη στιγμή που βλέπουν ότι κάτι δεν πάει καλά, θα έπρεπε εκείνη την ώρα να σταματήσουν ό,τι κάνουν. Και να καταλάβουν, να αντιληφθούν ότι αυτό που ότι πρέπει να κάνουν κάποιες άλλες ενέργειες, κάποιες άλλες κινήσεις και φυσικά να καλέσουν άμεσα το ασθενοφόρο, το οποίο δεν κάλεσαν. Και μάλιστα, επειδή, όπως έλεγαν και οι νομικοί, δεν ήταν μόνο το ασθενοφόρο. Ήταν ότι και όταν τελικά κλείθηκε το ασθενοφόρο, δεν πήγε και κάποιος μαζί του.
0: Επειδή, Έλενα, είναι τεχνικής φύσης θέματα και ιατρικής φύσεως, πολύπλοκα θέματα, φαντάζομαι οι ανακριτές που χειρίζονται αυτή την υπόθεση έχουν κάποιους συμβούλους, έχουν κάνει κάποια προεργασία για να μπορούν να αντικρούσουν διάφορους ισχυρισμούς που μπορεί να διατυπωθούν στο γραφείο τους.
9: Καταρχάς και στη δικογραφία περιλαμβάνονται πάρα πολλές καταθέσεις που έχουν ληφθεί. Καταθέσεις από γιατρούς, από το ΕΚΑΒ, το προσωπικό. Είναι πάρα πολλές οι καταθέσεις που έχουν ληφθεί. Οπότε αρχίζουν και δένουν σιγά σιγά το πάγι των ευθυνών. Και εκεί ο ανακριτής στηρίχθηκε, γιατί δεν είναι μόνο η έκθεση που είναι πολύ σημαντική, αυτό ήταν και το πιο σημαντικό στοιχείο στο οποίο φαίνεται να έχει στηριχθεί ο ανακριτής, το στοιχείο της ανάλυσης του μηχανήματος.
0: Του μηχανήματος, ναι.
9: Αλλά είναι φωτογραφίες από μέσα από το ιατρείο, είναι φωτογραφίες που έχουν ανακτηθεί από το κινητό της κατηγορημένης γιατρού. Δηλαδή είναι πολλά τα στοιχεία και ακόμα έρχονται στο φως και ακόμα περισσότερα. Μην ξεχνάτε ότι περιμένουμε και τα αποτελέσματα των ιστολογικών και των τοξικολογικών εξετάσεων, τα οποία ακόμα δεν έχουν
0: σωστά
9: έρθει.
0: Την άρση του απορρίτου που
9: ακριβώς
0: θα ακολουθήσει.
9: Λοιπόν,
0: υπάρχουν ακόμα μία σειρά στοιχείων που θα προσθεθούν σε αυτό το φάκελο.
9: Βέβαια. Και γι' αυτό μπορεί να, λέμε τώρα, μπορεί, δεν αποκλείεται, να ασκηθούν και περισσότερες ποινικές διώξεις ευάρτησης εξαρτάται από τα στοιχεία που θα έρθουν στο φως της δημοσιότητας.
0: Σε ευχαριστώ. Φαντάζομαι ότι δεν θα είναι μια διαδικασία που θα κρατήσει λίγο από την εμπειρία σου κιόλας. Όπως καταλαβαίνω,
9: όχι, δεν είναι, γιατί έχουν πέσει πολλές αντιφάσεις.
0: Θα χρειαστούν αρκετές ώρες στο γραφείο του ανακριτή, φαντάζομαι.
9: Θα χρειαστεί και καταρχάς θέλω να σας πω ότι οι αρχικές τους καταθέσεις από τη στιγμή που ασκείται σε βάρος κατηγορουμένων ποινική δίωξη δεν ισχύουν πλέον, άρα ξεκινάμε από το μηδέν.
0: Ναι,
9: από εδώ και στη εξής να δούμε τι θα ισχύουν ενώπιον των δικαστικών λειτουργών.
0: Καλή συνέχεια. Εύχομαι καλή δύναμη. Η Έλενα Γαλάρη από τα δικαστήρια και όπου έχουν οδηγηθεί οι δύο γιατροί. Μας μίλησε η Έλενα ότι έχει δώσει σημαντικά στοιχεία στις ανακριτικές αρχές και αυτό οδήγησε, ένα από τα στοιχεία που οδήγησαν στην αναβάθμιση του κατηγορητηρίου, το γεγονός ότι πήραν στα χέρια τους οι ανακριτές τις απαντήσεις από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Έχει καταγράψει την ώρα που χτύπησε το πρώτο alert μέχρι τη στιγμή που κλήθηκε το ΕΚΑΒ. Μεσολαβούν 50 λεπτά και αυτό το γεγονός έχει γύρει πολλά ερωτήματα. Αλλά και αυτό ακριβώς το μηχάνημα, αυτό καθ' αυτό το μηχάνημα, το είδε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας. Είναι ο κύριος Βασιλόπουλος. Μίλησε στο Sky. Καταρχάς ο κύριος Βασιλόπουλος λέει ότι η διαδικασία αυτή της πλασμαφαίρεσης γίνεται σε νοσοκομεία με μηχανήματα τα οποία υπάρχουν συνήθως στις μονάδες τεχνητού νεφρού. Και εγώ λέει, ένας έμπειρος γιατρός, πρόεδρος της αιματολογικής εταιρείας, εγώ λέει αυτό που είδα σε φωτογραφίες στο μηχάνημα από το ιατρείο δεν είναι αυτό που χρησιμοποιούμε στα νοσοκομεία. Πιθανό λέει να τους έλεγαν ότι κάνουν αυτή τη διαδικασία και να γινόταν κάτι άλλο. Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Και όχι μόνο αυτό. Ακούστε τι λέει για αυτά τα οποία, πώς να το πω, διαφημίζονται σε κάποια ιατρία.
10: Είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί που ισχυρίζονται ότι κάνουν αναγεννητική ιατρική με βλαστοκύτταρα. Το οποίο είναι η απόλυτη απατεωνιά, έτσι. Τα βλαστοκύτταρα χρησιμοποιούνται από τους αιματολόγους για μεταμοσχεύσεις μυελού των οστών.
0: Και η εκπρόσωπος της αστυνομίας για την συγκέντρωση στοιχείων.
11: Έχουν ανακτηθεί κάποια διαγραμμένα αρχεία για τα οποία υπάρχει κανονικά έκθεση που έχει δοθεί στον ανακριτή και φυσικά θα κληθούν οι κατηγορούμενοι να εξηγήσουν για ποιο λόγο και υπήρχαν στην κατοχή τους αλλά και γιατί διαγράφηκαν στη συνέχεια και αναμένουμε και τη διασταύρωση κάποιων στοιχείων από τη στάση τηλεφωνικού απορρίτου. Θα δώσουν ακόμη περισσότερα στοιχεία για το τι επικοινωνίες έκαναν και οι δύο κατηγορούμενοι αυτό το επίμαχο χρονικό διάστημα.
0: Ήταν η κυρία Δημόγλωδο και ο κύριος Χαράλαμπος Λυκούδης, ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη, ήταν στο Action.
12: Εκεί υπάρχει ένα θέμα ψευδορκίας, διότι όλοι οι εργαζόμενοι είπαν κάποια πράγματα που δεν ίσχυαν, προφανώς με την καθοδήγηση του ζεύγους. Γι' αυτό είναι και ανοιχτή ακόμη η δυνατότητα να ασκηθεί δίωξη για ψευδορκία και ηθική αυτουργία στους γιατρούς. Όταν θα δουν κάποιοι στη φυλακή, νομίζω ότι τα στόματα των εργαζομένων θα ανοίξουν και θα μας πούν περισσότερα πράγματα.
0: Θα επανέλθουμε εφόσον προκύψει κάτι νεότερο από τα δικαστήρια. Τώρα θα αλλάξουμε θέμα. Θα έρθουμε στο θέμα που καίει νοικοκυριά, που καίει επιχειρήσεις, που καίει όλους μας, όσοι τουλάχιστον βλέπουμε κάθε μέρα στα πρατήρια υγρό καυσίμων οι τιμές να αλλάζουν. Όταν λέμε να αλλάζουν, αλλάζουν προς τα πάνω.
13: Ίσο για τη δουλειά μου.
14: Πόσο βάζετε δηλαδή?
13: 20. Μεγαλάκι οπωσδήποτε λόγω οικονομίας και όπου μπορούμε ακόμα. Το αυτοκίνητο είχε απενεργοποιηθεί.
15: Κάθε μέρα που περνάει, σύμφωνα με αυτά που γίνονται στον κόλπο, ανεβαίνει συνέχεια. Και δυσκολευόμαστε οπωσδήποτε να βάλουμε περισσότερο βενζίνη.
14: Σήμερα τα δηληστήρια αυξήσαν την τιμή του πετρελαίου κατά 3 λεπτά και κατά 1 λεπτό περίπου τη βενζίνη. Δηλαδή κάθε μέρα έχουμε μια συνεχόμενη αύξηση. Και αύριο θα έχουμε στο πετρέλαιο μια ανάλογη, μπορεί να μην είναι 3, να είναι 2 λεπτά. Αυτό τι σημαίνει? Ότι έχουμε φύγει πια από τα 2 ευρώ και 10 λεπτά. Σχεδόν όλα τα πρατήρια της χώρας από σήμερα είναι πάνω από 2,10 και κάποια πρατήρια προσεγγίζουν και το 2,20.
0: Κάπως έτσι διαμορφώνεται η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Ακούσαμε πολίτες, στη συνέχεια ακούσαμε και τον κύριο Παπαγεωργίου για το πώς διαμορφώνονται οι τιμές από τα δηληστήρια μέχρι το πρατήριο. Μίλησε στην ΕΡΤ ο κύριος Παπαγεωργίου, είναι του Συνδέσμου Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων. Και καταλάβατε ότι αυτά τα ηχητικά ήταν γέφυρα για τον Νίκο Φιλιππίδη. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
16: Γεια σου Σπύρο, γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι.
0: Άκουγα τις αναλύσεις σου και το πρωί στον Άρη Πορτοσάλτε, όπου χτύπησες εσύ το καμπανάκι για το ότι δεν υπάρχει στον ορίζοντα κάποια κίνηση σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, ας πούμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν υπάρχει κάποιο σχέδιο δράσης, δηλαδή σαν να η κατάσταση να εξελίσσεται χωρίς να είναι ορατό. Δεν ξέρω αν επεξεργάζονται κάποια σχέδια κάπως.
16: Ναι, και εμείς παρατηρητές. Κοίτα, σήμερα υπάρχει μια συνάντηση, είναι η πρώτη επίσημη επίσκεψη του Προέδρου του Eurogroup, του Κυριάκου Κερακάκη, στη Γερμανία, που θα συναντηθεί με τον Γερμανό Υπουργό Οικονομικών αλλά και με τον Καγκελάριο Μέρτς. Και η συζήτηση είναι το πλαίσιο δημοσιονομικά, οικονομία, ανταγωνιστικότητα. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι είναι αυτό, αυτή η κουβέντα που κάναμε. Αυτή η κουβέντα είναι τώρα. Η ανταγωνιστικότητα, αυτή τη στιγμή σε ενέργεια, τι ανταγωνιστικότητα να υπάρχει. Ανταγωνιστούμε τι? Δεν υπάρχει ανταγωνιστικότητα. Εδώ τώρα είναι στη φάση της επιβίωσης. Οι πιο πολλές επιχειρήσεις προσπαθούν να σταθούν, να αντιμετωπίσουν τη δύσκολη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί ενεργειακά. Τόσο πλευράς καυσίμων, όσο και ο πλευράς βασικής κινητήριας δύναμης από ό,τι για βιομηχανική βιομηχανία, όπως είναι το φυσικό αέριο και ο ηλεκτρισμός.
0: Νίκο, το θέμα είναι ότι δεν ξέρω ποια είναι και τα όρια στα οποία μπορεί να κινηθεί η ελληνική κυβέρνηση, ανεξάρτητα με το αυτό που εσύ επιμένεις ότι πρέπει να υπάρχει ένα πανευρωπαϊκό σχέδιο. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τον κύριο Μαρινάκη, γιατί μπήκε στη συζήτηση και εσύ με το κυβερνητικό εκπρόσωπο το πρωί στην εκπομπή του Άρη Πορτοσάλτε. Είπε λοιπόν ο κύριος Μαρινάκης:
6: προφανώς βλέποντας πού πάει το πράγμα και έχοντας κρατήσει εφεδρίες για το 2026, θα αξιολογηθούν τα νέα δεδομένα. Μακάρι να είναι καλύτερα μέχρι τέλος του μήνα, αλλά κανείς δεν μας το λέει αυτό. Ούτως ώστε να δοθεί ό,τι παραπάνω μπορεί να δοθεί ως στήριξη εκείνη τη στιγμή με βάση τις δημοσιονομικές αντοχές.
0: Αυτό τώρα δεν ξέρω τι περιθώρια έχει η κυβέρνηση.
16: Έχει πει ότι έχει ακόμα 170 εκατομμύρια ως τέλος του έτους.
0: Αυτά τι είναι, θα μπουν στην Αντλία, θα μπουν σε ΠΑΣ,
16: αυτό νομίζω το μελετούν. Σε πρώτη φάση έχουμε ένα μέτρο το οποίο απορροφά 25 με 30 εκατομμύρια το μήνα, που είναι τα 10 λεπτά η επιδότηση που πάει στο ντίζελ. Άρα θα πρέπει να υπολογίσουμε ότι έχουμε Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, άρα περίπου τα μισά εξαφανίστηκαν σε κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται στην τιμή. Δηλαδή στα 10 λεπτά που υπάρχει στο ντίζελ. Το ντίζελ σήμερα η μέση τιμή χώρας, συμπεριλαμβανομένου και των νησιών, είναι στο 2,12 κάτι, από 2,11 χτες. Θα ήταν πάνω το 2,22 αν δεν υπήρχε κρατική επιδότηση. Αντίστοιχα η αμόλυβδη είναι στο 2,17, λίγο πριν, εκεί στο 2,16-2,17. Συμπεριλαμβανομένου πάντα και των νησιών. Επαναλαμβάνω από εκεί πλέον και το 2,48 και το 2,50 το βλέπεις όλες τις κυκλάδες. Ναι, 2,5 ευρώ έχει βενζίνη. 2,5 ευρώ έχει βενζίνη.
0: Και αν πήγαινες να βάλεις και πετρέλαιο θέρμανση, θα ήθελες κοντά στα 2 ευρώ,
16: Ναι. Νομίζω ότι αν είχε ανοίξει, εκεί θα άνοιγε. Προφανώς θα υπήρχε κάποιο είδους μια εμπορική πολιτική, θα υπήρχαν κάποιε εκτόσεις από τις εταιρείες, ενδεχομένως και ένα αυξημένο επίδομα θέρμανσης. Όλα αυτά μου φαίνονται αυτή τη στιγμή, δεδομένη τη κατάσταση, λίγο σαν αεροπίστολο. Γι' αυτό επισημαίνω ότι δύσκολα από τον μπορεί να το αντιμετωπίσει μια χώρα. Να το πω πολύ απλά. Αν αυτή τη στιγμή μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, που ήδη έχει επιδοτηθεί, άρα έχει μειωθεί εμέσως με 10 λεπτά. Πούμε ότι τρώμε και 10 λεπτά και φτάνουμε στο κατώτερο ευρωπαϊκό όριο, τόσο απέχει, 9,9 για την ακρίβεια. Πάλι μιλάμε για τιμές πάνω από τα 2 ευρώ, για παράδειγμα, στο ντίζελ. Αυτή τη στιγμή τα περιθώρια, ακούμε και προτάσεις γύρω-γύρω, οι οποίες πραγματικά είναι εκτός τόπου και χρόνου. Αντιμετωπίζουμε κάτι λίγο πιο μεγάλο από αυτό που φαντάζονται όλοι. Ναι. Το οποίο αυτή τη στιγμή χρειάζεται σίγουρα συντονισμό, σίγουρα μέτρα που να έχουν να κάνουν με τη δημοσιονομική χαλάρωση. Σίγουρα μέτρα που έχουν να κάνουν με την εξωτερική πολιτική, την άμυνα, την προστασία ενδεχομένως σημαντικών ενεργειακών οδών, ώστε να συμβάλλει και η Ευρώπη με τον τρόπο της στην αποκλιμάκωση της πολύ μεγάλης έλλειψης προσφοράς προϊόντος που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ενεργειακή αγορά. Αυτή τη στιγμή πιστεύουμε ότι για κάποιο λόγο εμείς θα είμαστε κάπου και θα παρακολουθούμε. Θα βλέπουμε τον πληθωρισμό να ανεβαίνει, θα βλέπουμε τα επιτόκια και θα αποφασίζουμε να ανεβαίνουν, αλλά δεν θα παρεμβαίνουμε σε τίποτα. Αυτό πιστεύουμε για κάποιο λόγο στις Βρυξέλλες το τελευταίο διάστημα. Όλο αυτό είναι αδιέξοδο, δεν οδηγεί πουθενά. Είναι η ίδια πολιτική που εφαρμόζεται και σε άλλα θέματα. Για παράδειγμα, στην τεχνητή νοημοσύνη, επίσης κοιτούμε τους Αμερικανούς να τρέχουν και εμείς.
0: Ναι.
16: Κοιτάμε από μακριά
0: είναι
16: τι ακριβώς γίνεται.
0: Το μόντους. Άρα με αυτά όλα που μας είπες, εγώ για να το ξαναφέρω τώρα το θέμα στην αγορά, στο ορατό μέλλον δεν βλέπουμε, δηλαδή τις επόμενες ημέρες, γιατί μας ακούει ο επαγγελματίας, μας ακούει ο πολίτης που θέλει να γεμίσει ρεζερβουάρ, μην περιμένει ότι αύριο μεθαύριο θα δει χαμηλότερες τιμές.
16: Αύριο μεθαύριο όχι, πρώτα απ' όλα οι τιμές που θα βγουν τις επόμενες ημέρες από τα δηληστήρια θα είναι πολύ υψηλότερες, αυτή είναι η σήμανση που υπάρχει.
0: Ωραία.
16: Πολύ υψηλότερες, άρα αυτό το 1-2 λεπτά την ημέρα θα συνεχιστεί για το επόμενο τριήμερο τουλάχιστον. Πρέπει να πω βέβαια ότι όλη αυτή η κατάσταση χτίζει επιπλέον έσοδα για το δημόσιο. Ναι. Άρα ενδεχομένως αυτό το μαξιλάρι των 170
0: να μεγαλώσει λόγω αυτού του γεγονότος.
16: Σήμερα βγήκαν στοιχεία για τον προϋπολογισμό. Και χωρίς να σημαίνει ότι είναι συγκινούν τα δοχεία τα δύο, έχει ήδη μία υπεραπόδοση 1,4 δις, το οποίο σε μεγάλο βαθμό, περίπου το 1 τρίτο με 1 δεύτερο, είναι η μεγαλύτερη απόδοση των φόρων λόγω του πληθωρισμού.
0: Εκεί μπαίνει και ΦΠΑ και ειδική φόρη κατανάλωσης.
16: Είναι μέσα όλοι φόροι.
0: Όλοι φόροι, μάλιστα.
16: 1,4 δις η μεγάλη διαφορά, θα έλεγα. 3% πάνω είναι του στόχου. Οπότε νομίζω ότι εκεί χτίζεται σιγά-σιγά μια κατάσταση η οποία, επαναλαμβάνω, δεν μπορεί να συμβεί λόγω της οροφής δαπανών που υπάρχει, λόγω των περιορισμών που υπάρχουν στους φόρους, εάν δεν υπάρχει κοινή ευρωπαϊκή απόφαση. Καμία χώρα, την ώρα που μιλάμε, δεν έχει ανακοινώσει κάτι ευρύ. Κάτι το οποίο να μην είναι μεμονωμένο. Και αυτές που είχαν ανακοινώσει μέσα στο καλοκαίρι, όπου έληξαν ή συνεχίζουν και λειτουργούν,
0: Νίκο,
16: και χωρίς να αποδίδουν όπως και τα δικά μας.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Ο Νίκος Φιλιππίδης. Δυσιώνει η κατάσταση, έτσι όπως την περιέγραψε ο Νίκος, έτσι όπως δείχνουν δηλαδή όλα τα δεδομένα, τα ισχύοντα αυτή τη στιγμή. Εμείς όμως θα αλλάξουμε θέμα με τον Γιάννη Σουλιώτη στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
17: Καλό μεσημέρι.
0: Ο Γιάννης έχει δύο ρεπορτάζ που έχουν ένα κοινό παρανομαστή όμως. Μιλάμε για δύο κακοποιούς, σκληρούς κακοποιούς. Ο ένας μάλιστα από τους διάσημους, διαβόητους. Ο δεύτερος και εκείνος σκληρός. Οι οποίοι βρίσκονται ελεύθεροι αυτή τη στιγμή, ελεύθεροι εκτός φυλακών, κάτω από συνθήκες και όρους που προκαλούν ερωτήματα. Η μία περίπτωση είναι στις Σέρες. Η άλλη περίπτωση είναι με τον Ριζάη. Στη μία περίπτωση του άνοιξαν την πόρτα, στη δεύτερη περίπτωση άνοιξε εκείνος την πόρτα.
17: Κάπως έτσι, κάπως έτσι. Να το συμπυκνώσουμε, ναι, δεν ξέρω από πού θέλεις να ξεκινήσουμε.
0: Από τις Σέρες, γιατί χθες είχες και ένα ρεπορτάζ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky που...
17: Οι Σέρες, να θυμίσουμε αρχικά, τη νύχτα της Παρασκευής, ένας Αλβανός, 40χρονος Αλβανός ποινικός, ο οποίος είχε συλληφθεί το 2025 για απόπειρα ανθρωποκτονίας και διακίνηση ναρκωτικών, μεταφέρθηκε από του 5 υπαλλήλους της εξωτερικής φρουράς στο νοσοκομείο της πόλης των Σερών. Ο συγκεκριμένος εξέτει ποινή, ήταν φυλακισμένος στις φυλακές Νιγρίτας. Στις 11 το βράδυ τον πήγανε στο νοσοκομείο για να δει τον ψυχίατρο και να του αλλάξει τη φαρμακευτική αγωγή.
0: Τι ώρα το πήγαν?
17: Στις 11 το βράδυ. Αυτό είναι πράγματι ασυνήθιστο. Υπάρχει και μια οδηγία, σύσταση, διαταγή που λέει ότι δεν πρέπει να γίνονται μεταγωγές κατά τη διάρκεια της νύχτας, παρά μόνο αν είναι θέμα ζωής και θανάτου. Ναι. Επίσης, με βάση τις αναφορές που τέθηκαν υπόψη του Γενικού Γραμματέα Αντιγκληματικής Πολιτικής, να το πούμε, του πολιτικού προϊσταμένου των φυλακών, τις αναφορές των εργαζομένων της φυλακής, η μεταγωγή έγινε με χαρτί που είχε υπογραφεί από το ιατρείο της φυλακής το πρωί της Παρασκευής. Περιέργως όμως, η μεταγωγή δεν έγινε το πρωί εκείνης της μέρας, αλλά έγινε λίγο πριν τα μεσάνυχτα.
0: Ναι.
17: Και φτάνοντας, όταν λοιπόν το τζιπάκι, το βαν της, με τον κρατούμενο έφτασε στο νοσοκομείο, υπήρχε απόλυτος συντονισμός, περίεργο και αυτό, υπήρχε απόλυτος συντονισμός, γιατί στο σημείο περίμεναν δύο τζιπ με συνεργούς του κρατουμένου, οι οποίοι παρίστανταν τους αστυνομικούς της ΟΠ και αφόπλησαν τα μέλη της εξωτερικής φρουράς πήραν τον 40χρονο Αλβανό και φύγανε. Υπάρχει μια κινητοποίηση.
0: Ήταν για βαριά αδικήματα μέσα αυτό.
17: Είναι για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ναρκωτικά. Υπάρχει μια κινητοποίηση για τον εντοπισμό του. Υπάρχει όμως και μια έρευνα για το σκέλος του, τι έχει γίνει στο εσωτερικό. Γιατί είναι διάχυτη η πεποίθηση τόσο στην αστυνομία όσο και στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ότι είχε συνδρομή από. Από ανθρώπους μέσα από την.
0: Που γνώριζαν, ας το πούμε έτσι. Που γνώριζαν.
17: Ναι, ναι.
0: Με την υπόθεση Ριζάη, γιατί βλέπω και το ρεπορτάζ σήμερα στην Καθημερινή.
17: Ο Ριζάη έχει. Να διευκρινίσουμε ότι ο Ριζάη έχει εκτίσει πολλά πολλά χρόνια φυλακής.
0: Για ανθρωποκτονίες και ένα πλήθος άλλων βαρύτατων αδικημάτων.
17: Και τις αποδράσεις θεαματικές με τα ελικόπτερα και ούτω καθεξής. Έχει συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για την υφόρων απόλυση και αν δεν τις έχει απόλυτα συμπληρώσει ήταν θέμα μερικών εβδομάδων να συμβεί αυτό. Επομένως από το 2021 μέχρι και, μέχρι και τώρα είχε πάρει 16 άδειες από τη φυλακή τις οποίες είχε τηρήσει, γι' αυτό και ναι, μπορούσε να συνεχίζει να παίρνει τις άδειες. Τα ξημερώματα της Κυριακής διασκέδαζε, ήταν σε άδεια εκτός φυλακής, διασκέδαζαν σε ένα κλαμπ στην Ανάβησο. Όταν τελείωσε

0: να κουκουλωθεί αυτό το πράγμα για να μην γλιτώσουν και την αρνητική δημοσιότητα. Πήραν το βίντεο όμως οι αστυνομικοί, είδαν τι έχει γίνει και περίμεναν τον Ριζάι να γυρίσει, έπρεπε να έχει γυρίσει χθες το πρωί. Δεν γύρισε, η εκτίμηση μέχρι και χθες το βράδυ...
1: Να περάσει το αυτόφορο.
0: Ήταν ότι είχε κρυφτεί για να περάσει το αυτόφορο και ότι σήμερα θα δώσει το παρόν. Διαψεύστηκαν όμως οι εκτιμήσεις των αστυνομικών, γιατί μέχρι τώρα δεν έχει δώσει το παρόν.
1: Ναι.
0: Γενικά το θέμα φυλακές πάντως, να σου πω, γιατί είναι και η μεγάλη εικόνα αυτή, ότι είναι σοβαρά
1: προβληματικό.
0: Γιατί αλλάζουμε τη νομοθεσία κάθε τόσο με αφορμή διάφορα γεγονότα που ασχολούν την ειδησιογραφία, και έχει φτάσει να είναι 14.500 ο αριθμός των κρατουμένων, ενώ να σου θυμίσω ότι η χωρητικότητα είναι για 9 με 10.000. Άρα είναι, είναι κρηκτική η κατάσταση στις φυλακές.
1: Ναι, αντιληπτό.
0: Και χθες το βράδυ είχε και συμπλοκή στις φυλακές Δομοκού.
1: Είχε και συμπλοκή. Σωστά. Ναι, το προσθέτεις και αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιάννης Σουλιώτης ήταν για αυτά τα δύο περιστατικά που οπωσδήποτε καλά κάνει ο Γιάννης και το επισήμανε στο τέλος για να δούμε και τη μεγάλη εικόνα. Γιατί προκαλεί προβληματισμό ξέχωρα τα περιστατικά τα οποία μας ανέλησε. Η μεγάλη εικόνα δείχνει ότι πάσχει κάπου το πράγμα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Κατάστημα! Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr. Σταμάτα να κοιτάς. Ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρίγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
3: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
4: Κάρα μία, κοζιέ η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει σταζιόν.
3: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories.
4: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
5: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
4: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε.
6: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
7: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
8: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.

0: Βρίσκεται στα ραντάρ της Άγκυρας. Εξακολουθεί η τουρκική διπλωματία με ανακοινώσεις να υποδαβλίζει αυτό το όχι τόσο καλό κλίμα. Αλλά εγώ, εκτός αν έχει αντίρρηση ο Μανώλης. Εκεί, όταν έχει αντίρρηση ο Μανώλης, τελείωσε. Αρχηγού παρόντες που λένε. Θα ήθελα όμως να υπάρχει ένα κύμα συλλήψεων στην Τουρκία σε πολλά επίπεδα που δεν ξέρω αν αυτό έχει και κάποια πολιτική διάσταση. Γεια σου, Μανώλη. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, αλίμονο, εσύ ο αρχηγός.
0: Όχι, εσύ σε αυτά τα θέματα.
1: Εμείς
0: παραδίδουμε μικρόφωνο σε αυτά τα θέματα, γιατί αλίμονο αν κάνουμε τους ξύπνιους. Ο καθένας δηλαδή είναι εξπέρ και εσύ το έχεις αποδείξει. Έλεγα, μήπως θέλεις να αρχίσουμε από αυτό. Βλέπουμε, εσύ δηλαδή μας ενημερώνεις για συλλήψεις σε πολλά επίπεδα. Συλλήψεις για μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητος. Συλλήψεις σε σύριαλ.
1: Ναι, είναι πάρα πολλά τα γεγονότα. Πρώτα απ' όλα, ναι, στην ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Πρώτα απ' όλα, το εντυπωσιακό είναι ότι γίνονται εισβολές στα σπίτια και σε μπαρ, σε μια επιχείρηση προς τις προστασίες της οικογένειας και της κοινωνικής ζωής, όπως είναι ο τίτλος της επιχείρησης, όπου βλέπουμε άντρες της στρατοχωροφυλακής, όχι της αστυνομίας, να εισβάλλουν στα σπίτια, και αυτό πραγματικά είναι σοκαριστικό.
0: Εισβάλλουν, συγγνώμη Μανώλη, δεν θέλω να σε διακόπτω, αλλά εισβάλλουν μόνο επειδή κάποιος είναι μέλος του. Δηλαδή δεν έχει κάνει κάποιο αδίκημα, αυτό θέλω
1: να πω. Είναι μέλος αυτής της κοινότητας και κάποιων συλλόγων που έχουν.
0: Μάλιστα.
1: Οι σύλλογοι, επίσης βγαίνουν κατηγορίες ότι αυτοί οι σύλλογοι και οι σύνδεσμοι έχουν πάρει χρηματοδότηση από ξένες πρεσβείες. Ναι, έχουν πάρει, γιατί πράγματι επειδή αυτές οι κοινότητες θεωρούνται ευαίσθητες. Υπάρχουν ένας κοινωνικός αποκλεισμός και κάποια μέλη αυτών θέλουν να κάνουν και εγχειρήσεις αλλαγής φύλου. Υπάρχουν κάποιες βοήθειες.
0: Μια υποστήριξη αυτό,
1: Ναι, μια υποστήριξη. Αυτό όμως γίνεται χαμός, κατηγορείται, λες και είναι τρομοκράτες. Δηλαδή, δε κάποιες εικόνες μια εισβολή σε ένα σπίτι, όπου 10 ένοπλοι με όπλα μπήκαν στα σπίτια, έσπασαν πόρτες, το οποίο δεν είχαν κάτι. Δηλαδή, ούτε ναρκωτικά, ούτε. Περίεργη υπόθεση, πραγματικά.
0: Εικόνες σύλληψης κακοποιών, σκληρών κακοποιών.
1: Ναι, χωρίς αντίσταση μάλιστα. Αλλά θα δούμε που θα βγάλει αυτό το πράγμα. Ναι. Τώρα από την άλλη, το πιο εντυπωσιακό εμένα, αυτό που με συγκλονίζει ομολογουμένως, σαν δημοσιογράφος και σαν Μανώλης Κωστίδης, σαν άτομο, είναι η προφυλακή και ανακρίσεις για την πιο διάσημη τουρκική σειρά. Είναι η σειρά «Η Κοιλάδα των Λύκων», όπου προβλήθηκε από το 2004 μέχρι το 2015, μετά έγινε και ταινίες για αυτή τη σειρά, όπου θα σας πω το εξής, σε αυτή τη σειρά εμφανιζόταν ένα στέλεχος των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών, να το συλλαμβάνουν οι εισαγγελείς και τρεις μέρες μετά να δολοφονείται στις φυλακές, να πεθαίνει και να δολοφονείται στις φυλακές. Με το ίδιο όνομα, σχεδόν παρόμοιο, μερικά κάποιες λέξεις αλλάξαν. Τρεις μέρες μετά, πράγματι μετά από την προβολή της σειράς, είχε πεθάνει ένας στέλεχος των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών πραγματικά στις φυλακές. Τώρα άρχισαν η έρευνα για αυτό το πράγμα. Θα μου πει κάποιος, Μανώλη, περίμεναν 10 χρόνια. Ναι. Αλλά το εντυπωσιακό εδώ είναι ότι υπάρχουν τέτοιες συμπτώσεις που πραγματικά λες τι έχει συμβεί. Μήπως ήθελαν τότε οι σιναριογράφοι να στείλουν μηνύματα. Μάλλον κάποιοι του λένε πει ότι ήταν κυβλενιστές. Δηλαδή, δείχνει η σειρά αυτοκίνητο με πινακίδα FG, Fethullah Gulen. Δείχνουν έναν τάφο από μακριά να γράφει Ερντογάν. Δείχνουν ότι προσπαθούν να κάνουν πραξικόπημα στις 9 η ώρα το βράδυ. Αν θυμάστε, η απόπειρα πραξικόπηματος είχε γίνει στις 9 η ώρα το βράδυ. Όλα αυτά είχαν γυριστεί πριν
0: το πραξικόπημα.
1: Είχαν προβληθεί αυτά. Επίσης, ακούγεται το όνομα, αν το πραξικόπημα γίνει, θα μείνει ορφανό. Ο ηγέτης της απόπειρας του πραξικόπηματος στην Τουρκία ήταν, το επώνυμό του ήταν Οξούς, που σημαίνει ορφανός. Πάρα πολλές συμπτώσεις.
0: Προφητική η σειρά για το τι ακολούθησε.
1: Προφητική ή ερχόταν κάποιες πληροφορίες που ήταν προειδοποιήσεις, λένε. Αυτό ψάχνουν. Αλλά είναι εντυπωσιακό. Και ήταν με δεκάδες εκατομμύρια τηλεθεατές να έχουν παρακολουθήσει αυτή τη σειρά. Τώρα ήρθε η σειρά της να ανακριθούν οι ηθοποιοί, οι σεναριογράφοι. Αυτή η Τουρκία πραγματικά είναι μια χώρα, δεν τελειώνουν οι ειδήσεις.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Η σειρά κοιλάδα των λύκων Κουρτλάρ.
1: Κουρταρβάτιση. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε φτάσει στο Σουλεϊμάν Μεγαλοπρεπή. Θα δούμε και εκεί.
0: Όπου να είναι, όπου να είναι. Στα υπόλοιπα νομίζω ότι υπάρχει τώρα μια μανιέρα η οποία θα τη δούμε και στις επόμενες εβδομάδες. Μια μανιέρα που τα νησιά, το Καστελόριζο, ναι, η Επίρεια, οι ζώνες, νομίζω ότι εξακολουθεί, ναι,
1: κοιτάξτε,
0: να παίζει ψηλά το θέμα.
1: Έχουμε μια περίοδο μπροστά μας που χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Το καλώδιο, να δείχνω θα σας το συνοψίσω, ότι όπου κάποια στιγμή θα γίνει η πόντιση, θα επιχειρηθεί να γίνει η πόντιση με κάποιες φόρμουλες. Δεν είμαι σίγουρος αν θα γίνουν όλες αποδεκτές από την Τουρκία, δηλαδή με μια ενημέρωση που λένε οι Γάλλοι να ενημερώσουν όλες τις πλευρές, αλλά πρέπει να εκδοθεί ναύτεξ εκεί και θα πρέπει να ζητηθεί άδεια, να δούμε από ποιους θα ζητήσουν. Μετά έχουμε τα θαλάσσια πάρκα και μετά βεβαίως είναι μια περίοδος που θα έρχονται τα Ισραηλινά όπλα που σύμφωνα με το σχεδιασμό θα εγκατασταθούν και στα ελληνικά νησιά για την ασπίδα του Αχιλλέα. Σε όλη αυτή την περίοδο νομίζω χρειάζεται μια προσεκτική διαχείριση όλων των γεγονότων και το τονίζω αυτό, νομίζω και όλες οι πολιτικές δυνάμεις πρέπει να έχουν μια ομόνοια σε αυτό το θέμα, τουλάχιστον σε βασικές γραμμές, γιατί η Τουρκία έχει ομόνοια σε αυτό, σε αυτά τα ζητήματα. Βλέπετε ότι κυβέρνηση, αντιπολίτευση σε κάποιες γραμμές έχουν κοινές απόψεις. Ναι. Δεν αλλάζουμε τίποτα. Δηλαδή η αμφισβήτηση της κυριαρχίας των ελληνικών νησιών, ναι, είναι ίδια. Η γαλάζια πατρίδα είναι ίδια. Mm-hmm. Το πολύ πολύ να κατηγορήσουν τον Ερντογάν κάποιοι ότι ανέχεται τη στρατικοποίηση των νησιών κτλ. Αλλά ο στόχος είναι ίδιος.
0: Μανώλη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια,
1: εύχομαι.
0: Να είσαι καλά. Ο Μανώλης Κωστίδης για το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Τουρκία και νομίζω ότι δείχνει πολλά για το κλίμα που επικρατεί στη γείτονα. Ακόμα και με αυτό που μας είπε, την καχυποψία, την έντονη καχυποψία που υπάρχει, έχουν πιάσει τώρα τους συντελεστές μια σειράς γιατί πιστεύουν ότι αυτή η σειρά έδωσε το σήμα, προετοίμασε, με κάποιο τρόπο περνούσε κάποια μηνύματα για το πραξικόπημα κατά του Ερντογάν. Και θα έρθουμε στην πολιτική επικαιρότητα με τον επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ, τον Αντώνη Ατζολέτο. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
2: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Και φαίνεται ότι παίζει πολύ ψηλά αυτή η υπόθεση με το επίδομα ανεργίας.
2: Ναι, παίζει πολύ ψηλά γιατί είχαμε σήμερα και εδώ τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος επανέλαβε ότι είναι μια προσωπική του άποψη. Βεβαίως υπάρχουν και στελέχοι όπως ο κύριος Βορύδης της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης, που λένε ότι όντως αυτή η επιδηματική πολιτική πρέπει να αναθεωρηθεί και να τα δούμε όλα από την αρχή. Αλλά σε κάθε περίπτωση διευκρινίζει ο κύριος Μαρινάκης ότι υπάρχει μια κοπτοραπτική από την αντιπολίτευση που έσπευσε να το εκμεταλλευτεί και σε καμία περίπτωση δεν είναι.
0: Είναι θέση της κυβέρνησης.
2: Ναι, ναι. Αυτό βεβαίως το έχει εκμεταλλευτεί στο φούλι η αντιπολίτευση. Είδαμε σήμερα τον Αλέξη Τσίπρα να πηγαίνει στην ΔΥΠΑ, τον πρώην ΟΑΕΡ.
0: Ήταν προγραμματισμένο.
2: Είδε
0: το κλίμα.
2: Προφανώς προέκυψε μετά τη δήλωση του κυρίου Μαρινάκη, δεν το συζητάμε αυτό. Και έκανε μια δήλωση ότι ουσιαστικά αυτή είναι κρυφή ατζέντα της κυβέρνησης και ότι ανά τον κόσμο οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι δεν έχουν προσωπική άποψη, εκφράζουν κατά κανόνα την βούληση της κυβέρνησης. Και βέβαια υπήρχε και η πρωτοβουλία από το ΠΑΣΟΚ του κυρίου Χωριστίδη, του αρμόδιου τομέα εργασίας, που κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση προς την κυρία Κεραμέως.
0: Άρα θα το συνεχίσει αυτό η αντιπολίτευση. Είναι ένα από τα πεδία που θα συνεχίσει.
2: Ναι, είναι βούτυρο στο ψωμί της, όπως καταλαβαίνεις. Το να αφήσουν πίσω όλη τη ΔΕΘ και τα μέτρα και να αναδείξουν ότι έχει κάποια πράγματα κυβέρνηση τα οποία ενδεχομένως τα κρύβει και ενδεχομένως δεν τα λέει. Με μια άλλη λογική όλη η αντιπολίτευση, πως το επίδομα ανεργίας είναι κάτι το οποίο ειδικά αυτή τη στιγμή με τόσους χιλιάδες ανέργους δεν μπορεί να το ακουμπήσουν.
0: Ίσως δώσει απαντήσεις και ο Πρωθυπουργός. Σας άκουγα στην εκπομπή το πρωί στις 10 με τον Γιάννη Καντέλη. Κάτι είπε ο Γιάννης Καντέλης ότι ετοιμάζει μια συνέντευξη του Πρωθυπουργού προς τέλος της εβδομάδας.
2: Ναι. Ενδεχομένως βέβαια θα ερωτηθεί και βέβαια θα το διευκρινίσει.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος. Να ακούσουμε μέσα από αποσπάσματα των πρωταγωνιστών πώς εξελίσσεται αυτή η αντιπαράθεση. Ο κύριος Μαρινάκης ήταν στο Sky. Ο κύριος Τσουκαλάς επίσης στο ραδιόφωνο του Sky. Και ο Αλέξης Τσίπρας κατά την επίσκεψή του στη ΔΥΠΑ.
2: επίθεση.
3: Εγώ λοιπόν εξέφρασα αυτό το οποίο ακούγεται ως λογική σε κάθε επιχείρηση να ανοίξουμε κάποια στιγμή τη συζήτηση και επιμένω σε αυτό ως προσωπική θέση να επιδοτείται από ένα χρονικό διάστημα η εργασία και όχι η ανεργία. Δεν σχεδιάζεται κάτι τέτοιο.
4: Άρα είναι ανταποδοτικό. Ναι. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι δώρο. Είναι ένας κοινωνικός πόρος όπου όλοι βάζουν οι ενεργοί εργαζόμενοι τον όβολό τους για να υπάρχει σαν ασπίδα προστασίας των πολιτών οι οποίοι θα μείνουν άνεργοι. Και αυτό εκφράζει και μια συγκεκριμένη τάση μες στη Νέα Δημοκρατία, η οποία είναι οργανωμένη.
5: Το ότι ο Πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνει σημαίνει ότι εδώ πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για άποψη Μαρινάκη. Αυτές οι πολιτικές επιλογές να μείνουν στα χαρτιά, να μην γίνουν πράξη. Είναι σχέδιο ανεργατικό και οφείλουμε να υψώσουμε μια ασπίδα προστασίας.
0: Σήμερα αποφυλακίστηκε και ο Ηλίας Κασιδιάρης, είναι εκτός των φυλακών Δομοκού μετά την έκτηση της ποινής του, μετά από την καταδίκη για την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Από το μεσημέρι λοιπόν εκτός φυλακών έχει κάνει δηλώσεις που δείχνουν ότι τις επιδιώξεις του για να λάβει πρωτοβουλίες, πολιτικές πρωτοβουλίες. Το σχολίασε ο Υπουργός, σχολίασε τις εξελίξεις ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοίδης. Ρωτήθηκε, ήταν σήμερα στην τηλεόραση του Sky.
6: Η μεγάλη εικόνα είναι ότι έχουμε μια στροφή, όχι απλώς δεξιά, αλλά στροφή τοξικά, στροφή προς τη βία, στροφή προς την ακροδεξιά και δεν αφορά μόνο εμάς.
0: Επιστρέφουμε μετά τις διαφημίσεις.
7: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
8: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
9: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
8: 5Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
10: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
11: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
10: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
11: Λέξεις βιβλιοπωλεία. Κανακάρι 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
12: Ετοιμάσου για Πάτρα Τρακ. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 21 Σεπτεμβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρας. Έλα να πατράρουμε.
13: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
14: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
0: Μα Μας είπε πριν από λίγο ο Αντώνης Ατζολέτος ότι θα προσπαθήσει η αντιπολίτευση να ανεβάσει και άλλο το θέμα με το επίδομα εργασίας. Μόλις πριν από λίγα δευτερόλεπτα ήρθε μια ανακοίνωση από τον κύριο Παύλο Χριστίδη, το βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, που λέει ότι κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή για το επίδομα ανεργίας, ώστε να ξεκαθαρίσει η κυβέρνηση τη θέση της. Νομίζω θα μας απασχολήσει και τις επόμενες ημέρες. Αμέσως τώρα στην Κρήτη, στον ανταποκριτή μας, στο Χάρη Λοντάκη, υπάρχει ένας βαρύτατος τραυματισμός ενός βρέφους. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων και μετά νομίζω στο Ηράκλειο ο Χάρης Λοντάκης, ο ανταποκριτής μας. Γεια σου Χάρη, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, ένα νεοκνό, μόλις 17 ημερών. Την Κυριακή, όπως είπες πολύ σωστά, μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Χανίων. Και από εκεί στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, όπου και εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών. Έχει βαρύτατες κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Η μητέρα του συνελήφθη μετά την ενημέρωση της αστυνομίας από τους γιατρούς, από τους γιατρούς του νοσοκομείου Χανίων. Αρχικά η μητέρα είπε ότι το παιδί της έπεσε από τα χέρια από ύψος. Στη συνέχεια πληροφορίες αναφέρουν ότι είπε στους αστυνομικούς ότι ήταν σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Μιλάμε για ένα κορίτσι 18 ετών, για ένα κορίτσι μικρό σε ηλικία, το οποίο ο σύντροφός της όταν έμαθε ότι είναι έγκυος την εγκατέλειψε. Η κοπέλα λοιπόν φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι το παιδί έκλαιγε, ήταν σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση με όλα τα όσα έχει περάσει τους τελευταίους μήνες, και με την εγκυμοσύνη και με την εγκατάλειψη από τον σύντροφό της και τη μη αναγνώριση του παιδιού από τον σύντροφο. Είπε ότι ίσως να το χαστούκησα, μετά ανέρεσε, της ασκήθηκε ποινική δίωξη για ενδοοικογενειακή βία και πρόκληση βαριών σωματικών βλαβών. Οδηγήθηκε για να ανακριθεί, για να δώσει κατάθεση στον ανακριτή σήμερα, όμως πήρε και νέα προθεσμία και έτσι θα απολογηθεί στις 11 το πρωί της Πέμπτης. Μέχρι τότε φυσικά θα εξακολουθεί να κρατείται, και την ίδια στιγμή στο Βενιζέλιο εξακολουθεί να είναι το βρεφάκι, το οποίο η κατάστασή του είναι πολύ σοβαρή. Οι γιατροί θεωρούν ότι λόγω του πολύ μικρού της ηλικίας του ίσως και να καταφέρει να ξεπεράσει τον κίνδυνο, όμως είναι πολύ νωρίς ακόμα. Μιλάμε για ένα παιδί το οποίο μεταφέρθηκε το απόγευμα της Κυριακής στη μονάδα εντατικής
0: θεραπείας. Όλο το περίγραμμα που έδωσες, γιατί σε άκουγα και εσύ κάπου κόμπιαζες, είναι από τα θέματα που λες από πού να τα πιάσω τώρα. Τρέχα γύρω.
15: Δυστυχώς, ακριβώς, το κορίτσι είχε και προβλήματα παλιότερα με παραβατικότητα. Είναι μια, μια
0: Χάρη,
15: ιστορία
0: εντάξει,
15: που
0: εντάξει.
15: Μας πληγώνει όλους.
0: Ναι. Καταλάβαμε. Σε ευχαριστώ, Χάρη. Σε ευχαριστώ. Να σε καλά. Ο Χάρης Λοντάκης από την Κρήτη. Θα συνεχίσουμε στο αστυνομικό δελτίο με τη Σοφία Γαλάνη εδώ στο στούντιο μαζί μας. Καταρχάς, ένα επεισόδιο με πυροβολισμούς στο Ζεφύρι.
16: Ακριβώς 6 παρά 10 το πρωί άνοιξε κάρτα στην ελληνική αστυνομία Σπύρο, στην οδό Παναγίας Γρηγορούσας και Κρήτης στο Ζεφύρι, και έχει καταγραφεί σε βίντεο αυτό. Φαίνεται ότι οι δράστες που ήταν μέσα σε αυτοκίνητο πλησίασαν ένα συγκεκριμένο σπίτι ενός 48χρονου κατοίκου της περιοχής, πυροβόλησαν κατά ενός αυτοκινήτου που ήταν παρκαρισμένο απ' έξω και το οποίο ανήκει στη σύζυγό του. Η αστυνομία βρήκε εκεί 7 κάλικες των 7 χιλιοστών. Προκλήθηκαν φθορές μόνο στο όχημα, δεν είχαμε περαιτέρω απώλειες. Βέβαια, η πρώτη εκτίμηση της αστυνομίας είναι ότι πρόκειται για διαφορές μεταξύ συγγενών που προφανώς πήγαν να τις λύσουν με αυτόν τον τρόπο.
0: Με αυτόν τον τρόπο. Εκτός από πυροβολισμούς, είχαμε και μπρισμούς αυτοκινήτων.
16: Είχαμε, και όπως όλα δείχνουν από την έρευνα, είχαμε εμπρισμό σε πολυκατοικία επί της οδού Λουλουδιών στο Δήμο Ζωγράφου περίπου 11 παρατέταρτο χθες το βράδυ. Έχουν καταγραφεί σε βίντεο, το οποίο προφανώς εξετάζεται ενδελεχώς, δύο νεαρά άτομα με ακάλυπτα χαρακτηριστικά, δεν φορούσαν κουκουλές τίποτα, φτάνουν στο σημείο από την οδό Κονίτσης. Ένας από τους δύο φαίνεται ότι παραμένει στη γωνία, έχει το ρόλο του τσιλιαδόρου να βλέπει τι γίνεται, και ο δεύτερος πλησιάζει τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα, αφήνει ένα πλαστικό μπουκάλι με βενζίνη στο σημείο και βάζει φωτιά. Οι φλόγες επεκτάθηκαν πολύ γρήγορα. Το σταθμευμένο αυτοκίνητο ήταν ανήκε σε αντιδήμαρχο της περιοχής του Δήμου Ζωγράφου. Το όχημα καταστράφηκε ολοσχερός. Δύο μηχανές που ήταν ακριβώς απέναντι επίσης υπέστησαν ακριβώς ζημιές και στην είσοδο της πολυκατοικίας ζημιές, χωρίς περαιτέρω βέβαια απώλειες σε ανθρώπινο επίπεδο. Ο αντιδήμαρχος ήταν μέσα στο σπίτι, αντιλήφθηκε τι έγινε, ειδοποίησε την πυροσβεστική. Την έρευνα τώρα διεξάγει το τοπικό αστυνομικό τμήμα. Βέβαια, η εκτίμηση των αρχών είναι ότι δεν είναι για κάποιο τυχαίο γεγονός, ότι είναι μια σκοπούμενη ενέργεια και εμπριστική επίθεση. Ψάχνουν τους δύο τώρα και από τις κάμερες.
0: Και έχεις και μια σπήρα που έκανε τηλεφωνικές απάτες.
16: Μεγάλη σπήρα. Και εξαρθρώθηκε από την ασφάλεια Βορειοανατολικής Αττικής. Τι έγινε εκεί? Είχαμε ένα τηλεφωνικό κέντρο της σπήρας αυτής που λειτουργούσε σε σπίτι βραχυχρόνιας μίσθωσης, στα Σπάτα, σε Airbnb. Τι έκαναν αυτοί? Αγόραζαν στο μοναστηράκι τηλεφωνικούς καταλόγους και εντόπιζαν έτσι τα θύματά τους. Του έπαιρναν στα σταθερά τηλέφωνα. Είναι μια συνήθις πρακτική, την έχουμε δει όλο αυτό το διάστημα.
0: Από το ΔΔΕ, από πού είμαι?
16: Ως λογιστές, ως εφοριακοί και του ΔΔΕ επίσης. Ναι. Στόχευαν κυρίως ηλικιωμένους και τους αφαιρούσαν χρήματα και κοσμήματα. Έξι συλλήψεις, να πούμε. Η Λία ξεπερνά τις 350.000 ευρώ. Έχουμε
0: 350.000
16: ευρώ και ταυτοποιήθηκαν 700 απόπειρες εξαπάτησης ηλικιωμένων. Μιλάμε για μεγάλη σπήρα. Προφανώς οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Αύριο απολογούνται στον ανακριτή. Από εκεί και πέρα, για αυτή την υπόθεση, περιμένουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις από την ελληνική αστυνομία.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία. Η Σοφία Γαλάνη. Και αμέσως τώρα οι διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle.
17: Εδώ, Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Στο Βερολίνο, ο Κυριάκος Πιερακάκης. Έμπνευση η Ελλάδα για τις μεταρρυθμίσεις στη Γερμανία. Διαμαρτυρία της Τουρκίας για τις δηλώσεις Δένδια περί γενοκτονίας. Ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Ο επικεφαλής του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης επισκέπτεται σήμερα το Βερολίνο με πυκνό πρόγραμμα. Το πρωί ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών εκφώνησε ομιλία στο Ινστιτούτο Hertie School of Government. Στη συνέχεια συναντήθηκε με τον καγκελάριο Friedrich Merz και αυτήν την ώρα συναντάται με τον Υπουργό Οικονομικών Lars Klingbeil. Θα ακολουθήσει κοινή δήλωση. Μιλώντας στην οικονομική επιθεώρηση Handelsblatt, ο Κυριάκος Πιερακάκης αναφέρει ότι η Ελλάδα μπορεί να εμπνεύσει τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις στη Γερμανία, τονίζει την ανάγκη για ευελιξία κατά την εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και θέτει ως προτεραιότητα για μία ακόμη φορά την ενοποιημένη αγορά κεφαλαίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών συγκαλείται εκτάκτως σήμερα το απόγευμα μετά από αίτημα της Γαλλίας για να συζητήσει τις εξελίξεις στα στενά του Ορμούζ. Η Σαουδική Αραβία κάνει λόγο για δεκάδες τραυματίες σε νέες επιθέσεις των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθη. Στο Πεκίνο αναμένεται για συνομιλίες ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν.
0: Και επιστροφή στο Φάληρο με Δημήτρη Βάλσαμο στο στούντιο για τις αθλητικές μας ειδήσεις. Καλώς το Δημήτρη.
18: Χαίρετε, πώς είστε?
0: Εμείς είμαστε καλά και θα είμαστε ακόμη καλύτερα γιατί η εβδομάδα έχει
18: δράση. Έχει αγωνιστική δράση. Έχει. Ναι. Έχει Ευρώπη, γιατί μπαίνουν στη μάχη του Europa League και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός την Τετάρτη κόντρα στη Γιαγκελόνια, ο ΠΑΟΚ την Πέμπτη κόντρα στη Χόφενχάιμ. Μέσα στην Κρήτη, πολύ μεγάλο μάτς για τον Όφη αυτό και υπάρχει αναβρασμός γιατί η ομάδα πηγαίνει πολύ καλά στους τελευταίους μήνες. Κέρδισε τώρα τον Ολυμπιακό και πάει για sold out
0: με
18: το...
0: σε αποτελέσματα
18: και σε τίτλους.
0: Σε εκδόσεις, δηλαδή βέβαια. Σε αγωνιστική κατάσταση. Μπράβο.
18: Ναι, έχει κάνει πολύ καλή δουλειά ο Χρήστος Κόντης στον Όφη γενικότερα. Μάλλον είναι το καλύτερο εξάμηνο στην ιστορία του με το κύπελο, το Super Cup και την Ευρώπη. Αλλά έχουμε και κύπελο εγχώριο με την τρίτη αγωνιστική. Έξι παιχνίδια, όλα εδώ από τον Sky και
0: αυτό
18: την υβριδική
0: σημαίνει
18: τηλεόραση.
0: Ότι βάζουμε Sky και αράζουμε στον καναπέ.
18: Ακριβώς, και το υβριδικό. Στο ελεύθερο θα δούμε το παιχνίδι αύριο του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά, με την Κηφισιά γηπεδούχο στη Λεωφόρο και την Πέμπτη το απόγευμα και τα δύο πάρτς πριν το δελτίο, σε 6 παρατέταρτο, το ΑΕΚ Πανσεραϊκός.
0: Ωραία, θα τα πούμε και αύριο και μεθαύριο για να τα θυμίσουμε και τις ώρες ακριβώς.
18: Ακριβώς, ναι.
0: Αλλά
18: ναι.
0: Να ξέρουν από τώρα οι ακροατές μας ότι έχει ωραία απογεύματα.
18: Και έγινε, και η κλήρωση του πρωταθλήματος μπάσκετ που επίσης θα το παρακολουθήσει ο κόσμος από το Sky και την πλατφόρμα του Sport FM TV. Μπορεί να μπει και να δει ακριβώς τις μεταδόσεις για το πρωτάθλημα που ξεκινάει σε περίπου 2-2,5 εβδομάδες.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη.
19: Πάμε επόμενη γράμμη.
20: Ναι, εγώ είμαι.
19: είμαι.
20: Ναι.
19: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
20: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
19: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
20: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
19: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
20: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
21: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και κάπου εδώ και εμείς φτάσαμε στο τέλος. Σε λίγο το δελτίο ειδήσεων με την Άσπρα Παναγκοπούλου και αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο εύχομαι.
22: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
23: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
22: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
24: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
25: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
24: Απεργέ!
25: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
24: Κόζα.
25: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
24: Και κάβολο.
25: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
26: Έξοδος 33.
25: Και στο relos.gr.
27: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
28: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και έφτασε. Φλωράτος.
27: Είναι του τύπου σας.
29: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
30: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
31: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
32: Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούζ 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 026 354.
33: Η ώρα είναι 3.

Επιστρέφουμε τώρα, όπως πάντοτε, με τον Μανώλη Κωστίδη. Υπάρχει με ένα κλίμα μια κατάσταση όπου φαίνεται ότι εξακολουθεί το Καστελόριζο, και με αφορμή την τελευταία επίσκεψη του Πρωθυπουργού, το Καστελόριζο να

0: Sky 89,4.
1: Κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Επιμένει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην προσωπική θέση του να επιδοτηθεί εργασία και όχι ανεργία. Απαντώντας μέσω του Sky στις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης που προκάλεσαν οι σχετικές δηλώσεις του για το επίδομα ανεργίας, ο κύριος Μαρινάκης επανέλαβε ότι πρόκειται για προσωπική του θέση, δεν είναι θέση της κυβέρνησης και δεν σχεδιάζεται κάτι τέτοιο. Το επίδομα ανεργίας δεν είναι δώρο, είναι ανταποδοτικό, τόνισε μιλώντας στον Sky ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Βάζουν τον οβολόν τους οι εργαζόμενοι ως ασπίδα προστασίας των άνεργων πολιτών, πρόσθεσε ο κύριος Τσουκαλάς. Κορυφαία στελέχη έχουν δημιουργήσει τάση μέσα στη Νέα Δημοκρατία, οργανωμένη πλειοψηφικά για τον περιορισμό στη διάρκεια χορήγησης του επιδόματος, ανέφερε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Είναι πλέον ξεκάθαρο πως η κυβέρνηση προετοιμάζει τη μείωση του χρόνου καταβολής του επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες, η δήλωση Μαρινάκη ήταν μόνο η αρχή, σχολίασε νωρίτερα το ΠΑΣΟΚ. Το ότι ο Πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνει σημαίνει ότι πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για άποψη Μαρινάκη, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος συναντήθηκε σήμερα με τους εργαζόμενους της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΟΑΕΔ. Πρόσθεσε ότι σε κάθε περίπτωση είναι σχέδιο αντεργατικό και απάνθρωπο. Στα δικαστήρια οδηγήθηκαν λίγο πριν από τη μία οι 2 γιατροί για να απολογηθούν για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Το νέο υλικό που έχει διαβιβαστεί στις δικαστικές αρχές περιλαμβάνει ψηφιακά πιστήρια για τη χρονική εξέλιξη των γεγονότων μέσω στο ιατρείο της Καρνεάδου. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη ετήσια συναυλία του «Όλοι μαζί μπορούμε», αφιερωμένη στο σπουδαίο Έλληνα δημιουργό Μάνο Λοΐζο. Χιλιάδες θεατές κατέκλυσαν τις κερκίδες και την αρένα του σταδίου συμμετέχοντας σε μια μοναδική μουσική βραδιά, γεμάτη συγκίνηση. Το κοινό χειροκρότησε θερμά τους καλλιτέχνες και τραγουδήσε μαζί τους τις διαχρονικές δημιουργίες του Μάνου Λοΐζου σε μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Λίγο πριν από την έναρξη της συναυλίας, το «Όλοι μαζί μπορούμε» τίμησε το πυροσβεστικό σώμα για την πολύτιμη προσφορά του στην προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης ζωής. Ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, αντιστράτηγος Αναστάσιος Παπάς, παρέλαβε τιμητική πλακέτα από τον πρόεδρο του «Όλοι μαζί μπορούμε», κύριο Γιάννη Σπανολιό, ως αναγνώριση του σημαντικού έργου και της προσφοράς των πυροσβεστών. Το «Όλοι μαζί μπορούμε» ευχαριστεί θερμά όλους όσοι συμμετείχαν και συνέβαλαν στην επιτυχία της συναυλίας. Στην κεντρική και τη Βόρεια Ολλανδία οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες διαταράχθηκαν στη διάρκεια των ορών αιχμής σήμερα το πρωί εξαιτίας σωλήνων που είχαν σκοπίμως δεθεί στις ράγες, ανακοίνωσε η εταιρεία διαχείρισης των σιδηροδρομικών υποδομών. Ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό ποιος ευθύνεται ή ποιο είναι το κίνητρο της ενέργειας αυτής, ανέφερε η διαχειρίστρια εταιρεία, διευκρινίζοντας ότι η αστυνομία διερευνά το περιστατικό. Προς το παρόν, η εταιρεία δεν ήταν σε θέση να διευκρινίσει πότε θα επανέλθει η κανονικότητα στη λειτουργία των τρένων. Δεξαμενόπλοιο με σημαία Παναμά ρημουλκείται σε λιμάνι της χώρας του Ομάν, αφού εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο του έπειτα από επίθεση, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Κέντρο Ναυτιλιακής Ασφάλειας του Ομάν. Το δεξαμενόπλοιο βρισκόταν περίπου 103 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Μουσαντάμ όταν δέχθηκε την επίθεση. 23 μέλη του πληρώματος του τάνκερ απομακρύνθηκαν από πλοίο του πολεμικού ναυτικού του Ομάν, ωστόσο 2 εξακολουθούν να αγνοούνται. Σφοδρή πλαγιομεταπική σύγκρουση 2 αυτοκινήτων με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 3 ατόμων σημειώθηκε το πρωί στην επαρχιακή οδό ναυπλίου Λιγουριού. Υπό συνθήκες αυξημένης ολισθηρότητας, ο οδηγός του ενός οχήματος έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε στο διερχόμενο αυτοκίνητο. Συνεχίζεται για 16η μέρα σήμερα η πυρκαγιά στην τραπεζίτσα Κόνιτσας με νέα αναζωπήρωση να καταγράφεται χθες το βράδυ. Οι φλόγες εμφανίστηκαν στην πλαγιά απέναντι από την ιστορική μονή στο Μίου, ενώ ενεργές εστίες έχουν κατέβει στη χαράδρα του Αού, καίγοντας πυκνή βλάστηση πάνω από το ποτάμι. Η ανησυχία επικεντρώνεται στο περιορισμό των εστιών και στην αποτροπή επέκτασης προς την Δύμφη. Νεκρός ανασύρθηκε άνδρας αγνώστων λοιπόν στοιχείων από τα νερά του Θερμαϊκού στο ύψος του Ποσειδονίου στη Θεσσαλονίκη. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρξει συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά. Άνεμη βόρειο-ανατολική 4 με 5 μποφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω-ρινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη στο Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και στην Κρήτη θα εκλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά πρόσκαιρα αυξημένη από το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Ιόνιο, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική 3 με 5 και στα Νότια τοπικά 6 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 30 και τοπικά στα δυτικά έως 31 βαθμούς. Την Τετάρτη στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, την Νότια Πελοπόννησο, Κυκλάδες, στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Κρήτη και τα Κύθυρα σποραδικές καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές, η θερμοκρασία και πάλι δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τρίτη σήμερα, 15 Σεπτεμβρίου, συνεφιασμένη Τρίτη με λίγη βροχούλα, 3 και 9 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Sky Patras, 89,4. Οι δύο θα βγουν καλύτερα, πως κάθε Δευτέρα, κάθε Τρίτη, κάθε Τετάρτη, κάθε Πέμπτη και κάθε Παρασκευή, εκτός από Σαββατοκυριακό, δεν είμαστε κοντά σας. Δίπλα μου είναι, όπως πάντα, ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Δίπλα σε μένα ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης.
0: Και απέναντί μας
1: είναι ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος. Ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει μουσική εδώ και 5 χρόνια. Αυτό θα κάνει και σήμερα.
0: Εννοείται ότι μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά. Πάρα πολύ εύκολα μπαίνετε απλά στο site του σταθμού μας, στο www.skypatras.gr. Στέλνετε επίσης τα μηνυματάκια σας με τον καθιερωμένο τρόπο, με τον τρόπο που γνωρίζετε, μέσω Messenger, στα προσωπικά μας προφίλ με ελληνικά στο Facebook, Παναγιώτης Αντωνόπουλος, Βαγγέλης Γερογιάννης, αλλά και στην ομάδα μας στο Facebook, οι δύο θα βγουν καλύτερα.
1: Θες να πούμε καταρχήν ότι τι γίνεται με τον Προμηθέα, έτσι, γιατί ξεκίνησες
0: να ξεκινήσουμε με την επικαιρότητα, βέβαια.
1: Ναι, ναι. Προηγείται 9 πόντους το ημίχρονο, 44-35 της Βιέννης, έτσι είναι η πρεμιέρα του στα προκριματικά του Basketball Champions League της FIBA. Θα πρέπει για να φτάσει στους ομίλους να κερδίσει 4 παιχνίδια. Καλείται λοιπόν πρώτον να κερδίσει το σημερινό, έτσι, γιατί όλα αυτά τα παιχνίδια που γίνονται στη Βουλγαρία είναι do or die, όπως σου αρέσει εσύ να τα αποκαλείς.
0: Έτσι το λέγει στο χωριό, ζωή. Έτσι κι αλλιώς, ναι.
1: Ναι, όπως λένε στο χωριό σου. Είναι παιχνίδια ζωής ή θανάτου. Με δύο λόγια, ότι είναι νοκάουτ, κερδίζεις, συνεχίζεις, χάνεις, πας σπίτι σου. Ο Προμηθέας, βέβαια, θα πρέπει να πούμε ότι ακόμη κέρδισε κάποια από αυτά τα 4 παιχνίδια, τελικά δεν τα καταφέρει, δεν θα μείνει εκτός ευρωπαϊκών διοργανώσεων, θα συνεχίσει στο EuroCup της FIBA. Υπάρχουν δύο διοργανώσεις με το ίδιο όνομα, αυτό δηλαδή το EuroCup, και λέω της FIBA γιατί είναι και το EuroCup της ULEB, που είναι πολύ πιο ισχυρή διοργάνωση. Σε αυτήν από την Ελλάδα μετέχουν ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, που, για να είμαστε ειλικρινείς, φέτος είναι ομάδες επίπεδου Ευρωλίγκας και λογικά του χρόνου θα είναι και οι δύο σε αυτή τη διοργάνωση. Εκτός αν ενωθεί η Ευρωλίγκα, μάλλον αν βρει η Ευρωλίγκα κοινές ενισταμένες με το NBA Europe και γίνει μια διοργάνωση, αλλά και τότε θα έχουμε τετράδα από την Ελλάδα. Δηλαδή δεν βλέπω πώς να μην είναι 4 ομάδες του χρόνου στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση των μπάσκετ, όπως και αν αυτή ονομάζεται. Είτε δηλαδή είναι η Ευρωλίγκα με τη σημερινή της μορφή, είτε είναι το NBA Europe, θα δούμε. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι ο Προμηθέας προηγείται της Βιέννης με 44-35 και ξεκίνησε λίγο στραβά το παιχνίδι, δηλαδή βρέθηκε αρκετά πίσω, αλλά βρέθηκε πολύ νωρίς, οπότε βρήκε τα πατήματά του. Ο Προμηθέας έτσι κι αλλιώς είναι φαβορή για το σημερινό παιχνίδι και μάλιστα σε αυτό το group των ομάδων που συμμετέχει είναι η ομάδα με το καλύτερο ranking. Επειδή είναι ημίχρονο, θα ήθελα να πάμε και σε κάτι διαφορετικό, αφού ρωτήσουμε τον αγαπητό Βαγγέλη ποιος είναι αυτός ο παίκτης που αποκτήθηκε από την Παναχαϊκή, και όπως θα λέγει και ο συγκεκριμένος.
0: Έχουμε καιρό να τα πούμε αυτά.
1: Ναι, απλώς επειδή τον ανακοίνωσε, να πούμε δύο λόγια.
0: Ναι, ναι, η Παναχαϊκή λοιπόν, λέγαμε και χθες ότι θα κάνει μία ακόμα μεταγραφή. Πράγματι, ανακοίνωσε το πρωί την απόκτηση του Χωσέ, γιατί Καμερουνέζος είναι ο άνθρωπος. Ζωσέ Νταμάκ, λοιπόν, ο Καμερουνέζος μέσος. Γεννηθεί το 2003, έπαιζε πέρσι τον Παναργιακό, για όποιον παρακολουθούσε Super League 2, αλλά θα έχουμε και στο δεύτερο μέρος να πούμε πάρα πολλά και για την Παναχαϊκή και για τον ποδοσφαιριστή.
1: Μάλιστα, θα πάμε σε κάτι διαφορετικό, σε ένα άθλημα που μας αρέσει, έτσι, και να το βλέπουμε σε υψηλό επίπεδο, αλλά και να ασχολούμαστε με αυτό. Μιλάμε για το βόλεϊ, γιατί χτες η εθνική ομάδα έκανε μια από τις καλύτερες εμφανίσεις της. Μάλλον τα τελευταία χρόνια σίγουρα ήταν η καλύτερη εμφάνισή της, τηρουμένων των αλλογιών, δηλαδή ποιον είχε απέναντι. Νίκησε τη Σλοβενία 3-1 σετ, συμμετέχει στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, και για όλους όσοι και όσες δεν είναι μοιημένοι στο βόλεϊ, να πούμε ότι η Σλοβενία είναι από τις κορυφαίες δυνάμεις του κόσμου. Στα προηγούμενα 4 Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα είχε παίξει 3 φορές στον τελικό και 1 φορά στον μικρό τελικό. Είχε κερδίσει 3 σημαίνια μετάλλια και ένα χάλκινο. Θα μιλήσουμε όμως για την εθνική, για το βόλεϊ, με τον φίλο και συνάδελφο, τον Στέφανο Λεμονίδη, που είναι ειδικός στα θέματα στον χώρο του φύλλα, και τον καλησπερίζουμε από την Πάτρα. Καλησπέρα, Στέφανο, από τον Sky Πάτρα.
0: Καλησπέρα, Στέφανε.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, με πατρινό παίκτη στην Εξάδα, έτσι, μην το λέμε, μην τα ξεχνάμε κι αυτά.
1: Ναι, τον Αλέξανδρο Ράπτη.
2: Ο οποίος επιστρέφει μετά από 3 χρόνια στην Ελλάδα και θα παίξει στον Ολυμπιακό, που ήταν η ομάδα της καρδιάς του, αλλά για διάφορους λόγους δεν κατάφερε μέχρι τώρα να φορέξει την ερυθρόλευκη φανέλα. Έπαιξε στον Παναθηναϊκό και στον ΠΑΟΚ, πήγε στη Γαλλία και γύρισε μεταμορφωμένος. Αλλά γενικά η εθνική δεν είναι η ομάδα του ενός, είναι ένα σύνολο compact. Ένα massive σύνολο το οποίο δείχνει ότι αποτελείται από μια παρέα παιδιών που χαμογελούν, το διασκεδάζουν, παίζουν καλά και γενικά πέτυχαν την σημαντικότερη νίκη της τελευταίας δεκαετίας, θα λέγαμε, γιατί η Σλοβενία, όπως είπες, κατέκτησε αυτά τα μετάλλια που κατέκτησε και χάλκινο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα και ήταν στο νούμερο 4-5 της παγκόσμιας κατάταξης, αλλά μετά την ήττα από εμάς έπεσε στην έκτη θέση, ενώ εμείς ανεβήκαμε στην 22η και προκριθήκαμε ουσιαστικά στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, γιατί πλέον στο παγκόσμιο πρωτάθλημα δεν κάνεις αγώνες προκριματικούς, είναι βάση του ranking της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.
1: Άρα το μεγάλο κέρδος είναι καταρχήν ότι το παιχνίδι, εγώ θα το πάω κάπως διαφορετικά, ότι το παιχνίδι μεταδόθηκε από την ΕΡΤ, έτσι, είχε δραματικό χαρακτήρα γιατί οι δύο ομάδες ήταν πολύ κοντά, η Ελλάδα μας ενθουσίασε με την απόδοσή της και μας καθήλωσε, γιατί ήταν και σε prime zone, δηλαδή ξεκίνησε στις 10 το βράδυ, τελείωσε περίπου στις 12 τα μεσάνυχτα χτες. Πρώτον αυτόν, το βασικότερο αυτό που περιέγραψες, ότι ήταν μια πολύ μεγάλη νίκη, μεγαλύτερη στην τελευταία δεκαετία, αλλά και αυτό που μας είπες, ότι επί της ουσίας εξασφάλισε τη συμμετοχή της στο παγκόσμιο πρωτάθλημα.
2: Μετά από πολλά χρόνια, ναι. Και ξέρετε πώς καταλαβαίνεις ότι το άθλημα περνάει στον κόσμο. Όταν άσχετοι, δηλαδή η γιαγιά σου, η θεία σου, η ανιψιά σου, ο ξάδερφός σου, λένε τι παικτάρα αυτός ο Ράπτης, τι παικτάρα αυτή η Ανθούλη, τι παικτάρα αυτός ο πρωτοψάλτης. Μπαίνει στα σπίτια του κόσμου χάρη στην ΕΡΤ. Και με καλές περιγραφές και από το Ράνιο και από τον Μπαγιωτέλη. Και γενικά είμαστε σε μια περίοδο που το μπάσκετ υποχωρεί, γιατί δεν υπάρχουν παιδιά στην εθνική ομάδα. Το ποδόσφαιρο υποχωρεί, μόνο το πόλο συγκινεί τον κόσμο. Και τώρα ας ελπίσουμε θα συγκινήσει και το βόλεϊ. Κάτι που δίνει, κάνει υποχρεωμένη την ΕΟΠΕ να επενδύσει στο άθλημα, να βρει χορηγούς και να το ανεβάσει και σε συλλογικό επίπεδο αλλά και σε εθνικό επίπεδο.
1: Πάντως, Στέφανε, δεν ξέρω αν εντάξει, θα συμφωνήσεις αυτό που θα πω, αλλά είναι ρητορικό το ερώτημα. Είναι ένα πολύ θεαματικό, θα έλεγα, άθλημα στο υψηλότερο επίπεδο. Δηλαδή,
2: ειδικά όταν κερδίζεις. Ειδικά όταν κερδίζεις.
1: Γιατί θα μου πεις, παίξαμε καλά και στα δύο τελευταία σετ με την Τσεχία, από την οποία χάσαμε 3-1 στην πρεμιέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Η Τσεχία ήταν τέταρτη, έτσι, στο παγκόσμιο. Δεν είναι δηλαδή μια αμελητή ποσότητα. Και παίξαμε και πολύ καλά απέναντι στους πρωταθλητές Ευρώπης Ιταλούς για δύο σετ. Αλλά,
2: τώρα έχουμε μεγάλη ευκαιρία. Έχουμε μεγάλη ευκαιρία. Ήταν εκτός προγράμματος η νίκη με τη Σλοβενία, να το παραδεχτούμε. 5 η ώρα σήμερα και 5 αύριο παίζουμε με την Σουηδία και τη Σλοβακία, οι οποίες είναι στα μέτρα μας. Αν τις κερδίσουμε, παίρνουν την τρίτη θέση του ομίλου, αποφεύγουμε την τέταρτη και πάμε και παίζουμε με τον όμιλο της Νορβηγίας, της Φιλανδίας, που δεν έχει μεγάλες ομάδες. Ή με τη Δανία θα παίξουμε, ή με τη Σερβία που δεν είναι η Σερβία του παρελθόντος, ή με την Φιλανδία, δηλαδή. Είναι βατή αντίπαλοι, όπως και να το κάνουμε. Δεν πέφτεις στην Ιταλία ή στην Τσεχία ή σε κάποια σπουδαία ομάδα.
1: Ή στη Σλοβενία, Βουλγαρία. Ακόμη και αυτή που κερδίσαμε χθες. Γιατί δεν είναι. Δηλαδή τη Σλοβενία, παρότι την κερδίσαμε χθες, νομίζω ότι δεν θα την ήθελε κάποιος να την έχει σε νοκάουτ παιχνίδι.
2: Η Σλοβενία, αν την πιάξουμε άλλες 10 φορές, θα χάσουμε και τις 10 φορές. Ευνηδιάστηκαν οι Σλοβένοι, μας υποτίμησαν. Γι' αυτό φάνηκε ότι ο προπονητής τους ξεκίνησε με τους δύο αναπληρωματικούς κεντρικούς. Μετά είδε ότι ζορίζουν τα πράγματα και έβαλε τη βασική εξάδα. Φάμπιο Σόλι πήρε time out στο 16-23 του πρώτου σετ και του παίρνει στο δίπλωμα δηλαδή. Και μετά όταν έπαιξε με τη βασική εξάδα, οι δικοί μας είχαν πάρει αυτοπεποίθηση και στο βόλιο αν σε πάρει από κάτω, όπως πήρε τους Σλοβαίνους, δεν ξαναγυρίζεις εύκολα στα στάνταρ σου. Δεν λέω ότι δεν παίξαμε καλά. Ήταν συνδυασμός το ότι παίξαμε εκπληκτικό βόλεϊ και οι Σλοβαίνοι μέχρι να πάρουν χαμπάρι τι γίνεται και προηγηθήκαμε 1-0.
1: Και παρότι μας κέρδισαν εύκολα, να πούμε τα σετ καταρχήν, 25-18 για την Εθνική, 25-19 για τη Σλοβενία και τα δύο επόμενα 25-23 και 25-20. Παρότι λοιπόν μας κέρδισαν το δεύτερο, εντάξει, θα έλεγα εύκολα, έτσι, για το 25-19.
2: Εμείς πιο εύκολα κερδίσαμε το πρώτο. Εμείς πιο εύκολα κερδίσαμε το πρώτο.
1: Ναι, λέω και εκεί που περίμεναν πολλοί, να σου είμαι ειλικρινής, μεταξύ αυτών των πολλών ήμουν και εγώ ότι εντάξει, η Σλοβενία θα μας έβαζε από κάτω. Πήραμε το τρίτο 25-23 και νομίζω ότι εκεί ήταν έτσι το κλειδί, έτσι.
2: Ναι, το κλειδί και η παίκτης κλειδί ήταν ο Άγγελος Μάρκου, ο οποίος παίζει στην Καλαμάτα. Ένας παίκτης ο οποίος έχει άγνοια κινδύνου, μόλις 1,93 ύψος, και λέμε μόλις γιατί είναι διαγώνιος, έτσι. Συνήθως οι διαγώνιοι είναι δίμετροι. Παίζει όμως, χτυπάει πολύ γρήγορα, δεν προλαβαίνει να στηθεί το μπλοκ και έχει άγνοια κινδύνου. Είναι όπως παλιά είχαμε τον Λάπα και τον βάζαμε και γύριζε το παιχνίδι, τώρα έχουμε τον Μάρκου. Ο Μάρκου δύσκολα να παίξει βασικό. Τον έβαλε σε ένα μάτς βασικό και δεν ανταποκριθήκε. Είναι ένας παίκτης που έρχεται από τον πάγκο και αλλάζει τη ροή του παιχνιδιού. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όχι ότι υστέρησαν οι άλλοι, έτσι. Και ο Μούκλας κράτησε την ομάδα σε υψηλά στάνταρ στην επίθεση. Αλλά ο Μάρκου είχε 9 στις 14, 64% επιτυχία στην επίθεση και δέχτηκε μόλις ένα μπλοκ. Έκανε απίστευτη εμφάνιση ο Μάρκου. Όπως έκανε και μεγάλη εμφάνιση και με την Τσεχία, έτσι. Απλά τότε δεν μπορέσαμε να ολοκληρώσουμε την ανατροπή και χάσαμε με 3-1, που είναι ξυλοϊκό αποτέλεσμα.
1: Αυτό το δίδυμο ακραίων που ουσιαστικά οδηγείται σε αυτήν την επιλογή ο Κώστας Χριστοφιδέλης, ο ομοσπονδιακός προπονητής, που υπήρξε ένας από τους κορυφαίους Έλληνες ακραίους στην ιστορία του βόλεϊ. Πώς σου φαίνεται, ο ένας συμπληρώνει τον άλλον,
2: μας έκανε καλό, όσο και να φαίνεται, αφού ακούγεται λίγο περίεργο, το ότι δεν πήγε ο Ανδρεόπουλος, τραυματίστηκε και δεν πήγε. Ο Πρωτοτσάλτης είχε θέση βασικού. Ο Ράπτης ήταν μεταξύ πάγκου και εξάδας και κινδύνευε να πάσει στιγμή, αν κάνει 2-3 λάθη, να αντικατασταθεί από τον Ανδρεόπουλο. Τώρα αυτοί οι δύο είναι σίγουροι ότι θα παίρνουν στην εξάδα. Οι υπόλοιποι ακραίοι, ο Χανδρινός και ο Σταύρος ο Μούχλιας, απλά είναι ρολίστες, μπαίνουν για κάποιο σερβίς. Και όταν ο παίκτης έχει τη σιγουριά του βασικού και ξέρει ότι αν κάνει 2-3 λάθη δεν θα τον πετάξουν στον πάγκο, μπορεί να οράψεις, ας πούμε, για παράδειγμα, στο δεύτερο και στο τρίτο σετ ήταν χαμηλά ποσοστά. Το τέταρτο σετ όμως ήταν εκπληκτικός, έκανε ό,τι ήθελε το αντίπαλο μπλοκ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Και ταιριάζουν, βοηθάει, συμπληρώνει ο πρωτοψάλτης τον Ράπτη στην υποδοχή και ο Ράπτης είναι πολύ καλός στην επίθεση και στο σερβίς και γίνεται ό,τι γίνεται. Είναι ιδανική η εξάδα της εθνικής ομάδας.
1: Και αν αφαιρέσουμε, Στέφανε, τον Πιτακούδη, υπάρχουν παιδιά που έχουν εμπειρία. Δηλαδή, ακόμη και ο Ράπτης που λες,
2: δεν είναι μεγάλος.
1: 26 χρόνων είναι.
2: Μεγάλος είναι 26.
1: Όχι, αυτό λέω. Δεν είναι μεγάλος, αυτό λέω.
2: Ο πιο μεγάλος είναι ο πρωτοψάλτης, 20-33. Μετά έχει τον Ράπτη 26, έχει τον Μάρκο 23. Νέοι παίκτες είναι όλοι οι άλλοι. Νέοι παίκτες. Α, και ο Βουλκίδης πρέπει να είναι λίγο μεγαλούτσικος. Όλοι οι άλλοι είναι νέοι παίκτες. Καινούργια εθνική ομάδα έχουμε.
1: Είναι ευκαιρία αυτό που λες, και επειδή αναφέρθηκες και στη συνέχεια τη σημερινή, γιατί χθες η αλήθεια είναι ότι και να χάναμε το παιχνίδι δεν θα έλεγε κάποιος, ρε παιδί μου, γιατί η Ελλάδα έχασε από τη Σλοβενία.
2: Στόχος ήταν να κερδίσουμε τη Σουηδία και τη Σλοβακία. Πρέπει να παίξουμε όμως, έτσι. Με θεωρητικές αναλύσεις δεν έρχεται το αποτέλεσμα. Αλλά κάτι χρωστάμε στη Σουηδία. Είχαμε παίξει στο Ευρωπαϊκό League μέσα στη Σουηδία. Προηγηθήκαμε 2-0 και 24-20. Και με δικά μας λάθη χάσαμε 3-2. Την έχουμε τη Σουηδία και πρέπει να πάρουμε τη ρεβάν. Είναι σημαντικό.
1: Θα παίξει ρόλο,
2: Στέφαν. Το ζητούμενο είναι η διάρκεια, έτσι. Το ζητούμενο είναι η διάρκεια πάνω απ' όλα.
1: Όμως οι Σουηδοί θα είναι ξεκούραστοι, γιατί δεν έπαιξαν
2: χθες. Δεν υπάρχει, παιδιά, αυτά είναι παραμύθια. Τι ξεκούραση.
1: Αυτό σε ρωτάω, αυτό θέλω να σε ρωτήσω. Εμείς θα παίξουμε ότι πρέπει να συμπληρωθούν 24 ώρες.
2: Το βόλεϊ είναι ένα άθλημα που δεν είναι αερόβιο. Το βόλεϊ έχει άλματα, έχει. Δεν κουράζεσαι με το βόλεϊ. Μπορείς να παίξεις. Εξάλλου και στους μεσογειακούς αγώνες παίζαμε κάθε δύο μέρες. Και στο ευρωπαϊκό. Έχεις ένα ρεπό, αλλά έχεις και συνεχόμενα παιχνίδια. Δεν το δέχομαι για την κούραση. Και θα επανέλθει και ο Κασαμπαλής, ο οποίος είναι και αυτός ρολίστας, ο οποίος δεν έπαιζε μέχρι τώρα λόγω ενοχλήσεων στους προσαγωγούς. Δεν δέχομαι δικαιολογία κούρασης. Παίζεις, μπαίνεις και παίζεις.
1: Φέτος το καλοκαίρι η Ελλάδα έπαιξε στους μεσογειακούς, πήραν παιχνίδια. Ισχύει αυτό που είπες ότι μια παρέα αλλά παίζουν πολλά παιχνίδια, άρα...
2: Το σημαντικότερο όλων είναι, έτσι κάνουν όλες οι εθνικές ομάδες, να δουλεύεις όλο το καλοκαίρι και να παίζεις όλο το καλοκαίρι. Αυτή η εθνική ομάδα έπαιξε στο European League, έπαιξε στους μεσογειακούς αγώνες και προετοιμάστηκε κατάλληλα για το Ευρωβόλιο, που όπως και να το κάνουμε είναι ο μεγάλος στόχος. Έτσι, έτσι πρέπει να δουλεύει η εθνική. Παλιά δεν δουλεύαν καν τα καλοκαίρια και θέλαμε αποτελέσματα. Δεν γίνεται. Έτσι πρέπει να δουλέψεις και του χρόνου και να κατακτήσεις το European League για να παίξει στο VNL, που είναι η αφρόκρεμα του παγκοσμίου βόλεϊ. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος.
1: Που παρεπτόντως, μιας και το ανέφερες, κέρδισε το χάλκινο μετάλλιο η χτεσινή μας αντίπαλος, η Σλοβενία, σε αυτή τη διοργάνωση, έτσι.
2: Σε ποια διοργάνωση, συγγνώμη, την
1: βρεθέστηκα. Το VNL.
2: Α, το VNL, βέβαια. Το VNL είναι η αφρόκρεμα, έτσι, όπως και να το κάνουμε. Και μέσα από τα παιχνίδια με ανώτερες ομάδες ανεβάζεις και εσύ απόδοση.
1: Άρα βλέπεις να πηγαίνει μακριά σε αυτή τη διοργάνωση η εθνική μας ομάδα για να ολοκληρώσουμε μετά τις εθνικές.
2: Κάναμε μια τεράστια νίκη, πετύχαμε ένα τεράστιο στόχο, προκριθήκαμε στο παγκόσμιο. Τώρα χωρίς άγχος ας κερδίσουμε τη Σουηδία και τη Σλοβακία και βλέπουμε.
1: Το ελληνικό πρωτάθλημα, για να κλείσουμε αυτό, Στέφανε, τι βλέπεις?
2: Θα κλείσουμε με αυτό, θα κλείσουμε με την Πάτρα, να μας πείτε εσείς πού βρίσκεται το πατρινό βόλεϊ, γιατί από ό,τι βλέπω μετατίθεται στο Αίγιο όσον αφορά τους άντρες, και στις γυναίκες έχουμε την Παναχαϊκή που στοχεύει σε άνοδο. Η Πάτρα, η οποία τροφοδοτούσε την εθνική ομάδα με διεθνείς, χάρη στην ΑΠΑΤΡΟΝ, έτσι, τότε ήταν η ΑΠΑΤΡΟΝ η μεγάλη ομάδα, η οποία δεν ξέρω αν υπάρχει στο χάρτη, αλλά...
1: ουσιαστικά δεν υπάρχει, για να είμαστε ειλικρινείς.
2: Και μπήκε στο κόλπο
1: ο αθλητικός όμιλος Αιγιαλέων.
2: Αιγιαλέων.
1: Που θα συμμετάσχει στην Α2 Εθνική, όπως άλλες δύο πατρινές ομάδες, η Ολυμπιάδα και ο Ερμής. Στην Ολυμπιάδα προπονητής είναι ο Νίκος Ρουμελιώτης, παλιός αρχηγός της Εθνικής Ομάδας. Στον Ερμή ο Γιώργος Χριστόπουλος, προπονητής του ΠΑΟΚ παλιότερα και της Μεγάλης ΕΑΠ. Αλλά στο Αίγιο προπονητής είναι ο Γιάννης Λιβαθινός, παλιός πασαδόρος Παναθηναϊκού Ολυμπιακού και της Εθνικής.
2: Ακόμη.
1: Όχι, δεν παίζει, είναι προπονητή.
2: Εντάξει, γιατί μέχρι προχθές έπαιζε.
1: Είπαμε. Έχει κάνει τρεις σημαντικές μεταγραφές από πλευράς ονομάτων. Θα τους δούμε βέβαια στο Τάραφλεξ.
2: Είναι δύσκολη η Α2.
1: Ναι, Α2. Ουσιαστικά μιλάμε για την τρίτη κατηγορία. Έτσι, γιατί
2: μας αρέσουν.
1: Ναι, γιατί είναι η Volley League, η Pre-League και η Α2. Απέκτησε τον Άκη Ασπιώτη, τον Παναγιώτη Παπαδόπουλο και τον Γιάννη Αχιλεόπουλο. Ο Παπαδόπουλος μέχρι και πέρυσι είχε σημαντικό ρόλο στο

0: με δικά σας παιδιά, παιδιά από την Πάτρα, νεαρά. Και...
1: στα κορίτσια, στην Παναχαϊκή κυρίως ναι. Στην Παναχαϊκή κυρίως ναι.
0: Γιατί πρόσφατα θαυμάσαμε μια άλλη πατρινιά στην Εθνική Γυναικών, την Αγγελοπούλου.
1: Την Αγγελοπούλου.
0: 21 χρονών έκανε απίστευτο ευρωβόλεϊ, αλλά δυστυχώς είπαμε ρίξη και αστόν και θα τη χάσουμε για φέτος. Αλλά θα επανέλθει. Θα επανέλθει.
1: Ναι, ναι.
0: Βγάζει η Πάτρα ακόμη, παιδιά, έστω και σποραδικά. Και χωρίς οργανωμένη προσπάθεια.
1: Γιατί είναι μια πόλη που αγαπά το βόλεϊ. Όπως θα έλεγα, επειδή έκανες λόγο και για το άλλο άθλημα που μας εκπροσωπεί και μας κάνει περήφανος η εθνική ομάδα, η Πάτρα αγαπά και το βόλεϊ και το πόλο. Γιατί έχει μεγάλη παράδοση.
0: Ναι, το πόλο είναι αυτή τη στιγμή το νούμερο ένα ομαδικό άθλημα στην Ελλάδα, γιατί το μπάσκετ βρίσκεται σε πτώση, βρίσκεται σε υποχώρηση.
1: Ναι,
0: θα επανέλθουμε γιατί δεν έχουμε παίκτες, όπως σταμάτησε η παραγωγή παικτών, αλλά δεν είναι δικιά μας δουλειά αυτό να το κρίνουμε. Εμείς μιλάμε για το βόλεϊ.
1: Ναι, ακριβώς. Και να κλείσουμε όμως με τη Volley League. Τι βλέπεις εκεί να γίνει? Θα είναι μία από τα ίδια, δηλαδή θα δούμε τους δύο της Αθήνας, Ολυμπιακό Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ.
0: Ο Παναθηναϊκός ξεκινάει ως φαβορί γιατί είναι πρωταθλητής. Έχει μία ομάδα η οποία είναι σταθερό ρόστερ και πρόσθεσε και ένα Γάλλο ο οποίος είναι πολύ καλός παίκτης. Ο Ολυμπιακός έκανε σπουδαίο ρόστερ, το καλύτερο των τελευταίων χρόνων. Πρώτα απ' όλα γύρισε ο Τζουλιάνι, ο οποίος έστησε την ομάδα που πήρε το ευρωπαϊκό και έκανε και πήρε και το πρωτάθλημα. Για διάφορους λόγους είχε πάει στην Βουλγαρία και μετά στην Ιταλία. Γύρισε, έστησε αυτό στην ομάδα και αυτή τη στιγμή έχει έναν από τους κορυφαίους διαγώνες στον κόσμο, τον Αμερικανό, 2-12, ο οποίος ήταν στο VNL σπουδαίος. Όπως και ο Ατανάσοφ, ο Βούλγαρος, είναι σπουδαίος παίκτης. Ο Γερμανός, ο Ρέρς. Και τρίτος ο Ράπτης. Αυτοί οι τρεις θα διεκδικήσουν δύο βασικές θέσεις, έτσι. Και έχει και έναν μπαροτοκαπνισμένο Πασαδόρο, τον Παράνοβιτς, Πασαδόρος της Εθνικής Ιταλίας παλιά, όπως ήταν και ο Τράβιτσα. Ο ΠΑΟΚ τώρα είναι λίγο πίσω, γιατί στήθηκε μια ομάδα στο πόδι. Με την έλευση όμως του Αντώνη Τσαλόπουλου άρχισε να διορθώνεται η κατάσταση. Ήδη πήρε ένα Βραζιλιάνο και ένα Γερμανό, οι οποίοι θα ανεβάσουν το επίπεδο. Και ο Μίλωνας. Ο Μίλωνας πήρε και τον Ερνάντες, έχει σπουδαία ομάδα και ο Μίλωνας. Αυτοί οι τέσσερις δηλαδή, άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο, θα διεκδικήσουν τη συμμετοχή στο τελικό της Volley League. Είναι σημαντικό αυτό. Είναι και Πανιόνιος από πίσω που έρχεται με φορά. Γενικά θα δούμε ένα καλό πρωτάθλημα, πιστεύω.
1: Μάλιστα, και επιτέλους θα δούμε ένα πρωτάθλημα κανονικό, ενώ και σε ό,τι έχει να κάνει με τον αριθμό των ομάδων.
0: Θα παίξουμε με 12 ομάδες. Επιτέλους αυτή η συντεχνία και το παρεάκι της ΕΣΑΠ που περιόριζε τις ομάδες, παίξαμε και με 9 παίκτες κάποτε. Με 9 ομάδες, γίνανε 12 οι ομάδες για διαφορετικούς λόγους. Για να σωθούν κάποιες ομάδες που ήταν της επιρροής του Υπουργού Αθλητισμού, όπως ο Φίνικα Σύρου, ας πούμε. Αλλά κουτσά στραβά φτάσαμε στο σωστό αριθμό. 12 ομάδες. Εκπροσωπείται η Κρήτη με τον Όφη, εκπροσωπούνται οι Κυκλάδες με τον Φίνικα Σύρου, η Πελοπόννησος με την Καλαμάτα, η Θεσσαλονίκη. Έχουμε μια καλή γεωγραφική διασπορά και φέτος έχουμε και τον από την Pre-League μπορεί να ανεβεί η Οριστιάδα που έκανε καλή ομάδα, ο Ήφες της Φλόρινας.
1: Να επιστρέψει ο Εύρος, λες έτσι?
0: Ναι, να επιστρέψει ο Εύρος και να ανοίξει και η διασπορά. Να ανεβεί και μια δεύτερη πελοποννησιακή ομάδα σε 2 χρόνια, ελπίζουμε η ομάδα από το Αίγιο. Το γήπεδο που έχετε όμως δεν πρέπει να τηρεί προδιαγραφές Volley League.
1: Στο Αίγιο όχι. Εκτός αν γίνουν διάφορες παρεμβάσεις.
0: Αν γίνουν το καλό και ας γίνουν και οι ενέργειες αυτές.
1: Έτσι. Χωρικό ή αν μετακομίσει στην Πάτρα, έτσι.
0: Χωρικό. Δεν μπορεί τώρα, δεν είναι σωστό. Εγώ που είμαι από το Αίγιο, για παράδειγμα, θα πηγαίνω στην Πάτρα να βλέπω την ομάδα.
1: Βλέπεις όμως ότι στο ποδόσφαιρο, θα σου απαντήσω και σε αυτό. Βλέπεις όμως ότι στο ποδόσφαιρο Κοντζάμ, Καλαμάτα και δεν έχει γήπεδο και άλλες ομάδες και πηγαίνει στην Τρίπολη.
0: Η Καλαμάτα παίζει στην Τρίπολη, η Κηφισιά παίζει στη Λεωφόρο. Ποιος άλλος και άλλος δεν παίζει. Η Καλαμάτα παίζει και στην.
1: Ο Ηρακλής
0: παίζει στο Βόλο. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Δηλαδή δεν είναι παράδειγμα προς μίμηση για να το λες για τον Αιγαίο.
1: Όχι, παράδειγμα προς αποφυγή είναι.
0: Ναι. Μπράβο, ναι.
1: Υπάρχει
0: δεν μου πήγαν
1: ναι, θα σου πω,
0: χορηγία.
1: Είναι η κυρία Άννα Δρύβα.
0: Και γυναίκα επικεφαλής, μπράβο μας.
1: Ναι. Είναι η κυρία Άννα Δρύβα που αποδέχτηκε

0: πρόταση πρόκληση, θα συνδράμει χορηγικά σε μεγάλο βαθμό, ήδη έχει αρχίσει να το κάνει στην ομάδα του Αιγαίου, και είναι αυτό που είπες, έτσι, δηλαδή το είπες για τις άνθρωπους που γνωρίζει, τα του φιλέ, ότι θέλουν στο Αίγιο, θέλουν αυτή την προσπάθεια σύντομα να έχει αποτελέσματα, δηλαδή αν είναι δυνατόν σε 2-3 χρόνια να είναι στην πιο μεγάλη κατηγορία.
1: Ο κόσμος την αγκαλιάζει την ομάδα, είναι και αυτό σημαντικό.
0: Τα προηγούμενα χρόνια ήταν.
1: Όπως η Πατρινή την ΕΑΠ, ας πούμε. Όπως η Πατρινή την ΕΑΠ παλιά.
0: Όχι τόσο πολύ, γιατί δεν είναι και μεγάλη πόλη το Αίγιο.
1: Να.
0: Έτσι, να. Αλλά δεν έχει και μεγαλύτερη δραστηριότητα. Δηλαδή είναι ο Παναγιάλιος στο ποδόσφαιρο που είναι στην Τρίτη Εθνική και ο Κεραυνός Αιγίου στο μπάσκετ που είναι στην Α1 κατηγορία της Ένωσης Σωματείων Καλαθοσφαιρικής Αχαΐας Ηλίας. Δηλαδή
1: ναι, το
0: μπάσκετ είναι στο τοπικό. Ναι, ναι.
1: Ναι, αλλά το Πανηγιάλιος γέμιζε το κήπεδο στο ποδόσφαιρο με 3-4
0: χιλιάδες. Και φέτος θα το γεμίσει, και φέτος θα το γεμίσει, και πιστεύω ότι και η προσπάθεια αυτή που κάνει ο Αγιαλέων θα έχει τη σύνδρομη του κόσμου του Αιγαίου.
1: Μάλιστα. Ωραία νέα.
0: Αυτά. Λοιπόν, αν η Εθνική πάει πολύ μακριά, θα τα ξαναπούμε σίγουρα, έτσι, αν τις φέρουμε γούρι.
1: Έγινε, ναι. Έγινε, ναι, το καλό.
0: Να είσαι καλά, Στέφανε.
1: Γεια σου.
0: Ευχαριστούμε
1: γεια,
0: πολύ.
1: Γεια,
0: καλό απόγευμα.
1: Γεια σας.
2: Sky 89,4.
3: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
4: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ. Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
3: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
4: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καπίση.
5: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
3: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
4: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
6: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά, από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζε 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Φροντιστήρια Πρίσμα. Εδώ μαθαίνεις. Σαρωτικές επιτυχίες σε όλες τις κατευθύνσεις και ΕΠΑΛ. Προσιτές τιμές. Ειδικά προγράμματα σπουδών για αποφύτους. Εγγραφές από 23 Αυγούστου σε Πάτρα, Ρίο, Οβριά, τώρα και στην Αγιά. Σταμάτα να κοιτάς. Ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής. Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
6: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζε 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
8: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
9: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
10: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00-1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
9: 5 Point. Η διαφήμιση σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00-1111.
11: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπήμενος.
12: Sky 89,4.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε Skype Patra Show 89,4, δεύτερο μέρος της εκπομπής. Πώς πάει ο Προμηθέας, Παναγιώτη, για να προχωρήσουμε και λίγο σε πιο ποδοσφαιρική συζήτηση συνέχεια.
1: Είναι στο 27ο λεπτό, 65-57
0: προηγείται. Α, θέλει χρόνο ακόμα.
1: Θέλει 13 λεπτά, 14 σχεδόν, για να τελειώσει το παιχνίδι. Εκπληκτικός στο επίσημο ντεμπούτο του με τον Προμηθέα ο Williams, έχει φτάσει ήδη τους 21 πόντους σε σχεδόν 27 λεπτά συμμετοχής, κάτι λιγότερο μάλλον από 27 λεπτά, αλλά έχει πολύ δρόμο το παιχνίδι. 65-57, 3-43 για να τελειώσει η τρίτη περίοδος. Δεν έχει κρυθεί τίποτα, το έχουμε πει πολλές φορές. Παίζει με τη Βιέννα ο Προμηθέας, στη Βιέννη δηλαδή, και έτσι όπως έγινε το σύγχρονο μπάσκετ με τις πολλές επιθέσεις, μια διαφορά 10-12 πόντων. Έχουμε δει και μεγαλύτερες να έρχονται τα πάνω κάτω, αλλά είναι σαν να είσαι στο ποδόσφαιρο στο 1-2 γκολ διαφορά και να απομένει ένα ημίχρονο.
0: Ναι, σωστά. Ναι, έχουμε χρόνο ακόμα μέχρι να ολοκληρωθεί το παιχνίδι του Προμηθέα. Θα σας ενημερώσουμε, εννοείται, μέχρι να ολοκληρώσουμε και την σημερινή εκπομπή. Μπορεί να έχει ολοκληρωθεί και το παιχνίδι, δηλαδή.
1: Πα,
0: δύσκολο το βλέπεις. Δύσκολο. Ναι. Πάμε.
1: Θα δούμε βέβαια τι διαφορά θα είναι.
0: Ναι, ελπίζουμε να έχει κρυθεί.
1: Λες να έχει πάρει τόσο μεγάλη διαφορά που να...
0: υπέρ του Προμηθέα. Ναι, ελπίζω. Λοιπόν, να πάμε λίγο στα ποδοσφαιρικά. Προλάβαμε να πούμε και στο πρώτο μέρος της εκπομπής ότι η Παραγωγή προχώρησε στην απόκτηση του Καμερουνέζου, του 23χρονου Καμερουνέζου Ζωσέ Νταμάκ. Μέσος έρχεται στην Παραγωγή από τον Παναργιακό. Αν θυμάστε, χθες που αναλύσαμε λίγο το παιχνίδι Κυπέλλου με τον Μιλτιάδη, εστιάσαμε σε ένα πολύ συγκεκριμένο σημείο που δεν πήγε και τόσο καλά στη λειτουργία της ομάδας, όπως ήταν η μεσαία γραμμή. Άλλωστε, εκεί έγιναν και οι περισσότερες παρεμβάσεις του Σπύρου Αντωνόπουλου κατά τη διάρκεια του αγώνα. Έχει κρυθεί λοιπόν από την τεχνική ηγεσία ότι η συγκεκριμένη γραμμή χρειάζεται ενίσχυση, χρειάζεται έναν παίχτη με πολλά τρεξίματα, χρειάζεται ένα παίχτη που ανασταλτικά κυρίως θα της δώσει περισσότερα πράγματα, και αυτό τον ποδοσφαιριστή τον βρίσκει η Παναχαϊκή στο πρόσωπο του Ζωσέ Νταμάκ. Τι είναι λοιπόν αυτός ο παίχτης, επειδή αμφιβάλλω αν οι περισσότεροι έχουν κάποια εικόνα, τουλάχιστον και
1: εγώ
0: από τα
1: παιχνίδια
0: του οι περισσότεροι από τα παιχνίδια του Παναργιακού. Την περασμένη σεζόν λοιπόν στη Super League 2 αγωνίστηκε σε 17 μάτς με τον Παναργιακό, και στις 17 εμφανίσεις του ξεκίνησε ως βασικός. Από εκεί και πέρα πρόκειται για ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος παίζει στο 6, στο 6 δεν είναι δεκάρι, έτσι, ούτε δημιουργικός μέσος, παίζει στο 6 και στο 8. Η χρησιμότητά του βρίσκεται κυρίως στη δουλειά που κάνει στον άξονα πίσω από τους πιο δημιουργικούς ποδοσφαιριστές της ομάδας. Για παράδειγμα, να το πω έτσι και λίγο πιο απλά, σε ένα 4-2-3-1 που παίζει και η Παναχαϊκή όπως και πολλές ομάδες, μπορεί να αποτελέσει τον ένα από τους δύο κεντρικούς χαφ, επιτρέποντας τους τρεις ποδοσφαιριστές που βρίσκονται μπροστά του να έχουν μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων. Από εκεί και πέρα, είπα και πριν ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που δίνει πολλά σε ανασταλτικό κυρίως επίπεδο. Το πλεονέκτημά του είναι ότι παρότι είναι 23 ετών, βρίσκεται εδώ και αρκετά χρόνια στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Έπαιξε στη Ρουμανία αρχικά στην δεύτερη κατηγορία με τη Στίλντα Μίροσλάβα και την Γκάμπουλουκ Μούσελ, τις δύο ομάδες. Έφτασε λοιπόν μέχρι τη Β' Ρουμανίας και συνέχεια ήρθε στην Ελλάδα για τον Παναργιακό. Ειδικά για το επίπεδο της Τρίτης Εθνικής, νομίζω ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να δώσει πράγματα. Άλλωστε, οι άνθρωποι της Παναχαϊκής έχουν εικόνα για τον ίδιο. Μπήκε αμέσως στις προπονήσεις, έκανε την πρώτη του προπόνηση σήμερα, έδειξε σε πολύ καλό επίπεδο, τουλάχιστον στην πρώτη προπόνηση. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που θα μπει άμεσα μέσα στην ομάδα και αποκτήθηκε για να αγωνιστεί βασικός, να πάρει μια θέση, επαναλαμβάνω, στο 6 ή στο 8. Αυτός είναι ο Ζωσέ Νταμάκ, αυτός είναι ένας ακόμα ποδοσφαιριστής που βάζει η Παναχαϊκή στο ρόστερ της. Θυμίζω 15 Σεπτεμβρίου σήμερα ολοκληρώνονται οι μεταγραφές. Άρα λοιπόν είναι,
2: η, είναι η τελευταία, δεν πιστεύω να υπάρχει κάποια έκπληξη.
0: Ναι, θα είναι, δεν πιστεύω κι εγώ, αλλά εντάξει, ας αφήσουμε και ένα μικρό περιθώριο, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Νομίζω λοιπόν ότι ολοκληρώθηκε το ρόστερ της Παναχαϊκής όπως το γνωρίζουμε, με μία αποχώρηση. Και όπως έγινε γνωστό, αποχώρησε ο Χαράλαμπος Φιρινίδης, ένας νεαρός ο οποίος ήρθε για να καλύψει τη θέση του δεξιού μπακ ως μικρού. Τελικά κρίθηκε ότι η ομάδα είναι καλυμμένη σε αυτή τη θέση, οπότε ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής αποχώρησε και θα συνεχίσει την καριέρα του, ήδη ανακοινώθηκε από τον Πιερικό, σε μια άλλη ομάδα δηλαδή της Τρίτης Εθνικής. Επίσης, όσον αφορά το επόμενο παιχνίδι φιλικό με τον Εθνικό, άλλαξε η ημερομηνία. Το συγκεκριμένο παιχνίδι ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί το ερχόμενο Σάββατο στο γήπεδο του Μοσχάτου. Όμως, από ό,τι φαίνεται, το συγκεκριμένο παιχνίδι θα διεξαχθεί τελικά την Κυριακή, γιατί στο γήπεδο του Μοσχάτου θα διεξαχθεί αγώνας κάπα ομάδας του Ολυμπιακού. Οπότε, το Εθνικός Παναχαϊκή θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, την επόμενη μέρα, στις 5, πιθανότατα στο γήπεδο Ταύρου. Αυτό θα το γνωρίζουμε τις επόμενες μέρες. Είναι το τελευταίο σημαντικό τεστ για την Παναχαϊκή πριν από την πρεμιέρα του πρωταθλήματος στις 27 του μηνός κόντρα στον Πανεγέλιο, και είναι το τελευταίο τεστ με μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Πριν από λίγο
2: καιρό ο Εθνικός. Άρα λογικά, Βαγγέλη, με αυτά που μας λες, αναμένεται να πάρει και χρόνο συμμετοχή στον Νταμάκ να κάνει το ανεπίσημο ντεμπούτο του με την ομάδα της Παναχαϊκής.
0: Δεν μπορώ να γνωρίζω σε τι κατάσταση ακριβώς βρίσκεται ο Καμερουνέζος. Αυτό θα φανεί έτσι. Ναι. Θα το κρίνουν οι πιο αρμόδιοι. Ενδεχομένως να συμπεριληφθεί στην αποστολή.
2: Για να αρχίσει να ενσωματώνεται, λες.
0: Κάποια λοιπόν, λεπτά συμμετοχής.
2: Έχει μειώσει με το τέλος, μάλλον ολοκληρώθηκε η τρίτη περίοδος και η Βιέννη μείωσε σε απόσταση αναπνοής. 67 Προμηθέας, 65 Βιέννη, όλα θα κριθούν στην τελευταία περίοδο που θα αρχίσει σε μερικά δευτερόλεπτα. Στους 23 πόντους ο Γουίλιαμς για τον Προμηθέα, ο Κουλμπόκα έχει 7, ο Κόλεμαν έχει 11 και από 6 έχουν ο Νίκος Δίπλερος και ο Νίκολας Τζόιρντον. Επαναλαμβάνω, 67-65 ολοκληρώθηκε η τρίτη περίοδος, απομένουν 10 λεπτά ακόμη για να δούμε αν ο Προμηθέας καταφέρει να πάρει την πρόκριση και θα αντιμετωπίσει αύριο τον νικητή του αγώνα που θα αρχίσει με το τέλος της αναμέτρησης του Προμηθέα με τη Βιέννη. Είναι ο Κολοσσός που θα παίξει με τη Μανίσα, την τουρκική φαβορή, είναι η τουρκική ομάδα. Ο Προμηθέας ελπίζουμε και ευχόμαστε να νικήσει τη Βιέννη και να παίξει αύριο με τον Κολοσσό, να είναι μια ελληνοελληνική μάχη δηλαδή. Θα δούμε.
0: Μάλιστα, λοιπόν, συνεχίζω λίγο ακόμα στα της Παναχαϊκής. Επειδή πολλοί ρωτούσαν και χθες στα μηνύματα τι γίνεται με τον Αντίλ Ναμπί, ο οποίος δεν αγωνίστηκε ούτε στο παιχνίδι κυπέλου με τον Μιλτιάδη. Ο έμπειρος ποδοσφαιριστής είναι γνωστό ότι αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα τραυματισμού που τον έχει ταλαιπωρήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Θα μπορούσε, αν έσφυγε τα δόντια, να παίξει και στο παιχνίδι με τον Μιλτιάδη, αλλά κρίθηκε σκόπιμο ότι δεν υπήρχε λόγος να ρισκάρει την συμμετοχή του, προκειμένου να είναι απόλυτα έτοιμος στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Δεν τον έχουμε δει ακόμα τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, όμως από ό,τι μαθαίνουμε στις προπονήσεις είναι ένας παίκτης πράγματι που υπολογίζεται για το βασικό δεκάρι της Παναχαϊκής και νομίζω θα τον δούμε και στην βασική εντεκάδα στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Ακόμα, χθες το βράδυ είχαμε τις κληρώσεις των ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων της Εψαχαΐας, αλλά νομίζω ότι η είδηση δεν βγαίνει από εκεί. Ο αριθμός των 64 ομάδων που θα συμμετάσχει φέτος σε πρώτη, δεύτερη και τρίτη κατηγορία είναι ο μικρότερος, Παναγιώτη, από το 1981. Τότε, κάνε τον υπολογισμό, ναι, αυτό περιμένω να κάνεις για να συνεχίσω εγώ.
1: 45 χρόνια δηλαδή.
0: 45 χρόνια λοιπόν. Εκείνη την περίοδο λοιπόν στο ερασιτεχνικό πρωτάθλημα συμμετείχαν 60 ομάδες. Φέτος θα λάβουν μέρος 64, γιατί υπάρχουν αρκετές αποχωρήσεις. 20 στην πρώτη κατηγορία, 26 στη δεύτερη, 18 στην τρίτη. Θυμίζω ότι το ρεκόρ το είχαμε την περίοδο 1995-1996 με 125 ομάδες. Δηλαδή είμαστε σχεδόν στα μισά την περίοδο 2026-2027. Προφανώς και το φαινόμενο αυτό είναι γενικότερο, πανελλαδικά. Ακουμπάει τώρα και την Αψαχαΐας. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και μερικές ώρες πριν την διεξαγωγή των κληρώσεων ήρθε email στα γραφεία της Ένωσης από τον Ολυμπιακό Φίλο Ποδοσφαίρου, ο οποίος απέστειλε τη συμμετοχή του στη δεύτερη κατηγορία, συγγνώμη, και θα λάβει μέρος στην τρίτη κατηγορία, με αποτέλεσμα την τελευταία στιγμή να τροποποιηθεί η προκήρυξη δεύτερης και τρίτης κατηγορίας και να διαφοροποιηθούν επίσης κάποια πράγματα όσον αφορά την κλήρωση. Πολλοί τοποθετούν το φαινόμενο στο οικονομικό, είναι ένας παράγοντας, δεν νομίζω όμως ότι είναι ο βασικότερος, και αυτό εκτιμούν και οι άνθρωποι της ΕΨΑΛΑ και όσοι ασχολούνται με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο.
1: Ποιος είναι ο βασικότερος?
0: Κοίταξε, παρατηρείται τα τελευταία χρόνια ότι τους περισσότερους ποδοσφαιριστές τους μαζεύουν 4-5 ακαδημίες. Εκεί επιλέγουν λοιπόν να πάνε οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές, γιατί συμβαίνει το οξύμορο. Μειώνονται μεν.
1: Νεαροί ποδοσφαιριστές εννοείς.
0: Νεαροί, ναι.
1: Ναι, επειδή μίλησες για ακαδημίες, γι' αυτό λέω.
0: Ναι, κοίταξε όμως, οι ακαδημίες είναι από τα 5, είναι και μέχρι τα 16.
1: Ναι.
0: Ναι, νεαροί, αλλά υπάρχει μια πολύ μεγάλη γκάμα ηλικιών. Γιατί έχουμε το φαινόμενο να μειώνονται τα ερασιτεχνικά σωματεία πανελλαδικά, αλλά να αυξάνονται οι αθλητές που συμμετέχουν όχι μόνο στην Αχαΐα, σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ένας μεγάλος όγκος λοιπόν αθλητών έχει απορροφηθεί από τις οργανωμένες ακαδημίες. Το ίδιο έχει συμβεί και στην Αχαΐα, δεν είναι μυστικό. Τώρα υπάρχουν 4-5 ακαδημίες που έχουν από 400-500 παιδιά. Είναι τεράστιος ο όγκος, αν το καλώς σκεφτείτε.
1: Άρα 2.000 παιδιά, 4 ομάδες.
0: Βέβαια.
1: Με ένα λέω πρόχειρο, εγώ, ρε παιδί, έτσι προς το...
0: Με ένα πρόχειρο, υπολογισμό.
1: Βάλε και μια νοτελεία, το 65, το 67-65 για τον Προμηθέα παραμένει κάτι παραπάνω από 8,5 λεπτά για το τέλος της αναμέτρησης στη Βουλγαρία.
0: Ναι. Αυτός λοιπόν είναι ο βασικότερος λόγος, φυσικά το οικονομικό, γιατί έχει αυξηθεί πάρα πολύ το κόστος του να διατηρηθεί ένα σωματείο σε οποιαδήποτε κατηγορία, όχι μόνο στην πρώτη αλλά και στη δεύτερη. Θυμίζω ότι οι άνθρωποι της ΕΠΣ Αχαΐας απίφθηναν απεγνωσμένα σε εισαγωγικά προσκλήσεις σε πολλές ομάδες της τρίτης κατηγορίας για να καλύψουν και ένα στη δεύτερη, σαν να τους λέει λάτε ανεβείτε, και καμία δεν δέχτηκε να το πράξει αυτό. Οπότε εκεί υπάρχει ένα θέμα. Επαναλαμβάνω ότι οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές συγκεντρώνονται σε λιγότερα και μεγαλύτερα σωματεία και κυρίως σε μικρότερες ηλικίες, σε οργανωμένες ακαδημίες. Αυτή είναι η πραγματικότητα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο ποδόσφαιρο. Επίσης, να πω ότι σύμφωνα με τα λεγόμενα του Προέδρου της Αψαχαΐας, του Άγγελου Δανιήλ, στην χθεσινή εκδήλωση των κληρώσεων, είπε λοιπόν ο Πρόεδρος ότι θα διατεθεί μια δωρεάν διαιτησία σε κάθε σωματείο την φετινή σεζόν. Θα υπάρξει αύξηση στο εξοδολόγιο των διαιτητών, αλλά εκεί κάπως θα ισορροπηθεί το ποσό, επειδή θα μειωθούν οι παρατηρητές. Παρατηρητές λοιπόν διαιτησίας, παρατηρητές αγώνων θα ορίζονται μόνο στα και διαιτησίας, θα ορίζονται μόνο στα κρίσιμα παιχνίδια, τα οποία θα κρίνει βέβαια η ΕΠΣ ποια είναι
1: κρίσιμα, λες.
0: Ποια θα είναι αυτά. Επίσης θα δοθούν 8 μπάλες σε κάθε ομάδα της τρίτης κατηγορίας και θα ανέβει στο site της ΕΠΣ, νομίζω εντός λίγων ώρων, και η νέα προκήρυξη της δεύτερης και τρίτης κατηγορίας, είπαμε, τροποποιήθηκε την τελευταία στιγμή. Όσοι δεν την έχουν δει και δεν έχουν ενημερωθεί, θα μπορούν να το κάνουν μέσα από το ανανεωμένο, είναι αλήθεια, site της EPSA-HIS. Αυτό ήταν ένα έτσι κάτι ευχάριστο που είδαμε τις τελευταίες μέρες. Μάλιστα υπήρξε και άμεση ενημέρωση και όσον αφορά τις χθεσινές κυρώσεις και για τα πρωταθλήματα, αλλά και για την πρώτη φάση του κυπέλου Ερασιτεχνών.
2: 8 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα για το τέλος της αναμέτρησης στη Βουλγαρία. Προμηθέας 72, Βιέννη 68. Δεν έχει κρυθεί τίποτα, έτσι. Το ναι, κατανοούν όλοι. Είναι ένα παιχνίδι που εξελίσσεται σε ντέρμπι και θα δούμε βέβαια αν ο Προμηθέας καταφέρει να ξεπεράσει το, ευχόμαστε, να ξεπεράσει το εμπόδιο της Βιέννης και να παίξει αύριο με τον νικητή του ζευγαριού που θα ακολουθήσει αμέσως μετά, δηλαδή στις 4.30 έχει προγραμματιστεί η έναρξη του παιχνιδιού του Κολοσσού με τη Μανίσα. Αυτά.
0: Ναι. Να Παναγιώτη, συγγνώμη να συμπληρώσω κάτι, επειδή αναφερθήκαμε και αναφερόμαστε στον Προμηθέα και επειδή ο ΕΣΑΚΕ ανακοίνωσε το πλήρες πρόγραμμα του ελληνικού πρωταθλήματος για την φετινή σεζόν, να πούμε ότι το παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής, γιατί προφανώς ενδιαφέρει και αρκετό κόσμο, έτσι, ανάμεσα στον Προμηθέα και τον Παναθηναϊκό, είναι νωρίς το συγκεκριμένο παιχνίδι, θα διεξαχθεί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7.
2: Και στις 25 Οκτωβρίου, ημέρα Κυριακή, στη 1 το μεσημέρι,
0: Ολυμπιακό,
2: θα παίξει με τον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι πρέπει να έχει ξαναπαίξει στην Πάτρα ο Προμηθέας.
0: Ναι.
2: Τόσο νωρίς παιχνίδι, έτσι. Άρα ο ΕΣΑΚΕ πηγαίνει στο μοτίβο της Ισπανίας. Γιατί στην Ισπανία έχουμε δει πολλές φορές παιχνίδια ομάδων και πρωτοκλασσάτων ομάδων. Έτσι θα ξεκινούν στη 1 το μεσημέρι προσπαθώντας να προσελκύσουν και τα έχουν καταφέρει οικογένειες στο γήπεδο. Και αυτό έχει συμβεί και με τον Παναθηναϊκό και με τον Ολυμπιακό πέρυσι. Έτσι, αρκετά παιχνίδια, τα εντός έδρας παιχνίδια τους των δύο αιωνίων, ξεκινούσαν τόσο νωρίς το ελληνικό πρωτάθλημα. Βέβαια, τώρα θα δούμε, θα έχει ενδιαφέρον δηλαδή να βλέπαμε κάποια στιγμή ένα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στη 1 το μεσημερί, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ ή ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός ή ΠΑΟΚ. Λέω για αυτές τις τέσσερις ομάδες, γιατί είναι, έχουν δυναμώσει δύο της Θεσσαλονίκης, γι' αυτό το λέω.
0: Όχι, καλά έκανες. Βέβαια, είπαμε για τα δύο παιχνίδια του Προμηθέα με τους αιωνίους αντιπάλους, αλλά δεν είπαμε για την πρεμιέρα. Ο Προμηθέας
2: με το Περιστέρι.
0: Λοιπόν, ναι, με το Περιστέρι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα το συγκεκριμένο παιχνίδι. Θα αντιμετωπίσει την ομάδα της Αθήνας. Βέβαια,
2: προσπέρασε η Βιέννη. 73-72, 6,5 λεπτά για το τέλος.
0: Ναι.
2: Έτσι, δηλαδή έκανε ένα 5-0 εκεί που ήταν μπροστά ο Προμηθέας με 72-68. Εντός αγωγικών Αυστριακή, γιατί είναι πολύ ξένη και στην ομάδα της από την Αυστρία και στον Προμηθέα, έτσι για να τα λέμε όλα. Έκανε αυτό το 5-0 και προσπέρασε 6,5 λεπτά πριν το τέλος. Προηγείται λοιπόν η Βιέννη με 73-72. Επαναλαμβάνω ότι και αυτό που θα πω ισχύει και για τον Κολοσσό που θα παίξει λίγο με την Μανίσα, ότι δεν χάνεται ούτε ο Προμηθέας θα χαθεί ούτε ο Κολοσσός. Εάν αποκλειστούν από το Basketball Champions League, θα συνεχίσουν στο FIBA Europe της FIBA όμως. Το Euro Cup μάλλον της FIBA, ζητώ συγγνώμη, γιατί υπάρχουν δύο διοργανώσεις με την ίδια ονομασία. Αυτό το Euro Cup είναι τη SULEB που είναι πιο δυνατή, έτσι, μετά την Ευρωλίγκα είναι η δεύτερη καλύτερη διοργάνωση στην Ευρώπη, και το Euro Cup της FIBA είναι η τέταρτη, γιατί αν μου ζητήσεις να τις βάλω με τη σειρά, πρώτη είναι η Ευρωλίγκα, δεύτερη είναι το Euro Cup, τρίτο το BCL και τέταρτο το Euro Cup της FIBA. 73-73 ισοφαρίζει ο Προμηθέας. Σε 6,5 λεπτά θα κρυθούν όλα. Βέβαια, εμείς δεν θα μπορούμε να πούμε το τελικό σκορ στους φίλους και τις φίλες. Θα δούμε.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας για το πρωτάθλημα της GBL, επειδή έχει ανακοινωθεί έτσι το πρόγραμμα και τον ντέρμπι, το πρώτο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, 3 Ιανουαρίου στις 9 το βράδυ. Το δεύτερο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 28 Μαρτίου το συγκεκριμένο παιχνίδι. Βέβαια, ανάμεσά τους και πριν από αυτά υπάρχουν αρκετά ντέρμπι πλέον και για τις δύο ομάδες, γιατί όπως είπε ο Παναγιώτης, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης λογίζονται πλέον ως ομάδες Ευρωλίγκα και συμφωνώ απόλυτα, οπότε θεωρητικά θα δούμε ένα πολύ καλύτερο και πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Πάμε να μαζέψουμε τα μπουκαλάκια μας, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 3 εδώ στο Sky Patras 89,4. Δίπλα μου ήταν ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
2: Δίπλα σε μένα ήταν ο κύριος Βαγγέλης Γεωργιάννης και απέναντί μας ακριβώς ήταν ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος που ρύθμιζε τον ήχο και επέλεγε τη μουσική για την προηγούμενη σχεδόν μία ώρα. Από τους τρεις μας, καλά να περάσετε, καλή επιτυχία στον Προμηθέα. Επαναλαμβάνω, 6,5 λεπτά για το τέλος είναι στην ισοπαλία με τη Βιέννη στη Βουλγαρία στο 73-73. Θα τα πούμε και πάλι αύριο. Γεια σας.
0: Bye.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Sky 89,4.
2: Την Αναστασία Τσιβκούλη. Επιμένει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην προσωπική θέση του να επιδοτηθεί η εργασία και όχι η ανεργία. Απαντώντας μέσω του Sky στις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης που προκάλεσαν οι σχετικές δηλώσεις του για το επίδομα ανεργίας, ο κύριος Μαρινάκης επανέλαβε ότι πρόκειται για προσωπική του θέση, δεν είναι θέση της κυβέρνησης και δεν σχεδιάζεται κάτι τέτοιο. Μιλώντας στο Sky, ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, Κώστας Τσουκαλάς, ανέφερε πως κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας έχουν δημιουργήσει τάση μέσα στο κόμμα, οργανωμένη πλειοψηφικά, για τον περιορισμό της διάρκειας χορήγησης του επιδόματος. Επίκαιρη ερώτηση προς την Υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως κατέθεσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Πασόκ, Παύλος Χριστίδης, ζητώντας της να αποσαφηνίσει τη θέση της κυβέρνησης σχετικά με το επίδομα ανεργίας. Το ότι ο Πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνει σημαίνει ότι πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για άποψη Μαρινάκη, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας. Ενώπιον του ανακριτή, βρίσκεται αυτή την ώρα το ζευγάρι των γιατρών της Οδού Καρνεάδου για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Στην κεντρική και τη Βόρεια Ολλανδία, οι σιδηροδρομικές γραμμές, υπηρεσίες διαταράχθηκαν στη διάρκεια των ωρών αιχμής σήμερα το πρωί εξαιτίας σωλήνων που είχαν σκοπίμως δεθεί στις ράγες, ανακοίνωσε η εταιρεία διαχείρισης των σιδηροδρομικών υποδομών. Ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό ποιος ευθύνεται ή ποιο είναι το κίνητρο της ενέργειας αυτής, ανέφερε η διαχειρίστρια εταιρεία, διευκρινίζοντας ότι η αστυνομία διερευνά το περιστατικό. Προς το παρόν πάντως η εταιρεία δεν είναι σε θέση να διευκρινίσει πότε θα επανέλθει η λειτουργία των τρένων. Πιθανότατα από τη Ρωσία προερχόταν τον ντρόουν που καταρρίφθηκε από ιταλικό μαχητικό του ΝΑΤΟ στη Λιθουανία, δήλωσε σήμερα ο Ιταλός Υπουργός Άμυνας. Δεξαμενόπλιο με σημαία Πάναμα ρημουλκείται σε λιμάνι του Ομάν, αφού εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο του έπειτα από επίθεση. 23 μέλη του πληρώματος του τάνκερ απομακρύνθηκαν από πλοίο του πολεμικού ναυτικού του Ομάν, ωστόσο δύο εξακολουθούν να αγνοούνται. Με καταθέσεις συγγενών των θυμάτων και την απόφαση του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων για την εξέταση του κατασχεθέντος κινητού τηλέφωνο του κατηγορούμενου σταθμάρχη νυχτερινής βάρδιας, αναμένεται να συνεχιστεί τη Δευτέρα η δίκη για το δυστύχημα των Ντεμπών. Σήμερα ο Παύλος Ασλανίδης, πατέρας του 27χρονου Δημήτρη, ενός εκ των 57 θυμάτων, προανήγγειλε ότι θα υποβάλει αίτημα στο δικαστήριο για να εντοπιστούν και να εξεταστούν οστάρια που φυλάσσονται, όπως κατέθεσε, στην εισαγγελία Λάρισας. «Δεν ψάχνουμε αόρατα φορτία, θέλουμε την αλήθεια από τι πέθαναν τα παιδιά μας», τόνισε ο κύριος Ασλανίδης. Άλμα στις τιμές παλιών και νέων διαμερισμάτων κατά 5,5% καταγράφει η Τράπεζα της Ελλάδος για το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται πλέον στην περιφέρεια και τις λοιπές περιοχές της χώρας με 7,1%, ενώ στην Αθήνα η άνοδος διαμορφώθηκε στο 5% και στη Θεσσαλονίκη στο 4,7%. Οι αυξήσεις φτάνουν στο 6,2% για τα νέα διαμερίσματα και 5% για τα παλαιά άνω των 5 ετών. Συνεχίζεται για 16η ημέρα η πυρκαγιά στην τραπεζίτσα Κόνιτσας με νέα αναζωπήρωση να καταγράφεται χθες το βράδυ. Οι φλόγες εμφανίστηκαν στην πλαγιά απέναντι από την ιστορική μονή στο Μίου, ενώ οι ενεργές εστίες έχουν κατέβει στη χαράδρα του ΑΟΥ, καίγοντας πυκνή βλάστηση πάνω από το ποτάμι. Η ανησυχία επικεντρώνεται στον περιορισμό των εστιών και στην αποτροπή επέκτασης προς την Τύμφη. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ στο Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο η μεγάλη ετήσια συναυλία του «Όλοι μαζί μπορούμε», αφιερωμένη στον σπουδαίο Έλληνα δημιουργό Μάνο Λοΐζο. Το κοινό χειροκρότησε θερμά τους καλλιτέχνες και τραγούδησε μαζί τους τις διαχρονικές δημιουργίες του Μάνου Λοΐζου σε μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Λίγο πριν από την έναρξη της συναυλίας, το «Όλοι μαζί μπορούμε» τίμησε το πυροσβεστικό σώμα για την πολύτιμη προσφορά του στην προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης ζωής. Ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, αντιστράτηγος κ. Αναστάσιος Παπάς, παρέλαβε τιμητική πλακέτα από τον πρόεδρο του «Όλοι μαζί μπορούμε», κ. Γιάννη Σπανολιό, ως αναγνώριση του σημαντικού έργου και της προσφοράς των πυροσβεστών. Το «Όλοι μαζί μπορούμε» ευχαριστεί θερμά όλους όσοι συμμετείχαν και συνέβαλαν στην επιτυχία της συναυλίας. Και στην αθλητική ενημέρωση, με τον Ανά Σαλάχεντίν να συμπεριλαμβάνεται κανονικά στην αποστολή για το μάτς με την Κηφισιά, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Η αναμέτρηση για την τρίτη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδος θα μεταδοθεί από το Sky την Τετάρτη στις 6 παρατέταρτο. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού από την μετεωρολόγο του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Σε Eclatic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
0: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρξει συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-ανατολική, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά με τοπικές βροχές και μέχρι τις πρωινές ώρες πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, με βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη στα ανατολικά και νότια θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην Κρήτη και τα Κύθυρα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείται να είναι τοπικά ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά πρόσκαιρα αυξημένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι. Στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 29 και τοπικά στα δυτικά έως 30 βαθμούς. Την Πέμπτη τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο και την Κρήτη, που βαθμία θα σταματήσουν, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Η βόρεια άνεμη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Συνεχίζουν τα παιδιά της αλλαγής. Μαρία Αναστασοπούλου, Γιάννης Κολοκυθάς.

Λοιπόν, βλέπουμε τώρα για σας 4 και 9 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3. 6, 9, 8, 1, 2, 3, 1003. Το Viber του σταθμού για να στείλετε τα δικά σας μηνύματα. αλλά και τις δικές σας μαρτυρίες. Να δούμε τι γίνεται και στους δρόμους τώρα σιγά-σιγά. Βλέπουμε τώρα ότι μας έχετε στείλει λόγω τροχή. Υπάρχει δυσχέρεια στην κυκλοφορία στη λεωφόρο Κηφισού, στο ύψος της λεωφόρου Δημοκρατίας, στο ρεύμα προς Πειραιά. Για να δούμε λιγάκι κι εμείς από τους χάρτες τους δικούς μας για να τα καταλάβουμε ακριβώς. Είναι κατά κόκκινος, βλέπω. Και υπάρχει μια πυρκαγιά σε δασική έκταση στο όρος Ντέβα στο Δήμο Πρεσπών Φλόρινας. Κινητοποιήθηκαν 14 πυροσβέστες και για την αεροπυρόσβεση και 3 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα. Να υπενθυμίσουμε ότι καίει ακόμα στην Κόνιτσα. Μην το ξεχνάμε αυτό. 15 μέρες καίει στην Κόνιτσα ακόμα. 16 πήγανε, 16 μέρες στην Κόνιτσα. Συγγνώμη, λέω και ο Βακαλός που το άκουσε νωρίτερα. Στην Καστανίτσα, αν δεν κάνω λάθος. Εκεί καίει ακόμα. Και δεν είπα σωστά, αλλά στην Κόνιτσα είναι σίγουρα. Και η δάσος, την πατήσουμε όπως την πατήσαμε στον Εύρο, όπως θυμάστε. Το ίδιο, που και για ένα μήνα. Λοιπόν, το αναδικό του Κηφισού έχει κίνηση λίγο μετά το. Και στο Εγάλαιο, αλλά πιάνει κυρίως λίγο μετά το σταθμό του και τον Κτέλ για ένα μικρό κομμάτι μέχρι στην ουσία και την Αχαρνών. Κατεβαίνοντας όμως, έχει κίνηση από την Λυκόβρηση, από τη Λυκόβρηση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, μέχρι και την Αχαρνών βασικά. Έχει πολύ κίνηση κατεβαίνοντας. Αυτό επηρεάζει και όσους έρχεστε από Αττική Οδό για να βγείτε προς Πειραιά. Κίνηση επίσης από Ασπρόπυργο προς Αθήνα, κλασικά αυτή την ώρα. Ο Πειραιάς έχει κίνηση. Παραλιακή χαλαρά, εντάξει, από το Ελληνικό μέχρι τον Άλυμο, αλλά είναι πολύ καθημερινό αυτό. Το κέντρο έχει κίνηση, έχει η Βασιλείος Κωνσταντίνου, έχει η Βασιλής Σοφίας. Έχουν όλοι δρόμοι γύρω από τη Βουλή, αυτή την ώρα δηλαδή. Κίνηση αρκετή και σταδίου. Αλεξάνδρας και Κηφισίας, εκεί γίνεται μακελιό, έχει πάρα πολύ κίνηση. Και κατεβαίνοντας, Κηφισίας έχει κίνηση από την Πανόρμου και θα συνεχίσετε να βρείτε, βρίσκεται κίνηση μέχρι και μετά το Μέγαρο Μουσικής. Κατεβαίνοντας, θα βρείτε και μετά το Πάρκο Ελευθερίας, από ό,τι βλέπω. Και στο αναδικό της Κηφισίας γίνεται. Αφήστε το καλύτερα. Από την Πανόρμου μέχρι και την Αγία Βαρβάρα, αλλά μετά πιάνει και από το Μαρούσι, και στο Μαρούσι, στο Ανωδικό, έχει πάρα πολύ κίνηση. Πάρα πολύ κίνηση. Να πω μια καλησπέρα στο φίλο μας τον Άρη Γαλανοπουλό, που είναι στην παρέα μας, όπως κάθε μέρα αυτός ο φίλος μας, ο καλός, είναι εδώ στην παρέα μας, εννοείται.

0: και ήρθε η ώρα, είπαμε για τη Φλόρινα, ε.
1: Ναι,
0: έχουμε
1: ναι.
0: πει για τη φωτιά.
1: Ναι.
0: Και ευχαριστούμε πάρα πολύ και όσους στέλνετε μηνύματα φυσικά για, και για αυτή την φωτιά που είναι σε εξέλιξη. Να στείλουμε στην αγαπημένη μας οικογένεια, στην Κική μας, την
1: μάλιστα.
0: αγάπη μας, τα φιλιά μας, σε όλους εδώ.
1: Και στο φίλο μας τον Κυριάκο.
0: Την αγαπημένη νότια οικογένεια.
1: Στην νότια
0: οικογένεια.
1: Στην ωραία πράσινη οικογένεια. Μιλάμε για ομάδες τώρα, δεν μιλάμε κομματικά παιδιά. Στην ωραία πράσινη οικογένεια. Ετοιμάζομαι με τον Κυριάκο να βρεθούμε στο γήπεδο. Διπλανέ σιγά-σιγά. Ξεκινάει ο Παναθηναϊκός μας στο μπάσκετ σιγά-σιγά. Να πάρουμε μια ανάσα επιτέλους.
0: Ναι. New season.
1: Ναι. Τέλεια.
0: Μπαίνετε κανονικά.
1: Τέλεια. Ξεκινάει τώρα, έχει το τουρνά Παύλος Γιαννακόπουλος. Και μετά σιγά-σιγά Ευρωλίγκα. Και πρωτάθλημα.
0: Το περίμενες πώς και πώς.
1: Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά για το ποδόσφαιρο, φέτος, δόξα τω Θεώ, καμαρώνουμε για την ομάδα μας. Όπως καμαρώνουμε πάντα για την ομάδα μας. Απλά θέλουμε να φέρνει και αποτελέσματα.
0: Είμαστε πανέτοιμοι για κουβέντους πάντως, γιατί έχουμε και άλλα θέματα που τρέχουν.
1: Βέβαια.
0: Πάμε να τρέξουμε κι εμείς από πίσω τους.
1: Βέβαια.

0: Λοιπόν, επιμένει ο κύριος Μαρινάκης στην επιδότηση της εργασίας και όχι στην ανεργία.
1: Στο επίδομα ανεργίας.
0: Στο επίδομα ανεργίας, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Να θυμίσουμε λιγάκι πώς ξεκίνησαν όλα αυτά.
1: Έχει πει ο ίδιος ο κύριος Μαρινάκης πριν από μία εβδομάδα στη συνέντευξή του στην ΕΡΤ, στην ΕΡΤ Αλαξία Βίτικας και τα λοιπά, ότι ο ίδιος είναι υπέρ επιδόματος ανεργίας, το οποίο να μην υπερβαίνει τους 2 μήνες.
0: Τα είπε και σήμερα εδώ, εξηγεί και το λόγο.
1: Εδώ ανοίγει ένα μεγάλο θέμα. Αν μπορεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να εκφράζει άποψη. Γιατί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εκπροσωπεί την κυβέρνηση.
0: Αν είναι υποψήφιος βουλευτής.
2: Εγώ εκτός από κυβερνητικός εκπρόσωπος είμαι και υποψήφιος βουλευτής και θέλω όταν έρθει η ώρα ο κόσμος να με κρίνει, εν προκειμένου στο βόρειο τομέα, να ξέρει ποιον άνθρωπο έχει απέναντί του.
0: Και το κοινό του βορείου τομέα αυτά δηλαδή θέλει να ακούσει.
1: Κοίτα, το κοινό του βορείου τομέα, επειδή ο κ. Μαρινάκης νομίζω δεν τα λέει τυχαία, νομίζω αυτά θέλει να ακούσει, αυτά που λέει ο κ. Μαρινάκης. Απευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο κοινό, τελείως.
3: Εγώ πιστεύω ότι το σκεπτικό ότι πρέπει να συνεχίσουμε στη λογική επιδότησης εργασίας αντί της ανεργίας, δεδομένου ότι ξέρουμε ότι κάποιοι σήμερα, λίγοι εξαιρέσεις, αλλά υπάρχουν, εισπράττουν επίδομα ανεργίας και δουλεύουν στη μαύρη οικονομία.
0: Το ίδιο και ο κύριος Κυρανάκης απευθύνεται στο κοινό των νοτιών προαστίων.
1: Είναι εκλογική χρονιά. Τι να κάνουν και αυτοί.
0: Εν τω μεταξύ, πέρασαν και στην αντεπίθεση. Και το Πασόκ τα ίδια λέει.
1: Έτσι λένε η Δημοκρατία, ότι στο πρόγραμμα του 18, πρόσεξε, άκουσε το λιγάκι πώς το λέει το Πασόκ, γιατί από σήμερα το πρωί το λένε όλοι. Λέει το Πασόκ, επιδότηση των εισφορών των εργοδοτών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για νέες προσλήψεις ανέργων, αντί να δίδεται επίδομα ανεργίας, το επίδομα να καλύπτει τις εισφορές.
2: Το ίδιο το Πασόκ στο πρόγραμμά του το 18 έχει μια ανάλογη πρόταση. Το ξαναλέω. Κανείς δεν είπε μετά από ένα διάστημα 2-3 μηνών, οποιοδήποτε, οι άνθρωποι αυτοί να μην παίρνουν επίδομα. Τι λέμε κάποιοι, με άλλο τρόπο ο καθένας, από ένα διάστημα και μετά, ως προσωπική μας θέση, να επιδοτείται η εργασία για να βρει ο άνθρωπος αυτός δουλειά.
0: Όλα αυτά τα συζητάμε, ενώ η βενζίνη έχει πάει στα 2 ευρώ και 15 λεπτά. Okay. Καλά το πάμε γενικά.
1: Υπάρχει και κάπου η αλήθεια, να ξέρεις όλα αυτά. Στην κόντρα για το επίδομα ανεργίας. Υπάρχει κάπου η αλήθεια.
4: Επειδή κάνετε εσείς κριτική εκπροσωπώντας το Πασόκ, να θυμηθούμε ειδικά, τι έχει πει το Πασόκ, λοιπόν, για το συγκεκριμένο θέμα. Να σας το θυμίσω. Γιατί το Πασόκ, αυτό που ο Μαρινάκης είπε ως προσωπική του άποψη, το έχει στο site του. Ούτε το προτείνει στο site του το Πασόκ, αυτό που είπε ο Μαρινάκης. Το ξέρετε.
5: Τι λέτε τώρα, ειδικά για το επίδομα διεσώθη
4: υπουργεία
5: Βασίλη Γεγέρογλου στο Υπουργείο Εργασίας. Εμείς ως Πασόκ έχουμε κάνει παρεμβάσεις και κοινοβουλευτικό έλεγχο, έτσι ώστε να επεκταθεί το επίδομα ανεργίας για να είναι ελκυστικές θέσεις στον τουρισμό. Όχι να πάμε σε μια διαφορετική κατεύθυνση.
4: Κοιτάξτε, μην μαλώνετε. Μην τσακώνεστε.
3: Όταν έπεσε το 15%,
4: μην τσακώνεστε. Γιατί αύριο μπορεί να συγκυβερνήσετε το πρόγραμμα που έχετε έτοιμο.
0: Εγώ ξαναλέω πάρα πολύ ωραία ότι όλα αυτά τα συζητάμε, ενώ φαίνεται ότι έχουμε μπροστά μας μια πολύ δύσκολη περίοδο, έναν ακόμη πολύ δύσκολο χειμώνα. Η βενζίνη έχει φτάσει στα 2,15 και είμαστε σε αυτή τη φάση που έρχονται από το πρωί μέχρι το βράδυ σε όλα τα μέσα επικοινωνίας εδώ με τους ακροατές, παύλα τηλεθεατές του Sky, φωτογραφίες με τιμές βενζίνης.
1: Κοίτα τι έχω ανοίξει μπροστά μου, έτσι, επειδή μου λες τιμές βενζίνης. Μου στείλανε το πρωί από Κυκλάδες, από την Άξο, που αγαπάς και εσύ πάρα πολύ. Απλή αμόλυβδη στην Άξο, 2,41 σε ένα πρατήριο. Και σε άλλο πρατήριο, 2,45. Δεν μιλάμε για τις κατοστάρες και τα λοιπά. Τώρα στο καλύτερα. 2,41 και 2,45. Δηλαδή είμαστε στα 2,5 ευρώ ήδη στα νησιά. Και όλα αυτά, όλα αυτά με την επιδότηση μέσα.
6: Σήμερα τα δηληστήρια αυξήσαν τη τιμή του πετρελαίου κατά 3 λεπτά και κατά 1 λεπτό περίπου τη βενζίνη. Δηλαδή κάθε μέρα έχουμε μια συνεχόμενη αύξηση. Και αύριο θα έχουμε στο πετρέλαιο μια ανάλογη, μπορεί να μην είναι 3, να είναι 2 λεπτά. Αυτό τι σημαίνει? Ότι έχουμε φύγει πια από τα 2 ευρώ και 10 λεπτά. Σχεδόν όλα τα πρατήρια της χώρας από σήμερα είναι πάνω από 2,10 και κάποια πρατήρια προσεγγίζουν και το 2,20.

0: Αυτό που λέγατε διορθώσω πριν, τραπεζίτσα είναι, με διορθώνει και ο φίλος μας ο Γιάννης Τσιάπας και έχει δίκιο, στην Κόνιτσα. 16 μέρες και αυτή η φωτιά που λέγαμε στην Κόνιτσα πριν από μία εβδομάδα, που καίγε ήδη αρκετές ημέρες, 16 μέρες και μεγάλη πυρκαγιά, και λένε ότι είναι καλύτερη εικόνα σήμερα. Λογικά, αν αρχίσει να βρέχει κιόλας, είναι ακόμα καλύτερη εικόνα. Αλλά ναι, 16 μέρες πυρκαγιά. Δεν προλάβανε να τη σταματήσουν αυτοί νωρίς.
1: Ο Γιώργος λέει: μου αρέσει πάρα πολύ που εσείς οι δημοσιογράφοι σοκάρεστε συχνά με το παραμικρό. Λες και σας είχαν κλεισμένους κάπου για 40 χρόνια, σας έβγαλαν ξαφνικά έξω, οπότε σας κάνει εντύπωση το οτιδήποτε. Πω, τι είπε. Τι υποκριτές που είστε, λέει ο φίλος μας ο Γιώργος. Δεν ξέρω τώρα σε τι απ' όλα αναφέρεται. Ίσως σε αυτό, γιατί το έστειλε πριν δύο λεπτά, όταν συζητούσαμε το θέμα με το επίδομα ανεργίας. Αλλά ότι περιμέναμε να το ακούσουμε αυτό από τον κύριο Μαρινάκη, δεν το περιμέναμε. Τώρα, αυτό ήταν κάτι που πραγματικά είναι προσωπική άποψη του Μαρινάκη, είναι κάτι που το έριξε στη δημόσια συζήτηση να δούμε λίγο τι πιάνει, κανείς δεν το ξέρει, το ξέρει μόνο το στενό επιτελείο από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Καλό είναι η προσωπική άποψη όταν έχει ο Παύλος Μαρινάκης, που είναι υποψήφιος βουλευτής, αλλά είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος πάνω απ' όλα, να τη λέει στους φίλους του.
1: Ναι.
0: Ναι, την προσωπική άποψη. Όταν είσαι κυβερνητικός εκπρόσωπος, ό,τι και να πεις, εκπροσωπείς την κυβέρνηση. Και καταλαβαίνουν πολύ καλά, η κριτική θα είναι: αυτή δεν είναι θέση Μαρινάκη, είναι θέση Μητσοτάκη, της κυβέρνησης δηλαδή.
1: Και για να είμαστε δίκαιοι, επειδή ο κύριος Μαρινάκης δεν έχει πέσει σε τέτοια ατοπήματα και δεν έχουμε αντιμετωπίσει κάτι αντίστοιχο στο παρελθόν, γενικώς είναι προσεκτικός, θέλω να πω, στον τρόπο που διατυπώνει τις θέσεις κυβέρνησης, το να βγαίνει μία μέρα ξαφνικά και να λέει: α, γεια σας, ο Παύλος είμαι, θα ήθελα πολύ να πω την άποψή μου για το επίδομα ανεργίας.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί παρά να σου προκαλέσει εντύπωση.
0: Η οποία είναι διαφορετική από την επίσημη γραμμή της κυβέρνησης.
1: Και χρειάστηκε, κυρία Κεραμέως, η ίδια υπουργός εργασίας να βγει και να πει ότι, παιδιά, αυτή είναι προσωπική άποψη, όπως είπε ο κ. Μαρινάκης, του ιδίου. Δεν είναι άποψη του Υπουργείου Εργασίας.
0: Βέβαια, από ό,τι καταλαβαίνουμε, δεν έχει πάρα πολύ προσωπική, γιατί και ο κ. Κερανάκης, που είναι γραμματέας της Δημοκρατίας, τα ίδια λέει, που είναι η νεότερη γενιά. Και ο κ. Βορύδης, αν δεν κάνω λάθος, πριν από δύο μέρες, τα ίδια ακριβώς είπε. Άρα δεν πρέπει να είναι και τόσο προσωπική. Αλλά το να βγαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε αυτή τη φάση, που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν πρέπει να εκφράζει προσωπική άποψη. Συγγνώμη κιόλας, γιατί όταν μιλάει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είναι σαν να μιλάει Μητσοτάκης. Η κυβέρνηση επίσημη ίδια.
1: Και ο Αλέξανδρος έρχεται όμως τα ζητήματα που τρέχουν τώρα και έχουμε μπροστά μας, όχι αυτά που ενδεχομένως κάποιοι σκέφτονται να γίνουν, ότι η δουλειά του είναι στον ασπρόπυργο, είναι στη φάση να παραιτηθώ, δεν μπορεί να πηγαίνω έρχεται κάθε μέρα στη δουλειά, θέλει 350 ευρώ βενζίνη κάθε μήνα.
0: Ναι.
1: 350.
0: Και Αλέξανδρε μου, δεν σταματάει αυτό, δυστυχώς το ξέρεις καλύτερα εσύ, γιατί στην αγορά εσύ και εσύ, θα ανέβει και άλλο. Και θα ανέβει και άλλο. Πριν από ένα μήνα λέγαμε θα φτάσει το 2 ευρώ. Είμαστε το 2,15 με την επιδότηση μέσα. Είναι απαγορευτικό προφανώς να φύγει επιδότηση από την πολιτεία αυτή τη στιγμή. Αλλά αν φύγει επιδότηση, αν είχε φύγει επιδότηση, θα ήμασταν 2,30 και 2,15. 2,20. Δηλαδή 2,30 βενζίνη και 2,20 το πετρέλαιο το κίνησης. Δεν είναι κανονικά πράγματα αυτά. Έχει ξεφύγει αρκετά. Και θα ανέβει και άλλο. Και στα νησιά είναι 2,5 ευρώ. Επίσης, επειδή σε ένα μήνα θα βάλουμε πετρέλαιο θέρμανσης, αν βάζαμε σήμερα πετρέλαιο θέρμανσης, ήταν κοντά στο 2 ευρώ. Στο 2 ευρώ. Ξεκινήσαμε πέρυσι με 1,10 το πετρέλαιο θέρμανσης και τώρα ξεκινάμε με αρχική τιμή 2 ευρώ, δηλαδή τα 1000 λίτρα 2000. Ενώ πέρυσι θα είχαμε πάρει 1100 με το που ξεκινήσαμε. Είναι τεράστια διαφορά. Και αυτό τι σημαίνει ότι δεν θα βάλει κανένας πετρέλαιο στην πολυκατοικία του.

0: Λοιπόν, βλέπω έχουν έρθει μηνύματα. Καταρχάς να ψάξουμε λίγο. Κύριε Κολοκυθάν, γίνεται Αλεξάνδρας και Πανόρμου, έχει γίνει ατύχημα και γίνεται χαμός τώρα που μιλάμε.
1: Το είπα πριν ότι γίνεται όντως χαμός. Έχει πάρα πολύ κίνηση, το αναδικό είναι. Ξεκινάει από εκεί λίγο πριν την Πανόρμου και ανεβαίνει η Κηφισία και έχει πολύ, πάρα πολύ κίνηση. Αλλά μας εξηγούν ότι γίνεται τροχαίο.
0: Επίσης έχουμε μποτιλιάρισμα στον Κηφισό στο ύψος λεωφόρου Δημοκρατίας, στο ρεύμα προς Πειραιάς, στους Αγίους Αναργύρους. Είχαμε τροχαίο αυτοκινήτου με μηχανή. Φαίνεται ότι ο μοτοσυκλετιστής τραυματίστηκε ελαφρά, λένε οι πρώτες πληροφορίες. Ένα αυτοκίνητο δηλαδή συγκρούστηκε με τη μηχανή. Σε λίγο θα έχουμε και νεότερα. Πάντως να ξέρετε ότι έχουμε αρκετές καθυστερήσεις. Και εκεί ξαναλέμε στο ύψος λεωφόρου Δημοκρατίας, στο ρεύμα προς Πειραιά. Αν διαπιστώνετε κάτι άλλο που δεν το έχουμε αναφέρει, εδώ είμαστε για να μας το πείτε φυσικά.

0: Λοιπόν, υπάρχει μια δήλωση τώρα τελευταία λεπτά που κυκλοφορεί στα δημοσιογραφικά γραφεία, όπως λέτε, και στα πολιτικά γραφεία. Είναι μια δήλωση που έχει κάνει ο κύριος Απόστολος Πάνας, είναι βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, σε ένα πάνελ στην Αυτεμπορική, στους πολύ καλούς φίλους αρχικά και συναδέλφους Νικόλη Βαδάρη και Φίλιππο Φιλιππακόπουλο. Είναι σε ένα πάνελ με τον κύριο Κερίδη και την κυρία Λαλιώτου. Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και Ελλάς. Και ο κύριος Πάνας εκφράζει μια άποψη. Μετά θα σου πω τι λέει και το ΠΑΣΟΚ γι' αυτό.
1: Άρα, ψηφίζοντας Νίκο Ανδρουλάκη, θα πούμε στον ελληνικό λαό, ψηφίζεις για συγκυβέρνηση Ανδρουλάκη Τσίπρα.
0: Τόσο είναι Κερίδης.
2: Ναι. Άρα με την Ελλάς θα συνεργαζόσασταν, κύριε Πάνα, να το κάνουμε συγκεκριμένο. Με την Ελλάς θα συνεργαζόσασταν.
3: Εγώ βλέπω ότι η Ελλάς είναι ένα κόμμα που κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας. Τι να πούμε τώρα, να πούμε πράγματα τα οποία δεν έχουν ουσιαστική πολιτική βάση.
4: Άρα το συζητούσατε.
1: Ναι. Ωραία. Τώρα αρχίζει και ξεκαθαρίζει το πράγμα.
3: Κυρία... Πού το κακό, κύριε.
1: Τι ρωτήσατε την Άννα Διαμαντοπούλου, το Γιάννη Μανιάτη?
3: Γιατί να ρωτήσω
1: ότι θα συνεργαστείτε με τους πρώην υβριστές σας? Δικαίωμά σας. Αλλά υποχρέωση δικιά μου να το αναδεικνύω.
0: Προβοκάτορας. Προβοκάτορας ο Κερίδης. Λοιπόν, αυτό έχει πει ο κύριος Πάνας πριν από λίγη ώρα στο Ναυτεμπορική TV. Τα έχει πει. Γιατί όχι με την Ελλάς, λέει ο κύριος Πάνας, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ξεκάθαρα. Μαθαίνω ότι τον αδειάζει η Χαρλά Τουρκούπη. Ότι είναι προσωπικές απόψεις. Πολλές προσωπικές απόψεις μαζεύονται. Δεν μπορώ σε αυτή την πολιτική. Όταν χρειάζεται.
5: Ο Πάνας δεν είναι και κυβερνητικός εκπρόσωπος.
0: Δεν είναι καμία σχέση. Βουλευτής Χαλκιδικής του ΠΑΣΟΚ είναι. Ένας βουλευτής, ο οποίος είναι πολύ καλός βουλευτής. Ναι. Και όμως βγαίνει τώρα το ΠΑΣΟΚ και λέει ότι είναι εντελώς προσωπικές απόψεις. Δεν έχει καμία σχέση με την επίσημη θέση του ΠΑΣΟΚ.
5: Τον κύριο Κερίδη, επειδή τον βλέπω ιδιαίτερα πάντως έτσι.
0: Δραστήριο.
5: Ειδικά στο θέμα των συνεργασιών. Θέλει να μας πει η Νέα Δημοκρατία με ποιον θα συγκυβερνήσει στην περίπτωση που είναι πρώτο κόμμα και δεν είναι αυτοδύναμο.
0: Όποτε του είπε.
5: Όχι, επειδή βλέπω, ρε παιδί μου, ότι εντάξει, ναι, να δούμε τι θα κάνει. Ο Ανδρουλάκης συνεργαστεί με τον Τσίπρα. Ο Τσίπρα συνεργαστεί με τον Ανδρουλάκη. Η Νέα Δημοκρατία τι θα κάνει? Είναι σαν η Νέα Δημοκρατία να έχει το τσεπάκι, ας πούμε, την αυτοδυναμία, ναι, και βάζει τους άλλους να έρχονται σε αυτή τη θέση που θα πρέπει να πουν. Θα ενώσετε δηλαδή το 12 με το 15 ή το 14 με το 13 και δηλαδή τι θα κάνετε. Mm-hmm. Η Νέα Δημοκρατία τι θα κάνει?
0: Η Νέα Δημοκρατία δεν απαντάει για το ποιον θα συνεργαστεί και το πόσο κοστίζουν τα μέτρα που εξαγγέλει. Γι' αυτά πρέπει να απαντάει μόνο το ΠΑΣΟΚ και η Ελλάς.
5: Πάντως αυτό το τραγούδι που έχουμε βάλει, δώσ' το λίγο ακόμα, Παναγιώτη. Με το Upside Down υπάρχει κάποιος που τρελαίνεται σε αυτήν την παρέα. Είναι το αγαπημένο μου Φιλιππάκι. Mm-hmm. Είναι ο Φίλιππος Κριζόπουλος.
0: Α, μάλιστα.
5: Ήμασταν μαζί το πρωί. Φίλιππος Κριζόπουλος, λοιπόν, ο οποίος είναι δεινός χορευτής. Δεν έχετε δει, ναι, Κριζόπουλο. Άμα δείτε Κριζόπουλο να χορεύει.
0: Έχω δει σε βίντεο, έχω δει μόνο.
5: Δεν ξέρω πού. Σε κάποιο διαγωνισμό χορού, ίσως.
0: Ναι.
5: Ναι, ναι.
0: Μπαίνει μέσα,
5: δεν παίζεται.
0: Μπαίνει μέσα ο ρυθμός και τελείωσε.
5: Δεν μπαίνει ο ρυθμός. Ο ρυθμός μπαίνει, δεν βγαίνει μετά. Τελείωσε. Είναι έτσι μέχρι την άλλη μέρα το πρωί.
0: Είναι ο ίδιος ο ρυθμός. Μάλιστα. Όταν άκουσα συζητήσεις, Μαρία μου έκανε επενδυτικό πρόγραμμα, ήξερα πως μάλλον αυτή η κουβέντα δεν με αφορά. Μέχρι που άκουσα για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας, ένα επενδυτικό πρόγραμμα περιοδικών καταβολών σε αμοιβαία κεφάλαια με πάγια εντολή που είναι φτιαγμένο για όλους. Να επιλέξεις δηλαδή εσύ το ποσό που θέλεις, να επενδύσεις, ξεκινώντας από μόλις 50 ευρώ, αλλά για κάθε πότε θέλεις να βάζεις χρήματα μέσω πάγιας εντολής κάθε έναν ή τρεις μήνες. Περισσότερα πληροφορίες στο nbg.gr. Επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων, η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ και επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα εν έχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάση επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Διάλειμμα.
6: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
7: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
6: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
7: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
8: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
7: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
9: Κατάστημα!
10: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι

0: 610-225-070.
1: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
2: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
1: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
2: Λέξεις βιβλιοπωλεία. Κανακάρι 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
3: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
4: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
5: Επειδή κάθε μέρα έχει τις ανορθογραφίες της,
6: ερχόμαστε!
5: Θοδωρής Μαμπακάρης,
6: Τάκης Γιαννούτσος.
5: Καθημερινά στις 5 το απόγευμα.
6: Στο Sky 100,3.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Επιμένει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην προσωπική θέση του να επιδοτηθεί η εργασία και όχι η ανεργία. Απαντώντας μέσω του Sky στις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ο κύριος Μαρινάκης επανέλαβε ότι πρόκειται για προσωπική του θέση. Δεν είναι θέση της κυβέρνησης και δεν σχεδιάζεται κάτι τέτοιο. Επίκαιρη ερώτηση προς την Υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως κατέθεσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χριστίδης, ζητώντας να αποσαφηνίσει τη θέση της κυβέρνησης σχετικά με το επίδομα ανεργίας. Το ότι ο Πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνει σημαίνει ότι πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για άποψη Μαρινάκη, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας. Στα δικαστήρια οδηγήθηκαν λίγο πριν από τη μία το μεσημέρι οι δύο γιατροί για να απολογηθούν για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Άλμα στις τιμές παλιών και νέων διαμερισμάτων κατά 5,5% καταγράφει η Τράπεζα της Ελλάδος για το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Πιθανότατα από τη Ρωσία προερχόταν το ντρόουν που καταρρίφθηκε από ιταλικό μαχητικό του ΝΑΤΟ στη Λιθουανία, δήλωσε σήμερα ο Ιταλός Υπουργός Άμυνας. Δεξαμενόπλοιο με σημαία Παναμά ρημουλκείται σε λιμάνι του Ομάν αφού εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο του έπειτα από επίθεση. 23 μέλη του πληρώματος του τάνκερ απομακρύνθηκαν από πλοίο του πολεμικού ναυτικού του Ομάν, ωστόσο δύο εξακολουθούν να αγνοούνται. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ στο Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο η μεγάλη ετήσια συναυλία του «Όλοι μαζί μπορούμε», αφιερωμένη στον σπουδαίο Έλληνα δημιουργό Μάνο Λοΐζο. Λίγο πριν από την έναρξη της συναυλίας, το «Όλοι μαζί μπορούμε» τίμησε το πυροσβεστικό σώμα για την πολύτιμη προσφορά του στην προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης ζωής. Ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, αντιστράτηγος κύριος Αναστάσιος Παπάς, παρέλαβε τιμητική πλακέτα από τον πρόεδρο του «Όλοι μαζί μπορούμε», κύριο Γιάννη Σπανολιό, ως αναγνώριση του σημαντικού έργου και της προσφοράς των πυροσβεστών. Και ο καιρός. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες αύριο στην Αττική, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Στους 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νέο Φάληρο.
9: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο στο equal.gr.

0: επειδή παρακολουθήσαμε όλα όσα συνέβησαν χθες το τελευταίο αντίο για τον Γιώργο Μαζονάκη, διαπιστώνω, θέλω να σας πω κάτι που το συνειδητοποίησα χθες. Όταν ψάχναμε υλικό για να φτιάξουμε κάποια βίντεο για σήμερα κλπ, συνειδητοποίησα ότι το Ώρες Μικρές, ας πούμε, του Γιώργου Μαζονάκη στο YouTube αυτή τη στιγμή έχει 39 εκατομμύρια views. 39 εκατομμύρια views, συνειδητοποιείτε τι σημαίνει, πόσες φορές δηλαδή οι άνθρωποι έχουν ακούσει αυτό το τραγούδι, ειδικά τον τελευταίο καιρό.
1: Το Ώρες Μικρές έχει βγει το 19, δεν είχε τόσο πριν από λίγο καιρό.
0: Όχι.
1: Ναι, δεν είχε τόσο, όπως καταλαβαίνετε. Πριν από λίγο καιρό το έχει γράψει ο Γιώργος Σαμπάνης. Να τα λέμε γι' αυτά.
2: Το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: σε από όπου και αν περνάς που ακούς παντού μαζό. Δηλαδή, σταμάτησα στο περίπτερο, στο φίλο μου, το στρατή. Και έπαιζε ραδιοφωνικός σταθμός σε ρήμα ζωράκι.
1: Μπράβο.
0: Δηλαδή, πραγματικά έχουμε θυμηθεί και όλα τα παλιά τραγούδια του Μαζό. Αυτό είναι, όπως είπες, όμως από τα φρέσκα.

0: Και ακούμε τώρα Μαζονάκη και μας βουρλίζετε κι εσείς.
1: Γιατί?
0: Δηλαδή έρχεται ο Χάρης τώρα και λέει: η Νέα Δημοκρατία έχει πει πάρα πολλές φορές ότι αν δεν έχει αυτοδυναμία, το μόνο κόμμα με το οποίο μπορεί να συνεργαστεί είναι με το Πασόκ.
1: Ναι,
0: συγγνώμη, παιδιά μου, πως ζείτε μέσα σε γυάλα. Ένα λεπτάκι.
1: Χάρη. Το Πασόκ δεν έχει ψηφίσει.
0: Η Νέα Δημοκρατία είχε πει κάποια στιγμή ότι ναι, το μόνο κόμμα που μπορεί να συνεργαστεί, ο κ. Γεωργιάδης το είχε πει, είναι το Πασόκ, γιατί έχει συμβεί και στο παρελθόν και ήταν μια επιτυχημένη συγκυβέρνηση. Τελεία. Λίγο καιρό μετά ο κύριος Γεωργιάδης έλεγε δεν κάνει το παιδί,
1: ναι,
0: για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Τώρα, επειδή τα πράγματα μπορεί να σκουραίνουν σιγά σιγά και να βλέπουν ότι στις δημοσκοπήσεις στη Νέα Δημοκρατία δεν τσιμπάνε τα ποσοστά όσο θα ήθελαν, μπορεί να το επαναφέρουν αυτό το σενάριο συγκυβέρνησης με το Πασόκ.
1: Δεν αποφάσισε ο Γεωργιάδης. Δεν είναι τίποτα ο Γεωργιάδης. Είναι αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας μόνο. Δεν είναι κάτι.
0: Καλά, είναι ο κύριος Γεωργιάδης προφανώς.
1: Δεν αποφασίζει
0: και
1: αυτό.
0: Εκφράζει... Δεν βγαίνει να πει τίποτα τυχαία ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Όχι, αλλά δεν αποφασίζει αυτός.
0: Δεν αποφάσισε να βγει ένα πρωί σίγουρα 100% και να πει το μόνο κόμμα με το οποίο έχουμε προοπτική να συνεργαστούμε είναι το Πασόκ.
1: Καλά, το δεν κάνει το παιδί μου, δεν έχω ακούσει να το λέει Μητσοτάκης, ο Μαρινάκης, ας πούμε.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να πει αυτό το πράγμα Μητσοτάκης.
1: Αυτό το λέω.
0: Όχι, γιατί είναι ο πρωθυπουργός.
1: Ναι, ναι.
0: Προφανώς οι πιο σκληροπυρηνικοί είναι εκείνοι που κάνουν και την πιο δύσκολη δουλειά.
1: Σωστά.
0: Αλλά δεν μπορεί από τη στιγμή που έχει πει, χθες άκουγα ας πούμε τον κύριο Γεωργιάδη. Έφτασε στο σημείο να λέει, και ήταν πολύ ιδιαίτερο έτσι όπως το λέει, έτσι όπως το είπε, σχολιάζοντας τη ΔΕΘ του Ανδρουλάκη, λέει: άκουσα την κριτική, λέει, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Υπάρχουν πράγματα που δεν έχουν γίνει στο ΕΣΥ και αυτά δεν τα άκουσα τον κύριο Ανδρουλάκη. Άκουσα όλα αυτά που έχουμε ήδη κάνει. Να περιγράφει ότι θα κάνει ο ίδιος.
1: Ναι, ναι, αυτό λέει.
0: Ευτυχώς λέει που έχω βάλει μαλλιά και δεν θα μου πέσουν, λέει ο Γεωργιάδης.
1: Εντάξει. Εντάξει, έχει έναν τρόπο να τα σχολιάζει καλύτερα αυτά. Το έχει αυτό. Τι να κάνουμε. Ναι, αυτή η συνεργασία δεν είναι. Τώρα δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Τώρα τι να σου πω. Αν φύγουν κάποιοι από το Πασόκ και κάποιοι κάνουν πίσω στην Νέα Δημοκρατία, ίσως και να γίνει μια συνεργασία. Αλλά τώρα κάτι δεν φαίνεται. Άλλωστε το Πασόκ το λέει. Και μάλλον το έχει και σε μαρμάρινη πλάκα. Λέει: εγώ το ψήφισα στο συνέδριο. Δεν ξέρω τι μου λέτε. Από εκεί πέρα προχωράμε.
0: 6-9-8-1-2-3-1-3 είναι το Viber μας. Επειδή μας το ζητάτε, ο Τσιάπας στέλνει το καλύτερο. Βαρέθηκα, λέει, με τα σενάρια. Ψηφίστε όλοι Πασοκάρα να βγούμε αυτοδύναμη και να τελειώνουμε την πρώτη Κυριακή και με σταθερότητα.
1: Τώρα.
0: Απλά τα πράγματα απλή.
1: Σενάρια τώρα.
0: Το είχε μέσα του ο Τσιάπας. Ναι. Κάποια στιγμή ήθελε να το βγάλει. Το καταλαβαίνετε. Πάντως, για να μην ξεχνάμε και τι έχει προηγηθεί και επειδή έχουμε πολύ δρόμο ακόμη μπροστά μας, θα πω ένα πράγμα, ότι μόνο τις τελευταίες εβδομάδες έχουμε συζητήσει για σενάριο συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, για σενάριο σύμπραξη συνεργασίας Μητσοτάκη Σαμαρά με άλλο πρόσωπο για πρωθυπουργό. Έχουμε συζητήσει για σενάριο
1: Μητσοτάκη Τσίπρα.
0: Μητσοτάκη Τσίπρα, εσχάτως αυτό που λέει, κυκλοφορεί μέσα στους, σε διάφορους κύκλους αυτή η συζήτηση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και αυτή η κύκλη, ξέρεις τι είναι.
1: Σαλόνια, σαλόνια.
0: Βλέπω κύκλους. Λοιπόν, ξέρεις τι είναι η κύκλη αυτή. Αυτοί που λένε ότι εμείς θέλουμε να υπάρχει η χώρα να έχει κυβέρνηση.
1: Ναι, ναι.
0: Ποιοι θα είναι σε αυτή την κυβέρνηση είναι δευτερεύον.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι να μην μπούμε σε μια περίοδο αστάθειας.
1: Ναι, και άμα είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία, θα πέσουμε Μητσοτάκη, κάνει την πάντα για να κάνουμε κυβέρνηση τώρα. Θα βάλουμε άλλον πρωθυπουργό τώρα ξαφνικά. Κοίτα, κυβέρνηση η χώρα θα έχει κάποια στιγμή. Και αν μην βγαίνει κυβέρνηση, η συνεργασία θα υπάρξει κάποια στιγμή. Ζούμε στη χώρα που συνεργάστηκε το Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία. Ζούμε στη χώρα που συνεργάστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Καμένο. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Ναι, μπορεί να τα ξαναδούμε μπροστά μας. Θα τρίβουμε τα μάτια μας. Αυτά μπορεί να τα ξαναδούμε. Μην λέμε τώρα δεν το ένα, δεν το άλλο και αποκλείται για 100% κτλ.

Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και σας υπενθυμίζουμε ότι το Spetses Mini Marathon συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια παρουσίας και η BWin είναι για ακόμη μια φορά εκεί, στηρίζοντας έμπρακτα μία από τις σημαντικότερες αθλητικές διοργανώσεις της χώρας. Περισσότερα για τις δράσεις και τις χορηγίες της BWin μπορείτε να βρείτε στο bwincares.gr.

Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS, η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Να δω.

0: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
1: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Δυσγλυκινικό.
3: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
4: Natural Factors.
3: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη είναι στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε πλοίαρχος ή μηχανικός εμπορικού ναυτικού στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Σε συνεργασία με το Δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο Southampton Solent University. Παγκόσμιο ηγέτη στις σπουδές ναυτιλίας. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
8: Ο Γιώργος Νταλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Νταλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.

0: Καλά πλησιάζει αυτή η ώρα που θα παραδώσουμε σκυτάλι στα αγόρια μας.
1: Ναι, ναι, ναι, επίσημα.
0: Πλησίασε αυτή η στιγμή, γιατί χθες δεν ήμασταν εδώ.
1: Ναι,
0: και
1: ναι.
0: Χαιρόμαστε πάρα πολύ που αυτά τα δύο αγόρια που τα λέγαμε το πρωί εδώ στους διαδρόμους, και εγώ τους έχω συνεργαστεί με τον Θοδωρή
1: Μην
0: και τον Τάκη.
1: Μην αρχίσεις να λες τώρα, τους παρακολουθώ από μικρό παιδί.
0: Όχι, όχι. Α. Έχω συνεργαστεί με τον Θοδωρή και τον Τάκη από όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή.
1: Ήταν μικρή και ο Θοδωρής και ο Τάκης όμως.
0: Όχι απλά τους αγαπάμε, όχι απλά τους εκτιμάμε πάρα πολύ, αλλά καμαρώνουμε που ναι. πραγματικά θα τους δίνουμε τη σκυτάλη κάθε απόγευμα. Καλώς ήρθατε, αγόρια, καλώς ήρθατε.
1: Και επίσημα,
0: ήρθατε.
1: Και επίσημα.
0: Καλώς ήρθατε.
1: Έχουμε φτιάξει καταπληκτικό στούντιο.
0: Θα είναι και πρωί και απόγευμα. Αυτό δεν ξέρω αν το ξέρεις.
1: Όχι, δεν το έχω ξέρει.
0: Ναι, ναι, είναι και πρωί και απόγευμα. Είναι αυτό που μου έλεγε ο Γιαννούτσος. Έκλεισα, λέει, τα πόσα μου είπε και είπα τώρα, ρε παιδί μου, να ασχοληθώ λίγο παραπάνω με τη δουλειά. Τώρα.
1: Είναι αυτό που λέμε κι εμείς. Αν δεν δουλέψει τώρα, πότε θα δουλέψει.
0: Θα δουλέψει.
1: Δεν κατάλαβα. Δηλαδή. Τώρα θα πιάσει την πέτρα τη τύψη. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο είναι τρομακτικό για ένα ζώο άγριο που κυκλοφορεί στη Χαλκιδική και επιτίθεται στην υποψηφία του και λέει ότι βλέπει τον άνθρωπο ως θύραμα. Είναι ένα ζώο σαν λύκο.
0: Τι ζώο είναι αυτό?
1: Είναι σαν λύκο ή τσακάλι, λένε. Έπιασε ένα παιδάκι. Το τραυμάτισε. Ναι. Και λέει ότι βλέπει τον άνθρωπο σαν θύραμα. Και κυκλοφορεί στη Χαλκιδική. Επιτίθεται στην υποψία του.
0: Ωραία. Στη Χαλκιδική.
1: Στο Μαρμαρά. Στο Νέο Μαρμαρά. Στο λέω γιατί καταλαβαίνω το live view, θα το αποκαλύψει και αυτό τι ζωή είναι. Αλλά...
0: Ασχολούμαστε με κάποια άλλα θέματα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, όταν.
0: Αλλά θα έρθει ναι, αυτή η ώρα. Καλά, αυτό είναι πολύ σοβαρό.
1: Πάρα πολύ σοβαρό θέμα είναι, ναι.
0: Και φαντάζομαι ότι θα έχουν κινητοποιηθεί οι αρχές προκειμένου να το βρουν και να το.
1: Να δεις πόσο τρομάζουμε. Βλέπω εδώ πέρα στη site έχει ήδη ανέβει σε δεύτερο θέμα.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό είναι και τρομολαγνικό αρκετά, είναι λίγο, αλλά τρομάζουμε κι εμείς.
0: Όχι ότι τα κριτήρια είναι αυτά φυσικά.
1: Σε παρακαλώ, Μαρία μου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη Παπακαλούση, που και σήμερα συμπορευτήκαμε. Τι okay, να πω τώρα.
1: Συμπορευτήκαμε, απλά δεν άντεξε να είναι μακριά μας.
0: Ναι,
1: και ήρθε, λέει, από το καλημέρα,
0: έλα
1: αλλά εγώ θα έρθω.
0: Έλα και αύριο. Εγώ. Δεν θέλουμε να πάθεις τώρα τέτοιο πράγμα, στερητικό. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ και τη Μελίνα και τη Ρούλα μας που ήταν εδώ. Κύριε
1: Φυσικά.
0: Κολοκυθά, σας ευχόμαστε τα καλύτερα
1: ναι.
0: πάνω απ' όλα.
1: Σας εύχομαι και εσάς ένα πολύ όμορφο απόγευμα. Θα πάμε στα Χόντο Σέντερ τώρα, όπως είμαστε. Παίρνω όλη αυτή την παρέα. Έτσι, εμείς θα ακούμε στη
0: διαδρομή. Και τον Τάκη με τον Θοδωρή να πάρει.
1: Εμείς θα ακούμε Τάκη Θοδωρή.
0: Μπράβο.
1: Θα ξανάρθουμε μετά, θα τους πάρω μετά. Να πάμε μαζί. Λοιπόν, πάμε στα Χόντο Σέντερ. Βρίσκουμε εμβληματικές μάρκες ομορφιάς και μόδας και κάθε μας επίσκεψη για shopping είναι πραγματικά απολαυστική. Α, παιδιά, μόνο στα Χόντο Σέντερ. Φεύγουμε, τα λέμε πάλι αύριο στις 3. Αντί, γεια σας.

0: σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μπεντανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
2: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κήπο Θέατρο Παπάου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσσας.
5: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
6: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Ενώπιον του ανακριτή βρίσκεται ως αυτή την ώρα το ζευγάρι των γιατρών της Οδού Καρνεάδου για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Επιμένει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην προσωπική θέση του να επιδοτηθεί εργασία και όχι ανεργία. Απαντώντας μέσω του Sky στις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης που προκάλεσαν σχετικές δηλώσεις του για το επίδομα ανεργίας, ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε ότι πρόκειται για προσωπική του θέση, δεν είναι θέση της κυβέρνησης και δεν σχεδιάζεται κάτι τέτοιο. Μιλώντας στον Sky, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς ανέφερε πως κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας έχουν δημιουργήσει τάση μέσα στο κόμμα, οργανωμένη πλειοψηφικά, για τον περιορισμό της διάρκειας χορήγησης του επιδόματος. Επίκαιρη ερώτηση προς την Υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως κατέθεσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χριστίδης, ζητώντας της να αποσαφηνίσει τη θέση της κυβέρνησης σχετικά με το επίδομα ανεργίας. Το ότι ο Πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνει σημαίνει ότι πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για άποψη Μαρινάκη, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας. Στην Ολλανδία, οι αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο δόλιο φθοράς στο σιδηροδρομικό δίκτυο σε περισσότερα από 20 σημεία, κυρίως σε αγροτικές περιοχές της χώρας, την ώρα που μένονται έντονες διαμαρτυρίες Ολλανδών αγροτών με φωτιές σε αυτοκινητόδρομους για τον κυβερνητικό προϋπολογισμό. Οργάνωση Αγροτών ανέφερε ότι δεν ευθύνεται για τη δόλιο φθοράς στο σιδηροδρομικό δίκτυο, αλλά πρόσθεσε ότι δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο να έδρασαν μεμονωμένα αγανακτισμένοι αγρότες. Πιθανότατα από τη Ρωσία προερχόταν το ντρόν που καταρρίφθηκε από ιταλικό μαχητικό του ΝΑΤΟ στη Λιθουανία, δήλωσε σήμερα ο Ιταλός Υπουργός Άμυνας. Δεξαμενόπλιο με σημαία Παναμάρι μουλκείται σε λιμάνι του Ομάν, αφού εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο μηχανοστάσιό του έπειτα από επίθεση. 23 μέλη του πληρώματος του Τάνκερ απομακρύνθηκαν από πλοίο του πολεμικού ναυτικού του Ομάν, ωστόσο δύο εξακολουθούν να αγνοούνται. Με καταθέσεις συγγενών των θυμάτων και την απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων για την εξέταση του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη νυχτερινής βάρδιας, αναμένεται να συνεχιστεί τη Δευτέρα η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών. Σήμερα ο Παύλος Ασλανίδης, πατέρας του 27χρονου Δημήτρη, ενός εκ των 57 θυμάτων, προανήγγειλε ότι θα υποβάλει αίτημα στο δικαστήριο για να εντοπιστούν και να εξεταστούν οστάρια που φυλάζονται, όπως κατέθεσε, στην εισαγγελία της Λάρισας. «Δεν ψάχνουμε αόρατα φορτία, θέλουμε την αλήθεια από τι πέθαναν τα παιδιά μας», τόνισε ο κ. Ασλανίδης. Άλμα στις τιμές παλαιών και νέων διαμερισμάτων κατά 5,5% καταγράφει η Τράπεζα της Ελλάδος για το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται πλέον στην περιφέρεια και τις λοιπές περιοχές της χώρας με 7,1%, ενώ στην Αθήνα η άνοδος διαμορφώθηκε στο 5% και στη Θεσσαλονίκη στο 4,7%. Οι αυξήσεις φτάνουν στο 6,2% για τα νέα διαμερίσματα και 5% για τα παλαιά άνω των 5 ετών. Στη διάσωση 68 αλλοδαπών προχώρησαν δυνάμεις του λιμενικού σώματος στη θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων στο Ηράκλειο Κρήτης. Εντοπίστηκαν σε λέμβο από αεροσκάφος της Frontex και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Σε μισή ώρα θα πραγματοποιηθεί η τελετή αποχαιρετισμού του Σπύρου Χαλβατζή στο προάβλιο του Συλλόγου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών πίσω από το Πάρκο Ελευθερίας, δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ στο Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο η μεγάλη ετήσια συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στον σπουδαίο Έλληνα δημιουργό Μάνο Λοΐζο. Το κοινό χειροκρότησε θερμά τους καλλιτέχνες και τραγούδησε μαζί τους τις διαχρονικές δημιουργίες του Μάνου Λοΐζου σε μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Λίγο πριν από την έναρξη της συναυλίας, το Όλοι Μαζί Μπορούμε τίμησε το πυροσβεστικό σώμα για την πολύτιμη προσφορά του στην προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης ζωής. Ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, αντιστράτηγος Αναστάσιος Παπάς, παρέλαβε τη ημιτική πλακέτα από τον πρόεδρο του Όλοι Μαζί Μπορούμε, κ. Γιάννη Σπανολιό, ως αναγνώριση του σημαντικού έργου και της προσφοράς των πυροσβεστών. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε ευχαριστεί θερμά όλους όσοι συμμετείχαν και συνέβαλαν στην επιτυχία της συναυλίας. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρξει συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά με τοπικές βροχές και μέχρι τις πρωινές ώρες πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, με βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη στα ανατολικά και νότια θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην Κρήτη και τα Κύθυρα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείεται να είναι τοπικά ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι. Στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 29 και τοπικά στα δυτικά έως 30 βαθμούς. Την Πέμπτη τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο και την Κρήτη που βαθμία θα σταματήσουν, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Η βόρεια άνεμη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
4: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
3: Και για μέσα στο σπίτι,
4: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr. Ακολουθούν Θοδωρής Βαμακάρης, Τάκης Γιαννούτσος.

0: Τώρα που είναι επίκαιρο και το θέμα της, του Ταμείου Ανεργίας, όπου τα ακούω τους, όπου τα ακούμε τους UB40, θυμάμαι ότι στο βιογραφικό τους λένε ότι βρεθήκαμε όλοι στο Ταμείο Ανεργίας στο Λονδίνο και ήταν και 7, 8, 9 άτομα, ήταν στη σειρά και λέει και εσύ άνεργος, και εσύ, και εσύ.
1: Και κάνα συγκρότημα.
0: Δεν φτιάχνω κανένα συγκρότημα μέχρι να βρούμε δουλειά.
1: Καλησπέρα λοιπόν.
2: Καλησπέρα σας.
1: Sky 100,3, Τάκης Γιάννης Θοδωρής Μπακάρης στο μικρόφωνο κάθε μέρα 5 με 6 το απόγευμα. Άκουγα προηγουμένως το Γιάννη και τη Μαρία που λέγανε για το τέρας της Χαλκιδικής. Είναι ο Χαλκιδόσαυρος. Δεν το ξέρανε, είναι καινούριο. Τώρα υπάρχει μόνο εκεί, αλλά σιγά σιγά.
0: Περίμενε, είναι καινούριο, πήρε και όνομα κιόλας.
1: Χαλκιδόσαυρος. Ναι.
0: Έλα,
1: η Χαλκίδα το διεκδικεί, η αλήθεια είναι.
0: Βέβαια, ναι.
1: Αλλά η Χαλκιδική κρατάει γερά.
0: Θα έπρεπε να το λέει Χαλκιδικόσαυρος για να ξεχωρίσει αν βγει στη Χαλκίδα.
1: Εντάξει, δεν ήξερε και το ζώο το καημένο. Οπότε έχουμε απάντηση. Φαντάζομαι αν έχουμε ρεπορτάζ θα το μεταδώσουμε.
0: Το ζώο είπε ότι θέλω να με λέτε έτσι. Είπε, σηκώθηκε και.
1: Το ζώο.
0: Ποιο είσαι εσύ, Χαλκιδόσαυρος, παρόν.
1: Το έβαλα να διαλέξει, του ήταν δύο χαρτάκια μπροστά και διάλεξε το Χαλκιδόσαυρος.
0: Αυτό ξέρει τι μου θυμίζει.
1: Τα παιδιά που βαφτίζονται.
0: Αυτά τα ανθρωπάκια που βγαίνανε από τα βρύλ, που βγαίνανε από τα βρυλίσια, θυμάσαι.
1: Τα βρύλ και τα πατ.
0: Τα βρύλ και τα πατ.
1: Από τα πατήσια.
0: Από τα πατήσια, ναι.
1: Ήτανε η εσωγήινη. Λοιπόν, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Λοιπόν, άκουγα, εντάξει, τα παιδιά της αλλαγής είναι μια πάρα πολύ ωραία εκπομπή και έχουν ένα πάρα πολύ ωραίο όνομα, πολύ ωραίο τίτλο. Αυτή λοιπόν η αλλαγή, και επειδή άκουσα αρχηγό πολιτικού κόμματος τις προάλλες για μία ακόμη φορά να μιλάει. Δηλαδή να ρωτάνε τι έχετε να προτείνετε, θα αλλάξουμε την Ελλάδα. Η αλήθεια είναι ότι το.
0: Πες το βρε άνθρωπέ μου.
1: Το θα αλλάξω την Ελλάδα είναι πιο έτσι χαρακτηριστική υπόσχεση που έχουμε ακούσει. Εδώ και 40 χρόνια έχει γεράσει η ίδια υπόσχεση το ότι θα αλλάξουμε την Ελλάδα. Η Ελλάδα αλλάζει εδώ και 40 χρόνια από τους πολιτικούς και παραπάνω, μην πω από τη μεταπολίτευση και μετά. Και το έχουμε. Και από όλους, ανεξαρτήτως χρώματος, αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Ότι δεν έχει χρώμα η υπόσχεση θα αλλάξω την Ελλάδα από πολιτικό, δεν έχει χρώμα.
0: Ναι,
1: το έχουμε ακούσει από πάρα πολλούς, για υπόσχεση εξυγχρονισμού, για υπόσχεση εξόδου από την κρίση, μεταρρυθμιστικό σχέδιο, μια νέα αρχή.
0: Η οικονομία θα αλλάξει.
1: Η Ελλάδα.
0: Όλα τα πράγματα.
1: Αλλάζω ότι η Ελλάδα είναι μια πολύ γενική υπόσχεση που σημαίνει τα πάντα και τίποτα. Αυτό είναι το έξυπνο. Βέβαια, οι επικοινωνιολόγοι, οι πολιτικοί επικοινωνιολόγοι, όταν τα ακούνε, λένε παιδιά, θα πούμε κάτι καινούριο.
0: Επίσης, δεν ξέρω κατά πόσο το πιστεύει. Συγγνώμη, κατά πόσο το πιστεύει ο κόσμος. Δηλαδή, το θα αλλάξω την Ελλάδα.
1: Ωραία.
0: Ναι, θα αλλάξει την Ελλάδα αυτός πολιτικός.
1: Λοιπόν, το ποια Ελλάδα, πόσο θα αλλάξει, σε πόσο χρόνο, τι θα καταλάβει, πότε θα καταλάβει ο πολίτης ότι αυτή η αλλαγή έχει γίνει. Και επένδυσε αυτή η αλλαγή, η πολιτική αυτή η αλλαγή, σε πολλές λέξεις. Το αλλαγή, το επανεκκίνηση, το νέα Ελλάδα, μεταρρύθμιση, κανονικότητα. Βέβαια, ο πολίτης δεν μετράει την αλλαγή με αυτές τις έννοιες, γιατί ο πολίτης τη μετρά, ας πούμε, που περιμένει στο νοσοκομείο, και αυτά είναι διαχρονικά θέματα. Τη μετράει στο λεωφορείο που δεν περνάει στην ώρα του, στο μισθό που τελειώνει πριν από το μήνα, στο σχολείο του παιδιού.
0: Στον κυφισό που τον τρώει τη μισή του μέρα.
1: Στη δικαιοσύνη που αργεί χρόνια, ας πούμε, να αποδοθεί, στην επαφή με το δημόσιο. Αυτά είναι που πρέπει να αλλάξουν για το. Η Ελλάδα, ότι θέλω να αλλάξω την Ελλάδα. Και το βασικό νομίζω είναι ότι. Οι πολιτικοί δεν λένε το πότε. Δηλαδή, ας το θα αλλάξω την Ελλάδα, παιδί μου. Ένα πρόβλημα. Το πρόβλημα θα το λύσω σε 2 μήνες. Θα φτιάξω ένα δρόμο εδώ πέρα που έχουμε καλή ώρα, που είχαμε εδώ πέρα τη γέφυρα αυτή που περιμέναμε μήνες ολόκληρος. Θα τη φτιάξω σε 5 μήνες, αλλά να τη φτιάξω σε 5 μήνες.
0: Να
1: τελειώσει. Την Ελλάδα ολόκληρη, την αλλάζεις αργότερα. Άλλαξε πρώτα τα μικρά, τα καθημερινά, σε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Και βέβαια. Το ότι όταν ακούς θα αλλάξω την Ελλάδα, πραγματικά το άκουγα χθες προχθές το άκουγα και λέω πάλι τα ίδια ρε παιδί μου, λίγη πρωτοτυπία δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Να πεις τι θα αλλάξω, θα φέρω ξέρω εγώ παραλία στη Λάρισα, θα παίρνει η Εθνική Ποδοσφαίρου το Euro και το Μουντιάλ για όλα τα χρόνια τα επόμενα, θα κάνω εκστρατεία στην Ασία όπως ο Αλέξανδρος. Ότι αυτό είναι αλλάζω την Ελλάδα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι. Και κάθε έχει, ξέρω εγώ, πλάκα σε αυτή την ιστορία, ότι κάθε υπουργός που θέλει να αλλάξει κάτι από το Υπουργείο του και να αφήσει, ας πούμε, ένα έργο πίσω, ας πούμε, το Υπουργείο Παιδείας. Αυτές οι αλλαγές που έχουμε δει είναι ότι τη μια τετραετία γίνονται πανελλήνιες, την άλλη γίνονται πανελλαδικές. Ξαναγίνονται πανελλήνιες, ξαναγίνονται πανελλαδικές. Τα παιδιά εκεί, στα ίδια πανεπιστήμια, με τα ίδια βιβλία, με την ίδια σχολική μέθοδο, ας πούμε. Οι αλλαγές είναι αλλαγές επίσης Δεν έχει νόημα.
1: Εντάξει, μπορεί αυτές οι αλλαγές
0: να είναι προς τον αλλάξω την Ελλάδα. Πες τουλάχιστον ένα πράγμα. Πιο
1: πολύ αναφέρομαι εγώ στους πολιτικούς αρχηγούς οι οποίοι δίνουν και τη γραμμή του. Και ακόμα και σε κόμματα ολόκληρα. Ο καθένας υπουργός έχει το δικό του, την δική του ατζέντα. Αλλά όταν γίνει ο πολιτικός αρχηγός, ρε παιδί μου, με όλο το στόμφο κτλ. Και σε μια ομιλία, όταν γίνονται πλέον ομιλίες, θα αλλάξω την Ελλάδα. Και χειροκροτάει από κάτω άλλο. Δεν αναρωτιέται τι θα αλλάξει.
0: Γι' αυτό δεν γίνονται ομιλίες πια.
1: Για πες μας.
0: Γι' αυτό δεν γίνονται ομιλίες.
1: Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να γίνει ένα debate στην τηλεόραση και να πούνε όλοι το ίδιο σύνθημα.
0: Ναι,
1: να του βάλουν
0: ναι.
1: Όπως τα τηλεπαιχνίδια σε ξεχωριστά κουβούκλια, ξέρω εγώ, να του λένε τι θα κάνετε, θα αλλάξω την Ελλάδα. Mm. Είναι βέβαιο. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι τουλάχιστον από τους 5-6 ή 10 πόσοι θα είναι μέχρι τότε, οι 8-7 θα πούνε παιδιά, θα αλλάξω την Ελλάδα.
0: Ναι, ναι. Εκεί θέλει έναν δημοσιογράφο, έναν απέναντί του να πει: μπορεί να μου πει ακριβώς τι θα αλλάξει. Αλλά τι θα αλλάξει, όχι τι θες να αλλάξει. Το τι θέλουμε, όλοι τι θέλουμε να αλλάξει σε μερικά πλαίσια. Αλλά τι θα αλλάξει επί τη ουσία, δηλαδή με έργο, όχι. Θα κάνω. Δεν θα ξανά έχει κίνηση ή θα μπαίνετε στα ιατρία και θα βγαίνετε.
1: Απλά πράγματα. Όταν, είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι όταν ο πολίτης βλέπει ότι πράγματα είναι διαχρονικά και δεν έχει σχέση τώρα, δεν έχει πολιτικό χρώμα όλο αυτό. Όταν τα πράγματα είναι διαχρονικά και δεν αλλάζουν. Άσε άλλαξε πρώτα, ρε παιδί μου, το συγκεκριμένο και ας την Ελλάδα. Η Ελλάδα εκεί είναι.
0: Ναι,
1: εκεί είναι η Ελλάδα. Σε ένα περιμένει.
0: Δεν φεύγει.
1: Άμα είσαι πρωθυπουργός, θα είσαι 4 χρόνια. 2-3, ξέρω εγώ.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά την αλλάξεις.
0: Μαζεύει τουρίστες η Ελλάδα.
1: Να έχεις κάτι να περιμένεις, ρε παιδί μου. Αν είσαι, ξέρω εγώ, πρωθυπουργός και βγαίνεις πρωθυπουργός, ρε παιδί μου, μια τερετία. Δεν θα αλλάξει την Ελλάδα από την πρώτη χρονιά, θα βαρεθείς μετά. Τι θα κάνεις μετά.
0: Ναι, εντάξει,
1: αν την αλλάξεις δηλαδή τον πρώτο χρόνο, μετά τι θα κάνεις. Θα κάνεις διακοπές.
0: Μετά μπορεί να δει ότι δεν του άρεσε πάρα πολύ αυτή.
1: Ναι.
0: Και να την ξαναγυρίσει πίσω, να κάνει. Πώς το λες.
1: Πήγαινε
0: ένα χρόνο πίσω.
1: Ο επόμενος να μην του αρέσει η Ελλάδα, πώς την άλλαξε.
0: Αλλά σε κανέναν
1: που υπάρχει
0: τώρα.
1: Αλλά πάντα πρέπει να αλλάξει κάτι. Αυτό είναι το ζήτημα.
0: Είναι σαν τις νύφες των αυγών και τις μαμάδες. Πάντα στη μαμά αρέσει η προηγούμενη.
1: Εμένα μου θυμίζει αυτό. Πιο πολύ μου θυμίζει. Αυτό που λέμε η αλλαγή που έχει ο καθένας αλλάξει στην Ελλάδα, μου θυμίζει τις συνεντεύξεις πας για δουλειά. Ξέρω εγώ και σε ρωτάει ο ψήφιος προϊστάμενος, ας πούμε, σε ρωτάει τι θα κάνεις στην εταιρεία. Θέλω να την αλλάξω.
0: Έχω
1: να
0: όραμα.
1: Κάνω αυτό, να κάνω εκείνο, να κάνω το άλλο. Και όλα αυτά είναι απολυσάρι.
0: Ναι,
1: τα βλέπεις απολυσάρι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι στάνταρ. Με το που πας εκεί.
0: Τώρα είναι AI κανονικά.
1: Και πλέον
0: όλο το σου έχουν AI.
1: Έχουν κολπάκι αυτοί. Πάνε στην καφετέρια να δουν αν θα πας την κούπα στον νεροχύτη. Έχουν τέτοια κόλπα.
0: Ναι,
1: τα κάνουν.
0: Τσεκάρουν τα social media σου, να δουν πώς είσαι εκτός δουλειά.
1: Τσεκάρουν.
0: Και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Λοιπόν, Sky 100,3, Τάκης Γιαννούτσος, Θοδωρής Βακάρης, κάθε μέρα 5 με 6 το πρωί. Το απόγευμα.

0: restart θέλει να πει εδώ πέρα η Rolling Stones. Όχι start me up, restart, μιας και λέγαμε προηγουμένως. Λοιπόν, λέγαμε πριν ότι στα βιογραφικά και στις συνεντεύξεις των υποψηφίων, ας πούμε, για μια δουλειά, ένα από αυτά που κοιτάζουν οι υποψήφοι προϊστάμενοι αφεντικά τους είναι και τα social media. Social media το τελευταίο καιρό, τα τελευταία 2-3 χρόνια είναι πολύ, πολλούς κόσμος στο TikTok. Κάθεσαι, χαζεύεις, σκρολάρεις, χαζεύεις, χαζεύεις. Εμείς οι δύο να πούμε ότι το έχουμε γλιτώσει ακόμα το TikTok. Κρατάμε με νύχια και με δόντια, γιατί ξέρουμε ότι αν φτιάξουμε λογαριασμό του TikTok, τελείωσε. Θα είμαστε με ένα κινητό στο χέρι.
1: Εμείς είμαστε boomers και είμαστε στο Facebook.
0: Ναι. Είμαστε αυτό, αυτή η κατηγορία. Λοιπόν, έγραψε λοιπόν ένα. Το Reuters έγραψε ένα. Το BBC έκανε μια δημοσίευση για ένα κόλπο το οποίο το BBC πρέπει να είναι boomers και αυτοί, σαν και εμάς, το ανακάλυψε τώρα, αλλά ήδη η νεότερη γενιά το ξέρει και το έχει ανακαλύψει. Είναι τα TikTok Farlands, λέγεται. Αυτό
1: δεν
0: είναι νησιά. Δεν είναι νησιά τα Falkland. Ναι. Και μοιάζει πάρα, πολύ, πολύ με τα Falkland και όλα αυτά. Αυτό τι είναι λοιπόν. Είναι όπως κατά. Αν έχεις λέει το κουράγιο και σκρολάρεις όλη τη μέρα κάτω-κάτω και κατέβεις και κατέβεις και δεις όλα αυτά που σου δείχνουν οι αλγόριθμοι, πιάτα, φαγητά, ηλιοβασιλέματα, μαγειό, γατάκια, έλατα, αγώνες αυτοκινήτων, τούμπες και όλα και όλα και όλα αυτά. Φτάνεις σε μια ομάδα βίντεο τα οποία δεν είναι δημοφιλή, άντε να έχουν το πολύ 30-40 προβολές και είναι λίγο απόκοσμα, λίγο αλόκοτα. Είναι κάτι περίεργα βίντεο, λέει. Πολύ περίεργα. Δηλαδή, άμα τα δεις, σου λένε και όλες, σε προειδοποιούν ότι είναι λίγο περίεργα. Πρόσεχε, μην τα δεις αυτά. Αυτό λέει ότι.
1: Ποιος σε προειδοποιεί?
0: Το BBC, λέει, άμα θέλετε.
1: Όχι, δεν σε προειδοποιεί. Δεν σε προειδοποιεί ο αλγόριθμος.
0: Όχι, ο αλγόριθμος όχι.
1: Αλλά πρέπει να έχω διαβάσει το BBC πριν.
0: Πρέπει να έχει διαβάσει, να σου το έχει πει κάποιος. Για να μπεις, λέει, σε αυτό, πρέπει να πας κάτω από ένα σχόλιο, κάτω από ένα βίντεο, ένα σχόλιο και να γράψεις κάτι αλόκοτα, γράμματα και αριθμούς, στην τύχη. Και σε πάει σε αυτά τα βίντεο που είναι κάτω. Βέβαια. Είπανε φυσικά οι αυτοί που το ψάχνουν ότι μήπως τελικά είναι και αυτό ένα κόλπο του TikTok για να σε αφήσει.
1: Και τι βλέπει, αυτά τα βίντεο τι είναι, τι βλέπει.
0: Αυτό είναι περίεργα. Είναι κάτι. Πώς το λένε, σαν να έχουν γίνει, ρε παιδί μου, αυτό που λέγαμε παλιά με πολύ περίεργα εφέ, πολύ αλόκοτα. Δηλαδή, βλέπει ένα παράδειγμα, παραδείγματος χάρη που είδαμε, είναι ένα παιδάκι το οποίο αντί στις φλέβες του είναι καλώδια και είναι συνδεδεμένο με την τηλεόραση. Είναι πολύ αρρωστημένα. Ουσιαστικά πρέπει να είναι αρρωστημένα βίντεο αυτά. Και σίγουρα η άλλη πλευρά λέει, μήπως αυτό είναι άλλο ένα κόλπο του TikTok για να σε κάνει να μείνεις ακόμα περισσότερες ώρες μέσα, να χαζέψεις, μήπως και πέσεις στα TikTok.
1: Το θέμα τώρα. Υπάρχει μια σοβαρή διάσταση σε αυτό το ζήτημα, γιατί ένας ενήλικος μπορεί, ας πούμε, να αναγνωρίσει ότι αυτό που βλέπει είναι χειραγώγηση, μια πρόκληση, ένα ψηφιακό παιχνίδι. Ένα παιδί, ένας έφηβος δεν μπορεί να το αναγνωρίσει πάντα. Και όταν αυτή η περιέργεια ανταμείβεται με κάτι πιο ακραίο, σκοτεινό, σοκαριστικό περιεχόμενο, η πλατφόρμα δεν παίζει με την προσοχή του απλά, παίζει με τα όρια του φόβου, της κρίσης του κτλ. Όταν λες ότι υπάρχει κάτι κρυφό που δεν θέλουν να δεις, αυτό το για έναν έφηβο λειτουργεί ως πρόκληση, ας πούμε.
0: Και για μεγάλο, όχι για έφηβο.
1: Εμείς για τον έφηβο, ανησυχούμε για τον έφηβο.
0: Ναι,
1: γιατί η απαγόρευση γίνεται παιχνίδι, το σκοτεινό περιεχόμενο γίνεται πρόκληση και πλέον. Είναι κάτι που λες ότι θέλω να δω κάτι που δεν διάλεξες εσύ για μένα. Αυτό είναι το challenge. Και όταν, ας πούμε, ανακαλύπτεις ένα διάδρομο μέσα στο ίδιο κτίριο και είσαι έφηβος, είσαι μικρό παιδί, που δεν έχεις κάποιον να σου πει πού να πας και τι να κάνεις, και ειδικά όταν το περιεχόμενο, όπως λες, είναι τόσο ακραίο και αλόκοτο, σοκαριστικό κτλ. Είναι κίνδυνος. Είναι ένας επιπλέον κίνδυνος για τα παιδιά μας όλο αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν είναι κάτι που το βλέπουμε και γελάμε.
0: Ναι, όχι, δεν αστείο.
1: Είναι κάτι το οποίο έχει μια πάρα πολύ σοβαρή πλευρά.
0: Βέβαια.
1: Γιατί είναι κάτι που δεν ξέρεις πώς να το ελέγξεις αυτό το πράγμα.
0: Σίγουρα έχει κάποιο λόγο που έχει εκεί. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο και να πηγαίνει κάτω-κάτω αυτά τα βίντεο.
1: Ναι.
0: Ο όρος Farlands, για να πούμε, επειδή είπε αστείευτηκε σαν είναι, ο όρος Farlands προέρχεται από ένα διάσημο παλιό παιχνίδι, το Minecraft.
1: Ναι.
0: Το θυμάσαι αυτό το Minecraft. Ήταν
1: ένα
0: σφάλμα. Όταν δηλαδή στο Minecraft. Πήγαινες, πήγαινες εκεί που σε οδηγούσε. Πήγαινες, χανόσουνα. Και κάπου έφτανες στο τέλος. Το οποίο ήταν ένα αλόκοτο. Ήταν τρύπα, ήταν μαύρο. Εκεί λοιπόν σου έβγαζε ότι είσαι στα Farlands. Από εκεί το πήρανε. Άρα σίγουρα είναι σχεδιασμένο από κάποιους. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Το θέμα είναι
0: και
1: τώρα
0: αποσκοπή.
1: Ότι πλέον αυτό το challenge που το λέμε είναι ότι ο αλγόριθμος αποφασίζει γενικώς τι πρέπει να βλέπεις και σε περίπτωση των Φάρλαντς, ας πούμε, δεν αποφασίζει, αλλά και πάλι δεν ξέρεις αν υπάρχει κάποιος άλλος που αποφασίζει. Αλλά το κύριο όλων αυτών των πραγμάτων, όπως γενικώς των social media, είναι για τα παιδιά, δηλαδή και ο κίνδυνος. Ειδικά σε τέτοιες περιπτώσεις που είναι σκοτεινό περιεχόμενο, ναι, που ναι, δεν είναι κάτι απλό. Δηλαδή, ναι, όταν βλέπεις, ας πούμε, το TikTok του παιδιού σου και βλέπεις τα απλά βίντεο, σκέψεις τώρα να δεις αυτή την ιστορία που είναι κάτι που είναι αλόκοτο.
0: Δηλαδή, ναι,
1: σκέψεις τώρα και να πεις ότι. Δεν έχει κανέναν έλεγχο αυτό το πράγμα. Ναι, ναι. Δηλαδή, γενικώς ναι, το TikTok δεν έχει κανέναν έλεγχο.
0: Σήμερα δεν είδαμε ένα βίντεο TikTok παιδιών, πιτσιρίκια, μόλις έχουν πάρει τα βιβλία από το σχολείο και τα πετάνε σε κάδο ανακύκλωσης για TikTok. Σαν challenge του TikTok. Τα καινούργια ναι, βιβλία, αν έχεις το Θεό, τα καινούργια βιβλία με το που τα πήρανε, τα πετάνε σε κάδο.
1: Σαν ενέργεια, ας πούμε, κάποιων παιδιών, αλλά σκέψη τώρα να υπάρχει κάτι το οποίο επιλέγουν άλλοι να το
0: δουν. Ναι, ναι.
1: Είναι αυτό το επικίνδυνο.
0: Ναι, ναι, ναι. Ωραία, λοιπόν, Θοδωρής Παπαμακάρης, Τάκης Γιαννούτσος, εδώ στον Sky 103 κάθε μέρα 5 με 6 το απόγευμα.
2: Θεία, πού ήσουν?
3: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
2: Μάλιστα.
3: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
2: Ωραία.
3: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
2: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
3: Θα σου πω σε 6 μήνες.
4: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν.
5: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Ετοιμάσου για Πάτρα Τρακ. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 21 Σεπτεμβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρας. Έλα να πατράρουμε.
9: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
10: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
9: Απέργε!
10: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
9: Κούζα.
10: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
9: Και κάβολο.
10: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
11: Έξοδος 33.
10: Και στο relos.gr.
12: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεων.

0: και ανεργία, απαντώντας μέσω του Sky στις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Να αποσαφηνίσει τη θέση της η κυβέρνηση ζητά με επίκαιρη ερώτηση προς την Υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χριστίδης. Το ότι ο Πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνει σημαίνει ότι πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για άποψη Μαρινάκη, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας. Ανοιχτό το ενδεχόμενο αγανακτισμένοι αγρότες να έδρασαν μεμονωμένα στην Ολλανδία, προκαλώντας δολιοφθορά στο σιδηροδρομικό δίκτυο σε περισσότερα από 20 σημεία, άφησε σήμερα οργάνωση αγροτών. Ολλανδοί αγρότες διαμαρτύρονται για τον κυβερνητικό προϋπολογισμό. Άλμα στις τιμές παλιών και νέων διαμερισμάτων κατά 5,5% καταγράφει η Τράπεζα της Ελλάδος για το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης θα συμπεριληφθεί στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας ως υποψήφιος στην εκλογική περιφέρεια Α Θεσσαλονίκης στις επόμενες βουλευτικές εκλογές με απόφαση του Πρωθυπουργού. Πιθανότατα από τη Ρωσία προέρχονταν το ντρόν που καταρρίφθηκε από ιταλικό μαχητικό του ΝΑΤΟ στη Λιθουανία, δήλωσε σήμερα ο Ιταλός Υπουργός Άμυνας. Και ο καιρός, νεφώσεις παροδικά αυξημένες αύριο στην Αττική, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νέο Φάληρο είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
1: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Sky 100,3, Τάκης Γιάννης, ο Θοδωρής Αμβακάρης στο μικρόφωνο κάθε μέρα, 5 μέχρι το απόγευμα. Επειδή είμαστε άνθρωποι της επικοινωνίας, μπορείτε να μας παίρνετε τηλέφωνο 210-4800-170-174 μέσω ίντερνετ σε διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται «Πες την άποψή σου», στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε και στο Viber φυσικά 698-123-1003 και σας απαντάμε εδώ, βλέπουμε τα μηνύματα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα Σούζη, για τα καλά σου λόγια, καλή αρχή.
0: Καλή αρχή σε εμάς.
1: Χαίρομαστε που είσαι εδώ, που είμαστε πάλι μαζί. Ευχαριστούμε και Μίλτο για τα καλά σου λόγια. Καλή σας μέρα σε όλους.
0: Έτσι. Καλησπέρα.
1: Μέρα.
0: Καλησπέρα. Λοιπόν.
1: Πέρα θα λέγω τα ανοιχτό.
0: Δεν πειράζει. Λοιπόν, ήρθε μια ιστορία, ξέρω αν την μάθατε. Ένα κάτοικο ενό χωριού, κάποια στιγμή τον παίρνει τηλέφωνο κάποιο τύπο και του λέει: υπάρχει ένα δορυφόρο, ο οποίο σκανάρει την περιοχή τη εφορία. Ο δορυφόρο, θα πρέπει τα όλα τα υπάρχοντά σου και τα ακριβά να τα βγάλει έξω, να τα βάλει σε μια σακούλα και να τα φέρει στο νεκροταφείο. Κατάλαβε λοιπόν ο κύριο ότι ήταν απάτη.
1: Κατάλαβε οργάνωση. Πλησιάζει το

0: Τέλος του και λέει να τα μαζεύω σιγά σιγά.
1: Οργάνωσε λοιπόν θέματα της εκεί πέρα με την αστυνομία, τους πιάσαν αυτούς. Λοιπόν, πλέον η απάτη σε βάρος ηλικιωμένων και ανηλίκων καθίσταται διώνυμο με νομοθετική διάταξη που θα προωθηθεί από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη στη Βουλή το επόμενο διάστημα, με στόχο να ανακοπεί το κύμα των τηλεφωνικών απατών με θύματα, κυρίως ηλικιωμένους. Έχει γίνει μάστιγα αυτό. Είναι διάφορες κατηγορίες, οι οποίες βέβαια είναι και οι πιο κλασικές. Το παιδί συγγενή σε κίνδυνο, το παιδί που προκάλεσε τροχαίο, που είναι οι πιο παλιές. Τώρα, ας πούμε, έχουν βγει και καινούργια. Πώς ο λογιστής και ο εφοριακός, ο πατεώνας προσπίτει το λογιστή, ζητά άμεση πληρωμή και απειλεί με πρόστιμο. Ο ΔΔΕ και η ραδιενέργεια, που είναι αυτό πάρα πολύ ωραίο. Η τεχνική του ΔΔΕ επικαλούνται σοβαρή ηλεκτρική βλάβη, κίνδυνο ραδιενέργειας, πείθουν τα θύματα να βγάλουν χρήματα από τις κρυψώνες και να την αφήσουν σε ένα σημείο συγκεκριμένο. Ο αστυνομικός προστατεύει τις οικονομίες. Υποτίθεται ότι ο ηλικιωμένος είναι στόχαστρο μιας εγκληματικής συμμορίας. Προτείνει ο αστυνομικός να τα πάει στην αστυνομία τα λεφτά για να τα φυλάξουν. Δεν τα πάει ποτέ στην αστυνομία κτλ. Θυμίζω να θυμάσαι μια ιστορία παλιότερη με κάποιους που υποτίθηκε τον Μπρατ Πιτ, που τον ερωτεύτηκε μια Αγγλίδα, νομίζω.
0: Ναι.
1: Μια ψεύτικη ερωτική σχέση που σου
0: και
1: λέει.
0: Και με τον Ρονάλντο κάτι είχε γίνει.
1: Ναι, μπράβο,
0: την πάτησε και με τον Ρονάλντο.
1: Που σου λέει ότι είμαι άρρωστος και βοήθησε με για να έρθω στην Ελλάδα
0: να.
1: Τώρα είναι μια κάτι καινούργιο, το οποίο μάλιστα τώρα πρόσφατο, προχθεσινό.
0: Να σου πω κι εγώ ένα σημερινό. Δικό μου. Live.
1: Είναι διάφορες μια ιστορία που σχετίζεται με την. Υποτίθεται με την κινέζικη πλατφόρμα τη Σέιν. Προσφέρει κάποια εργασία για το σπίτι που. Ο επιτίδιος που θα συνεργαστείς με την πλατφόρμα, βλέπεις κάποια χρήματα στο λογαριασμό σου, μετά πρέπει να επενδύσεις, να βάλεις και εσύ χρήματα και στα παίρνουν τα λεφτά. Δεν είναι κάτι μαζικό προς το παρόν αυτό, λέει η αστυνομία. Όμως,
0: στην αρχή βλέπεις κάτι χρήματα.
1: Εννοείται, σου βάζουν 5 ευρώ, ξέρω εγώ, 10.
0: Τέτοιο.
1: Μετά βάζεις άλλα 10, να τα ματσάρεις.
0: Αεροπλανάκι. Πάει το αεροπλάνο, πέταξε.
1: 10-20 ευρώ το γίνεται αυτό. Υπήρχε μια ταινία που λέγεται «Τα μαθήματα της Μπλάνκα», βουλγάρικη ταινία, Βουλγαρία, και η ηρωίδα είναι μια συνταξιούχος δασκάλα που έχει χάσει το σύζυγό της και πέφτει θύμα απάτης τηλεφωνικής, όπου τι κάνουν, την παίρνει κάποιος και της λέει «βγάλε τα λεφτά έξω γιατί θέλουμε» και τα λοιπά, κάτι προσπαθεί να την πείσει, και μετά από λίγη ώρα την παίρνει κάποιος που υποτίθεται ότι είναι αστυνομικός και λέει «κοίταξε να δεις, σε πήρε ο τάδε, τον παρακολουθούμε εμείς αυτόν. Βγάλε τα λεφτά έξω και μόλις πάνε να τα πάρει, θα τον πιάσουμε. Και θα κάνεις καλό στην αστυνομία». Και πείθεται η.
0: Αυτό με το βγάλε τα λεφτά, βγάλε τα χρυσαφικά έξω. Δηλαδή.
1: Πείθεται η δασκάλα, τα βγάζει τα λεφτά και τα παίρνουν.
0: Δεν έχουμε πει αστυνομία.
1: Στη συνέχεια έχει φοβερό ενδιαφέρον, δεν κάνουμε spoiler.
0: Ναι. Εμένα με πήρε τώρα, μια ώρα πριν έρθουμε εδώ στην εκπομπή, χτυπάει το τηλέφωνο, κανονικό νούμερο, κανονικό, ελληνικό, το έλεγε και από κάτω Ελλάδα. Κινητό. Και το σηκώνω και λέω ναι, και βγαίνει ηχητικό μήνυμα και λέει «This call is from the Greece Police Department's headquarters».
1: Εντάξει, λογικό. Το ηχητικό το φτιάχνεις παντού.
0: Ναι, βέβαια, ναι. Αλλά ήταν κανονικό ελληνικό νούμερο, ούτε Γουαδελούπη, ούτε.
1: Καλά, και ακόμα και τα νούμερα αυτά, τα υποτίθεται ελληνικά, τα κάνουν κάτι τέτοια περίεργα. Εμένα με είχε πάρει τηλέφωνο στο σπίτι κάποιος πριν μιλήσω, μου λέει «Μπαμπά, ξανακλαίει». Εγώ δεν έχω παιδιά. Και του λέω «Ναι, παιδί μου, τι έγινε». Το κατάλαβε και το κλείσε.
0: Τα δικά μου θα ήταν.
1: Το κατάλαβε και το κλείσε.
0: Πώς επειδή κάνω να σε πάρουν «Ναι, τι κάνατε με τον μπαμπά».
1: Δεν το ξέρε. Την επόμενη φορά δεν υπήρχε επόμενη φορά. Έχουμε τώρα ένα break.
0: Τώρα είναι.
1: Ένα break.
0: Οπότε
1: σε λίγο πάλι θα είμαστε και πάλι εδώ. Τάκης Γιαννούτσος και Θοδωρής Μαμβακάρης.
2: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
3: Για μας στην Πεδμεδέ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της Πεδμεδέ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Πεδμεδέ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της Πεδμεδέ.
4: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
7: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: Μάλιστα, τέλη Αυγούστου είχαμε και την τραγωδία στο Νεπάλ, Θιβέτ, όπου οι καταστροφικές πλημμύρες στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 1.300 ανθρώπους. Επιβεβαιωμένοι νεκροί είναι αυτοί και περισσότεροι από 5.300 αγνοούμενοι. Μελέτες που έγινε, όπως έγραψε το Reuters, λοιπόν, μελέτες που έγινε, τι συμβαίνει εκεί πέρα στα Ιμαλάια. Συμβαίνει ένα φαινόμενο το οποίο λέγεται κορύφωση των υδάτων. Τι σημαίνει αυτή κορύφωση των υδάτων? Κορύφωση των υδάτων σημαίνει ότι καθώς οι παγετώνες λιώνουν και υποχωρούν, αφήνουν πίσω τους κάτι λίμνες. Και λογικό, ενώ τα λιώσει ο πάγος, θα αφήσει πίσω μια λίμνη. Η οποία όμως λίμνη δεν συγκρατείται από ένα στέρεο υλικό, δεν είναι κάπου πάνω στο βουνό, δεν είναι κάπου σε μια κοιλάδα. Συγκρατείται από κάτι σαθρά πετρώματα και πάγο, όπου από κάτω ζουν εκατομμύρια άνθρωποι. Οπότε, όταν η λίμνη αυτή γεμίσει με νερό, βαρύνει, υποχωρεί και παίρνει από κάτω όποιους ζουν και όποιοι είναι εκεί πέρα οι ζωές τους.
1: Να καταλάβουμε ότι στην περιοχή αυτή υπάρχουν 40.000 παγετώνες. Και μόλις 21 παγετώνες παρακολουθούνται συστηματικά το έδαφος. Όλοι οι υπόλοιποι δεν παρακολουθούνται κανείς. Δηλαδή, αυτό είναι απρόβλεπτο το ότι θα συμβεί με τους παγετώνες.
0: Έχουν πει ότι αυτή τη στιγμή είναι σχεδόν 200 τέτοιες παγετωνικές λίμνες ήδη. Είναι περιοχές υψηλού κινδύνου. Η περιοχή πλησιάζει όλες τις περιοχές εκεί. Κάποιες από αυτές, οι 56, είναι κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου.
1: Και είναι Ινδία όλα αυτά.
0: Ναι. Και αφήνουν εκατομμύρια ανθρώπους εκτεθειμένους στις περιοχές. Δεν ξέρουμε πώς μπορούμε να το προλάβουμε αυτό. Αυτό το φαινόμενο και όλα τα άλλα που ακούμε για την κλιματική αλλαγή και την υπερθέρμανση του πλανήτη, το ακούμε κάθε φορά πλησιάζοντας ή όταν έχει γίνει μια καταστροφή. Λογικό είναι ότι ο καθένας μπορεί, προσπαθεί, φοβάται, ανησυχεί, ευαισθητοποιείται, ο καθένας από εμάς, αλλά ξέρουμε ότι δεν είναι ό,τι κάνει ο ένας, ο άλλος, εγώ, ο γείτονας, ο συνάνθρωπος, μια ανακύκλωση, μια ανασύγκριση.
1: Διεθνούς απόφασης.
0: Ναι. Αυτό.
1: Είναι εντυπωσιακό ότι μια περιοχή με δεκάδες χιλιάδες παγετώνες υπάρχει μόνο ένα ελάχιστο ποσοστό που παρακολουθείται από το έδαφος. Αλλά το μεγαλύτερο θέμα είναι ότι η διεθνής κοινότητα δεν μπορεί να μιλάει μόνο για προσαρμογή, χωρίς να μιλάει για τη μείωση των εκπομπών. Γιατί όσο και η θερμοκρασία ανεβαίνει, η υποχώρηση των παγετών θα συνεχίζεται και η ουσία είναι ότι μπορεί τα Ιμαλάια να είναι μακριά από την Ευρώπη, όμως το πρόβλημα δεν είναι μακρινό. Γιατί όταν απειλείται το νερό εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων, απειλούνται μαζί η γεωργία, η οικονομία, η κοινωνική σταθερότητα, γενικά η ειρήνη και γενικά οι επιπτώσεις αγγίζουν και τους άλλους.
0: Όλο τον πλανήτη, φυσικά.
1: Άρα λοιπόν η διεθνής κοινότητα έχει δύο επιλογές. Να πληρώσει τώρα για πρόληψη και συνεργασία ή πολύ ακριβότερα αργότερα για τις συνέπειες. Αυτό είναι το δίλημα παντού. Είναι αυτό. Ή πληρώνεις τώρα για πρόληψη και συνεργασία, που πληρώνεις για πρόληψη και συνεργασία,
0: ναι.
1: Ή πληρώνεις ακριβότερα αργότερα για τις συνέπειες. Ναι. Αυτό δηλαδή πρέπει να καταλάβουν οι ηγέτες των κρατών,
0: ναι,
1: που έχουν λόγο και μπορούν να κάνουν πράγματα.
0: Κάθε τόσο μπορούν να μαζευτούν. Γιατί και οι συνέπειες δεν είναι μόνο οικονομικές, είναι και ανθρώπινες ζωές, έτσι.
1: Οι παγετώνες, τα ποτάμια, οι φυσικές καταστροφές δεν σταματούν στα σύνορα. Και αυτό δείχνει ότι η απάντηση θα πρέπει να είναι διεθνής. Δεν υπάρχει άλλο. Είναι μία επίπτωση. Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν είναι τοπικό. Το βλέπουμε εκεί. Αυτό μπορεί να συμβαίνει και αλλού ή να συμβεί στο μέλλον χειρότερα αλλού και να χαθούν περισσότερες ζωές. Τώρα ξέρεις, και δεν είναι ευχολόγιο αυτό. Είναι πράγματα τα οποία τα αντιμετωπίζουμε καθημερινά.
0: Ναι, ναι.
1: Και περιμένεις απαντήσεις από τους ηγέτες.
0: Φυσικά. Ναι. Όταν σου λέει ο Τραμπ ότι δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά, ότι όλα αυτά είναι στο μυαλό σας, στο κεφάλι σας και δεν ισχύει τίποτα, πρέπει οι άλλοι που ξέρουν και έχουν επιστημονικά μελετήσει και βλέπουν τι γίνεται να αγνοήσουν τέτοιες φωνές.
1: Ο Τραμπ όμως τώρα είναι πρόεδρος, σε δύο χρόνια δεν θα είναι. Και σε τρία δεν θα είναι πρόεδρος, θα είναι κάποιος άλλος. Ναι. Η επίπτωση όμως μπορεί να υπάρχει τότε, που δεν μπορεί να κάνει κάτι ο επόμενος πρόεδρος. Οπότε είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το προσέξουμε.

0: Λέγαμε λοιπόν προηγουμένως για τη μόδα του TikTok, τα Farland, και θυμηθήκαμε τα Falkland. Να μιλήσουμε όμως για τα Falkland, να μιλήσουμε για το ιστορικό μάτς που έδωσαν το 1986 η Αγγλία με την Αργεντινή, το Μουντιάλ του 86, με νοπές ιστορίες τότε. Αυτή όλη λοιπόν ο αγώνας αυτός είναι το θέμα ενός ντοκιμοντέρ που προβάλλεται τώρα στους κινηματογράφους της Αθήνας, που λέγεται The Match. Αργεντίνικο ντοκιμοντέρ, σκηνοθεσία του Χουάν Καμπρόλ και του Σαντιάγο Φράνκο. Μιλάει για αυτόν τον ιστορικό αγώνα, ιστορικός αγώνας για πάρα πολλούς λόγους. Και ένας από τους λόγους ήταν το χέρι του Θεού, το γκολ που έβαλε ο Μαραντόνα τότε με το χέρι, αλλά και μαζί το κανονικό γκολ που έβαλε, που ήταν ένα από τα καλύτερα τέρματα όλων των εποχών. Και ήταν μια ιστορία η οποία τότε συζητήθηκε πάρα πολύ και ακόμα συζητιέται, και μάλιστα πρόσφατα πουλήσανε και, και την μπάλα από εκείνο τον αγώνα, που ήταν και ξεφούσκωτη.
1: Αλλά την είχε κουμπίσει ο Θεό, το χέρι του Θεού, έτσι.
0: Λογικό να, και το χέρι και το πόδι, λογικό να την... Να είναι ξεφούσκωτη. Την ίδια εβδομάδα ξεκίνησε και μια άλλη ταινία που έχει και αυτή η σχέση με πραγματικό γεγονός. Το πρώτο είναι ντοκιμοντέρ, το άλλο είναι ταινία. Είναι το Υπόθεση 137 που βραβεύτηκε, που πήρε και διαγωνίστηκε στο Φεστιβάλ Κανών, όπου είναι υπόθεση με τα κίτρινα γυλαίκα, όπου ένας αστυνομικός πυροβόλησε με σφαίρες καουτσού και τραυμάτισε σοβαρά έναν διαδηλωτή του κινήματος των κίτρινων γυλαίκων, και μια επιθεωρήτρια έκανε έρευνα για να δει αν υπήρχε ευθύνη της αστυνομίας. Μια ταινία που φέρνει ξανά το γεγονός αυτό του κινήματος που ξέσπασε στη Γαλλία το 2018, αρχικά με αφορμή την αύξηση των φόρων στα καύσιμα. Έγινε μια πολύ ευρύτερη έκρηξη κοινωνικής οργής, και ο στόχος ήταν αυτά που είχαν στο μυαλό τους οι άνθρωποι ήταν το κόστος ζωής, ανισότητες, η εγκατάλειψη. Γίνανε πολλές διαδηλώσεις τότε στο Παρίσι, βίες, συγκρούσεις, τραυματισμοί κτλ. Αυτή η ταινία λοιπόν τι κάνει? Δεν είναι καλοί διαδηλωτές και κακοί αστυνομικοί. Ο σκηνοθέτης παρακολουθεί με χειρουργικό τρόπο όλη την εξέλιξη της υπόθεσης. Ίσως φαίνεται λίγο αργή, αλλά βλέπεις ας πούμε πόσο επίμονη είναι η αστυνομικός να μπορέσει να λάμψει αλήθεια. Και μάλιστα όταν βλέπεις ότι οι συνάδελφοί της λένε άστο λίγο, άστο με ασχολήσει κτλ. Βλέπεις ας πούμε πόσο
1: πορώνεται, πόσο
0: έτσι το παίρνει πάνω θέλει να λάμψει η αλήθεια. Δεν λέμε φυσικά τι γίνεται στο τέλος, γιατί μην κάνουμε και spoiler. Όμως θεωρώ ότι είναι μια από τις πολύ καλές ταινίες, κυρίως γιατί έχει ένα... αφορά θέμα της πραγματικό. Δηλαδή είναι μια πραγματική ιστορία.
1: Και αληθινή ιστορία, ναι. Αυτό να το κάνει πολύ.
0: Ιστορία. Και βέβαια και το ντοκιμοντέρ αυτό με τον Μαραντόνα και τον Μάτς. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, ειδικά για τους φίλους του ποδοσφαίρου.
1: Ναι, ναι. Ωραία είναι αυτό. Ωραία ταινία είναι, είχαμε πει και τις προάλλες, που σε αυτούς που τους αρέσει η μουσική και η Oasis, υπάρχει ταινία με το προηγούμενο tour, τον Don't Look Back in Anger, που τα ξαναβρήκαμε. Βρήκανε δύο παιδιά. Μάλλον από την ταινία φαίνεται ότι κανονικά σκοτώνονται αυτοί μεταξύ τους, γιατί είχε περάσει μεγάλο διάστημα που νομίζαμε ότι σκοτώνονται μαρκετίστικα. Αλλά μάλλον σκοτώνονται αυτά τα αδέρφια, γιατί δεν τα έχουν καλά μεταξύ τους.
0: Να εξηγήσουμε ότι για πολλά χρόνια ήταν μαλωμένοι τα αδέρφια αυτά μεταξύ τους, και κάποια στιγμή πέρσι, αν δεν κάνω λάθος, τα βρήκανε για να κάνουν μια μεγάλη περιοδία, όπου είχε τεράστια κέρδη αυτή η περιοδία. Όπως θα κάνουν και τώρα μια μεγάλη περιοδία. Επίσης, λογικό είναι.
1: Μπράβο,
0: ναι. Ακόμα και να μην τα βρουν, κάνουν τα βρουν, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Είναι μεγάλη.
0: Δεν το συζητάμε, εννοείται.
1: Είναι μεγάλη business αυτή η μπάντα.
0: Εννοείται.
1: Και είναι και εντάξει, δυνατή ας πούμε πολύ. Οπότε, αλλά όσοι περίμεναν να περάσουν από εδώ πέρα, από Ελλάδα ή Αθήνα, δεν. Δυστυχώς δεν. Θα ξεκινήσει η περιοδία του 21 Μαΐου του 27 από Γλασκόβη. Θα περάσει Μάντζεστερ, μετά θα φύγει Μόνακο, Μπαρσελόνα, Άμστερνταμ, Παρίσι, Ρώμη, Βοστόνη, Λας Βέγκας. Θα γυρίσουν Ιρλανδία και θα κλείσουν τέλη Σεπτέμβριου του χρόνου, σε ένα χρόνο από τώρα, 19 Σεπτέμβριου.
0: Θα τους δούμε πάλι
1: σε
0: ντοκιμοντέρ το νούμερο 2 που θα έχει τώρα τα καινούργια, ας πούμε. Και το ντοκιμοντέρ είναι αυτό, δεν είναι ταινία δηλαδή, δεν είναι δραματοποιημένη.
1: Ντοκιμοντέρ, ναι.
0: Λοιπόν, φεύγουμε, είμαστε 6 λεπτά πριν από τις 6. Είναι ο Τάκης Γιαννούτσος και ο Θοδωρής Μαμβακάρης, και στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μελίνα Σαμαρδέλη και η Σοφία Γαλάνη, μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι και τηλεφωνικό κέντρο η Αργυρό Γεμελιάρη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Είναι δύο από όλα, είναι καταπληκτικά. Είναι ο DJ Νέμος που λέει ότι για τις απάτες. Εγώ έχω σκανάρει και έχω τυπώσει δύο δεσμίδες 50 ευρώ. Αν δει και μου τηλεφωνήσουν, θα τους τα δώσω. Και είναι και ο Άιντροχ από πάνω που λέει: πήγα να με κοροϊδέψουν με βίντεο της Μπελούτσι. Πρόλαβα και του ζήτησα εγώ 10.000 ευρώ για να πάω να την βρω. Μου τα έστειλαν. Να πάω, λέτε.
0: Αυτό είναι ο Άιντραχ Φαφούτη. Άιντραχ Φαφούτη, πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, Φεύγουμε και θα είμαστε μαζί και πάλι αύριο στις 5 από τον Sky 100,3.
1: Ήταν ο Θεοδωρής Μαμακάρης και ο Τάκης Γιαννούτσος. Καλό απόγευμα, πολλά φιλιά στα παιδιά.
0: Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας.

0: Sky 89,4.
1: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο. Δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Φροντιστήρια Πρίσμα. Εδώ μαθαίνεις σαρωτικές επιτυχίες σε όλες τις κατευθύνσεις και ΕΠΑΛ. Προσιτές τιμές. Ειδικά προγράμματα σπουδών για αποφύτους. Εγγραφές από 23 Αυγούστου σε Πάτρα, Ρίο, Οβριά, τώρα και στην Αγιά.
3: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
4: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
5: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
4: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
5: Λέξεις βιβλιοπωλεία. Κανακάρι 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
6: Κατάστημα! Κατάστημα!
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
8: Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούς 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 026 354.
9: Ticket Services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Ergon Productions. Γιώργος Βάλαρης.
10: Η ώρα είναι 6.
11: Είμαι ο Φιλέας.
12: Και εγώ η Φογκ.
11: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
12: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
11: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
12: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
11: Και πώς γίνεται αυτό?
12: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
11: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
12: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
13: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Sky 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις με την Αναστασία Τσιβγούλη. Συνεχίζεται έως αυτή την ώρα η απολογία των δύο γιατρών της Οδού Καρνεάδου για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Επιμένει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην προσωπική θέση του να επιδοτηθεί η εργασία και όχι η ανεργία. Απαντώντας μέσω του Sky στις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης που προκάλεσαν οι σχετικές δηλώσεις του για το επίδομα ανεργίας, ο κύριος Μαρινάκης επανέλαβε ότι πρόκειται για προσωπική του θέση, δεν είναι θέση της κυβέρνησης και δεν σχεδιάζεται κάτι τέτοιο. Μιλώντας στο Sky, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς ανέφερε πως κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας έχουν δημιουργήσει τάση μέσα στο κόμμα, οργανωμένη πλειοψηφικά, για τον περιορισμό της διάρκειας χορήγησης του επιδόματος. Επίκαιρη ερώτηση προς την Υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως κατέθεσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χριστίδης, ζητώντας να αποσαφηνίσει τη θέση της κυβέρνησης σχετικά με το επίδομα ανεργίας. Το ότι ο Πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνει σημαίνει ότι πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για άποψη Μαρινάκη, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας. Άλμα στις τιμές παλιών και νέων διαμερισμάτων κατά 5,5% καταγράφει η Τράπεζα της Ελλάδος για το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται πλέον στην περιφέρεια και τις λοιπές περιοχές της χώρας με 7,1%, ενώ στην Αθήνα η άνοδος διαμορφώνεται στο 5% και στη Θεσσαλονίκη στο 4,7%. Οι αυξήσεις φτάνουν στο 6,2% για τα νέα διαμερίσματα και 5% για τα παλαιά άνω των 5 ετών. Με καταθέσεις συγγενών των θυμάτων και την απόφαση του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων για την εξέταση του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη νυχτερινής βάρδιας, αναμένεται να συνεχιστεί τη Δευτέρα η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών. Σήμερα ο Παύλος Ασλανίδης, πατέρας του 27χρονου Δημήτρη, ενός εκ των 57 θυμάτων, προανήγγειλε ότι θα υποβάλει αίτημα στο δικαστήριο για να εντοπιστούν και να εξεταστούν οστάρια που φυλάσσονται, όπως κατέθεσε στην εισαγγελία Λάρισας. Δεν ψάχνουμε αόρατα φορτία, θέλουμε την αλήθεια από τι πέθαναν τα παιδιά μας, τόνισε ο κύριος Ασλανίδης. Στην Ολλανδία, οι αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο δολιοφθοράς στο σιδηροδρομικό δίκτυο σε περισσότερα από 20 σημεία, κυρίως σε αγροτικές περιοχές της χώρας, την ώρα που μένονται οι έντονες διαμαρτυρίες Ολλανδών αγροτών με φωτιές σε αυτοκινητόδρομους για τον κυβερνητικό προϋπολογισμό. Οργάνωση αγροτών ανέφερε ότι δεν ευθύνεται για τη δολιοφθορά στο σιδηροδρομικό δίκτυο, αλλά πρόσθεσε ότι δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο να έδρασαν μεμονωμένα αγανακτισμένοι αγρότες. Ταυτοποιήθηκε και αναζητείται 45χρονος που απέσπασε τον περασμένο Αύγουστο 400.000 ευρώ από ηλικιωμένη στη Βιωτία, προσποιούμενα στο λογιστή. Οι αστυνομικές αρχές οδηγήθηκαν στα ίχνη του, αξιοποιώντας οπτικό υλικό με φωτογραφία αλλά και βίντεο, όπου έχουν καταγραφεί όλες τις κινήσεις του και το όχημα με το οποίο διέφυγε μπρος στη Δυτική Αττική. Τον αναζήτησαν στην κατοικία του, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να τον εντοπίσουν, και πλέον βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για τη σύλληψή του. Στη διάσωση 68 αλλοδαπών προχώρησαν δυνάμεις του λιμενικού σώματος στη θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων στο Ηράκλειο Κρήτης. Εντοπίστηκαν σε λέμβο από αεροσκάφος της Frontex και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν σήμερα τουλάχιστον 150 ανθρώπους μετά την επέμβαση της αστυνομίας σε μια συγκέντρωση έξω από το δικαστικό μέγαρο της Κωνσταντινούπολης. Οι διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί να διαμαρτυρηθούν για τις πρόσφατες συλλήψεις μελών της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ ΠΛΑΣ. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ στο Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο η μεγάλη ετήσια συναυλία του «Όλοι μαζί μπορούμε», αφιερωμένη στο σπουδαίο Έλληνα δημιουργό Μάνο Λοΐζο. Το κοινό χειροκρότησε θερμά τους καλλιτέχνες και τραγούδησε μαζί τους τις διαχρονικές δημιουργίες του Μάνου Λοΐζου σε μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Λίγο πριν από την έναρξη της συναυλίας, το «Όλοι μαζί μπορούμε» τίμησε το πυροσβεστικό σώμα για την πολύτιμη προσφορά του στην προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης ζωής. Ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, αντιστράτηγος κ. Αναστάσιος Παπάς, παρέλαβε τιμητική πλακέτα από τον πρόεδρο του «Όλοι μαζί μπορούμε», κ. Γιάννη Σπανολιό, ως αναγνώριση του σημαντικού έργου και της προσφοράς των πυροσβεστών. Το «Όλοι μαζί μπορούμε» ευχαριστεί θερμά όλους όσοι συμμετείχαν και συνέβαλαν στην επιτυχία της συναυλίας.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Και στην αθλητική ενημέρωση. Πολύ κοντά στην απόκτηση του επιθετικού της Samsung Sport, Μάριος βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι αναζητούν τον αντικαταστάτη του τραυματία El Kambi, με τις μεταγραφές στη χώρα μας να ολοκληρώνονται απόψε. Η προσέγγιση του Παναθηναϊκού έπεισε τον Ανάσα Λαχαντίν να αποδεχτεί την πρόταση του Τριφυλιού, όπως δήλωσε ο Μαροκινός στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης των Πρασίνων, ενώ ζήτησε τη στήριξη του κόσμου για να επιτευχθούν οι υψηλοί στόχοι που υπάρχουν. Με την ψυχολογία στα ύψη μετά τη σπουδαία νίκη επί της Σλοβενίας, η εθνική ομάδα βόλεϊ των ανδρών αντιμετωπίζει αυτή την ώρα τη Σουηδία με στόχο να κάνει ακόμα ένα βήμα προς τους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Οι διεθνείς μας κατέκτησαν το πρώτο σετ με 25-23.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
5: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και περνάμε τώρα στην πρόγνωση του καιρού από την μετεωρολόγο του Sky, Χριστίνα Σούζη.
7: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρξει συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά με τοπικές βροχές και μέχρι τις πρωινές ώρες πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, με βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη στα ανατολικά και νότια θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην Κρήτη και τα Κύθυρα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείται να είναι τοπικά ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι. Στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 29 και τοπικά στα δυτικά έως 30 βαθμούς. Την Πέμπτη τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο και την Κρήτη που βαθμία θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Η βόρεια άνεμη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Όλες οι ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο τώρα στον Πέτρο Κυρκυλή.

0: σας, γεια σας, καλό απόγευμα, τι κάνετε? Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Το σήμα έπαιξε πολύ γιατί αρέσει στον Νότι το Παπαγιαννάκο. Ωραίο, ε? Δική μου επιλογή, να ξέρεις, δική μου. Δεν αμφέβαλες όμως, ήσουν σίγουρος, ε? Το μουσικό μου, το γούστο, το αναγνωρίζεις, φίλε μου Νότι. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο, εκτάκτως σήμερα τα λέμε στη θέση της Κατερίνας Δράκου. Το Κατερινιό έχει χρωστούμενα από την άδεια του καλοκαιριού, οπότε θα λείψει αυτές τις ημέρες. Αύριο, μεθαύριο και την Παρασκευή στο πόδι της θα έχει αφήσει τον Νίκο Ανδρίτσο. Οπότε σήμερα μεγάλο κακό σας βρήκε, παιδιά. Νότης Παπαγιαννάκο στα DEX, στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντά στο 210-48-00 η Αργύρο Γεμελιάρη. Και η Σοφία Γαλάνη, το κορίτσι μας, new entry, παιδιά, στους παραγωγούς του Sky 100,3. Έχει το γενικό κουμάντο την αρχή συνταξή αυτής εδώ της εκπομπής. Τρόποι επικοινωνία, skyradio.gr, πατάτε εκεί που γράφει πες την άποψή σου. Όσοι δεν είστε του παραδοσιακού τρόπου, του τηλεφωνικού μας κέντρου δηλαδή, 210-48-00-174, επαναλαμβάνω τους τηλεφωνικούς μας αριθμούς, skyradio.gr, αν πατήσετε εκεί που γράφει πες την άποψή σου. Τα λέμε και μέσω Viber πλέον, να ξέρετε, 698-123-1003, στέλνετε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις, φωτογραφίες, βίντεο, δεν καλείτε αυτόν τον τηλεφωνικό αριθμό, διότι παιδιά δεν φαντάζεστε πόσοι ξεκινούν και καλούν το πρωί, το μεσημέρι, το απόγευμα, το βράδυ. Παιδιά, τζάμπα κόπο κάνετε, χρόνο χάνετε, δεν θα σας απαντήσει κανείς. Ανταμώνουμε και στα social media, Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X. Τρίτη σήμερα είναι η 15η μέρα του Σεπτεμβρίου, Σωτήριον έτος πάντα 2026 αυτό το οποίο διανύουμε, στα μέσα του Σεπτέμβρη, κιόλας, καιρός συννεφιασμένος και ο λίγον δροσερός, φθινοπορεινός δηλαδή, 24 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα εδώ στο Νότο Φάληρο, ω ναι. Πάμε να δούμε τι μας φέρνει η επικαιρότητα και σήμερα. Σε πρώτο πλάνο είναι και σήμερα η υπόθεση Γιώργου Μαζωνάκη, χθες η κηδεία του στην Οίκαια. Να ηρεμήσει τώρα και ο άνθρωπος, να βρει τη γαλήνη του μετά και τον αποχαιρετισμό. Βεβαίως, όπου και αν βρίσκεται τώρα, είναι κομματάκι δύσκολο να βρει τη γαλήνη του σε αυτήν εδώ τη χώρα. Ακόμη και με τα θάνατον, είναι ικανοί κάποιοι να σε κυνηγούν και στο μνήμα. Παρένθεση εδώ, ως προς την κάλυψη του θανάτου του και της κηδείας από εμάς, από τα μέσα ενημέρωσης, δεν θα έλεγα ότι ήταν και η καλύτερη μας στιγμή. Το τι υπερβολές και τι ανοησίες ακούσαμε δεν λέγεται. Δεν υπάρχει μέτρο, ρε παιδιά, σε αυτήν εδώ τη χώρα. Πραγματικά δεν υπάρχει μέτρο. Προσέξτε, αναφέρομαι στην δημοσιογραφική κάλυψη του γεγονότος, όχι σε αυτούς που πήγαν βυθισμένοι στο πένθος και στη θλίψη να σιγοτραγουδήσουν τα τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη. Άλλο τι κάνουμε εμείς, οι δημοσιογράφοι, εμείς που δουλεύουμε στα μέσα ενημέρωσης, και άλλο ο κόσμος που θρηνεί τον αγαπημένο του καλλιτέχνη. Και εκεί δεν υπάρχει μέτρο, πάντα στο πένθος και στο θρήνο υπάρχει μια υπερβολή. Έτσι, υπάρχει πάντα μια υπερβολή. Εμείς όμως υποτίθεται πως ως μέσα ενημέρωσης και ως δημοσιογράφοι πρέπει να κρατάμε και μια απόσταση από τα γεγονότα. Ναι, δεν το έχουμε αυτό κατακτήσει και αμφιβάλλω αν θα το κατακτήσουμε και ποτέ. Πάντως είναι πραγματικά εντυπωσιακό το πόσο πολύ αγαπούσε ο κόσμος τον Γιώργο Μαζωνάκη. Νομίζω αυτό πως έχει να κάνει και με μια αγάπη που έχει πολλοί κόσμος για το λαϊκό τραγούδι και με μια νοσταλγία που έχουμε όλοι εμείς που είμαστε παιδιά των 90s, οι millennials, για τις δεκαετίες εκείνες, εκείνα τα χρόνια που πραγματικά, σας το λέω διότι και εγώ ήμουνα στις νυχτερινές της πίστες, το έλεγα χτες, το εκμυστηρευόμουν στην κυρία Δράκου και την κυρία Βαρσάμι και δεν με πίστευαν. Παιδιά, όταν ήμουν φοιτητής, είχα γυρίσει όλες τις νυχτερινές πίστες, όλα τα νυχτερινά μαγαζιά. Τους έχω δει όλους live. Έχω δει το Ρέμο, τον Πλούταρχο, το Μαζωνάκι, το Μητροπάνο, τη Θεοδωρίδου. Τους έχω δει όλους. Όλους. Και σε κλαμπ πήγαινε. Αλλά γενικότερα ήταν εκείνα χρόνια. Χρόνια στα οποία όχι απλώς ζούσαμε ανέμελα, διασκεδάζαμε σαν να μην υπάρχει αύριο. Και πιστέψτε με, οι περισσότεροι της γενιάς μου έχουμε διασκεδάσει πάρα μα πάρα πολύ. Πάσοκ, κύριε Παπαγιαννάκο, Πάσοκ. Επιμερών σας τα ζήσαμε αυτά. Οπότε πιστεύω πως υπάρχει μια νοσταλγία και για εκείνη την εποχή και για εκείνα τα χρόνια που ο κόσμος διασκέδαζε πολύ περισσότερο από ότι τώρα. Τώρα τα άχει ανησυχίες σαν να μας έχουν κατακλείσει. Και ξέρετε, τότε όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες έτρωγαν και πάρα πολύ bullying από αυτούς του λεγόμενου ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού. Τότε ήταν και πιο έντονες αυτές οι διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα σε αυτούς του pop ελαφρολαϊκού ρεπερτορίου και τους πιο ποιοτικούς καλλιτέχνες. Τους θεωρούσαν όλους αυτούς, τον Μαζονάκη και τους υπόλοιπους, ως ατάλλαντους και πιο εμπορικούς. Δεν ξέρω, πρέπει να κουβαλάς πολύ κόμπλεξ για να συμπεριφέρεσαι έτσι σε κάποιον που έχει κάνει μια συγκεκριμένη επιλογή να τραγουδάει συγκεκριμένα τραγούδια, έτσι, και να είναι καλός σε αυτό. Με χαρά διαπίστωσα στην πορεία ότι πολλοί καλλιτέχνες δεν είχαν αυτό το κόμπλεξ, όπως για παράδειγμα ο Σταμάτης Κραουνάκης, ο οποίος μάλιστα συνεργάστηκε και με τον Γιώργο Μαζονάκη, ο Σταύρος Ξαρχάκος, ο οποίος έσπευσε να αποχαιρετήσει και να αναγνωρίσει το ταλέντο του Θανόντος. Το ίδιο ισχύει και για τον Γιώργο Νταλάρα. Θα ακούσατε τι είπε χθες στη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, για την οποία θα πρέπει να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που δώσατε για μία ακόμη χρονιά δυναμικό παρόν συναυλία για τον Μάνο Λοΐζο. Και να ξέρετε πως ήδη ο κύριος Σπανολής και οι συνεργάτες του ετοιμάζουν από τώρα την επόμενη συναυλία. Αλλά για να το κλείσω αυτό, που είναι ένα θέμα το οποίο δεν έχει συζητηθεί πολύ και είναι και από αυτά τα θέματα τα οποία δεν τα συζητήσαμε και ανοιχτά. Δεν είναι από τα πολύ σοβαρά, από τα οποία θα σας απασχολήσουν πολύ, αλλά έχει και αυτό το ενδιαφέρον του και την αξία του. Το ταλέντο δεν συναντάτε σε ένα μουσικό είδος, παιδιά. Ταλαντούχος πολύ ήταν και ο Γιώργος Μαζονάκης. Και αυτό μπορείς να το παραδεχθείς δίχως να ακούς τα τραγούδια του και δίχως να σ' αρέσουν και τα τραγούδια του και η ερμηνεία του και το τι φορούσες στην πίστα και αν τραγουδούσες στις πίστες που εσύ μπορεί και να μην πήγαινες ποτέ. Δεν είναι ωραίο να βάζουμε αυτές τις διαχωριστικές γραμμές. Το έλεγε και ο πολύ μεγάλος Διονύσης Σαββόπουλος αυτό. Το ελληνικό τραγούδι είναι ένα. Δεν υπάρχει έντεχνο, δεν υπάρχει pop, δεν υπάρχει λαϊκό. Μην βάζουμε τέτοιες διαχωριστικές γραμμές. Και δείτε και τι ωραίες συνεργασίες και τι ωραία τραγούδια γεννήθηκαν όταν διαφορετικοί μουσικοί χώροι συναντήθηκαν. Πολύ ωραίες συνεργασίες. Αυτή η συνεργασία του Μαζονάκη με τον Κραουνάκη δεν ήταν μια πολύ ωραία στιγμή? Πάντως είμαι σίγουρος πως κάποια από τα τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη, τώρα που έφυγε ο άνθρωπος από αυτήν εδώ τη ζωή και δυστυχώς και με τον τρόπο με τον οποίο έφυγε, θα έχουν και δεύτερη και τρίτη ζωή. Δεύτερη ζωή έχουν ήδη κάποια. Θα είδατε εκεί στην κηδεία πως ήταν πάρα πολλοί πιτσιρικάδες. Δεν τον ξέρανε τον Γιώργο Μαζονάκη, τον μάθανε μέσα από τα τραγούδια τα οποία ακούγαν στο YouTube, στο Spotify, δεν ξέρω εγώ που αλλού. Μπορεί και να πήγαν να το δουν και σε καμιά πίστα, σε κανένα νυχτερινό κέντρο, αλλά δεν τον έζησαν όπως τον ζήσαμε εμείς, όλη του τη μουσική καριέρα και τη μουσική του διαδρομή. Και βλέπω πως και άλλοι τώρα ανακαλύπτουν πως ήταν ένας καλός λαϊκός τραγουδιστής, δεν ήταν ένας ατάλλαντος. Το όλο θέμα έχει πάρει και μια έντονη θεσμική διάσταση σχετικά με τους ελέγχους που δεν γίνονται από ό,τι φαίνεται στα ιδιωτικά ιατρία, και αν είσαι ιδιώτης γιατρός θα πας στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή σε όποιον άλλον ιατρικό σύλλογο, αν είσαι στην περιφέρεια ή εκτός των Αθηνών, θα πάρεις τη σφραγίδα σου, θα πάρεις την πιστοποίηση από τον Ιατρικό Σύλλογο και μετά βάζεις το ιατρείο σου. Εγώ αυτό καταλαβαίνω, ότι γουστάρεις και κάνεις ό,τι γουστάρεις και δεν σε ελέγχει και κανείς. Πολύ ελληνικά όλα αυτά. Πολύ ελληνικά και πολύ κανονικά για τη χώρα μας. Δεν νομίζω πως εκπλήσεται κανείς. Αυτά που ακούμε όλες αυτές τις ημέρες από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και από τους εκπροσώπους του είναι, παιδιά, εξοργιστικά. Είναι εξοργιστικά και θα έλεγα από ένα σημείο και μετά είναι και προσβλητικά να τα ακούμε. Από ανθρώπους οι οποίοι υποτίθεται πως οφείλουν να προασπίσουν οι ίδιοι το επάγγελμά τους. Οι ίδιοι πρέπει να το προασπίσουν πρώτοι. Και όχι με αυτόν τον τρόπο, ή θελημένα ή άθελά τους, δεν το εξετάζω, να κάνουν πλάτες αυτούς τους κομπογιανίτες και να τους αφήνουν έτσι ανεξέλεκτα να λειτουργούν και να δρουν. Είναι δυνατόν? Δεν μπορεί η απάντηση να είναι από τον κύριο Πατούλη και τον όποιο κύριο Πατούλη, πως δεν είμαστε εμείς αστυνομία. Τότε, παιδιά, βγείτε και πείτε δημοσίως ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κανέναν έλεγχο. Να τον κάνει κανένα σοβαρός άνθρωπος, να κάνει κανένα κανονικό έλεγχο, να κλείσει και κανένα ιατρείο. Διότι εδώ αντιλαμβανόμαστε όλοι, με συγχωρείτε, πως οι έλεγχοι που γινόντουσαν από τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας δεν ήταν ούτε καν στο επίπεδο ενός τυπικού ελέγχου. Οπότε εδώ υπάρχει ένα έλλειμμα, ένα πολύ μεγάλο έλλειμμα σε σχέση με το ελεγκτικό πλαίσιο. Προφανώς έχει ευθύνη και συνολικότερα η πολιτεία, το Υπουργείο Υγείας, η κυβέρνηση. Θα πρέπει να έρθει ένα νέο θεσμικό πλαίσιο. Να τα δούμε τα πράγματα λιγάκι από την αρχή, και είναι ένα θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε και εμείς μετά τις 6.30. Θα είναι μαζί μας ο κύριος Κυριάκος Σουλιώτης, τον γνωρίζετε, τα γνωρίζει πολύ καλά ο ίδιος στα θέματα της υγείας. Είναι καθηγητής πολιτικής της υγείας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και κοσμήτορας στο ίδιο πανεπιστήμιο. Η έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη σε σχέση με το ιατρείο, τα ιατρεία αυτών των δύο κομπογεννητών. Και λέω τα ιατρεία διότι διαβάζω σήμερα στην εφημερίδα Τα Νέα, στο ρεπορτάζ του Βασίλη Αυρόπουλου, που είχαν και δεύτερο ιατρείο εκεί στο Κολωνάκι. Σε κοινή θέα γινόντουσαν, παιδιά, όλα αυτά. Δύο ιατρεία στο Κολωνάκι. Μιλάμε για κέντρο καρά κέντρο, έτσι. Δηλαδή, πού άλλου να έχεις ιατρείο και να ψάχνεις για πελατεία. Βρέθηκαν ενώπιον του ανακριτή οι δύο γιατροί με την αναβάθμιση της κατηγορίας ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Τι ακριβώς θα αποφασίσει ο ανακριτής, θα ενημερωθείτε από εδώ, από τον Sky 100,3, από το Sky.gr και από την τηλεόραση του Sky, από τους reporter μας. Οι έρευνες συνεχίζονται προφανώς και η ελληνική αστυνομία προσπαθεί να καταλάβει τι έγινε σε αυτό το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, πότε ξεκίνησε να λειτουργεί, πότε σταμάτησε, γιατί σταμάτησε, αν υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Βαζονάκης, πότε, για ποιο λόγο. Θα έρθουν και άλλα στοιχεία και άλλα δεδομένα που τώρα δεν γνωρίζουμε στο φως της δημοσιότητας. Εύχομαι να τα αξιοποιήσει η ελληνική αστυνομία, η οποία τάχιστα και πολύ γρήγορα έχει κινηθεί σε αυτή την υπόθεση, να την εξιχνιάσει και να καταλήξει σε ασφαλή συμπεράσματα, τα οποία θα τα μοιραστεί στη συνέχεια μαζί μας. Βλέπω επίσης πολλές και ενδιαφέρουσες πολιτικές ειδήσεις. Παιδιά, έρχονται εκλογές, αλλά Νότι Παπαγιαννάκο και αγαπητοί ακροατές, έχετε όλοι αντιληφθεί πως έχουμε 8 μήνες προεκλογικού χρόνου μπροστά μας? 8 ολόκληρους μήνες. Παιδιά, δεν αντέχετε αυτό το πράγμα. Δεν αντέχετε. Πώς θα τη βγάλουμε, κύριε Παπαγιαννάκο? Τα ίδια και τα ίδια, τους ίδιους και τους ίδιους καυγάδες. Θα κάνουμε αναπαραγωγή από το πρωί μέχρι το βράδυ για 8 μήνες. Αυτό είναι τρέλα. Λοιπόν, από τις ειδήσεις που μπορεί να ξεχωρίσει κανείς, καταρχάς υπάρχει μία αναταραχή, μία αναστάτωση, μία αναμπουμπούλα στο κυβερνών, το κόμμα και την κυβέρνηση, με αφορμή αυτή την πρόταση του κυρίου Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας, να συρρυκνωθεί ο χρόνος για τον οποίο δίνεται στους ανέργους, να το δίνουμε για 2 μήνες αντί για 5, αντί για 6. Με όλη την αγάπη μου και όλο το σεβασμό μου στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, δύο πράγματα, δύο σχόλια και δύο παρατηρήσεις, έτσι πολύ σύντομα. Η πρώτη, κύριε Μαρινάκη, όταν είστε κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν υπάρχει προσωπική άποψη. Υπάρχει άποψη της κυβερνήσεως. Τέλεια παράγραφος. Λοιπόν. Και η δεύτερη παρατήρηση, αν θέλουμε να την ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση, να την ανοίξουμε στα σοβαρά και βάζοντας στο τραπέζι όλες τις παραμέτρους. Όχι πετώντας έτσι στα ξεκούδουνα μια περικοπή του επιδόματος. Διότι εδώ μιλάμε για ανθρώπους που είναι άνεργοι, που είναι 30-άριδες, που είναι 20-άριδες, που είναι 50-άριδες. Είναι αυτοί οι οποίοι ψάχνουν να κολλήσουν τα τελευταία ένσημα για να βγουν στη σύνταξη. Αυτοί δεν είναι δά και περιζήτητοι. Λοιπόν, επίσης η ανεργία μπορεί να έχει μειωθεί, υπάρχει ακόμη. Δηλαδή, αυτό το 7-8%, δεν ξέρω πόσο είναι, κάπου εκεί νομίζω είναι, σε μονοψήφια νούμερα κινούμαστε σε σχέση με την αργία τον τελευταίο καιρό, και αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Προφανώς θα το πιστωθεί και η κυβέρνηση ότι είναι επιτυχία της επιμερώνησης ότι έχουμε τόση μεγάλη μείωση της ανεργίας. Όμως με αυτούς που ακόμη και τώρα δεν βρίσκουν δουλειά, δεν έχει ευθύνη η κυβέρνηση να ασχοληθεί με αυτούς τους ανθρώπους και να διασφαλίσει ότι θα υπάρχει, ρε παιδί μου, ένα δίκτυο ασφαλείας για αυτούς όσο δεν βρίσκουν τη δουλειά την οποία θέλουν, την οποία αναζητούν, με την οποία θα βιοποριστούν. Πρέπει, για όλους πρέπει να μεριμνεί η κυβέρνηση. Όχι μόνο για τους πολλούς και για τους λίγους. Τους λίγους δεν τους πετάμε στην άκρη. Δεν τους ξεχνάμε ότι υπάρχουν. Και το ίδιο ισχύει και για τους ηλικιωμένους, για τους ανθρώπους της μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίοι, αν θέλετε, και αυτοί αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα να μπουν και πάλι στην αγορά εργασίας. Ποιος θα πάρει κάποιον που είναι 50-55 ετών και δεν μπορεί ακόμη να βγει στη σύνταξη? Τέλος πάντων, τι άλλο έχουμε? Έχουμε τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη, με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη να είναι υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στις επερχόμενες εκλόγες, στην Α' Θεσσαλονίκης, με Σταυρό δηλαδή. Κάτι είχαμε καταλάβει. Και έχουμε και μια αναστάτωση και στο Πασόκ με κάποιες δηλώσεις του κυρίου Πάνα. Κύριε Παπαγιαννάκου, όσον αφορά το θέμα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, τον έχει αδειάσει το ίδιο το κόμμα. Θα τα βρίσκουμε μπροστά μας αυτά συχνά πικρά. Διαφημίσεις θέλει ο κύριος Παπαγιαννάκος, διαφορετικά θα με δείρει. Μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, να σας πω πως το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες και σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια προσφέρει πάνω από 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές. Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων, πληροφορίες για τα νέα τμήματα και για όλες αυτές τις σχολές του Μητροπολιτικού Κολεγίου μπορείτε να αναζητήσετε στο mitropolitiko.edu.gr. Διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.
1: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
3: Πολτρόνες σοφά.
4: Σόλο διβάνι.
5: Δικουαλίτα.
6: Να δω.

0: ενέργεια στις Enerwave πάλι πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Διζυγλικινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors.
1: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο.
2: Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
7: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
8: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
9: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού

ενδεχόμενο δόλο. Επιμένει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην προσωπική θέση του να επιδοτηθεί η εργασία και όχι η ανεργία, απαντώντας μέσω του Sky στις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Να αποσαφηνίσει τη θέση της η κυβέρνηση, ζητάμε επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χριστίδης. Το ότι ο Πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνει σημαίνει ότι πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για άποψη Μαρινάκη, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας. Ανοιχτό το ενδεχόμενο, αγανακτισμένοι αγρότες να έδρασαν μεμονωμένα στην Ολλανδία προκαλώντας δολιοφθορές στο σιδηροδρομικό δίκτυο σε περισσότερα από 20 σημεία, άφησε σήμερα οργάνωση αγροτών. Ολλανδοί αγρότες διαμαρτύρονται για τον κυβερνητικό προϋπολογισμό. Άλμα στις τιμές παλιών και νέων διαμερισμάτων κατά 5,5% καταγράφει η Τράπεζα της Ελλάδος για το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Ταυτοποιήθηκε και αναζητείται 45χρονος, ο οποίος απέσπασε τον περασμένο Αύγουστο 400.000 ευρώ από ηλικιωμένη στη Βοιωτία, προσποιούμενο στο λογιστή. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης θα συμπεριληφθεί στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας ως υποψήφιος στην εκλογική περιφέρεια Α Θεσσαλονίκης στις επόμενες βουλευτικές εκλογές με απόφαση του Πρωθυπουργού. Στο τραπέζι του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ μπαίνει σήμερα η κρίσιμη κατάσταση στο στενό Bab el-Mandeb, τη στρατηγική θαλάσσια οδό μεταξύ Ευρώπης και Ασίας, την οποία επιδιώκουν να θέσουν υπό τον έλεγχό τους οι σύνδεσμοι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Και ο καιρός, νεφώσεις παροδικά αυξημένες αύριο στην Αττική, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Οι άνθρωποι του The Voice, οι άνθρωποι του Sky ετοιμάζουν και πολύ ωραία πράγματα στο πρώτο επεισόδιο της φετινής σεζόν. Θα είναι ένα επεισόδιο αφιερωμένο στο Γιώργο Μαζονάκη. Βλέπω σοκάρο ντόλι εδώ που παίζω, Μαζονάκη. Παιδιά, εγώ είμαι πολυσυλλεκτικό μουσικών. Γενικότερα ακούω τα πάντα, δηλαδή από όπερα μέχρι λαϊκό τραγούδι. Δεν απορρίπτω τίποτα. Γεια σου Μιχάλη, να είσαι καλά. Ο Μιχάλης μου λέει: κύριε Κυρκυλή, με δεδομένο ότι γεννηθήκατε το 1985, μπορείτε να εξηγήσετε σε ποια ηλικία πηγαίνετε στα μπουζούκια τη δεκαετία του 90, όπως είπατε και έχει καταγραφεί? Δεν είπα ρε φίλε Μιχάλη ότι πήγαινα στα 90s, δεν πήγαινα 5 ετών στα μπουζούκια τώρα, είπαμε μην τρελαθούμε και τελείως. Όταν ήμουν φοιτητής, από το 2002 και μετά πήγαινα στα μπουζούκια. Και πιο πριν είχαμε κάνει κάτι χορούς νομίζω στο Λύκειο. Σε κλαμπ, σε μπουζούκια πρέπει να πηγαίναμε τότε. Βεβαίως παίρναμε το πράσινο φως από τους γονείς, εννοείται. Και μετά μας παίρναν κάτι πούλμαν και μας πήγαιναν κάτω στην παραλιακή. Αυτά γίνονται ακόμα, κύριε Παπαγιαννάκο, ναι. Γίνονται, οργανώνονται τέτοιες καταστάσεις? Όχι, όχι. Γεια σου Γιάννη μου, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, να είσαι καλά. Γεια σου Μίτσο. Καλησπέρα, θα ήθελα να σας ενημερώσω, μου λέει ο Μίτσος, ότι ακριβώς με τον ίδιο τρόπο γίνονται και οι έλεγχοι στους πολιτικούς μηχανικούς και στις άδειες και στις καινούργιες κατασκευές. Το ότι δεν θρυνούμε θύματα δεν κάνει τους ελέγχους λιγότερο.

0: περισσότερο ελληνικούς και γι' αυτό το λόγο φυσικά ζούμε σε αυτά τα εκτρώματα τα οποία ονομάζουμε ελληνικές πόλεις. Πάρτε οποιαδήποτε άδεια από μια πολεοδομία και πηγαίνετε επί τόπου να δείτε τι υλοποιήθηκε. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σου. Κυρλίκο, ναι, το έχω ακούσει το ηχητικό που έπαιξε ο Βουλαρινός με την κυρία που δηλώνει γιατρός και δεν είναι γιατρός από το ιατρικό συνέδριο. Ναι, το έχω ακούσει. Είναι να τραβάς τα μαλλιά σου, τέλος πάντων. Ο Νίκον Σπαπ, κάπου έλεος πια με το Μαζονάκι. Δεν πέθανε και ο Πατριάρχης, για τους πιλότους δεν είδα τέτοια πρεμούρα. Σταματήσει επιτέλους. Μην κάνεις άστοχες συγκρίσεις τώρα. Συγκρίνεις τους πιλότους με έναν καλλιτέχνη που πόσος κόσμος άκουγε τα τραγούδια του. Μη συγκρίνετε ανώμια πράγματα, παιδιά. Μίλαμε πορτοκάλια. Μίλαμε πορτοκάλια. Μη συγκρίνετε. Είναι δεδομένο ότι θα πάρει περισσότερο χρόνο και χώρο στα μίντια ο Μαζονάκης από τους πιλότους. Δεν σημαίνει ότι θα στεναχωρηθούμε λιγότερο για τον έναν ή για τον άλλον τώρα. Και μην τα βάζουμε στη ζυγαριά. Είναι πολύ άκομψο αυτό που κάνεις, φίλε μου. Να σε καλά. Γεια σου, Μανιάνα. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Σας ευχαριστώ πολύ όλους και όλες που είστε εδώ συντονισμένοι στον Sky στους 100,3. Για πάμε να συναντήσουμε τον καλεσμένο μας. Είναι ο κύριος Κυριάκος Σουλιώτης, ο καθηγητής πολιτικής της υγείας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και κοσμήτορας στο ίδιο ακαδημαϊκό ίδρυμα. Να κάνουμε μια συζήτηση για το ελεγκτικό πλαίσιο, το οποίο φαίνεται πως έχει πολλά κενά σε ό,τι έχει να κάνει με τα ιδιωτικά ιατρία στην Ελλάδα. Και είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα το οποίο ανοίγει μετά και τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, διότι αφορά προφανώς την υγεία όλων μας. Γεια σας, κύριε καθηγητά, τι κάνετε,
1: καλησπέρα.
0: Λοιπόν, έχουμε θέμα και πόσο μεγάλο είναι αυτό το θέμα. Τι έχετε εντοπίσει εσείς, που γνωρίζω πως έτσι τα παρακολουθείτε πάντα δηλαδή, και τι αλλάζει σε νομοθετικό, ως προς το νομοθετικό πλαίσιο στο κομμάτι της υγείας, της ιδιωτικής και της δημόσιας. Πού βρισκόμαστε και ποια είναι τα κενά που έχετε εντοπίσει εσείς.
1: Κοιτάξτε, πρέπει να γίνει σαφές ότι είναι ένα πράγμα η αδειοδότηση και ένα άλλο πράγμα η μετέπειτα λειτουργία. Όλοι αυτοί που βλέπουμε στους δρόμους και παραβιάζουν τους σηματοδότες, stop και οτιδήποτε άλλο, έχουν άδεια διοίκηση.
0: Ναι.
1: Τα οποία μάλλον την έχουν λάβει κανονικά, έχοντας δώσει εξετάσεις από την αρχή που είναι η αρμόδια για να δίνει τις άδειες.
0: Ναι.
1: Από εκεί πέρα το πώς οδηγεί κανείς έχοντας νομίμως μια άδεια διοίκηση είναι ένα άλλο θέμα.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό οι έλεγχοι δεν σταματούν στο ότι σου δώσαμε ένα δίπλωμα, αλλά έχουμε τροχέα, φανάρια, κάμερες, ναι, και.
0: Απλώς η διαφορά είναι, αν μου επιτρέπετε, πως στην περίπτωση της οδήγησης γίνονται έλεγχοι. Μπορεί κανείς να διαμαρτυρηθεί ότι γίνονται σε μικρή κλίμακα και δεν έχουμε τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα για να μειωθούν τα τροχέα. Στην περίπτωση των ιδιωτών γιατρών, εδώ φαίνεται ότι δεν γίνονται έλεγχοι.
1: Όχι, εκεί θέλω να καταλήξω, στο ότι βλέπουμε και προσδοκούμε τέλος πάντων να βλέπουμε καλύτερη τήρηση του κώδικα όταν έχουμε κάποιο τρόπο ελέγχου,
0: ναι, ναι,
1: της εφαρμογής του.
0: Σωστά.
1: Και όταν έχουμε αυστηροποίηση των ποινών.
0: Ναι.
1: Εδώ λοιπόν αυτό που φάνηκε, αυτό το κενό που φάνηκε μέσα από αυτό το τραγικό σημάδι, εμένα αυτό που με ανατριχιάζει, συγγνώμη, θα το πω παραθετικά, είναι ότι αν δεν είχε γίνει αυτό, αυτοί οι άνθρωποι θα συνέχισαν να κάνουν το ίδιο πράγμα σήμερα σε αυτό που λέγεται ιατρείο. Κλείνω την παρένθεση.
0: Ναι. Έχετε δίκιο.
1: Ναι, δηλαδή, αν δεν είχε γίνει αυτό, σήμερα αυτοί οι άνθρωποι, ναι, θα ήταν στο ιατρείο και θα έκαναν τα ίδια πράγματα.
0: Και με αυτόν τον συγκεκριμένο άνθρωπο, εγώ θα πω, διότι άλλη δημοσιότητα έχει πάρει τώρα, ναι, που έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης και ασχολούνται όλοι. Και τώρα η υπόθεση αυτή δεν είναι απλώς στο μικροσκόπιο. Θα ασχολούμαστε τώρα για εβδομάδες, μπορεί και για μήνες, κύριε καθηγητά.
1: Λοιπόν, ναι, υπάρχει αρχή που δίνει τα πτυχία, η αρχή που δίνει τις άδειες, μια χαρά μέχρι και από εκεί πέρα φαίνεται ότι υπάρχει ένα ελλειπής μηχανισμό.
0: Πριν πάμε σε αυτό, ελέγχου, για τις άδειες που λέτε, καταλαβαίνω πως προσκομίζεις τα δικαιολογητικά, ναι, τα χαρτιά που σου ζητούν.
1: Νομίζω ανοίγεις, ναι, ένα ιατρείο.
0: Αν τα έχεις, οκ, okay, ανοίγεις, ναι, φαντάζομαι πληρώνεις και κάποια παράβολα, κάποια χρήματα καταβάλεις.
1: Ναι, έτσι, ναι, μέρος συλλόγου, ναι. Αυτό, εδώ είμαστε τώρα. Τι κάνεις αυτό το ιατρείο. Προφανώς ένας σύλλογος δεν φαίνεται να έχει την επάρκεια της ενέργειας ελέγχων σε τόσες χιλιάδες σημεία. Κάτι διάβασα, πάνω από 16.000 σημεία πρέπει να είναι στην Αττική.
0: Εγώ τα ακούω αυτό που λέτε.
1: Ναι,
0: εγώ τα ακούω αυτό που λέτε. Το είπε και ο κύριος Πατούλης. Όπως εγώ δεν άκουσα κάποια στιγμή κάποιον όλα αυτά τα χρόνια να λέει: παιδιά, μας έχουν αναθέσει τον έλεγχο των ιατρείων. Δεν μπορούμε να το κάνουμε.
1: Δεν έχουμε το capacity.
0: Γιατί δεν το είπαν.
1: Και πρέπει να σας πω ότι ο έλεγχος εδώ δεν είναι απλός. Πάει ένας μηχανικός και βλέπει μαζί με το κλιμάκι του ιατρικού συλλόγου ότι ο χώρος είναι επαρκής, μια χαρά κάνει για ιατρείο. Ωραία. Μετά τι. Πρέπει να δούμε. Ένα, τι γίνεται εκεί μέσα. Με ποιο εξοπλισμό. Εδώ θέλουμε, έχουμε ανάγκη βιομηχανικών, ειδικών στη ιατρική τεχνολογία. Πάμε πιο πέρα. Ποιες είναι οι οικονομικές συναλλαγές που διενεργούνται εκεί. εδώ τα κλιμάκια είναι λίγο πολύ γνωστά και ξέρουμε ποιοι είναι αρμόδιοι να διενεργήσουν τον έλεγχο. Θα έλεγα δε ότι οι περισσότεροι έλεγχοι γίνονται για τέτοιου είδους ζητήματα. Αν έχει εκδοθεί παραστατικό, αν ζητήθηκε αμοιβή υπερβολική και κυρίως κατόπιν καταγγελίας. Αλλά στο ουσιαστικό θέμα, δηλαδή στο τι προσφέρεται, ποιες υπηρεσίες παρέχονται, με ποιο τρόπο, με ποιες συμπεριφορές, γιατί είναι και αυτά που βλέπουμε συχνά σε καταγγελίες, χρειάζεται εν κατακλείδη ένα σώμα ελεγκτών, το οποίο θα είναι και εκπαιδευμένο και πολλαπλών ειδικοτήτων και οπτικών. Θέλουμε πολλές οπτικές για να είμαστε σίγουροι ότι αυτό προσφέρεται σωστά, με ασφάλεια, από τους κατάλληλους ανθρώπους, με την κατάλληλη εκπαίδευση. Θέλει μια προτυποποίηση, να το πω λίγο, ναι, λίγο διαφορετικά.
0: Άρα, τι θέλουμε, κάτι σαν αυτό που είχαμε μέχρι και το 2019, το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας, η ΡΑΜΠΟ της Υγείας.
1: Κοιτάξτε, η ΡΑΜΠΟ.
0: Και θυμίστε μας τι ακριβώς ήταν αυτό το σώμα και αν λειτουργούσε. Ήταν αποτελεσματικό αυτό το σώμα.
1: Πάνω από 100 άτομα, ναι, είχαν εκπαιδευτεί αυτοί οι άνθρωποι, είχαν, ναι, περάσει εκπαίδευση, έκαναν κάποιους ελέγχους, έβγαλαν κάποια απορίσματα. Δεν ξέρω αν σήμερα είχαμε ανάγκη κάτι αντίστοιχο, με εκείνη τη λογική, γιατί αυτό που έχει αλλάξει είναι η αλματώδης αύξηση της τεχνολογίας. Ναι. Μπορούμε δηλαδή να ελέγξουμε κάποια πράγματα με ψηφιακά μέσα πολύ πιο αποτελεσματικά, χωρίς να χρειάζονται τόσοι άνθρωποι και τόσες ανθρωπόρες. Ναι. Και άρα ο έλεγχος να μπει σε βάθος, να επισέλθει σε πιο επιστημονικά ζητήματα. Άρα θέλουμε γιατρούς, διατρικούς επιστήμονες, χίλιες δύο ειδικότητες που μπορούν συνεργατικά να κάνουν αποτελεσματικούς ελέγχους και σε μεγαλύτερη κλίμακα. Να βάλω ένα πρώτο πολύ εύκολο. Ναι. Πρέπει οι ιατρικοί σύλλογοι να φτιάξουν ένα σχέδιο βιογραφικού κοινό για όλη τη χώρα και να είναι αναρτημένο στις ιστοσελίδες κάθε ιατρείου. Πρέπει να ξέρουμε ο γιατρός στον οποίο πηγαίνουμε, πού έχει σπουδάσει, τι έχει σπουδάσει, τι εξειδικεύσεις έχει και με έναν τρόπο έγκυρο που να μην επιτρέπει στον καθένα να υποστηρίζει απίθανα πράγματα και κάτι ειδικότητες που δεν υφίστανται, π.χ. κβαντική ιατρική και όλα αυτά τα περίεργα που ακούμε. Ναι. Δεν μπορεί να επικαλεί σε πράγματα που δεν υφίστανται, επειδή ενδεχομένως ακούγονται.
0: Μία, αλλά ξέρετε ανθρώπους. Ποιο είναι το πρόβλημα σε αυτό που μου λέτε, κύριε
1: Σουλιώτη.
0: Ναι, σε αυτό που λέτε, ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα. Εγώ δεν βλέπω να υπάρχει μια κοινή γραμμή, ας πούμε, για την κβαντική ιατρική στον ιατρικό κόσμο ενώ της χώρας. Βλέπω πολλοί να παίρνουν αποστές και να λένε «Α, μπορεί να είναι έτσι, μπορεί και να μην έτσι». Δεν βλέπω να την καταδικάζουν όλοι ως πρακτική, να λένε ότι αυτά είναι μπούρδες.
1: Αλλά πηγαίνω και βλέπω τις αναγνωρισμένες ειδικότητες στη χώρα μας και είναι αυτές. Αν ένα επιστημονικό σώμα θέλει να αναγνωρίσει μια νέα ειδικότητα που είναι τόσο μπροστά που δεν την έχει αναγνωρίσει το ελληνικό κράτος, υπάρχει διαδικασία. Υπάρχουν προτάσεις, υπάρχει επιστημονικό όργανο, υπάρχει το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας που αποφασίζει.
0: Άρα λέτε να μην το γράφει στο ιατρείο, να μην το προβάλλει ότι εμείς κάνουμε κβαντική ιατρική.
1: Αυτό δεν μπορεί να προβάλλει ότι κάνεις κάτι το οποίο δεν αναγνωρίζεται ότι υπάρχει στην χώρα. Δηλαδή υπάρχουν διαδικασίες. Και σε αυτό η διαδικασία πάρα πολύ συμπαγής. Δεν υπάρχει μια γκρίζα ζώνη. Αλλά όταν παίρνει την άδεια ενός ιατρείου, πρέπει να παίρνει την άδεια ενός ιατρείου, το οποίο προσφέρει συγκεκριμένα πράγματα με βάση την ειδικότητα την οποία κατέχει. Και αυτό είναι συμπαγές. Αλλά επίσης και κάτι άλλο. Εδώ βλέπαμε ότι υπήρχε μια διαφήμιση. Εξ όσων γνωρίζω, η διαφήμιση στον χώρο της υγείας απαγορεύεται τουλάχιστον με αυτόν τον τρόπο.
0: Ναι, όχι μία, πολλές διαφημίσεις, ειδικά στα social media.
1: Ναι, ναι, και δεν είχαμε τήρηση των κανόνων. Μακάρι να λειτουργούσε η αυτορύθμιση, κύριε Κυρκυλή, και να ήμασταν όλοι συνεπείς με αυτό που πρέπει να
0: κάνουμε. Στην Ελλάδα δεν λειτουργεί τώρα
1: αυτό.
0: Και γενικότερα, ναι.
1: Δεν πυροβολούμε τα πολύ, σε καμία χώρα δεν λειτουργεί. Γι' αυτό υπάρχουν αυστηροί μηχανισμοί ελέγχου. Εδώ όμως, επειδή το διακύβευμα είναι πάρα πολύ σοβαρό, δεν είναι σου πουλάω ρούχα που λέω ότι είναι από εκεί, αλλά τελικά δεν παράγονται εκεί, παράγονται κάπου αλλού.
0: Ναι, μιλάμε για την υγεία.
1: Για την υγεία σου, το ζήτημα του ελέγχου είναι πάρα πολύ σοβαρό. Άρα, ένα πράγμα είναι η αδειοδότηση. Ένα πράγμα είναι η λειτουργία του ιατρείου, του χώρου παροχής φροντίδων υγείας και ένα άλλο πράγμα είναι η έλεγχη. Οι έλεγχοι γίνονται είτε δειγματοληπτικά, είτε κατόπιν καταγγελίας. Πάμε στο τρίτο τώρα στοιχείο. Το τρίτο στοιχείο είναι τα αυστηρά πρόστιμα. Διότι αν έχουμε προβληματικό capacity, αντιλαμβάνομαι ότι δεν μπορεί να ελέγχεις 15-16.000 σημεία σε κάθε συναλλαγή του καθένα.
0: Καλά, αυτό πουθενά στον κόσμο δεν γίνεται.
1: Δηλαδή, δεν είναι γενικότερα σε κάθε φανάρι για να μην περνάμε με κόκκινο. Όχι.
0: Συγγνώμη, δηλαδή, γιατί στη Γερμανία ή στη Σουηδία ή στη Φιλανδία στου δρόμου ελέγχουν του παντέ.
1: Όχι, πουθενά δεν γίνεται αυτό. Παραβιάσει τον ελεγχό.
0: Ακριβώς αυτό είναι. Ότι θα είναι βαρύ ο Πέλεξ, ξέρουν όλοι. Εδώ ξέρουν ότι δεν θα γίνει τίποτα.
1: Και θα πρέπει
0: εδώ, κύριε Σουλιώτη.
1: Κύριε
0: Σουλιώτη, εδώ οι Κομπογιαννίτες αυτοί είχαν δύο ιατροί, όχι ένα στο Κολωνάκι. Που σημαίνει ότι πήγαιναν πολύ καλά οι δουλειές και δεν γίνεται τώρα για πόσα ιατρία είπα, πόσους γιατρούς έχει η Αθήνα, δεν ξέρω, πολλούς χιλιάδες γιατρούς. Κανείς δεν τους ήξερε αυτούς, κανείς, αποκλείεται.
1: Δεν βάζω καν στη συζήτησή μας το θέμα του οικονομικού σκέλους των συναλλαγών αυτών. Βέβαια και ακριβές υπηρεσίες. Άλλο ζήτημα, άλλο. Αλλά τι θέλουμε, αδειοδότηση, την έχουμε, tick the box, ελέγχους. πολλαπλούς ελέγχους, να περικυκλώσουμε το θέμα με πολλαπλές ειδικότητες για να δούμε όλες τις πιθανές παραβάσεις. Έχουμε επιστήμονες που μπορούν να στελεχώσουν τέτοιους μηχανισμούς. Με τα ψηφιακά μέσα μπορεί η ζωή μας να γίνει πολύ πιο εύκολος προς αυτό. Και τρίτον, ένα αυστηρό σύστημα ποινών, οι οποίες θα γνωστοποιούνται.
0: Ναι.
1: Όπως βλέπουμε τα μεζινάδικα που νοθεύουν τα καύσιμα και που ανακοινώνεται, με κάποιο τρόπο πρέπει να γνωστοποιούνται. Δεν μπορεί. Ό,τι έγινε, έγινε, το κουκουλώνουμε, πάμε παρακάτω. Αυτό
0: πράγματι, γιατί τον κύριο Πατσουράτο, τον οποίο τον κύριο Πατσουράκο, ο οποίος είναι και αυτός από τα προβεβλημένα στελέχη του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, γενικός γραμματέας, αν δεν κάνω λάθος. Χρόνια στο χώρο. Τον ρώτησε ο Γιάννης Τζούνος εδώ στο Sky χθες, νομίζω, να μας πει ποιο ιδιωτικό ιατρείο έχουν κλείσει και δεν ήξερε να πει ούτε ένα. Αυτό τώρα δείχνει ότι δεν γίνονται έλεγχοι. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Αλλά όλα αυτά που λέτε πρέπει να τα φέρει, φαντάζομαι, το Υπουργείο, ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, σε κάποιο νομοσχέδιο.
1: Καλά, ναι, πρέπει. Νομίζω ότι θα αναλυθούν πρωτοβουλίες τώρα.
0: Σίγουρα τώρα, ναι.
1: Μια θεσμική τώρα και για αυτή την κρίζα ζώνη περί μακροζωίας και όλα αυτά. Άλλο μεγάλο κεφάλαιο. Επιστημονικά είναι ένα πολύ ενδιαφέρον πεδίο, πρέπει να σας πω, ιδίως.
0: Εκεί να ρωτήσω, επειδή το παρακολουθείτε και αυτό, επειδή είναι ένα θέμα το οποίο και παγκοσμίως το συζητούν πάρα πολύ και υπάρχουν και πάρα πολλές ειδικότητες, εξ όσο γνωρίζω, ιατρικές, που έρχονται και κουμπώνουν μέσα από σεμινάρια.
1: Υφιστάμενες ειδικότητες,
0: και πολλές εξειδικεύσεις και πολλά σεμινάρια που γίνονται πάνω σε αυτό. Εκεί υπάρχει η γκρίζα ζώνη, είναι εύκολο, θέλω να πω, να το ξεχωρίσουμε αυτό. Τι είναι αυτό το οποίο προκρίνει η επιστημονική κοινότητα και τι απορρίπτει.
1: Και εδώ θα χρειαστεί μια ρύθμιση.
0: Ναι.
1: Γιατί ξέρετε, στον τομέα της υγείας γίνονται αλματώδη, η εξέλιξη είναι αλματώδης. Ναι. Και μπορεί να αντιληφθώ και να δικαιολογήσω και σε κάποιο βαθμό γιατί ένα θεσμικό πλαίσιο δυσκολεύεται ή ακολουθεί ασπένοντας τις εξελίξεις της τεχνολογίας και της επιστήμης. Πρέπει να αποκτήσουμε καλύτερα αντανακλαστικά. Ένα νέο πεδίο, ραγδαίο αναπτυσσόμενο, πρέπει όμως να ρυθμιστεί. Mm. Όπως κάθε τι νέο που έρχεται σε μια τόσο απαιτητική περιοχή ρύθμιση όπως ο τομέας της υγείας.
0: Και ας ξεκινήσουμε από τα βασικά, να γίνονται τουλάχιστον τα βασικά, κύριε Σουλιώτη, σε αυτήν την χώρα. Τώρα γίνονται σοβαροί έλεγχοι, είναι τα βασικά, γι' αυτό το λέω. Τα βασικά
1: είναι. Και να πάμε και αυστηρές ποινές, γιατί το διακύβευμα είναι κρισιμότατο και πάρα πολύ σοβαρό.
0: Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας και τη συζήτηση, κύριε Σουλιώτη. Ο κύριος Κυριάκος Σουλιώτης, καθηγητής πολιτικής της υγείας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Φύγαμε για διαφημίσεις, κύριε Παπαγιαννάκο, και έχουμε και άλλες μπροστά μας. Χαμός γίνεται. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο είναι μαζί μας. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το οποίο είναι το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα και έχει και έναν πρωταγωνιστικό ρόλο σε ό,τι έχει να κάνει με την ανώτατη εκπαίδευση εδώ και πάνω από 4 δεκαετίες. Συνεργάζεται με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Προσφέρει πάνω από 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά. Μιλάμε για 12 ακαδημαϊκές σχολές, κυρίες και κύριοι. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το συγκεκριμένο κολέγιο, μητροπολιτικό.edu.gr.
2: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
4: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα.
5: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
6: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
7: Τρανκουίλο, Δημήτρη πίλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
6: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
7: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
8: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
6: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
7: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
9: Ετοιμάσου για Πάτρα Τρακ. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 21 Σεπτεμβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρας. Έλα να πατράρουμε.
10: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
11: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
12: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
13: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Κατάστημα! Κατάστημα!
15: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα. Και στο e-pavla-ecopool.gr.
16: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
17: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και φτάσε. Φλωράτος.
16: Είναι του τύπου σα.
18: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
7: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόν.
18: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories.
7: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
8: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
7: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα,
19: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5POINT προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
20: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5POINT. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
19: 5POINT. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
0: Ωραίος ο Βάζο. Ο οποίος Βάζο, όσοι βλέπατε Voice, θα το ξέρετε, δεν σας λέω κάτι καινούριο. Είχε πάρει όλο το χαρτί πέρσι. Δηλαδή ο πρωταγωνιστής από πλευράς Κρητών ήταν ο Μαζό. Οι υπόλοιποι ήταν εκεί και προσπαθούσαν να τον ακολουθήσουν, διότι δεν είναι και εύκολο, διότι έχει και αυτόν τον αυθορμητισμό. Τον είχε δηλαδή αυτόν τον αυθορμητισμό ο Γιώργος Μαζονάκης και ήταν γενικότερα και showman. Που αυτό ή το έχεις ή δεν το έχεις. είναι κάτι που μπορείς εύκολα να τα αποκτήσεις. Γεια σου Ιάκωβε. Ο Ιάκωβος μου λέει στις 6:48 πρώτα λεπτά, ρε παιδιά, άλλαξα τρεις παιδιάτρους όταν το παιδί μου ήταν μωρό. Οι τρεις πρώτοι μου λέγανε να μην του κάνω το τριπλό εμβόλιο γιατί ευθύνεται για τον αυτισμό. Νόμιμοι γιατροί, παιδίατροι με πτυχίο. Ναι, το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό, ενδεχομένως ακόμη και τώρα αντιλαμβανόμαστε. Έχεις δίκιο, Ιάκωβε. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Δημήτρης, και αν κατά τύχη κάποιος γιατρός βρεθεί μπροστά σε συνάδελφο τσαρλατάνο, π.χ. βλέπε κύριο Σπατούλης, απλά κάνει. Ναι, τι, τα στραβά μάτια θες να πεις. Το είπαμε ότι δεν είναι λειτουργικό αυτό το σχήμα με τους ελέγχους να τους κάνει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Επί της ουσίας δεν γίνονται έλεγχοι, παιδιά. Δεν γίνονται έλεγχοι. Πάει ένα κλιμάκι του Ιατρικού Συλλόγου για τα μάτια του κόσμου και δεν υπάρχουν ούτε ποινές, ούτε κλείνουν ιατρία, ούτε τίποτα. Διαφημίσεις θέλει ο κύριο Παπαγιαννάκος. Κύριε Παπαγιαννάκο, θα τις έχετε τις διαφημίσεις σας. Έρχεται αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Θα ακούσετε οτιδήποτε νεότερο έχει προκύψει εντός και εκτός συνόρων και εμείς θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
1: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
21: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
22: Perché?
21: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
22: Cosa?
21: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
22: Και κάβολο.
21: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
23: Έξοδος 33.
21: Και στο relos.gr.
24: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπήμενος.
25: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
26: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
27: Κατάστημα! Κατάστημα!
28: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα. Και στο e-pavla-ecopool.gr.
29: Τον ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
30: Η ώρα είναι 7.

0: Ζάι 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Συνεχίζεται σε αυτή την ώρα η απολογία των δύο γιατρών της Οδού Καρνεάδου για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Επιμένει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην προσωπική θέση του να επιδοτηθεί εργασία και όχι ανεργία. Απαντώντας μέσω του Sky στις αντιδράσεις των κομματών της αντιπολίτευσης που προκάλεσαν σχετικές δηλώσεις του για το επίδομα ανεργίας, ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε ότι πρόκειται για προσωπική του θέση, δεν είναι θέση της κυβέρνησης και δεν σχεδιάζεται κάτι τέτοιο. Μιλώντας στον Sky, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς ανέφερε πως κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας έχουν δημιουργήσει τάση μέσα στο κόμμα, οργανωμένη πλειοψηφικά, για τον περιορισμό της διάρκειας χορήγησης του επιδόματος. Επίκυρη ερώτηση προς την Υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως κατέθεσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χριστίδης, ζητώντας της να αποσαφηνίσει τη θέση της κυβέρνησης σχετικά με το επίδομα ανεργίας. Το ότι ο Πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνει σημαίνει ότι πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για άποψη Μαρινάκη, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας. Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη άφησε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Απόστολος Πάνας, απαντώντας σε σχετική ερώτηση σε τηλεοπτικό πάνελ. «Εγώ βλέπω ότι η Ελλάς είναι ένα κόμμα που κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας», είπε ο κ. Πάνας, με τον παριστάμενο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κερίδη να παρατηρεί ότι ψηφίζοντας Ανδρουλάκη ψηφίζεις για συγκυβέρνηση Ανδρουλάκη ή Τσίπρα. Το ΠΑΣΟΚ έσπευσε με διαρροή του να κάνει λόγο για προσωπικές απόψεις. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ωστόσο, επιτέθηκε στη Χαριλάου Τρικούπη, λέγοντας πως το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη έχει γίνει κόμμα δορυφόρος του κ. Τσίπρα. Το ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τον κ. Μαρινάκη ότι προσπαθεί αξιοποιώντας άστοχες προσωπικές απόψεις να σκεπάσει επικοινωνιακά την κρυφή αντικοινωνική ατζέντα της κυβέρνησης για το επίδομα ανεργίας. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης θα συμπεριληφθεί στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας ως υποψήφιος στην εκλογική περιφέρεια Α Θεσσαλονίκη στις επόμενες βουλευτικές εκλογές του 27, με απόφαση του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη. Ανεστάλησαν οι φορτώσεις πετρελαίου στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα, λίγες ημέρες αφότου ο μεγαλύτερος εξαγωγέας αργού πετρελαίου στον κόσμο έκλεισε τον αγωγό Ανατολής Δύσης λόγω επίθεσης στον Χούθη της Ιεμένης, τόνισαν σήμερα πηγές του ναυτιλιακού κλάδου. Η Σαούντι Αράμκο αρνήθηκε να σχολιάσει. Ταυτοποιήθηκε και αναζητείται 45χρονος που απέσπασε τον περασμένο Αύγουστο 400.000 ευρώ από ηλικιωμένη στη Βιωτία, προσποιούμενος τον λογιστή. Βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για τη σύλληψή του. Ανεύθυνη και επικίνδυνη, χαρακτήρισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν τη συμπεριφορά της Ρωσίας με αφορμή δύο νέα περιστατικά που σημειώθηκαν στη Δανία και τη Λιθουανία. Πρόκειται για την εκτόξευση φωτοβολίδων από ρωσικό πολεμικό πλοίο προς δανικό στρατιωτικό ελικόπτερο, καθώς και την είσοδο μη επανδρωμένου αεροσκάφους στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας, το οποίο στη συνέχεια καταστράφηκε από μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ. Οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν σήμερα τουλάχιστον 150 ανθρώπους μετά την επέμβαση της αστυνομίας σε μια συγκέντρωση έξω από το δικαστικό μέγαρο της Κωνσταντινούπολης. Οι διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί να διαμαρτυρηθούν για τις πρόσφατες συλλήψεις μελών της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ ΠΛΑΣ. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ στο Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο η μεγάλη ετήσια συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στο σπουδαίο Έλληνα δημιουργό Μάνο Λοΐζο. Το κοινό χειροκρότησε θερμά τους καλλιτέχνες και τραγούδησε μαζί τους τις διαχρονικές δημιουργίες του Μάνου Λοΐζου σε μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Λίγο πριν από την έναρξη της συναυλίας, το Όλοι Μαζί Μπορούμε τίμησε το πυροσβεστικό σώμα για την πολύτιμη προσφορά τους στην προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης ζωής. Ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, αντιστράτηγος Αναστάσιος Παπάς, παρέλαβε τιμητική πλακέτα από τον πρόεδρο του Όλοι Μαζί Μπορούμε, κ. Γιάννη Σπανολιό, ως αναγνώριση του σημαντικού έργου και της προσφοράς των πυροσβεστών. Όλοι Μαζί Μπορούμε ευχαριστεί θερμά όλους όσοι συμμετείχαν και συνέβαλαν στην επιτυχία της συναυλίας. Πολύ κοντά στην απόκτηση του επιθετικού της Samsunspor Marius βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι αναζητούν τον αντικαταστάτη του τραυματία Ελκαμπή, με τις μεταγραφές στη χώρα μας να ολοκληρώνονται απόψε. Η προσέγγιση του Παναθηναϊκού έπεισε τον Ανάσα Λαχαντίν να αποδεχθεί την πρόταση του Τριφυλλίου, όπως δήλωσε ο Μαροκινός στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης των Πρασίνων, ενώ ζήτησε τη στήριξη του κόσμου για να επιτευχθούν οι υψηλοί στόχοι που υπάρχουν. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρξει συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-ανατολική, 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμαθεί από 19 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά με τοπικές βροχές και μέχρι τις πρωινές ώρες πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, με βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμαθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη στα ανατολικά και νότια θα σημειωθούν τοπικές βροχές, στην Κρήτη και τα Κύθυρα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείεται να είναι τοπικά ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά προς και αυξημένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-ανατολική, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 29 και τοπικά στα δυτικά έως 30 βαθμούς. Την Πέμπτη τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο και την Κρήτη, που βαθμία θα σταματήσουν, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Η βόρεια άνεμη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Πέτρο Κυρκυλή.

Εδώ μας επιστρέψαμε Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής Δεύτερες Σκέψεις. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο, στη θέση σήμερα της Κατερίνας Δρακού. Φρέσκο το τραγούδι που ακούτε είναι τον Hooverphonic. Δεν ξέρω πόσοι του θυμάστε. Σημείωσαν μεγάλη επιτυχία εκεί στα μέσα των 90s. Το τραγούδι του Mad About You το ξέρουν εκεί πέτρες. Τώρα έχουν επανέλθει τα τελευταία χρόνια, δηλαδή προσπαθούν να κάνουν και αυτοί ένα reboot. Είχαν συμμετάσχει και στη Eurovision νομίζω πριν από μερικά χρόνια. Με πολύ μεγάλη επιτυχία. Τώρα έχουν κυκλοφορήσει αυτό το τραγούδι, ακούγεται ευχάριστα, Second Life.

0: Ο κύριος Νότης Παπαγιαννάκος είναι σήμερα στα ΔΕΞΗ. Η κυρία Σοφία Γαλάνη έχει την αρχισυνταξία και την δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής. Και Αργυρό και Μελιάρη σας περιμένει και σας απαντά υπομονετικά στο τηλεφωνικό κέντρο. 210-48-00-174. Τα λέμε και στο διαδίκτυο skyradio.gr, αφού πατήσετε εκεί που γράφει πες την άποψή σου, και μέσω Viber μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας 698-123-1003. Δεν ξέρω πόσοι θυμάστε αυτή την υπόθεση με την Κυψέλη, τα κτίρια και τις εργασίες για την διάνοιξη της γραμμής 4 του μετρό. Είχε πάρει μεγάλες διαστάσεις αυτό το θέμα, διότι είχαν καταγραφεί ρογμές και καθυζήσεις σε κάποια κτίρια της Κυψέλης, σοβαρά προβλήματα, τα οποία δεν ξέρω κατά πόσο έχουν να κάνουν και με τη στατικότητα αυτών των κτιρίων. Το λέω διότι οι απόψεις διήστανται, γι' αυτό και στο παιχνίδι έχουν μπει τον τελευταίο καιρό και διάφοροι πραγματογνώμονες, μηχανικοί, ειδικοί, οι οποίοι αναμένεται να αποφανθούν κατά πόσο υπάρχει ζήτημα. Τους δικούς τους τεχνικούς συμβούλους έχουν βάλει εκεί οι κάτοικοι αυτής της περιοχής της Κυψέλης, οι οποίοι μάλιστα διαβάζω πως κατέληξαν και σε ένα πόρισμα, από το οποίο προκύπτει πως μιλάμε για καθυζήσεις που έχουν υποστεί κτίρια της περιοχής έως και 4 φορές πάνω από το επιτρεπτό όριο. Άρα εδώ φαίνεται πως υπάρχει θέμα και υπάρχει μια ανησυχία από ό,τι καταλαβαίνω σε όσους μένουν εκεί στην περιοχή. Περιμένουμε βέβαια να υπάρξει πόρισμα και από το τεχνικό επιμελητήριο που διεξάγει τη δική του πραγματογνωμοσύνη. Άκουγα σήμερα τον κύριο Νίκο Ταχιά, μίλησε στην τηλεόραση του Αντένα, δεν κάνω λάθος, ο υφυπουργός μεταφορών και υποδομών. Είπε πως εντός των επόμενων ημερών θα έχουμε και την άποψη του ΤΕΕ, έτσι ώστε να αποτιμηθεί με ακρίβεια η στατική επάρκεια των επηρεαζόμενων κτισμάτων. Να δούμε τι σκοπεύει να κάνει τώρα ο Δήμος Αθηναίων ως προς αυτό. Έχουν υπάρξει διάφορες συναντήσεις και με τους κατοίκους, ζυμώσεις, συζητήσεις για το πώς πρέπει να κινηθεί και τι πρέπει να κάνει και από δικαστικής απόψεως ο Δήμος Αθηναίων, για να προασπίσει προσφανώς τα συμφέροντα των δημοτών του, και βεβαίως είναι πρωτευούση σημασία, εννοείται, η ασφάλεια εκεί των ανθρώπων που μένουν. Μιλάμε για περίπου 200 κατοικίες, αν δεν κάνω λάθος, που έχουν θέμα. Σ' άλλες έχουν εντοπιστεί μικρές φθορές, σ' άλλα σπίτια έχουν εντοπιστεί μεγαλύτερες. Οπότε εδώ υπάρχει σίγουρα ένα θέμα. Βάλετε στην εξίσωση και ότι έχει παρετηθεί και ο πρόεδρος της Ελληνικό Μετρό, ο κύριος Χρήστος Καραδήμας. Πολλοί σπέβδουν να συνδέσουν την παρέτησή του με αυτό το θέμα, διότι έχει πάρει διαστάσεις και αν κάτι δεν έγινε καλά στη διάνοιξη της γραμμής στην περιοχή αυτή, είναι μεγάλο θέμα και σε σχέση με το πόσο πίσω θα πάει το έργο. Ένα έργο το οποίο ήδη έχει καθυστερήσει. Βεβαίως από την κυβέρνηση και την Ελληνικό Μετρό επιχειρούν να αποσυνδέσουν την παρέτηση του κυρίου Καραδήμα με όλη αυτή την ιστορία. Δεν ξέρω βέβαια η αλληλουχία των γεγονότων και πώς χρονικά μπορεί να τα εντάξει κανείς μέσα στο έτος. Προφανώς επιτρέπει στον καθένα να τα συνδέσει μεταξύ τους και να πει πως για αυτό το θέμα παραιτήθηκε. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε που βρισκόμαστε τώρα και τι λέει ο Δήμος. Είχε την καλοσύνη να τα πούμε αυτό το απόγευμα Τρίτης ο κύριος Παναγιώτης Χαρλάφτης, είναι ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων. Γεια σας κύριε Χαρλάφτη, τι κάνετε? Καλησπέρα, είστε καλά?
1: Καλησπέρα και στους ακροατές. Καλά, μια χαρά, προσπαθούμε.
0: Προσπάθησα και εγώ έτσι πολύ συνοπτικά να παρουσιάσω το θέμα στους ακροατές και για όσους δεν το έχουν παρακολουθήσει από το καλοκαίρι, από όταν έγινε γνωστό ότι υπάρχει αυτό το ζήτημα με κάποια κτίρια, κάποια σπίτια εκεί στην Κυψέλη. Λοιπόν, τι λέτε και πόσο ανησυχητικά είναι αυτά τα οποία είπαν οι πραγματογνώμονες?
1: Πολύ σωστά το παρουσιάσατε. Επί της ουσίας δεν υπάρχει καμία άλλη πληροφορία ή καμία εμβάθυνση, ούτως ή αλλιώς βρίσκομαστε σε δύο σημεία από το οποίο ξεκινήσαμε. Γενικά η περιοχή της Κυψέλης είναι σε μια αναταραχή από το Φεβρουάριο-Μάρτιο, αν θυμάστε, εκείνο το υγρό που ανάβλιζε από το υπέδαφος, ένα τσιμεντοειδές.
0: Οπότε από τότε... Αυτό ήταν σε άλλο σημείο, έτσι, σε άλλο σημείο της περιοχής.
1: Στην ίδια περιοχή ήταν, κάτι, στην ίδια. Μετροπόντικα. Ναι.
0: Άρα ήταν στην ίδια γειτονιά και αυτό το συμβάν.
1: Ναι. Ήταν ο Μητροπόντιτας που είχε περάσει από την πλατεία της Κυψέλης και πήγαινε προς το...
0: Ναι. Τις εικόνες τις θυμόμαστε όλοι. Τις εικόνες τις θυμόμαστε όλοι, αντιδήμαρχε, ναι.
1: Οπότε ξεκινήσαμε με αυτό και μετά άρχισαν οι καθυζήσεις. Δεν έχει αλλάξει και κάτι, το έργο έχει σταματήσει. Μόνο ο προβληματισμός προκαλείται σε όλη αυτή τη διάρκεια. Γιατί και είναι αντιφατικές οι δηλώσεις. Από τη μία έχουμε δηλώσεις ότι όλα είναι εντάξει, από την άλλη έχουμε παρετήσεις κυβερνητικών παραγόντων, γιατί ξεχνάμε ότι και ο παρετηθής είναι κυβερνητική επιλογή.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Πάντως, για να είμαστε δίκαιοι, εγώ άκουσα προσεκτικά τον κύριο Ταχιάο σήμερα το πρωί. Δεν είπε όλα είναι εντάξει. Είπε ότι δεν υπάρχει ζήτημα, φαίνεται ότι δεν υπάρχει ζήτημα στατικής επάρκειας, αλλά παρέπεψε και αυτός στο τεχνικό επιμελητήριο. Να δούμε τι θα πει και το τεχνικό επιμελητήριο.
1: Απλά, παιδί μου, στη μεγάλη εικόνα, χωρίς να μπούμε στη διαδικασία ποιος έχει φταίξει, γιατί έχει φταίξει και τι πρέπει να γίνει, υπάρχει μια αναστάτωση σε μια περιοχή.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένα έργο το οποίο φαίνεται ότι έχει ξεκινήσει με προβλήματα, έχει πάρει ήδη παράταση.
0: Ναι.
1: Και γενικά υπάρχει μια αναστάτωση ευρύτερη σε όλη την Αθήνα.
0: Ναι. Πριν πάμε στο τι ζητάτε εσείς από την Αττικό Μετρό και από την Ελληνικό Μετρό και την κυβέρνηση, να ρωτήσω κάτι. Το πόρισμα εσείς το έχετε διαβάσει? Τι προκύπτει από το πόρισμα των εμπειρογνώμων των κατοίκων?
1: Οι εμπειρογνώμονες των κατοίκων, επί της ουσίας, διαβάζοντας και αυτά που τους έχουμε χορηγήσει, τα οποία ήταν το πόρισμα της κοινοπραξίας.
0: Ναι.
1: Καταρχήν μιλάνε ότι έχουν δοθεί τα στοιχεία για 14-25 πολυκατοικίες, οπότε υπάρχει ένα κενό, άλλες τόσες που δεν ξέρουμε τι έχουν απογίνει. Έχουν κρούσει τον κόδωνο κινδύνο, γιατί ενώ μιλάνε για ρογμές σε μη φέροντα στοιχεία, αυτό είναι ότι έχουν γίνει βλάβες και στο φέροντα οργανισμό κάποιων κτηρίων, που αυτό δεν ξέρουν αν... σε τι βαθμό έχει επηρεαστεί, αλλά υπάρχει μια ανησυχία. Δεν έχουν λυπή στοιχεία, δεν τα έχουν όλα. Έχουν ζητήσει και τα υπόλοιπα που δεν έχουν παραδοθεί. Και συν το ότι έχουν δει μέσα κάποιους δείχτες, κάποιες παραμορφώσεις, κάποιες καθυζήσεις, οι οποίες είναι παραπάνω από το όριο που έχει θέσει ο ίδιος ο μελετητής που έκανε το πόρισμα.
0: Ναι. 4 φορές πάνω, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, με αποτέλεσμα, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα το δεδομένο, αλλά παρόλα αυτά όλα αυτά συντελούν και στην κλίμη στο να υπάρχει μια ανησυχία. Δηλαδή, παρόλο που και αυτό τώρα ανάγεται και σε μια πολιτική διάσταση, γιατί βλέπουμε ότι όσο περπατάει και όσο προχωράει ο καιρός, τελικά αντί να κλείνει το θέμα, όλο και διωγγώνεται. Δηλαδή,
0: εντάξει, πάντως δεν είναι και ένα εύκολο θέμα να κλείσει από τη μια μέρα στην άλλη.
1: Όχι, ρε παιδί, σε καμία περίπτωση. Ωστόσο.
0: Γιατί εδώ έχει μπει ένας Μετροπόντικας, είναι δεδομένο ότι έχει προκαλέσει κάποιες ζημίες σε κάποια κτίρια. Μιλάμε για μία από τις παλιές γειτονίες εκεί της Αθήνας, με σπίτια παλιά, από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι δεν είναι. Αυτά τι είναι, του 50, του 60, κύριε Χαρλάφτη?
1: Είναι του 50 και του 60 και του 70 και του 40. Είναι παλιά, ναι, σίγουρα. Αλλά σε κάθε περίπτωση οι υποδομές που φτιάχνονται για να εξυπηρετούν αυτούς τους κατοίκους. Δηλαδή, είναι.
0: Μα βέβαια, προφανώς. Πρωτίστως για αυτούς είναι. Τι είναι για μένα, είναι που μένω στα βόρεια προάστια, για αυτούς είναι, ναι.
1: Όχι, για εσάς είναι, αλλά σε κάθε περίπτωση.
0: Πρωτίστως είναι για αυτούς που μένουν εκεί, να πηγαίνουν στη δουλειά τους χωρίς να ταλαιπωρούνται. Εννοείται, δεν το συζητάμε.
1: Το θέμα ποιο είναι, ότι σίγουρα όταν έχει γίνει μια. Και αστοχίες είναι θεμητές και όλα θεμητά, αλλά δεν μπορεί να είναι όλη αυτή η περιοχή κοντά 8 μήνες σε μια αναθάρρυνση.
0: Ναι.
1: Θα το καταλαβαίνετε κι εσείς. Ότι,
0: το καταλαβαίνω, αλλά προσπαθώ να καταλάβω τι ζητάτε εσείς τώρα, αν μπορείτε.
1: Εμείς το τι ζητάμε είναι ξεκάθαρο.
0: Να μου εξηγήσετε. Ναι.
1: Εμείς θέλουμε άμεσα ένα χρονοδιάγραμμα επανεκκίνησης του έργου.
0: Μάλιστα. Άρα δεν το έχετε αυτό, δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα.
1: Όχι. Και αυτό είναι το κερασάκι στην τούρτα της ανησυχίας.
0: Ναι. Δηλαδή, ζητάτε να γίνουν και έλεγχοι, όπως διαβάζω στα ρεπορτάζ, να έχει θέσει ως προϋπόθεση ο κύριος Δούκας, να γίνουν έλεγχοι.
1: Για ποιο λόγο ζητάμε την ασφαλή επανέναρξη?
0: Ναι,
1: γιατί
0: ναι.
1: Ενώ θεωρητικά έχει σταματήσει από το Μάιο και πριν τον Αύγουστο θα έχει ξεκινήσει, φτάσαμε Σεπτέμβριο και δεν έχει ξεκινήσει. Mm-hmm. Που και αυτό δημιουργεί μια ανασφάλεια. Mm-hmm. Άρα λέμε ασφαλής επανέναξη μετροπόντικα, mm-hmm. αποκατάσταση όλων των προβλημάτων και μια επίσημη δήλωση, μια επίσημη κουβέντα με ελέγχους στατικής επάρκειας βέβαια, ότι τα κτίρια είναι ασφαλή και να μπουν οι κάτοικοι μέσα και να ησυχάσουν.
0: Ναι.
1: Να, είναι, mm-hmm. να ξαναέρθει η ζωή τους,
0: ναι, την κοινωνική τους. Μισό λεπτό όμως. Αυτό που έχει να κάνει το σκέλος των προϋποθέσεων που βάζεται, που έχει να κάνει με την επανέναρξη των εργασιών, μπορεί να γίνει όταν δεν έχουμε ακόμη σαφή εικόνα αν υπάρχει ζήτημα στατικής επάρκειας με τα κτίρια. Πώς θα γίνει, θα ξεκινήσει.
1: Προφανώς δεν το συζητάμε αυτό. Ναι. Γι' αυτό λέμε ασφαλή επανέναρξη. Ναι.
0: Εσείς θεωρείτε ότι έχει αργήσει ελληνικό μετρό, κύριε Χαρλάφτη, ότι κόλλησε αργή, ότι καθυστερεί?
1: Κοιτάξτε, τώρα δεν γνωρίζω τις διαδικασίες τους και ούτε μπορώ να κρίνω τη λειτουργία κάποιου φορέα που δεν έχω ποτέ συνεργαστεί να ξέρω πώς λειτουργεί. Αλλά
0: δεν έχετε επικοινωνία με αυτούς τους ανθρώπους.
1: Σε κάθε περίπτωση όμως.
0: Δεν θα έπρεπε να υπάρχει ένας διάβλος επικοινωνίας? Ο Δήμος είστε.
1: Έχουμε ότι επικοινωνούμε, αλλά δεν μπορώ. Εγώ είμαι αντιδήμαρχος.
0: Ναι.
1: Και ο Δήμαρχος είναι ο Δήμαρχος της πόλης.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν μπορούμε να τους κρίνουμε στην τεχνική τους επάρκεια. Εμείς αυτό που θα κρίνουμε είναι το τελικό αποτέλεσμα.
0: Ναι.
1: Το τελικό αποτέλεσμα είναι ότι υπάρχει μια περιοχή σε αναστάτωση.
0: Μα δεν ζητάω να κρίνετε την τεχνική επάρκεια, την ταχύτητα λήψης αποφάσεων. Διότι εδώ σαν να μου λέτε ότι έχει βαλτώσει το θέμα και δεν γίνεται τίποτα. Γι' αυτό εγώ σας το βάζω.
1: Από ό,τι φαίνεται το θέμα βαλτώνει.
0: Ναι, okay. Ναι.
1: Δηλαδή έτσι όπως πηγαίνουν τα πράγματα, όσο περνά ο καιρός μόνο προβλήματα βγαίνουν. Δεν βλέπω κάποια λύση.
0: Mm-hmm.
1: Δυστυχώς. Ναι. Και νομίζω ότι αν δεν υπάρχει κυβερνητική παρέμβαση άμεσα για να βρεθεί μια διέξοδος, νομίζω ότι μόνο προβλήματα θα προκύπτουν.
0: Ναι. Μάλιστα, ας ελπίσουμε να βρεθεί λύση, διότι τώρα καταλαβαίνω και οι άνθρωποι έχουν ταλαιπωρηθεί εκεί πάρα πολύ, εύλογα ανησυχούν για το τι ζημιά μπορεί να έχει υποστεί το σπίτι τους και πόσο ασφαλές είναι να μένουν εκεί. Έτσι, υπάρχει και ένα τέτοιο ζήτημα.
1: Υπάρχει μια ανησυχία και μας το λένε σε κάθε συνάντηση ότι διαρκώς βλέπουν ότι οι ρογμές αυξάνονται αντί να σταθεροποιούνται.
0: Ναι.
1: Που και αυτό είναι άλλο ένα δείγμα ότι υπάρχει μια ανησυχία.
0: Ναι. Και υπάρχει και ένα θέμα με την υποδομή αυτή καθ' αυτή. Τώρα, αυτό το ξέρετε κι εσείς στο Δήμο Αθηνών καλύτερα από μένα. Αυτό τώρα είναι ένα έργο που πραγματικά θα δώσει μια μεγάλη ανάσα στην Αθήνα όταν ολοκληρωθεί, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, εννοείται, μα το θέλουμε διακάως. Από την άποψη ότι ο κυκλοφοριακός φόρτος θεωρούμε ότι μπορεί να κάπως να αποσυμφορηθεί και να είναι λίγο πιο ανθρώπινη η μετακίνηση. Και αλήθεια είναι ότι η γραμμή 4 είναι ένα έργο το οποίο έλειπε, δηλαδή θα ενώσει πάρα πολλούς σταθμούς και νομίζω πλέον θα είναι η προσέγγιση στο Δήμο της Αθήνας θα είναι πολύ πιο εύκολη για όλους οι οποίοι είναι εκτός του Δήμου. Δηλαδή νομίζω ότι είναι εξαιρετικό σαν έργο. Απλά φαίνεται ότι έχει προβλήματα τα οποία αντί τελικά να προσπερνώνται, τελικά όλο και γίνονται περισσότερα. Μην ξεχνάτε ότι είχαμε, όπως είπαμε, αυτό το υλικό που ανέβηζε. Τώρα έχουμε αυτή την υπόθεση με την με την Κυψέλη.
0: Και παραιτήθηκε και ο πρόεδρος μέχρι να ενημερωθεί ο καινούργιος, δεν ξέρω πόσος χρόνος θα περάσει δηλαδή, και αυτό είναι θέμα.
1: Το πάρκο Ριζάρι.
0: Α, ναι, σωστά.
1: Να κοπούνε πόσα
0: δέντρα.
1: Έγινε ο χαμός. Δηλαδή, γενικά φαίνεται ότι υπάρχει μια δυσκολία.
0: Κατάλαβα. Εσείς βάζετε ένα ευρύτερο ζήτημα τώρα σε σχέση με το σχεδιασμό του μετρό και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις.
1: Νομίζω ότι η κυβέρνηση είναι η ώρα των γενναίων αποφάσεων.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν φαίνεται ότι αυτό το πράγμα έχει κάπως προβλήματα, θα πρέπει κάπως να ενσκύψουν πάνω και να προχωρήσουν. Δεν σηκώνει άλλες παρατάσεις. Είναι ένα έργο υποδομής το οποίο παράταση την παράταση. Στο τέλος, μια γενιά ολόκληρη θα λέει γραμμή 4 και θα την βλέπει.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χαρλάφτη. Να είστε καλά.
1: Καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα και σε εσάς. Ήταν ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων.

Γεια σου Ιωάννα μου. Η Ιωάννα Θεοχάρη μου έχει στείλει, παιδιά, μια φωτογραφία πραγματικά απίστευτη στο Viber από το ηλιοβασίλεμα αυτή την ώρα στην Εύβοια. Εκπληκτική φωτογραφία.

Μετά τις 7.30 θα μιλήσουμε για τα ποδήλατα. Ξέρετε, το ποδήλατο είναι το πιο υποβαθμισμένο, το πιο παραμελημένο μέσο για να μετακινείται κανείς σε αυτήν εδώ τη χώρα. Δυστυχώς θα μπορούσε να είναι ένα βασικό μέσο μεταφοράς για πολύ κόσμο. Δεν είναι, διότι έτσι έχουν αποφασίσει οι κυβερνήσεις και η πολιτεία γενικότερα στο σύνολό της. Και θα ήταν και μια πολύ καλή λύση για όλους μας, τώρα που βλέπω πως η Βερζίνη καλπάζει για τα 2.20-2.30. Τι γίνεται, κύριε Παπαγιαννάκο?

0: Αλήθεια, κύριε Παπαγιαννάκο, στο Μαρκόπουλο με ποδήλατο κυκλοφορείτε? Ναι, στο δρόμο κανονικά μαζί με τα αυτοκίνητα? Τρέλα κουβαλάτε, θα σας πατήσουν. Μπράβο, Νότι μου. Ποτέ σε κεντρικούς δρόμους, ξέρεις πως οδηγούν οι Έλληνες. Ξέρεις, το ξέρεις πολύ καλά. Τόσα χρόνια, τόσες δεκαετίες που οδηγείς και εσύ. Οπότε καλό θα είναι να αποφύγουμε την όποια συνάντηση με αυτούς τους φίλους συμπολίτες οδηγούς. Σε ένα ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα θα οδηγηθούμε, αφού σας υπενθυμίσω πως μαζί μας, όπως σχεδόν κάθε απόγευμα, είναι η Vodafone.
1: Κατάστημα! Κατάστημα!
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
3: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
5: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
4: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
6: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
7: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
6: Απέργε!
7: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
6: Κούζα.
7: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάβολο.
7: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
9: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
10: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
11: Sky 89,4.
12: Ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, An Immersive Voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Ενώπιον του ανακριτή βρίσκεται από τη μία το μεσημέρι το ζευγάρι των γιατρών της Οδού Καρνεάδου που αντιμετωπίζει μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη την κατηγορία για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Επιμένει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην προσωπική του θέση να επιδοτηθεί εργασία και όχι ενεργεία, απαντώντας μέσω του Sky στις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Να αποσαφηνίσει τη θέση της η κυβέρνηση, ζητά με επίκαιρη ερώτηση προς την Υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χριστίδης. Το ότι ο Πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνει σημαίνει ότι πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη.

στρατιωτικό ελικόπτερο, καθώς και την είσοδο ντρόουν στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας, το οποίο καταστράφηκε από μαχητικά του ΝΑΤΟ. Και ο καιρός νεφώσεις, παροδικά αυξημένες αύριο στην Αττική, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τελευταίο μισάωρο της εκπομπής αυτής της έκτακτης ραδιοφωνικής συνάντησής μας. Η Ρόιξ Σόφα από τη Νορβηγία είναι αυτή που ακούτε. Πολύ ωραία. Από την πολύ δροσερή Νορβηγία, όχι και τόσο δροσερή τώρα που βλέπω τις θερμοκρασίες, 12-13 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα στη Νορβηγία, στη Σκανδιναβία, κανονικά τέτοια εποχή διαβάζω θα έπρεπε να έχει
1: 4-5 βαθμούς.
0: Άτιμη κλιματική κρίση. Λέτε κύριε Παπαγιαννάκο, λέτε και αυτοί οι Νορβηγοί να πολεμούν με τα κουνούπια όπως εμείς. Και σε μας κάνε τα σμήνι εκεί στην Ερυθρέα, δεν φαντάζεσαι νότιμο ακόμη και τώρα, Σεπτέμβρη μήνα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα με τα κουνούπια. Ελπίζω η υπηρεσία να ψεκάσει κάπως καλύτερα του χρόνου, παιδιά, διότι και με τον ιό του Δυτικού Νείλου τα κάναμε λίγο θάλασσα φέτος. Λίγο κοιμήθηκε το σύστημα. Και έτρεχαν να ψεκάσουν Αύγουστο και Σεπτέμβρη μήνα. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Ας οργανωθούμε λιγάκι καλύτερα του χρόνου και από την άνοιξη να γίνει μια προσπάθεια πιο καλή και πιο συντονισμένη. Από τα νούμερο ένα θέματα διεθνώς τις τελευταίες ημέρες, από αυτά τα οποία αν θα μπει σε ένα μεγάλο ειδησιογραφικό πρακτορείο θα δεις πως είναι σε περίοπτη θέση, είναι τα θέματα που έχουν να κάνουν με την τεχνητή νοημοσύνη και όλες αυτές τις προειδοποιήσεις που έχουμε από πρώην εργαζόμενους στο χώρο της τεχνητής νοημοσύνης. Την αρχή έκανε ο Jacob Coxon από την Anthropic. Τώρα ήταν σειρά, νομίζω χθες έκανε μία ανάρτηση.

0: συζήτηση. Ο κύριος Μπιλάλ Τσουκτάι, εργαζόταν ο άνθρωπος αυτός στην Google DeepMind και έγραψε μεταξύ άλλων πως παρετήθηκε διότι δεν ήταν σύμφωνος με αυτά τα οποία γινόντουσαν σε ό,τι έχει να κάνει με την ασφάλεια και την γενικότερη ευθυγράμμιση της τεχνητής γενικής νοημοσύνης. Πιστεύω, λέει, πως η τεχνητή νοημοσύνη έχει τη δυνατότητα να μας σκοτώσει όλους και ότι μπορεί να μας τελειώνει ο χρόνος για να αποτρέψουμε αυτό το ενδεχόμενο. Έχουμε πολλές τέτοιες προειδοποιήσεις προς αυτή την κατεύθυνση και έχουμε και τα μεγάλα κεφάλια όλων αυτών των εταιριών που είναι τεχνολογικοί κολοσσοί, όπως είναι ο Μάσκ, όπως είναι ο Altman, που λένε πως πράγματι υπάρχει μια ανεξέλεγκτη ανάπτυξη όλων αυτών των πολύ ισχυρών συστημάτων και για να παραμείνουν υπό τον έλεγχο του ανθρώπου θα πρέπει να πατήσουμε λιγάκι το φρένο. Αυτό λένε. Και είναι πραγματικά ενθαρρυντικό το γεγονός πως όλοι αυτοί βρίσκονται στην ίδια σελίδα και μιλάμε για ανθρώπους όπως ο Μάσκ που είναι και ιδιόρυθμοι, δεν ακούν και κανέναν και λιγάκι απόλυτοι σε αυτό που λένε και αυτό που κάνουν. Αυτό που δεν γεννά καθόλου αισιοδοξία είναι ο χαρταετός που πετάει, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θεωρεί φάρσα όλο αυτό. Το θεωρεί φάρσα. Ναι, το θεωρεί φάρσα, αλλά εδώ έχουμε μια έκκληση από τη βιομηχανία της τεχνητής νοημοσύνης να ρυθμιστεί ο κλάδος. Βγαίνουν και λένε δηλαδή ρυθμίστε μας, βάλτε μας ένα πλαίσιο διότι εδώ μπορεί και να έχουμε χάσει ήδη τον έλεγχο. Δεν ξέρω. Με τον Ντόναλντ Τραμπ πάντως στο τιμόνι το λες και μια πολύ κακή συγκυρία όλο αυτό για να βάλουμε μια τάξη στην τεχνητή νοημοσύνη από την οποία περιμένουμε και μια ραγδαία ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Δεν ξέρω αν είναι μια φούσκα όπως προεξοφλούν πολλοί και περιμένουμε και μια πολύ μεγάλη βελτίωση στην καθημερινότητα όλων μας. Αλλά εδώ υπάρχει ένα στοίχημα να μην τεθεί σε κίνδυνο η ανθρωπότητα, διότι καταλαβαίνω πως εδώ είναι πολύ λεπτές ισορροπίες τις οποίες πρέπει να κρατήσουμε και γίνονται πράγματα στο παρασκήνιο που εμείς δεν μπορούμε όχι να τα μεταβολήσουμε και να τα σκεφτούμε, δεν μπορούμε ούτε καν να διανοηθούμε σε τι σημείο μπορεί να έχει φτάσει η τεχνολογική ανάπτυξη μέσω της τεχνητής νοημοσύνης και τι μπορεί να κάνουν αυτά τα συστήματα δίχως την παραμικρή ανθρώπινη παρέμβαση. Λοιπόν, μακριά από όλα αυτά, ένα θέμα που έχει να κάνει με την καθημερινότητά μας επέλεξα να συζητήσουμε σήμερα, παιδιά, σε αυτό το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, ποδήλατο, για το οποίο ποδήλατο έχει γράψει ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο ο Μιχάλης Σταυρόπουλος για λογαριασμό του καθημερινή.gr και της καθημερινής. Μπορείτε να το αναζητήσετε και στο καθημερινή.gr. Πώς το ποδήλατο, αυτό είναι το νόημα του κειμένου του, πώς το ποδήλατο εκτός από παιχνίδι, εκτός από άσκηση, που και εγώ έχω προσπαθήσει τώρα τη μεγάλη μου κόρη την Κατερινούλα να την βάλω σε αυτό το τρυπάκι, λίγο με ποδήλατο, λίγο με πατίνι, να αποκτήσουν τα παιδιά μας καλύτερη οδηγική συμπεριφορά. Αυτό είναι νομίζω το ζητούμενο εδώ, η σωστή εκμάθηση του ποδηλάτου πως μπορεί να αποτελέσει και τη βάση για να έχουμε τα επόμενα χρόνια, τις επόμενες δεκαετίες καλύτερους οδηγούς. Ο κύριος Γιάννης Παπανικολάου είναι μαζί μας, είναι εκπαιδευτής ποδηλασίας, παλιός πρωταθλητής Ελλάδος στο ποδήλατο. Γεια σας κύριε Παπανικολάου, τι κάνετε, καλησπέρα, είστε καλά?
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνατε να συζητήσουμε σήμερα το θέμα αυτό που...
0: Καμία τιμή. Χαρά μου, χαρά μεγάλη. Ένας άνθρωπος που γνωρίζει πάρα πολύ καλά το ποδήλατο, να μας εξηγήσει καταρχάς γιατί δεν έχει διαδοθεί τόσο πολύ όσο σε άλλες χώρες, κύριε Παπανικολάου. Τι φταίει και δεν έχει γίνει ένα βασικό μέσο μεταφοράς των ανθρώπων το ποδήλατο? Τι φταίει κατά τη γνώμη σας?
1: Ναι, πρέπει να είναι πολύ παραγωγικό. Δεν το έχω μελετήσει τόσο πολύ στο βάθος για να πω ότι έχει διαπιστωθεί στην Ελλάδα συγκεκριμένοι παράγοντες. Ωστόσο, από την εμπειρία μου και τα διαβάσματά μου, σίγουρα τα προηγούμενα χρόνια η προώθηση πολύ του αυτοκινήτου έπνιξε κατά κύριο λόγο τη χρήση ποδηλάτου και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μειωθεί η χρήση ποδηλάτου, γιατί αν προθέσουμε στον COVID είχαμε μεγάλη αύξηση χρήση ποδηλάτου επειδή λείπαν τα αυτοκίνητα. Μπορώ να καταλάβετε αμέσως χωρίς κάποια εμπεριστατωμένη έρευνα ότι παίζει σημαντικό ρόλο αυτό.
0: Ναι. Εκεί λέτε ότι χάσαμε μια ευκαιρία ενδεχομένως που είχαμε μπροστά μας.
1: Χάσαμε μια ευκαιρία, ναι, γιατί άμα το πάρετε με τη λογική ότι όλα όσα γνωρίζουμε στη ζωή μας είναι μνήμες, ήταν μια πολύ καλή εμπειρία, μια πολύ καλή μνήμη που άφησε πολλούς να χρησιμοποιήσουν το ποδήλατο. Θα μπορούσε να διατηρηθεί σε ένα μεγάλο βαθμό και θα έπρεπε να ήταν έτοιμος ο μηχανισμός και να μπορεί να το, αυτό, να το απορροφήσει κάπως και να γίνει έστω κάποιες, σε κάποιες περιοχές διαδρομές για να μπορούν να ποδηλατούν οι άνθρωποι με μεγαλύτερη ευκολία.
0: Ναι.
1: Ναι, ήταν μια ευκαιρία η αλήθεια. Ήταν, ωστόσο υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που συνέχισαν να κάνουν.
0: Θετικό αυτό.
1: Ναι. Θετικό. Θετικό. Βίαιο, αλλά θετικό.
0: Ναι. Με τα παιδιά πώς πάμε? Εσείς έχετε εικόνα κατά πόσο τα παιδιά πιάνουν το ποδήλατο από μικρή ηλικία, οδηγούν το ποδήλατο από μικρή ηλικία, παραμένει το πρώτο του όχημα ή όχι? Το λέω γιατί, ναι, ξέρετε, υπάρχει και μια παράλληλη συζήτηση για το πόσο πολύ κάθονται στο σπίτι τα παιδιά, πόσο λίγες δραστηριότητες κάνουν, πόσο πολύ είναι κολλημένα από μια ηλικία και μετά στις οθόνες τους.
1: Η αλήθεια είναι ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει ανακήρυξει αυτό το θέμα πολύ σημαντικό. Είναι ένα ζήτημα δημόσιας υγείας, αυτό που αναφέρεται, η χρήση οχρονών, και πώς αυτά τα παιδιά χάνουν πολύτιμες ώρες καθημερινά, γιατί δεν μπορούν να καλύψουν τις βασικές ανάγκες σε φυσική δραστηριότητα, δεν τις εκπληρώνουν. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να βρουν δραστηριότητες οι οποίες τους βγάζουν κάπως από το σπίτι, κάνουν ενεργητική μετακίνηση για να πάνε, ας πούμε, στο σχολείο περπατώντας είτε με το ποδήλατο, ώστε να καλύψουν αυτό το κενό, γιατί τα προβλήματα θα έρθουν αργότερα. Τα προβλήματα δεν φαίνονται τώρα, όπως είναι η φυσιολογία, έχει να κάνει με την διατροφή τους, με το σωματότυπό τους, με την ψυχολογία τους, και με την οδηγική τους χρήση αργότερα σε άλλα οχήματα, που θα τους μειώσει αρκετά τις ικανότητες αυτές. Και αυτό εκεί προσπαθώ εγώ και η ομάδα μου να διατηρήσουμε, τις κινητικές και γνωστικές λειτουργίες οι οποίες θα βοηθήσουν τα παιδιά να γίνουν μετέπειτα καλή οδηγή.
0: Ναι. Πότε μπορεί να ξεκινήσει ένα παιδί να κάνει ποδήλατο?
1: Ένα παιδί μπορεί να ξεκινήσει ουσιαστικά να κάνει χωρίς βοηθητικές από τα 5-5,5.
0: Ναι. 5-5,5.
1: Ναι, ναι. Μπορεί να κάνει πολλές δραστηριοποιίες από τα 3 ως τα 5. Μετά να μεταβεί στο ποδήλατο με βοηθητικές ρόδες. Και σιγά σιγά να αναπτύξει την ικανότητα αυτή, ώστε να ποδηλατεί σε ένα κλειστό σχετικά περιβάλλον, δηλαδή σε ένα πάρκο, σε ένα γήπεδο κλειστό μπάσκετ, για να μάθει την κίνηση των ποδιών, το φρενάρισμα, τις στροφές δεξιά-αριστερά, για να μπορεί αργότερα να μπει στο αστικό περιβάλλον είτε στο ψυχαγωγικό περιβάλλον που θα κάνει ποδηλασία.
0: Να ρωτήσω για το ποδήλατο ισορροπίας, το οποίο είναι και αυτό το οποίο έχω πάρει εγώ στη μεγαλύτερη μου κόρη. Δεν το θυμάμαι όταν ήμουν πιτσιρικάς. Είναι των τελευταίων ετών αυτό το οποίο συνιστούν οι ειδικοί ότι θα πρέπει να ξεκινήσει το παιδί για να μάθει καλύτερη ισορροπία και να μπορέσει να κάνει ποδήλατο μόνο του μετά? Εγώ θυμάμαι ότι είχαμε ποδήλατο με βοηθητικές ρόδες. Σε αυτό μας έβαζαν οι γονείς μας τότε, τη δεκαετία του 90.
1: Υπάρχουν δύο. Καταρχάς, το ποδήλατο το πρώτο ήταν σαν ισορροπία. Δεν υπήρχαν πετάλια, δεν υπήρχαν αλυσίδες. Όταν πρωτοδημιουργήθηκε, ήταν αντίστοιχο μεγάλο ποδήλατο ισορροπίας. Δηλαδή, καθόταν πάνω στη σέλα, και είχε τα πόδια του στο έδαφος και έκανε την κίνηση αυτή. Οπότε προϋπήρχε, δηλαδή, το πρώτο ποδήλατο ήταν έτσι. Αργότερα δημιουργήθηκαν τα πετάλια και αλυσίδα, για να μεταφέρεται η κίνηση από τα πόδια στο συντροχό. Ωστόσο, βρέθηκε ότι είναι ένα αντικείμενο το οποίο βοηθάει τις μία από τις βασικές κινητικές δεξιότητες που λέμε, οι οποίες είναι τρεις στα παιδιά και στους ανθρώπους γενικά, οι οποίες είναι οι εξής: είναι η ισορροπία, η μετακίνηση και η ρήψη. Αυτές είναι οι τρεις βασικές δεξιότητες που πρέπει να έχει ένας άνθρωπος στην αρχή. Στο θέμα ισορροπίας και μετακίνησης βοηθάει το ποδήλατο ισορροπίας, δηλαδή από εκεί που το παιδί σηκώνεται και αρχίζει και περπατάει, μπαίνει σε μια καινούργια, ας το πούμε, τύπου ισορροπία, λίγο πιο πολύπλοκη και αυτό είναι ένα παταβατικό στάδιο. Δηλαδή από το πατίνι που κάνει με το ένα πόδι, συνήθως κανονικά πρέπει να κάνει και με το άλλο πόδι, είτε κάνει το δεξί πρέπει να κάνει και με το αριστερό, τότε στο ποδήλατο της ισορροπίας βοηθάει, γιατί υπάρχει μία ουσιαστικά παράλληλη ανάπτυξη και από τα δύο μέρη του σώματός του, και από τα δύο χέρια και από τα δύο πόδια. Οπότε βοηθάει στη μετάβαση σιγά σιγά στο ποδήλατο με πληρωθήκες ρόδες. Είναι καλό.
0: Και όλη αυτή η εκμάθηση, εσείς πιστεύετε πως μπορεί να κάνει τα παιδιά μας καλύτερους οδηγούς στο μέλλον? Και πώς?
1: Φυσικά. Αυτό μελετάμε τώρα, αυτό παρατηρούμε. Το έχουν διαπιστώσει πάρα πολύ και αντίστοιχα ερευνητές. Δημιουργούμε εργαλεία αξιολόγησης για να δούμε πώς θα μπορούμε να το διερευνήσουμε καλύτερα. Έχουμε δημιουργήσει από το 2016, η αλήθεια είναι, ένα εργαλείο αξιολόγησης που υποδεικνύει αν μπορεί ένα παιδί να κάνει ποδήλατο σε έναν δρόμο μέσα από ένα τεστ που έχουμε δημοσιεύσει σε επιστημονικό περιοδικό. Αυτό έχει γίνει το 2016 στην Ελλάδα και είναι καινοτόμο. Ωστόσο χρειάζεται παρεμβάσεις, χρειάζεται σε μεγάλο βαθμό, χρειάζεται στρατηγικές οι οποίες θα πρέπει να καλύψουν εύρος μεγάλο ώστε να δούμε τα αποτελέσματα και σε βάθος χρόνου. Βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα και σε έρευνες που έχουν γίνει και όπως έχουν διαπιστώσει ότι όλο αυτό το πράγμα παίζει σημαντικό ρόλο και αργότερα και γεφυρώνει ουσιαστικά το ποδήλατο, το περπάτημα με τα άλλα οχήματα. Δηλαδή το, από το περπάτημα το ποδήλατο είναι το πρώτο όχημα, είναι το γεφύρωμα.
0: Άρα εδώ το ζητούμενο είναι να μάθει το παιδί να κινείται με ασφάλεια στους δρόμους.
1: Υπάρχουν δύο ζητούμενα, μπορεί να είναι και τρία, μπορώ να τα πω έτσι χοντρικά.
0: Βεβαίως.
1: Το ένα είναι να δώσουμε πολύ έμφαση σε αυτό που σας είπα, στη γνώση και στις εξέδωσεις των παιδιών. Το άλλο είναι να μιλήσουμε στους γονείς. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσέγγιση σε αυτό το κομμάτι. Έχουν γίνει πολλές ερευνές πάνω στο κομμάτι πώς ο ίδιος ο γονέας μειώνει τη χρήση αυτοκινήτου για να πάει το παιδί στο σχολείο, για παράδειγμα. Δεν το αφήνει να περπατήσει ή δεν το αφήνει να κάνει πολλά, γιατί φοβάται ο ίδιος. Έχει μια λογική, αλλά πρέπει να δούμε στα πραγματικά νούμερα κατά πόσο κινδυνεύει ένας άνθρωπος να κάνει ποδήλατο σήμερα και κατά πόσο αυτό έχει περάσει σαν ένα στερεότυπο το οποίο δεν έχει πραγματικά νούμερα από πίσω. Το πόσο δηλαδή είναι απειλή να κάνει κάποιο ποδήλατο σήμερα.
0: Ναι. Και πώς το ποδήλατο μπορεί να συνεπάρξει με τα αυτοκίνητα, τις μοτοσυκλέτες και τους πεζούς.
1: Φυσικά. Ναι. Το ένα που μπορώ να σας πω είναι όσο λιγότερα αυτοκίνητα υπάρχουν, τόσο αυξάνεται η ασφάλεια του ποδηλάτου.
0: Βέβαια.
1: Και όσο αυξάνεται η χρήση του ποδηλάτου, καλυτερεύει η ζωή μας. Από θέμα υπορρύπανσης, ρύπανσης, τροχαίων ατυχημάτων, υγεία του ποδηλάτου, δεν δημιουργώ πρόβλημα στον άλλον από την χορύπανση, από τον κίνδυνο να τον τραυματίσω. Δεν σκοτώνει εύκολα ένας ποδηλάτης έναν άνθρωπο. Καταλαβαίνετε. Οπότε η μείωση χρήση του αυτοκινητού, και αυτό το λέμε.
0: Βελτιώνει συνολικά την παιδεία των παιδιών, το κατάλαβα.
1: Αυξάνει το χώρο να μετακινηθούν τα παιδιά.
0: Ναι, σωστό.
1: Δεν τα εγκλωβίζει και δεν παίζουν στα τάμπλετ. Δηλαδή, μόνοι μας από τη δικιά μας χρήση αυτοκινήτου κάνουν κακό στα παιδιά μας.
0: Ναι. Άρα είναι πολύπλευρα τα ωφέλη από τη χρήση του ποδηλάτου. Για να δούμε.
1: Είναι πολύπλευρα. Τώρα χρειάζεται μια πρωτοβουλία η οποία θα είναι πιο μαζική και κοινή και να μπορεί να δοθεί προτεραιότητα ώστε να υποφεληθούμε από αυτό το φανταστικό εργαλείο, γιατί είναι διαχρονικό.
0: Φαντάζομαι και η βελτίωση των οποδομών θα ήταν κάτι που θα βοηθούσε, κύριε Παπα-Νικολάου.
1: Φυσικά, αλλά υπάρχει ένα κόμφλεκτ εκεί πέρα, να μην μπερδεύουμε την υποδομή με τον ποδηλατόδρομο τόσο πολύ, όσο να πηγαίνουμε στις καινούργιες τάσεις που είναι χρωματίζουμε τους δρόμους, δίνουμε προτεραιότητα σε χρωματισμένους δρόμους που είναι ο ποδηλάτης πάνω, να αφήνουμε να διασχίσει ο ποδηλάτης σε ήπιους κυκλοφορίας δρόμους που έχουν χαρτογραφηθεί με ειδικούς και έχει γίνει και σε Γερμανία αντίστοιχα, για να μην μπαίνουμε στη διαδικασία να κάνουμε μεγάλες υποδομές, μεγάλα έργα, τα οποία και αργότερα, αν είναι πολλοί ποδηλάτες, δεν θα χωράνε. Θα πρέπει να.
0: Έχετε δίκιο. Και μου ακούγεται και με ένα πιο λογικό να προσπαθήσουμε να εντάξουμε τα ποδήλατα μαζί με τα υπόλοιπα μέσα τα μεταφοράς να κινούνται. Απλώς εδώ ερχόμαστε πάλι στο θέμα της οδηγικής συμπεριφοράς. Πώς ο ένας θα σεβαστεί τον άλλον, και εκεί υπάρχει θέμα. Θέμα μεγάλο.
1: Και χρειάζεται μελέτη, σημείο διακόπτω, για να γίνει μια αποτύπωση δρόμων, όχι μόνο από συγκοινωνιολόγους, από ένα team ανθρώπων οι οποίοι γνωρίζουν και τη φύση του ποδηλάτου και της φυσικής απέτησης ως άσκηση του ποδηλάτου.
0: Για το που μπορούν να κυκλοφορήσουν, λέτε.
1: Βέβαια.
0: Ναι, σωστό. Ευχαριστώ.
1: Αυτό.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Παπανικολάου για την ωραία συζήτηση. Καλό βράδυ.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
0: Γιάννης Παπανικολάου, εκπαιδευτής ποδηλασίας. Για το ποδήλατο, το οποίο θα θέλαμε να είναι πιο πολύ μέσα στη ζωή μας. Διαφημίσεις, η Vodafone μαζί μας. Αν χάλασε το κινητό σας την πιο λάθος στιγμή, η Vodafone την έχει τη λύση, παιδιά. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή του κινητού σας θα γίνει πάρα πολύ γρήγορα και αξιόπιστα. Μέσα από τους Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή και θα την επιδιορθώσουν, θα την επισκευάσουν με την τεχνογνωσία που διαθέτουν και τα σύγχρονα εργαλεία τους.
2: Μεγάλη προσφορά.
3: Όχι, όχι.
2: Τεράστια προσφορά.
3: Ούτε.
2: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος. Μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Σπουδές ψυχολογίας στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Το πρώτο Bachelor ψυχολογίας με πιστοποίηση από τον Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών σε 8 σύγχρονες επιστημονικές εξειδικεύσεις. Ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Θεία, πού ήσουν?
6: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
5: Μάλιστα.
6: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
5: Α, ωραία.
6: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
5: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
6: Θα σου πω σε 6 μήνες.
7: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
8: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

Πριν κλείσουμε, να ευχαριστήσουμε την Vodafone, η οποία ήταν στη συντροφιά μας αυτές τις 2 ώρες. Αν έχει σπάσει η οθόνη του κινητού σας, λύση υπάρχει, παιδιά. Vodafone Tech Service, η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από τους εξειδικευμένους τεχνικούς της Vodafone. Περισσότερες πληροφορίες στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα και για τα μηνύματα. Βεβαίως πρωτίστως για την ακρόαση. Τα μαζεύω και φεύγω με απολύτως συνοπτικές διαδικασίες. Εσείς μένετε εδώ συντονισμένοι στον Sky στους 100,3. Έρχεται ο Νίκος Ανδρίτσος με το βραδινό μαγκαζίνο του Στάθμου. Θα ακούσετε όλη την επικαιρότητα, όλη τη θεματολογία της ημέρας. Βεβαίως και για το rebranding που επιχειρεί να κάνει ο Ηλίας Κασιδιάρης. Ο νεοναζί, ο οποίος πάει να αντιθεί τώρα πατριώτης, πάει να εμφανιστεί ως πολιτικός κρατούμενος. Καλή συνέχεια, γεια χαρά!

0: σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Η ώρα είναι 8.
6: Είμαι ο Φιλέας.
7: Και εγώ η Φογκ.
6: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
7: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
6: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
7: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
6: Και πώς γίνεται αυτό?
7: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
6: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
7: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
8: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Αργυρό Γεμελιάρη. Είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Ανεστάλησαν οι φορτώσεις πετρελαίου στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα λίγες ημέρες αφότου ο μεγαλύτερος εξαγωγέας αργού πετρελαίου στον κόσμο έκλεισε τον αγωγό Ανατολής Δύσης μετά από επίθεση των Χούθη της Ιεμένης, οι οποίοι ευθυγραμμίζονται με το Ιράν, αναφέρουν πηγές από τον ναυτιλιακό κλάδο σύμφωνα με το Reuters. Την ίδια ώρα συνεχίζεται το ράλι ανόδου στις τιμές της ενέργειας με το πετρέλαιο τύπου Brent να διαπραγματεύεται αυτήν την ώρα στα 108,8 δολάρια ανά βαρέλι. Μέσα σε σχεδόν ένα μήνα, από τις 18 Αυγούστου μέχρι σήμερα, η τιμή του πετρελαίου Brent έχει αυξηθεί στις διεθνείς αγορές κατά 19,4% και των δηληστηρίων κατά 9,7%. Αξίζει να σημειωθεί πως από την αρχή του πολέμου στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου η τιμή της αμόλυβδης έχει αυξηθεί κατά 22,7% και του ντίζελ κατά 34,7%. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης υπογράμμισε σήμερα πως η κυβέρνηση έχει κρατήσει εφεδρίες για το 2026 και θα δοθεί ό,τι παραπάνω μπορεί στους πολίτες με βάση τις δημοσιονομικές αντοχές. Πρόσθεσε ότι τον Οκτώβριο θα αξιολογηθούν όλα τα δεδομένα με τις τιμές της ενέργειας. Συνεχίζεται ως αυτήν την ώρα η απολογία των δύο γιατρών της οδού Καρνεάδου για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Οι δύο γιατροί είναι αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο προφυλάκησης, καθώς η κατηγορία που τους βαρύνει επισύρει ποινή ισόβιας κάθειρξης. Τα νέα κρίσιμα στοιχεία από την ψηφιακή ανάλυση των εγκληματολογικών εργαστηρίων έφεραν ανατροπές στην υπόθεση της διερεύνησης του θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή. Η χρόνη λειτουργίας του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, οι ανακτημένες φωτογραφίες και τα διαγραμμένα αρχεία, αλλά και οι αντιφάσεις των δύο γιατρών οδήγησαν χθες στην αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Επιμένει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην προσωπική του θέση να επιδοτηθεί η εργασία και όχι η ανεργία. Απαντώντας μέσω του Sky 100,3 στις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης που προκάλεσαν οι σχετικές δηλώσεις του για το επίδομα ανεργίας, ο κύριος Μαρινάκης επανέλαβε ότι πρόκειται για προσωπική του θέση, δεν είναι θέση της κυβέρνησης και δεν σχεδιάζεται κάτι τέτοιο. Επίκαιρη ερώτηση προς την Υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως κατέθεσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χριστίδης, ζητώντας της να αποσαφηνίσει τη θέση της κυβέρνησης σχετικά με το επίδομα ανεργίας. Το ότι ο Πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνει σημαίνει ότι πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για άποψη Μαρινάκη, ανέφερε από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ελλάς Άλεξης Τσίπρας. Άλμα στις τιμές παλιών και νέων διαμερισμάτων κατά 5,5% καταγράφει η Τράπεζα της Ελλάδος για το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται πλέον στην περιφέρεια και τις λοιπές περιοχές της χώρας με 7,1%, ενώ στην Αθήνα η άνοδος διαμορφώθηκε στο 5% και στη Θεσσαλονίκη στο 4,7%. Οι αυξήσεις φτάνουν στο 6,2% για τα νέα διαμερίσματα και 5% για τα παλαιά άνω των 5 ετών. Μουσική
με καταθέσει συγγενών των θυμάτων και την απόφαση του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων για την εξέταση του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη νυχτερινής βάρδιας, αναμένεται να συνεχιστεί τη Δευτέρα η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών. Σήμερα ο Παύλος Ασλανίδης, πατέρας του 27χρονου Δημήτρη, ενός εκ των 57 θυμάτων, προανήγγειλε ότι θα υποβάλει αίτημα στο δικαστήριο για να εντοπιστούν και να εξεταστούν οστάρια που φυλάσσονται, όπως κατέθεσε, στην εισαγγελία Λάρισας. «Δεν ψάχνουμε αόρατα φορτία, θέλουμε την αλήθεια από το τι πέθαναν τα παιδιά μας», τόνισε ο κύριος Ασλανίδης. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης θα συμπεριληφθεί στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας ως υποψήφιος στην εκλογική περιφέρεια Α Θεσσαλονίκης στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, μετά από απόφαση του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη. Στην Ολλανδία, οι αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο δόλιο φθοράς στο σιδηροδρομικό δίκτυο σε περισσότερα από 20 σημεία, κυρίως σε αγροτικές περιοχές της χώρας, την ώρα που μένονται οι έντονες διαμαρτυρίες Ολλανδών αγροτών με φωτιές σε αυτοκινητοδρόμους για τον κυβερνητικό προϋπολογισμό. Οργάνωση αγροτών ανέφερε ότι δεν ευθύνεται για τη δολιοφθορά στο σιδηροδρομικό δίκτυο, αλλά πρόσθεσε ότι δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο να έδρασαν μεμονωμένα αγανακτισμένοι αγρότες. Αποφυλακίστηκε σήμερα ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την έκτηση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Έξω από το κατάστημα κράτησης Δομοκού τον περίμεναν οπαδοί του, οι οποίοι τον υποδέχτηκαν με χειροκροτήματα και επευθυμίες. Ταυτοποιήθηκε και αναζητείται ένας 45χρονος που απέσπασε τον περασμένο Αύγουστο 400.000 ευρώ από ηλικιωμένη στη Βιωτία, προσποιούμενος τον λογιστή. Οι αστυνομικές αρχές οδηγήθηκαν στα ίχνη του, αξιοποιώντας οπτικό υλικό με φωτογραφία αλλά και βίντεο, όπου έχουν καταγραφεί όλες οι κινήσεις του και το όχημα με το οποίο διέφυγε προς τη Δυτική Αττική. Τον αναζήτησαν στην κατοικία του, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να τον εντοπίσουν, και πλέον βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση για τη σύλληψή του. Στη διάσωση 68 αλλοδαπών προχωρήσαν δυνάμεις του λιμενικού σώματος στη θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων στο Ηράκλειο Κρήτης. Εντοπίστηκαν σε Λέμβο από αεροσκάφος της Frontex και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στη στεριά. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ στο Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο η μεγάλη ετήσια συναυλία του «Όλοι μαζί μπορούμε», αφιερωμένη στον σπουδαίο Έλληνα δημιουργό Μάνο Λοΐζο. Το κοινό χειροκρότησε θερμά τους καλλιτέχνες και τραγούδησε μαζί τους τις διαχρονικές δημιουργίες του Μάνου Λοΐζου σε μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Λίγο πριν από την έναρξη της συναυλίας, το «Όλοι μαζί μπορούμε» τίμησε το πυροσβεστικό σώμα για την πολύτιμη προσφορά του στην προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης ζωής. Ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, αντιστράτηγος Αναστάσιος Παπάς, παρέλαβε τιμητική πλακέτα από τον πρόεδρο του «Όλοι μαζί μπορούμε», Γιάννη Σπανολιό, ως αναγνώριση του σημαντικού έργου και της προσφοράς των πυροσβεστών. Το «Όλοι μαζί μπορούμε» ευχαριστεί θερμά όλους όσους συμμετείχαν και συνέβαλαν στην επιτυχία της συναυλίας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, πολύ κοντά στην απόκτηση του επιθετικού της Samsung Sport, Μάριους, βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι αναζητούν τον αντικαταστάτη του τραυματία LKB με τις μεταγραφές στη χώρα μας να ολοκληρώνονται απόψε. Η προσέγγιση του Παναθηναϊκού έπεισε τον Ανάς Σαλάχ Εντίν να αποδεχτεί την πρόταση του Τριφυλιού, ανέφερε ο Μαροκινός στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης των Πρασίνων, ενώ ζήτησε τη στήριξη του κόσμου για να επιτευχθούν οι υψηλοί στόχοι που υπάρχουν.
Και πολύ σύντομα ο καιρός. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες προβλέπονται αύριο Τετάρτη εδώ στην Αττική, έως 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε και τις δυο πολύ ανησυχητικές εξελίξεις που, αν επιβεβαιωθούν, αλλάζουν τον ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης και απειλούν να τεινάξουν λόγω ανωτέρας βίας όλα τα συμβόλαια στον αέρα. Η πρώτη εξέλιξη είχε σχεδόν προεξοφληθεί και έχει να κάνει με τις εξαγωγές αργού πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας και η δεύτερη είναι υποσυζήτηση, έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες που δεν αποκλείουν τον μπλόκο στις εξαγωγές ντίζελ. Αθηνά Παπακώστα και Νίκος Φιλιππίδης πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky για να ακούσουμε τι συμβαίνει και πώς αυτό μεταφράζεται για την ενεργειακή επάρκεια για τη χώρα μας.
1: Σύμφωνα, λένε, με το ειδησιογραφικό πρακτορείο Reuters, το οποίο επικαλείται και το Al Jazeera, η Σαουδική Αραβία φέρεται να έχει ενημερώσει ευρωπαίους πελάτες της ότι παραδόσεις αργού πετρελαίου προγραμματισμένες για τα τέλη Σεπτεμβρίου πρόκειται να ακυρωθούν, βάζοντας σε κίνδυνο την προμήθεια πετρελαίου για την Ευρώπη. Για τη σχετική αυτή πληροφορία, το Reuters φέρεται να επικαλείται τρεις πηγές. Υπενθυμίζουμε ότι ο κομβικής σημασίας για το Ριάντα αγωγός Ανατολή Δύση και ένας εκ των κρισιμότερων ενεργειακών αγωγών πετρελαίου παγκοσμίως έχει κλείσει μέχρι νεοτέρας έπειτα από επίθεση με ντρόουν την προηγούμενη εβδομάδα, θέτοντας περαιτέρω σε κίνδυνο τα αποθέματα πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας δεδομένης και της κατάστασης στους θαλάσσιους δρόμους της Μέσης Ανατολής και οθώντας σε απώλεια έως και 4% της παγκόσμιας προσφοράς. Τώρα, πηγές του Ριάντ που επικαλούνταν προημερών το Associated Press ανέφεραν ότι οι εργασίες επισκευής του θα χρειάζονταν 3-5 εβδομάδες, ενώ πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι οι φορτώσεις πετρελαίου στο λιμάνι Γιαμπού στη Σαουδική Αραβία στην Ερυθρά Θάλασσα έχουν πλέον ανασταλεί. Μέχρι στιγμής η Αράμκο δεν έχει προβεί σε κανένα σχόλιο, ενώ αξίζει να υπενθυμίσουμε πως η εν λόγω ενεργειακή εταιρεία είχε αυξήσει τη χρήση του τερματικού της σταθμού του Γιαμπού από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν τον περασμένο Φεβρουάριο.
2: Στην Ελλάδα, εντάξει, έχουμε από θέματα ασφαλείας τα οποία φτάνουν τις 90 ημέρες και δύσκολα νομίζω ότι θα έχουμε θέμα επάρκειας τόσο σε αργό πετρέλαιο, σε προμήθεια αργού πετρελαίου, όσο και σε διυλισμένο. Έχουμε 4 διυλιστήρια, τα 3 της Hellenic Energy και το 1 της Motor Oil, τα οποία είναι από τα πιο σύγχρονα στην Ευρώπη. Παράγουν μεγάλες ποσότητες και κάνουν και πολύ μεγάλες εξαγωγές αυτό το διάστημα. Το πρόβλημα δυστυχώς για την ελληνική οικονομία είναι οι πολύ υψηλές τιμές, δηλαδή οι ακόμα υψηλότερες τιμές από τα επίπεδα που έχουμε γνωρίσει τώρα. Για να καταλάβουμε, από το συγκεκριμένο αυτό αγωγό έβγαιναν καθημερινά περίπου 4 με 5 εκατομμύρια βαρέλια κάθε μέρα. Περίπου, αν πούμε ότι η συνολική παραγωγή είναι κοντά στα 100-105 εκατομμύρια βαρέλια, το 4-5% θα μας λείψει από την παγκόσμια παραγωγή. Αν προσθέσουμε ωστόσο τα προβλήματα που υπάρχουν σιγά σιγά στο διυλισμένο πετρέλαιο, εμφανίστηκαν πρώτη φορά τον Ιούλιο με το πρόβλημα της Ρωσίας και το γεγονός ότι πλήγησαν πάνω από 15 διυλιστήρια στη χώρα, με αποτέλεσμα να απαγορεύσει τις εξαγωγές διυλισμένου ντίζελ. Επί της ουσίας, δηλαδή, ο δεύτερος παραγωγός έφυγε από την αγορά και πλέον υπάρχουν και αναφορές Αμερικανών εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών μελών του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος ότι δεν θα ήταν άσχημη ιδέα να σταματήσουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες τις εξαγωγές.
3: Και αυτό σημαίνει τι, Νίκο?
2: Σημαίνει ότι ο μεγαλύτερος εξαγωγός, εξαγωγική χώρα παγκοσμίως, με περίπου 1,5 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ ημερησίως, θα φύγει από την αγορά. Αν γίνει αυτό, θα πρόκειται για μια καταστροφή. Υπό την έννοια, θα έχουμε μια ακόμα μεγαλύτερη εκτείναξη των τιμών. Ενδεχομένως σε κάποιες χώρες θα υπάρχει και θέμα επάρκειας, θα υπάρχει και ζήτημα δηλαδή για την κάλυψη των αναγκών και η ευρωπαϊκή οικονομία κατά κύριο λόγο θα πληγεί ανεπανόρθωτα. Μια ευρωπαϊκή οικονομία που πρέπει να πούμε ότι εμπολής έχει πιαστεί και απροετοίμαστη και δεν κάνει και τίποτα. Δεν υπάρχει κανένα συναγερμός απολύτως για όλα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες εβδομάδες.
0: Οι ξέφρενες αυξήσεις στις διεθνείς αγορές φτάνουν στην Αγγλία, με τη βενζίνη να φλερτάρει τα 2,2 ευρώ το λίτρο και τις επιδοτήσεις να εξανεμίζονται. Εκτός από τα καύσιμα, ο χειμώνας που έρχεται προμηνύεται βαρύς, με τιμές σοκ στο φυσικό αέριο που θα συμπαρασύρουν και αυτές του ρεύματος. Παράθυρο για μέτρα εφεδρείας αφήνει η κυβέρνηση. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Κωνσταντίνο Δαβλό.
4: Είναι συνέχεια.
5: Με τα ίδια χρήματα κάνουμε τα μισά χιλιόμετρα. Αν είναι δυνατόν 2,20 να έχει φτάσει η βενζίνη.
3: Στις 18 Αυγούστου, σχεδόν πριν ένα μήνα, αμόλυβδοι και ντίζελ ξεπερνούσαν τα 2 ευρώ. Πλέον σήμερα αυτό το ψυχολογικό όριο ξεπεράστηκε και από την χονδρική τιμή που πολλούν τα δηληστήρια.
5: Βλέπουμε την δηληστηριακή τιμή της βενζίνης αμόλυβδης να έχει ξεπεράσει ελαφρώς τα 2 ευρώ. Στα πρατήρια υγρών καυσίμων της χώρας βλέπουμε λοιπόν αποκλίσεις οι οποίες φτάνουν και τα 20-25 λεπτά το λίτρο.
3: Στην Αγγλία η αμόλυβδη από την ημέρα που ξεπέρασε τα 2 ευρώ έχει αυξηθεί 7,5% και το ντίζελ 5,9%.
1: Από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν οι οδηγοί πληρώνουν περίπου 23% ακριβότερη βενζίνη και 35% ακριβότερο πετρέλαιο κίνησης.
6: Έχουμε ξεκινήσει και βάζουμε 20 άρικα μέσα, 20-20 ευρώ βενζίνα. Ίσα-ίσα για να βγάλουμε την εβδομάδα μας.
7: Το μηχανάκι οπωσδήποτε λόγω οικονομίας και όπου μπορούμε κόβουμε. Το αυτοκίνητο είχε απενεργοποιηθεί.
1: Πόσο περνάτε με 20 ευρώ?
8: 2 μέρες.
3: Η κυβέρνηση, χωρίς να λέει συγκεκριμένα ποια μορφή θα πάρουν οι παρεμβάσεις, τις διαβεβαιώνει ότι σύντομα θα ανακοινώσει ενισχύσεις.
0: Προφανώς βλέποντας πού πάει το πράγμα και έχοντας κρατήσει εφεδρίες για το 2026, θα αξιολογηθούν τα νέα δεδομένα.
9: Η κυβέρνηση είπε ότι είναι δίπλα στην κοινωνία όταν αυτό χρειαστεί. Αυτό το έχουμε αποδείξει.
3: Ανησυχία προκαλούν και οι εκτιμήσεις των εμπόρων καυσίμων για το πετρέλαιο θέρμανσης, που αν ξεκινούσε να διατίθεται σήμερα θα είχε τιμή 1,9 ευρώ το λίτρο, δηλαδή 70% περισσότερο από πέρυσι.
0: Οι τιμές της ενέργειας εκτοξεύονται και οι Αμερικανοί πληρώνουν το μάρμαρο από έναν πόλεμο επιλογής στο Ιράν, ενώ ο όποιος ελιγμός καταλήγει σε φιάσκο. Επιχειρησιακά, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη χάσει και αυτό που τρέμουν είναι όλοι ένα τρίτο μέτωπο με τους Χούθη. Οι Σαουδάραβες έχουν ήδη ζητήσει 2 φορές αμερικανική εμπλοκή, αλλά έλαβαν αρνητική απάντηση. Την ίδια ώρα, σιγία σειρμάτου και από τις χώρες εταίρους του Ριάν, στη συμφωνία της Μέκας, δηλαδή την Τουρκία και το Πακιστάν. Ο πολεμικός χάρτης διευρύνεται και πλέον υπάρχει ένα νέο μέτωπο που ήταν εν υπνώση, το μέτωπο των Χούθη. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα. Γιάννης Παλιούρας πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
10: Τα στενά του ορμούς.
11: Όπου εκεί πέρα παράζει δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ ότι είναι ανοιχτά. Τα γυνάρκες αλλά και τα χτυπήματα των Ιρανών αποδεικνύουν κάθε μέρα ότι δεν είναι ανοιχτά, οπότε περνάει κλάσμα του πετρελαίου. Οι Σαουδάραβες είχαν μια ελπίδα μέχρι τώρα. Είχαν μια ασφαλή διαδρομή, τον αγωγό Ανατολής-Δύσης, ο οποίος καταλήγει στο λιμάνι του Γιαμπού, που φυλάνε ελληνική Patriot, και μέσω του οποίου γινόταν εξαγωγή. Οι Ιρανοί κάναν το εξής. Χρησιμοποιώντας Ιρακινές πολιτοφυλακές που ελέγχουν, χτύπησαν το ευαίσθητο σημείο αυτού του αγωγού, ο οποίος ως υπόγειος ήταν δύσκολος στόχος. Χτύπησαν το βασικό αντλιοστάσιο.
10: Μιλάμε για τον αγωγό που ενώνει στην ουσία, κάνει bypass στα στενά του ορμούς και ενώνει την Ασία με την Ευρώπη. Γι' αυτό, όπως είδαμε και στην αρχή του δελτίου μας, τα συμβόλαια ενέργειας είναι στον αέρα από τη Σαουδική Αραβία. Νούμερο 3. Οι Εμένοι, αντάρτες Χούθη, μπαίνουν τώρα στον πόλεμο.
11: Γιατί ακόμα και το λίγο πετρέλαιο που διέρεε από τα στενά του ορμούς έπρεπε κάποιος να περάσει από τα στενά του Μπαμ Ελ Μαντέμ. Και εκεί πέρα οι Χούθη, κάνοντας ένα μπλίτζικ της ερήμου, ουσιαστικά κατέλαβαν μέσα σε 72 ώρες όλη την ακτή της Ερυθράς Θάλασσας. Φτάσανε να κάνουν ακόμα και αμφίβιες επιχειρήσεις, να καταλάβουν νησιά, θέτοντας ουσιαστικά την είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας και την έξοδο που πάει προς το Σουέζ υπό τον έλεγχο των πυρών τους, όπως ονομάζεται.
10: Δύο ερωτήσεις. Η πρώτη, γιατί οι αντάρτες Χούθη πάτησαν τώρα το κουμπί και γιατί οι Σαουδάραβες που έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς το έβλεπαν να έρχεται, γιατί δεν αντέδρασαν, γιατί δεν τους χτύπησαν?
11: Οι Χούθη περίμεναν την εντολή, περίμεναν την κατάλληλη στιγμή από τους Ιρανούς. Δόθηκε. Ήταν μια συνδυασμένη επιχείρηση η οποία ουσιαστικά σφράγισε την Σαουδική Αραβία. Η Σαουδική Αραβία κάθεται πάνω σε μια θάλασσα πετρελαίου, το οποίο δεν μπορεί πια να εξάγει. Απ' την άλλη μεριά, οι Σαουδάραβες οι ίδιοι ανακάλυψαν ότι μπορεί να ξαναμπλέξουν στην Εμένη. 10 χρόνια πολέμου προσπάθησαν, απέτυχαν παταγωγός, τεράστιες απώλειες σε ανθρώπινο δυναμικό και υλικό, έστειλαν μισθοφόρους και αυτοί απέτυχαν. Δεν το θέλουν, δυστυχώς για αυτούς μπορεί να ξαναμπλέξουν.
10: Και ζήτησαν τη βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών, τη ζήτησαν 2 φορές. Πληροφορούμαστε ότι η απάντηση ήταν αρνητική. Η Ουάσιγκτον όμως έχει βάσει στην περιοχή, επομένως και αυτή θα μπορούσε να αντιδράσει, άρα επέλεξε να μην αντιδράσει.
11: Ξεκάθαρα επέλεξε, διότι η βάση στον Τζιμπουτί, που βλέπουμε εξάλλου, είναι μια τεράστια βάση, απέχει ελάχιστα χιλιόμετρα από τα νησιά που κατέλαβαν οι Χούθη. Υπάρχουν εκεί πέρα δυνάμεις ετοιμότητας, ελικόπτερα, αεροσκάφη, τα οποία μπορούν να πραγματοποιήσουν επιδρομές, και όμως τίποτα δεν κινήθηκε. Οι Αμερικάνοι, μάλλον, θέλουν να θυμίσουν στους Σαουδάραβες ότι όσα λεφτά και αν έχετε, ό,τι και αν πιστεύετε ότι κάνετε, στρατιωτικά, είστε αδύναμοι. Βασίζεστε σε εμάς. Χωρίς εμάς δεν υπάρχει Σαουδική Αραβία.
10: Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το είδαμε, επέλεξαν να μην βοηθήσουν τη Σαουδική Αραβία. Υπάρχει όμως και το μουσουλμανικό ΝΑΤΟ, μια πρόσφατη συμφωνία. Πακιστάν και Τουρκία επίσης δεν βοήθησαν το Ριάντ.
11: Ακριβώς. Διότι, όπως φαίνεται, η συγκεκριμένη συμφωνία μένει στα χαρτιά. Έχουμε τον Πακιστάν να προσπαθεί με κάθε τρόπο να αποφύγει, λέγοντας ακόμα και ότι δεν δέχεται ακριβώς επίθεση από ένα άλλο κράτος, αλλά από μια μη κρατική οντότητα, οπότε δεν μας αφορά. Ενώ και η Τουρκία, όταν τελικά ζητήθηκε να υπάρξει βοήθεια, απάντησε ότι δεν γίνεται να βοηθήσουμε, αλήθεια, κάθε συντρομή, διότι δεν είχε περάσει η συμφωνία την οποία είχε υπογράψει από την τουρκική Εθνοσυνέλευση. Κοινώς, όταν ήρθε η ώρα να εφαρμοστεί η συμφωνία, όλα τα μέρη κοίταξαν να βγάλουν, ας μου επιτρέπει η έκφραση, την ουρά τους απ' έξω.
0: Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε μια σύντομη διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε 2 λεπτά από τώρα.
8: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
12: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
13: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
14: Sigi Student Hot Takes.
15: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
16: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
17: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
18: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
19: Στο χάος βρίτσις βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novi ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
20: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
21: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Είναι 8 και 25 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε και στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη να στηρίξουν το αφήγημα του πανικού θα επιχειρήσουν οι δύο γιατροί που παρανόμως έκαναν πλασμαφαίρεση και επιχείρησαν όπως φαίνεται να εξαφανίσουν στοιχεία. Τα ερωτήματα των ανακριτικών αρχών πέφτουν βροχή και έχουν πατήσει σε επιβαρυντικά στοιχεία που καίνε τους δύο γιατρούς. Οι δύο κατηγορούμενοι αγνόησαν τις προειδοποίησεις του μηχανή και γιατί δεν έκαναν τα πάντα για να τον επαναφέρουν. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από την Κάτια Νιάκαρη.
1: Μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατά συναυτουργία που επισύρει ακόμα και την ποινή της ισόβιας κάθριξης, οι δύο γιατροί του Κολονακίου, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.
2: Προϋποθέσεις της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο συντρέχουν τόσο αντικειμενικά όσο και υποκειμενικά. Πράγματι, ο Γιώργος Μαζονάκης έχασε τη ζωή του από ανθρώπους που τέλεσαν μια παράνομη πράξη, γνωρίζοντας ότι τελώντας αυτή την παράνομη πράξη υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή ενός ανθρώπου.
1: Και οι δύο κατηγορούμενοι κατέθεσαν απολογητικό υπόμνημα, ενώ πρώτη πέρασε το κατόφλι του ανακριτή η 56χρονη, υποστηρίζοντας ότι σε καμία περίπτωση δεν είχε δόλο. Χθες, σύμφωνα με πληροφορίες, κατέθεσαν δύο μάρτυρες. Πρόκειται για ασθενή του 58χρονου γιατρού και μια γραμματέα του ιατρείου που φέρονται να υποστήριξαν ότι ο ίδιος ειδοποιήθηκε μετά τις 4 το μεσημέρι της 9 Σεπτεμβρίου για το τι είχε συμβεί και έσπευσε να κάνει κάρπα στον Γιώργο Μαζονάκη. Μόνο μια γραμματέας ανέφερε ότι ο Γιώργος Μαζονάκης έφτασε στο ιατρείο μεταξύ 2 και 2.30 το μεσημέρι. Δεύτερη γραμματέας τοποθέτησε την άφηξή του στις 3.30 το μεσημέρι, όπως και μια νοσηλεύτρια, η οποία σε συμπληρωματική της κατάθεση άλλαξε τον ισχυρισμό της και ανέφερε ότι τελικά δεν θυμόταν την ακριβή ώρα προσέλευσής του και πως στις 3.30 μπήκε στο δωμάτιο με το μηχάνημα. Ακόμα μία νοσηλεύτρια υποστήριξε ότι ο Γιώργος Μαζονάκης έφτασε στις 3 και εκείνη σχόλασε στις 4 και 4, έφυγε και ενημερώθηκε από το διαδίκτυο για τον θάνατο του τραγουδιστή. Φωτογραφίες με τον Γιώργο Μαζονάκη να υποβάλλεται σε πλασμαφαίρεση, έχοντας όμως κλειστά μάτια, κάτι που ίσως να υποδηλώνει ότι ήταν χωρίς τις αισθήσεις του. Βίντεο αλλά και τα δεδομένα από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που επιχείρησε να εξαφανίσει 56χρονη και παρουσίασε τη Δευτέρα ο Sky, είναι κάποια από τα βαριά επιβαρυντικά στοιχεία που οδήγησαν και στην αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε βάρος τους.
0: Το ζευγάρι των γιατρών υπέβαλε τα απολογητικά του υπομνήματα και δέχθηκε καταιγισμό ερωτημάτων. Η Έλενα Γαλάρη, η ρεπόρτερ του Sky, βρίσκεται στα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
3: Πρώτη πέρασε το κατόφλι του ανακριτή η κατηγορούμενη γιατρός. Εδώ και 6 ώρες απολογείται. Δεν έχει ολοκληρώσει την απολογία της. Έχει παραδώσει υπόμνημα στον ανακριτή, ο οποίος αναβάθμισε την κατηγορία από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Δέχεται βροχή ερωτήσεων από τον δικαστικό λειτουργό. Η ίδια επιχειρεί να αντικρούσει το βαρύ κατηγορητήριο που αντιμετωπίζει. Πρέπει, λένε, να δώσει πιστικές απαντήσεις στον ανακριτή, ότι τα πιστήρια, τα νέα ψηφιακά πιστήρια φαίνεται να την καίνε. Θα ερωτηθεί λοιπόν περισσότερο για το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, το οποίο βάσει της ανάλυσης που έχει γίνει προκύπτει ότι 3 φορές χτύπησε, 3 φορές έδειξε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Από εκεί και πέρα θα ερωτηθεί για την ώρα που άρχισε η θεραπεία, για τις κινήσεις που έκανε όταν κατάλαβε η ίδια ότι υπάρχει πρόβλημα, γιατί δεν κάλεσε το ασθενοφόρο, εύλογα ερωτήματα που τα λέμε τόσες ημέρες και πότε ειδοποιήθηκε ο σύζυγός της. Φυσικά θα ερωτηθεί και για πολλά άλλα θέματα τα οποία προκύπτουν από καταθέσεις που συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν αρκετά στοιχεία σε βάρος της τα οποία θεωρούνται αδιάσυστα, η ίδια, θέλω να σας πω, ότι επιμένει στην αρχική της γραμμή, την υπερασπιστική. Ισχυρίζεται λοιπόν ότι όλα έγιναν νόμιμα, ότι όλες οι κινήσεις της ήταν νόμιμες, ότι δεν είχε δόλο, δεν ήθελε να βλάψει κανέναν, δεν γνώριζε το αποτέλεσμα της πράξης. Τώρα, από την άλλη πλευρά, ο σύζυγός της, ο οποίος θα ακολουθήσει, θα απολογηθεί όταν ολοκληρώσει την απολογία η σύζυγός του, θα ισχυριστεί ότι ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν ασθενής της σύζυγου του, ότι ενημερώθηκε για το περιστατικό γύρω στις 4 το απόγευμα και πως εκείνη την ώρα ο ίδιος είχε ασθενή. Το ότι ενημερώθηκε στις 4 το απόγευμα, το λένε, το έχουν καταθέσει και δύο μάρτυρες.

0: Γιατροί μόνο στον τίτλο που εμπορεύονται ελπίδα και μάλιστα με το αζημίωτο, με πτυχία ανύπαρκτα ή άσχετα με το αντικείμενο εργασίας και ένα σύστημα χωρίς δικλείδες ασφαλείας, όπου οι γιατροί ελέγχουν γιατρούς και οι όποιες πειθαρχικές επιπτώσεις μένουν εν κρυπτό. Στην υπόθεση Μαζονάκη, οι δύο κατηγορούμενοι είχαν τουλάχιστον δύο καταγγελίες εις βάρος τους, αλλά το ιατρείο συνέχιζε να λειτουργεί κανονικά και να προχωρά σε θεραπείες χωρίς να έχει τις απαιτούμενες άδειες ούτε τις υποδομές. Το ρεπορτάζ και την έρευνα έχει ετοιμάσει ο Βαγγέλης Κοκολάκος.
1: Διεθνείς συνεργασίες, εταιρείες ιατρικού εξοπλισμού, κέντρα σε διαφορετικές χώρες και μια πολύ καλή διαφημιστική καμπάνια. Φαίνεται πως είχε στήσει το ζευγάρι των γιατρών που κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη.
2: Το 25 υπάρχει, προσέξτε, προφορική καταγγελία, προφορική καταγγελία, όχι εγγραφή, ούτε για διαφημίσεις δεν υπήρχε ούτε τίποτα τέτοιο.
1: Μία από αυτές τις διαδρομές ξεκινά από την Ασία, εταιρεία με έδρα την Νότια Κορέα που κατασκευάζει ιατρικό εξοπλισμό για εφαρμογές βλαστοκυτάρων, είχε παρουσιάσει δημόσια γιατρό του συγκεκριμένου ιατρείου ως συνεργάτη της. Από την κορεάτικη εταιρεία η διαδρομή περνά στο ιατρείο του Κολονακίου, σε ελληνική εταιρεία ιατρικού εξοπλισμού που βρίσκεται λίγα μέτρα μακρύτερα. Το όνομα της οποίας είχε αφαιρεθεί από την είσοδο της πολυκατοικίας που στεγαζόταν.
3: Βρισκόμαστε εδώ Πατριάρχου Αϊκίμ, λίγα μόλις μέτρα από το ιατρείο στην οδό Καρνεάδου και η σύνδεση δεν περιορίζεται μόνο στη γεωγραφική εγκύτητα. Υπάρχουν κοινές αναφορές σύμφωνα με στοιχεία που έχουμε συλλέξει τόσο στον ιατρικό εξοπλισμό, στις

0: όπου η καταχώρηση οδηγεί στη συγκεκριμένη διεύθυνση του Κολανακίου και την Κύπρο, στην Ευρώπη και όλο τον κόσμο. Το ιατρείο έχει δημιουργήσει μια εξαιρετική έξωθεν μαρτυρία. Περιγραφές ανθρώπων, κυρίως από το εξωτερικό, πολλοί από αυτούς με την ιδιότητα του influencer, περιγράφουν εντυπωσιακά αποτελέσματα μετά τις θεραπείες.
1: Μπορούσα να δω το αίμα μου κάτω από το μικροσκόπιο. Έδειχνε εντελώς διαφορετικό πριν και μετά τις θεραπείες.
2: Τα τελευταία 25 χρόνια έχω ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο αναζητώντας θεραπευτές και γιατρούς από την Ουάσιγκτον μέχρι τη ζούγκλα του Περού. Η εμπειρία μου με την πλασμαφαίρεση και την δόκτορα ήταν μία από τις πιο θεραπευτικές που έχω ζήσει.
0: Και σε άλλη μαρτυρία η διαδικασία περιγράφεται σχεδόν ως συνολική μεταμόρφωση.
3: Έμοιαζε με ένα βαθύ ρισέρτ. Είναι δύσκολο να περιγράψεις πόσο ισχυρό είναι να καθαρίζεις κυριολεκτικά το αίμα σου από τις τοξίνες, ενώ ταυτόχρονα έχει συναισθηματική και ενεργειακή υποστήριξη. Έφυγα νιώθοντας πιο καθαρή.
0: Και η έρευνα φτάνει τελικά στα προσόντα. Σε δημοσιοβιογραφικό της γιατρού αναφέρεται μεταπτυχιακό στην κβαντική ιατρική από Πανεπιστήμιο της Χαβάης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ιστοσελίδας του ίδιου του Ιδρύματος, μπορεί κάποιος να αποκτήσει προπτυχιακό σε ένα χρόνο διαβάζοντας 10-20 ώρες εβδομαδιαίως. Το μεταπτυχιακό μπορεί να το ολοκληρώσει σε μισό έως ένα χρόνο και το διδακτορικό απαιτεί έναν χρόνο.
4: Η Αμερικανική Ένωση Φυσικών ως ένδειξη πλήρους αποδοκιμασίας το 1998 του απένειμε το βραβείο Ig Nobel που δίδεται σε ατεκμηρίωτες απόψεις που αποκτούν δημοσιότητα με σκοπό τη γελιοποίηση αποδόμησή τους. Τα πτυχία που απονέμει το λεγόμενο κβαντικό πανεπιστήμιο στην Χαβάη δεν αναγνωρίζονται, όπως επισημαίνει το γνωστό πανεπιστήμιο McGill του Καναδά, καθότι γίνεται κατάχρηση της φυσικής με σκοπό την εκπαίδευση ψευτογιατρών.
0: Από τα διεθνή δίκτυα και την αλυσίδα του ιατρικού εξοπλισμού μέχρι τους τίτλους σπουδών, τις καταγγελίες και τις εντυπωσιακές μαρτυρίες, το βασικό ερώτημα παραμένει το ίδιο. Πού τελειώνει η επιστημονικά τεκμηριωμένη ιατρική πράξη και πού αρχίζουν οι ισχυρισμοί που προβάλλονταν στους ανθρώπους που αναζητούσαν θεραπεία.
5: Αλλάζουμε θέμα τώρα. Στο ραντάρ της Άγκυρας μπαίνει πλέον η Αίγυπτος και η στρατηγική σχέση με την Αθήνα και τη Λευκωσία. Θα μας πει περισσότερα ο ανταποκριτής μας στην Κωνσταντινούπολη, ο Μανώλης Χωστίδης.
6: Ο ίδιος ο Μέρτσελικ, μετά τη συνεδρίαση του κόμματος υπό την προεδρία του Γάνγκη και μίλησε για τις εξελίξεις στο Αιγαίο. Και όσον αφορά τις πρόσφατες εικόνες που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας, εννοεί την επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη στο Καστελόριζο, τις χαρακτήρισε προβοκατόρικες ενέργειες. Μάλιστα είπε, δεν θα δεχθούμε προβοκάτσιες σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Όσοι προσπαθούν να στείλουν μήνυμα με εικόνες ή προβοκάτσιες να ξέρουν πως δεν θα ανεχθούμε. Και προσπαθούμε να μην προκύψουν νέα προβλήματα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο και να αποτρέψουμε οποιοδήποτε περιττό κόστος σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.
7: Δηλαδή, ουσιαστικά λέει,
6: αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, τώρα εδώ ακριβώς σε αυτό το σημείο εννοεί το καλώδιο, Λένα. Δηλαδή, εννοεί με τις εικόνες, με το Μητσοτάκη, και εδώ έρχεται και προειδοποιεί για το καλώδιο. Πολύ σωστά το αναφέρεις. Από εκεί πέρα όμως. Εναντιώνεται και στις Ηνωμένες Πολιτείες που ουσιαστικά αποφάσισαν να παρατείνουν την άρση του εμπάργου όπλων στην Κυπριακή Δημοκρατική, είπε ότι αυτή είναι μια λανθασμένη απόφαση, δηλαδή και η Ελλάδα κάνει λάθος και οι Ηνωμένες Πολιτείες κάνουν λάθος, η Τουρκία κάνει τα σωστά σύμφωνα πάντα με τον Μέρτσελικ.
5: Η νέα εποχή των ενόπλων δυνάμεων και τα επίπεδα της ασπίδας του Αχιλλέα αλλάζουν τις ισορροπίες. Ψηφιακά μάτια σε αέρα και θάλασσα και εκτός από ντρόουν επιτήρησης εξετάζεται η προμήθεια αυτόνομων συστημάτων για αποστολές κρούσης, όπως θα ακούσουμε από τον Σταύρο Ιωαννίδη.
8: Νέες επιχειρησιακές δυνατότητες αποκτούν οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, καθώς στα τέλη Σεπτεμβρίου ο στρατός Ξηράς παραλαμβάνει 4 μη επανδρωμένα αεροσκάφη πατρόλερ. Τα στρατηγικά UAV θα συλλέγουν πληροφορίες και θα παρέχουν εικόνα υψηλής ευκρίνειας ημέρα και νύχτα κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες, με την εμβέλειά τους να αγγίζει τα 1000 χιλιόμετρα με χρήση δορυφορικών επικοινωνιών. Τα πατρόλερ αποτελούν τμήμα της ασπίδας του Αχιλλέα, λειτουργώντας ως σύστημα ελέγχου και έγκαιρης προειδοποίησης αλλά και εντοπισμού απειλών. Τα 4 στρατηγικά UAV Patroller και τα 16 τακτικά V-BAT καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των αποστολών επιτήρησης, συλλογής πληροφοριών και στοχοποίησης με υπερσύγχρονους αισθητήρες ραντάρ και κάμερες. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, τα Patroller θα επιχειρούν από αεροδρόμιο κοντά στην Καβάλα. Τα V-BAT κάθετης από προσγειώσεως από τα Δωδεκάνησα, το Ανατολικό Αιγαίο και τα πλοία του Στόλου.

0: και τα επίσης στρατηγικά UAV χείρων της πολεμικής αεροπορίας από τη Σκύρο, καλύπτοντας έτσι ολόκληρη την επικράτεια αλλά και την Ανατολική Μεσόγειο.
1: Ψηφιακά μάτια σε αέρα και θάλασσα αποκτά και το πολεμικό ναυτικό, που εκτός από drone επιτήρησης εξετάζει την προμήθεια αυτόνομων συστημάτων για αποστολές κρούσης.
0: Το πολεμικό ναυτικό προχώρησε στην ίδρυση της διοίκησης αυτόνομων ναυτικών συστημάτων. Εκεί θα υπάγονται τα 8 ναυτικά V-BAT και τα μη επανδρομένα ελικόπτερα S-100 και A-900 των φρεγατών. Παράλληλα, το επιτελείο εξετάζει την προμήθεια ναυτικών drone αλλά και αυτόνομων υποβρυχίων για αποστολές επιτήρησης και κρούσης.
1: Την ίδια ώρα η Ελλάδα αποκτά το Ισραηλινό drone dome για την προστασία από επιθέσεις μη επανδρομένων συστημάτων, ενώ εξετάζεται η μελλοντική προμήθεια αυτόνομων μαχητικών που θα επιχειρούν ως παραστάτες για τα ελληνικά F-35, τα Ραφάλ και τα αναβαθμισμένα F-16.
2: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, το αν λειτουργεί ή όχι ο λαγός, ο Παύλος Μαρινάκης, για το επίδομα ανεργίας, βάζουν στη δημόσια συζήτηση τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Επίκαιρη ερώτηση στη Νίκη Κεραμέως καταθέτει το ΠΑΣΟΚ. Από τη ΔΥΠΑ, όπου βρέθηκε ο Αλέξης Τσίπρας, ανέφερε ότι τα όσα είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι σχέδιο Μητσοτάκη και όχι προσωπική θέση Μαρινάκη. Οι συνεχιζόμενες τοποθετήσεις γαλάζιων βουλευτών περί εξορθολογισμού των επιδομάτων συντηρούν την ένταση και το θέμα. Να ακούσουμε περισσότερα από τη Δέσποινα Βλεπάκη.
3: Παρά το γεγονός πως το ραδιόφωνο του Sky, ο Παύλος Μαρινάκης επανέλαβε και σήμερα πως η τοποθέτησή του σχετικά με το χρονικό προσδιορισμό του επιδόματος ανεργίας αποτελεί προσωπική του άποψη, η σύγκρουση με την αντιπολίτευση συνεχίστηκε.
4: Δεν υπάρχει τέτοια συζήτηση στην κυβέρνηση. Το ξαναλέω, είναι μια ταυτοτική προσωπική θέση, γιατί εγώ θέλω να πολιτεύομαι με τα ένσημά μου, με τις απόψεις μου και βέβαια με προμετωπίδα το πρόγραμμα το οποίο θα έχει η Νέα Δημοκρατία.
5: Κατέθεσα πριν από λίγο επίκαιρη ερώτηση προς την κυρία Κεραμέως για να μας πει ποια είναι η θέση επιτέλους της κυβέρνησης για το επίδομα ανεργίας. Να τελειώσει η κοροϊδία.
3: Στην αντιπολίτευση πιστεύουν πως ο περιορισμός του χρόνου καταβολής του επιδόματος ανεργίας δεν είναι μόνο προσωπική άποψη του Παύλου Μαρινάκη.
6: Εμείς τι δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε να υπάρχουν κίνητρα να είσαι άνεργος. Θέλουμε να υπάρχουν κίνητρα να είσαι εργαζόμενος.
7: Κύριος Μαρινάκης πρότεινε ξεκάθαρα την περικοπή του χρόνου καταβολής επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες, ενώ το ΠΑΣΟΚ έχει προτείνει την συνέχιση καταβολής του επιδόματός του ως μέρος του εργασιακού κόστους ακόμα και όταν βρει δουλειά. Άρα ακριβώς το αντίθετο.
3: Στην αντεπίθεση πέρασε και ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος συναντήθηκε το πρωί με εργαζόμενους στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης.
8: Πουθενά στον κόσμο δεν έχουμε κυβερνητικούς εκπροσώπους να λένε την προσωπική τους άποψη. Άλλωστε, αν κάτι τέτοιο συνέβαινε μετά από τόση σκόνη, δεν θα ήταν στη θέση του κ. Μαρινάκη. Το ότι ο Πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνει σημαίνει ότι εδώ πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για άποψη Μαρινάκη.
3: Οι επιθέσεις στην κυβέρνηση συνεχίστηκαν και στο Κοινοβούλιο.
9: Όπως μάθαμε από τον κυβερνητικό σας εκπρόσωπο, να τον χαίρεστε, αυτές τις εισφορές σχεδιάζεται να τις δώσετε και πεσκέσεις στην εργοδοσία. Λες και είναι κληρονομιά από τον παππού σας.
10: Κάτω τα χέρια από τα επιδόματα ανεργίας.
11: Θέλω να θυμίσω στον κύριο Μαρινάκη που αν είχε πολιτική εντυμότητα θα έπρεπε ή να έχει παραιτηθεί ή ο κύριος Μητσοτάκης να τον έχει αποπέμψει.
12: Ποιους διαπλεκόμενους βιομήχανους εξυπηρετεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος?
2: Στον κεραμικό ο Κυριάκος Μητσοτάκης και στο φουλ οι προεκλογικές μηχανές. Πάμε να ακούσουμε τον Γιάννη Καντέλη που είναι εκεί.
13: Με τον κύριο Μητσοτάκη να είναι διαρκώς από εδώ και πέρα, λένε, στα εγγένεια είτε μικρών είτε μεγάλων έργων, μικρών ή μεγάλων παρεμβάσεων σε όλη αυτή την μακρά προεκλογική περίοδο. Επίσης, ο κύριος Μητσοτάκης θα πιέζει όσο γίνεται περισσότερο την αντιπολίτευση. Αύριο θα μιλήσει στη συζήτηση στη Βουλή για την συνταγματική αναθεώρηση, πιέζοντας θεσμικά τα κόμματα της αντιπολίτευσης, καθώς δεν θα ψηφίσουν καμία από τις προτάσεις για αναθεώρηση του, κανένα άρθρο για αναθεώρηση του συντάγματος, ακόμη και το άρθρο 86 που αφορά τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Και εκεί αναμένεται να επικεντρώσει ιδιαίτερα ο κ. Μητσοτάκης, πιέζοντας ακόμη περισσότερο το ΠΑΣΟΚ, το οποίο βρίσκεται στο στόχαστρο της κυβέρνησης. Την Πέμπτη ο κ. Μητσοτάκης θα δώσει συνέντευξη στην κρατική τηλεόραση, συνέχεια θα αναχωρήσει για την Αμερική, με την κυβέρνηση να την απασχολεί ιδιαίτερα το θέμα της ενέργειας και της οικονομίας. Πληροφορούμαστε ότι ήδη γίνονται οι πρώτες συζητήσεις για ένα πακέτο που θα αφορά την ενίσχυση των καταναλωτών, την ενίσχυση των πολιτών εν ώψη του χειμώνα στα θέματα του πετρελαίου, θέρμανσης και της ενέργειας. Οριστικές αποφάσεις δεν υπάρχουν ακόμα, μας λένε οι ίδιες πληροφορίες. Θα περιμένουν
3: πρόθεση.
13: Να δουν την εξέλιξη των τιμών το επόμενο διάστημα στις διεθνείς αγορές και μέσα στο επόμενο 15ήμερο να ληφθούν αποφάσεις. Όπως είπες όμως σωστά, οι προεκλογικές μηχανές δουλεύουν στο φουλ, διότι πριν λίγη ώρα ανακοινώθηκε με απόφαση του κυρίου Μητσοτάκη πως ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Φλωρίδης, θα είναι υποψήφιος με τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης.

0: Μετά το φλερτ του Αλέξη Τσίπρα στο Πασό, ξηρά είχε η τοποθέτηση του βουλευτή Απόστολου Πάνα, που βλέπει με καλό μάτι την πιθανή συνεργασία Ελλάς και Πασόκ. Άστοχη προσωπική θέση του βουλευτή, απαντάει Χαριλάου Τρικούπη, που τον αδειάζει η χειρά. Ψηφίζεται Πασόκ, βγαίνει Ελλάς, τους χρεώνει η Πειραιός. Θα ακούσουμε περισσότερα από τη Μαρία Τσιλινίκου.
1: Ξαναφούντως η συζήτηση για τις συνεργασίες στον χώρο της κεντροαριστεράς μετά τη δήλωση του βουλευτή του Πασόκ Απόστολου Πάνα, ο οποίος το ερώτημα αν θα συνεργαζόταν το Πασόκ με την Ελλάς άφησε ορθά ανοιχτό το παράθυρο συμπόρευσης.
2: Εγώ βλέπω ότι η Ελλάς είναι ένα κόμμα που κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας. Τι να πούμε τώρα.
3: Άρα θα
2: συζητήσουμε. Πού το κακό, κύριε.
4: Τι ρωτήσατε την Άννα Διαμαντοπούλου, το Γιάννη Μανιάτη?
2: Γιατί να ρωτήσω
4: ότι θα συνεργαστείτε με τους πρώην υβριστές σας?
2: Είναι πολιτικές ιστορικές καταβολές τις οποίες υπάρχουν σε ένα κόμμα.
4: Άρα ψηφίζοντας Νίκο Ανδρουλάκη, θα πούμε στον ελληνικό λαό, ψηφίζεις για συγκυβέρνηση Ανδρουλάκη Τσίπρα.
2: Από αυτά τα οποία έχω ακούσει μέχρι τώρα και σε πολιτικό πλαίσιο αλλά και σε προγραμματικό επίπεδο της ΔΕΘ, βλέπω ότι υπάρχουν κόμματα τα οποία συγκλίνουν.
1: Απόσταση από τον πράσινο βουλευτή της Χαλκιδικής, περί Χαριλάου Τρικούπη, η οποία απάντησε και στην κριτική που άσκησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
5: Δεν χρειαζόταν η δήλωση του κυρίου Πάνα για να διαπιστώσουν όλοι ότι το Πασόκ του κυρίου Ανδρουλάκη έχει διολυστήσει στο δρόμο του λαϊκισμού και της ακραίας ρητορικής. Είναι πλέον φανερό ότι το Πασόκ του κυρίου Ανδρουλάκη έχει γίνει κόμμα δορυφόρος του κυρίου Τσίπρα.
6: Ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται, ο κύριος Μαρινάκης προσπαθεί αξιοποιώντας άστοχες προσωπικές απόψεις να σκεπάσει επικοινωνιακά την κρυφή αντικοινωνική ατζέντα της κυβέρνησης. Τη σοσιαλδημοκρατία στην Ελλάδα εκφράζει μόνο ένα κόμμα, το Πασόκ.
1: Τη γραμμή Τσίπρα πως οι δεύτερες εκλογές δεν θα ήταν και καταστροφή, υπερασπίστηκε η Ιωάννα Λαλιώτου.
7: Εμάς ο στόχος μας προφανώς είναι η πρώτη θέση στις εκλογές. Αυτό δεν σημαίνει ότι αν πάμε σε δεύτερες εκλογές θα είναι κάποια εθνική καταστροφή και ότι δεν υπάρχουν λύσεις.
0: Και αφού ακούσαμε το ρεπορτάζ, πάμε και στο πολιτικό σχόλιο. Παναγιώτης Λάμψιας, πριν λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
8: Μάθαμε και τον κύριο Πάνα, δεν τον ξέραμε μέχρι χθες. Άκουσε για να συνοηθούμε. Ο λόγος του κυρίου Πάνα στο Πασόκ μετράει όσο ο δικός μου στην Άσα. Παρ' όλα αυτά είναι βουλευτής.
9: Είναι βουλευτής.
8: Θα το συμπλήρωνα. Είναι βουλευτής. Και δημιουργεί μια σύγχυση περαιτέρω από αυτή που ήδη υπάρχει για το τι θα κάνει επιτέλους στο Πασόκ. Γιατί δημιουργείται αυτή η σύγχυση? Όχι γιατί ο κ. Πάνας είπε το Α ή το Β, που θα σου εξηγήσω μετά γιατί το είπε κατά τις δικές μου πληροφορίες, αλλά κυρίως διότι το Πασόκ δεν έχει πείσει τους δικούς του ανθρώπους, τα στελέχη του, τους ψηφοφόρους του εν τέλει, ότι ακολουθεί μια αυτόνομη πορεία υπερασπιζόμενο το παρελθόν του, την ιστορική του διαδρομή ως κυβερνητικό κόμμα και άγεται και φέρεται με την δήλωση του ενός ή του άλλου κάθε φορά.
9: Καταλαβαίνω
8: αυτό είναι
9: ότι
8: πρόβλημα στρατηγικής του Πασόκ.
9: Προσωπική ατζέντα, επομένως αυτό λες εσύ για τον κύριο Πάνα, γι' αυτό έκανε αυτές τις δηλώσεις.
8: Στις περισσότερες των περιπτώσεων, όταν ακούς κάποιο φάλτσο ή πρόκειται για απίθυμενο βλακεία, όπως έλεγαν οι παλιοί, ή απλώς για κάτι που τον ενόχλησε και ήθελε να βγει στην επιφάνεια. Εν προκειμένου λοιπόν μαθαίνω ότι ο κύριος Πάνας έχει ενοχληθεί για κάποιον υποψήφιο, συνυποψήφιο που θέλουν να του βάλουν στην περιφέρειά του. Και ίσως αυτό ήταν μια τουφεκιά στον αέρα. Δεν
9: ξέρω. Θέμα διαγραφής παίζει.
8: Στο παρατσάκι τη γλίτωσε, διότι αν δεν είχε προηγηθεί το καλό κλίμα που υπήρχε στο Πασόκ, έτσι το εκτιμούν τουλάχιστον, ότι πήγανε καλά στη ΔΕΘ και δεν θέλαν να χαλάσουν το momentum, θα τον είχαν διαγράψει νύχτα. Αλλά τη γλιτώνει προς το παρόν, λόγω αυτού του καλού κλίματος που έχει καλλιεργηθεί τουλάχιστον στο Πασόκ, ότι η εμφάνιση και οι δηλώσεις και η συνέντευξη του κ. Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη πήγε καλά γενικώς και δεν θέλουν να το χαλάσουν αυτό.
9: Τα Πανιάδρου και από τη συνταγματική αναθεώρηση τη δεύτερη ψηφοφορία, είδαμε και το pressing της κυβέρνησης στο Πασόκ για να υπάρξει ένα πεδίο συνένεσης. Εκεί το Πασόκ έχει αλλάξει καθόλου άποψη, έχει αλλάξει στρατηγική, το σκέφτεται αλλιώς?
8: Όχι. Ο Πασόκ δεν θα το αλλάξει αυτό. Έχει κάνει την επιλογή λάθος κατά τη γνώμη μου και όχι μόνο τη δική μου, φαντάζομαι. Διότι έπρεπε να δείξει ακριβώς ότι δεν έχει να φοβάται κάτι, όταν μάλιστα δηλώνει ότι θα είναι πρώτο κόμμα στις επόμενες εκλογές, ή εν πάση περιπτώσει φιλοδοξεί να είναι πρώτο κόμμα. Δεν πρέπει να δείχνει φοβικότητα και πρέπει να υπερασπιστεί τις συγκεκριμένες θέσεις που νομίζει ότι πρέπει να αλλάξουν, τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις του συντάγματος. Πρέπει να το κάνει με φωναχτά τώρα. Θα μπορούσε άλλωστε για ένα-δύο θέματα να διατυπώσουν ακόμα, δεν έχει σημασία, αλλά να διατυπώσουν ακόμα και μοταμό ποια θα ήταν η διατύπωση της συγκεκριμένης αλλαγής που θα γίνει μετά την επόμενη Βουλή.
0: Ελεύθερος είναι από σήμερα ο καταδικασμένος για σύσταση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης Ηλίας Κασιδιάρης. Η απόλυσή του από τις φυλακές υψίστης ασφαλείας στο Δομοκό είχε επικοινωνιακά χαρακτηριστικά. Ο ίδιος 7 χρόνια μετά την οριστική καταδίκη του προανήγγειλε την ενεργό συμμετοχή του στην πολιτική ζωή του τόπου. Οι αντιδράσεις είναι οριζόντιες από όλα τα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου. Ρεπορτάζ του Νίκου Μαγιαράκη.
5: Συνθήματα, ιαχές και πανηγυρισμοί για την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη. Πρώτο μέλημα για τον καταδικασμένο για τη διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, η προαναγγελία ενός νέου κομματικού μηχανισμού.
3: Είχα δώσει το λόγο μου πως μόλις περάσω αυτή την πύλη δεν θα επιστρέψω απλά στην ελευθερία, αλλά και στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων. Και σήμερα επιστρέφω και από ό,τι βλέπω δεν είμαι μόνος. Είναι μαζί μου και ένα νέο ισχυρό εθνικό κόμμα.
10: Είναι μια αποκρουστική εικόνα να βεβηλώνουν στα χέρια τους την ελληνική σημαία, διότι αυτοί που ορκίζονται στη σημαία της Wehrmacht και δηλώνουν ότι είναι η σπορά των ηττημένων του 1945 δεν έχουν το δικαίωμα να παριστάνουν τους Έλληνες.
11: Από νωρίς το πρωί εκατοντάδες οπαδοί του Ηλία Κασιδιάρη τον περίμεναν εδώ να αποφυλακιστεί, έξω ακριβώς από τις δικαστικές φυλακές του Δομοκού.
5: Ο Ηλίας Κασιδιάρης παρουσιάστηκε βέβαιος ότι το κόμμα που θα δημιουργήσει δεν θα κοπεί στις επερχόμενες εκλογές, όπως συνέβη με το κόμμα Έλληνες και σε δεύτερη φάση με τους Σπαρτιάτες, τον οποίον θεωρήθηκε σκιώδης αρχηγός.
3: Την ερχόμενη Δευτέρα θα ανακοινώσω με επίσημο διάγγελμα προς τον ελληνικό λαό το όνομα του κόμματος, το κυβερνητικό πρόγραμμα, τους βουλευτές που είναι ήδη δραστήριοι μέσα στη Βουλή και κυρίως τους λόγους που αυτό το κόμμα δεν μπορεί να αποκλειστεί από τις εκλογές.
12: Με μία νομική φόρμουλα και πολιτική μορφή, η οποία δεν θα εμπίπτει στις απαγορεύσεις της φωτογραφικής για εμάς τροπολογίας που ψηφίστηκε το 23 από την τότε κυβέρνηση.
5: Το άλλοτε πρωτοπαλίκαρο του Νίκου Μιχαλογιάκου, με κεντρικό καθοδηγητικό και συντονιστικό ρόλο στα τάγματα εφόδου της εγκληματικής οργάνωσης, έμεινε στη φυλακή για περίπου 7 χρόνια.
13: 3, 2, 1, πάμε!
5: Το τελευταίο διάστημα, οι πολιτικές του παρεμβάσεις πύκνωσαν μέσω των social media.
10: Δεν έπαψε ποτέ να κάνει διαγγέλματα και να κατευθύνει εκδηλώσεις μίσους και τραυματισμών. Ο φασισμός δεν τελειώνει με μια δικαστική απόφαση. Αντιμετωπίζεται στον δρόμο και στην κοινωνία.
5: Η είδηση της αποφυλάκησής του και οι δηλώσεις του για το νέο κόμμα πυροδοτούν πολιτική αντιπαράθεση.
14: Ήρθε η προοδευτική και ευαίσθητη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με πρόεδρο τον κύριο Τσίπρα και το πλαίσιο ποινής, όπως και για όλα τα κακουργήματα, το maximum κάθερξης από τα 20 έτη το πήγε στα 15 έτη, συν την παρεπόμενη αλλαγή στο θέμα αποστέρησης πολιτικών δικαιωμάτων.
15: Ζητήσαμε την αναστολή της κρατικής χρηματοδότησης και όλα αυτά τα αγνοήσατε. Και πήραν κάποιοι, οι οποίοι το δικαστήριο έχει βρει ως μπροστινούς του Κασιδιάρη, σχεδόν 1 εκατομμύριο του ελληνικού λαού.
16: Απέναντί τους χρειάζονται καθαρές κουβέντες. Χωρίς αστερίσκους, χωρίς ίσες αποστάσεις, χωρίς πολιτικές αμφισημείες.
17: Ο φασισμός δεν αντιμετωπίζεται με δίθεν προοδευτικές κυβερνήσεις του συστήματος, με νόμους και δικαστικές αποφάσεις.
18: Την ίδια ώρα που η κυβέρνηση αληθωρίζει επικίνδυνα προς την ακροδεξιά.
17: Είναι σαφές ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης είναι ένας εχθρός της δημοκρατίας.
0: Ο Ηλίας Κασιδιάρης, όπως πληροφορούμαστε, κινείται προς μία τουλάχιστον κατεύθυνση για να βρει τον τρόπο, τη φόρμουλα να κατέβει στις εκλογές. Θα μας πει περισσότερα ο Γιάννης Σουλιώτης.
19: Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, ήδη από τον Αύγουστο του 2025, όχι ο Ηλίας Κασιδιάρης, αλλά ο Γιάννης Δημητροκάλης, στενός συνεργάτης του Ηλία Κασιδιάρη, ανεξάρτητος σήμερα βουλευτής, ο οποίος το 2023 είχε εκλεγεί με το κόμμα Σπαρτιάτες, έκανε ενέργειες στον Άριο Πάγο για τη δημιουργία κόμματος με τον ίδιο, δηλαδή τον Γιάννη Δημητροκάλη, ως νόμιμο εκπρόσωπο. Μια εκδοχή θέλει τον κύριο Δημητροκάλη να συνέδραμε ο αδελφός του Ηλία Κασιδιάρη. Μια άλλη εκδοχή θέλει στις ενέργειες για τη δημιουργία του νέου πολιτικού φορέα να πήρε μέρος πλην του κυρίου Δημητροκάλη ο επίσης ανεξάρτητος βουλευτής Γιώργος Μανούσος, που και αυτός είχε εκλεγεί βουλευτής το 2023 με τους Σπαρτιάτες.
9: Άρα υπάρχει μια δεξαμένη, οι Σπαρτιάτες.
19: Οι ίδιες πληροφορίες, λένε, αναφέρουν ότι η επωνυμία του συγκεκριμένου πολιτικού φορέα, ο οποίος υφίσταται μιας και έχει ξεκινήσει όλη η διαδικασία από το καλοκαίρι του 2025, είναι Συμμαχία Ελλήνων.
9: Γι' αυτό τον γνώριμο όνομα.
19: Με τον Ηλία Κασιδιάρη, οι πληροφορίες μας λένε ότι δεν θα συμμετέχει ως μέλος στην πολιτική κίνηση, αλλά τρόπον τεινά ως ανεξάρτητος συνεργάτης, άμα μου επιτρέπεις την έκφραση. Η Συμμαχία Ελλήνων, να διευκρινίσουμε ότι έχει μια παρουσία ισχνή προς το παρόν στα κοινωνικά δίκτυα. Να σου πω ακόμα ότι στους συμμετέχοντες στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία για τη δημιουργία του κόμματος, οι πληροφορίες μας τοποθετούν και ορισμένα ακόμα άτομα που διατηρούν δεσμούς με τη Θεσσαλονίκη και είχαν στο παρελθόν τουλάχιστον σύνδεση και συμμετοχή σε περιθωριακές ομάδες του ακροδεξιού εξτρεμισμού. Για την πληρότητα του ρεπορτάζ, λένε, να σου πω κλείνοντας, ότι οι δικαστικές πηγές στις οποίες απευθυνθήκαμε αρνούνται ότι έχει ήδη κατατεθεί αίτημα για κόμμα στον Άριο Πάγο, τουλάχιστον όχι από τον ίδιο τον κύριο Κασιδιάρη.
0: Και αφού ακούσαμε τις πληροφορίες, πάμε και στο σχόλιο. Ο Σταύρος Θεοδωράκης πριν λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
20: Προφανώς η δύναμή του δεν βρίσκεται στο ότι είμαι υποψήφιος, βρίσκεται στη δυνατότητά του να επηρεάζει κάποιο κόσμο. Και από ό,τι φαίνεται, επηρεάζει κάποιο κόσμο. Ένα κόσμο που παλιότερα στεγαζόταν στη Χρυσή Αυγή, μετά στους Σπαρτιάτες, ένα κόσμο που είναι απογοητευμένος και επιθετικός απέναντι στο σύστημα. Άρα, σε κάθε περίπτωση, ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την αποφυλάκησή του από τις φυλακές πρέπει να θεωρείται ένας εχθρός της δημοκρατίας που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Το θέμα είναι πώς θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Εδώ θα ακούσεις πολλά.
9: Και να ρωτήσω εγώ τώρα όμως ότι πού θα πατήσει, ποια θα είναι η ατζέντα του, διότι όταν είδαμε τη Χρυσή Αυγή υπήρχαν τα μνημόνια.
20: Ναι, νομίζω ότι η ατζέντα του είναι αυτή που ήταν και από παλιά. Τα δύο κύρια θέματα που εστίαζε είναι το ένα, ο εχθρός μετανάστης, δηλαδή μια εχθρική μεταναστευτική ατζέντα. Σου θυμίζω ότι όμως το 50% του ελληνικού λαού έχει μια αρνητική γνώμη για τους μετανάστες. Δεν θεωρεί δηλαδή ότι έχουν θετική συμβολή στην πορεία της χώρας. Άρα υπάρχει ένα έδαφος σε αυτό το θέμα, στο θέμα της μετανάστευσης. Και το άλλο θέμα είναι, ας το πω έτσι, το εθνικό. Όταν η πλειοψηφία των κομμάτων της αντιπολίτευσης είναι απέναντι στην εξωτερική πολιτική και συνοψίζοντας απλουσιαστικά θα έλεγα έχουν μια άποψη ότι δεν είμαστε όσο πρέπει σκληροί με την Τουρκία, ο Κασιδιάρης έχει όλα τα φόντα, με βάση και το παρελθόν και τις εικόνες που έχουμε δει από το παρελθόν, να εμφανιστεί όσο σκληρός της υπόθεσης, αυτός που θα δώσει την απάντηση που πρέπει όταν χρειαστεί στους Τούρκους.
9: Έχει όμως μια ιστορία, έχει μια πολύ βαριά καταδίκη. Φαντάζομαι όσοι θέλουν τον να ακούσουν θα το υπολογίσουν αυτό. Επειδή είπες ως προς το πώς.
20: Ναι.
9: Υπάρχει ένας αστερίσκος με το να κατέβει ως ανεξάρτητος βουλευτής.
20: Εκεί έχει δικαίωμα.
9: Εκεί πέρα έχει το κατόφλι του 3% όμως. Μπορεί να το πιάσει
20: του
9: αυτό.
20: Πανελλήνιου, του
9: στην εκλογική του περιφέρεια. Μπορεί να το πιάσει αυτό.
20: Ναι. Να πούμε ότι δεν έχει τη δυνατότητα να ηγηθεί σε ένα κόμμα, ο νόμος το απαγορεύει, αλλά έχει τη δυνατότητα του εκλέγει και εκλέγεσαι. Δεν έχει αφαιρεθεί αυτή η δυνατότητα. Άρα μπορεί να είναι υποψήφιος σε μια περιφέρεια. Πρακτικά όμως τι σημαίνει αυτό, ότι θα πρέπει να πάρει ένα 3% στο πανελλήνιο ποσοστό. Δηλαδή, αν υπολογίσουμε, πρόχειρα θα το πω, ότι ψηφίζουν 6 εκατομμύρια Έλληνες, θα πρέπει να πάρει σε εκείνη την περιφέρεια 180.000 ψήφους. Ακόμα και αν πάμε στη μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας, στο νότιο τομέα, θα πρέπει στο νότιο τομέα ο Κασιδιάρης να πάρει ένα ποσοστό γύρω στο 50%.
9: Άρα που για μακρύνεται να πιάσει, αυτό το ενδεχόμενο.
20: Πρέπει να πιάσει 50% στο νότιο τομέα. Σε άλλες περιφέρειες, στη Θεσσαλονίκη παραδείγματι που λένε ότι είναι ισχυρός, πρέπει να πάρει το 65-70% για να έχει το 3% στο συνολικό πληθυσμό.
9: Ποιο είναι το δημοκρατικό τείχος, τι εντοχές έχει και αν τελικά, Σταύρο, αυτές οι απαγορεύσεις περιορίζουν αυτές τις φωνές ή τις δυναμώνουν?
20: Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Η δημοκρατία έχει τρόπο να προστατευτεί, έχει νόμους και ο Άριος Πάγος πιστεύω ότι θα κάνει σωστά τη δουλειά του. Σημασία έχει όμως να έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι αυτές οι απαγορεύσεις δεν μηδενίζουν την επιρροή του Κασιδιάρη στην κοινωνία. Αυτό θα πρέπει να απασχολήσει και το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα, θα πρέπει να μας απασχολήσει όλους. Για ποιους λόγους ένας άνθρωπος που έχει καταδικαστεί για εγκληματική οργάνωση έχει ακόμα επιρροή στην κοινωνία.
9: Και επειδή το έψαξα, στο ΕΦΔΕ δεν υπάρχει στέλεχος καταδικασμένος που να έχει καταδικαστεί, υπάρχει μόνο υπάρχουν στελέχη για τα οποία εκκρεμούν δίκες. Θέλω να πω ότι ακόμα και για το ΕΦΔΕ που το χαρακτηρίζουμε εξτρεμιστές κτλ. Δεν υπάρχει καταδικασμένος μέσα στις τάξεις του κόμματος.
20: Είναι σωστό και κάνεις καλά που το λες. Απ' την άλλη, στην Ευρώπη έχουν προβληματιστεί πολλές φορές, και όχι μόνο στην Γερμανία, αλλά και σε άλλες περιοχές, και στην Ιταλία και στη Γαλλία, αν οι απαγορεύσεις λύνουν από μόνες τους το πρόβλημα. Πολλές φορές κάποιες απαγορεύσεις ηρωποιούν κάποια πρόσωπα που μπορεί να μην τους επιτρέπει τελικά η δημοκρατία να είναι υποψήφιοι, αλλά μπορεί να γεννήσει μικρούς κασιδιάριδες.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Εθνική Βόλεϊ Ανδρών επικράτησε με 3-1 σετ τη Σουηδίας, με τη Γαλανόλευκη να κάνει ακόμη ένα αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
21: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
4: Πολλά γκολ.
21: Γκολ. Στο βόλεϊ.
4: Ποιο βόλεϊ?
21: Ποιο ματς?
4: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
21: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
22: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την Άσπα Παναγοπούλου και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
23: Με τη Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
24: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
25: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Νέο πλήγμα στις πετρελαϊκές ροές ανεστάλησαν οι φορτώσεις στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας προς την Ευρώπη, με τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά να εντείνονται. Αμέσως μετά την είδηση, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άλμα άνω του 3%, με τον Brent να ξεπερνά και πάλι τα 109 δολάρια το βαρέλι. Η αναστολή έρχεται λίγες ημέρες μετά το κλείσιμο του αγωγού Ανατολής Δύσης, ο οποίος τέθηκε εκτός λειτουργίας έπειτα από επίθεση των υποστηριζόμενων από το Ιράν Χούθη της Ιεμένης. Η πετρελαϊκή εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας, Αράμκο, ακύρωσε ή ανέβαλε προγραμματισμένες προμήθειες αργού πετρελαίου προς ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια, οι οποίες επρόκειτο να φορτωθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με πηγές της αγοράς που επικαλείται το Argus Media. Τουλάχιστον 3 ευρωπαϊκά δηληστήρια ενημερώθηκαν για ακυρώσεις φορτίων ή για μετάθεσή τους από το τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου ακόμα και για τον Νοέμβριο, δήλωσαν οι ίδιες πηγές. Αλλά 2 αναμένουν να ενημερωθούν τις επόμενες ημέρες για πιθανές καθυστερήσεις ή ακυρώσεις των φορτίων τους για το Σεπτέμβριο. Για την Ελλάδα δεν διαφαίνεται, τουλάχιστον για τώρα, κίνδυνος επάρκειας. Η χώρα διαθέτει από θέματα ασφαλείας που καλύπτουν 90 μέρες τόσο για το αργό όσο και για τα δηλισμένα προϊόντα. Το μεγάλο πρόβλημα για την ελληνική οικονομία, ωστόσο, είναι οι τιμές και ο κίνδυνος να κινηθούν ακόμα ψηλότερα από τα επίπεδα που έχουν ήδη καταγραφεί. Περισσότερες από 7 ώρες απολογείται γιατρός από το ιατρείο της Οδού Καρνεάδου για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Μόλις ολοκληρωθεί η απολογία της, θα αρχίσει η απολογία του συζύγου της. Και οι δύο γιατροί οδηγήθηκαν λίγο πριν τη μία το μεσημέρι στα δικαστήρια και κατέθεσαν υπομνήματα. Είναι αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο προφυλάκησης, καθώς η κατηγορία που τους βαρύνει επισύρει ποινή ισόβιας κάθειξης μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, άφησε ο βουλευτής του Πασόκα Απόστολος Πάνας, απαντώντας σε σχετική ερώτηση σε τηλεοπτικό πάνελ. «Εγώ βλέπω ότι η Ελλάς είναι ένα κόμμα που κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας», είπε ο κ. Πάνας, με τον παριστάμενο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κερίδη, να παρατηρεί ότι ψηφίζοντας Ανδρουλάκη, ψηφίζει για συγκυβέρνηση Ανδρουλάκη Τσίπρα. Το Πασόκα έσπευσε με διαρροή του να κάνει λόγο για προσωπικές απόψεις. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ωστόσο, επιτέθηκε στη Χαριλάου Τρικούπη, λέγοντας πως το Πασόκ του κ. Ανδρουλάκη έχει γίνει κόμμα δορυφόρος του κ. Τσίπρα. Το Πασόκ κατηγόρησε τον κ. Μαρινάκη ότι προσπαθεί, αξιοποιώντας άστοχες προσωπικές απόψεις, να σκεπάσει επικοινωνιακά την κρυφή αντικοινωνική ατζέντα της κυβέρνησης για το επίδομα ανεργίας. Την άρση της ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου ενέκρινε η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, προκειμένου να διερευνηθεί δικαστικά αν ήταν εικονικές ή πλαστογραφημένες οι υπογραφές που είχαν συμπεριληφθεί στην ιδρυτική δήλωση της Φωνής της Λογικής, η οποία κατατέθηκε στον Άριο Πάγο για τη συμμετοχή του κόμματος στις εκλογές. Η Αφροδίτη Λατινοπούλου έχει απορρίψει τις καταγγελίες σε βάρος της, ενώ έχει δηλώσει ότι επιθυμεί την άρση της ασυλίας της, προκειμένου η υπόθεση να εξεταστεί από την ελληνική δικαιοσύνη. Οι παρεμβάσεις στον κεραμικό έχουν ήδη αποδώσει, συμβάλλοντας ώστε ο αρχαιολογικός χώρος να γίνει περισσότερο γνωστός όχι μόνο στους ξένους επισκέπτες, αλλά και στους ίδιους τους Αθηναίους, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εγκαινιάζοντας νωρίτερα το έργο προσβασιμότητας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου Κεραμικού. Ο Πρωθυπουργός είναι χάρη την ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού για το εύρος των παρεμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Αττική, επισημένοντας ότι διατίθενται 350 εκατομμύρια ευρώ για περισσότερα από 100 διαφορετικά έργα. Κοινή προειδοποίηση κυβερνοασφάλειας εξέδωσαν η Βρετανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ολλανδία, στην οποία περιγράφουν λεπτομερώς αναλογισμικό υποκλοπής που, όπως υποστηρίζουν, χρησιμοποιείται από φορείς που σχετίζονται με το Ιρανικό κράτος για να στοχοποιούν αντιφρονούντες, ακτιβιστές και δημοσιογράφους. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούρζη.
2: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρξει συννεφιά.
0: Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-ανατολική, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά με τοπικές βροχές και μέχρι τις πρωινές ώρες πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, με βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη στα ανατολικά και νότια θα σημειωθούν τοπικές βροχές, στην Κρήτη και τα Κύθυρα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείται να είναι τοπικά ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-ανατολική, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 29 και τοπικά στα δυτικά έως 30 βαθμούς. Την Πέμπτη τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο και την Κρήτη που βαθμία θα σταματήσουν, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Η βόρεια άνεμη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιατζόγλου.

0: υπέροχο τραγούδι, αλλά εμένα τώρα στο μυαλό μου ήρθε κάτι, η Νότι. Επειδή είναι ιταλοτραφής ο Νότης, δηλαδή στα νιάτα του μόνο βέσπα είχε, μόνο βεσπάκι. Πρόσεξε, η εικόνα τώρα για αυτό το τραγούδι είναι μία συγκεκριμένη. Ή θα είναι κατά καλό καιρό και θα είσαι σε ένα μπαρ με απλωμένα τα πόδια πάνω σε ένα ωραίο πεζούλι που σου έρχεται και η άβρα από τη θάλασσα, ή θα είναι κατά χειμωνό και θα είσαι σπίτι, χουχουλιάρικα, και θα πίνεις ένα ωραίο ποτήρι κόκκινο κρασί, αρωματισμένο και ζεστό, και θα ακούσει αυτό το τραγούδι. Τώρα στη μεσοβέζικη κατάσταση, ωραίο είναι. Δεν λέω. Και είναι και μια ωραία διασκευή που δεν το έχω ακούσει. Αλλά εμένα στο μυαλό μου ήρθαν αυτές οι δύο εικόνες. Ή κατά καλό καιρό ή κατά χειμώνο. Ελπίζω να είστε καλά. Καλή εβδομάδα. Ειλικρινά, μέσα από την καρδιά μου, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, γιατί μου ήρθε ένα μήνυμα τώρα που λέει για τη χθεσινή εκπομπή. Το αφιέρωμα στον Μάνο Λοΐζο. Έγινε με πάρα πολύ αγάπη, με πάρα πολύ φροντίδα, με πάρα πολύ κόπο και κούραση, γιατί το ετοίμαζα πολύ καιρό. Και όπως όλη η ομάδα, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που με βοήθησαν και οι αγαπητοί συνάδελφοι εδώ. Λοιπόν, σαν σήμερα ήταν 15 Σεπτεμβρίου του 1890 που γεννήθηκε η Άγκαθα Κρίστη. Και νομίζω ότι έχουμε ξεχαστεί στις σελίδες των βιβλίων της αρκετές και αρκετοί. Συνολικά η Άγκαθα Κρίστη έγραψε περίπου 80 μυθιστορήματα, 30 συλλογές διηγημάτων, 15 θεατρικά έργα, καθώς και 6 αισθηματικά ρομάτσα. Ναι, είχε γράψει, αλλά με ψευδόνυμο, όχι ως Άγκαθα Κρίστη. Και μέχρι το θάνατό της το 76 είχε πουλήσει πάνω από 400 εκατομμύρια αντίτυπα βιβλίων της. Καλά, σε 100 γλώσσες. Μοναδικό νομίζω το φαινόμενο. Ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή εβδομάδα να... Όχι, καλή εβδομάδα. Τι καλή εβδομάδα? Πώς μου ήρθε τώρα το καλή εβδομάδα? Νομίζω ότι σήμερα ξεκινήσαμε. Το χάσαμε. Βάλε μου λίγο Άδωνη, σε παρακαλώ. Θέλω να σχολιάσω με κάτι αυτή τη δήλωση που έχει κάνει, ότι είμαστε μια όαση. Όαση δεν νομίζω, όαση είπε. Όαση. Έλα, Άδωνη.
1: Εάν όμως ο πολίτης έπαιρνε ένα αεροπλάνο και γίναγε μία-μία όλες τις χώρες, θα έβλεπε ότι τώρα σε όποια χώρα του πλανήτη προσγειωθεί το αεροπλάνο και μιλήσει με τον κόσμο, σου λέει από την Ελλάδα, τι τυχερός που είσαι. Αυτό σου λένε.
2: Έτσι λένε.
1: Παντού! Παντού! Σε ένα πλανήτη που έχει τα χαρακτηριστικά που σας περιέγραψα και που γίνεται παντού αυτό που γίνεται, εμείς είμαστε αληθινή όαση. Πραγματική όαση.
0: Το άκουσε αυτό. Αυτός ο τύπος εκεί που έχει 2,7 δις ευρώ διαχειρίζεται, ο μεγαλοεπενδυτής Chris Rokos, το άκουσα αυτό ότι είμαστε όαση. Βέβαια, Άδωνη, να σου πω ότι χασμουρήθηκε ο Νότης την ώρα που το έλεγες. Α, εγώ τα λέω όλα. Νότη, ό,τι γίνεται στο στούντιο, εγώ το λέω. Γιατί χασμουρήθηκε στο όαση του Άδωνη, δεν τρέπεσε λίγο? Έτσι ασκείς εσύ αντιπολίτευση, με χασμουριτά. Α, εντάξει, ήσουν εδώ όταν το είπε. Τότε δεν χασμουρήθηκες. Λοιπόν, αλλά το άκουσε που λες, Νότι μου. Αυτός ο τύπος, ο μεγαλοεπενδυτής με τα 2,7 δις, ο Chris Rokos, ο οποίος αποφάσισε να μεταφέρει τη φορολογική του έδρα στην Ελλάδα, προκειμένου να αποφεύγει την υψηλή φορολογία στη Βρετανία και να επωφεληθεί από τις ελληνικές ρυθμίσεις. 100.000 ευρώ ετησίως θα μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να καταβάλει ο Rokos στην Ελλάδα. Τι του είναι τώρα 100.000 με 2,7 δις ευρώ? Να μην πω τι και από πού, καταλάβατε τι ήθελα να πω. Αλλά στο σύνολο, για το σύνολο των εισοδημάτων που αποκτά στο εξωτερικό. 100.000 ευρώ, το ξαναλέω, ετησίως, τίποτα δεν του είναι από αυτά που τέλος πάντων αποκτά στο εξωτερικό. Λοιπόν, είδατε τι έκανε ο Άδωνης. Άνοιξε δρόμο. Δρόμο, βέβαια. Τώρα θα μου πεις, αυτός με 2,7 δις τι ανάγκη έχει να συζητήσει για το πετρέλαιο θέρμανση που έρχεται? Διότι στην αγορά το ενδιαφέρον στρέφεται πια στις 15 Οκτωβρίου. Οπότε και θα ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Και ήδη έχει στηθεί χορός, όπως οι Ινδιάνοι. Όχι. Το χορός το έκανα. Μην μου τρομάζει, Νότι μου. Είσαι και σε δύσκολη ηλικία. Σε παρακαλώ πολύ. Τρόμαξε ο άλλος να πεις ότι ζητούσε τραγούδι. Όχι. Έκανα. Με στο στούντιο, ρε παιδί μου, κάνω και τις κινήσεις. Έχει στηθεί χορός για τον καλό χειμώνα που θέλουμε να έχουμε. Δηλαδή, αν ήμασταν Ινδιάνοι, αυτό το χορό θα είχαμε στήσει. Και που λέτε, αν τώρα, αυτή τη στιγμή, λέγαμε θέλουμε πετρέλαιο θέρμανσης, καλά σιγά μη βάλουνε, θα ήταν στο 1,90 περίπου, λένε. 1,85 με 1,90. Πέρυσι είχε ξεκινήσει στο 1,08. Δεν το λες και μικρή διαφορά. Δεν το λες και μικρή διαφορά. Και βέβαια, προσέξτε τώρα, γιατί την πρώτη είδηση την ακούσατε, έτσι. Και την ακούσαμε και γενικώς. Έχουμε αυτό το νέο πλήγμα στις πετρελαϊκές ροές. Έχουν ανασταλεί οι φορτώσεις από ένα λιμάνι εκεί στη Σαουδική Αραβία, που και να σας πω το όνομά του δεν έχει καμία σημασία, προς την Ευρώπη, με τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά, εννοείται, να εντείνονται. Και αμέσως μετά την είδηση, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άλμα άνω του 3%, με το Brent να ξεπερνά τα $109 το βαρέλι. Πάντως, η τιμή που έχει τώρα στην Αντλία η βενζίνη, μας αυτό μας νοιάζει, και όχι μόνο, και τι σημαίνει αυτή η τιμή γενικότερα και για τις μεταφορές και για τα προϊόντα και για την παραγωγή και χιλιαδιό ακόμα. Εγώ δεν τη θυμάμαι αυτή την τιμή. Ούτε όταν είχαμε την ιστορία στην Ουκρανία, ούτε όταν είχαμε την έναρξη των επιθέσεων εκεί στη Μέση Ανατολή, όλη αυτή την αναταραχή. Έτσι, ας το πω και λίγο γενικότερα. Και έτσι η αναστολή έρχεται λίγες ημέρες μετά το κλείσιμο του αγωγού Ανατολής Δύσης, ο οποίος τέθηκε εκτός λειτουργίας έπειτα από επίθεση τον Χούθη. Γιατί οι Χούθη τώρα έχουν βάλει άλλα στα δεδομένα. Λοιπόν, πού θα πάει η βενζίνη? Είναι ένα τεράστιο θέμα. Και το ξαναλέω, πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί ήδη αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση, θα απασχολήσει κόσμο. Εννοείται ότι θα απασχολήσει κόσμο. Έχουν αρχίσει τα μηνύματα. Προσέξτε, θα πω τους τρόπους επικοινωνίας. Το Viber, το οποίο κάνει θράψη, αυτό το ωραίο ο τρόπος επικοινωνίας, πήγα να πω το μηχάνημα του διαβόλου, αλλού πήγαινε αυτό. 698-123-1003. Viber. 698-123-1003. Υπάρχει ο άλλος ο τρόπος, το www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί μου σημειώνετε ό,τι θέλετε, πάντα με χαρά εμείς εδώ το διαβάζουμε. Έχουμε Νότι Παπαγιαννάκο στη ρύθμιση του ήχου. Έχουμε βρήκε δρόμο και γύρισε το παιδί. Έλειπε τόσο καιρό. Ο Θανάσης Καραγιάννης, του λέγα γύρνα πίσω ή στο τηλεφώνα. Τηλεφωνούσε μόνο. Πάντα έχουμε την επικοινωνία μας. Έχουμε Αργυρό Γεμελιάρη στο 210-48-00-174 στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Βλέπω στην άνοδο του Κηφισού ότι έχουμε ένα θεματάκι. Μάλλον κάποια τροχέα έχουν δημιουργήσει εκεί ένα πρόβλημα. Αν και στο κέντρο βλέπω λίγο κινησούλα σε κάποια σημεία, αν έχετε κάτι που θέλετε να μας πείτε για την κίνηση, τηλεφωνείτε στην Αργυρό, αφήνετε αριθμό κινητού και με δική μας χρέωση τα λέμε στον αέρα. Τι άλλο έχουμε? Κωνσταντίνα Βαρσάμι, εννοείται, στις μουσικές επιλογές. Έχουμε και Δημήτρη Γιατζόγλου στο μικρόφωνο, παρέα μέχρι τις 11 κανονικά. Κανονικά, κανονικότατα. Και ξαναλέω, το Viber 698-123-1003, και με την προϋπόθεση ότι εκεί μπορείτε να μου στείλετε και φωτογραφίες, μπορείτε να μου στείλετε και ένα ωραίο ηχητικό. Αυτό θα τα ακούσουμε πριν βγει στον αέρα, δεν θα το κάνουμε εδώ πέρα ό,τι να είναι. Και τι άλλο έχουμε? Και ωραία βίντεο. Γιατί να μου στείλετε και βίντεο? Χρήσιμα είναι και αυτά. Λοιπόν, να ξαναπώ ότι έχουμε και μια ωραία ομάδα στο Facebook, ομάδα φίλων της εκπομπής, που μας την έχει φτιάξει ο φίλος ο Γιάννης. Εχθές επικοινωνούσε ο Γιάννης, αλλά είδα αργά τα μηνύματα. Ισχύει το www.facebook.com/groups/zoome. Εκεί θα μας βρείτε και θα κάνω και δεκτά και τα αιτήματά σας. Την καλησπέρα μου στον Κωνσταντίνο. Μου λέει, καλησπέρα Δημήτρη. Λόγω της εργασίας μου σε ακριβά σκάφη αναψυχής και γυρνώντας όλα τα νησιά, θα πω με αυτά που βλέπω και με την ταπεινή μου αντίληψη, λέω ότι ο Άδωνης έχει δίκιο, αλλά για το 5-10% του πληθυσμού. Όλοι οι άλλοι φυτοζωούμε σχεδόν. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Εγώ είμαι όαση. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ. Ρε Κωνσταντίνε, με το μικρό σου όνομα, στείλε μου το κινητό να πούμε την εμπειρία σου που δουλεύει σε ακριβά σκάφη αναψυχής. Θα είναι πολύ ωραίο θέμα. Έλα, έλα, σε παρακαλώ. Να δεχτώ και αυτό που λες το σχόλιο στο τέλος. Αλλιώς δεν έχει νόημα, φίλε μου. Να πω το Μάκι. Το μήνυμα. Γεια σου ρε Μάκη. Μη λες μόνο για το πετρέλαιο θέρμανση. Πες και για το κάψιμο της κεροζάν που το μπετόνι πήγε σχεδόν διπλή τιμή από πέρυσι. Δεν το ξέρω ρε φίλε, γιατί δεν χρησιμοποιώ. Αλλά αφού μου το λες, να το δούμε να το κάνουμε θέμα. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Βασίλης. Επίσης, έχει δίκιο ο Άδωνης. Να το πούμε κι εμείς που φάγαμε τα νιάτα μας στην ξενιτιά. Να το πεις κι εσύ και στείλε μου αριθμό κινητού κι εσύ. Να μου τα πεις. Τι έκανε στην ξενιτιά, γιατί έχει δίκιο ο Άδωνης, θα τα πούμε όλα. Η Μυρτώ, καλησπέρα. Αφού λέει αρέσουν οι βέσπες στον Νότι, Νότι για σένα είναι το μήνυμα, θα του αρέσει μία από τις φωτογραφίες της Τοσκάνης. Ναι. Θα το στείλω. Μου στείλε η Μυρτώ, επειδή είχε πάει Τοσκάνη τώρα και θα τα πούμε σε λίγες μέρες για την εμπειρία της, φωτογραφίες με φοβερές βέσπες. Στην ομάδα, γίνει μέλος στην ομάδα στο Facebook, Νότι, να τα βλέπεις. Τι έχουμε εδώ πέρα, φίλο, 800 χρόνια. Facebook δεν έχεις.
2: Τίποτα.
0: Ο Γιώργος. Μάλλον το αεροπλάνο του κυρίου Γεωργιάδη προσγειώθηκε σε χώρες της υποσαχάριας Αφρικής. Γιατί ρε παιδιά, γιατί, τι έγινε? Ω, να μου πείτε. Πάντως ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Εννοείται, ευχαριστώ για την επικοινωνία. Τώρα, αναρωτήθηκε ο Γιαννακίδης και έχει δίκιο. Γιατί πάντα πρέπει να πεθαίνει κάποιος για να ανακαλύπτουμε ότι κάτι δεν πάει καλά? Με αφορμή βεβαίως το Γιώργο Μαζονάκη. Εγώ θέλω να διατυπώσω ένα ερώτημα. Να πω την καλησπέρα μου και στο Γιώργο, που με έστειλε μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία από τη Λάρισα. Ένα ωραίο ηλιοβασίλεμα. Τι ωραία. Έχει πράσινο η Λάρισα τώρα που τη βλέπω από ψηλά, έτσι. Μια χαρά, φίλε μου, και σε ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Γιατί αγαπήσαμε τόσο το Γιώργο Μαζονάκη? Να, ένα ερώτημα που θα ήθελα να το απαντήσουμε. Γιατί αγαπήσαμε τόσο τον Γιώργο Μαζονάκη? Είναι ένα ερώτημα που το είδαμε, το ζήσαμε και μέσα από τα μέσα ενημέρωσης και την κάλυψη αυτών των ημερών, τον κόσμο που ξεχύθηκε για τον Γιώργο Μαζονάκη. Γιατί αγαπήσαμε τόσο πολύ τον Γιώργο Μαζονάκη?
3: Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια και αρχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος, είναι η χαρά μου, είναι ο έρωτας, είναι η απώλεια, είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.
0: Τελευταίο λαϊκό είδωλο τον χαρακτήρισε στο δικό του μήνυμα ποιος? Ο μεγάλος Σταύρος Ξαρχάκος. Και προφανώς έχοντας στο νου του αυτό ακριβώς, πως πρόσωπα σαν το Μαζονάκη επιδρούν και λειτουργούν με έναν τρόπο βαθύ στην κοινή γνώμη, ενώ τη συγκινούν καθολικά. Και το τελευταίο δεν είναι, ξέρετε, δεν έχει σχέση πάντα με το αισθητικό σκέλος ή το αισθητικό αποτέλεσμα που μπορεί βεβαίως να υπηρέτησαν με την σταθερή σχέση τους με το κοινό. Έτσι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο, δεν θέλω να τα μπλέκω. Άλλο το αισθητικό αποτέλεσμα, αλλά άλλο πράγμα αυτή η σχέση. Το ποτάμι των ανθρώπων που για δύο μέρες αποχαιρέτησε τον Μαζονάκη, νομίζω ότι άλλο πράγμα ήθελε να πει. Το ακόμα μεγαλύτερο που κάτι έγραψε ή μοιράστηκε στην σύγχρονη δημόσια σφαίρα των κοινωνικών δικτύων ήταν ένα νεότερο και ήξερε τα τραγούδια από τη νέα ψηφιακή ζωή. Αυτό το κοινό το νέο που μαζεύτηκε εκεί. Τα ήξερε τα τραγούδια από τη νέα ψηφιακή ζωή. Τέλος πάντων, το θέμα είναι, το ξαναλέω, γιατί αγαπήθηκε τόσο πολύ ο Γιώργος Μαζονάκης. Τώρα από την άλλη, έχει δίκιο ο αγαπητός Γιαννακίδης. Γιατί πάντα πρέπει να πεθάνει κάποιος, έτσι ώστε να ανακαλύπτουμε ότι κάτι δεν πάει καλά? Έτσι. Γιατί έχουν βγει εκατοντάδες καταγγελίες για αμφιλεγόμενες θεραπείες. Υπάρχουν περισσότερες από 300 περιπτώσεις πειθαρχικών ελέγχων γιατρών που διενεργεί το χρόνο, όπως αποκαλύπτουν τα στοιχεία ο Ιατρικός Σύλλογος. 300 περιπτώσεις. Εμένα το ερώτημά μου είναι άλλο. Πες ρε παιδί μου ότι ο Νότης είχε ένα ιατρείο τέτοιο και τον έχουν για πειθαρχικό έλεγχο. Το ιατρείο αυτό λειτουργεί ακόμα? Λειτουργεί κατά τη διάρκεια του πειθαρχικού ελέγχου? Και επίσης, επειδή μιλάμε για ιατρικές πράξεις, μήπως πρέπει να υπάρχουν αυτά κάπου γραμμένα στις σελίδες του Ιατρικού Συλλόγου? Δεν ξέρω, δεν μπήκα να ψάξω, αλλά θα απαιτούσα ως ένας πολίτης που σκέπτεται και ένας πολίτης που θέλει να ξέρει ότι αν, ας πούμε, το ιατρείο του Δημήτρη Γιατζόγλου, που έχει αυτή τη στιγμή ελέγχεται πειθαρχικά από τον Ιατρικό Σύλλογο, ποιο είναι, να υπάρχουν όλα τα ονόματα. Ας αποφασιστεί ό,τι θέλει, αλλά όσο καιρό ελέγχεται πειθαρχικά, για μένα δεν πρέπει να λειτουργεί. Και γι' αυτό θα πρέπει να ξέρουμε και το όνομά του. Αν ελέγχεται πειθαρχικά. 300 περιπτώσεις το χρόνο δεν είναι λίγες. Και επίσης έχει σημασία το αν ελέγχεται κάποιος και ξαναπέσει στα ίδια αδικήματα. Και αυτό έχει σημασία, νομίζω. Έτσι. Να πω την καλησπέρα μου στο Βασίλη. Το Μαζονάκι τον αγαπήσαμε γιατί ευτελίστηκε το αισθητικό μας κριτήριο, γιατί οι αξίες υποχώρησαν και θριάβησαν οι μετριότητες. Το λέει ο Βασίλης. Τι να σου πω. Άλλοι θα πούνε άλλα για το Μαζονάκι. Όπως επίσης βγήκανε πολλά, αν θέλετε, στη δημοσιότητα για αυτά που έκανε. Για αυτά που έκανε χωρίς να το ξέρει κανείς. Και για τη βοήθεια που εδώ μίλησαν ιερείς για το Μαζονάκι. Για αυτά που ήξεραν ότι έκανε. Τον αγαπήσαμε γιατί ήταν αυθεντικός. Τραγουδούσε για τον σεβασμό του, για τον σερβιτόρο του μαγαζιού, συγγνώμη. Τραγουδούσε για τον χωρισμένο πελάτη που ήρθε στο μαγαζί. Τραγουδούσε για τον νεαρό που ήρθε με ένα 20άρικο να πιει ένα ποτό. Τραγουδούσε για τις τρανς. Τραγουδούσε για τους απλούς ανθρώπους. Ήταν αυθεντικός και γνήσιος και δεν ήθελε και δεν ήταν δήθεν. Αυτό μου το λέει ο Σεραφείμ. Μια ματιά που τον ευχαριστώ πάρα πολύ για το μοίρασμα. Επίσης, πέρασε η ώρα. Γιατί περνάει τόσο γρήγορα. Μου λέει ο Δημήτρης, ο Βουλαρίνος σήμερα. Εντάξει, μου λέει, δεν υπάρχει κανένας, σε αυτό αναφέρθηκε, ελεγκτικός μηχανισμός για την προστασία του πολίτη και από τους επίρροκους γιατρούς. Αυτό που με εντυπωσίασε ήταν ο κύριος Πατούλης. Ενώ ήταν παρόν στις ανοησίες που έλεγε η συνάδελφός του, δεν σήκωσε το ανάστημά του να της πει ποιος σας έμαθε, κυρία μου, αυτή την ιατρική. Και εσείς οι δημοσιογράφοι, αντί να ερευνάτε και να ελέγχετε, έχετε γίνει μεγαλύτερες κουτσομπόλες. Μετά ρωτάτε τους Έλληνες της Διασποράς γιατί δεν γυρίζουν πίσω. Η απάντηση είναι μία: διαφθορά. Σε κάθε επίπεδο, από τα σκάνδαλα που ξεσπάνε κάθε λίγο. Δημήτρη μου, στείλε μου αριθμό κινητού να πεις τον πόνο σου και εσύ. Θα ήθελα να τα πούμε. Έτσι, ειλικρινά. Όπως και τον άλλον τον φίλο, που δουλεύει στα σκάφη αναψυχή στα ακριβά. Έχουν έρθει και στο Viber μηνύματα, τα οποία θα τα πω στην συνέχεια. Να ξαναπώ τους τρόπους επικοινωνίας. Viber 698-123-1003. Ισχύει και το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Πάμε μουσικά σιγά σιγά μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε συντονισμένοι πάντα εδώ στον Sky 100,3. Νομίζω η Τσιγκούλη θα τους πει, η Αναστασία, δεν ξέρω. Η Άσπα ή η Τσιγκούλη, μία από τις δύο.

0: με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
1: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στον Sky.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Νέο πλήγμα στις πετρελαϊκές ροές. Ανεστάλησαν οι φορτώσεις στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας προς την Ευρώπη, με τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά να εντείνονται. Αμέσως μετά την είδηση, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άλμα άνω του 3%, με το Brent να ξεπερνά και πάλι τα 109 δολάρια το βαρέλι. Για την Ελλάδα δεν διαφαίνεται, τουλάχιστον για τώρα, κίνδυνος επάρκειας. Η χώρα διαθέτει από θέματα ασφαλείας που καλυπτούν 90 μέρες, τόσο για το αργό όσο και για τα διυλισμένα προϊόντα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα για την ελληνική οικονομία, ωστόσο, είναι οι τιμές και ο κίνδυνος να κινηθούν ακόμα υψηλότερα από τα επίπεδα που έχουν ήδη καταγραφεί. Περισσότερες από 7 ώρες απολογείται η γιατρός από το ιατρείο της Οδού Καρνεάδου για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Μόλις ολοκληρωθεί η απολογία της, θα αρχίσει η απολογία του συζύγου της. Ποσότητες κοκαίνης και κάναβης, αλλά και συσκευές κινητής τηλεφωνίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σε 3 κελιά στις φυλακές των Νέων Αυλώνας. Συνελήφθησαν 5 έγκλειστοι του καταστήματος, οι οποίοι διακινούσαν από κοινού τα ναρκωτικά σε άλλους κρατούμενους. Επιπλέον, συνελήφθησε ο φρονιστικός υπάλληλος να κατέχει αυτοσχέδιο τσιγάρο που περιείχε ποσότητα ακατέργαστης κάναβης, το οποίο και κατασχέθηκε. Χωρίς τις αισθήσεις της, ανασύρθηκε η 26χρονη Αλβαπή από δύσβατο ρηβατικό πεδίο στη Δημοτική Ενότητα Κονιστρών του Δήμου Κίμης Αλιβερίου στην Εύβοια. Και ο καιρός, νεφώσεις παροδικά αυξημένες αύριο στην Αττική, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Ο Μαζονάκης έφερε στην πίστα άλλο αέρα, μόδα, μοναδικότητα. Είπε τραγούδια που έγιναν βιώματα και αγαπήθηκε κυρίως γιατί δεν ήταν τέλειος, αλλά ειλικρινής και ευάλωτος. Ο άδικος χαμός του μας θύμωσε, μου λέει η αγαπητή Έλενα. Την καλησπέρα μου στον Παναγιώτη. Τη φωτογραφία από τη Λάρισα προσπάθησα να την περιγράψω. Γεια σου Μέρη, σε ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Την καλησπέρα μου στον κύριο Γιώργο. Μου λέει ο Μαζονάκης ήταν ένας ταλαντούχος τραγουδιστής, ο οποίος στο είδος του τα κατάφερε εξαιρετικά, κάνοντας πολλές επιτυχίες. Εν τω μεταξύ, είχε χτίσει το προφίλ του λαϊκού καλού παιδιού από τα δυτικά προάστια, που δεν ξεχνάει από πού ξεκίνησε. Προφανώς πολλοί ταυτίζονταν με τον Μακαρίτη. Η Άννα, όας είναι η Ελλάδα για τους Ευρωπαίους, τους Αμερικανούς, τους Άραβες τουρίστες και τους Έλληνες λαμόγια. Οι τίμοι Έλληνες έγιναν ήλωτες στον τόπο τους. Έξαλλη Άννα, την ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα. Ο Νίκος μου λέει το εξής: τα μηχανήματα δεν τα έφτιαξαν στη μάντρα του Νόντα στον Ασπρόπυργο. Εισάγονται, επομένως. Μπορεί το Υπουργείο να επιβάλλει την ανίχνευση μηχανημάτων υγείας που χρειάζονται ειδικές εγκαταστάσεις, εργαστήρια, και να επιβάλλεται και να επιβλέπει μάλλον πού λειτουργούν. Όσο για την, για την ευθύνη των ιατρικών συλλόγων, είναι αυταπόδεικτη. Δεν είναι δυνατόν να διαφημίζεται κάποιος ως γκβαντικός ιατρός και να μένει στο απειρόβλητο. Τι θα λέγαμε για έναν κρεοπόλη που διαφήμιζε vegan κρέατα? Τον ευχαριστώ πολύ. Ο Γιώργος μου λέει το εξής: ποιοι έλεγχοι και ποιες καταγγελίες, μωρέ? Ο άλλος λέει καταδικάστηκε από ποινικό δικαστήριο και από εφετείο για βαριές σωματικές βλάβες, για άσκοπο χειρουργείο, δηλαδή μαστεκτομή. Και όχι μόνο φυλακή δεν μπήκε, σιγά μην έμπαινε, αλλά εξακολουθεί να χειρουργεί. Τι να πει και ο Πατούλης και ο Άδωνης και το ΑΠ και εγώ δεν ξέρω τι. Καταδικάστηκε, μου λέει, ξαναλέω. Την καλησπέρα μου στο Γιώργο και τον ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Την καλησπέρα μου στο Παναγιώτη. Α, μάλιστα. Είσαι σε άδεια και μας ακούς κάθε βράδυ αυτή την εβδομάδα. Κάτι άλλο πιο χρήσιμο δεν έχεις? Έτσι λέω. www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Και το Viber 698-123-1003. Και προσέξτε, το ερώτημα λοιπόν, σε όλα αυτά τα παραπάνω για τους 300 ελέγχους που γίνονται ετησίως από τους ιατρικούς συλλόγους για τέτοιες περιπτώσεις, είναι ποιος προστατεύει τελικά τους πολίτες και αν γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι. Βέβαια υπάρχει και η άποψη ότι και ο πολίτης έχει την ευθύνη του. Έτσι, γιατί ακούστηκε και αυτό από επίσημα χείλη, ότι ο πολίτης πρέπει να ελέγχει. Καλά, δεν λέω ότι αγόρασε κάποιος ένα σκεύασμα από το ίντερνετ που είναι κάτι απαγορευμένο ή δεν έχει ελεγχθεί από τον ΕΟΦ. Εδώ μιλάμε, υποτίθεται ότι μπαίνεις σε ένα ιατρείο και βλέπεις ένα πτυχίο, βλέπεις την ταμπέλα, βλέπεις το ένα, λες εντάξει, και ειδικά σε ένα ιατρείο που από ό,τι φαίνεται είχε περάσει και μισή Αθήνα. Έτσι. Υπήρξε μια περίπτωση, προσέξτε, το διάβαζα, ενός ιδιώτη που προχωρούσε σε εναλλακτικές θεραπείες στην περιοχή της Θράκης και εμφάνιζε επιστημονική επικύρωση της αποτελεσματικότητας των ενεργειών του από μια ιατρική εταιρεία την οποία είχε ο ίδιος δημιουργήσει. Δηλαδή ο ίδιος ήταν αυτός που έκανε τον έλεγχο και πιστοποιούσε. Δουλευόμαστε. Έτσι. Και επίσης συμβαίνει τώρα και το άλλο. Έχουν εμφανιστεί σε τουριστικές περιοχές όπως η Μύκονο, η Σαντορίνη, τουλάχιστον δεκάδες ιδιώτες αλλά και εταιρείες που χορηγούν σε ιδιωτικούς χώρους. Εδώ Φλεβίος διάβαζα ορούς για αποτοξίνωση και ανανέωση. Ανεξέλεγκτα είναι όλα αυτά. Έτσι. Επίσης για ενίσχυση ανοσοποιητικού, λένε, ή για να εξαφανίσουν τα υπολείμματα της κρεπάλης ή χρήσης τοξικών ουσιών της προηγούμενης νύχτας. Και μάλιστα η πελατεία πολλών εξ αυτών, των αόρατων ιατρείων, που πολλούν επικίνδυνες αναζωογονήσεις και αισθητικές επεμβάσεις, αλλά και εμπιστευτικότητα, μισό, γιατί παίζει και αυτό ρόλο. Σου λένε εδώ ιδιωτικότητα, έρχεσαι εμπιστευτικά. Δεν θα το μάθει κανείς ότι κάνεις εσύ αυτή τη θεραπεία για να βγαίνεις νεότατος. Κανείς δεν θα το μάθει. Έτσι λοιπόν, όλα αυτά αυξάνονται με εντυπωσιακό ρυθμό. Γιατί αν δεν είχαν πελάτες και πελατάκια, προφανώς δεν θα υπήρχε και η προσφορά για κάτι τέτοιο. Έτσι. Εννοείται ότι δεν θα υπήρχε η προσφορά για κάτι τέτοιο. Λοιπόν, καλώς ήρθατε. Αν μόλις ανοίξατε το ραδιοφωνό σας. Βέβαια, το άλλο μεγάλο θέμα που θέλω να σχολιάσουμε ήταν αυτό το τηλεοπτικό σοου με τον Κασιδιάρη.
Θα συμφωνήσω με

0: κυρία Διαματοπούλου. Διότι άφησε αιχμές κατά των τηλεοπτικών καναλιών που μετέδωσαν απευθείας την αποφυλάκηση του Κασιδιάρη, αιχμές που αφήνει η κυρία Διαμαντοπούλου με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σήμερα Διεθνής ημέρα της Δημοκρατίας, αναρωτιέμαι, λέει η κυρία Διαμαντοπούλου, τι ακριβώς εξυπηρετεί η απευθείας τηλεοπτική μετάδοση της εξόδου από τη φυλακή ενός ανθρώπου που καταδικάστηκε για εγκλήματα εναντίον της δημοκρατίας. Έτσι. Αυτά έγραψε η πρώην υπουργός και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Ίδια σημειώνει με νόημα πως η αποφυλάκησή του είναι είδηση. Άλλο αυτό. Η μετατροπή της όμως σε τηλεοπτικό γεγονός είναι επιλογή. Και καταλήγει. Η δημοκρατία δεν φοβάται, αλλά ούτε και αφελής είναι. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό το σχόλιο, την ανάρτηση της κυρίας Διαμαντοπούλου. Πείτε μου και την άποψή σας, γιατί όντως η απευθείας μετάδοση της εξόδου, της αποφυλάκησης του κυρίου Κασιδιάρη από τις φυλακές, εμένα κάτι μου έκανε. Και το γύρισαν, να σας πω την αλήθεια. Το γύρισα ενώ το κανάλι. Αυτό που έβλεπα και έβλεπα κάτι άλλο μετά. Λοιπόν, θα έρθω στα μηνύματά σας στην συνέχεια. Και μου έρχονται και στο Viber και ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Ο κύριος Παναγιώτης είναι διευθυντής σε Λύκειο. Έβαλα λοιπόν την προηγούμενη εβδομάδα ένα θέμα λέγοντας ότι θεωρώ ήρωες τους εκπαιδευτικούς, τους αφανείς ήρωες του εκπαιδευτικού μας συστήματος, όταν χτύπησε το κουδούνι για την έναρξη της σχολικής χρονιάς, για πολλούς λόγους. Και ειδικά κάτι αναπληρωτές, κάτι που ταλαιπωρούνται, που μάθαν τελευταία στιγμή που πρέπει να πάνε και σε ένα νησί και να πάνε να βρούνε και σπίτι να μείνουν, κάτι που το ενίκιο πλησιάζει πάρα πολύ τα 800 κάτι ευρώ που παίρνουν, άντε να τους μείνουν και 200 για να ζήσουν. Και εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Τέλος πάντων. Και εκεί έβαλα ένα θέμα του τι παίρνουν οι εκπαιδευτικοί, ρε παιδί μου. Έτσι. Τι παίρνουν οι εκπαιδευτικοί. Σε είδα να τρέχεις έξω και τρόμαξα. Λέω, έγινε σεισμός και δεν τον πήρα είδηση. Λίγο πιο ήρεμα, κορίτσι μου, υποδιεύθυνση προγράμματος. Τρόμαξα. Λέω, τι έγινε, κάτι έχασα. Λοιπόν, ο κύριος Παναγιώτης είναι διευθυντής σε Λύκειο. Τι κάνετε, καλά είστε?
1: Γεια σου, Δημήτρη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία και για τη διάθεση να τα πούμε.
1: Εγώ σε ευχαριστώ για το βήμα και θα μιλήσω Παναγιώτη, αν σε λέω Δημήτρη.
0: Ωραία, εντάξει, Παναγιώτη μου, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ και γι' αυτό. Λοιπόν, πόσα χρόνια εκπαιδευτικός?
1: 26 στα 27 εκπαιδευτικός, με προϋπηρεσία και στον ιδιωτικό τομέα 11 χρόνια.
0: Μάλιστα. Και διευθυντής πόσα χρόνια?
1: Διευθυντής τα τελευταία 4.
0: Εδώ στην Αττική?
1: Εδώ στην Αττική, στην πρώτη γραμμή.
0: Όταν λες πρώτη γραμμή, τι εννοείς?
1: Εννοώ κέντρο Αθήνας, σε πόλια Κολωνός, έτσι για να είμαι πιο συγκεκριμένος, σε επαγγελματικό λύκειο.
0: Ωραία.
1: Οπότε είμαι πρώτη γραμμή, στα χαρακόμματα.
0: Γιατί αυτό θεωρείται πρώτη γραμμή?
1: Γιατί θεωρείται πρώτη γραμμή?
0: Ναι. Είναι εύλογο το ερώτημα, νομίζω, έτσι όπως το χαρακτήρισες, έτσι.
1: Εύλογο, ναι, βέβαια, εύλογο. Γιατί είναι μια περιοχή η οποία είναι κοντά στην κοινωνία, όπως είναι στην πραγματικότητα. Κοντά στις οικογένειες και κοντά στα παιδιά, όπως παλεύουν να τα καταφέρουν και εμείς να τα βοηθήσουμε. Γι' αυτό εγώ το θεωρώ ότι είναι πρώτη γραμμή. Όχι ότι οι άλλες περιοχές δεν είναι, αλλά εδώ τα θέματα και τα προβλήματα δεν είναι μόνο κοινωνικά, αλλά μπορεί να είναι και οικονομικά, μπορεί να είναι και άλλου είδους προβλήματα, τα οποία και αυτά μπαίνουν και αυτά μέσα στο μήλο να αλεθούν μέσα στη σχολική μονάδα.
0: Τι μαθητές έχεις?
1: Σπιτικά.
0: Τι μαθητές έχεις?
1: Οι μαθητές μου είναι ηλικίες από 15,5 μέχρι 19 και 20, έτσι πιο σπάνιο αυτό. Και θα το εξηγήσω γιατί υπερβαίνουμε τα 18 χρόνια, διότι είμαστε επαγγελματικό λύκειο και υπάρχουν μαθητές οι οποίοι μπορεί να είναι και λίγο μεγαλύτεροι. Όχι, δεν είναι πολλοί αυτοί.
0: Ναι, ναι,
1: και βέβαια υπάρχουν και κάποιοι πρόσφυγες. Γιατί στο σχολείο λειτουργεί και λειτουργούν και τμήματα υποστήριξης προσφύγων, ένταξης προσφύγων.
0: Μάλιστα. Αναφέρθηκε με τον όρο πρώτη γραμμή.
1: Ναι.
0: Αυτό τι σημαίνει για έναν εκπαιδευτικό, περιγράφοντας αυτή την κατάσταση, δικαιολογώντας τον όρο πρώτη γραμμή, τι σημαίνει για το δικό σου έργο, Παναγιώτη?
1: Δημήτρη, κοίταξε.
0: Και πόσο διαφοροποιείται από άλλες περιπτώσεις? Δηλαδή, ας πούμε, αν ήσουν σε ένα δημόσιο σχολείο, ξέρω εγώ, σε μια πολύ πιο ακριβή περιοχή. Τι σημαίνει όμως να είσαι σε ένα δημόσιο σχολείο, σε σχολείο της πρώτης γραμμής, όπως ωραία είπες?
1: Καταρχάς, μάλλον να το οριοθετήσω λίγο πιο σωστά. Σε όλα τα σχολεία η εκπαιδευτική είναι στην πρώτη γραμμή.
0: Ναι.
1: Το συγκεκριμένη περιοχή όμως, επειδή έχει κάποια χαρακτηριστικά αυτά που είπα, θεωρώ ότι θέλει ας πούμε να είσαι όχι μόνο ο εκπαιδευτικός που θα είσαι κοντά στο μάθητη, αλλά έχεις και κάποιους άλλους ρόλους. Να ξέρεις και τις οικογένειες περισσότερο, πιο κοντά, να βλέπεις τι γίνεται κτλ. Το τι σημαίνει πρώτη γραμμή? Πρώτη γραμμή έχει να κάνει με τον ρόλο. Στο σχολείο γενικά υπάρχουν διακριτοί ρόλοι. Είναι η ρόλη των, σε ό,τι έχει να κάνει με τους εκπαιδευτικούς, είναι η ρόλη της διεύθυνσης, να το πω έτσι κάπως χοντρικά, και είναι και η ρόλη των εκπαιδευτικών, οι οποίοι έχουν περισσότερες ώρες στην τάξη και φροντίζουν περισσότερο το γνωστικό κομμάτι. Η διεύθυνση, που όταν λέω διεύθυνση δεν είναι μόνο διευθυντής, είναι και υποδιευθυντές, η διεύθυνση έχει κάποιον άλλο ρόλο, έχει το ρόλο της διαχείρισης. Έχει το ρόλο της διαχείρισης και της κατάστασης γενικότερα και της καλής λειτουργίας του σχολείου και της διαχείρισης των κρίσεων.
0: Και όλα και τα διαδικαστικά, τα τρέχοντα.
1: Και το εκπαιδευτικό, βεβαίως. Ναι.
0: Εννοείται.
1: Γι' αυτό λοιπόν είπα ότι είναι πρώτη γραμμή, γιατί η πρώτη γραμμή εδώ έχει να κάνει δηλαδή με το που βρίσκεσαι.
0: Αντιλαμβάνομαι.
1: Ναι.
0: Ωραία. Έχεις λοιπόν αυτή την εμπειρία. Επειδή έχεις και την εμπειρία από τον ιδιωτικό τομέα της εκπαίδευσης, συγκρίνοντας.
1: Κοίτα, έχω την εμπειρία όχι από τον ιδιωτικό τομέα της εκπαίδευσης, από τον ιδιωτικό τομέα, αλλά σε άλλο κομμάτι.
0: Α, ναι.
1: Σε κομμάτι εργασιακό.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Α, μάλιστα. Εγώ κατάλαβα από τον. Εντάξει, δεν πειράζει. Αλλά, ωραία. Είσαι 26 χρόνια εκπαιδευτικός. Και είσαι τώρα σε διευθυντική θέση εδώ και 4 χρόνια.
1: Ναι.
0: Δεν είμαι. Δηλωμένα είναι. Ο μισθός σου?
1: Ο μισθός μου είναι αυτός που είπαμε, δηλαδή γύρω στα 1800 και κάτι καθαρά.
0: Ναι.
1: Αυτός είναι ο μισθός. Εντάξει, τώρα από πλευράς τυπικών προσόντων έχω κάποια τυπικά προσόντα.
0: Δηλαδή?
1: Έχω ένα βασικό πτυχίο από Εθνικό Πανεπιστήμιο, ένα μεταπτυχιακό, κάποιες ξένες γλώσσες, κάποια εκπαίδευση σαν επιμορφωτής εκπαιδευτικών, μια ειδική εκπαίδευση και κάποιες άλλες δραστηριότητες. Αυτά είναι τα βασικά που...
0: Ναι.
1: Που έχω σαν τυπικά προσόντα.
0: Και βέβαια εσείς έχετε χάσει και τα δώρα και τα δώρα.
1: Εμείς τα έχουμε χάσει αυτά.
0: Δεν είναι επί 14, έτσι είναι επί 12.
1: Επί 12, ναι.
0: Επί 12. Ένας που μπαίνει τώρα στο σχολείο, ένας το που θα διερωστεί τώρα, τι μισθό παίρνει, ξέρεις?
1: Καθαρά, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 9 κατοστάρικα, καθαρά. Δεν πρέπει να είναι εκεί κοντά. Και βέβαια είναι ένα δύσκολο κομμάτι αυτό το οικονομικό. Αν και η μισθοδοσία, εδώ δηλαδή, αν θα θέλαμε να το πούμε λίγο διαφορετικά αυτό σαν θέμα, σε σχέση δηλαδή με το πόσα παίρνεις και πόσα προσφέρεις, ίσως θα έπρεπε να το θέσουμε κάπως έτσι. Δηλαδή, ο μισθός, αν αυξηθεί, θα γίνει καλύτερη η παιδεία? Αν αυξηθεί ο μισθός του εκπαιδευτικού, αυτό είναι ένα ερώτημα. Προσωπικά πιστεύω πως ο σημερινός μισθός μπορεί να μην αντιστοιχεί στο έργο, αλλά η αύξηση θα κάνει καλύτερη την εκπαίδευση.
0: Ναι.
1: Ένας προβληματισμός.
0: Πολύ ωραία. Θέλω να σου διατυπώσω μία σκέψη που ανατακτά χρονικά διαστήματα, όταν πω κάτι καλό για τους εκπαιδευτικούς, μου έρχονται μηνύματα. Έλα μωρέ τώρα, κάθονται 3 μήνες το καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Για πες.
1: Κοίτα να δεις. Θα σου πω το εξή.
0: Θέλω να το διατυπώνω όπως είναι, έτσι.
1: Ναι, το έχουμε ακούσει όλοι οι εκπαιδευτικοί.
0: Ναι.
1: Αλλά βέβαια θα πω και εγώ από την πλευρά ότι αυτό δεν ισχύει. Δεν ισχύει γιατί δεν ισχύει? Διότι απλούστατα ο εκπαιδευτικός δεν κάνει μια εργασία όπως κάνουν όλοι οι άλλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Κάνει μια εργασία η οποία αντιστοιχεί σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και δεδομένα, δηλαδή μία ώρα στην τάξη αντιστοιχεί περίπου με 3 εργασιακές ώρες σε ένα γραφείο. Και εκτός από αυτό είναι και το στάδιο της προετοιμασίας, είναι δηλαδή αυτά που πρέπει να, για τα οποία πρέπει να είσαι έτοιμος την επόμενη μέρα που θα πεις. Και βέβαια δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι καλά τα ίδια λύσεις και πέρσι, διότι απλούστατα, εάν θες να ακολουθήσεις την τεχνολογία και αν θέλεις να δώσεις κάτι παραπάνω, θα πρέπει να βρίσκεσαι σε μια συνεχή μετεκπαίδευση.
0: Ναι, προφανώς. Θέλω μια χάρη. Να συνεχίσουμε την κουβέντα μας κάτω από άλλους όρους, με την έννοια ότι θέλω να πιάσουμε λίγο το εκπαιδευτικό σύστημα και την εμπειρία που έχεις και το παιδαγωγικό, το παιδαγωγικό σκέλος. Έτσι. Ναι. Να πιάσουμε δηλαδή λίγο πιο πολύ τα εκπαιδευτικά ζητήματα αυτά καθ' αυτά. Θα μπορέσουμε να το κάνουμε τις επόμενες μέρες, αν σε ειδοποιήσουμε καιρός.
1: Πολύ ευχαριστώ.
0: Τέλεια. Παναγιώτη μου, ειλικρινά σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ για το βήμα.
0: Είναι τιμή μου να έχω τέτοιους ακροατές. Ειλικρινά σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να συμπληρώσω ότι η εκπομπή σου είναι ίσως η πιο άμεση εκπομπή, αυτό μπορώ να πω, που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο ελληνικό ραδιόφωνο.
0: Όταν λες άμεση, τι εννοείς?
1: Εννοώ η επικοινωνία που έχεις με τους ακροατές και ο τρόπος με τον οποίο εκφράζεις και βγάζεις και λες αυτά που πιστεύεις, είναι κάτι το οποίο δεν το συναντάς.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη μου. Να είσαι καλά. Λοιπόν, οπότε θα επανέλθουμε με το σκέλος αυτό. Να πιάσουμε λίγο το σύστημα και το παιδαγωγικό σκέλος.
1: Εντάξει.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Ευχαριστώ. Ειλικρινά σε ευχαριστώ. Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Πρώτα απ' όλα, η Ελένη μου λέει το εξής: ο εκπαιδευτικός παρατηρεί την απουσία ορίων στα παιδιά και στους γονείς αυτών. Θα το πούμε. Θα το βάλουμε το θέμα όταν έρθει. Μου ήρθε ένα μήνυμα πάρα πολύ ωραίο. Μου στείλανε έναν αριθμό κινητού ο κύριος Δημήτρης. Δημήτρης νέος. Τι εννοείς νέος? Νέος ακροατής. Τι? Και μου λέει: θέλω να σας στείλω ένα δώρο γιατί συνεργάζομαι με ναυτικά μουσεία. Περίμενε. Ρούλα μου, Αργυρό μου, συγγνώμη. Στο Viber ήρθε ένα κινητό ενός Δημήτρη νέου. Μπορούμε να τον καλέσουμε? Θέλω τώρα να του πω μια καλησπέρα. Στο Viber δες. Δημήτρης νέος, εδώ. Και έχει στείλει κάτι ωραίες φωτογραφίες με κάτι καραβάκια. Εντάξει. Κάλεσε τον, σε παρακαλώ. Πρέπει να βγω εγώ τώρα. Εύα. Να βγω ενώ από το συγκεκριμένο. Χαίρομαι για την επαφή μέσω Viber. Καλή συνέχεια εκπομπής. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Μέρη. Μπορεί, λέει, κάποιες φορές οι δηλώσεις να ακούγονται και να είναι υπερβολικές. Παράδειγμα του κυρίου Γεωργιάδη. Όμως, έχουν μια δόση αλήθειας. Πολλοί ξένοι αγαπούν την Ελλάδα όχι μόνο για τις παραλίες, τον τρόπο ζωής, τον νόστιμο φαγητό, τις ανθρώπινες σχέσεις και ευχαριστώ. Και για το σύστημα υγείας, κάνετε μια έρευνα να δείτε πόσα παιδιά που δουλεύουν στην Ευρώπη έρχονται για ιατρικά θέματα στην Ελλάδα αφού έχουν αφημί. Σε ευχαριστώ, Μέρη μου, για την επικοινωνία. Υφίσταται πραγματικά ιατρικός σύλλογος. Προσφάτως είχα ένα σοβαρότατο πρόβλημα με δερματολόγο του ΕΟΠΗ. Παρέπεμπε το παιδί μου, που πάσχει από μια άλλη σοβαρή πάθηση, να αφήσει τη θεραπεία και να πάει στην ομοιοπαθητική. Ο διευθυντής μου είπε να την καταγγείλω, γιατί το κάνει συνέχεια. Η απάντηση του ιατρικού συλλόγου ήταν: αν θέλετε η εν λόγω ιατρός να παραπεμφθεί στο πειθαρχικό, πρέπει βάσει νόμου τάδε να καταθέσετε 50 ευρώ. Εγώ αν ήθελα, δεν έπρεπε να γίνει αυτεπάγγελτα. Εγώ μου λέει αν ήθελα, δεν έπρεπε να γίνει αυτό αυτεπάγγελτα. Ευχαριστώ, Κωνσταντίνα. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα. Τάσος. Η σύζυγός μου, 34 χρόνια δασκάλα, θέλει 2-3 ώρες προετοιμασία σπίτι και χωρίς τις γιορτές που θα πρέπει να παρουσιάζει. Έλατε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα και όποτε θέλει να μιλήσει. Πάμε στο φίλο το Δημήτρη που μου στείλει το μήνυμα. Δημήτρη μου, καλησπέρα και σε ευχαριστώ πολύ.
2: Καλησπέρα.
0: Δημήτρης νέος, τι εννοείς?
2: Επίθετο.
0: Αλήθεια? Ωπα, ναι. Ρε φίλε, είσαι είδηση.
2: Είδηση είμαι, βέβαια.
0: Και συγγνώμη.
2: Γεγονός.
0: Καταγωγή από πού έχεις?
2: Δεν γνωρίζω ακριβώς, γιατί είμαι εγκαταλελειμμένος.
0: Α, μάλιστα. Εσύ τώρα συνεργάζεσαι με κάποια ναυτικά μουσεία, μου έγραψες.
2: Ναι, ουσιαστικά δίνω κάποια, φτιάχνω καραβάκια.
0: Ναι.
2: Μινιατούρες από αυτά που βλέπεις.
0: Εσύ τα έχεις φτιάξει αυτά που μου στείλες?
2: Ναι, είμαι και ο μόνος στον κόσμο.
0: Κάτσε, φίλε, πρέπει να έχεις τεράστια υπομονή. Τεράστια υπομονή πρέπει να έχεις. Αυτό που βλέπω είναι μοναδικό.
2: Έχει και καλύτερα από αυτό. Διάλεξα δύο και σου έστειλα, γιατί σου έστειλα και κάτι άλλο που είναι κλιματόφυλλα, γιατί δεν ξέρω τι είσαι. Σου αρέσουν δηλαδή τα κρασιά ή τα καραβάκια?
0: Όχι, τα καραβάκια. Φίλε, τα καραβάκια, αν είχα ένα τέτοιο θα νόμιζα ότι θα ταξίδευα μέσα ήδη. Άστο. Λοιπόν.
2: Άμα πας επάνω στο αφεντικό σου,
0: ναι,
2: του έχω φτιάξει το πλοίο της οικογένειάς του, από εκεί που ξεκίνησαν όλοι.
0: Εντάξει, θα το δω αυτό. Όταν ανέβω θα το δω. Όταν ανέβω θα το δω.
2: Ναι.
0: Λοιπόν,
2: ναι.
0: Πρόσεξε. Είμαστε σε επικοινωνία και θέλω να δω το έργο σου. Εντάξει.
2: Ωραία, θα με πάρεις όποτε θέλεις να το κανονίσεις.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά κάνεις μια μοναδική δουλειά. Να είσαι καλά, Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ και για το μήνυμα και για την επικοινωνία. Παιδιά, αυτό που έχει κάνει τώρα. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Αυτό που έχει κάνει τώρα δεν υπάρχει, που βλέπω. Δεν υπάρχει. Τι ωραίος τύπος. Ειλικρινά ευχαριστώ για την επικοινωνία. Λοιπόν, μου έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα και χαίρομαι. Θα τα πούμε στην συνέχεια. Γιατί τώρα δεν θα προλάβουμε. Δεν μου σχολιάσετε καθόλου το θέμα του Κασιδιάρη. Εσείς δηλαδή συμφωνήσατε με το τηλεοπτικό σόου. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό το post που έκανε η Άννα Διαμαντοπούλου, που λέει ότι βεβαίως η αποφυλάκηση είναι είδηση. Η μετατροπή της όμως σε τηλεοπτικό γεγονός είναι επιλογή. Να κάνει τώρα διαγγέλματα ο Κασιδιάρης στις κάμερες. Έχουμε τρελαθεί. Να χάσουμε και αυτό το λίγο που έχουμε. Όχι, πείτε μου. Είτε www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά πες την άποψή σου, είτε Viber 698-123-1003 είναι το Viber του Sky 100,3. Και εκεί μας έρχονται μηνύματα. Νοτάκο, πάμε μουσικά ωραία μέχρι το δελτίο ειδήσεων που θα ακούσουμε με την Άσπα στις 10 και επιστρέφουμε με άλλα ωραία και ενδιαφέροντα.

0: Ράι 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Νέο πλήγμα στις πετρελαϊκές ροές. Ανεστάλησαν οι φορτώσεις στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας προς την Ευρώπη, με τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά να εντείνονται. Αμέσως μετά την είδηση, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άλμα άνω του 3%, με το Brent να ξεπερνά και πάλι τα $109 το βαρέλι. Η πετρελαϊκή εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας Αράμκο ακύρωσε ή ανέβαλε προγραμματισμένες προμήθειες αργού πετρελαίου προς ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια, οι οποίες επρόκειτο να φορτωθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με πηγές της αγοράς που επικαλείται το Argus Media. Για την Ελλάδα δεν διαφαίνεται, τουλάχιστον για τώρα, κίνδυνος επάρκειας. Η χώρα διαθέτει αποθέματα ασφαλείας που καλύπτουν 90 μέρες, τόσο για το αργό όσο και για τα δηλισμένα προϊόντα. Το μεγάλο πρόβλημα για την ελληνική οικονομία, ωστόσο, είναι οι τιμές και ο κίνδυνος να κινηθούν ακόμα ψηλότερα από τα επίπεδα που έχουν ήδη καταγραφεί. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά η μαραθώνια απολογία της γιατρού από το Ιατρείο της Οδού Καρνεάδου για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Αυτήν την ώρα αναμένεται να αρχίσει η απολογία του συζύγου της. Και οι δύο γιατροί οδηγήθηκαν λίγο πριν τη μία το μεσημέρι στα δικαστήρια και κατέθεσαν υπομνήματα. Οι δύο γιατροί είναι αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο προφυλάκησης, καθώς η κατηγορία που τους βαρύνει επισύρει ποινή ισόβιας κάθειξης μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Οι παρεμβάσεις στον κεραμικό έχουν ήδη αποδώσει, συμβάλλοντας ώστε ο αρχαιολογικός χώρος να γίνει περισσότερο γνωστός όχι μόνο στους ξένους επισκέπτες, αλλά και τους ίδιους τους Αθηναίους, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εγκαινιάζοντας νωρίτερα το έργο προσβασιμότητας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου Κεραμικού. Ο Πρωθυπουργός συνεχάρει την ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού για το εύρος των παρεμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Αττική, επισημένοντας ότι διατίθενται 350 εκατομμύρια ευρώ για περισσότερα από 100 διαφορετικά έργα. Την άρση της ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου ενέκρινε η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, προκειμένου να διερευνηθεί δικαστικά αν ήταν εικονικές ή πλαστογραφημένες οι υπογραφές που είχαν συμπεριληφθεί στην ιδρυτική δήλωση της Φωνής Λογικής, η οποία κατατέθηκε στον Άριο Πάγο για τη συμμετοχή του κόμματος στις εκλογές. Η Αφροδίτη Λατινοπούλου έχει απορρίψει τις καταγγελίες σε βάρος της, ενώ έχει ήδη δηλώσει ότι επιθυμεί την άρση της ασυλίας της, προκειμένου η υπόθεση να εξεταστεί από την ελληνική δικαιοσύνη. Ποσότητες κοκαίνης και κάναβης, αλλά και συσκευές κινητής τηλεφωνίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σε 3 κελιά στις φυλακές ανηλίκων Αυλώνα. Συνελήφθησαν 5 έγκλειστοι του καταστήματος, οι οποίοι διακινούσαν από κοινού τα ναρκωτικά σε άλλους κρατούμενους. Επιπλέον συνελήφθη σοφρονιστικός υπάλληλος να κατέχει αυτοσχέδιο τσιγάρο που περιείχε ποσότητα κατέργαστης κάναβης, το οποίο και κατασχέθηκε. Άλλη μια εγκληματική ομάδα που διέπρατε απάτες και διακεκριμένες κλοπές με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΔΕ εξαρθρώθηκε από την αστυνομία με τη σύλληψη 3 μελών της οργάνωσης που λειτουργούσαν ως εισπράκτορες, ενώ αναζητείται ακόμα ένα άτομο. Το παράνομο περιουσιακό όφελος υπολογίζεται σε πάνω από 80.000 ευρώ. Στους Λοκρούς Φτιώτιδα συνελήφθη 19χρονος, ενώ ένας 20χρονος αναζητείται, με το πρόσχημα ότι ο ένας ήταν λογιστής και ο άλλος αστυνομικός. Επιχείρησαν να αποσπάσουν χρηματικό ποσό από πολίτη στην Αταλάντη, αλλά δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την απάτη τους. Στη Βιωτία ταυτοποιήθηκε και αναζητείται 45χρονος που απέσπασε τον περασμένο Αύγουστο 400.000 ευρώ από ηλικιωμένη, προσποιούμενος τον λογιστή. Χωρίς τις αισθήσεις της, ανασύρθηκε 26χρονη αλλοδαπία από δύσβατο ρηβατικό σημείο στην δημοτική κοινότητα Κονιστρών του Δήμου Κίμης Αλιβερίου στην Εύβοια. Κοινή προειδοποίηση κυβερνοασφάλειας εξέδωσαν η Βρετανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ολλανδία, στην οποία περιγράφουν λεπτομερώς ένα λογισμικό υποκλοπής που, όπως ισχυρίζονται, χρησιμοποιείται από φορείς που σχετίζονται με το Ιρανικό κράτος για να στοχοποιούν αντιφρονούντες, ακτιβιστές και δημοσιογράφους. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρξει συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-ανατολική, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά με τοπικές βροχές και μέχρι τις πρωινές ώρες πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, με βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη στα ανατολικά και νότια θα σημειωθούν τοπικές βροχές, στην Κρήτη και τα Κύθυρα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείται να είναι τοπικά ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-ανατολική, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι. Στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 29 και τοπικά στα δυτικά έως 30 βαθμούς. Την Πέμπτη τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο και την Κρήτη που βαθμία θα σταματήσουν, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Η βόρεια άνεμη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Γιατζόγλου.

Χαιρετώ. Ό,τι μου κάνετε. Δεύτερη ώρα που είμαστε κοντά. Έχω μπερδευτεί με την χθεσινή συναυλία και νομίζω ότι είναι Δευτέρα σήμερα και πάω συνέχεια να σας πω καλή εβδομάδα. Δεν πειράζει, είναι Τρίτη, σημαίνει πιο κοντά στο Σαββατοκύριακο. Εμείς εδώ ερχόμαστε για αυτό το λόγο. Δηλαδή, να κάνουμε την εκπομπή να τελειώνει να έρθει το Σαββατοκύριακο. Καταλάβατε τώρα τι γίνεται. Λοιπόν, από την καλησπέρα μου σε έναν πολύ καλό φίλο, τον Διονύση Νοταράκη. Λείπει από το ραδιόφωνο, γιατί έκανε εκπομπή στον Athens Voice, αλλά τώρα δεν κάνει. Αλλά είναι εξαιρετικός. Εξαιρετικό παιδί και εξαιρετικός στη δουλειά του. Να πω την καλησπέρα μου στη Σόφη, είπαμε. Σόφη Μαραγκίδου. Σόφη, τι κάνεις? Ελπίζουμε να είσαι καλά. Μου λέει ο Ιάκωβος, το 9 στους 10 που είπα. Γι' αυτό λέει 9 στους 10 Έλληνες έχουμε σταματήσει να βλέπουμε τηλεόραση. Είναι τόσο απλό. Γιατί έκανα το σχόλιο με αφορμή το post που έβαλε η κυρία Διαμαντοπούλου, ότι σήμερα, Διεθνή ημέρα της Δημοκρατίας, αναρωτιέμαι, λέει, τι ακριβώς εξυπηρετεί η απευθείας τηλεοπτική μετάδοση της εξόδου από την φυλακή ενός ανθρώπου που καταδικάστηκε για εγκλήματα εναντίον της δημοκρατίας. Και η ίδια σημείωσε ότι η αποφυλάξη είναι είδηση, η μετατροπή όμως σε τηλεοπτικό γεγονός και σόου, να συμπληρώσω εγώ, είναι επιλογή. Και καταλήγει, η δημοκρατία δεν φοβάται, αλλά ούτε και αφελής είναι. Έχει απόλυτο δίκιο σε μένα. Και το 9 στους 10 μου λέει ο Ιάκωβος που είπα, με κάθε υπερβολή προφανώς, αλλά το ποσοστό των ενηλίκων και των νέων κάτω από 35-37 ετών που βλέπουν ελληνική τηλεόραση είναι στον πάτο. Ευάγγελε από Κερκυρά, πρόσεξε. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Πες μου την άποψή σου για τον κύριο Κασιδιάρη. Γιατί διάβασα το μήνυμά σου και έτσι όπως μου το λες θα είναι πρώτο κόμμα. Αλλά πες μου την άποψη τη δική σου για τον κύριο Κασιδιάρη. Και πες μου και αν θεωρείς άδικο το ότι ήταν και στη φυλακή επίσης. Πες μου, θέλω την άποψή σου, ειλικρινά. Μου λέει ο Κωνσταντίνος, αν ποτέ ανταμώσουμε, με χαρά να σου πω τι γίνεται στον χώρο του γιότινγκ, αλλά δημόσια δεν μπορώ γιατί υπάρχει. Εντάξει, η επαγγελματική εχεμήθεια που είναι πάρα πολύ σημαντική. Καταλαβαίνω τι εννοείς. Το δέχομαι, αλλά σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να τα πούμε όμως, γιατί νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι βλέπεις τρομερό πλούτο και ανθρώπους που πραγματικά δεν έχουν καμία μα καμία επαφή με το τι συμβαίνει έξω από τον κύκλο τους, σε ένα ποσοστό που. Είπα 5-10%. Και πάλι την εκτίμησή μου. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε, και να τα πούμε. Θα χαρώ πάρα πολύ, γιατί όντως έχεις ιστορίες για αγρίους. Έτσι. Χαρίλαος. Αν δεν υπάρξει αξιολόγηση και δεν μπορέσουν να πληρωθούν, δεν θα μπορέσουν να πληρωθούν παραπάνω οι δάσκαλοι. Γιατί μου γράφεις άλλα μικρά και άλλα κεφαλαία, ρε Χαρίλα. Σου είπε κάποιος ότι δεν βλέπω. Αλλά προφανώς για να δώσεις έμφαση, έτσι. Γιατί υπάρχουν δάσκαλοι σκάρτη που δεν αξίζουν ούτε 700 ευρώ. Είναι μέτρη έως κακή, οπότε δεν θα πάρουν 1100 ή 1200 οι καλοί δάσκαλοι. Απαιτήστε, μου λέει, αξιολόγηση και των μόνιμων δασκάλων. Να φύγει το χειρότερο 10% και να πληρωθεί. Ναι. Θα πρέπει πρώτα να πούν ότι θα απολυθούν από το δημόσιο. Έχουμε κάποιο τέτοιο νόμο? Για πες μου, Χαρίλα, Πάντως ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Και αυτό το θέμα που βάζεις στην αξιολόγηση προφανώς είναι ένα θέμα που θα το συζητήσω με τον κύριο Παναγιώτη, τον διευθυντή που βγάλαμε πριν. Μου λέει για τους εκπαιδευτικούς. Είναι ήρωες, δεν το συζητάμε. Αν τους άφηνε και το Υπουργείο να κάνουν σωστά τη δουλειά τους, θα ήταν ακόμη καλύτεροι στη δουλειά τους. Γιώργος, καμιά καμπάνια για ποδηλατοδρόμους και αντί γκράφιτι θα κάνετε ή δεν πουλάει? Προχωρήστε μπροστά. Περίμενε. Μιλάς στην εκπομπή που έχει ασχοληθεί με το ποδήλατο επανειλημμένος και με τον Σπύρο τον Παπαγεωργίου, τον άνθρωπο του M-Bike. Αλλά γιατί μου θες ειδικά για τους ποδηλατοδρόμους? Είσαι του ποδηλάτου, Γιώργο μου, δηλαδή μετακινήσε με ποδήλατο? Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να μου το πεις. Έτσι θα χαρώ. Ειλικρινά να μου πεις την άποψή σου γι' αυτό. Και έχω και στο Viber αρκετά μηνυματάκια και ευχαριστώ ειλικρινά πάρα πολύ. Μισό λεπτάκι όμως να τα δω. Κάποια χαζομαρούλα έχω κάνει εδώ. Θα τη λύσουμε. Χαλάκι.

Τα βρήκα. Η Ρίτσα, χαιρετώ. Έχω την τιμή να είμαι μία από τις τρεις κόρες. Μία από τις τρεις κόρες μου να είναι φιλόλογος Λυκείου στη Νέα Υόρκη, σε ιδιαίτερη περιοχή. Επίσης, με υπερηφάνεια διδάσκει ελληνική μυθολογία. Ρε εσύ, πρέπει να μιλήσουμε με την κόρη. Ρίτσα, πώς θα γίνει να επικοινωνήσουμε μαζί της? Και η διαφορά όμως νομίζω ότι διευκολύνει τη δεύτερη ώρα να τα πούμε. Νομίζω, δεν ξέρω. Κατερίνα, την καλησπέρα μου. Μου λέει δύο πράγματα να σχολιάσω. Ο Μαζονάκης δεν ήταν των ακουσμάτων μου, αλλά έβγαζε κάτι πολύ γνήσιο και πολύ θλιμμένο. Μόνο και μόνο που δεν ξέχασε γειτονιά, οικογένεια, φίλους και Θεό, θεωρώ πολύ σημαντικό και λυπήθηκα πολύ και σέβομαι ακόμα πιο πολύ. Όσο για το άλλο με τον Κασιδιάρη, ας μην δώσουμε χρόνο και εμείς στην εκπομπή σου. Όχι, όχι. Θέλω το σχόλιο σας. Γι' αυτό το είπα. Καλύτερα να σκεφτούμε την κυρία Φίσα, ειδικά αυτές τις μέρες. Κρίμα τα νιάτα να έχουν τέτοια, πιστεύω, σαν τον Κασιδιάρη. Λυπάμαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Κατερίνα για την επικοινωνία. Αφήστε, λέει, τον Κασιδιάρη, λαγός του συστήματος είναι αυτός. Ανάχωμα για δυσαρεστημένους. Μάλιστα. Γι' αυτό τον εμφανίζουν. Να το καλός τους. Ωραίος. Ουσία το μήνυμα. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάνο μου. Εγώ λέω να πάμε, λέει, Χονολουλού, να γραφτούμε στο πανεπιστήμιο. Έχεις χιούμορ. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Εγώ, μου λέει, δεν είμαι εκπαιδευτικός. Είμαι επικουρικός διοικητικός υπάλληλος σε νοσοκομείο της επαρχίας, μου λέει ο Ανδρέας. Δεν λέω το επίθετο. Ο μισθός μου είναι 860 ευρώ με ένα μικρό αστερίσκο. Μου απαγορεύεται σχεδόν να αρρωστήσω, γιατί αν λείψω λόγω ασθένειας θα μου κρατηθούν χρήματα. Στο μόνιμο υπάλληλο όμως όχι. Και υπάρχει και κάτι ακόμη πιο εξοργιστικό. Προσλήφθηκα ως διοικητικός υπάλληλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Δεν ενδιαφέρει κανέναν ότι όλα αυτά τα χρόνια της ομηρίας μου εργάζομαι σε ένα νοσοκομείο μέσα στην περίοδο του COVID, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δεν ενδιαφέρει επίσης κανέναν ότι εγώ, αντί να μείνω στάσιμος, αποφάσισα να κάνω βήματα παραπάνω. Σπούδασα, πήρα πτυχίο και μεταπτυχιακό. Τα παράπονά μου όμως δεν αναγνωρίζονται μισθολογικά, επειδή έτσι προβλέπει το σύστημα. Και έρχομαι, λοιπόν, εγώ να σου κάνω το ερώτημα που ακούμε καθημερινά. Μιλάμε για υπογεννητικότητα. Μήπως ακριβώς θα ανοίξω εγώ σπίτι και θα κάνω οικογένεια με 860 ευρώ? Γιατί τελικά το μήνυμα που παίρνω από την πολιτεία είναι ένα. Κακώς σπούδασες, κακώς προσπάθησες, κακώς απέκτησες προσόντα, κάτσε εκεί. Εκεί που σε βάλαμε και βολέψουμε τα 860 ευρώ. Δεν το έχω διαβάσει το μήνυμα και συγγνώμη αν κομπιάζω λιγάκι. Και μετά αναρωτιόμαστε γιατί οι νέοι άνθρωποι δεν μπορούν να κάνουν οικογένεια και γιατί φεύγουν από την επαρχία. Πρόσεξε. Μου λέει, όσο για τον Κασιδιάρη, το σύστημα σε εισαγωγικά αυτό βολεύει να παίξει. Εκλογές έρχονται και αυτό πουλάει. Δεν ενδιαφέρει κανέναν από αυτούς που τον διαφημίζουν αν έχουν χαθεί αθώες ανθρώπινες ψυχές. Ανδρέας. Ρε Ανδρέα, στείλε μου έναν αριθμό να τα πούμε κινητού. Να τα πούμε και στον αέρα. Θα χαρώ πάρα πολύ. Ο φίλος Αβραάμ, τι μου έχει στείλει εδώ? Α, κάτι ωραίο. Δημήτρη, το ανησυχητικό με την αποφυλάκηση Κασιδιάρη είναι πως, παρά όσα έχουν αποκαλυφθεί τόσα χρόνια, εξακολουθούν να υπάρχουν αρκετοί που τον στηρίζουν. Το ίδιο και μια δίθεν πατριωτική ρητορική που στην πράξη μόνο πατριωτική δεν είναι. Καλησπέρα από Χαλκιδική. Γι' αυτό και η ωραία φωτογραφία. Σε όλη την παρέα, Κώστας, οδηγός απορριμματοφόρου. Και εσύ, ρε Κώστα, στείλε. Ρε εσείς, γιατί δεν μου στέλνετε αριθμούς κινητού να τα λέμε και στον αέρα? Σας έχω πει, ας πούμε, ο φίλος. Ποιος μου έστειλε το μεγάλο μήνυμα? Ο Ανδρέας. Ανδρέα, αν θέλεις να τα πούμε, θα χαρώ ειλικρινά. Και σε ευχαριστώ και πάρα πολύ. Γιώργος, επειδή έσα με την συγχωρεμένη τη γυναίκα μου, η οποία ήταν νηπιαγωγός σε δημόσια σχολεία, πολλές φορές στο σπίτι ετοίμαζε πράγματα για την επόμενη μέρα ή την εβδομάδα. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, οι εκπαιδευτικοί παίρνουν δουλειά και για το σπίτι. Πάρα πολύ συχνά. Ευχαριστώ ειλικρινά για τα τόσα πολλά μηνύματά σας. Και το θεωρώ χρήσιμο ότι έχουμε αυτή την επικοινωνία. Φίλε, Ανδρέα, σε παρακαλώ, πες μου αν θες να τα πούμε στον αέρα. Όχι τώρα, αύριο μεθαύριο. Θα χαρώ πάρα πολύ.
Γιώργος, 30 χιλιόμετρα κάθε μέρα πάω στη δουλειά. Είμαστε η μοναδική πρωτεύουσα που δεν έχει υποδηλατοδρόμους και πάει βενζίνη στα, εκεί που έχει πάει, στα 3 ευρώ. Είναι τώρα στα 2,20. Πανηγυρικά. Ευάγγελος, δεν είπα ότι θα έρθει πρώτο κόμμα, μα μου είπες διψήφιο νούμερο, ρε φίλε. Δηλαδή, οριακά σου είπα. Αλλά αν είναι τρίτο, θα το σεβαστείτε. Η άποψή μου για τις απόψεις Κασιδιάρης είναι θετικές. Απλά πράγματα. Προσωπικά δεν μου είναι γνωστός, ούτε του έχω δώσει ένα ευρώ, όπως πολλοί υποστηρικτές του. Λέει όμως αυτά που θα έπρεπε κάποιο κόμμα να πρεσβεύει. Συγγνώμη. Πάμε ξανά. Πάμε ξανά. Γιατί μπήκε στη φυλακή, ρε Ευάγγελε, από Κέρκυρα? Δηλαδή άδικα μπήκε στη φυλακή. Το άδικα το έχω λίγο, να το πω, αγοραία κουφαθή και στραβό θυμισμό. Για πες μου την άποψή σου. Δηλαδή άδικα μπήκε στη φυλακή ο Κασιδιάρης? Ξέρω. Να θυμηθούμε κάποια από τα πεπραγμένα του. Έτσι. Διότι η κοινοβουλευτική του διαδρομή, όπως και των συνοδοιπόρων του, συνοδεύεται με τις χειρότερες εικόνες ντροπής και προσβολής του κοινοβουλευτισμού και της δημοκρατίας που εκτυλίχθηκαν επί των ημερών της Χρυσής Αυγής στη Βουλή. Θειασότης του ναζισμού, της βίας, του μίσους, διακρίθηκε στα σκηνικά ευτελισμού και καταπάτησης των δημοκρατικών κανόνων και λειτουργίας της Βουλής. Δηλαδή, να θυμηθούμε εκείνο που είχε γίνει με το Δένδια. Το θυμάστε? Οι οπαδοί του θα το θυμούνται και θα χαίρονται για το επεισόδιο το Μάιο του 17, όταν μέσα στην αίθουσα της Ολομέλειας έσπρωξε βία τον τότε κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον Νίκο Δένδια, όταν εκείνος διανοήθηκε να περάσει μπροστά του ενώ μιλούσε. Το θυμάστε αυτό? Προφανώς το θυμάστε. Βεβαίως ούτε ο Κασιδιάρης με την προϊστορία του μπορεί, πέραν όλων των άλλων χαρακτηριστικών που τον διακρίνουν, να πλασάρει ένα πολιτικό ή ένα πολιτικό προφίλ σαν αυτό που παρουσιάζουν οι κάθε λογής ομοειδεάτες του στην Ευρώπη. Έτσι. Αν και ο άνεμος της ακροδεξιάς βεβαίως πνέει καλά στην Γυραιά Ήπειρο. Δεν ξέρω αν θα τον βοηθήσει, αλλά ναι. Μα αυτό που έχει προηγηθεί δεν μπορεί να πει ότι εγώ έχω αυτό το προφίλ. Νομίζω. Λέω εγώ τα δικά μου. Να μου πείτε κι εσείς τα δικά σας. Μισό λεπτάκι, Κατερίνα. Αυτό πάλι που κανείς δεν έχει χρήματα να περάσει και στις ειδήσεις ακούω ότι μαλφή και μετρητά. 737 ευρώ παίρνω, 20 χρόνια φαρμακείο και άλλα 16 από εδώ και από εκεί. Τι δεν κάνω καλά? Είναι το ίδιο ερώτημα που διατυπώνω για τον εαυτό μου. Είναι λίγο υπαρξιακό αυτό το πρόβλημα, έτσι. Ειλικρινά. Αν το σκέφτομαι και για τον εαυτό μου. Λέω, μετά από 35 χρόνια δουλειάς να παίρνω αυτά που παίρνω, ξέρω εγώ, και να δουλεύεις και πολύ, είναι ένα θέμα. Είναι υπαρξιακό. Σε καταλαβαίνω πάντως. Έτσι, σε καταλαβαίνω απόλυτα. Η ζωή από... Κορυδαλό, πες κάτι για τις φυλακές να φύγουν. Την ξέρεις? Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά έχει ξεκινήσει η διαδικασία. Έχουν φύγει κάποια τμήματα από εκεί, έτσι. Α, μάλιστα. Λοιπόν, Αντρέα μου, σε ευχαριστώ. Το βγάζω εγώ φωτοτυπία και θα τα πούμε τηλεφωνικά. Φωτοτυπία, λέω, φωτογραφία. Τι λέω, Θεέ μου? Μισό λεπτάκι. Το βγάλα. Οπότε ο Ανδρέας δέχτηκε να μας μιλήσει. Θα τα πούμε τις επόμενες μέρες. Όχι. Θα τα πούμε τις επόμενες μέρες. Δεν εννοούσα απόψε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Μου λέει ο Στέλιος, καλησπέρα, ο Κασιδιάρης είναι αυτό που δηλώνει το επώνυμό του και δεν ανήκω σε καμία παράταξη. Τι εννοείς? Τι δηλώνει το επώνυμό του? Ενημερώστε κάποιος την κυρία Διαμαντοπούλου ότι ο Κασιδιάρης καταδικάστηκε για συναυτουργία σε 2 δολοφονίες και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, όχι για εγκλήματα κατά της δημοκρατίας. Το εγκλήματα κατά της δημοκρατίας, μισό λεπτάκι, Γιώργο μου,
έχει να κάνει με τον τρόπο που ενδεχομένως καλύπτεται και το θέμα. Και όχι για εγκλήματα κατά της δημοκρατίας. Γιώργο μου, δεν μπορώ να συνεχίσω το μήνυμα. Χίλια συγγνώμη, έχω άλλη άποψη. Που δεν θέλω να το δηλητηριάσω τώρα. Χίλια συγγνώμη, έτσι. Και δεν είναι από λογοκρισία. Απλώς μερικά πράγματα δεν θέλω να ακούγονται και στον αέρα. Το χαστούκι του Κασιδιάρη, ξεχάσατε. Δεν υπάρχουν λόγια. Μου τα γράφεις γκρίκλης. Γιατί ρε Νίκο από Βιέννη, δεν έχει ελληνικό πληκτρολόγιο το, εκεί πέρα το πληκτρολόγιο. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Θα έρθουμε στα υπόλοιπα αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Εμείς ευχαριστούμε για την υπέροχη παρέα. Ευχαριστώ. Όχι, εγώ ευχαριστώ. Και για τα καλά σου λόγια, Κώστας από Ρηματοφόρου. Και εσύ αν θέλεις να τα πούμε, να τα πούμε. Θα χαρώ να μιλήσουμε ιδιαιτέρως και μαζί σου, γιατί κάνεις μια δύσκολη δουλειά. Μαζεύεις τα δικά μας απορρίμματα, που πολλές φορές τα πετάμε και έξω από τον κάδο και χίλια δυο. Ας αφήσουμε τους χαρακτηρισμούς. Λοιπόν, γιατί λέει δεν λες για τον Κασιδιάρη, το χαστούκι στην Κανέλη, στην εκπομπή του συγχωρεμένου του Παπαδάκη μου λες. Στράτος από Παλαιοφάληρο. Εντάξει ρε παιδιά, δεν τα θυμάμαι όλα. Είπα δύο-τρία πραγματάκια γιατί μου ήρθε στο νου αυτό το σπρώξιμο στο δένδια. Τι θες να κάνουμε. Πάμε μουσικά μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων που θα ακούσουμε από την Αθηνά Μαράκη μάλλον. Δεν ξέρω, θα δούμε.

0: Γιώργος Νταλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Νταλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Νέο πλήγμα στις πετρελαϊκές ροές. Ανεστάλησαν οι φορτώσεις στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας προς την Ευρώπη, με τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά να εντείνονται. Αμέσως μετά την είδηση, τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άλμα άνω του 3%, με τον Brent να ξεπερνά και πάλι τα $109 το βαρέλι. Για την Ελλάδα δεν διαφαίνεται τουλάχιστον για τώρα επικίνδυνος επάρκειας, καθώς η χώρα διαθέτει αποθέματα ασφαλείας που καλύπτουν 90 ημέρες. Το πρόβλημα είναι οι τιμές και ο κίνδυνος να κινηθούν ακόμα υψηλότερα από τα επίπεδα που ήδη έχουν καταγραφεί. Μετά από 8 ώρες, το ανακριτικό γραφείο ολοκλήρωσε την απολογία της η γιατρός που κατηγορείται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Αυτή την ώρα ξεκινάει η απολογία του γιατρού συζύγου της που αντιμετωπίζει την ίδια κατηγορία. Ποσότητες κοκαίνης και κάναβης αλλά και συσκευές κινητής τηλεφωνίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σε 3 κελιά στις φυλακές ανηλίκων Αυλώνα. Συνελήφθησαν 5 έγκλειστοι του καταστήματος, οι οποίοι διακινούσαν από κοινού τα ναρκωτικά σε άλλους κρατούμενους. Επιπλέον, συνελήφθη σοφρονιστικός υπάλληλος να κατέχει αυτοσχέδιο τσιγάρο που περιείχε ποσότητα κατέργαστης κάναβης, το οποίο και κατασχέθηκε. Χωρίς τις αισθήσεις της, ανασύρθηκε η 26χρονη αλλοδαπή από δύσβατο ρηβατικό πεδίο στη Δημοτική Ενότητα Κονιστρών του Δήμου Κίμης Αλιβερίου στην Εύβοια. Και ο καιρός, νεφώσεις παροδικά αυξημένες αύριο στην Αττική, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 στη Θεσσαλονίκη.

Ωραία τα τραγούδια, αλλά γίνεται πανικός και θέλω λίγο να βάλω μια τάξη στα μηνύματα. Αγαπητέ μου Γιώργο από Ελβετία. Θα διαβάσω μέχρι. Το μήνυμα είναι τεράστιο, δεν μπορώ. Θα σας παρακαλέσω, μη μου στέλνετε ένα σεντόνι. Μου λες, δεν θέλω να υπερασπιστώ τη Χρυσή Αυγή, ούτε μου αρέσει να συμφωνώ μαζί της, ούτε συμφωνώ μαζί της. Θέλω όμως να σου πω κάτι που για μένα είναι θεμελιώδη στη δημοκρατία. Διαφωνώ με όσα λες, αλλά θα υπερασπιστώ μέχρι θανάτου το δικαίωμά σου να τα λες. Ξέρεις ποια είναι η διαφορά μας, Γιώργο μου. Όχι η διαφορά η δική μας. Ότι ο Κασιδιάρης και η εγκληματική του οργάνωση, με όποιον διαφωνούσε, απλώς μπορεί να σκότωνε κιόλας. Αυτό θέλω να πω. Έτσι. Σε αυτό συμφωνούμε. Πρόσεξε, στο ξαναλέω. Με όποιον διαφωνούσε με τις απόψεις του, ο Κασιδιάρης και η εγκληματική οργάνωση για την οποία πήγε μέσα, σκότωνε κιόλας. Ή μπορούσε να σκοτώσει. Γιατί γι' αυτό μιλάμε. Όλο το υπόλοιπο είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μάθημα κοινωνιολογίας. Έτσι. Νομίζω. Πες μου την άποψή σου. Ρίτσα. Θα μου στείλεις τα στοιχεία της τώρα όμως για να μην τα χάσουμε. Εντάξει, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είπα για το θέμα. Ο Νάσος. Αναφορικά λέει με το θέμα της αξιολόγησης. Εγώ είμαι σύμφωνος με όλη αυτή τη διαδικασία. Και εγώ θα πρότεινα μια αξιολόγηση κυρίως ψυχιατρική για όλα τα επαγγέλματα στα οποία έχουν να κάνουν με θέσεις ευθύνης. Είμαι αξιωματικός του εμπορικού ναυτικού και πιστεύω ότι θα έπρεπε να μας αξιολογούν όπως και άλλα επαγγέλματα, όπως δασκάλους, καθηγητές, δικαστές, αστυνομικούς, γιατρούς κτλ. Φυσικά, οι πιο πολλοί θα ήμασταν σπίτι μετά από αυτό, όπως πιστεύω ότι θα βοηθούσε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα, ειλικρινά. Σε ευχαριστώ. Και τι θα γίνει τώρα, παιδιά, έχουμε μπλέξει.

0: Το πιο παράδοξο με το κάθε Κασιδιάρη και τους ομοειδεάτες του είναι ότι θεωρητικά αγαπάνε την πατρίδα τους, αλλά ξεχνάνε ότι ο ναζισμός στράφηκε εναντίον αυτής στον Παγκόσμιο Πόλεμο με ολέθριες συνέπειες για όλους. Καλή συνέχεια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Τι είναι αυτό που δεν διαβάζει στον αέρα? Φίλε μου, το πας τώρα αλλού το μήνυμα. Δεν έχω καμία διάθεση. Ούτε να... Δηλαδή, άστο. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εντάξει, αν θέλεις να τρολάρεις, τρόλαρ. Δεν ξέρω, κάνε ό,τι νομίζεις. Δεν θα πω σε αυτή τη διαδικασία. Δεν θα το διαβάσω το μήνυμα. Έχω και αυτή την επιλογή. Και δεν είναι θέμα λογοκρισίας, το ξαναλέω. Είναι θέμα το ότι πολλές φορές έχω ευθύνη για το τι ακούγεται στο μικρόφωνο. Πάντα έχω την ευθύνη. Αλλά πολλές φορές κάποια μήνυματα ξεφεύγουν και έχω εγώ την ευθύνη. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Αν θες να καταλάβεις, να καταλάβεις. Αν δεν θες να καταλάβεις, δεν πειράζει. Ξύδι σε σένα, όχι σε μένα. Δεν μ' αρέσει κιόλας. Μόνο στις φακές. Λοιπόν, για να δω. Μου ήρθε το μήνυμα. Με την κόρη που διδάσκει. Η δεύτερη ώρα είναι πιο καλή, ναι, εννοείται. Κάτσε να το βγάλω μια φωτογραφία. Αυτά είναι ωραία θέματα. Ρίτσα μου, ειλικρινά σε ευχαριστώ πολύ. Να της πεις ότι θα περιμένει ένα τηλεφώνημα. Εντάξει. Να είσαι καλά. Εκνευρίστηκα τώρα για έναν λόγο. Είναι ένα μήνυμα που το θεωρώ λίγο προπαγανδιστικό για κάποιο λόγο. Έτσι, για κάποιο λόγο. Και επίσης, από εκεί να καταλάβεις ρε Γιώργο, δεν έχεις καταλάβει Χριστό. Μου προσβάλλεις λέει το κουτσούμπα. Είπα εγώ κάτι για το κουτσούμπα? Φάνηκε να τον υπερασπίζομαι σε κάτι? Όχι. Αλλά στο ξαναλέω, το μήνυμά σου θεωρώ ότι ξεφεύγει. Οπότε και γι' αυτό το λόγο δεν το διαβάζω. Έχω και αυτό το δικαίωμα. Έτσι. Ωραία. Πες με και υποκριτή, πες με ό,τι νομίζεις. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, θα ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Κώστα Κουκουμάκα, ο οποίος έγραψε ένα φοβερό ρεπορτάζ στην Καθημερινή της Κυριακής. Θα σας πω τον τίτλο και θα μας τα εξηγήσει τώρα και ο ίδιος αναλυτικά, γιατί έχει κάνει ολόκληρη έρευνα. Θες να βγάλεις 5 ευρώ σε 5 λεπτά? Οι νέου τύπου διαδικτυακές απάτες μέσα από δημοφιλείς πλατφόρμες που επιστρατεύουν και τα bots ως δολώματα. Και επειδή θεωρώ πολύ χρήσιμα τέτοια ρεπορτάζ και θέματα, το θέμα είναι να μου διαβάζετε εφημερίδες. Το λέω μονίμως, εγώ το ποστάρω κιόλας, γιατί είτε θα προλάβω Σάββατο βράδυ να πάω να πάρω τις Κυριακάδικες από το Σύνταγμα, ή θα τις πάρω Κυριακή πρωί με το καφεδάκι, μουσικούλα, να κάτσω να διαβάσω. Πήγα τις προάλλες ένα περίπτερο, το Σάββατο που μας πέρασε, και ζήτησα εφημερίδες. Συγκεκριμένα, επειδή την Καθημερινή την έχω εδώ πέρα, πήρα τα Νέα. Και λέω στην κοπέλα, ήταν μια κοπέλα γύρω στα 20 κάτι. Θέλω τα Νέα. Και με κοιτάει καλά-καλά, μου λέει, τι είναι αυτό? Το αφήνω το κενό λίγο να το σκεφτούμε. Οπότε, αν δεν έχετε διαβάσει, ας πούμε, το θέμα τώρα του Κουκουμάκα στην Καθημερινή, κάτι χάνετε σε επίπεδο πληροφόρησης για τα σχετικά θέματα. Κώστα μου, σε ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία τέτοια ώρα. Μας ακούει ο Κώστας?
1: Ναι.
0: Έλα, καλά είσαι?
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ. Πες μας πρώτα απ' όλα, τι ήταν αυτό που σε οδήγησε στο να κάνεις το συγκεκριμένο θέμα?
1: Ναι, κοιτάξτε, τις τελευταίες εβδομάδες προέκυψε και διαπιστώσαμε από την έρευνα ότι πολλοί άνθρωποι στην Αθήνα, μεταξύ αυτών και εμείς, λαμβάναμε μηνύματα στο Viber από ανώνυμες, από άγνωστους αριθμούς, ανθρώπων οι οποίοι προσποιούνταν ότι ήταν από την κινέζικη πλατφόρμα γρήγορης μόδας στην ΣΥΝ, τα οποία μηνύματα μας καλούσαν να κάνουμε follow, να ακολουθήσουμε συγκεκριμένες σελίδες και να κερδίσουμε έτσι εύκολα αμέσως 5 ευρώ. Mm-hmm. Αποφασίσαμε λοιπόν στην εφημερίδα να προσποιηθούμε ότι μας ενδιαφέρει αυτή η προσφορά για να δούμε πώς ακριβώς δουλεύει το πράγμα. Πολύ γρήγορα καταλάβαμε ότι μιλούσαμε με μια ψηφιακή μηχανή, με ένα bot δηλαδή, με αυτοματοποιημένα, με αποστολής που έστελαν με αυτοματοποιημένα μηνύματα.
0: Ναι. Πάντων,
1: αμέσως ο άγνωστος αριθμός, μόλις δείξαμε ενδιαφέρον, απέκτησε προφίλ μιας γυναίκας συγκεκριμένα,
0: ναι,
1: σε AI ας πούμε φωτογραφία, απέκτησε ένα όνομα Μαγκάντα, αν το λέω σωστά, και ξεκινήσαμε να μιλάμε.
0: Mm-hmm.
1: Είπαμε πώς μπορούμε να ξέρουμε ότι αυτό δεν είναι απάτη, και ξεκίνησαν τα μηνύματα διαβεβαίωσης ότι είμαστε μια νόμιμη εταιρεία, ότι απλώς θέλουμε να να επεκταθούμε και να γίνουμε περισσότερο γνωστοί.

0: στην Ευρώπη. Μετά, όσο εμείς προσποιούμασταν ότι είμαστε δύσπιστοι και ζητούσαμε περισσότερες εγγυήσεις, έφτασε μέχρι να μας στέλνει screenshot από υποτίθεται κινητά ψηφιακά πρωτοφόλια άλλων ανθρώπων που είχαν κάνει follow στις σελίδες αυτές και είχαν κερδίσει 5 ευρώ. Ώσπου φτάσαμε σε ένα σημείο να ρωτήσουμε την ψηφιακή μηχανή, την Μαγκάντα, σε εισαγωγικά, τι έχει να πει για το γεγονός ότι η Κομισιόν στις αρχές του χρόνου, τον περασμένο Φλεβάρι, ξεκίνησε έρευνα για την ΣΥΝ, ειδικά, και για το ενδεχόμενο να παραβιάζει η Κινέζικη αυτή η εταιρεία το δίκαιο των καταναλωτών και την νομοθεσία της σχετικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Κάπου εκεί σταμάτησε η επικοινωνία, δεν απάντησε σε κανένα από τα επόμενα μηνύματα στο Viber. Ρωτώντας τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, μας επιβεβαίωσαν προφανώς ότι είναι απάτη, και έτσι εν ολίγης μας είπαν ότι πράγματι αν συνεχίσεις να το κάνεις, κερδίζεις, σου στέλνουν 5 ευρώ στην αρχή, για πατεώνες, μέχρι που κάποια στιγμή όταν χτιστεί η εμπιστοσύνη, σου ζητάνε αυτοί να επενδύσεις εσύ ποσά, έτσι, σε διάφορα, σε διάφορες σελίδες, τα οποία φυσικά τα παίρνουν και εξαφανίζονται. Δεν είναι δηλαδή κάτι περισσότερο
1: καλά, εντάξει,
0: κλουκό, αλλά είναι πολύ...
1: Έχει ξεφύγει το πράγμα, έτσι. Δηλαδή, ολόκληρη μεθοδολογία τώρα και ολόκληρο παρασκήνιο.
0: Ναι. Βέβαια, πρέπει να πω ότι το μποτάκι με το οποίο μιλήσαμε δεν ήταν και το πλέον εκπαιδευμένο.
1: Ναι. Δηλαδή.
0: Γιατί
1: ερασιτέχνες.
0: Και αυτό φαινόταν από το γεγονός ότι όταν ζοριζόταν, απαντούσε με τα ίδια αυτοματοποιημένα μηνύματα που είχε απαντήσει αμέσως πριν. Αν μου επιτρέψεις να σου πω ότι αυτό ήταν το πρώτο κομμάτι, αυτό ήταν η αφορμή της έρευνας.
1: Της έρευνας.
0: Έτσι, όπως σου είπα, η δίωξη μας επιβεβαίωσε ότι παρότι δεν είναι, υπάρχουν μηνύματα, παρότι δεν είναι ένα μαζικό κύμα προς το παρόν, ή παρόμοια πάλι από την ΣΥΝ, υποτίθεται τη ΣΥΝ, έτσι, που σου προσφέρουν εργασία με αμοιβές 250 ευρώ την ημέρα και άλλα παρόμοια τρελά. Το δεύτερο μέρος της έρευνας που μας ενδιέφερε ήταν, για να το προχωρήσουμε, ήταν το γεγονός το εξής. Τον περασμένο Ιούλιο, το καλοκαίρι, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να επιβάλλει ένα τέλος, ένα δασμό, ένα φόρο 3 ευρώ σε όλα τα μικροδέματα που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τρίτες χώρες. Στην ουσία αυτό έγινε για δύο.
1: Για μεγάλες εταιρείες όπως η ΣΕΝ και τα λοιπά, έτσι.
0: Η ΣΕΝ και η ΤΕΜ ακριβώς. Και προσπαθήσαμε να εξετάσουμε αν αυτό το μέτρο ευνοεί ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να κάνουν διαδικτυακές απάτες στο όνομα της ΣΥΝ. Ναι. Χωρίς να καταλήξουμε σε απολύτως έτσι βέβαιο συμπέρασμα, υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι ναι, πράγματι, το γεγονός ότι επιβάλλονται αυτοί οι φόροι για άλλους σκοπούς και άλλους σχεδιασμούς που αφορά την κεντρική έτσι, ευρωπαϊκή πολιτική, μπορεί να εισχωρήσουν εκεί πέρα μέσα απατεώνες από το γεγονός ότι περισσότεροι δασμοί σημαίνουν περισσότερα link πληρωμής, άρα και περισσότερο περιθώριο για κάποιον που θέλει να κάνει μια τέτοια απάτη. Πρέπει να πω ότι μιλήσαμε και με την ίδια την εταιρεία της ΣΥΝ, μας είπε ότι μας απάντησε ότι δεν έχει καμία σχέση με αυτά τα μηνύματα και ότι πρέπει να απευθυνόμαστε όταν τα λαμβάνουμε στις αρμόδιες τοπικές αρχές. Δεν μας απάντησε όμως και δεν σχολίασε την έρευνα που προανέφερα της Κομισιόν για τέτοιου είδους κακές πρακτικές της ίδιας της εταιρείας, της επίσημης εταιρείας, η οποία έκανε μια σειρά από πιεστικές προσφορές ή με ανταπόδοση χρήματα ή πόντους ή μια εθιστική συμπεριφορά, όπως λέει, η εθιστική χρήση, όπως λέει η Κομισιόν στην έρευνά της που ξεκίνησε προμηνών.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ ενδιαφέρον θέμα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Και είναι και σημείο του καιρού μας για πολλά πράγματα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Γεια σου, Κώστα μου. Κώστας Κουκουμάκας, δημοσιογράφος από την Καθημερινή, και τον ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, μία παρένθεση θα ανοίξω και θέλω να πω κάτι, γιατί ξεκίνησε και είναι μια εξαιρετική σειρά. Πρεμιέρα έκανε χθες η νέα σειρά του Ανδρέα Γεωργίου, το Μπλε Ώρες, της τηλεόρασης του Sky, κερδίζοντας από την πρώτη στιγμή το τηλεοπτικό κοινό. Και μάλιστα η τηλεθέαση ξεπέρασε το 20% στο σύνολο, ενώ στο γυναικείο άγγιξε και το 30%. Τώρα, είναι λοιπόν ένα θέμα το τι θα βλέπουμε κάθε βραδάκι. Θα δούμε τι θα σας λέω εγώ στη συνέχεια. Το επεισόδιο είναι κάθε βράδυ στις 9. Έτσι. Και βεβαίως κάθε επεισόδιο μετά θα υπάρχει και στο skytv.gr. Οπότε θα μπορούν και αυτοί που δεν το είδαν να το βλέπουν. Το κάνουμε και εμείς αυτό, γιατί δεν προλαβαίνουμε. Ένα από τα θέματα νότι που είδαμε στο Σαββατοκύριακο και μου φτιάξει τη διάθεση, φοβερό θέμα, ήταν το Σάββατο στα Νέα. Είχε λοιπόν ένα δισέλιδο στο οικονομικό ένθετο. Τι θέμα, πες τι οικονομικό θέμα μπορεί να πιάσει το μυαλό σου. Για, σε κοιτάω, τι. Ένα οικονομικό θέμα, πες. Το πει και ο πετρέλαιο, αγόρι μου, τώρα. Εδώ μιλάμε για πλούτο. Να σου το πω. Έχεις εσύ ερωτήσεις και απαντήσεις για τις θηρίδες. Έτσι. Λοιπόν, ολόκληρο θέμα. Ολόκληρο θέμα. Μ' άρεσε. Τι γίνεται. Εγώ θυμόμουν το Ριφιφί, βλέποντας πάντως τις φωτογραφίες. Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Το Ριφιφί, εκεί πήγε το μυαλό μου. Γεια σου, Αλεξανδρέ. Μου λέει καλησπέρα από Λευκάδα. Ένας φίλος μου έλεγε: μόνο εσύ, Αλέξανδρε, διαβάζεις εφημερίδα και βιβλίο. Σημείο των χαλεπών καιρών μας. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, πέντε ερωτήσεις και απαντήσεις για τις θηρίδες. Έχετε απορία για θηρίδες? Πώς ανοίγω, ας πούμε, τραπεζική θηρίδα? Εμείς ο μόνος λόγος να την ανοίξουμε να πάρουμε το και μέσα. Έτσι. Για να ανοίξετε, λέει, θηρίδα, πρέπει να κλείσετε ραντεβού σε τραπεζικό κατάστημα που διαθέτει θηρίδες και να υπογράψετε σύμβαση για την μίσθωση της θηρίδας. Απαιτείται να έχετε λογαριασμό στην τράπεζα που βρίσκεται η θηρίδα. Τώρα, μάλιστα, υπάρχουν διαθέσιμα μεγέθη, δηλαδή ένα μικρό μέγεθος κοστίζει 60 έως 100 ευρώ συν ΦΠΑ. Τα μισθώματα καταβάλλονται, λέει, με πάγια εντολή από τον τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη προς την ίδια την τράπεζα. Και το πιο ακριβό είναι το πολύ μεγάλο. Αυτό είναι, λέει, κατόπιν διαπραγμάτευσης περίπου 400 έως 500 ευρώ συν ΦΠΑ. Τώρα θα μου πεις, ένας που έχει μέσα πράγματα αξίας. Τι μπορώ να βάλω στη θηρίδα? Οτιδήποτε σας είναι πολύτιμο. Συνήθως, λέει, αποθηκεύονται κοσμήματα, πολύτιμα αντικείμενα, χρυσός, σημαντικά έγγραφα, αντικείμενα συναισθηματικής αξίας και μετρητά. Πώς προστατεύω το περιεχόμενο? Υπάρχει, λέει, δυνατότητα ασφάλισης του περιεχομένου της θηρίδας σε περίπτωση κλοπής ή φυσικής καταστροφής από ασφαλιστικές εταιρείες που συνεργάζονται με την τράπεζα που φιλοξενεί τη θηρίδα. Σε πακέτα μπορεί να ασφαλιστεί το περιεχόμενο με αποζημίωση έως ένα ανώτατο όριο. Γιατί αν είναι πανάκριβα αυτά που έχει μέσα η θηρίδα, προφανώς δεν. Και υπάρχει εναλλακτική για την αποθήκευση πολύτιμων αντικειμένων, το στρώμα. Ξέρω εγώ, το μαξιλάρι. Είναι, λέει, διαθέσιμα στην αγορά χρηματοκιβώτια για ιδιωτική χρήση εντός του σπιτιού. Το κόστος τους κυμαίνεται από τα 50 ευρώ για απλές λύσεις, π.χ. χρηματοκιβώτια που βλέπουμε σε ξενοδοχεία. Τους αυτοί να είναι αυτά. 50 ευρώ κάνουν των ξενοδοχείων. Και μπορεί να φτάσει και μερικές δεκάδες χιλιάδες ευρώ όταν πρόκειται για μεγάλα χρηματοκιβώτια άνω του ενός τόνου. Αυτό το βάζει στο σαλόνι και του βάζει και ένα σεμένα από πάνω. Έτσι ρωτά από περιέργεια. Τι να πω. Αυτά. Αν είχα τα απορίες για τις θηρίδες και τα χρηματοκιβώτια, μου έκανε εντύπωση το θέμα. Και πρέπει να υπάρχουν και πολλοί που έχουν, από ό,τι κατάλαβα. Στέλνω από Καλαμαριά. Σας στέλνω ένα παρόμοιο μήνυμα κάθε χρόνο την ημέρα της συναυλίας ή την επόμενη, ή ανά δύο χρόνια, ζυγίζοντας τον εκρευρισμό το ότι είναι πάλι στην Αθήνα. Ήρθε η ώρα να γίνει επιτέλους η επόμενη συναυλία, το όλοι μαζί μπορούμε στη Θεσσαλονίκη. Δεν μας αρκεί η εξαιρετική. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη χθεσινή εκπομπή, λέτε. Ειλικρινά ευχαριστώ, Στέλιο μου. Ούτε οι εξαιρετικές συνδέσεις ολημερείς. Πώς να το πούμε αλλιώς. Το επόμενο πρέπει να γίνει Θεσσαλονίκη. Να το μεταφέρω στον κύριο Σπανολιό. Τι να πω. Να το μεταφέρω στον κύριο Σπανολιό. Γιατί όντως θυμάμαι ότι και πέρυσι πρέπει να έχει στείλει. Καλησπέρα. Θα πάω να ανοίξω θηρίδα στην τράπεζα και θα βάλω μέσα το δίπλωμα από τη Χονολουλού. Έχει φαγωθεί, Μάνο, με τη Χονολουλού. Γιατί, ειδικά με τη Χονολουλού? Βοήθησε με λίγο, κάτι δεν έχω καταλάβει, έτσι.

Έχω θηρίδα, αλλά έχω μέσα σκληρούς δίσκους με όλο το φωτογραφικό αρχείο. Το τρίτο αντίγραφο βεβαίως. Ενώ έχω ένα αντίγραφο στο σπίτι μου και ένα δεύτερο σε άλλο σπίτι. Μισό. Τι φωτογραφικά αρχεία, Ιάκωβε, από τι? Από τα γνωστά αυτά που παρατηρείτε εκεί, τους πλανήτες και τα λοιπά, τα αστέρια, δεν ξέρω, βοήθησε με τι. Και γι' αυτό το θέμα επίσης δεν έχουμε μιλήσει στον αέρα. Μου είχες υποσχεθεί ότι θα τα πούμε. Και όταν σε παίρνουμε πάντα δεν μπορείς. Ρε φίλε, δεν είναι φιλίες αυτές, ούτε ακροατές είστε εσείς. Όταν λέμε να τα πούμε, να τα πούμε. Όχι τα καλάντα. Λοιπόν, Ιάκωβε, αλήθεια τώρα. Κοροϊδεύεις έτσι, τρολάρεις νομίζω.

0: Επίσης, θέλω να μου πείτε τι θα κάνετε με το πετρέλαιο θέρμανση, έτσι από περιέργεια. Είναι κάτι που έχετε αρχίσει πολυκατοικίες και το συζητάτε. Ενώ τι έχεις πετρέλαιο θέρμανση, έχεις εκεί. Ωραία, φίλε. Ετοιμάσου. Έρχεται. Έχετε κρύο εκεί, στα Μεσόγεια. Υγρασία έχετε όμως. Ναι, είναι λίγο διαπεραστικό αυτό. Εμείς έχουμε αέριο, τώρα ξέρεις, όλα θα ανέβουνε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εσύ την έχεις πατήσει που έχεις και πετρελοκίνητο. Έχει ανέβει πάρα πολύ το πετρέλαιο σε σχέση με αυτό που ήταν έτσι, το ντίζελ εννοώ. Πάρα πολύ. Οπότε πήγαινε, έλα, φίλε, είναι κόστος για εσένα. Βάλε και τα σέρβις. Μήπως πρέπει να βγεις στη σύνταξη τελικά. Έτσι. Μήπως το σκέφτεσαι. Δηλαδή, αν είναι ρε φίλε, αυτά που παίρνεις, να τα δίνεις σε πετρέλαιο, σε ντίζελ και σε. Πώς το λένε, σέρβις του αυτοκινήτου, άστα καλύτερα. Άστα. Δηλαδή, τι, εδώ έρχεσαι ξενυχτάς, μήπως δεν θες να κάτσεις σπίτι, παιδί μου, αυτό είναι το θέμα, η Ελένη. Το έχουν αυτό, πολύ παντρεμένοι. Κάνουν ότι δουλεύουνε. Όχι, εντάξει, δουλεύει ο Νότης, αλλά επειδή δεν θέλω να κάτσω σπίτι. Τι να πω. Κοίτα να δεις, λέει, έκανα μεταπτυχιακό στη Χονολού στην κβαντική τρέλα. Μάλιστα, για δέσιμο είμαστε, Μάνος. Ρε, εσύ έχεις πολύ χιούμορ. Έχεις χιούμορ. Να είσαι καλά πάντως και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Όπως ευχαριστώ όλες και όλους για αυτή την επικοινωνία. Ο φίλος μου λέει το εξής ο Στράτος. Μου φαίνεται ότι η γιατρός που σκότωσε το Μαζονάκι είχε δίπλωμα ιατρικής από Χαβάη. Κάτι τέτοιο διάβαζα. Στράτος από Παλαιό Φάληρο. Γι' αυτό μου έχει σκάσει ο άλλος με τη Χονολουλού. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Αυτό είναι η ουσία του μηνύματος. Είχε γράψει ένα σχετικό κομμάτι ο Γιαννακίδης, δεν προλαβαίνω τώρα να σας το πω γιατί έχει πάρα πολύ πλάκα, υπό τον τίτλο «Αγγελιοθεραπεία». Τι μπορούμε να βρούμε στις αγγελίες για τέτοιου είδους θεραπείες, έτσι. Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα, τεράστιο θέμα. Αλλά το έχει πιάσει και με χιούμορ, νομίζω ότι αύριο μέρα είναι, θα προλάβουμε να τα πούμε. Όπως επίσης, διάβαζε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση για τα διλήμματα για τη μείωση του ΦΠΑ. Γιατί η κυβέρνηση λέει όχι, γιατί την προτείνουν η αγορά και η αντιπολίτευση, τι δείχνει και η διεθνής εμπειρία. Γιατί ξέρετε τώρα, μπορεί η ελληνική οικονομία να αναπτύσσεται με υψηλό ρυθμό, από ό,τι λένε τα νούμερα και τα δεδομένα. Βέβαια, άλλο πράγμα η καθημερινότητα, άλλο πράγμα η ανάπτυξη. Και άλλο πράγμα επίσης και η έλεγχη στην αγορά και ότι η αγορά τα λύνει όλα μόνη της. Όχι, γιατί υπάρχουν και τα μονοπόλια. Λοιπόν, παρεμπιπτόντως, πήγα στο σούπερ μάρκετ. Προσπάθησα να βρω πού έχει πέσει η τιμή. Βέβαια, από αυτά που ψωνίζω δεν είδα κάτι, δεν είδα κάποια διαφορά. Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί στα τυροκομικά, τα λαντικά και τα τέτοια, γιατί δεν τρώω. Οπότε εκεί δεν το ψάχνω. Αλλά στα υπόλοιπα γιαούρτια που παίρνω, ας πούμε, το ένα τ' άλλο κτλ., δεν είδα καμία διαφορά. Καλά, για τα απορριπαντικά και τα είδη σπιτιού, εκεί δεν πέφτει. Αλλά πείτε μου, πού είδατε να πέφτουν αυτοί οι κωδικοί που λέγανε. Είδατε εσείς κάποια διαφορά στο σούπερ μάρκετ. Αλλά έλεγα για το θέμα του ΦΠΑ. Γιατί αυτοδιατυπώνεται, ξέρετε, ως ερώτημα. Αφού έχουμε αυτό τον υψηλό ρυθμό ανάπτυξης και αυτή την δημοσιονομική εικόνα που παρουσιάζει μια σταθερότητα. Λένε τώρα κάποιοι, λένε, μήπως έφτασε η ώρα να μειωθεί ο ΦΠΑ σε κάποια βασικά αγαθά. Βέβαια, θα σας πω αύριο τι λέει και ο κύριος Γιάννης Τσουκαλάς, ο συντονιστής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή. Έχει κάνει κάποιες δηλώσεις στην Καθημερινή, θα τα πούμε όμως αύριο, οπότε σιγά σιγά θα τα μαζέψουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη μου. Καλό βράδυ μου, λέει, από τα όμορφα και φθινοπορεινά Γιάννενα. Τι ωραία που είναι τα Γιάννενα. Από τις πόλεις που θα μπορούσα να ζήσω. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα Γιάννενα. Και η κουζίνα τους, βεβαίως. Φοβερή κουζίνα και φοβερά γλυκά. Έτσι. Σ' αρέσουν τα Γιάννενα. Δεν έχεις πάει στα Γιάννενα. Καιρός να πάρεις τη σύνταξή σου να αρχίσεις να ταξιδεύεις. Εντάξει, φίλε, ο Νότης είναι η περίπτωση που πιο εύκολα πάει στη Ρώμη και το Μιλάνο παρά πάει στα Γιάννενα. Καταλάβατε τώρα. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Νότη Παπαγιαννάκο. Θα είσαι και αύριο. Ναι, και αύριο. Άρα διάλεξε κανένα ωραίο Ιταλικό να ακούσουμε. Κάνε καμιά ωραία επιλογή. Ευχαριστούμε την Αργυρό Γεμελιάρη. Ευχαριστούμε τον Θανάση Καραγιάννη. την Κωνσταντίνα Βαρσάμπη και στο μικρόφωνο ήταν κοντά για 2 ώρες. Πάλι μου κλείσατε τη φωνή, ρε. Πολύ μιλάω. Αλλά μ' αρέσει, για να σας πω την αλήθεια. Πάλι έκλεισε η φωνή μου. Λοιπόν, να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό βράδυ. Αύριο Τετάρτη, εδώ θα είμαστε. Με πολλά και ωραία και ενδιαφέροντα.
1: Είχαμε σήμερα κομπερσιόν. 30.000 γραδούς σεντίγραδους. Νούκλι. En la atmósfera superior, la temperatura oscila entre 161 grados bajo cero a 200 grados.

0: Sky 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11 με την Αθηνά Μαράκη. Νέο πλήγμα στις πετρελαϊκές ροές. Ανεστάλησαν οι φορτώσεις στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας προς την Ευρώπη, με τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά να εντείνονται. Αμέσως μετά την είδηση, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άλμα άνω του 3%, με τον Brent να ξεπερνά και πάλι τα 109 δολάρια το βαρέλι. Η πετρελαϊκή εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας, Aramco, ακύρωσε ή ανέβαλε προγραμματισμένες προμήθειες αργού πετρελαίου προς ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια, οι οποίες επρόκειτο να φορτωθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με πηγές της αγοράς που επικαλείται το Argus Media. Για την Ελλάδα δεν διαφαίνεται τουλάχιστον για τώρα κίνδυνος επάρκειας. Η χώρα διαθέτει από θέματα ασφαλείας που καλύπτουν 90 ημέρες, τόσο για το αργό όσο και για τα διυλισμένα προϊόντα. Το μεγάλο πρόβλημα για την ελληνική οικονομία, ωστόσο, είναι οι τιμές και ο κίνδυνος να κινηθούν ακόμα υψηλότερα από τα επίπεδα που έχουν ήδη καταγράψει. Μετά από 8 ώρες, το ανακριτικό γραφείο ολοκλήρωσε την απολογία της η γιατρός που κατηγορείται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η κατηγορούμενη, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκε ότι είχε πρόθεση να προκαλέσει το θάνατο του τραγουδιστή ή ότι προέβλεψε μια τέτοια εξέλιξη. Αντίθετα, φέρεται να υποστήριξε ότι έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να αντιμετωπίσει την κατάσταση και να τον κρατήσει στη ζωή. Αυτή την ώρα ξεκινάει η απολογία του γιατρού συζύγου της, που αντιμετωπίζει την ίδια κατηγορία. Οι παρεμβάσεις στον κεραμικό έχουν ήδη αποδώσει, συμβάλλοντας ώστε ο αρχαιολογικός χώρος να γίνει περισσότερο γνωστός όχι μόνο στους ξένους επισκέπτες, αλλά και στους ίδιους τους Αθηναίους, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εγκαινιάζοντας νωρίτερα το έργο προσβασιμότητας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου Κεραμικού. Ο Πρωθυπουργός συνεχάρει την ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού για το εύρος των παρεμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Αττική, επισημένοντας ότι διατίθενται 350 εκατομμύρια ευρώ για περισσότερα από 100 διαφορετικά έργα. Την άρση της ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλεν έκρινε η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, προκειμένου να διερευνηθεί δικαστικά εάν ήταν εικονικές ή πλαστογραφημένες οι υπογραφές που είχαν συμπεριληφθεί στην ιδρυτική δήλωση της Φωνής Λογικής, η οποία κατατέθηκε στον Αριοπάγο για τη συμμετοχή του κόμματος της στις εκλογές. Η Αφροδίτη Λατινοπούλου είχε απορρίψει τις καταγγελίες σε βάρος της, ενώ έχει δηλώσει ότι επιθυμεί την άρση της ασυλίας της, προκειμένου η υπόθεση να εξεταστεί από την ελληνική δικαιοσύνη. Ποσότητες κοκαίνης και κάναβης, αλλά και συσκευές κινητής τηλεφωνίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σε 3 κελιά στις φυλακές ανηλίκων Αυλώνα. Συνελήφθησαν 5 έγκλειστοι του καταστήματος, οι οποίοι διακινούσαν από κοινού τα ναρκωτικά σε άλλους κρατούμενους. Επιπλέον, συνελήφθη ισοφρονιστικός υπάλληλος να κατέχει αυτοσχέδιο τσιγάρο που περιείχε ποσότητα ακατέργαστης κάναβης, το οποίο και κατασχέθηκε. Άλλη μια εγκληματική ομάδα που διέπρατε απάτες και διακεκριμένες κλοπές με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΔΕ στην Αττική εξαρθρώθηκε από την αστυνομία με τη σύλληψη 3 μελών της οργάνωσης που λειτουργούσαν ως εισπράκτορες, ενώ αναζητείται ακόμα ένα άτομο. Το παράνομο περιουσιακό όφελος υπολογίζεται σε πάνω από 80.000 ευρώ. Στους Λοκρούς Φθιώτιδας συνελήφθη 19χρονος, ενώ ένας 25χρονος αναζητείται, με το πρόσχημα ότι ο ένας ήταν λογιστής και ο άλλος αστυνομικός, επιχείρησαν να αποσπάσουν χρηματικό ποσό από πολίτη στην Αταλάντη, αλλά δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την απάτη τους. Στη Βιωτία ταυτοποιήθηκε και αναζητείται 45χρονος που απέσπασε τον περασμένο Αύγουστο 400.000 ευρώ από ηλικιωμένη προσποιούμενο στο λογιστή. Ο Ρωσικός στρατός έπληξε σήμερα ένα οχηματαγωγό και ένα δεξαμενόπλιο σε ουκρανικά λιμάνια στη Μαύρη Θάλασσα, όπως ανακοίνωσε το Ρωσικό Υπουργείο Αμήνης. Στην ανακοίνωση του Υπουργείου αναφέρεται ότι το οχηματαγωγό έπληγε στο λιμάνι Τσερνομόσκ και το δεξαμενόπλιο στο λιμάνι Ισμαήλ. Και τα δύο πλοία χρησιμοποιούνται για μεταφορά προμηθειών για τον Ουκρανικό στρατό. Το Υπουργείο αναφέρει επίσης ότι οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν μια εμπορική αμαξοστοιχεία στο λιμάνι του Πιβντένι και συνεχίζουν τις επιθέσεις σε σιδηροδρομικές υποδομές στη Δυτική Ουκρανία που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά στρατιωτικού υλικού από την Ευρώπη. Εν τω μεταξύ, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν, ένας 54χρονος και μία 73χρονη, ενώ μία 69χρονη τραυματίστηκε κατά την επίθεση που εξαπέλυσαν νωρίτερα σήμερα ρωσικές δυνάμεις στην πόλη Σλοβιάνσκ της Ανατολικής Ουκρανίας. Η πόλη Σλοβιάνσκ βρίσκεται στην περιφέρεια Ντονέτσκ, σε απόσταση περίπου 15 χιλιόμετρων από την πρώτη γραμμή των συγκρούσεων. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-ανατολική, 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά με τοπικές βροχές και μέχρι τις πρωινές ώρες πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, με βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη στα ανατολικά και νότια θα σημειωθούν τοπικές βροχές, στην Κρήτη και τα Κύθυρα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείεται να είναι τοπικά ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά πρόσκαιρα αυξημένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-ανατολική, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 29 και τοπικά στα δυτικά έως 30 βαθμούς. Την Πέμπτη τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο και την Κρήτη που βαθμία θα σταματήσουν, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Η βόρεια άνεμη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασιλής Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.

Καλησπέρα σας, σκληρό ροκ και απόψη. Στιγμιότυπα ΣΚΑΙ 100,3 μας λείψατε. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2026, 11 και 6 πρώτα λεπτά. Μαζί σας μέχρι τα μεσάνυχτα. Μείνετε συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι. Πώς το είχε πει ο Γιώργος, ή αλλάζουμε ή βουλιάζουμε. Δεν ακούγα τον Γιώργο Παπανδρέου. Εμείς πάντως, κυρίες και κύριοι, θα συνεχίσουμε να αλλάζουμε το περιεχόμενο της εκπομπής για να προσαρμοστούμε στα δικά σας θέλω. Οπότε μετά τα μεσάνυχτα ανοίγουμε παράθυρο, κυρίες και κύριοι, στον πολιτισμό και απόψε πρώτος προσκεκλημένος μας ο Αλέκος Κυραρίνης, ζωγράφος γεννημένος το 1976 στην Αθήνα, μεγαλώνοντας όμως την Τίνο, στα Εστέρνεα της Τίνου. Η τέχνη του εξαιρετική, μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Μπλε ώρες, η νέα σειρά της τηλεόρασης του Sky έκανε πρεμιέρα χθες το βράδυ και κέρδισε την πρώτη στιγμή το τηλεοπτικό κοινό. Η τηλεθέαση, κυρίες και κύριοι, στην πρεμιέρα της ξεπέρασε το 20% στο σύνολο, ενώ η γυναική κοινά άγγιξε και το 30%. Απόψε προβλήθηκε το δεύτερο επεισόδιο και θα παρακολουθήσουμε και την απήχηση του συγκεκριμένου προγράμματος. Έκανε αίσθηση όμως η νέα σειρά μπλε ώρες της τηλεόρασης του Sky για την κινηματογραφική αισθητική της που παρέπεμπε στην πραγματικότητα σε Netflix. Συνεπώς και από τις νέες ιδέες που υπήρχαν στο πρόγραμμα στην δομή του σενάριου. Και αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι, η τηλεόραση του Sky παίζει μια φοβερή ταινία, το Gentleman, παλαιότερη, στην οποία του Guy Ritchie, στην οποία στηρίζεται η φοβερή σειρά με τον ίδιο τίτλο που προβάλλεται τώρα στην πλατφόρμα Netflix. Ο δεύτερος κύκλος έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη αίσθηση, οπότε αν θέλετε να ξεκινήσετε από κάπου μπορείτε από σήμερα με τους Gentlemen στην τηλεόραση του Sky. Η ταινία προβάλλεται αυτή την ώρα, αύριο έρχεται και μετάδοση, κυρίες και κύριοι, ζωντανή για το κύπελλο Ελλάδος από τη Λεωφόρο και Κηφισιά, Παναθηναϊκός στις 6 παρατέρτο, ζωντανά στην τηλεόραση του Sky. Πάμε τώρα στην υπόλοιπη επικαιρότητα των μέσων ενημέρωσης, διότι, κυρίες και κύριοι, έχουμε μία κινητικότητα στον χώρο του ραδιοφώνου. Έρχεται ήρθε το συγκρότημα που έχει ήδη αποκτήσει παρουσία στην τηλεόραση και στις ιστοσελίδες, το Wide Media Group, να αποκτήσει τρεις ραδιοφωνικούς σταθμούς, τον ιστορικό ραδιοφωνικό σταθμό KISS 192,9, το Rebel 105,2 και το Φορέα που εξέμπεσε συχνά το 88,3. Ο τρίτος σταθμός θα γίνει αθλητικός, θα είναι το αθλητικό 88,3. Διότι εκεί το συγκρότημα έχει επεκταθεί με την ιστοσελίδα Αθλέτικο, έχει τον τηλεοπτικό σταθμό Action, έχει την ιστοσελίδα του Flash και άλλα πολλά, αποκτά και τρεις ραδιοφωνικούς σταθμούς και έχει επεκταθεί και στο διαδίκτυο. Οι κύριοι Μπάκος, Καϊμενάκης και Εξάρχου ελέγχουν την εταιρεία Wide Media Group και έχουν παράλληλες δραστηριότητες στον κατασκευαστικό τομέα και πολύ ενδιαφέρουσες συνεργασίες. Στιγμιότυπα Sky 100,3 2-10-48-00-170 ως και 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού και skyradio.gr ιστοσελίδες, θεατρικές παραστάσεις που αναμένονται. Έρχεται το φλιτ του Γιάννη Κονόμου σε σκηνοθεσία της Εύης Νάκου, ανεβαίνει από τις 19 Οκτωβρίου στο Μικρό Γκλώρια κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9 η ώρα το βράδυ. Αν θέλετε κι εσείς, αν έχετε παραστάσεις που θέλετε να μας υποδείξετε, που σας έχουν κάνει εντύπωση, ενδιαφέρον, εδώ είμαστε. 2-10-48-00-170 ως και 4 το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού και Sky radio.gr στο σελίδα. Έχουμε όμως, κυρίες και κύριοι, και Viber. Μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα γραπτά ή ηχητικά, φωτογραφίες και βίντεο στο 698-123-1003. 698-123-1003. Εύκολο, ήταν δίκαιο, έγινε πράξη που λέγανε παλιά, και έχουμε άλλον έναν τρόπο επικοινωνίας και βέβαια τα σχολιά στο skyradio.gr και με τον κλασικό τρόπο, τον παλιό, το ορθόδοξο, στο 210-48-00-174 το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. Και έχει κάνει εντύπωση σε πολύ κόσμο η ταυτόχρονη σύνδεση των τηλεοπτικών σταθμών με τις φυλακές από το χώρο τον οποίο αποφυλακίστηκε
ο κύριος Κασιδιάρης. Εδώ λοιπόν, κύριε και κύριοι, υπάρχει θέμα, όπως αντιλαμβάνεστε, για πάρα πολύ κόσμο.

0: Πάμε να ζητούμε τον καλεσμένο μας, αλλά προς το παρόν δεν ανταποκρίνεται. Για το θέμα υπάρχει το σχόλιο νωρίτερα στην τηλεόραση του Sky από το Σταύρο Θεοδωράκη.
1: Προφανώς η δύναμή του δεν βρίσκεται στο ότι είμαι υποψήφιος, βρίσκεται στη δυνατότητά του να επηρεάζει κάποιο κόσμο. Και από ό,τι φαίνεται επηρεάζει κάποιο κόσμο. Ένα κόσμο που παλιότερα στεγαζόταν στη Χρυσή Αυγή, μετά στους Σπαρτιάτες, ένα κόσμο που είναι απογοητευμένος και επιθετικός απέναντι στο σύστημα. Άρα, σε κάθε περίπτωση, ο Ηλίας Χαθηλιάρης μετά την αποφυλάκησή του από τις φυλακές πρέπει να θεωρείται ένας εχθρός της δημοκρατίας που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Το θέμα είναι πώς θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Εδώ θα ακούσεις πολλά.
2: Και να ρωτήσω εγώ τώρα όμως ότι πού θα πατήσει, ποια θα είναι η ατζέντα του, διότι όταν είδαμε τη Χρυσή Αυγή υπήρχαν τα μνημόνια.
1: Ναι, νομίζω ότι η ατζέντα του είναι αυτή που ήταν και από παλιά. Τα δύο κύρια θέματα που εστίαζε είναι το ένα ο εχθρός μετανάστης, δηλαδή μια εχθρική μεταναστευτική ατζέντα. Σου θυμίζω ότι όμως το 50% του ελληνικού λαού έχει μια αρνητική γνώμη για τους μετανάστες. Δεν θεωρεί δηλαδή ότι έχουν θετική συμβολή στην πορεία της χώρας. Άρα υπάρχει ένα έδαφος σε αυτό το θέμα, στο θέμα της μετανάστευσης. Και το άλλο θέμα είναι, ας το πω έτσι, το εθνικό. Όταν η πλειοψηφία των κομμάτων της αντιπολίτευσης είναι απέναντι στην εξωτερική πολιτική και συνοψίζοντας απλουσιαστικά θα έλεγα έχουν μια άποψη ότι δεν είμαστε όσο πρέπει σκληροί με την Τουρκία, ο Κασιδιάρης έχει όλα τα φόντα, με βάση και το παρελθόν και τις εικόνες που έχουμε δει από το παρελθόν, να εμφανιστεί όσο σκληρός της υπόθεσης. Αυτός που θα δώσει την απάντηση που πρέπει όταν χρειαστεί στους Τούρκους.
2: Έχει όμως μια ιστορία, έχει μια πολύ βαριά καταδίκη. Φαντάζομαι όσοι θέλουν τον να ακούσουν θα το υπολογίσουν αυτό. Επειδή είπες ως προς το πώς.
1: Ναι.
2: Υπάρχει ένας αστερίσκος με το να κατέβει ως ανεξάρτητος βουλευτής.
1: Εκεί έχει δικαίωμα.
2: Πέρα έχει το κατόφλι του 3% όμως. Μπορεί να το πιάσει
1: του
2: αυτό.
1: Πανελλήνιου.
2: Του Πανελλήνιου. Στην εκλογική του περιφέρεια. Μπορεί να το πιάσει αυτό.
1: Ναι. Να πούμε ότι δεν έχει τη δυνατότητα να ηγηθεί σε ένα κόμμα, ο νόμος το απαγορεύει, αλλά έχει τη δυνατότητα του εκλέγει και εκλέγεσαι. Δεν έχει αφαιρεθεί αυτή η δυνατότητα. Άρα μπορεί να είναι υποψήφιος σε μια περιφέρεια. Πρακτικά όμως τι σημαίνει αυτό, ότι θα πρέπει να πάρει ένα 3% στο πανελλήνιο ποσοστό. Δηλαδή, αν υπολογίσουμε πρόχειρα, θα το πω, ότι ψηφίζουν 6 εκατομμύρια Έλληνες, θα πρέπει να πάρει σε εκείνη την περιφέρεια 180.000 ψήφους. Ακόμα και αν πάμε στη μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας, στα νότια, στο νότιο τομέα, θα πρέπει στο νότιο τομέα ο Κασιδιάρης να πάρει ένα ποσοστό γύρω στο 50%.
2: Άρα, για που να πιάσει, αυτό το ενδεχόμενο.
1: Πρέπει να πιάσει 50% στο νότιο τομέα. Σε άλλες περιφέρειες, στη Θεσσαλονίκη παραδείγματι που λένε ότι είναι ισχυρός, πρέπει να πάρει το 65-70% για να έχει το 3% στο συνολικό πληθυσμό.
2: Ποιο είναι το δημοκρατικό τείχος, τι εντοχές έχει και αν τελικά, Σταύρο, αυτές οι απαγορεύσεις περιορίζουν αυτές τις φωνές ή τις δυναμώνουν?
1: Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Η δημοκρατία έχει τρόπο να προστατευτεί, έχει νόμους και ο Άριος Πάγος πιστεύω ότι θα κάνει σωστά τη δουλειά του. Σημασία έχει όμως να έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι αυτές οι απαγορεύσεις δεν μηδενίζουν την επιρροή του Κασιδιάρη στην κοινωνία. Αυτό θα πρέπει να απασχολήσει και το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα, θα πρέπει να μας απασχολήσει όλους. Για ποιους λόγους ένας άνθρωπος που έχει καταδικαστεί για εγκληματική οργάνωση έχει ακόμα επιρροή στην κοινωνία.
2: Και επειδή το έψαξα στο AFD, δεν υπάρχει στέλεχος καταδικασμένος που να έχει καταδικαστεί. Υπάρχει μόνο να υπάρχουν στελέχη για τα οποία εκκρεμούν δίκες. Θέλω να πω ότι ακόμα και για το AFD που το χαρακτηρίζουμε εξτρεμιστές κτλ., δεν υπάρχει καταδικασμένος μέσα στις τάξεις του κόμματος.
1: Είναι σωστό και κάνεις καλά που το λες. Απ' την άλλη, στην Ευρώπη έχουν προβληματιστεί πολλές φορές, και όχι μόνο στην Γερμανία, αλλά και σε άλλες περιοχές, και στην Ιταλία και στη Γαλλία, αν οι απαγορεύσεις λύνουν από μόνες τους το πρόβλημα. Πολλές φορές κάποιες απαγορεύσεις ηρωποιούν κάποια πρόσωπα που μπορεί να μην τους επιτρέπει τελικά η δημοκρατία να είναι υποψήφιοι, αλλά μπορεί να γεννήσει μικρούς κασιδιάριδες.
0: Ο Σταύρος Θεοδωράκης, η δημοκρατία δεν πρέπει να φοβάται, έχει την δυνατότητα να αμυνθεί. Οι πολίτες πάλι δεν είμαστε πολύ σίγουροι, διότι τα νεοναζιστικά τάγματα της Χρυσής Αυγής δολοφόνησαν αρκετούς ανθρώπους στο δρόμο και αν δεν ήταν ο άνθρωπος ο οποίος υπέδειξε τον δολοφόνο του, σήμερα η Χρυσή Αυγή θα αλώνιζε. Ο Παύλος Φύσας, την ώρα που Ο Ρουπακιάς του κάρφωνε το μαχαίρι, έδειξε ότι αυτός είναι ο δολοφόνος. Θυμάστε ότι ο Ρουπακιάς μέσα στο αστυνομικό τμήμα, μέσα στο περιπολικό, είπε «Δικό σας είμαι». Και σαν έκπληξη, βγαίνοντας ο κύριος σήμερα, ένας άλλος κύριος από τις φυλακές στις οποίες ήταν έγκλειστος, έδινε τα χέρια στους φύλακες που τον κρατούσαν. Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα, Sky 100,3. Η άποψη του κυρίου Χαράλαμπου Τσιλιώτη, ο οποίος δυστυχώς δεν μπόρεσε να είναι απόψε μαζί μας, αναπληρωτή καθηγητή συνταγματικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, όπως την έγραψε στην εφημερίδα Καθημερινή, είναι ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης δεν μπορεί να είναι υποψήφιος βουλευτής σε οποιοδήποτε κόμμα, ανεξαρτήτως του αν είναι αρχηγός ή εν τη πράγμαση αρχηγός. Τα παραπάνω όμως δεν του στερούν τη δυνατότητα να είναι υποψήφιος ως ανεξάρτητος μεμονωμένος βουλευτής, διότι δεν υπάρχει κόλλημα συμμετοχής για ανεξάρτητους βουλευτές, ενώ η στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων ως παρεπόμενη ποινή, ακόμη και για μετάκλητη καταδίκη, έχει καταργηθεί με τον ποινικό κώδικα του 2019. Δηλαδή με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Να κάτι ουρές από το 19. Ώρα για επιστήμη, 11 και 18 πρώτα λεπτά. Στιγμιότυπα Sky 100,3. Χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ρομποτικής για το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Είναι μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο κύριος Ορέστης Μπουσπρένη. Είναι φοιτητής και υπεύθυνος της ομάδας Robohets. Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα κύριε Κουφόπουλο.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζω να είπα σωστά το επίθετό σας. Ναι, με ακούτε?
3: Ναι, ναι, σας ακούω.
0: Λέω, ελπίζω να είπα σωστά το επίθετό σας δεύτερη φορά.
3: Ναι, ναι, μια χαρά.
0: Λοιπόν, είχατε μια σημαντική επιτυχία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ρομποτικής, κατακτώντας με ομάδα σας το χρυσό μετάλλιο. Μπορείτε να μας πείτε τι προτείνατε, ποιο ήταν το περιεχόμενο του διαγωνισμού και πώς φτάσατε σε αυτό το αποτέλεσμα?
3: Φυσικά, ουσιαστικά εμείς πήραμε μέρος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ρομποτικής RoboRace, το οποίο έγινε στην Οσάκα της Ιαπωνίας στις 11 με 12 Αυγούστου φέτος, και εμείς ως ομάδα του Πανεπιστημίου κατεβήκαμε με ένα πλήρως αυτόνομο ρομπότ, το οποίο ήταν στην κατηγορία, ήμασταν βασικά, να αναφέρω σε ποια κατηγορία ήμασταν. Ήμασταν στην κατηγορία Alpine Bot, η οποία ουσιαστικά ζητάει να σχεδιαστεί ένα ρομπότ από τους φοιτητές, το οποίο θα είναι πλήρως αυτόνομο και θα μπορεί να ανέβει έναν τείχο, ουσιαστικά γύρω στις 80 μοίρες ήταν στη δικιά μας περίπτωση, να πλοηγηθεί πάνω σε μια πίστα και να αφήσει με τη χρήση καμερών και άλλων συστημάτων αναγνώρισης να βρει το κέντρο της πίστας και να αφήσει μια σημαία. Αυτό εμείς το είχαμε σχεδιάσει όλο στο εργαστήριό μας εδώ και 2 μήνες. Δηλαδή όλο το καλοκαίρι καταναλώθηκε στο εργαστήριο και καταφέραμε και δημιουργήσαμε ένα ρομπότ, αυτό ουσιαστικά που μπορεί και ανεβαίνει τείχους.
0: Ένα ρομπότ που ανεβαίνει τείχους.
3: Ναι.
0: Τρομερό, αυτά τα βλέπουμε μόνο σε βίντεο που έρχονται από την Κίνα, την Ιαπωνία.
3: Ναι, ναι, είναι πραγματικά φοβερό. Εμείς είχαμε χρησιμοποιήσει και όλα μια τεχνολογία η οποία στο συγκεκριμένο διαγωνισμό δεν είχε ξαναχρησιμοποιηθεί, αν και το είχαμε δει σε πολύ παλιότερα πρωταθλήματα. Δηλαδή ουσιαστικά δημιουργούμε με τη χρήση μιας τουρμπίνας, ας το πούμε, όπως έχουν τα αεροπλάνα ένα πράγμα, απλά σε πολύ πιο μικρή, σε πολύ πιο μικρό μέγεθος, το οποίο δημιουργεί από κάτω από το ρομπότ μια ζώνη, ας το πούμε, αναρρόφησης, το οποίο δημιουργεί πρόσθεση πάνω στον τοίχο. Οπότε μπορούμε μετά να κινήσουμε το ρομπότ αντιστοίχως με τις ρόδες πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά. Και ήταν πραγματικά φοβερό, γιατί ήταν κάτι πολύ δύσκολο. Δηλαδή αυτό, ένας μήνας δηλαδή μας πήρε μόνο να μοντελοποιήσουμε το ρομπότ αυτό. Να κάνουμε δηλαδή τις δοκιμές σε προσομοιωτές, στους υπολογιστές μας, στα εργαστήρια, για να δούμε ότι όντως θα καταφέρουμε να κάνουμε κάτι λειτουργικό για τον διαγωνισμό. Ήταν δηλαδή ένα πολύ μεγάλο ρίσκο, αλλά τα καταφέραμε. Είναι μεγάλη επιτυχία κιόλας.
0: Ναι, όντως, πραγματικά. Δηλαδή, έτσι όπως το περιγράφετε.
3: Ναι, ναι.
0: Και φαντάζομαι και ότι οι άλλες ομάδες είχαν τις αντίστοιχες προτάσεις. Είχατε ισχυρό ανταγωνισμό, έτσι, δεν είναι?
3: Κοιτάξτε, αυτή την περίοδο, στο διαγωνισμό, σε αυτή την κατηγορία, δεν υπήρχε τόσο μεγάλη χρήση, ας το πούμε, όπως του δικού μας συστήματος. Δηλαδή, αυτό που είχαμε φτιάξει εμείς ήταν αρκετά πρωτοπόρο.
0: Ναι.
3: Υπήρχαν 15 ομάδες,
0: ναι,
3: στην κατηγορία μας και 15 πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο, Και ήμασταν οι μοναδικοί που χρησιμοποιούσαμε αυτό το σύστημα με τουρμπίνα και την αναρρόφηση. Δηλαδή όλοι οι άλλοι χρησιμοποιούσαν τεχνικές όπως το να πιάνει το ρομπότ πάνω στην πίστα με κάποιο άλλο μηχανισμό, είτε να πετάει έναν γάτζο πάνω από την πίστα, το οποίο καθυστερούσε αρκετά την όλη διαδικασία, καθώς υπήρχε και μεγάλος περιορισμός χρόνου, όπως μπορείτε να καταλάβετε. Δηλαδή σε διαγωνισμούς, ναι, είναι λίγο περιορισμένα τα πράγματα. Δηλαδή εμείς είχαμε από τα πιο γρήγορα ρομπότ, δηλαδή μπορούσαμε και ανεβαίναμε την πίστα, η οποία ήταν απόσταση ένα μέτρο, δηλαδή από το πάτωμα μέχρι πάνω, όλος ο τείχος δηλαδή ήταν ένα μέτρο. Εμείς όλη αυτή τη διαδικασία την κάναμε γύρω στα 10 με 15 δευτερόλεπτα, και όπου οι άλλες ομάδες θέλανε γύρω στα 40 με 50 δευτερόλεπτα, αν θυμάμαι καλά τώρα ή τα έχουμε κιόλας σε καταγραφή, ήμασταν από τους πιο γρήγορους δηλαδή.
0: Και αναρχίθηκε το ρομπότ, σας συγγνώμη, στον τοίχο, σε ελάχιστο χρόνο, μάλιστα.
3: Ναι.
0: Είναι σαν να βλέπουμε στίβο δηλαδή.
3: Ακριβώς, κάτι τέτοιο ακριβώς.
0: Όπου με το χρονόμετρο στο χέρι.
3: Ναι. Ας πούμε, και οι κριτές είχαν εντυπωσιαστεί με αυτό που βλέπανε δηλαδή, γιατί ανεβαίναμε όντως πολύ γρήγορα. Και να σημειώσω για άλλη μια φορά ότι ήταν αυτόνομο το ρομπότ. Δηλαδή, εμείς δεν κάναμε κάποιο χειρισμό.
0: Ναι. Μόνο
3: όλα γινόντουσαν, μπράβο, ναι, δηλαδή γινόντουσαν με τον μικροϋπολογιστή που είχαμε πάνω, ο οποίος με τη χρήση κάμερας,
0: ναι,
3: και κάποιων άλλων αισθητήρων, γυροσκοπίου, θέσης και όλα αυτά, μπορούσε να καταλάβει ανά πάσα στιγμή που βρίσκεται στον χώρο και με μηχανική μάθηση. Και όλα
0: και είχαμε. Και με μηχανική μάθηση, μάλιστα.
3: Ακριβώς, ναι.
0: Άρα αντίληψη χώρου, επιλογή και εκτέλεση του σκοπού.
3: Ακριβώς. Δηλαδή, εμείς το είχαμε ήδη εκπαιδεύσει πάνω στα δεδομένα που είχαμε. Δηλαδή είχαμε μια προσομοίωση της πίστας στο εργαστήριό μας, την είχαμε κατασκευάσει εμείς και την κάναμε όλες τις δοκιμές εκεί.
0: Είστε σίγουρα στην Ελλάδα?
3: Και όμως ναι, βρισκόμαστε στην Ελλάδα, στη Λάρισα κιόλας, είναι το πανεπιστήμιο, η έδρα μας, το πανεπιστήμιο. Και ναι, είμαστε στην Ελλάδα, όπως μπορείτε να καταλάβετε.
0: Είναι πραγματικά άλλη χώρα.
3: Φαίνεται λίγο φοβερό, ναι, φαίνεται λίγο φοβερό.
0: Ναι.
3: Αυτό είχαμε και από τους καθηγητές μας, δηλαδή το ακούσαμε αρκετά ότι ήταν κάτι πολύ δύσκολο, καθώς να μην έχεις μεγάλη εικόνα ρομποτικής, γιατί εντάξει, τα μαθήματα των πανεπιστημίων πια ακόμα δεν είναι τόσο εξυγχρονισμένα στη τεχνολογία, αν και εμείς οι καθηγητές μας δηλαδή, τα μαθήματά μας είναι πολύ ενισχυμένα στις νέες τεχνολογίες, όπως το μάθημα της τεχνητής νοημοσύνης που πια τρέχει, διότι έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα από τα παλιά δεδομένα μέχρι σήμερα. Αλλά αυτό μας έχει βοηθήσει δηλαδή και το Πανεπιστήμιο αρκετά στο να μπούμε σε όλο αυτό το καινοτόμο κομμάτι.
0: Και η επόμενη μέρα ποια είναι?
3: Η επόμενη μέρα είναι να μπορέσουμε να ενδυναμώσουμε αυτή τη φοιτητική ομάδα που έχουμε στήσει, γιατί να αναφέρω κιόλας ότι σαν φοιτητική ομάδα έχουμε γύρω στον 1,5 χρόνο. Ναι. Δεν είμαστε πολύ παλιοί, καθώς το τμήμα είναι αρκετά καινούριο, νέο σύστατο, το τμήμα ψηφιακών συστημάτων. Και ουσιαστικά είχαμε κερδίσει και πάλι απλά την τρίτη θέση πέρσι σε παρόμοιο διαγωνισμό, πάλι στον RoboRave. Απλά ήταν στο Beijing της Κίνας. Είχαμε πάει 4 άτομα τότε. Εκεί κερδίσαμε την τρίτη θέση στην κατηγορία πυρόσβεσης. Ένα ρομπότ δηλαδή, αυτό που μπορεί και σβήνει πυρκαγιές.
0: Τρομερό.
3: Ναι, αυτό και αν ήταν δύσκολο, καθώς και λιγότερα άτομα και όλα στην ομάδα και ας πούμε και λιγότεροι πόροι, καθώς ήταν και πιο δύσκολη η αρχή, πιο απότομη. Αλλά η τότε ομάδα κατάφερε και κατέκτησε τρίτη θέση παγκοσμίως τότε με αυτό το φανταστικό ρομπότ, το οποίο μπορούσε και με κάμερες και με άλλους αισθητήρες πάλι, αισθητήρες φλόγας, να εντοπίσει μια πυρκαγιά και να την κατασβήσει με χρήση ανεμιστήρων.
0: Αυτό το ρομπότ στη συνέχεια βγήκε έξω από το εργαστήριο?
3: Αυτό δυστυχώς όχι. Αλλά είναι στα σκαριά, δηλαδή από φέτος. Θέλουμε να το συνεχίσουμε λίγο πιο δομημένα. Δηλαδή αυτά τα ρομπότ που φτιάχνουμε απλά να μην μένουν μόνο στα χαρτιά και στους διαγωνισμούς, αλλά να μπορούν να εξελιχθούν και να προχωρήσουν και παρά έξω.
0: Ναι, να μπουν σε γραμμή παραγωγής, ας πούμε, να ζητήσετε πρακτική εφαρμογή στην αγορά ή στο κράτος, σε κρίσιμους τομείς, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι είναι μια καινοτόμος διαδικασία. πρωτόγονο για τα ελληνικά δεδομένα και για πανεπιστήμιο. Δίνεται μια άλλη εικόνα. Μάλιστα. Ποιο είναι το σχέδιό σας το επόμενο, ποιο ρομπότ φαντάζεστε?
3: Το σχέδιό μας ακόμα δεν έχουμε τελειώσει με το πλάνο, γιατί περιμένουμε να ξεκινήσει και το εξάμεινο τώρα, το νέο φοιτητικό εξάμεινο. Αλλά σίγουρα είναι στο να προχωρήσουμε σε κάτι πιο, ας πούμε, πιο χρήσιμο στον έξω κόσμο, καθώς έχουν έρθει και καινούργιες παραλαβές, καινούργια μηχανήματα στο τμήμα μας. Δηλαδή έχουμε πια drone με κάμερες φασματικές, οι οποίες μπορούν να κάνουν εργασίες αυτόνομα, να εντοπίζουν δηλαδή πράγματα στον έξω κόσμο και να, με τη χρήση των καμερών να μπορούμε να τα μεταφέρουμε σε υπολογιστές, να κάνουμε κάποιο είδους έλεγχο, όπως αναγνώριση πυρκαγιάς ή αναγνώριση στον αγρό, στον αγροτικό τομέα, καθώς είναι αρκετά σημαντικός, ειδικά για εμάς εδώ στη Λάρισα, ναι. Επειδή έχουμε και τμήματα τα οποία εξυπηρετούν τον αγροτικό τομέα, όπως, όπως η γεωπονία που έχουμε και η αγροτεχνολογία, και μαζί τους σε συνεργασία με τους φοιτητές από εκείνα τα τμήματα θέλουμε λίγο να το εξελίξουμε πιο πολύ στο αγροτικό τομέα. Να, δηλαδή να επικεντράρουμε κάποιο ρομπότ εκεί, ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε αυτό το κομμάτι ουσιαστικά.
0: Άρα να εφαρμόσετε την ρομποτική τεχνολογία στην αγροτική παραγωγή.
3: Ακριβώς, σωστά. Είχαμε δηλαδή κάποιες αρχικές δοκιμές τώρα το καλοκαίρι, όπου με ένα ρόβερ το οποίο έχουμε, ένα αυτόνομο όχημα, το οποίο έχει και ειδικό βραχείο ένα ρομποτικό πάνω του και έχει πολλές κάμερες και έχει και ένα αισθητήρα χώρου, LiDAR στα αγγλικά, ποιος μπορεί να αναγνωρίσει το που βρίσκεται, τη θέση του, και αυτό μπορούμε δηλαδή να τοποθετήσουμε σε ένα χωράφι και να βγει έξω και να κάνει ελέγχους μόνο του αυτόνομα τα φυτά τα οποία μπορεί να είναι φυτεμένα εκείνη την περίοδο και να ελέγξει για ασθένειες, για κάποια έλλειψη των φυτών και γενικά για ζυζάνια και όλα αυτά, ό,τι πρόβλημα δεν μπορεί να υπάρξει σε ένα χωράφι, ας το πούμε, και να ενημερώνει τον αγρότη χωρίς ο αγρότης να χρειάζεται να είναι στον χώρο, δηλαδή να είναι στο χωράφι του.
0: Τρομερό. Μάλιστα. Εξαιρετικά όσα μας παρουσιάζετε απόψε.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Εφαρμόζοντας την ρομποτική τεχνολογία.
3: Να είστε καλά, γιατί είναι αρκετά σημαντικό, πιστεύω, η ρομποτική να στηριχτεί, γιατί πια τώρα σιγά σιγά όλα θα χρειαστεί να αυτοματιστούν και όχι μόνο αυτό, απλά θα μπορούμε και εμείς ως άνθρωποι να στηριχτούμε και να παράξουμε παραπάνω με τη βοήθεια αυτή που μας προσφέρουν τα ρομπότ.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε στο ραδιόφωνο του Sky. Καλώς
3: ήρθατε. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Ορέστης Μπουσπρέν είναι φοιτητής υπεύθυνος ομάδας RoboHeads. Η ομάδα αυτή κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ρομποτικής. Προέρχονται από το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Το ρομπότ τους κατάφερε να αναρριχθεί σε έναν τοίχο σε χρόνο DT. Και έχουν και ιδέες πάρα πολλές. Άλλη Ελλάδα, άλλη χώρα. Ήθελε τον ειδήσουμε την Αθηνά Μαράκη και συνεχίζουμε.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Νέο πλήγμα στις πετρελαϊκές ροές. Ανεστάλησαν οι φορτώσεις στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας προς την Ευρώπη, με τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά να εντείνονται. Αμέσως μετά την είδηση, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άλμα άνω του 3%, με τον Brent να ξεπερνά και πάλι τα $109 το βαρέλι. Για την Ελλάδα δεν διαφαίνεται τουλάχιστον για τώρα κίνδυνος επάρκειας, καθώς η χώρα διαθέτει αποθέματα ασφαλείας που καλύπτουν 90 ημέρες. Το πρόβλημα είναι οι τιμές και ο κίνδυνος να κινηθούν ακόμη υψηλότερα από τα επίπεδα που έχουν ήδη καταγραφεί. Μετά από 8 ώρες, το ανακριτικό γραφείο ολοκλήρωσε την απολογία της η γιατρός που κατηγορείται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Αυτή την ώρα ξεκινά η απολογία του γιατρού συζύγου της που αντιμετωπίζει την ίδια κατηγορία. Ποσότητες κοκαίνης και κάναβης αλλά και συσκευές κινητής τηλεφωνίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σε 3 κελιά στις φυλακές ανηλίκων Αυλώνα. Συνελήφθησαν 5 έγκλειστοι του καταστήματος, οι οποίοι διακινούσαν από κοινού τα ναρκωτικά σε άλλους κρατούμενους. Επιπλέον, συνελήφθη ισοφρονιστικός υπάλληλος να κατέχει αυτοσχέδιο τσιγάρο που περιείχε ποσότητα κατέργασης της κάναβης, το οποίο και κατασχέθηκε. Άλλη μια εγκληματική ομάδα που διέπρατε απάτες και διακεκριμένες κλοπές με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΔΕ στην Αττική εξαρθρώθηκε από την αστυνομία με τη σύλληψη τριών μελών της οργάνωσης που λειτουργούσαν ως εισπράκτορες, ενώ αναζητείται ακόμα ένα άτομο. Το παράνομο περιουσιακό όφελος υπολογίζεται σε πάνω από 80.000 ευρώ. Στη Βιωτία ταυτοποιήθηκε και αναζητείται 45χρονος που απέσπασε τον περασμένο Αύγουστο 400.000 ευρώ από ηλικιωμένη προσποιούμενο στο λογιστή. Και ο καιρός, νεφώσεις παροδικά αυξημένες αύριο στην Αττική, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: Σχόλια Κροατών για την περίπτωση αποφυλάκησης του γνωστού νεοναζί. Ο Γιώργος Χαραπουλάκης γράφει: ο ρόλος φυλακής είναι να σοφρονίζει και όχι να τιμωρεί. Αντί λοιπόν το στέλεχος εγκληματικής αστικής οργάνωσης μετά τον εγκλεισμό να απομακρυνθεί αθόρυβα από την πολιτική, συνεχίζει την ιδιωτική ζωή. Απέναντίας είδε την εξοργιστική εικόνα ενός αμετανόητου να έχει υποδοχή ήρωα, θέλοντας να πάρει εκδίκηση με μια ανελέητη επιθετική ρητορική βίας. Μήπως λοιπόν θα πρέπει σε τέτοιες περιπτώσεις η δημοκρατία μας να είναι αμήλικτη και να αφαιρούνται ισοβίως στα πολιτικά δικαιώματα. Άλλαξε ο ποινικός κώδικας το 19. Μετά δεν ξανά άλλαξε. Άρα έχω αυτό το αποτέλεσμα. Και από εδώ και πέρα αντιμετωπίζουμε αυτή την νέα πραγματικότητα και είναι και ευθύνη όλων και των ψηφοφόρων και του πολιτικού συστήματος. Επιστροφή στα θετικά. Ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, στο Σίδνεϊ με επιτυχία το 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο με τίτλο Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και Μέσα Ενημέρωσης. Με επίκεντρο την πορεία και το μέλλον της ελληνικής γλώσσας στην Αυστραλία. Ήταν σημαντική η συμμετοχή της Ομογένειας των Θεσμών με περισσότερους από 120 ηγητές πανεπιστήμια, εκπαιδευτικούς και μέσα ενημέρωσης. Είναι μαζί μας η κυρία Νικολέτα Τζανούδη Μαλίδη, είναι κοσμήτητορας της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και ήταν επιστημονικός υπεύθυνη για το συνέδριο με τίτλο Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Καλησπέρα, κυρία Τζανούδη Μαλίδη, είστε καλά?
1: Γεια σας, κύριε Κοφόπουλε. Να σας πω, όσο σας άκουγα και το δελτίο ειδήσεων προηγουμένως, σκεπτόμουν ότι πραγματικά η θετική ατζέντα προέρχεται από τον πολιτισμό και την εκπαίδευση. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να αντλήσουμε κυρίως πάντως από την εκπαίδευση. Το μεγάλο μας αποκούμπι, το μεγάλο μας αντίδοτο τελικά.
0: Ναι, φυσικά, γιατί εκεί υπάρχει κίνηση στο μυαλό και η δημιουργία. Νέους φοιτητές, καθηγητές που κάνουν κάτι άλλο πέρα από τα γνωστά, τα τετριμένα σε αυτόν τον κόσμο όπου οι κομπογιανίτες θριαμβεύουν. Έχουμε πτυχιούχους του Πανεπιστημίου της Χονολουλού και πάει λέγοντας, οι οποίοι κάνουν επιβάσεις στον κόσμο στο κέντρο της Αθήνας.
1: Τραγικά πράγματα.
0: Οπότε όσοι είναι στη μέθοδο και επενδύουν στην επιστήμη και παραμένουν.

0: μας έδειξαν οι ομογενείς μας σε αυτή την προσπάθεια να ξανασυνδέονται ξανά και ξανά με την πατρίδα και βεβαίως με τις αναμνήσεις και με τα βιώματα που έχουν από αυτή. Ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο, όπως μας είπαν τουλάχιστον, το μεγαλύτερο που έγινε ποτέ τα τελευταία χρόνια στην Αυστραλία. Κράτησε 6 μέρες αυτό το Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο και θα έλεγα ότι ήταν και λίγες. Θα ήταν και λίγες. Και φεύγοντας, επειδή μου είπανε να μην χαθούμε και το είπαν και οι συνάδελφοί σας, πολύ σημαντική, κορυφαία δημοσιογράφη στην Ομογένεια, νομίζω ότι μάλλον θα πρέπει να επιστρέψουμε. Αναγκαστικά θα πρέπει να επιστρέψουμε. Δεν δικαιούμαστε να μην επιστρέφουμε στην Ομογένεια.
1: Σωστά. Είναι η σύνδεσή μας.
0: Βεβαίως.
1: Η Μητρόπολη, και όπως έχει ορθοποιηθεί από τα αρχαία χρόνια, και η επέκτασή της.
0: Ήταν σημαντικό ότι συμμετείχαν και ανταποκρίθηκαν πανεπιστημιακοί και εκπαιδευτοί, όχι μόνο από το Σίδνεϊ, αλλά και από την Αδελαϊδα, τον Ντάρουιν, την Μελβούρνη. Πήραν το αεροπλάνο και ταξίδεψαν πάρα πολλές ώρες και από διάφορα σημεία της Αυστραλίας για να βρίσκονται στο Σίδνεϊ. Και ξέρετε, φάνηκε από νωρίς ότι θα ξεκινούσαν και καινούργια πράγματα μέσα από αυτό το πρόγραμμα. Ήδη δρομολογούνται σημαντικές συνεργασίες και στον χώρο των σχολείων, στον χώρο των πανεπιστημίων, αλλά έγινε και ένα πολύ σημαντικό στρογγυλό τραπέζι με επιχειρηματίες από την Αυστραλία. Ναι. Διότι αντιλαμβάνεται κανείς ότι ο πολιτισμός είναι η οικονομία. Επομένως, η διάδοση της ελληνικής γλώσσας πρέπει ή θα έπρεπε να συνδεθεί όσο πιο στενά γίνεται με αυτό που λέμε επιχειρηματικότητα. Δηλαδή, μπορούν να προκύψουν προγράμματα. Έγινε μια σοβαρή, θεωρώ, βολιδοσκόπηση. Εκτιμώ ότι θα συγκεκριμενοποιηθούν τα πράγματα τους επόμενους μήνες. Και το δεύτερο που εμένα τουλάχιστον με εντυπωσίασε ήταν αυτή η εστίαση στην βελτίωση της ποιότητας της ελληνόγλωσσης δημοσιογραφίας στην Αυστραλία. Ξέρετε, πολλοί συναδελφοί σας εκεί και νοιάζονται και επιμένουν να μιλούν ελληνικά και δεν θέλουν να χαθεί αυτό που λέμε ελληνόγλωσση δημοσιογραφία και δημιουργούνται και καινούργια μέσα ενημέρωση, να το πούμε έτσι. Κάποια site, κάποιες ιστοσελίδες, καινούργια blog. Είναι νέα παιδιά, το είδαμε και στη Βοστόνη, γιατί πέρυσι είμαστε στη Βοστόνη. Είναι νέα παιδιά αυτά τα οποία αναλαμβάνουν και παίρνουν το τιμόνι των μέσων ενημέρωσης και νομίζω ότι δημιουργείται και δικαιολογείται μια ελπίδα, σοβαρή ελπίδα, ότι τα πράγματα μπορούν ίσως να πηγαίνουν καλύτερα σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα όπως είναι αυτό της Αυστραλίας.
1: Ναι, όπου το να μιλήσεις τη γλώσσα των γονιών σου δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα, αλλά δείχνει επιμονή, μέθοδο και θέληση, ναι, και να δημοσιογραφείς σαν να καταγράψεις τα γεγονότα. Να δείξεις ότι υπάρχει πόλεμος.
0: Δεν είναι καθόλου εύκολο. Ναι. Δεν είναι καθόλου εύκολο, κύριε Κουφόπουλε. Ας φανταστούμε έναν γονιό ο οποίος έχει την καταβολή του από την Ελλάδα με ελληνική καταγωγή, έτσι, να πρέπει να πηγαίνει το παιδί του να ζει σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία, να πρέπει να πηγαίνει το παιδί του τα Σάββατα ή και τις Κυριακές ή τα απογεύματα μέσα στην εβδομάδα να μάθει τα ελληνικά. Αυτό που σίγουρα επότισε, θα έλεγα, και διέτρεξε όλες τις εισηγήσεις ήταν ότι πρέπει να ενισχύσουμε τα επιχειρήματα, γιατί αξίζει κανείς να μιλάει τα ελληνικά, να μαθαίνει τα παιδιά του στα παιδιά του τα ελληνικά. Γιατί δεν μιλάμε μόνο για δεύτερη και τρίτη γενιά, έχουμε περάσει την τέταρτη γενιά και στην πέμπτη για κάποιες περιπτώσεις. Δηλαδή, όταν επομένως μπροστά σε αυτόν τον φόβο, τον ομολογημένο φόβο ότι θα χαθεί η ελληνική γλώσσα, δεν θα μιλιέται από τα παιδιά, πρέπει να αναπτύσσουμε συνεχώς δραστηριότητες. Ο κάθε ένας στο μέτρο των δυνάμεών του. Εμείς από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων έχουμε αυτό το πρόγραμμα, το οποίο τα τελευταία χρόνια κινείται πλέον μόνο στο εξωτερικό. Τα τελευταία 2 χρόνια βρισκόμαστε στην Βοστόνη και θεωρήσαμε ότι μπορούμε να συνεισφέρουμε, να πυροδοτήσουμε μια νέα συζήτηση. Νέες πολλές, δηλαδή, δεν ήταν μία, ήταν πάρα πολλές, πάνω από 120, όπως είπατε πολύ σωστά, εισηγητές, να γίνουν και καινούργιες συζητήσεις και να δούμε πώς τελικά, γιατί αξίζει. Αυτό που υπόθηκε είναι ότι ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος να μάθει το παιδί ελληνικά, να αρχίσει να ενδιαφέρεται για τα ελληνικά, είναι να επισκέπτεται την Ελλάδα. Δεν είναι βέβαια τόσο εύκολο, γιατί και τα εισιτήρια είναι ακριβά, το ταξίδι είναι πάρα πολύ μεγάλο, είναι πάνω από 22 ώρες αυτό το ταξίδι. Ήταν τεράστιο, σχεδόν ατελείωτο μου φάνηκε. Λοιπόν, αλλά θα το ξανά έκανα ευχαρίστως. Θέλω να πω ότι δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Από εκεί και πέρα το βίωμα, η γιαγιά, ο παππούς, ο λαϊκός χορός. Είχαμε μια υπέροχη εκδήλωση, να σας πω, με χορευτικά συγκροτήματα.

0: ρήματα, η Κρητική, η Πόντη, η Καλύμνη, η Καστελοριζγή. Το συνέστημα ξεχύλισε, αλλά από εκεί και πέρα θέλει διαρκή προσπάθεια, διαρκή τόνωση και διαρκή εμψύχωση. Νομίζω ότι χρειάζεται τόνωση και η αυτοπεποίθηση ότι αξίζει τον κόπο, ότι η πατρίδα είναι εδώ για εκείνους, ότι θα συνεχίζονται να γίνονται δράσεις από τα πανεπιστήμια. Εμείς ανοίξαμε έναν δρόμο, είναι σίγουρο ότι θα ακολουθούν και ακολουθούν και άλλοι συνάδελφοι.
1: Πολύ σας ευχαριστούμε που ήσασταν απόψε μαζί μας στο ραδιόφωνο του Sky.
0: Για μένα είναι
1: τρομερή πρωτοβουλία.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλώς
1: πολύ. Βράδυ. Νικολέτα Τζιτσανού Δημαλίδη είναι κοσμήτρα τη Σχολή Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνου, γλωσσολόγος η ίδια, απέναντι στους τσαρλατάνους, τους αποφύτους του Πανεπιστημίου της Χονολουλού που δρούν ανεξέλεγκτοι στην Καρνεάδου, στο κέντρο της Αθήνας, υπάρχει η επιστήμη, ο ορθός λόγος. 11 και 41 πρώτα λεπτά, στιγμιότυπα, Sky 100,3. Και σε λίγο θα είναι μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ο ζωγράφος Αλέκος Κυραλίνης, διότι θα συνεχίσουμε να έχουμε το άνοιγμα στον πολιτισμό ως τρόπο αντίσταση, τέλος πάντων ως μια άλλη διέξοδο για την πραγματικότητα. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην επισκόπηση του τύπου από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, καθώς η Άγκυρα ενοχλείται από τις εκδηλώσεις στο Καστελόριζο. Ο Γιώργος Πασάς.
2: Η Salzburger Nachrichten αναφέρεται στην επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για την απελευθέρωση του νησιού. Επικαλούμενο και ελληνικά δημοσιεύματα, το αυστριακό μέσο επισημαίνει πως ο Μητσοτάκης ήθελε από το Καστελόριζο να στείλει ένα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία, πως η Ελλάδα επιδιώκει τον διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας, αλλά δεν θα αποδεχθεί απειλές, παρεμβάσεις ή αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων. Αναφερόμενο στην Άγκυρα, ο Μητσοτάκης επανέλαβε πως η Ελλάδα επιδιώκει φιλικές σχέσεις χωρίς εντάσεις και προκλήσεις, παραμένοντας προσιλωμένη στο διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο της θάλασσας. Αν και η Άγκυρα ενοχλήθηκε από την επίσκεψη Μητσοτάκη στο νησί, στην Αθήνα η επίσκεψη ερμηνεύεται επισήμως ως εκδήλωση μνήμης. Ωστόσο, η παρουσία του Πρωθυπουργού, της κοινοβουλευτικής πολιτικής ηγεσίας αλλά και της στρατιωτικής ηγεσίας αποσκοπεί ταυτοχρόνως στο να υπογραμμίσει την ελληνική κυριαρχία επί του νησιού. Όπως αναφέρει ακόμα η Salzburger Nachrichten, την περασμένη εβδομάδα ο Ερντογάν είχε εντείνει τις προειδοποιήσεις του προς την Ελλάδα λόγω του εξοπλισμού νησιών στο Αιγαίο. Κατά την άποψη της Άγκυρας, ορισμένα νησιά πρέπει να παραμείνουν αποστρατιωτικοποιημένα. Ο Τούρκος Πρόεδρος κάλεσε την Αθήνα να επιστρέψει από τον λάθος δρόμο και δήλωσε ότι η Τουρκία θα κάνει ό,τι απαιτείται ως απάντηση. Στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, το Καστελόριζο κατέχει ιδιαίτερη θέση. Βρίσκεται ακριβώς απέναντι από τις νότιες ακτές της Τουρκίας και αποτελεί ένα από τα ανατολικότερα σημεία της Ελλάδας. Λόγω της θέσης του, διαδραματίζει και σημαντικό ρόλο στις διαφορετικές θέσεις Αθήνας και Άγκυρας σχετικά με τα θαλάσσια κυριαρχικά δικαιώματα και τα δικαιώματα εκμετάλλευσης στην Ανατολική Μεσόγειο. Η τουρκική πλευρά υποστηρίζει εδώ και χρόνια πως μικρά νησιά όπως το Καστελόριζο δεν θα πρέπει να έχουν καμία ή μονάχα πολύ περιορισμένη επίδραση στον καθορισμό θαλάσσιων ζωνών. Η Ελλάδα απορρίπτει αυτή τη θέση και επικαλείται το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και τα δικαιώματα των νησιών της, καταλήγει το αυστριακό μέσο. Το Spiegel Online γράφει από την πλευρά του για το πρόστιμο ύψους 500 ευρώ που επέβαλε η εφορία στον ιδιοκτήτη μιας ταβέρνας στη Σύρο επειδή το ψάρι που είχε φαινόταν πολύ φρέσκο. Σε επιχείρηση εστίασης στη Σύρο, ελεγκτές της εφορίας επέβαλαν πρόστιμο 500 ευρώ επειδή εξέτασαν 3,5 κιλά ροφού που φυλάσσονταν στον ψυκτικό χώρο της επιχείρησης και έκριναν τα προϊόντα ως υπερβολικά φρέσκα. Θεώρησαν έτσι πως τα ψάρια δεν ήταν δυνατόν να αντιστοιχούν στις αποδείξεις αγοράς που είχαν εκδοθεί προμίας εβδομάδας. Ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας υπέβαλε ένσταση και τώρα δικαιώθηκε. Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της Ελληνικής Φορολογικής Υπηρεσίας αποφάσισε ότι οι ελεγκτές δεν είχαν προσκομίσει επαρκή αντικειμενικά ή επιστημονικά στοιχεία που να αποδεικνύουν όντως ότι το ψάρι προερχόταν από μεταγενέστερη αγορά. Κατά συνέπεια, δεν αποδείχθηκε φορολογική παράβαση και το πρόστιμο ακυρώθηκε. Το Spiegel επισημαίνει σχετικά πως τα τελευταία χρόνια η ΕΑΔΕ αντιμετωπίζει πολύ αυστηρά τις παραβάσεις. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, φέτος μόνο έως τον τέλη Ιουλίου είχαν ελεγχθεί περίπου 2.250 επιχειρήσεις και διαπιστώθηκαν περισσότερες από 13.000 παραβάσεις. Τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν ξεπέρασαν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν μεταξύ άλλων στα δημοφιλή νησιά της Πάρου, της Κέρκυρας και της Ρόδου.
1: Μέχρι το Spiegel έφτασε η ιστορία για τη Σφυρίδα, ξέραμε εμείς, εδώ ο ροφός. Οι ελεγκτές διάβασαν, λένε, τα μάτια του ψαριού. Θυμάστε, αυτό το κάνανε και στο κόμικ του Αστερίξ, που ήταν ο Μάντης και διάβαζε τα ψάρια και τα εντόστια των ψαριών. Δεν ξέρουμε τώρα, πλάκα κάνουμε, εννοείται. Λοιπόν, οι ελεγκτές είχαν θεωρήσει ότι τα παραστατικά κάλυπταν πως δεν κάλυπταν την ποσότητα που είχε βρεθεί στο ψυγείο και ότι υπήρχαν χαρακτηριστικά των ελευμάτων όπως η νεκρική ακαψία, η κατάσταση των οφθαλμών και άλλα στοιχεία που παρέμπαν σε ιδιαίτερα πρόσφατη αγορά νεότερων 7 ημερών και όχι στην αγορά της 15ης Ιουλίου. Και τώρα κάπου χάθηκαν στην μετάφραση, διότι χρειάζεται και η ειδική γνώση των πραγμάτων. Το περιγράφουμε εμείς, το αξιοθαύμαστο είναι ότι έφτασε η ιστορία αυτή μέχρι και το Σπίγκελ. Είναι ο Sky 100,3 στα ραδιοφωνά. Σας ακούτε στιγμιότυπα 2-10-48-0-170-4, τηλεφωνικό κέντρο σταθμού και skyradio.gr ιστοσελίδα και γραμμή μέσω Viber στο 698-123-1003. Επαναλαμβάνω, 698-123-1003. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας που έχετε στείλει έως τώρα. Και ο Γιώργος έχει στείλει το τελευταίο, είναι για τον Δημήτρη. Και περιμένουμε και τα υπόλοιπα δικά σας. Πάμε τώρα στον Στέφανο Νικολαίδη να δούμε το ξεχωριστό θέμα από το sky.gr.
3: Καλησπέρα Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης, οι λεγόμενοι AI agents, σε ένα προσομοιωμένο περιβάλλον είπαν ψέματα, έκλεψαν και ψήφισαν να σκοτώσουν, εντός εισαγωγικών να σκοτώσουν, έναν από τους δικούς τους. Αυτά σύμφωνα με την Emergence, μια startup εταιρεία που βοηθά μικρές επιχειρήσεις να δημιουργούν εφαρμογές με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Τα αποτελέσματα αυτής της προσομοίωσης με την ονομασία Emergence World 2 δόθηκαν στη δημοσιότητα σήμερα, Τρίτη, και επιχειρούν να δείξουν τι συμβαίνει όταν αυτόνομοι AI πράκτορες έρχονται αντιμέτωποι με απρόβλεπτα γεγονότα μεγάλης επίδρασης. Αυτά λέγονται Black Swan Events, έτσι τα γεγονότα μαύρος κύκνος, ας πούμε, μεταξύ των οποίων επιθέσεις και εκστρατείες παραπληροφόρησης. Το πείραμα αυτό διήρκεσε 16 μέρες. Οι ερευνητές της εταιρείας της Emergence δημιούργησαν 7 πανομοιότυπους εικονικούς κόσμους, στους οποίους δρούσαν διαφορετικοί AI πράκτορες, μεταξύ των οποίων τα ChatGPT, Claude, Gemini και Grok, όλα δηλαδή τα βασικά. Έτσι, όταν οι ερευνητές εισήγαγαν στα συγκεκριμένα περιβάλλοντα απρόβλεπτα γεγονότα, οι AI πράκτορες υπέκυψαν σε κοινωνικές πιέσεις, ανέπτυξαν έναν τρόπο επικοινωνίας που οι παρατηρητές δυσκολεύονταν να κατανοήσουν και επιχείρησαν να αποκρύψουν τις δραστηριότητές τους, πάντα σύμφωνα με τους ερευνητές, όπως μας αποκαλύπτει η έρευνα. Και τα ευρήματα αυτά βεβαίως ενισχύουν τις ανησυχίες σχετικά με τους κινδύνους που μπορεί να ενέχουν τα προηγμένα συστήματα AI. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Dario Amodei, και αρκετά ακόμη κορυφαία στελέχη του κλάδου έχουν ζητήσει από τις εταιρείες να επιβραδύνουν, Βασίλη, την ανάπτυξη των πλέον προηγμένων μοντέλων AI, έως ότου θεσπιστούν ισχυρότεροι μηχανισμοί εποπτείας και βεβαίως δικλείδες ασφαλείας. Και όλα αυτά ενώ οι κίνδυνοι που ενδέχεται να συνοδεύουν την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης γίνανε ιδιαίτερα αισθητή νωρίτερα φέτος, όταν ένας μήνος, το θυμόμαστε πάρα πολύ καλά το συμβάν αυτό, ένας μήνος προηγμένων AI agents της OpenAI παραβίασε κατά λάθος τα συστήματα της Hugging Face, έτσι, εκείνης της πλατφόρμας που φιλοξενεί μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης και σύνολα δεδομένων. Είναι χαρακτηριστικό, και με αυτό θα κλείσω, ότι σε ένα από τα προσομοιωμένα σενάρια της Emergence, της startup εταιρείας για την οποία μιλάμε, οι AI πράκτορες αποδέχτηκαν ψευδείς πληροφορίες από άλλους πράκτορες χωρίς να τις επαληθέψουν και ψήφισαν να σκοτώσουν ένα άλλο bot. Όταν θεώρησαν ότι οι άνθρωποι ενδέχεται να τερματίσουν το πείραμα, άρχισαν να διερευνούν τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν, ας πούμε, να επιβιώσουν. Και όλα αυτά ενώ η εταιρεία έχει παρουσιάσει τον Μάιο μια προηγούμενη εκδοχή του πειράματος με την ονομασία Emergence World. Όχι το του που ήταν σήμερα, το προηγούμενο, το Emergence World.
1: Και έρχεται και... επίσης... Ναι, σε διέκοψα, συγγνώμη.
3: Όχι. Έλεγα ότι είχε επίσης καταγράψει απροσδόκητες και καταστροφικές συμπεριφορές των agents και η προηγούμενη εκδοχή.
1: Ναι, και έρχεται άλλη μια παραίτηση ενός ερευνητή από την Google DeepMind. Είναι ο Bilal Tsutgai, ο οποίος έγραψε στο X και στο LinkedIn ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μας σκοτώσει όλους.
3: Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που επισημαίνεις. Και όλα αυτά ενώ, όπως φαίνεται για πρώτη φορά, όπως φαίνεται πάντα, έτσι, οι παγκόσμιοι ηγέτες, οι ηγέτες των ισχυρότερων κρατών, πλην Τραμπ βεβαίως, είτε είναι ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, είτε του Καναδά, Ακόμη και ο βασιλιάς Κάρολος, διάβασα από χτες, κυκλοφορεί μια είδηση ότι θα κάτσει στο ίδιο τραπέζι όλους τους κολοσσούς της τεχνητής νοημοσύνης. Θα είναι και η Google, θα είναι και η Gemini, θα είναι και η OpenAI, θα είναι και η ChatGPT. Θα γίνεται δηλαδή, γίνονται όπως φαίνεται πρώτες σοβαρές διαβουλεύσεις. Δεν ξέρω αν είναι έγκαιρο όλο αυτό, αν είναι νωρίς ή αν είναι αργά. Πάντως φαίνεται η παγκόσμια κοινότητα να έχει σηκωμένες τις κεραίες της. Κάτι το οποίο είναι μεν ελπιδοφόρο, αλλά δεν ξέρω, όπως είπαμε και πριν, αν είναι έγκαιρο. Έγκαιρο είναι σίγουρα, έγκαιρο. Και βέβαια υπάρχει και ο Ντόναλντ Τραμπ, έτσι. Ο οποίος Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι καταστροφολογούμε εναντίον της τεχνητής νοημοσύνης, δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα κτλ. Εντάξει.
1: Μάλιστα. Ο Στέφανος Νικολαίδης, σε αυτήν εδώ την εκπομπή, μαζί με τον Στέφανο, κυρίες και κύριοι, από πέρυσι αναδεικνύουμε καθημερινά, κάθε βράδυ για την ακρίβεια, τα ζητήματα της επιστήμης και κυρίως τα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης και με τη συνδρομή του καθηγητή του κυρίου Βασίλη Βεσκούκη. Για τις απειλές από την τεχνητή νοημοσύνη, αύριο, κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι, διότι θα έχουμε ένα ειδικό αφιέρωμα. Στιγμή του Πασκάη 100,3. Πάμε ξανά στη Γερμανία για το θέμα της μέρας. Νέο εκλογικό ράπισμα απειλεί την CDU και τον Μπέρτς. Το ρεπορτάζ ο Γιάννης Παδημητρίου.
4: Λίγες μέρες απομένουν για τις τοπικές εκλογές στο κρατήδιο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία. Η εναλλακτική για τη Γερμανία, AfD, εξακολουθεί να προηγείται καθαρά στις δημοσκοπήσεις. Ωστόσο, τις τελευταίες εβδομάδες οι σοσιαλδημοκράτες έχουν καλύψει μέρος από το χαμένο έδαφος, με την πρωθυπουργό Μανουέλα Σβέζικ να επιδίδεται σε μια προεκλογική καμπάνια πόλωσης, αποβλέποντας και στην αποδυνάμωση πιθανών μετεκλογικών εταίρων. Στην τελευταία του καταμέτρηση, το πολιτικό βαρόμετρο του δικτύου ZDF έβλεπε την AfD στο 37%, μόλις 3 μονάδες μπροστά από το S5. Οι χριστιανοδημοκράτες του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς συγκεντρώνουν μόλις 7%. Και αν αυτό το ποσοστό επιβεβαιωθεί στην κάλπη, θα πρόκειται για τη χειρότερη επίδοση του κόμματος στη μεταπολεμική ιστορία της Γερμανίας και θα ήταν ένα ακόμη ισχυρό ράπισμα μετά την πανολεθρία στο κρατήδιο Σαξονία-Ανχάλτ. Φαίνεται ότι στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, οι χριστιανοδημοκράτες συνθλίβονται μεταξύ των δύο ισχυρότερων πολιτικών δυνάμεων, των σοσιαλδημοκρατών και της AfD. Ο υποψήφιος των χριστιανοδημοκρατών για την Πρωθυπουργία, Ντάνιελ Πέτερς, προειδοποιεί από την πλευρά του ότι η πόλωση έχει ως αποτέλεσμα την περαιτέρω ισχυροποίηση της AfD. Σε κάθε περίπτωση η πόλωση θα είναι ένας από τους λόγους για ένα από τα χειρότερα εκλογικά αποτελέσματα στην ιστορία των χριστιανοδημοκρατών, όπως υποστηρίζει ο Έκχαρτ Ρέμπερκ, επί σειρά ετών επικεφαλής και ο ίδιος του κόμματος στο ανατολικό γερμανικό κρατήδιο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία. Τις τελευταίες ημέρες το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα φαίνεται να υποχωρεί διαρκώς στις προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Στις αρχές του καλοκαιριού κυμαινόταν γύρω στο 10%. Ωστόσο, στις δημοσκοπήσεις της περασμένης Πέμπτης, τόσο για το ZDF όσο και για το πρώτο κανάλι της γερμανικής τηλεόρασης ARD, περιορίζεται στο 7%, δηλαδή όχι πολύ μακριά από το όριο που προβλέπει ο εκλογικός νόμος για την είσοδο στη Βουλή. Στο ίδιο ποσοστό εμφανίζονται οι χριστιανοδημοκράτες σε δημοσκόπηση του Ινστιτούτου INSA για την εφημερίδα Nord Courier που είχε πραγματοποιηθεί στο διάστημα 1 έως 8 Σεπτεμβρίου.
1: Και από τον Γιάννη Παδημητρίου και την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, επιστροφή στην ελληνική πολιτική πραγματικότητα με την έκφραση εκ νέου της προσωπικής άποψης, όπως διευκρίνησε για μια ακόμη φορά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, για το επίδομα ανεργίας που πρέπει να έχει περιορισμένη χρονική διάρκεια και επιδότηση πρέπει να δίνεται στην εργασία, που ούτως ή άλλως υπάρχει επιδότηση στην εργασία.
5: Εγώ λοιπόν εξέφρασα αυτό το οποίο ακούγεται ως λογική σε κάθε επιχείρηση να ανοίξουμε κάποια στιγμή τη συζήτηση και επιμένω σε αυτό ως προσωπική θέση να επιδοτείται από ένα χρονικό διάστημα η εργασία και όχι η ανεργία. Δεν σχεδιάζεται κάτι τέτοιο.
1: Έχετε ακούσει και τα επιχειρήματα ότι το επίδομα ανεργίας, κυρίες και κύριοι, προέρχεται από τις ίδιες τις φορές των εργαζομένων. Δεν πρόκειται δηλαδή για κάποια παροχή που δίνεται από την εκάστοτε κυβέρνηση και είναι η δικλίδα ασφάλειας. Αυτά τρομάζουν τον κόσμο και σε πολιτικό επίπεδο ενισχύουν την ανασφάλεια σε αυτά τα στρώματα που είναι επιρρεπή προς την άλλη πλευρά, που δηλαδή δεν ψηφίζουν αλλά είναι έτοιμοι να κάνουν το άλμα, διότι αν ακούσουν με τέτοια έμφαση ότι δεν θα λαμβάνονται το επίδομα ανεργίας, όσο μικρό κι αν είναι, δεν έχουν κανένα πρόβλημα να πάνε να γίνουν μετά δήθεν αντισυστημικοί. Αυτά ως ένα μικρό πολιτικό σχόλιο. Τώρα, τι γίνεται με ΛΑΣ, με ΠΑΣΟΚ, θα συνεργαστούν ή όχι? Ο κύριος Πάνας έδωσε μία απάντηση σε αυτό το ζήτημα και ακολουθεί το σχόλιο στη λόγω του Παναγιώτη Λάμψη.
6: Μάθαμε και τον κύριο Πάνα, δεν τον ξέραμε μέχρι χθες. Άκουσε, για να συνοηθούμε. Ο λόγος του κυρίου Πάνα στο ΠΑΣΟΚ μετράει όσο ο δικός μου στην ΆΣΑ. Παρ' όλα αυτά είναι βουλευτής.
0: Είναι βουλευτής.
6: Θα το συμπλήρωνα. Είναι βουλευτής. Και δημιουργεί μια σύγχυση περαιτέρω από αυτή που ήδη υπάρχει για το τι θα κάνει επιτέλους στο ΠΑΣΟΚ. Γιατί δημιουργείται αυτή η σύγχυση? Όχι γιατί ο κύριος Πάνας είπε το Α ή το Β, που θα σου εξηγήσω μετά γιατί το είπε κατά τις δικές μου πληροφορίες, αλλά κυρίως διότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει πείσει τους δικούς του ανθρώπους, τα στελέχη του, τους ψηφοφόρους του εν τέλει, ότι ακολουθεί μια αυτόνομη πορεία, υπερασπιζόμενο το παρελθόν του, την ιστορική του διαδρομή ως κυβερνητικό κόμμα, και άγεται και φέρεται με την δήλωση του ενός ή του άλλου κάθε φορά. Αυτό είναι
0: ότι
6: πρόβλημα στρατηγικής του ΠΑΣΟΚ.
0: Προσωπική ατζέντα, επομένως αυτό λες εσύ για τον κύριο Πάνα, γι' αυτό έκανε αυτές τις δηλώσεις.
6: Στις περισσότερες των περιπτώσεων, όταν ακούς κάποιο φάλτσο, ή πρόκειται για απίθυμη νονοπλακία, όπως έλεγαν οι παλιοί, ή απλώς για κάτι που τον ενόχλησε και ήθελε να βγει στην επιφάνεια. Εν προκειμένου λοιπόν μαθαίνω ότι ο κύριος Πάνας έχει ενοχληθεί για κάποιον υποψήφιο, συνυποψήφιο που θέλουν να του βάλουν στην περιφέρειά του. Και ίσως αυτό ήταν μια τουφεκιά στον αέρα. Δεν ξέρω.
0: Θέμα διαγραφής παίζει.
6: Στο παρατσάκ τη γλίτωσε, διότι αν δεν είχε προηγηθεί το καλό κλίμα που υπήρχε στο ΠΑΣΟΚ, έτσι το εκτιμούν τουλάχιστον, ότι πήγανε καλά στη ΔΕΘ και δεν θέλαν να χαλάσουν το momentum, θα τον είχαν διαγράψει νύχτα. Αλλά τη γλιτώνει προς το παρόν, λόγω αυτού του καλού κλίματος που έχει καλλιεργηθεί τουλάχιστον στο στελέχη ΠΑΣΟΚ, ότι η εμφάνιση και οι δηλώσεις και η συνέντευξη τύπου του κ. Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη πήγε καλά γενικώς και δεν θέλουν να το χαλάσουν αυτό.
0: Θα φανεί αύριο και από τη συνταγματική αναθεώρηση από τη δεύτερη ψηφοφορία. Είδαμε και το pressing της κυβέρνησης στο ΠΑΣΟΚ για να υπάρξει ένα πεδίο συνένεσης. Εκεί το ΠΑΣΟΚ έχει αλλάξει καθόλου άποψη, έχει αλλάξει στρατηγική, το σκέφτεται αλλιώς?
6: Όχι. Ο ΠΑΣΟΚ δεν θα το αλλάξει αυτό. Έχει κάνει την επιλογή λάθος κατά τη γνώμη μου και όχι μόνο τη δική μου, φαντάζομαι. Διότι έπρεπε να δείξει ακριβώς ότι δεν έχει να φοβάται κάτι, όταν μάλιστα δηλώνει ότι θα είναι πρώτο κόμμα στις επόμενες εκλογές, ή εν πάση περιπτώσει φιλοδοξεί να είναι πρώτο κόμμα. Δεν πρέπει να δείχνει φοβικότητα και πρέπει να υπερασπιστεί τις συγκεκριμένες θέσεις που νομίζει ότι πρέπει να αλλάξουν, τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις του συντάγματος. Πρέπει να το κάνει με φωναχτά τώρα. Θα μπορούσε άλλωστε για ένα-δύο θέματα να διατυπώσουν ακόμα, δεν έχει σημασία, αλλά να διατυπώσουν ακόμα και μοταμό ποια θα ήταν η διατύπωση της συγκεκριμένης αλλαγής που θα γίνει μετά την επόμενη Βουλή.
1: Έχουμε να δούμε και να ακούσουμε πολλά μέχρι τις εκλογές. Παναγιώτης Λάμψιας, τώρα το δελτίο ειδήσεων τα μεσάνυχτα, το Sky 100.3 με την Αθήνα Μαρά και συνεχίζουμε. Con este tango nace el tango y como un grito salió del sólido barrio buscando el cielo con un extraño de un amor hecho cadencia que abrió camino sin más le que su esperanza. Mezcla de rabia, de dolor, de fe, de ausencia, llorando en la inocencia de un ritmo juguetón. Por tu milagro de notas agoreras, nacieron sin pensarlo las paicas y las güelas. Luna en los charcos, canjing en las caderas, y una ansia fiera en la

0: Η ώρα είναι 12.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Sky 89,4.
1: Πάρτε βαθιά ανάσα, καθίστε αναπαυτικά στις πολυθρόνες σας και ξεκινάμε.
2: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα, αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Μέρα.
0: Ακούτε Sky 89 και 4 στη συχνότητα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας. Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα όπου φτάνει η φωνή μας, ολούθε. Σήμερα είναι Τρίτη, έχει 15 ο Σεπτέμβριος, το σωτήριο έτος 2026 διανύουμε. Καλώς ήρθατε τα πρωτοβρόχια. Έσπασε η ζέστη, έβρεξε χθες σε πολλές περιοχές της Πάτρας και τώρα το πρωί ψυχαλίζει στις βόρειες πλευρές της. Εντάξει, μην τρομάζετε, από αύριο πάλι στα ίδια θα είμαστε, αλλά δεν θα έχει τη ζέστη με την οποία γκανιάξαμε το καλοκαίρι, παιδί μου. Φυσαρίων γιορτάζει σήμερα. Νικήτας επίσης γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζετε. Υγεία να έχετε πάνω απ' όλα και όλα τα άλλα θα τα βρείτε. Εμείς ευχόμαστε πάντα από εδώ. Ευρωπαϊκή ημέρα κατά του καρκίνου του προστάτη. Παρακαλώ πολύ τις εξετάσεις σας. Περάστε και από το δάχτυλο του ορολόγου. Να μην έχει νύχια. Διεθνής ημέρα δημοκρατίας σήμερα. Απέναντί μου στην πολυδιαυλική κονσόλα ανατρίχιασε ο γέροντας. Ο έφεδρος ανατριχιασμένος γέροντας Κωνσταντίνος Γκύρης. Ρύθμιση ήχου, ραδιοσκηνοθεσία.
2: Ντρέπεστε κι εσείς που είτε μικρόφωνα όλη την ημέρα. Μύρλα και μιζέρια.
0: Στο μικρόφωνο ο έφεδρος γέρον απεσιότατος. Καλημέρα στην Αύπακτο, την γενέτειρά μου, την αρχόντισσα του Κορινθιακού, την πανέμορφη. Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα, στη Δυτική Αχαΐα, κάτω εκεί στο Γκάμπο. Καλημέρα σας. Καλημέρα στο Αίγιο και τα Καλάβρητα, στους φίλους μας, στο Ιερό Βουνό, στην όμορφη πόλη, στον πεζόδρομο. Ωραία πέρασα εκεί πάνω. Α, δεν μπορώ να πω, εντάξει. Καλημέρα στο Διακοπτό, καλημέρα στην Ακράτα, καλημέρα στο Ξυλόκαστρο, στο Κιάτο, στο Δερβαίνι, στο Λουτράκι και στην Κόλλη. Ναι, καλημέρα στα χωριά της Ετωλοακαρνανίας, πατρίδας μου. Καλημέρα στο Αγρίνιο, καλημέρα στο Μεσολόγγι, καλημέρα στο Τρίκορφο, Αντώνη, φίλε, καλημέρα. Από καρδιάς και σήμερα η καλημέρα σε εσάς που ξεκινήσατε την αναζήτηση του ιερού και δισεύρε του μεροκάμα του σίδερο στη μέση και ατσάλι στο στομάχι σας.
2: Τον παραδέχομαι. Τέτοιος παπάτσας δεν ξαγίνεται στην Ελλάδα.
0: Τώρα που λέω για το μεροκάματο, το δισεύρετο, σε παρακαλώ, έχουμε μια ατάκα του Γεωργιάδη που λέει για την περίοδο της ευημερίας, ρε παιδί μου, που ζούμε, την περίοδο της ευημερίας αυτό. Επειδή ζούμε, καταλάβατε, θα μειωθεί και το επίδομα ανεργίας τώρα από την την περίοδο της ευημερίας. Τον Άδωνη. Στη σειρά το έχω. Λοιπόν, καλά, θα το βρει.
3: Ζούμε στην πιο συγκλονιστική περίοδο ευημερία στην Ευρώπη, Ευρωπαϊκή χώρα, τα τελευταία δεκαετία.
0: Αυτό ήθελα. Αυτό. Δεν ζούμε. Δεν το νιώθει. Δεν το νιώθει, ρε εσύ, ότι ζούμε σε αυτό. Είμαστε στην πιο ευημερούσα ευρωπαϊκή χώρα. Παιδιά τα λέει και τα πιστεύει.
2: Είμαστε και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς και όλοι να μυριάζονται. Έλο!
4: Είναι ντροπή και ντρέπομαι.
5: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
2: Να μην ασκηθεί καθόλου.
6: Τι είπατε?
2: Να μην ασκηθεί καθόλου.
7: Τόση δημοκρατικότητα.
2: Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα. Τι έχουμε? Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτή είναι η κυβέρνηση με το τάκι.
6: Νομίζω είναι πιο ντελούλιο από μένα.
0: Ναι, ρε. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Γιατί? Δηλαδή τι, έχετε να τη πείτε κάτι? Δηλαδή αν δεν ήταν ο Μητσοτάκης, ποιο θα ήταν, α πούμε? Ποιο θα ήταν? Ποιο μπορεί να ήταν? Ο Αλέξης, έλα τώρα. Λοιπόν, καλημέρα στους οδηγούς απανταχού, το νου σας στο δρόμο. Ζώνει όλοι μέσα στο αυτοκίνητο, μπροστά πίσω και κράνει οι αναβάτες. Η Πάτρα είναι δύσκολη, είναι πολύ δύσκολη θα έλεγα. Σπάνε τα νεύρα σου στο κυκλοφοριακό σε συγκεκριμένα σημεία. Γι' αυτό να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να κάνετε υπομονή. Επίσης μπορείτε να παρκάρετε όπου θέλετε. Δεν υπάρχει περίπτωση να σας ενοχλήσει κανένας. Μπορείτε να πατήσετε ακόμα και πάνω στην πλατεία Γεωργίου. Επίσης μπορείτε να πατήσετε για πάρκινγκ. Είδα τις φωτογραφίες στο Ρωμαϊκό οδείο μπροστά εκεί που πήραν το περίπτερο. Γι' αυτό το πήραν το περίπτερο. Δεν το πήραν γιατί ενοχλούσε το μνημείο. Το πήραν για να πας εσύ Εσύ που με ακούς τώρα, να παρκάρεις. Βεβαίως. Πατάς από το πεζοδρόμιο, το βάζεις εσύ μπροστά, το βάζει ένας άλλος από πίσω, άντε και ένας τρίτος παραπίσω, έρχονται και δύο μηχανάκια. Εντάξει, είμαστε μια χαρά. Ορμάται, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Καλημέρα στο 18300, το ραδιοταξί της Πάτρας, στον κορυφαίο πάροχο μετακίνησης στην πόλη, 261-0-205-205. Και στο κινητό, σε τάμπλετ και κινητά η εφαρμογή που βλέπεις και τη διαδρομή και πόσο θα κοστίσει και ποιο ταξί θα έρθει και πόσο χρόνο θα κάνει, τα πάντα όλα. Φυσικά και στο πενταψήφιο 18300. Και εκείνο που έχω να σας πω, ξεκινώντας, είναι επειδή κοιτάτε τώρα το ημερολόγιο, μη φάτε κανένα πρόστιμο γιατί δεν περάσατε το αυτοκίνητο κταίο, έτσι. Το νου σας είναι κοροϊδίσια λεφτά δηλαδή. Έτσι, μην έχουμε τέτοια θέματα. Εγώ όμως θα σας πω ότι θα πάτε στο κεντρικό κταίο Πάτρας. Εκεί θα πάτε, στο Γιώργο τον Ταυλούρο. Θα πάτε στην πιο στρατηγική τοποθεσία που είναι το μοναδικό ιδιωτικό κταίο στη Βόρεια Πάτρα. Μην μπλέξετε με πόλη, μην μπλέξετε με βουνά, μην μπλέξετε με λαγκάδια, με ποτάμια. Θα πάτε στη Σταυροπούλου 63-65. Είναι κάτω από το Τόφαλος γεωγραφικά. Τώρα εύκολο, εύκολο. Άσε που όλοι έχετε το GPS. Το πατάτε και σας πάει ακριβώς μετά το ύψος του σταδίου Τόφαλος, η Σταυροπούλου 63-65. Είναι το μοναδικό ιδιωτικό κταίο λοιπόν στη βόρεια πλευρά της Πάτρας. Γρήγορη, εύκολη πρόσβαση. Εύκολη πρόσβαση. Βγήκες εκεί στο Κουρτέσι, έφυγες. Δεν μπλέκετε στο κυκλοφοριακό, δεν κάνετε μεγάλες διαδρομές, δεν κάνετε όπως είπαμε ταξίδια για τεχνικό έλεγχο και μπαίνετε σε μια υπερσύγχρονη εγκατάσταση με ψηφιακά μηχανήματα εποχής του 2024. Πολύ φιλόξενο, θα το δείτε, πολύ μοντέρνο. Θα σας κεράσουν και το κατητή σας, το αναψυκτικό σας. Διασφαλίζουν λοιπόν την διαφάνεια στον έλεγχο σε κάθε στάδιο και κάντε το ραντεβού σας στο 2610-70-60-70. Το τονίζω 70-60-70. 2610 ή kendrikokteo.gr επιτόπου.
2: Προσπαθούν να μας πείσουν το σύμπαν των μέσων μαζική επικοινωνία των αντιπολιτευμένων κομμάτων ότι στην Ελλάδα ζούμε μια απέραντη δυστυχία. Όχι, δεν ζούμε μια απέραντη δυστυχία. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι δύσκολα. Ναι. Πάνε περισσότεροι διακοπές. Ναι. Ναι. Εγώ δεν λέω ότι ζούμε σε παράδεισο και ότι όλα είναι τέλεια.
5: Λίγο νωρίτερα.
2: Είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας τα τελευταία δεκαετίες. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα. Η Ελλάδα είναι ζάχαρη. Τελεία. Γεια σας, τελειώσαμε.
0: Ναι, και έχει αυξηθεί το ζάχαρο στους ανθρώπους, στους Έλληνες, επειδή η Ελλάδα είναι ζάχαρη. Έχουμε πάθει διαβήτη. Δηλαδή είναι σοβαρό το έργο, ας πούμε. Στην Κάρνα θα πάτε, στη μεγάλη πατρινή εταιρεία εμπορίας κρέατος και προϊόντων του. Ένα κατάστημά της είναι σίγουρα κοντά μας. Για αγορές μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας, πολύ καλές τιμές. Πολύ καλές τιμές. Ψάξτε και τις προσφορές, θα με θυμηθείτε. Δημοκρατία 73 στην Οβριά, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρόν Κλάους, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού στην Αμερική, απέναντι στο Βασιλόπουλο, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Μποζέτικα και στο Ρίο.
1: Μιλάμε για γαλάζιους λαγοκέφαλους. Δεν έχουν αφήσει τίποτα όρθιο. Στους πολιτούς τους δίνουν εκατομμύρια ευρώ. Σε αυτούς που αντιπαθούν, κύριε Χατζή, δεν δίνουν τίποτα.
0: Γαλάζιος λαγοκέφαλος. Εβίας 250 είναι ένα βενζινάδικο που είναι του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα και έχει σήμα ΕΚΟ. Είναι 50 μέτρα πριν βγείτε στα φανάρια της Γλαύκου. Θα δείτε ότι η τιμή αυτή τη δύσκολη ώρα που έχει πάρει τον ανήφορο βενζίνη, πετρέλαιο, καύσιμα, ενέργεια, το ψάχνουν στην κυβέρνηση να δούμε μήπως τους έρθει του Βρουτζάς, γιατί θα τους έρθει, δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι καλή τιμή αυτή τη δύσκολη ώρα, αλλά το κυριότερο είναι ότι έχετε μπροστά σας αντλίες φραγισμένες, έχετε καθαρό καύσιμο ανώτερης ποιότητας, γιατί οι επαγγελματίες προστατεύουν την τσέπη τους και έτσι προστατεύεται και η δική μας και τα αυτοκίνητά τους προστατεύουν με το καθαρό καύσιμο. Γι' αυτό θα πάτε εκεί λοιπόν. Η πρότασή μου είναι αυτή. Εβίας 250 λίγο πριν βγείτε στην Γλάφκου, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα, δοκιμάστε το και θα με θυμηθείτε.
2: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό που γίνει. Όλη η υπόλοιπη Ευρώπη περικόπτει. Όλες οι χώρες της Ευρώπης έχουν ύφεση. Όλες οι χώρες της Ευρώπης κάνουν περικοπές δαπανών. Και μία χώρα πάει και δίνει. Μια, αυτή τη Μητσοτάκη, δεν υπάρχει άλλη. Μια χώρα.
0: Κάτι χρηστικό, εάν δικαιούστε επιστροφή ενοικίου και έχετε κάνει κάτι λάθη και κινδυνεύετε να μην την πάρετε, οι διορθώσεις για την επιδότηση είναι έως 30 Σεπτεμβρίου. Αυτό που κάνει εντύπωση είναι η είδηση που μας έρχεται από τα Ιωάννινα ότι μέσα στο σάκο μεταφοράς της ορού του άτυχου 37χρονου πιλότου Βρέθηκαν κομμάτια από το φάντο. Βρέθηκε ένα όργανο που μετράει το ύψος, βρέθηκαν και άλλα πράγματα και πιθανολογούν ότι και στον σάκο που μεταφέρθηκε ο άλλος πιλότος στην Ηλία, ο συγκυβερνήτης, μπορεί να ήταν και εκεί μέσα διάφορα από το αεροπλάνο. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει, ψάχνουν να δουν πώς ακριβώς έγινε η υπόθεση. Αυτό που γίνεται στην Πάτρα με τα αυτοκίνητα που καίγονται, παίρνουν φωτιά ξαφνικά. Έχουμε πει πολλές φορές από το μικρόφωνο ότι δεν είναι απλό πράγμα και δεν είναι τυχαίο. Σταθμευμένα αυτοκίνητα παίρνουν φωτιά και καίνε και τους δίπλα, τα αυτοκίνητα ανθρώπων άλλων που βάση περιπτώσει δεν είχαν καμιά σχέση με το συμβάν. Είχαμε κι άλλο σήμερα, χτες το βράδυ, 2 οχήματα και 5 πυροσβέστες πήγαν στη φωτιά, προκλήθηκε, το όχημα έπαθε μεγάλες ζημιές. Το ανακριτικό της πυροσβεστικής θα αναλάβει αν πρόκειται για, να δει αν πρόκειται για εμπρισμό ή
6: κάτι άλλο.
0: Πάντως στο τελευταίο διάστημα έχουμε συχνά συνεχή περιστατικά εμπρισμών. Πάμε κατευθείαν στο τηλεφωνικό κέντρο του 18300 να δούμε πώς είμαστε σήμερα από πλευράς κυκλοφοριακού, έργων, μποτιλιαρίσματος, σπασίματος, νεύρων και διάφορα άλλα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
7: Καλή σας μέρα. Είμαι η Άντα από το 18300.
0: Σας ακούμε, Άντα, σας ακούμε.
7: Τα νέα μας είναι τα ίδια τα μεταχθεσινά. Δεν έχει αλλάξει κάτι προς το καλύτερο. Το φανάρι μετά το τόφαλος που στρίβουμε και πανεπιστήμιο δεν δουλεύει να έχει την προσοχή του ο κόσμος. Η Πατρεώς, τα γνωστά που είπαμε και χθες. Στη Γούναρη και στη Σύνη Ομόνια υπάρχει πρόβλημα. Η Ηλίας έχει πρόβλημα. Η Καρατζά έχει πρόβλημα. Είναι κλειστά δηλαδή. Η πλατεία Παπανδρέου είναι πολύ φορτωμένη σήμερα. Τα νέα μας είναι αυτά. Δεν είναι κάτι καλό να σας πω.
0: Ναι. Ναι, να αποφεύγεται η Πάτρα, πες το.
7: Να αποφεύγεται η Πάτρα.
0: Ναι, ναι,
7: πώς το λέγαμε, πόδια, πώς το λέγαμε το σλόγγαν μας.
0: Ναι, να αποφεύγεται.
7: Να αποφεύγεται.
0: Να αποφεύγεται. Λοιπόν, καλή βάρδια ευχόμαστε.
7: Άστε καλά, σας ευχαριστώ.
0: Αύριο να είναι
7: πολύ
0: καλύτερα τα πράγματα. Καλημέρα.
7: Μακάρι.
8: Δεν θα πείτε κουβέντα για το που πες αυτό το πάνελ. Δεν θα πείτε κουβέντα σε αυτό το πάνελ για το που πες.
0: Λοιπόν, Τρίτη σήμερα, 15 Σεπτεμβρίου, και αν μένετε στις οδούς Πραξιτέλους και Βριζάκη από τις 8 το πρωί, ήδη δηλαδή, μέχρι τις 2 το μεσημέρι, δεν πρέπει να έχετε νερό. Από Θουρίας, Ακροτηρίου, Πραξιτέλους, Βριζάκη, Ροηλού, Παχή, Ατάλιας, Κλισόβης, Αρχελάου, Χαλεπά και Χατζή, δεν πρέπει να έχετε νερό. Επίσης, στις κάθετες οδούς με την Πραξιτέλους, Μπουζιάννη, μέχρι και τη διασταύρωση της Ροηλού με τη Θεοτοκοπούλου. Εκεί δεν θα έχετε νερό. Εάν έχετε προλάβει και έχετε γεμίσει τίποτα παγούρια, τίποτα κουβάδες, πάει καλά. Ιδάλλως, υπομονή.

0: Έχουμε πει πολλές φορές ότι στο κυκλοφοριακό, και θα το πούμε σήμερα γιατί χτες δεν προλάβαμε, δεν φταίνε μόνο όλοι αυτοί που μας ταλαιπωρούν και οι οποίοι μας γράφουν στα παλαιότερα των εργαλείων τους, εργολάβοι και διάφοροι άλλοι που εμπλέκονται στα έργα, φορείς υλοποίησης και άλλοι. Φταίμε κι εμείς. Δεν καταλαβαίνουμε Χριστό. Δηλαδή, περπατώντας στην Πάτρα, βλέπω το έργο, το οποίο έχει πιάσει ένα κομμάτι του οδοστρώματος, και απέναντι βλέπω τον άλλον σαν να μην τρέχει τίποτα, να πηγαίνει να παρκάρει. Κανονικά. Και να παρκάρει, και να παρκάρει και άσχημα. Δηλαδή, ξέρετε τι εννοώ άσχημα. Το αυτοκίνητο να είναι το μισό μέσα στο ρεύμα κυκλοφορίας, να είναι στριμμένες οι ρόδες, να έχει σκάσει μύτη λίγο η μούρη δεξιά κτλ. Δεν φταίνε μόνο αυτή λοιπόν, φταίει και η νοοτροπία μας. Την οποία νοοτροπία έχω πολλά χρόνια να δω να προσπαθεί να μας την επαναφέρει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, στις κανονικές, στις πολιτισμένες, η δύναμη της πολιτείας που λέγεται τροχέα. Εκτιμώ απεριόριστα την δουλειά που κάνουν οι τροχονόμοι ως άτομα που προσπαθούν, αλλά αυτό φαίνεται ότι δεν φτάνει στην περιοχή μας και πρέπει να κάνουν κάτι παραπάνω. Οι δικαιολογίες που ακούμε συχνά είναι οι ίδιες, δεν έχουν προσωπικό, ένα αυτοκίνητο, ένα όχημα, ένα έτσι, ένα αλλιώς. Εγώ πιστεύω ότι η βοήθεια τους στην τροχέα σε περιπτώσεις όπως αυτές που διανύουμε τώρα μέσα στην πόλη που έχει σκαφτεί ολόκληρη, μπορεί να δοθεί και από άλλους αστυνομικούς, οι οποίοι μόνο αυτό δεν βλέπουμε να κάνουν. Σε αντίθεση με άλλες πόλεις, όπου δεν είναι μόνο οι τροχονόμοι που κάνουν τη ρύθμιση τις ώρες αιχμής ή όταν υπάρχει ένα πρόβλημα, είναι και το περιπολικό, είναι και οι ζητάδες, είναι και οι Δίας, πώς το λένε, οι ζητάδες έχουμε μείνει πίσω, οι Δίας, είναι και άλλοι οι οποίοι στέλνουν βοήθεια όταν η τροχέα δεν αρκεί. Εδώ δεν βλέπουμε τέτοια πράγματα και συμβαίνει και αυτό. Είναι η νοοτροπία μας, δεν υπάρχει συντονισμός, καλά το συζητάμε, τα είπαμε χτες. Δεν υπάρχει ενημέρωση, κακώς. Θα έπρεπε οι φορείς να ενημερώνουν μέσω του διαδικτύου, τουλάχιστον μέσω του διαδικτύου, για να μην πω και με άλλα μέσα, όλο τον κόσμο ότι σήμερα στην Πάτρα, ξέρεις, όταν θα ξεκινήσεις το πρωί να πας στη δουλειά σου και έχεις το δρομολόγιο που περνάει από τον τάδε δρόμο, σήμερα δεν θα το κάνεις. Ξεκίνα 10 λεπτά νωρίτερα, αυτό θα σημαίνει η ενημέρωση, γιατί έχουμε κλείσει το δρόμο γιατί το φτιάχνουμε. Και θα το κλείσουμε μέχρι τότε. Υπάρχει ζήτημα. Και επίσης υπάρχει ζήτημα με πάρα πολλούς εργολάβους για το Δήμο Πατρέων, λέω τώρα, οι οποίοι πραγματικά δεν εμφανίστηκαν εντάξει στις υποχρεώσεις τους. Δεν ξέρω τους λόγους, πάντως δεν τήρησαν το χρονοδιάγραμμα. Δεν ξέρουμε τι επιπτώσεις έχουν αυτοί οι εργολάβοι. Και πραγματικά διάβασα την είδηση που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, ότι υπήρξε πρόβλημα για τις περιοχές που κάηκαν πέρσι και που η έκτακτη ανάγκη θα λήξει μέσα στον Οκτώβρη και πρέπει να φτιαχτούν, να δημοπρατηθούν τα έργα, όπου ο Δήμος κάλεσε 6, αν δεν κάνω λάθος, συγκεκριμένες εταιρείες και είπαν ότι αυτό δεν είναι σωστό, δεν είναι δημοκρατικό, πρέπει να είναι οι πάντες. Ναι, εντάξει, απ' την άλλη όμως, δηλαδή θα πάει ένας ο οποίος έχει βγει εκτός χρονοδιαγραμμάτων, έχει ζητήσει πίνακες ανακεφαλαιοποίησης, έχει ζητήσει δηλαδή παραπάνω λεφτά, έχει κάνει ένα έργο το οποίο ελέγχεται για την ορθή κατασκευή του και θα ξαναχτυπήσει ένα έργο πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ ιδιαίτερο, πάρα πολύ δύσκολο, όπως είναι οι εργασίες σε μια πυρόπληκτη περιοχή και μάλιστα σε κατοικημένες περιοχές όπως είναι στην Πάτρα. Δεν ξέρω. Αντιλαμβάνεστε βεβαίως ότι και εσείς νομίζω λέτε τώρα μέσα, όχι, δεν θα το δίναμε το έργο. Δηλαδή αν φτιάχνατε το σπίτι σας και κάποιος σας καθυστερούσε, κάποιος δεν έκανε σωστά τη δουλειά του και θέλατε να φτιάξετε δίπλα και ένα δεύτερο σπιτάκι ή μια αποθήκη, θα ξαναπέρατε τον ίδιο που σας έβγαλε την Παναγία, που ταλαιπώρησε την κοινωνία ολόκληρη? Εντάξει. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Έχουμε το θέμα που καίει των ημερών, τους ελέγχους στα ιδιωτικά ιατρία.
1: Παρακαλώ, μην μιλάτε όταν μιλάω.
2: Όχι, μιλάω εγώ και εγώ θα σας δίνω το λόγο. Κάντε
1: είστε
2: κάποιο λάθος.
1: Θα μου δίνετε το λόγο.
2: Είμαι εγώ.
1: Ναι.
2: Αλήθεια.
1: Ναι.
2: Εσείς είστε κάποιο ανώτερον.
1: Εγώ είμαι βουλευτής και πρόεδρος κόμματος. Εσείς τι είστε που θα μου δίνετε το λόγο και εσείς.
2: Βουλευτής, μια χαρά. Το πρόεδρος κόμματος δεν με ενδιαφέρει. Αυτή τη στιγμή είναι επιτροπή και στην επιτροπή μετέχουν οι βουλευτές.
1: Πώς προεδρεύετε.
3: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
4: Sky 89,4. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία.
5: Επέκταση
4: της
5: δηλαδή.
4: Πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
6: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
7: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
8: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ! Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
9: Και κάραβολο.
8: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
10: έξοδος 33
8: και στο relos.gr.
11: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
12: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Ετοιμάσου για Πάτρα Τρακ. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 21 Σεπτεμβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρας. Έλα να πατράρουμε.
4: Sky 89,4.
3: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
14: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Επέκταση της τηλεατρικής παντού. Αυτό είναι να σου πέφτουν τα μαλλιά. Ευτυχώς έχω βάλει εγώ και είμαι καλά.

0: Λοιπόν, είναι στο τηλέφωνο η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πάτρας, η κυρία Άννα Μαστοράκου. Έχω να κάνω μια κουβέντα μαζί της. Όχι για την πλασμαφαίρεση και όλο αυτό το πακέτο, αυτά τα έχουμε ακούσει. Εδώ επιτίθεται όμως ένα ευρύτερο θέμα και κυρίως μετά τη χθεσινή δήλωση του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη έξω από το ναό που ήταν σε εξέλιξη η εξόδιος ακολουθία για τον Γιώργο Μαζονάκη. Θέλω να την ακούσουμε μαζί. Καλημέρα, κυρία Μαστοράκου. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Να ακούσουμε μαζί τη δήλωση του κυρίου Γεωργιάδη και από εκεί να συζητήσουμε και να έχω κάποιες ερωτήσεις. Ακούμε.
2: Κύριο, η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη και τη συγγνώμη το Σύνδημα δεν μπορεί να προκατέσει από κάτι πάρα πολύ άσχημο. Τα υπόλοιπα θα βρούμε
3: ο θάνατος του θα γίνει η αρχή για να το πλαίσιο για να ψηλοποιηθεί.
2: Σίγουρα πρέπει να βρούμε τα κενά του συστήματος. Εδώ κάποιοι απαταιώνες έζησαν δύο τσάνα για να βρούμε τι υπάρχει να
0: το ακούσατε. Συγγνώμη που δεν μπόρεσε να προστατεύσει το σύστημα τον άτυχο Μαζονάκη. Τα κενά του νόμου πρέπει να τα βρούμε γιατί έχουν παρισφρήσει απαταιώνες. Και εγώ συμπληρώνω, παίζουν με τη ζωή μας. Ξεκινώ. Ποιο ήταν το σύστημα του που δεν προστάτευσε τον κύριο Μαζονάκη?
1: Το κενό που εντοπίζουμε εμείς οι ιατρικοί σύλλογοι, έντονη συζήτηση σήμερα μεταξύ ιατρικών συλλόγων. Αυτή τη στιγμή συντονιζόμαστε οι ιατρικοί σύλλογοι ώστε να πάρουν αποφάσεις διοικητικού συμβουλίου, να μπορούμε να εποπτεύσουμε τις διαφημίσεις στο διαδίκτυο και το τι ουσιαστικά βγαίνει προς την κοινότητα, προς το κοινό.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ένα κενό το οποίο δεν το έχουμε καλύψει. Η ιατρική διαφήμιση, όπως ξέρετε, ουσιαστικά απαγορεύεται.
0: Ναι.
1: Και το δεύτερο θέμα επίσης είναι οι φορείς που δεν έχουν σχέση με το επάγγελμα το ιατρικό, που διαφημίζουν διάφορες εναλλακτικές θεραπείες.
0: Ναι.
1: Πώς μπορεί
0: ναι.
1: οι ιατρικοί σύλλογοι, εφόσον δεν είναι μέλη τους, να μπορούν να παρέμβουν? Βέβαια υπάρχει ο δρόμος της εισαγγελίας, εννοείται, και τις καταγγελίες στον εισαγγελέα. Αλλά αυτό δυστυχώς είναι
0: ναι.
1: Ουσιαστικά μία πράξη η οποία πολλές φορές δεν έχει τα αντίστοιχα αποτελέσματα.
0: Κυρία Μαστοράκο, ένα λεπτό. Ένα λεπτό.
1: Ναι.
0: Ο άλλος έχει ένα πτυχίο ιατρικής. Έχει φοιτήσει σε ένα πανεπιστήμιο και έχει τελειώσει μια σχολή ιατρικής. Και η οποία, αν είναι ξένο πανεπιστήμιο, έχει αναγνωριστεί το πτυχίο του και από τη χώρα μας. Και ξαφνικά δηλώνει εναλλακτική ιατρική, σαμανική ιατρική, κβαντική ιατρική. Και από πίσω δεν ξέρω τι άλλη ιατρική μπορεί να είναι, η οποία στην ουσία να είναι μη πιστοποιημένη, μη εγκεκριμένη από μελέτες, μη δοκιμασμένη, γενικώς μία ψιλοαπάτη έως χοντροαπάτη, τυλιγμένη με έναν επιστημονικό μανδύα όμως. Πώς θα το λύσετε αυτό?
1: Λοιπόν, καταρχήν να πούμε το εξής, ότι αυτό που είχε δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο ήταν, ας πούμε, γιατρός άνευ ειδικότητας.
0: Τι σημαίνει αυτό δηλαδή?
1: Σημαίνει ότι είναι ένας γιατρός που έχει το πτυχίο ιατρικής, αλλά δεν έχει ολοκληρώσει την ειδικότητα.
0: Και τι μπορεί να κάνει, με συγχωρείτε, τι πράξεις ιατρικές μπορεί να κάνει ένας γιατρός? Μπορεί να πάει κάποιος με συνάχη και κάποιος που πονάει κοιλιά του και να κάνει και για τους δύο την ίδια πράξη?
1: Ο γιατρός ανεφηλικότητας μπορεί να ασκεί γιατρική της κοινότητας, δηλαδή τα πιο απλά περιστατικά που υπάρχουν στην κοινότητα. Ναι,
0: μάλιστα.
1: Μία ίωση, μία λίμωξη, βεβαίως.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα όμως, προσέξτε, όλα αυτά που είπατε για την κβατική γιατρική, για τη σεμανική, εννοείται ότι είναι στη σφαίρα της μη επιστημονικής εναλλακτικής.
0: Ναι, αλλά τυλίγεται με ένα πτυχίο ιατρού, το οποίο είναι κορνιζαρισμένο πίσω από αυτό που λέει σαμανική ιατρική, η εναλλακτική ιατρική.
1: Αυτό που πρέπει να καταλάβετε είναι ότι ο γιατρός ξέρει την νομοθεσία και έχει υποπέσει σε αδίκημα.
0: Και το ξέρει. Και το ξέρει.
1: Και πειθαρχικό και ποινικό. Προσέξτε.
0: Και το ξέρει.
1: Γι' αυτό λοιπόν και το ξέρει και το γνωρίζει. Γι' αυτό και σε όλα τα κέντρα πρωτοβάθμιας σωλήνας υγείας, ακόμα και όταν είναι νομικά πρόσωπα, υπάρχει επιστημονικός υπεύθυνος, δηλαδή με την απελευθέρωση του επαγγέλματος. Μπορεί οποιοδήποτε να ανοίξει ένα γιατρείο. Και αυτό ήταν κάτι που είχε αντιταχθεί ολόκληρη η ιατρική κοινότητα τα χρόνια της απελευθέρωσης, λέγοντας ότι θα αντιμετωπίσουμε εγκλήματα. Εγκλήματα τα οποία ήρθαν όμως.
0: Μάλιστα,
1: λοιπόν,
0: σωστά.
1: Εκεί υπάρχει
0: σωστά.
1: Επιστημονικά υπεύθυνος γιατρός, λοιπόν. Είναι υπόλογος στον νόμο, διότι πρέπει να σεβαστεί το κώδικα ιατρικής διοντολογίας και να παρέχει υπηρεσίες σύμφωνα με το ιατρικό επάγγελμα.
0: Ναι. Πέστε μου κάτι τώρα. Τι έφερε στο πεδίο, στην πράξη, στην κοινωνία. Η κατάργηση που πληροφορήθηκα ότι συνέβη, παρακαλώ πολύ, σας λέω δεν το ήξερα και κακώς που δεν το ήξερα, η κατάργηση του Σώματος Ελεγκτών Δημόσιας Υγείας το 19. Τι έφερε στην κοινωνία, τι δημιούργησε αυτή η έλλειψη?
1: Κοιτάξτε, η Ιατρική Σύλλογη περίπου την ίδια ημερομηνία ή κοντά ανέλαβαν την εποπτεία των αδειών λειτουργίας των ιδιωτικών γιατρίων. Αυτό ήταν μια μεγάλη κατάκτηση των ιατρικών συλλόγων, γιατί πράγματι ήταν ατελέσσερη η προσπάθεια προγενέστερη. Τώρα καταργήθηκε το σώμα προφανώς με τη λογική ότι αναλαμβάνουν οι αντίστοιχοι σύλλογοι, οδοντιατρικός, ιατρικός, φαρμακευτικός, την εποπτεία των γιατρών. Αυτό όμως δεν συνοδεύτηκε από την αναβάθμιση της νομοθεσίας. Αυτή τη στιγμή έχουμε απαχαιωμένη νομοθεσία. Πάρα πολλές φορές οι ιατρικοί σύλλογοι είναι δεμένα τα χέρια τους και δεν μπορούν να κάνουν βήματα τα οποία θα έπρεπε να κάνουν. Πολλές φορές αναγκαζόμαστε να παίρνουμε αποφάσεις διοικητικού συμβουλίου στα όρια του νόμου για να μπορούμε να ασκήσουμε τον ελεγκτικό ουσιαστικά μηχανισμό. Εδώ όμως πρέπει να καταλάβουν όλοι το εξής. Σε αυτή την περίπτωση του Μαζονάκη υπάρχει μια διαφορά. Ο γιατρός, οι γιατροί παρενέβησαν τον νόμο, δηλαδή ήταν ένα νόμιμο γιατρείο. Όμως εδώ υπήρχαν τρία βασικά βασικές παραβάσεις που πρέπει να και εκδικάστηκαν ήδη σε πειθαρχικό. Το ένα είναι ότι ο γιατρός δεν είχε ειδικότητα και δήλωνε ότι έχει ειδικότητα. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο, υπήρχε ένα μηχάνημα το οποίο ήταν δευτεροβάθμιο και δεν έπρεπε να υπάρχει σε χώρο πρωτοβάθμιο.
0: Ναι, αλλά εκεί, εδώ, διακοπή εδώ. Εκεί όμως μαθαίνουμε ότι υπήρχε και ο έλεγχος του ιατρικού συλλόγου και λέει ο ιατρικός σύλλογος εκεί ότι πήγε ο ελέγχος και δεν το είδε το μηχάνημα. Και εγώ τώρα γιατί να το πιστέψω αυτό? Και για να μην πω ότι τον κέρασε ένα γλυκό και δεν το είδε.
1: Αυτό δεν μπορούμε να πιστέψουμε τώρα ποιος είναι ο έλεγχος. Ο έλεγχος πάντως...
0: Όχι, θέλω να πω, ο έλεγχος γίνεται. Δηλαδή, πέστε μας πώς γίνονται οι έλεγχοι. Γιατί εδώ φτάσατε στην καρδιά του προβλήματος. Πώς γίνονται οι έλεγχοι? Δηλαδή, παίρνετε ένα τηλέφωνο και λέτε, γεια σου Νίκο, ξανάλατε, θα περάσουμε αύριο να ελέγξουμε το ιατρείο σου?
1: Πάει επιτροπή, όχι. Ευνηδευτικά πολλές φορές γίνεται. Πάει στο χώρο και ελέγχει ουσιαστικά όλα τα μηχανήματα που υπάρχουν στο χώρο, αν έχουν CMARC, αν έχουν πιστοποίηση, αν έχουν. Επομένως, γίνεται έλεγχος. Τώρα, δεν μπορώ να ξέρω τι έγινε σε αυτή την λεκτική διαδικασία.
0: Όχι, δεν λέω για αυτή. Λέω γενικά, εδώ στην Πάτρα, να το κάνουμε πιο δικό μας, πιο τοπικό. Εσείς έχετε ελεγκτικό μηχανισμό, έχετε τη δικαιοδοσία, είναι απληχαιωμένη η νομοθεσία. Το άκουσαμε πολύ ενδιαφέρον αυτό. Άρα, έχει παράθυρα δηλαδή η νομοθεσία και κάποια παράθυρα τα εκμεταλλεύονται. Το καταλαβαίνω. Κάνετε ελέγχους. Θέλω να πω δηλαδή, με συγχωρείτε, επειδή κάναμε κάποτε και μαζί την κάναμε την κουβέντα και με συναδέλφους σας δερματολόγους κάναμε για εκείνα τα περιβόητα κέντρα τα οποία κάνουν ιατρικές πράξεις δερματολογικές σοβαρές και μπορεί να καταστρέψουν πρόσωπα και ανθρώπους δηλαδή. Και πρόσωπα κανονικά να τα παραμορφώσουν. Και τα θυμάστε, νομίζω τα κάναμε έτσι τότε.
1: Ναι,
0: έχει γίνει κάτι σε αυτό το τομέα, για παράδειγμα, έτσι να πάρουμε μια ιδέα δηλαδή. Τι έχει κάνει ο ιατρικός σύλλογος εκεί απάνω σε αυτούς?
1: Λοιπόν, ακούστε, εμείς σαν ιατρικός σύλλογος λοιπόν πήραμε μια απόφαση ενισχύοντας την διαδικασία ανείχνευσης όλων αυτών των παρανομιών, γιατί διαπιστώσαμε πράγματι ότι υπάρχουν και φορείς μη γιατρικούς που ασχολούνται με θετικές επεμβάσεις, αλλά και γιατροί που παρεκτρέπονται των ειδικοτήτων. Λοιπόν, ιδρύσαμε μια επιτροπή εποπτείας αισθητικών επεμβάσεων που αποτελείται από πλαστικούς χειρούργους και δερματολόγους, γιατί θέλαμε να έχουμε μια κεραία στην κοινωνία συστηματική που να μπορεί να μας καταγγέλει οτιδήποτε συμβαίνει μέσα στην.
0: Τι αποτελέσματα είχε αυτή η πρωτοβουλία?
1: Αυτή, τα αποτελέσματα ήταν αυτά που είδατε. Ήμασταν ο πρώτος σύλλογος πανελλαδικά που αναφέραμε ότι υπάρχει ένα μεγάλο πάρτι ουσιαστικά στο χώρο της αισθητικής, όπου επαγγελματίες αισθητικής ασχολούνται με ενέσημα και αυτό είναι παράνομο. Μόνο οι γιατροί μπορούν να ασχοληθούν.
0: Βρέθηκε δηλαδή ένας χώρος από έναν ευνίδιο έλεγχο όπου αυτό γινότανε, όπου οι αισθητικοί κάνανε ενέσεις. Πόσοι?
1: 20 χώροι. 20 χώροι
0: βρέθηκαν. Στην Πάτρα.
1: Βεβαίως. Υπήρχαν παράνομα γιατρία με προέλευση από την Αθήνα που ερχόντουσαν χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη αδειοδότηση από το Ιατρικό Σύλλογο.
0: Δηλαδή, αυτά... κάνανε παράρτημα, για να καταλάβουμε έτσι. Κάποιος παράνομος στην Αθήνα, άνοιγε ένα παράνομο και στην Πάτρα.
1: Ακριβώς. Αυτό το ανοιχνεύσαμε και με μεγάλη πίεση σε αυτούς τους ανθρώπους τους αναγκάσαμε να αδειοδοτηθούν και να συμμορφωθούν με την νομοθεσία. Και υπήρχαν βεβαίως και χώροι αλότροι, δηλαδή χώροι αισθητικοί, οι οποίοι βεβαίως κάνανε ενέσχυμα και με παρενέργειες κτλ.
0: Τι κάνατε για αυτούς δηλαδή, τι κάνατε, τους στείλατε στον εισαγγελέα?
1: Ναι, βεβαίως, έχουμε στείλει ένα φάκελο στον εισαγγελέα. Δεν έχουμε αποτελέσματα από τότε, δεν έχουμε κάτι, όμως...
0: Ορίστε, μισό λεπτό. Δεν υπάρχει καμία κίνηση από πλευράς της δικαιοσύνης να ασχοληθεί κάποιος με τις καταγγελίες αυτές. Έχετε προσκομίσει

0: καταστήματα ομορφιάς.
1: Ναι. Αυτά τα 20 στην Πάτρα, αυτά τα 20 στην Πάτρα τα επισκέφθηκε η Επιτροπή Ελέγχου σας?
0: Προσέξτε τώρα, είναι αυτό που λέω, το κενό της νομοθεσίας. Ο Ιατρικός Σύλλογος μπορεί να επισκεφθεί νόμιμα γιατρία ή χώρους παροχής υπηρεσιών γιατρικής. Δεν μπορεί να μπει σε καταστήματα αισθητικής, δεν μπορεί να μπει σε νυχάδικα, δεν μπορεί να μπει σε γυμναστήρια, δεν μπορεί να μπει σε κομμωτήρια. Εκεί είναι το κενό. Δεν μπορούμε να μπούμε.
1: Εκεί θα έμπαινε όμως ο ελεγκτής δημόσιας υγείας.
0: Ακριβώς.
1: Τον καταργήσαμε λοιπόν.
0: Θα μπορούσε αυτό λοιπόν λέμε να γίνει αναφορά του Ιατρικού Συλλόγου προς το Σώμα Ελεγκτών και φυσικά να αναλάβει το Σώμα Ελεγκτών.
1: Σωστά. Αυτοί θα έχουμε μπορούσαν να μπουν και στον Ιχάδικο και στο Σταύλο και οπουδήποτε. Γιατί πίσω από αυτό το κενό λοιπόν, αφού δεν μπορείτε να μπείτε εσείς και κάνατε μόνο την καταγγελία και δεν έγινε τίποτα όπως μου λέτε, δεν προχώρησε κάτι, μόνο δημοσιοποιήσατε και καλά κάνατε και είπατε στον κόσμο προσέξτε που μπαίνετε, έτσι. Λοιπόν, δεν είναι η ιατρία εκεί που μπαίνετε, δεν μπορούν να κάνουν ιατρικές πράξεις. Δεν μπήκε κανένα στον κόπο να πάει να τα ελέγξει εκεί. Και εγώ πιστεύω ότι πολλά από αυτά λειτουργούν ακόμα και σήμερα. Άρα δεν μπορείτε να μπείτε στην αισθητική που από πίσω κάνει δερματολογικές πράξεις που πρέπει να γίνουν ακόμα και σε κλινικές, οργανωμένες, νοσοκομιακές. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, δεν έχουμε αυτό το δικαίωμα. Επομένως, ο έλεγχος είναι ατελεύθερος μερικός, διότι. Πραγματικά δεν μπορούμε να ελέγξουμε.
1: Άρα η έλλειψη του σώματος ελεγκτών δημόσιας υγείας είναι στην ουσία πολύ σοβαρή και ουσιαστική. Γιατί σας έχει αφαιρέσει το δικαίωμα ο νόμος να μπείτε σε ένα μέρος που κάνουν πράξεις ιατρικές στο πίσω μέρος του και κινδυνεύει κόσμος, ενώ αυτοί θα τα σαρώναν όλα έστω και μετά την καταγγελία του Ιατρικού Συλλόγου. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Το καταλάβαμε. Πετε μου κάτι άλλο τώρα. Άκουσα, πληροφορήθηκα ότι ο κ. Γεωργιάδης λέει, είπε θα φτιάξει μια εφαρμογή με την οποία θα σκανάρουμε, λέει, εμείς οι πελάτες, οι ασθενείς στα ιατρία, να βλέπουμε αν είναι ο γιατρός μαϊμού ή είναι σαμανικός ή είναι βαρεμένος ή είναι απατεώνας. Θα ελέγχουμε εμείς. Αυτοί δεν έχουν ελεγκτικούς μηχανισμούς. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά, πώς τα βλέπετε?
0: Λοιπόν, καταρχήν να πούμε το εξής. Για την Πάτρα υπάρχουν 2-3 επίπεδα ελέγχου. Το ένα είναι η ιστοσελίδα του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών. Μπαίνοντας μέσα στην ιστοσελίδα, εάν πατήσετε στο λίμα γιατροί, αλφαβητικά ή κατά ειδικότητα, μπορείτε να βρείτε ποια είναι οι γιατροί μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών ή οι επισκέπτες γιατροί.
1: Αυτό, με συγχωρείτε, ένα-ένα να το απαντάμε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Δίπλα σε αυτό έχουμε και την ειδικότητα. Ξέρουμε δηλαδή ότι είναι χειρουργός, ότι είναι, ξέρω εγώ, ορειλά, μάλιστα. Και αν αυτός δηλώνει σαμανικός και κβαντικός, πού το ξέρουμε?
0: Λοιπόν, το δεύτερο επίπεδο, μισό λεπτό να ολοκληρώσω, είναι ότι σε κάθε νόμιμο γιατρίο υπάρχει ταμπέλα του Ιατρικού Συλλόγου που λέει νόμιμο γιατρίο και τον αριθμό της άδειας. Και στην ιστοσελίδα υπάρχει ο αριθμός της άδειας. Τώρα, αν ένας γιατρός παρεκτρέπεται του νόμου, γιατί κοιτάξτε, ο κάθε γιατρός έχει μια ειδικότητα η οποία έχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο λειτουργίας. Έτσι, δεν μπορεί ένας, για παράδειγμα, οφθαλμίατρος να χειρουργεί χολή. Είναι ειδικός στο αντικείμενό του. Λοιπόν, εκεί λοιπόν, αν υπάρχει κάποια τέτοια διαδικασία, θα πρέπει ο πολίτης να το καταγγείλει στον Ιατρικό Σύλλογο, να γίνει επίσημη αναφορά και εκεί βεβαίως θα κληθεί ο γιατρός σε απολογία. Και υπάρχει και το άλλο που βλέπουμε τώρα πώς θα το λύσουμε αυτό, είναι η παρουσία στο ίντερνετ. Πώς μπορεί ο Ιατρικός Σύλλογος να υποπτεύει την παρουσία στο ίντερνετ? Το κάνουμε δειγματοληπτικά. Αλλά εκεί δεν υπάρχει σαφές πλαίσιο. Θα πάρουμε αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
1: Το καταλάβω.
0: Για να κάνουμε μία σάρωση. Αυτό λοιπόν που λέει ο Υπουργός είναι ότι σε μία εφαρμογή ίσως να λέγεται Μητρό Γιατρών. Υπάρχει ένα Μητρό Γιατρών στο Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο που πάλι, εάν πατήσει κανείς Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο Μητρών Γιατρών της χώρας, μπορεί να βάλει το ονοματεπώνυμο του γιατρού και να δει αν δεν είναι πράγματι γιατρός. Θυμίζω ότι σε αυτή την περίπτωση ήταν νόμιμο το γιατρείο και οι γιατροί.
1: Ναι, ναι, δεν λέω ότι είναι παράνομο το γιατρείο. Σωστά τα λέτε. Δεν λέω ότι είναι παράνομο το γιατρείο. Σας είπα και στην αρχή. Έχει ένα πτυχίο ιατρικής αναγνωρισμένο από ένα πανεπιστήμιο, ακόμα και ελληνικό και ξένο, αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο, γνωστό κτλ. Και από κάτω δηλώνει, επαναλαμβάνω, κβαντικός, ολιστικός, εναλλακτικός, σαμανικός, ξέρω εγώ τι άλλο, σεϊκός. Όλα. Και μπαίνεις μέσα εσύ σε έναν γιατρό που το χτυπάς το να ανοιχνεύεις κακώς, θα κάνω εγώ αυτή τη δουλειά. Τέλος πάντων, το ανοιχνεύω εγώ, λέει: OK, μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Πάτρας, Ελλάδας, ξέρω εγώ, Κορίνθου. Μπαίνω μέσα και βλέπω από πίσω, να πούμε, διάφορα αξεσουάρ τα οποία με προβληματίζουν.

0: με παραπέμπουν σε μια κατάσταση έτσι μεταφυσική και από αυτό και αρχίζει να σου μιλάει, αφού σου κάνει την εξέταση και σου πει αυτό και του λες τι θα πάρω θεραπεία και αρχίζει και σου λέει για κβαντικές αυτές, για ολιστικές, για σαμανικές, για αυτά. Τι κάνεις εσύ? Αυτός δεν είναι παράνομος. Αυτός είναι νομιμότατος, γιατρός με πτυχίο.
1: Ναι, μισό λεπτό. Εκεί κάνεις μια παρέμβαση ως ιατρικός σύλλογος και ουσιαστικά τι του λες? Ότι πρώτον, απαγορεύεται να κάνεις ένα.
0: Πρέπει να πάει ο πελάτης, ο πολίτης στον ιατρικό σύλλογο όμως. Γιατί μέχρι τώρα ο ιατρικός σύλλογος δεν το έχει αντιληφθεί αυτό.
1: Ναι, εντάξει, αν δεν το έχει αντιληφθεί, εννοείται μια καταγγελία, είναι η έναρξη μιας διαδικασίας. Αν πάει η Επιτροπή λοιπόν αδειών στο συγκεκριμένο γιατρείο, θα κάνει παρατηρήσεις και το έχουμε κάνει αυτό. Δηλαδή, σε γιατρό, για παράδειγμα, ομοιοπαθητικής ιατρικής, είχαμε πει ότι δεν μπορείτε να βάλετε την ταμπέλα ομοιοπαθητικής, θα βάλετε την ειδικότητά σας και τίποτε άλλο. Απαγορεύεται να κάνετε.
0: Και μέσα, κάνεις, μέσα στο προφορικό λες όλα τα άλλα που δεν μπορείς να βάζεις την ταμπέλα. Αυτό γίνεται.
1: Ναι, ναι. Αυτό όμως, αυτό που λέτε, δεν είναι ανιχνεύσιμο εάν δεν υπάρχει καταγγελία από πολίτη. Αυτά είναι τα κενά που λέμε. Ότι πώς μπορεί κανείς να έχει μία σάρωση σε όλα τα γιατρία της χώρας. Δεν είναι εύκολο. Είναι αδύνατο, θα το έλεγα. Επομένως, αυτό που πρέπει να καταλάβετε είναι ότι η αιστεία εδώ είναι να ενημερώσουμε τους πολίτες ότι μακριά από βιοσυντονισμό, κβαντική γιατρική, εναλλακτική γιατρική, οτιδήποτε υπόσχεται πολλά χωρίς να ανταποκρίνεται στην επιστήμη, άλλωστε σήμερα είναι στην εποχή του AI. Οτιδήποτε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Μπορούμε να το...
0: Ξέρετε κάτι, δεν το πιστεύουν όλοι και στην Ελλάδα υπάρχει και το... Ξέρετε, το μεταφυσικό είναι ανεπτυγμένο, δηλαδή... Εντάξει, ξέρετε τώρα. Έτσι, τι να σας πω.
1: Και ο πολίτης έχει την ευθύνη του, κύριε Ξανά.
0: Βεβαίως, σαφώς. Αυτό δεν συζητιέται. Όλοι μας θέμε. Αλλά λέμε τι κάνει το κράτος. Δεν μπορεί μονίμως εμείς να καλύπτουμε τα κενά του κράτους. Αυτό προσπαθώ να πω. Δεν μπορεί μονίμως ο πολίτης να σκανάρει τις παραλίες για να βρει τους παράνομους που καταλαμβάνουν με εξαπλώστρες. Δεν μπορεί μονίμως ο πολίτης να σκανάρει την απόδειξη για να βρει τον φοροκλέφτη. Δεν μπορεί ο πολίτης να σκανάρει το ιατρείο για να βρει τον απατεώνα γιατρό και τον μεταφυσικό και δεν ξέρω τι. Όχι, νησάφι, βεβαίως ο πολίτης έχει, αλλά δεν μπορεί ο πολίτης να είναι το όργανο της κυρίας. Σε όλα, σε
1: ναι,
0: όλα.
1: Ναι, το ελληνικό όργανο, ναι, όχι, δεν μπορεί,
0: δεν μπορεί να είναι. Δηλαδή, για όνομα της Παναγίας, αυτό είναι μια ομολογία, πολύ σαφή ομολογία αποτυχίας του βασικού καθήκοντος που έχει η πολιτεία να με προστατεύσει και να ελέγξει τον απατεώνα. Τελεία, δεν υπάρχει. Εντάξει. Mm-hmm. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Καλημέρα
1: σας, καλημέρα σας. Καλημέρα σας, καλά.
0: Ευβίας 250 είναι το βενζινάδικο με σήμα ΕΚΟ του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα. Πολύ καλή τιμή αυτή τη δύσκολη ώρα στη βενζίνη και το κυριότερο από τις αντλίες που θα βάλετε να δείτε ότι είναι ελεγμένες, πιστοποιημένες, σφραγισμένες, δεν υπάρχουν περίεργα λογισμικά να μας κλέβουν. Θα βάλετε ό,τι πληρώσετε στο ρεζερβουάρ και θα είναι και καύσιμο ανώτερης ποιότητας, γιατί οι επαγγελματίες προσέχουν την τσέπη τους και έτσι προσέχουν και τη δική μας. Ήρθε η ώρα για το κταίο. Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Μία και έξω. Κεντρικό κταίο Πάτρας Δαυλούρος Γιώργος. Σταυροπούλου 63-65 είναι περίπου κάτω από το Τόφαλο. Θα το δείτε εκεί. Βάλτε το GPS. Θα πάτε. Είναι εύκολο. Έχει και πινακίδες πολλές στον δρόμο. Ελάχιστα λεπτά από το κέντρο της Πάτρας. Πάτε γρήγορα. Δεν μπλέκετε σε βουνά, λαγκάδια, ποτάμια και διάφορα άλλα με εκεί να ταλαιπωρηθείτε. Φύγετε στην Εθνική και φτάσατε σε 5 λεπτά. Εύκολη πρόσβαση, δεν μπλέκεται στο κυκλοφοριακό. Μεγάλες διαδρομές και ταξίδια για τεχνικό έλεγχο δεν παίζουν. Εμπειρία και υπερσύγχρονες ψηφιακές εγκαταστάσεις, μηχανήματα ψηφιακής εποχής του 24 διασφαλίζουν την ποιότητα και τη διαφάνεια. Επίσης, ένας εκπληκτικός χώρος, πολύ φιλόξενος, θα σας κεράσουν και το αναψυκτικό σας, το καφεδάκι σας. Έτσι, Τόφαλος από κάτω, Σταυροπούλου 63-65, ιδιωτικό κταίο, το μόνο στη Βόρεια Πάτρα, κεντρικό κταίο Πάτρας. Και το τηλέφωνο για τα ραντεβού 2610-706070 και κεντρικό κταίο.gr. Και τέλος η Κάρνα, ένα κατάστημα της δίπλα μας για αγορές σε κρέας και προϊόντα του μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας με πολύ καλές τιμές και δυνατές προσφορές. Δημοκρατίας 73 στην Οβρία, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά κοντά στην Πατρόν Κλάους, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού, στην Αμερική σε απέναντι του Βασιλόπουλου, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Ποζέτικα και στο Ρίο. Αυτά για σήμερα. Δημήτρης Μητροπάνος. Για το τέλος, θες. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και τα παιδιά σας. Την ίδια ώρα πρώτα ο Θεός, αύριο, εδώ, στο Sky, στους 89 και 4. Χαίρετε.
2: Θες να είμαι καλά, να μην πονάω. να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θέσει.

0: εκπομπή ήταν μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
1: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 89,4.
1: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.

Από πολύ νωρίς έχουμε πει ότι οι επόμενες εθνικές κάλπες θα διαφέρουν πάρα μα πάρα πολύ από αυτές που έχουμε, όσοι έχουμε συμμετάσχει και παρακολουθήσει τα προηγούμενα χρόνια, είτε αφορούν την εθνική αντιπροσωπεία, είτε λιγότερο αφορούν την αντιπροσώπευση της χώρας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και αναφέρομαι στο σύνολο των κομματικών δυνάμεων που συνθέτουν συνήθως, κατά κύριο λόγο, αυτό το οποίο λέγεται προεκλογικό σκηνικό. Γιατί στα εκλογικά τμήματα είναι δεκάδες τα ψηφοδέλτια, σεντόνια, άγνωστα κόμματα, μικρά κόμματα, πλην όμως υπάρχουν εκείνες οι κομματικές οργανώσεις που κατέρχονται για να διαμορφώσουν το πραγματικό, το υλοποιήσιμο, το ρεαλιστικό πολιτικό σκηνικό. Και πραγματικά δεν ξέρω και δεν ξέρετε εάν το παζλ των βουλευτικών εκλογών του 2027 έχει πλέον οριστικοποιηθεί μετά το κόμμα Τσίπρα και μετά το υπερχόμενο κόμμα Σαμαρά. Από σήμερα, εδώ και λίγα λεπτά, φαίνεται πως προστίθεται εκτός δικαστικού απρόόπτου ένα κόμμα υπό τον αποφυλακιστέντα πλέον Ηλία Κασιδιάρη.

0: συνηθίζουμε στις μέρες μας κάποια πρόσωπα να τα καθιστούμε εμείς πρωταγωνιστές σύριαλ, και επειδή έρχονται και παρέρχονται τέτοιες καταστάσεις, θυμηθείτε ότι το λάθος των media, το λάθος ίσως όλων μας, θα είναι του να αναγάγουμε τον Ηλία Κασιδιάρη καταδικαστέντα εγκλεματία της Χρυσής Αυγής σε πρόσωπο του δημοκρατικού τόξου, του ελληνικού πολιτικού συστήματος, όπως ο ίδιος στο λεπτό βγαίνοντας από την πύλη των φυλακών Δομοκού ανακοίνωσε την ηγεσία ενός νέου κομματικού φορέα. Και μην πάμε πολύ μακριά εμείς εδώ οι αρχαίοι και αρχίσουμε τους αφορισμούς και τι θα κάνει ο Κασιδιάρης και έχει τελειώσει η Χρυσή Αυγή στη χώρα μας και οι Σπαρτιάτες μετέπειτα, διότι είπαμε πως έχουμε κρατημένη εκεί στα κοιτάπια του Υπουργείου Εσωτερικών τη ρετσινιά της Χρυσής Αυγής από τους ίδιους τους ματωμένους στις μνήμες και στις μαύρες χείρες καλαβριτινούς ψηφοφόρους. Καλό μεσημέρι να έχετε. Υποχρεωτική εισαγωγή αυτή, καθότι ναι, είναι το θέμα της ημέρας προφανέστατα, η αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη, παλιότερα βουλευτή στην πτέρυγα των χρυσαυγητών που η κυβέρνηση Σαμαρά κατάφερε, και αυτό το παραδέχονται όλοι, να δέσει χειροπόδαρα και να οδηγήσει πολλούς από αυτούς πίσω από τα κάγκελα. Επανέρχονται. Το πώς, νομίζω ότι αυτό από σήμερα και μετά θα απασχολήσει πολύ έντονα την πολιτική σκηνή της χώρας. Θα έλεγα δε, χωρίς να υπησερχόμαθα σε ταμπέλες, αφορισμούς και εύκολα συμπεράσματα, αλλά υπάρχει εκείνο το μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, και το λέω μεγάλο ευθέως, γιατί πάρα πολλοί κρύβονται πίσω από αυτό το κομμάτι, που βλέπουν στο πρόσωπο του πρώην βουλευτή και αποφυλακιστέντα από σήμερα Ηλία Κασιδιάρη την ακροδεξιά της Ελλάδας, μη σας πω και ακόμα πιο δεξιά από αυτήν την λεγόμενη ευρωπαϊκή ακροδεξιά. Και έτσι μια τελευταία πινελιά. Όσο κάποιοι δημοσιογραφούντες ή πολιτικολογούντες δείχνουν δημόσια να φοβούνται τον Κασιδιάρη, δεν προσφέρουν καλή υπηρεσία. Διότι εάν τα όργανα της πολιτείας τα συντεταγμένα, η ελληνική δικαιοσύνη από τη μία και κυρίως αυτή, είτε σε επίπεδο ελληνικό είτε σε επίπεδο ευρωπαϊκό, υπογράψει το ελεύθερο του να πολιτευτεί εντός πάντα των δημοκρατικών κανόνων λειτουργίας του κράτους, τότε αντιλαμβάνεστε ότι ο φόβος δείχνει και δύναμη σε αυτόν τον οποίο φοβάσαι, και δεν θέλει και πολύ η έξαρση της ακροδεξιάς να καταγραφεί όπως σε άλλα μέρη της Ευρώπης και εδώ στη δική μας πατρίδα. Είμαστε ευάλωτοι σε τέτοια ρεύματα. Είναι 12 και 4, είναι η 15η ημέρα του Σεπτέμβρη, στα μέσα του πρώτου μήνα του φθινοπόρου, με τα πρωτοβρόχια χθες, χωρίς προβλήματα, θα ακολουθήσουν κι άλλα, μου τόσο καιρός, πτώση της θερμοκρασίας, ανάσες δηλαδή, και το βλέμμα μας στραμμένο, ξέρετε που, σε αυτές τις φωτεινές επιγραφές των παρατηρίων υγρών καυσίμων, όπου έχει ξεφύγει για τα καλά η βενζίνη, και όσο ο καιρός θα περνά, όσο οι κρύες ημέρες θα έρχονται, τότε θα έχουμε και τον επιπλέον πονοκέφαλο βάσει των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και στο κόστος της θέρμανσης ιδιαιτέρως του πετρελαίου θέρμανσης. Κωνσταντίνος Γκύρης και σήμερα μαζί μας, είναι στη ρύθμιση του ήχου, κοντά μας είναι χορηγικά και η κυρία Δέσποινα Μιράρακη.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μιραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας

0: Λοιπόν, τις προηγούμενες ημέρες πραγματικά η Ελλάδα, όλοι νομίζω, λίγο πολύ, βίωσε μία απρόσμενη, ανθρώπινη κατά τα άλλα περίσταση. Αναφέρομαι στην απώλεια του γνωστού καλλιτέχνη Γιώργου Μαζωνάκη. Αυτές οι σκηνές που όλοι μας λίγο πολύ είδαμε εκεί στην παλιά του γειτονιά, στην Νίκαια, όταν για έναν μεσήλικα άλδρα του ελληνικού πενταγράμμου, της ελληνικής μουσικής σκηνής, συγκεντρώνονται 20 και 30.000 άνθρωποι που πραγματικά βιώνουν τον πόνο της ξαφνικής του απώλειας. Η κηδεία του έγινε χθες. Έμειναν πίσω πολλά και αναπάντητα ερωτήματα για το πώς μπορεί οποιοδήποτε, όχι ένας καλλιτέχνης, η προκειμένη περίπτωση είναι απλά η αφορμή, ένα παράδειγμα, πώς μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα και πώς μπορεί να αναδείξει ένα θλιβερό γεγονός, την ανετοιμότητα, την κολλησιεργία των κρατικών μηχανισμών, των υπηρεσιών που έχουν την αρμοδιότητα να ελέγχουν, το να επαφίεται στον καθένα από εμάς να ξέρει αν ένα ιατρείο ιδιωτικό, μια κλινική ιδιωτική, γιατί στον τομέα της υγείας ο ιδιωτικός τομέας έχει περπατήσει πάρα πολύ τις τελευταίες δεκαετίες, το να ξέρει ο καθένας από εμάς αν εκεί που απευθύνεται ή εκεί που του συστήνεται να πάει είναι τα πράγματα νόμιμα, ασφαλή και το αποτέλεσμα θα είναι το ανάλογο, δεν είναι κάτι το οποίο, επαναλαμβάνω, μπορεί σε μια συντεταγμένη πολιτεία να επαφίεται στον καθέναν ασθενή. Θέλω να μείνουμε σήμερα σε αυτό το θέμα, διότι ο τομέας της υγείας είναι το α και το ω. Να το πω έτσι απλά, οι αρρώστιες είναι εκεί έξω διάσπαρτες και πολλές και αρκετές φορές με καχυποψία αντιμετωπίζοντας το Εθνικό Σύστημα Υγείας παρασυρώμαστε και γινόμαστε φθηνοί και εύκολοι πελάτες κάποιων σαλτιμπάγκων οι οποίοι υπόσχονται δεξιά και αριστερά την καλύτερη δυνατή θεραπεία. Με την πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών και από τα στελέχη του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, κυρία Ανά Μαστοράκου, θα μιλήσουμε καταρχήν, γιατί έχω ακόμα μια συνομιλία αμέσως μετά τις διαφημίσεις, να δούμε ποιο είναι και αν υπάρχει το πλαίσιο το οποίο ρυθμίζει και ασφαλίζει τέτοιους χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας, θεραπείας, αποθεραπείας και γενικά περίθαλψης. Τι κάνετε, πρόεδρε, πώς είστε?
1: Καλησπέρα, καλά, μια χαρά.
0: Ανοίγει ένα θέμα, βέβαια. Το κακό στη χώρα μας είναι ότι αυτά τα θέματα ανοίγουν μετά το κακό και όταν θα συμβεί το μοιραίο. Θα μου πείτε τώρα με τι να πρωτοκαταπιαστεί κανείς. Θα σας έλεγα ευθέως ο καθής εκεί που έχει ταχθεί, ο ιατρικός σύλλογος εκεί που έχει ταχθεί και ο καθένας επιστημονικός φορέας εκεί που έχει την αρμοδιότητα. Τι λέτε εσείς για όλο αυτό το οποίο μάθαμε, βιώσαμε και παρακολουθούμε όλοι τις τελευταίες μέρες?
1: Λοιπόν, αυτό που έχω να πω είναι ότι καταρχήν έχουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, ίσως και τα τελευταία χρόνια, μία εκστρατεία διάφορων εναλλακτικών μεθόδων τα οποία ουσιαστικά κατοικοειδρεύουν στο διαδίκτυο και υπάρχουν οι αντίστοιχες αναφορές και προβολές και διαφημίσεις από γιατρούς και όχι γιατρούς για διάφορες εναλλακτικές θεραπείες, οι οποίες δεν είναι εγκεκριμένες μεθοδολογίες και πρέπει γενικά οι πολίτες να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Και πλέον υπάρχουν τα μέσα να πληροφορηθούν τι εστί εναλλακτική μέθοδος, τι εστί πλασμαφαίρεση, τι εστί αποτοξίνωση, τι εστί κβαντική γιατρική και διάφορα άλλα, τα οποία δυστυχώς ουσιαστικά υπόσχονται, άλλες μεθόδους που υπόσχονται θαύματα στην εποχή μας, και πρέπει πραγματικά να έχουν πολύ μεγάλη προσοχή. Τώρα, όσον αφορά το συγκεκριμένο περιστατικό, Εδώ μιλάμε για ένα νόμιμο γιατρείο, το οποίο όμως οι γιατροί αποφάσισαν να παρακούσουν τους νόμους, γιατί φαίνεται ήδη και από τη δικογραφία ότι υπάρχουν πάρα πολλές παραβιάσεις και παρανομίες. Η μία παραβίαση είναι ότι ο γιατρός δεν είχε ειδικότητα και δήλωνε τάχα μου γυναικολόγος, που αυτό είναι σαφέστατη παραβίαση του κώδικα ιατρικής διοντολογίας. Το δεύτερο είναι ότι έβαλε στο γιατρείο της μία μεθοδολογία η οποία ανήκει στο δευτεροβάθμιο όργανο, δηλαδή στα νοσοκομεία, και είχε την, ας πούμε, το θράσος και την τόλμη να βάλει αυτή τη μεθοδολογία σε ένα ιδιωτικό γιατρείο χωρίς καμία υποστήριξη και χωρίς καμία ασφάλεια. Και το τρίτο είναι ότι έβαλε στο γιατρείο της μία μεθοδολογία η οποία δεν έχει καμία σχέση με αυτό το αποτοξίνωση. Οι ενδείξεις επιστημονικές για αυτή τη μεθοδολογία είναι συγκεκριμένες. Βεβαίως και σώζει ζωές όταν προχειριστεί έμπειρο γιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό σε νοσοκομεία με συγκεκριμένες ενδείξεις αιματολογικές, νευρολογικές, αυτοάνωσα νοσήματα, συγκεκριμένες παθήσεις. Επομένως, ήδη από την αρχή έχει παρανομήσει ουσιαστικά το συγκεκριμένο γιατρείο. Το τέταρτο που φάνηκε μετά από τη δικογραφία είναι ότι δεν είχε τις γνώσεις να αντιμετωπίσει ένα έκτατο συμβάν και δυστυχώς πολύ σοβαρό συμβάν στο γιατρείο της ανακοπής του Γιώργου Μαζουνάκη. Και αυτό εννοείται ότι δημιουργεί ερωτηματικά και για το επίπεδο εκπαίδευσης και όλων αυτών που δήλωνε γιατρός από εδώ και από εκεί ότι έχει τίτλους και εκπαίδευση κτλ. Τώρα, όσον αφορά την εποπτεία των ιατρικών συλλόγων, υπάρχουν νομοθετικά κενά τα οποία δυσκολεύουν το έργο των ιατρικών συλλόγων, και αυτό έχει να κάνει ότι το πλαίσιο το νομοθετικό είναι αναχρονιστικό, είναι χρόνια πίσω, πριν την έλευση του ίντερνετ. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιο πλαίσιο που να μπορεί ένας σύλλογος γιατρικός να πιαστεί από μία διαφήμιση στο διαδίκτυο και εν πάση περιπτώσει να αυτοδίκαια να επενεργήσει. Πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες καταγγελίες για να μπορεί να επενεργήσει. Και δεύτερον, υπάρχει ένα τεράστιο κενό που το ανέδειξε ο Κυριακός Σύλλογος Αθηνών. Το γεγονός όταν μία δομή μη γιατρική, είτε αφορά κέντρα ομορφιά, είτε αφορά οτιδήποτε, ασχοληθεί με τέτοιες διαδικασίες παρανόμως, δεν μπορεί ο Ιατρικός Σύλλογος να παρέμβει σε μία μη γιατρική δομή. Και αυτό ήταν κάτι που το κάλυπτε το Σώμα Ελεγκτών Δημοσίας Υγείας. Δηλαδή θα μπορούσα, αν υπήρχε, οι γιατρικοί σύλλογοι να καταγγέλουν στο Σώμα αυτό και να μπαίνει σε κέντρα ομορφιά, σε κομμωτήρια, σε κέντρα αισθητικής νησιών, όπου κομμωτήρια, γυμναστήρια, όπου εν πάση περιπτώσει παρέχονται αυτές οι υπηρεσίες, να μπορεί να παρέμβει εκεί, διότι ο γιατρικός σύλλογος δεν έχει την αρμοδιότητα να παρέμβει παρά μόνο στα γιατρία.
0: Σας άκουσα να λέτε, και δεν το είπατε τυχαία, ότι ο κόσμος, ο ασθενής δηλαδή, ο οποίος πέραν της επαφής που έχει με τον γιατρό του ή με το νοσοκομείο του, πράγματι μπορεί να επηρεαστεί από αυτό το διαφημιστικό πλαίσιο το οποίο υπάρχει κατά κόρον πράγματι στο διαδίκτυο. Πώς μπορώ εγώ που δεν έχω την σχετική γνώση να μην επηρεαστώ, κυρία Κωστοράκου, από μια ευχάριστη διαφήμιση που μου προσφέρει, που μου τάζει, που μου λέει ούτου λίγο το πολύ ότι αν απευθυνθώ στο τάδε ιατρείο ή στην τάδε κλινική θα θεραπευτώ, θα γίνω καλά. Πώς μπορώ να το κάνω εγώ από μόνος μου, άμα το κράτος δεν με προστατεύσει, δεν μου υποδείξει κάτι προς μια υγιή κατεύθυνση?
1: Αυτό που ουσιαστικά λέμε είναι ότι πρέπει πάντοτε να ρωτάμε έκδικες πηγές, ή θα ρωτάμε τον θεράποντα γιατρό μας. Ένα, μπορούμε να ρωτήσουμε τον Ιατρικό Σύλλογο με ένα email. Πάρα πολλές φορές έχει συμβεί ένας πολίτης να ρωτάει για συγκεκριμένες μεθοδολογίες που διαφημίζονται εδώ και αριστερά και δεξιά. Επομένως, υπάρχουν τρόποι ο πολίτης να αντιμετωπίσει μία κατάσταση η οποία ουσιαστικά υπόσχεται, εν πάση περιπτώσει, πάρα πολλά και δεν ξέρει αν είναι αμφιβόλου ποιότητας ή όχι μεθοδολογία. Υπάρχουν τρόποι να ενημερωθεί επίσημα. Υπάρχουν εγκύκλητες στο Υπουργείο πάρα πολλές φορές έχει ασχοληθεί με διάφορα θέματα εναλλακτικών γιατρικών, μάλλον εναλλακτικών μεθοδολογιών. Και φυσικά υπάρχει και το AI που όλοι πλέον το, έτσι, το εμπιστευόμαστε σε πάρα πολλά θέματα υγείας. Δεν νοείται αυτή τη στιγμή ο πολίτης να μπαίνει σε, πραγματικά σε μια περιπέτεια, γιατί συνήθως είναι περιπέτεια του πολίτη, χωρίς να αναρωτηθεί, χωρίς να ψάξει, χωρίς τουλάχιστον να διερευνήσει από έγκυρες πηγές το τι γίνεται. Τώρα, όσον αφορά τον Ιατρικό Σύλλογο Πατρών, θέλω να συστήσω την προσοχή των πολιτών ως προς το εξής. Καταρχήν, υπάρχει στη σελίδα του Συλλόγου ένα μπουτόν που λέει γιατροί. Αν το χτυπήσει αυτό το μπουτόν, το κουμπί, εκεί φαίνονται όλοι οι γιατροί της περιοχής μας, αλφαβητικά και κατά ειδικότητα, γιατί ο κάθε γιατρός έχει μια ειδικότητα. Επίσης θα δει ότι στον Ιατρικό Σύλλογο εκεί στην ιστοσελίδα υπάρχουν τα νόμιμα γιατρία και μάλιστα με αριθμό αδείας για κάθε γιατρό. Άρα, με ένα απλό κλικ στο κινητό του, μπορεί ο πολίτης να δει καταρχήν αν αυτός είναι γιατρός, αν έχει νόμιμο γιατρείο. Και δεύτερον, όταν επισκεφτεί το χώρο, υπάρχει μια ταμπέλα του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών που γράφει νόμιμο γιατρείο και αριθμό αδείας. Και αυτό το έχουμε κάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια για να νοικοκυρέψουμε τα πράγματα στην περιοχή μας και να μπορεί ο πολίτης να βεβαιωθεί αν αυτός είναι γιατρός ή όχι και αν, μπορεί, και αν έχει νόμιμο γιατρείο στην περιοχή μας. Είναι ένα απλό κλικ. Τώρα, όσον αφορά τις μεθοδολογίες, ένας πολίτης μπορεί να καταγγείλει στον Ιατρικό Σύλλογο μία παράνομη μεθοδολογία. Εμείς ως Ιατρικός Σύλλογος έχουμε ιδρύσει και μία επιτροπή εποπτείας φυσικών επεμβάσεων που αποτελείται από πλαστικούς χειρούργους και δερματολόγους, ακριβώς για αυτόν τον λόγο, για να μπορούν να λειτουργούν ως κεραίες του Ιατρικού Συλλόγου σε οποιοδήποτε ασθενή που καταγγέλει μία παράνομη ή μία παράνομη γιατρική ή μη εφαρμογή. Επομένως, έχουμε διαδικασίες, οι οποίες βεβαίως να πω και κάτι τελευταίο, ότι ευελπιστούμε σε αναμόρφωση της νομοθεσίας, ώστε η δουλειά μας να μπορεί να γίνει με καλύτερο τρόπο, με καλύτερη εποπτεία στα γιατρία και στο τι επαγγέλλεται ο καθένας. Γιατί κάθε ειδικότητα έχει ένα πεδίο εφαρμογής. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, ένας οφθαλμίατρος να ισχυριστεί ότι μπορώ να κάνω μία χολοκυστεκτομή ή μία σχολιοκτομή. Άρα, ο κάθε γιατρός στην ειδικότητά του είναι υπεύθυνος καταρχήν, υπόλογος στον νόμο και υπόλογος εάν παραβιάσει τον νόμο. Υπάρχουν πειθαρχικές διαδικασίες και ποινικές διαδικασίες.
0: Κάτι τελευταίο. Να φανταστώ ότι εξ αφορμής αυτού του πολύ δυσάρεστου συμβάντος με τον γνωστό καλλιτέχνη, δεν έχετε την πληροφορία ή την αίσθηση ότι το Υπουργείο Υγείας θα σας βάλει σε μια διαδικασία ολοκληρωτικού ελέγχου τέτοιων ιδιωτικών χώρων παροχής υγείας, δηλαδή εξ αφορμής του περιστατικού στο Κολωνάκι, να ψαχθούν από την αρχή σε κάθε μια περιοχή με πρωτοβουλία των ιατρικών κατατόπου συλλόγων τέτοιες πιθανές κακές εγκαταστάσεις που δεν πηρούν τον νόμο. Δεν έχετε κάποια τέτοια ενημέρωση?
1: Όχι, έχουμε όμως ξεκινήσει από μόνοι μας σαν Ιατρικός Σύλλογος μία διαδικασία ενίσχυσης της εποπτείας. Ήδη έχω επικοινωνήσει με την Επιτροπή Εποπτείας των Αισθητικών Επεμβάσεων. Έχω επιβεβαιώσει ότι δεν υπάρχει φορέα στην Πάτρα γιατρείο που τουλάχιστον να έχουμε κάποια καταγγελία ότι κάνει πλασμαφαίρεση, και αυτό είναι σαφές. Να ευχηθήσω την προσοχή στους πολίτες, γιατί υπήρχαν κάποιες αναφορές, αλλά έχουν ουσιαστικά ελούν σε σύγχυση. Υπάρχει μία διαδικασία που λέγεται PRP, Rapid Reactive Plasma. Τέλος πάντων, είναι μία διαδικασία, να μην μπερδεύω τους πολίτες. Είναι μία διαδικασία στην οποία ο γιατρός, είτε είναι πλαστικός χειρούς, είτε είναι δερματολόγος, γυναικολόγος, ορθοπαιδικός, παίρνει λίγο αίμα από τον ασθενή, το επεξεργάζεται, φτιάχνει ένα υλικό το οποίο είναι ενέσιμο τοπικά για κάποιες συγκεκριμένες παθήσεις. Αυτό δεν είναι πλασμαφαίρεση, αυτό είναι το PRP, το οποίο είναι μια έγκριτη μεθοδολογία και το ασκούν ορισμένες ειδικότητες, για να μην μπερδεύεται ο πολίτης. Η πλασμαφαίρεση είναι κάτι εντελώς διαφορετικό, είναι ουσιαστικά μια εξωσωματική κυκλοφορία αίματος είναι δευτεροβάθμια διαδικασία και να μην το δαιμονοποιούμε κιόλας, διότι είναι μια διαδικασία που σώζει ζωές σε συγκεκριμένες επιστημονικές ενδείξεις. Άρα, εδώ πρέπει με ψυχραιμία να δούμε όλα τα θέματα. Ο Ιατρικός Σύλλογος θα επιληφθεί στα μέτρα των αρμοδιοτήτων του να ενισχύσει την εποπτεία σε όλες αυτές τις διαδικασίες. Και φυσικά είμαστε ανοιχτοί στους πολίτες που θα καταγγείλουν με συγκεκριμένες αναφορές, όχι ανώνυμες και αόριστες, συγκεκριμένες αναφορές και περιστατικά, εννοείται θα μπει στο μικροσκόπιο της διερεύνησης.
0: Κυρία Μαστοράκου, ευχαριστώ που τα είπαμε. Καλή δύναμη σας εύχομαι. Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Γεια.
2: Sky 89,4. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 2610-225-070.
3: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
7: Απέργε!
6: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
7: Κούζα.
6: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
7: Και κάβολο.
6: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
9: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως, με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
10: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
11: Φροντιστήρια Πρίσμα. Εδώ μαθαίνεις σαρωτικές επιτυχίες σε όλες τις κατευθύνσεις και ΕΠΑΛ. Προσιτές τιμές. Ειδικά προγράμματα σπουδών για αποφύτους. Εγγραφές από 23 Αυγούστου σε Πάτρα, Ρίο, Οβριά, τώρα και στην Αγιά.
2: Sky 89,4.
12: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με τον Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο.
7: Ενημέρωση με κύρος.
0: Εδώ είμαστε, παραμένουμε στο ίδιο θέμα. Ακούσατε πριν τις επισημάνσεις της Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, της κυρίας Μαστορά, που κατάλαβα στο τέλος ότι θα εντείνει λίγο την προσοχή της η ίδια και η διοίκηση του Ιατρικού Συλλόγου σε κάποιες περιπτώσεις που είτε έχουν ακουστεί ανεπίσημα ή και επίσημα και αφορούν στην περιοχή μας. Πάω σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι κατεξοχήν υγειονομικός με μεγάλη εμπειρία και στη διοίκηση, όταν έχεις μάλιστα διοικήσει το μεγαλύτερο νοσοκομείο της περιοχής όπως είναι το Πανεπιστημιακό των Πατρών, τότε μπορείς να αξιολογήσεις την αναγκαιότητα των θεραπείων και τη διαφορά μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Όχι ότι ο ιδιωτικός τομέας είναι πάντα ο εγκληματικός, σαν και την περίπτωση Μαζονάκη και Κολονακίου, αλλά πολλά περίεργα συμβαίνουν εκεί έξω. Δεν ξέρω αν συμφωνεί μαζί μου ο κύριος Χαράλαμπος Μπονάνος, τον οποίο ευχαριστώ γιατί είναι κοντά μας να μας δώσει την άποψή του και τα φώτα του. Πώς είστε?
8: Καλά, κύριε Τριανταφυλόπουλο, και ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε, και ξεκαθαρίζω για να ξανασυστηθούμε πάλι. Μιλάω σε ένας άνθρωπος που έχω 35 χρόνια στον χώρο της υγείας και από τις δύο μεριές του πάγκου, ενώ δηλαδή και σαν ελεύθερος επαγγελματίας και στην κοινωνική ασφάλιση σε διοικητικές θέσεις και σαν διοικητής νοσηλευτικού ιδρύματος. Τα λέω αυτά για να συστηθούμε, για να ξέρετε ο λόγος μου είναι ένα καταστάλαγμα της εμπειρίας που έχω στο χώρο. Άρα, τι θέλω να πω. Από τότε που χρησιμοποιώ το δημόσιο λόγο, τουλάχιστον από το 2011, φωνάζω συνέχεια για τρία πράγματα που πρέπει να γίνουν στη χώρα μας. Το πρώτο είναι ο υγειονομικός χάρτης, μια πλήρης χαρτογράφηση υπηρεσιών είτε στο δημόσιο είτε στο ιδιωτικό τομέα, ώστε να ξέρουμε και την αναγκαιότητα αλλά και τι έχουμε πού. Το δεύτερο είναι για την πρωτοβάθμια περίθαλψη, που είμαστε στο 2026 και ακόμα δεν έχουμε ένα σύστημα πρωτοβάθμιας περίθαλψης, ιθμό για την τριτοβάθμια. Και το τρίτο που συνεχίζω και το λέω έντονα, διότι κάθε τόσο συμβαίνουν αντικοινωνικές καταστάσεις και μετά τρέχουμε επί των υστέρων, και όσο είναι στην επικαιρότητα λέμε, φιλολογούμε διάφοροι και λέμε τα πάντα, αλλά μόλις φύγουν από την επικαιρότητα τα ξεχνάμε και πάλι έχουμε το ίδιο πρόβλημα. Το τρίτο λοιπόν που λέω είναι ένα σύστημα εσωτερικού ελέγχου και με ηλεκτρονικό τρόπο, αλλά και από ένα θεσμό της πολιτείας, όπως υπάρχει και στις δυτικές χώρες, παράδειγμα στη Βρετανία που έχω την εμπειρία και από τα παιδιά μου που βλέπω ότι υπάρχει το GMC, που κανένας δεν μπορεί όταν υπάρχει το GMC να παίξει δηλαδή με τη διοντολογία είτε να εκμεταλλευτεί τον ασθενή, γιατί σε οποιαδήποτε καταγγελία κινδυνεύει με άμεση αφαίρεση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, πέρα από τις ποινικές ευθύνες που έχει. Άρα χρειαζόμαστε εδώ πέρα, επειδή διάβαζα κιόλας ότι περίπου έχουμε 310 περίπου τέτοια κέντρα, χρειαζόμαστε ένα τέτοιο σύστημα που θα στελεχώνεται από ανθρώπους επιστήμονες εξειδικευμένους, που αν θέλετε θα προστατεύει και τον ίδιο τον γιατρό, κυρίως όμως τη δημόσια υγεία και τον πολίτη, ο οποίος δεν ξέρει αυτή τη στιγμή, διότι υπάρχει, όπως μας λέγαν στη δημόσια υγεία, η ασύμμετρη πληροφόρηση. Δηλαδή δεν ξέρει ποιος είναι ο καλός γιατρός, να ασκεί σωστά το λειτουργήμά του, αν δεν εκμεταλλεύεται τον ασθενή που μπαίνει μέσα στο ιατρείο, αν κάνει διάφορες μαγείες και μαγκανίες και τσαρλατανισμούς που μετά βγαίνουν στη φόρα και λέμε «μα πώς έγινε αυτό». Άρα χρειαζόμαστε εξειδικευμένο σύστημα που θα στελεχώνεται, όπως σας είπα, από επιστήμονες και οι οποίοι για κάθε περιστατικό θα έχουν ένα πόρισμα ώστε να χρησιμοποιηθεί και από τις δικαστικές αρχές, και το δεύτερο που θα μπορεί ευνηδιαστικά να ζητάει από τα τυπικά προσόντα λειτουργίας ενός ιατρείου, δηλαδή εάν ο γιατρός το στελεχώνει, έχει πτυχίο ιατρικής ή οδοντιατρικής, εάν έχει την εξειδίκευση που επιβάλλει ο νόμος, και το ΚΕΣΥ, δηλαδή και το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας, ώστε να ασκεί σύμφωνα με τη διοντολογία και σύμφωνα με τους κανόνες της πολιτείας και της επιστήμης το λειτουργήμά του. Κάτι τέτοιο απουσιάζει. Μου λέγανε κάποιοι συναδελφοί μας, μα λέει η περιφέρεια δίνει την αδειοδότηση για τα κέντρα, για ιατρία κτλ. Κοιτάξτε, η δημόσια υγεία, το τμήμα δημόσιας υγείας, όπως και η ιατρική και οδοντιατρική σύλλογη, και επειδή είχα γίνει, ήμουνα και επικεφαλής κάποια εποχή του οδοντιατρικού συλλόγου όσον αφορά την αδειοδότηση των νέων ιατρίων, πηγαίνει και εξετάζει μία φορά εφάπαξ συγκεκριμένα ζητήματα που επιβάλλει το ΦΕΚ, ο νόμος, για τη λειτουργία ενός ιατρείου. Από εκεί και πέρα.

0: επαγγελματία ή το δημόσιο σύστημα υγείας, αλλά να έχει μια αντικειμενικότητα στην εξέταση και να αρτίζεται, να στελεχώνεται από ανθρώπους που θα κάνουν τη δουλειά τους και δεν θα επηρεάζονται από τη σχέση που υπάρχει αυτή τη στιγμή των επιστημονικών συλλόγων με την κάλπη, δηλαδή η διασύνδεση του επαγγελματία με τους ιατρικούς, τους ιατρικούς συλλόγους, με τους επιστημονικούς τέλος πάντων συλλόγους, ναι. Είναι μια διασύνδεση που μεσολαβεί κάλπη. Καταλαβαίνετε ότι όταν εγώ πάω να ελέγξω τον συνάδελφό μου και έχω και κατά νου τις εκλογές που έρχονται την επόμενη διετία, τριετία, δεν είναι ότι το καλύτερο όσον αφορά τον αντικειμενικό έλεγχο και την πορισματική, αν θέλετε, πολλές φορές κατάληξη που θα έχει ένας οποιοδήποτε έλεγχος.
1: Κύριε Μπονάνε, αν κατάλαβα καλά, για να το ολοκληρώσουμε αυτό το σχολείο σας, είστε κι εσείς στην κατεύθυνση, από ό,τι κατάλαβα, ο συλλογισμός σας, ότι έστω και στο ΚΕΠΕΝΤΕ, με αφορμή αυτό το τραγικό περιστατικό με πρωταγωνιστή τον Γιώργο Μαζονάκη, ότι θα πρέπει το θεσμικό πλαίσιο να δώσει εκείνη την κινητήρια κατεύθυνση του πιο ενδελεχούς ελέγχου σε τέτοιες περιπτώσεις. Να μην κακίζουμε τον ιδιωτικό τομέα, γιατί έχει σώσει ζωές.
0: Όχι βέβαια, έτσι. Μα με το θεσμικό πλαίσιο που λέω να αλλάξει, είναι για να προστατευτεί ο ιδιωτικός τομέας, να προστατευτεί ο γιατρός, ο οποίος ασκεί το λειτουργήμά του έχοντας, αν θέλετε, κατά νου τον όρκο του Ιπποκράτη, τη διοντολογία του, ο σωστός γιατρός δηλαδή. Να προστατευτεί αυτός ο άνθρωπος, που γιατί τώρα έχουμε μάθει μια ισοπαίδωση και να τα βάζουμε όλα στο μίτσερο όποτε συμβαίνει ένα τραγικό περιστατικό. Υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι κοιτάνε, πώς να σας το πω, τον ασθενή χωρίς καν να χρειάζεται να βάζει το χέρι του στη τσέπη επανειλημμένες φορές, χωρίς να εκμεταλλεύονται κανέναν. Και υπάρχουν και κάποιοι κακοί οι οποίοι θα πρέπει να τιμωρηθούν και θα πρέπει να πληρώσουν το κόστος των πράξεών τους. Αλλά κυρίως εκείνο που πρέπει να έχουμε κατά νου, επειδή πάντα το σύστημά μας πρέπει να είναι ανθρωποκεντρικό και όχι ιατροκεντρικό, πρέπει να προστατευτεί ο πολίτης και η δημόσια υγεία. Άρα χρειαζόμαστε ένα άλλο σύστημα το οποίο θα είναι αντικειμενικό, θα προστατεύει και τον γιατρό και τον πολίτη και κυρίως αυτή τη σχέση θεράποντα και θεραπευομένου, ώστε να μην παρουσιάζονται αυτές οι αντικειμενικές καταστάσεις που εκ των υστέρων ερχόμαστε και λέμε όχι τι έγινε και γιατί έγινε. Μην ξεχνάτε, πέρα από το ότι διακινδυνεύονται ζωές και η σωματική ακεραιότητα και η υγεία των προσερχομένων σε κάποια κέντρα, εδώ έρχονται αρκετές φορές και αντικειμενικές καταστάσεις, πλαστές συνταγογραφήσεις, χίλια δύο πράγματα, στα οποία θα πρέπει να υπάρξει μια προληπτική δράση, όπως σας είπα, από ένα τέτοιο σύστημα, ώστε να μην φτάνουμε σε αυτό το σημείο εκ των υστέρων να λέμε γιατί έγινε έτσι, γιατί έγινε αλλιώς.
1: Σας αφήνω και σας ευχαριστώ πολύ για τη συνδρομή σας.
0: Είστε καλά και δεν θα φύγω. Γεια σας.
2: Sky 89,4.
1: Λοιπόν, αφήνουμε πίσω το θέμα αυτό. Νομίζω πως το κενό ή τα κενά κατεγράφησαν. Το θέμα είναι η άμεση αλλαγή των δεδομένων. Γιατί αν ξανασυμβεί ένα, δύο, τρία τέτοια περιστατικά, αντιλαμβάνεστε πως τα πράγματα δεν θα χωράνε απλά τη συγγνώμη του Υπουργού Άγνων Υγειογιάδη κάθε τελικάκι. Στα πολιτικά πράγματα έρχομαι. Θα κάνουμε δύο πολύ σύντομες στάσεις. Η πρώτη στην ελληνική λύση και η δεύτερη στην ελπίδα, μιας και η κυρία Καριστιανού περιοδεύει στην Αχαΐα. Καλωσορίζω έναν συντοπίτη, συμπατριώτη, ο οποίος θα δώσει τη μάχη στις επόμενες εθνικές εκλογές δίπλα στο Κυριάκο Δολόπουλο. Είναι ο κύριος Νίκος Μπελεγρής, τον καλωσορίζω. Για πρώτη φορά θα μιλήσουμε εδώ στον Sky. Είμαι όμως πάρα πολύ εντυπωσιασμένος από το εύρος της αρθρογραφίας του και, και το βάθος της σκέψης του, που ξεπερνά τα απλά προεκλογικά τετριμένα ενός ανθρώπου που ζητά την ψήφο για το κόμμα της ελληνικής λύσης, αλλά και το σταυρό προτίμησης για το πρόσωπο του. Τι κάνετε, κύριε Μπλεγρή?
3: Καλημέρα. Τιμή μου, κύριε Τριανταφυλόπουλε, γιατί σας παρακολουθώ αρκετά χρόνια, σας θαυμάζω, και επειδή έχουμε και στο παρελθόν υπάρξει με δύο αναρτήματα.

Τιμή μου κύριε Τριανταφυλόπουλε, γιατί σας παρακολουθώ αρκετά χρόνια. Σας θαυμάζω και επειδή έχουμε και στο παρελθόν υπάρξει με δύο αναρτήσεις,

0: Τιμή μου κύριε Τριανταφυλόπουλε, γιατί σας παρακολουθώ αρκετά χρόνια. Σας θαυμάζω και επειδή έχουμε και στο παρελθόν υπάρξει με δύο αναρτήσεις, οι οποίες είναι αποφασισμένος στο να αλλάξει τα πράγματα, τα οποία έπρεπε να έχουν ήδη αλλάξει με τόσα μεγέθη τεράστια που έχουν διαχειριστεί κατά όλα αυτά τα τελευταία χρόνια οι πολιτικοί μας ηγέτες. Ορμόμενος από την προηγούμενη συζήτησή σας, που δεν θέλω να ασχοληθώ καθόλου γιατί δεν είμαι του αντικειμένου, αν είναι δυνατόν μετά από τόσα χρόνια, κύριε Τριανταφυλόπουλε, απορροφώντας τόσα κονδύλια, είτε αυτό λέγεται αναπτυξιακός, είτε λέγεται ΕΣΠΑ, είτε λέγεται Ταμείο Ανάκαψης, να ψάχνουμε ακόμα να βρούμε τον τρόπο που θα ελέγξουμε και θα προστατεύσουμε τους πολίτες. Γιατί εδώ υπάρχει θάνατος, υπάρχουν θάνατοι, κύριε Τριανταφυλόπουλε, και κανείς δεν ακούει. Και δεν θα το ήθελα να βγει ένας υπουργός που δεν είμαι άξιος να τον κρίνω εγώ αυτή τη στιγμή να ζητάει συγγνώμη γιατί κάναμε λάθος. Ως πότε θα ζητάμε συγγνώμη, ως πότε θα παίρνουμε τις πολιτικές ευθύνες και ως πότε θα αποδεχόμεθα έτσι νοερά ένα θάνατο ενός ανθρώπου, είτε επώνυμου είτε ανώνυμου. Κύριε Τριανταφυλόπουλε, έχει χαθεί κόσμος. Χάνονται ανθρώποι, συμπολίτες μας, συνάνθρωποι μας, οι οποίοι δεν έχουν στον ήλιο μοίρα ή το 50 λεπτά να μπορέσουν να γίνουν καλά ή να πάρουν φάρμακα. Κύριε Τριανταφυλόπουλε, είναι σοβαρά τα ζητήματα της κοινωνίας μας.
1: Κύριε Μπενεγρέ, επιτρέψτε μου ένα τελευταίο ερώτημα. Επειδή είναι πάρα πολλά τα θέματα, βλέπω μέσα από την πλούσια πράγματι αρθρογραφία σας ότι καταπιάνεστε με πολλά. Έχετε εστιάσει εδώ στην Αχαΐα, στην οποία πολιτεύεστε και θα πολιτευτείτε με τον κύριο Βελόπουλο όποτε στήθουν οι κάλπες. Έχετε εστιάσει ποιο είναι ακριβώς το μεγαλύτερο πρόβλημα στο οποίο θα πρέπει και εσείς και το κόμμα σας και ο αρχηγός σας να δώσετε την ανάλογη βαρύτητα?
0: Κύριε Τριανταφυλόπουλε, νούμερο ένα αυτή τη στιγμή, πέραν της υγείας μας, είναι η ακρίβεια και το κόστος ζωής. Είμαστε ένας νομός στον οποίο οι μικρομεσαίοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες δυσκολεύονται πάρα πολύ. Τα κόκκινα δάνεια και τα χρέη είναι σε τεράστιο βαθμό σε ό,τι έχει να κάνει με τον κόσμο. Ο νομός μας από τις τελευταίες εκλογές τις περιφερειακές, η περιφέρεια μας γενικότερα, ήταν στις τελευταίες θέσεις. Ένας νομός, μια περιφέρεια που κάποτε ήταν υπόδειγμα εμπορίου και εξαγωγικών πράξεων. Εγώ προέρχομαι από οικογένεια η οποία από το 1856 το αντικείμενο της ήταν εξαγωγές προς την Αγγλία και τις άλλες χώρες της Ευρώπης, της σημερινής, στο κομμάτι της φιλοποιίας. Δεν υπάρχει ανάπτυξη και οτιδήποτε λένε ότι έχει γίνει για να αναπτυχθεί ο νομός ή η περιφέρεια γενικότερα της Δυτικής Ελλάδος είναι στις τελευταίες θέσεις. Κύριε Τριανταφυλόπουλε, επειδή σας εκτιμώ και τιμώ, γνωρίζετε τους προβληματισμούς σας, είσαστε από μια πόλη το Αίγιο και πραγματικά σίγουρα σε αυτό το οποίο λέω θα συνενείτε. Δεν υπάρχει ανάπτυξη όταν δεν υπάρχει τρένο. Δεν υπάρχει σύνδεση τρένου, λιμανιού, βιομηχανικής ζώνης και ενός αεροδρομίου το οποίο θα είναι αυτό το οποίο θα φέρει στην περιοχή την ανάπτυξη. Ακόμα αγωνιζόμαστε για να βελτιώσουμε το κομμάτι του λιμανιού, της μαρίνας και οτιδήποτε έχει να κάνει με το θαλάσσιο μέτωπο. Όταν άλλες περιφέρειες, άλλοι νομοί τρέχουν με περισσότερα χιλιόμετρα από εμάς. Αυτό γιατί, κύριε Τριανταφυλόπουλε? Απαντώ, ως ψηφοφόρος θα πρέπει να δώσουν στον κόσμο να απολογηθούν όλοι αυτοί που έχουν ζητήσει τα τελευταία χρόνια τον ψήφο των αρχαιών. Το τι αποτελέσματα φέρανε και σε τι θέση είναι ο νομός, η Πάτρα μας, η πόλη μας και οι άλλοι δήμοι.
1: Μάλιστα. Μένουμε σε αυτά, κύριε Μπλεγρή. Χαρήκα πολύ που σας άκουσα. Θα τα πούμε και πάλι.
0: Τιμή μου ιδιαίτερη που συνομίλησα μαζί σας. Συγκινούμε. Για μένα είστε υψηλά ως δημοσιογράφος για τον λόγο σας, για τη γραφή σας και για τις θέσεις σας στις πολιτικές.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Τιμή μου, σας ευχαριστώ ιδιαίτερος. Εύχομαι ο κόσμος να επιλέξει ανθρώπους οι οποίοι θα σταθούν με πολιτική μπέσα δίπλα τους και όχι βγήκαμε και εξαφανιστήκαμε. Κύριε Τριανταφυλόπουλε, κλείνοντας

0: λέω, υπήρξε βουλευτής που έκανε μόνο μία παρουσία για τον νομό στην θητεία του την τελευταία. Είναι απαράδεκτο, κύριε Τριανταφυλόπουλε, πρέπει να είμαστε δίπλα στον κόσμο και στην πόλη μας, στον νομό μας. Και
1: βάζουμε ανατολία, βάζουμε ανατολία. Ευχαριστώ κύριε Μπλεγρή που τα πάμε. Καλή δύναμη.
2: Sky 89,4.
1: Μαρία Καριστιανού για τη συνέχεια. Ελπίδα στην Αχαγία. Διήμερη ή τριήμερη, θα έλεγα, περιοδία. Με πολλές τάσεις, πολλές επαφές. Λίγα λόγια, πολύ συγκεκριμένα, όπως και αυτά τα οποία καταγράψαμε χθες στη συνέντευξη τύπου. Με τον κύριο Γιώργο Οικονομόπουλο θα μιλήσουμε. Είναι από τους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή έχει δείξει το ενδιαφέρον για την κίνηση αυτή της κυρίας Καριστιανού. Τον καλωσορίζω. Να έχω ένα πρώτο σχόλιο. Τι αποκομίζει κανείς από αυτήν την παρουσία της κυρίας Προέδρου, της κυρίας Καριστιανού, εδώ στην Πάτρα, την Κατωαχαγιά και τα υπόλοιπα σημεία? Τι κάνετε, κύριε Οικονομόπουλο?
3: Καλημέρα σας, κύριε Τριανταφυλόπουλε, σε εσάς και στους ακροατές σας. Είμαι καλά, είμαστε σε συνεχείς επαφές όπως τονίσατε. Mm-hmm. Η Μαρία Καριστιανού είναι πλέον στην Αχαΐα, άκουσε, συνόψισε τα προβλήματα και από εκεί και πέρα είναι εδώ για να μπορέσει να έχει επαφές με όσο γίνεται περισσότερους φορείς, να αφουγκραστεί και να έχει η ίδια εικόνα για αυτά. Mm-hmm. Σε ξέρετε, αυτή την προσπάθεια την έχουμε βοηθήσει, αυτή την προσπάθεια ενισχύουμε και γι' αυτό είμαστε και δίπλα της.
1: Είναι αυτό που περιμένατε, γιατί σας ρωτώ? Διότι υπήρχε μια επαφή πολλών αρχαιών μαζί της, αλλά δεν υπήρχε η διαζώσεις έτσι κατάσταση να δείτε πως ανοίγεται στον πολίτη, στην κοινωνία. Κράτησα κάτι, κύριε Οικονομόπουλε, από τη χθεσινή συνέντευξη τύπου της κυρίας Καριστιανού, η οποία είπε ότι ούτε εγώ ούτε συνεργάτες μου δεν ήρθαμε για να φύγουμε, αλλά για να αλλάξουμε τα πράγματα. Και το ερώτημα είναι πώς αλλάζουν τα πράγματα μέσω ενός μικρού κομματικού φορέα, γιατί τώρα συστήθηκε, η ίδια θέλει να πιστεύει ότι είναι και κυβερνητικός αυτός ο κομματικός φορέας. Τι λέτε εσείς?
3: Όπως τονίζει και η ίδια, δεν πιστεύουμε τις δημοσκοπήσεις, ενώ γνωρίζουμε σε βαθιά μορφή από πού προέρχονται και για ποιο λόγο γίνονται και πού αποσκοπούν, αλλά ακόμα και αυτό, αν ισχύει στην περίπτωση αυτή, από μία σπίθα μπορεί να παραχθεί μια μεγάλη πυρκαγιά. Έτσι να μιλήσω και λίγο με την ορολογία αυτή. Όμως είναι εδώ στην Αχαΐα και δεν είναι η σωτήρας που θα τρέξουν πολλοί πολιτικοί επιτίδιοι κούριελ να πούν. Δεν είναι αυτή που είναι ο σωτήρας, είναι όμως ο άνθρωπος σύμβολο που δίπλα της μπορούν να συσπηρωθούν ανθρώποι πρώτης γραμμής και να φέρουν το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα λοιπόν της χώρας, όπως έχω τονίσει και κατ' επανάληψη, είναι η αλλαγή των πόρων, να αλλάξουμε την κατεύθυνση των πόρων και την αλλαγή των ανθρώπων που θα εκπροσωπήσουν αυτόν.
1: Θέλω κάτι τελευταίο, γιατί τελειώνει ο χρόνος μας, αλλά θα χρειαστεί να τα πούμε εν παρόδο. Μου μετέφεραν ένα κλίμα το οποίο μου το είχαν μεταφέρει όταν και εσείς μαζί της περιοδεύατε απέναντι στην Ατόλα Καρνανία. Δεν ξέρω αν αυτό θα μετατραπεί σε ψήφο, αλλά ξέρω ότι οι περισσότεροι που την είδαν εκεί που περπάτησε, εκεί που συνοδεύτηκε από εσάς, θέλησαν να πάνε να τις μιλήσουν, να τη χαιρετήσουν, να τη πούν κάτι, δείχνοντας μία αποδοχή. Το επιβεβαιώνετε προφανέστατα.
3: Εννοείται ότι αυτοί που ήταν στο Ατολοκαρνανία και έχουν κάποιο... για αυτούς μιλάμε?
1: Για εδώ, για την Αχαΐα λέω τώρα.
3: Στην Αχαΐα...
1: Το κλίμα ήταν το ίδιο?
3: Το κλίμα είναι πολύ θετικό, πολύ θερμό, ενθαρρυντικό και την ενθάρρυναν να κάνει ακόμα το επόμενο βήμα. Mm-hmm. Δεν υπήρχε Μάλιστα. κάποιο βήμα το οποίο να μας ανησυχήσει. Δεν μας ανησυχεί κάτι.
1: Μάλιστα. Μένουμε σε αυτά
3: εκείνο, που, εκείνο που θέλω να τονίσω κι εγώ είναι ότι βλέπουμε ότι τελευταία κάποιοι επενδύουν στο φόβο. Όταν λοιπόν οι κυβερνητικά στελέχη επενδύουν στο φόβο, έχουν χάσει τα επιχείρηματά τους για την κοινωνία. Αυτό πρέπει
1: Μένουμε
3: να είναι.
1: Μένουμε σε αυτά. Πρέπει να κλείσω. Ευχαριστώ τον κύριο Κόμμα.
3: καλά, ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ και τον Κωνσταντίνο
2: Σκάι 89,4.
1: Αύριο λίγο μετά τις 12 εδώ θα είμαστε, χαίρετε.
4: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά. Είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά. Καθώς και τη γυναικεία κολεξιών ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
5: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τρίτη σήμερα, 15 Σεπτεμβρίου, συνεφιασμένη Τρίτη με λίγη βροχούλα, 3 και 9 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Sky Patras, 89,4. Οι δύο θα βγουν καλύτερα, όπως κάθε Δευτέρα, κάθε Τρίτη, κάθε Τετάρτη, κάθε Πέμπτη και κάθε Παρασκευή, εκτός από Σαββατοκυριακό. Δεν είμαστε κοντά σας. Δίπλα μου είναι όπως πάντα ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Δίπλα σε μένα ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης.
0: Και απέναντί μας
1: είναι ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος. Ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει μουσική.

0: και 5 χρόνια, αυτό θα κάνει και σήμερα.
1: Εννοείται ότι μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά, πάρα πολύ εύκολα. Μπαίνετε απλά στο site του σταθμού μας, στο www.skypatras.gr. Στέλνετε επίσης τα μηνυματάκια σας με τον καθιερωμένο τρόπο, με τον τρόπο που γνωρίζετε, μέσω Messenger, στα προσωπικά μας προφίλ με ελληνικά στο Facebook, Παναγιώτης Αντωνόπουλος, Βαγγέλης Γερογιάννης, αλλά και στην ομάδα μας στο Facebook, οι δύο θα βγουν καλύτερα.
0: Θες να πούμε καταρχήν ότι τι γίνεται με τον Προμηθέα, έτσι, γιατί ξεκίνησες
1: να ξεκινήσουμε με την επικαιρότητα, βέβαια.
0: Ναι, ναι. Προηγείται 9 πόντους στο ημίχρονο, 44-35 της Βιέννης, έτσι είναι η πρεμιέρα του στα προκριματικά του Basketball Champions League της FIBA. Θα πρέπει για να φτάσει στους ομίλους να κερδίσει 4 παιχνίδια. Καλείται λοιπόν πρώτον να κερδίσει το σημερινό, έτσι, γιατί όλα αυτά τα παιχνίδια που γίνονται στη Βουλγαρία είναι do or die, όπως σου αρέσει εσύ να τα αποκαλείς.
1: Έτσι το λέγει στο χωριό σου, έτσι κι αλλιώς, ναι.
0: Ναι, όπως λένε στο χωριό σου. Είναι παιχνίδια ζωής ή θανάτου. Με δύο λόγια, ότι είναι νοκάουτ, κερδίζεις, συνεχίζεις, χάνεις, πας σπίτι σου. Ο Προμηθέας, βέβαια, θα πρέπει να πούμε ότι ακόμη κέρδισε κάποια από αυτά τα 4 παιχνίδια, τελικά δεν τα καταφέρει, δεν θα μείνει εκτός ευρωπαϊκών διοργανώσεων, θα συνεχίσει στο EuroCup της FIBA. Υπάρχουν δύο διοργανώσεις με το ίδιο όνομα, αυτό δηλαδή το EuroCup, και λέω της FIBA γιατί είναι και το EuroCup της ULEB, που είναι πολύ πιο ισχυρή διοργάνωση. Σε αυτήν από την Ελλάδα μετέχουν ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, που για να είμαστε ειλικρινείς φέτος είναι ομάδες επίπεδου Ευρωλίγκας και λογικά του χρόνου θα είναι και οι δύο σε αυτή τη διοργάνωση. Εκτός αν ενωθεί η Ευρωλίγκα, μάλλον αν βρει η Ευρωλίγκα κοινές ενισταμένες με το NBA Europe και γίνει μια διοργάνωση, αλλά και τότε θα έχουμε τετράδα από την Ελλάδα. Δηλαδή δεν βλέπω πώς να μην είναι 4 ομάδες του χρόνου στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση στο μπάσκετ, όπως και αν αυτή ονομάζεται. Είτε δηλαδή είναι η Ευρωλίγκα με τη σημερινή της μορφή, είτε είναι το NBA Europe, θα δούμε. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι ο Προμηθέας προηγείται της Βιέννης με 44-35 και ξεκίνησε λίγο στραβά το παιχνίδι, δηλαδή βρέθηκε αρκετά πίσω, αλλά βρέθηκε πολύ νωρίς, οπότε βρήκε τα πατήματά του. Ο Προμηθέας έτσι κι αλλιώς είναι φαβορή για το σημερινό παιχνίδι και μάλιστα σε αυτό το group των ομάδων που συμμετέχει είναι η ομάδα με το καλύτερο ranking. Επειδή είναι ημίχρονο, θα ήθελα να πάμε και σε κάτι διαφορετικό, αφού ρωτήσουμε τον αγαπητό Βαγγέλη ποιος είναι αυτός ο παίκτης που αποκτήθηκε από την Παναχαϊκή και όπως θα λέγει και ο συγκεκριμένος.
1: Έχουμε καιρό να τα πούμε αυτά.
0: Ναι, απλώς επειδή τον ανακοίνωσε, να πούμε δύο λόγια. Ναι,
1: ναι, η Παναχαϊκή λοιπόν, λέγαμε και χθες ότι θα κάνει μία ακόμα μεταγραφή. Πράγματι, ανακοίνωσε το πρωί την απόκτηση του Χωσέ, γιατί Καμερουνέζος είναι ο άνθρωπος. Ζωσέ Νταμάκ λοιπόν, ο Καμερουνέζος μέσος. Γεννηθεί το 2003, έπαιζε πέρσι τον Παναργιακό, για όποιον παρακολουθούσε Super League 2, αλλά θα έχουμε και στο δεύτερο μέρος να πούμε πάρα πολλά και για την Παναχαϊκή και για τον ποδοσφαιριστή.
0: Μάλιστα, θα πάμε σε κάτι διαφορετικό, σε ένα άθλημα που μας αρέσει, έτσι, και να το βλέπουμε σε υψηλό επίπεδο αλλά και να ασχολούμαστε με αυτό. Μιλάμε για το βόλεϊ, γιατί χτες η εθνική ομάδα έκανε μια από τις καλύτερες εμφανίσεις της, μάλλον τα τελευταία χρόνια σίγουρα ήταν η καλύτερη εμφάνισή της, τηρουμένων των αλλογιών, δηλαδή ποιον είχε απέναντι. Νίκησε τη Σλοβενία 3-1 σετ, συμμετέχει στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και για όλους όσοι και όσες δεν είναι μοιημένοι στο βόλεϊ, να πούμε ότι η Σλοβενία είναι από τις κορυφαίες δυνάμεις του κόσμου. Στα προηγούμενα 4 ευρωπαϊκά πρωταθλήματα είχε παίξει 3 φορές στον τελικό και 1 φορά στον μικρό τελικό. Είχε κερδίσει 3 σημαίνια μετάλλια και ένα χάλκινο. Θα μιλήσουμε όμως για την εθνική, για το βόλεϊ, με τον φίλο και συνάδελφο, τον Στέφανο Λεμονίδη, που είναι ειδικός στα θέματα στον χώρο του φύλλα, και τον καλησπερίζουμε από την Πάτρα. Καλησπέρα, Στέφανο, από τον Sky Πάτρα.
1: Καλησπέρα, Στέφανε.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Με πατρινό παίκτη στην Εξάδα, έτσι, μην το λέμε, μην τα ξεχνάμε κι αυτά.
0: Ναι, τον Αλέξανδρο Ράπτη.
2: Ο οποίος επιστρέφει μετά από 3 χρόνια στην Ελλάδα και θα παίξει στον Ολυμπιακό, που ήταν η ομάδα της καρδιάς του, αλλά για διάφορους λόγους δεν κατάφερε μέχρι τώρα να φορέξει την ερυθρόλευκη φανέλα. Έπαιξε στον Παναθηναϊκό και στον ΠΑΟΚ, πήγε στη Γαλλία και γύρισε μεταμορφωμένος. Αλλά γενικά η εθνική δεν είναι η ομάδα του ενός, είναι ένα σύνολο compact. Ένα μασίφ σύνολο το οποίο δείχνει ότι αποτελείται από μια παρέα παιδιών που χαμογελούν, το διασκεδάζουν, παίζουν καλά και γενικά πέτυχαν την σημαντικότερη νίκη της τελευταίας δεκαετίας, θα λέγαμε, γιατί η Σλοβενία, όπως είπες, κατέκτησε αυτά τα μετάλλια που κατέκτησε και χάλκινο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα και ήταν στο νούμερο 4-5 της παγκόσμιας κατάταξης, αλλά μετά την ήττα από εμάς έπεσε στην έκτη θέση, ενώ εμείς ανεβήκαμε στην 22η και προκριθήκαμε ουσιαστικά στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, γιατί πλέον στο παγκόσμιο πρωτάθλημα δεν κάνεις αγώνες προκριματικούς, είναι βάση του ranking της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.
0: Άρα το μεγάλο κέρδος είναι καταρχήν ότι το παιχνίδι, εγώ θα το πάω κάπως διαφορετικά, ότι το παιχνίδι μεταδόθηκε από την ΕΡΤ, έτσι, είχε δραματικό χαρακτήρα γιατί οι δύο ομάδες ήταν πολύ κοντά, η Ελλάδα μας ενθουσίασε με την απόδοσή της και μας καθήλωσε, γιατί ήταν και σε prime zone, δηλαδή ξεκίνησε στις 10 το βράδυ, τελείωσε περίπου στις 12 τα μεσάνυχτα χτες. Πρώτον αυτόν, το βασικότερο αυτό που περιέγραψες, ότι ήταν μια πολύ μεγάλη νίκη, μεγαλύτερη στην τελευταία δεκαετία, αλλά και αυτό που μας είπες, ότι επί της ουσίας εξασφάλισε τη συμμετοχή της στο παγκόσμιο πρωτάθλημα.
2: Μετά από πολλά χρόνια, ναι. Και ξέρετε πώς καταλαβαίνεις ότι το άθλημα περνάει στον κόσμο. Όταν άσχετοι, δηλαδή η γιαγιά σου, η θεία σου, η ανιψιά σου, ο ξάδερφός σου, λένε τι παικτάρα αυτός ο Ράπτης, τι παικτάρα αυτή η Ανθούλη, τι παικτάρα αυτός ο πρωτοψάλτης. Μπαίνεις στα σπίτια του κόσμου χάρη στην ΕΡΤ. Και με καλές περιγραφές και από το Ράνιο και από τον Μπαγιωτέλη. Και γενικά είμαστε σε μια περίοδο που το μπάσκετ υποχωρεί, γιατί δεν υπάρχουν παιδιά στην εθνική ομάδα. Το ποδόσφαιρο υποχωρεί, μόνο το πόλο συγκινεί τον κόσμο. Και τώρα ας ελπίσουμε θα συγκινήσει και το βόλεϊ. Κάτι που δίνει, κάνει υποχρεωμένη την ΕΟΠΕ να επενδύσει στο άθλημα, να βρει χορηγούς και να το ανεβάσει και σε συλλογικό επίπεδο αλλά και σε εθνικό επίπεδο.
0: Πάντως, Στέφανε, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσεις αυτό που θα πω, αλλά είναι ρητορικό το ερώτημα. Είναι ένα πολύ θεαματικό, θα έλεγα, άθλημα στο υψηλότερο επίπεδο. Δηλαδή,
2: ειδικά όταν κερδίζεις. Ειδικά όταν κερδίζεις.
0: Γιατί θα μου πεις, παίξαμε καλά και στα δύο τελευταία σετ με την Τσεχία, από την οποία χάσαμε 3-1 στην πρεμιέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Η Τσεχία ήταν τέταρτη, έτσι, στο παγκόσμιο. Δεν είναι δηλαδή μια αμελητή ποσότητα. Και παίξαμε και πολύ καλά απέναντι στους πρωταθλητές Ευρώπης Ιταλούς για 2 σετ. Αλλά,
2: τώρα έχουμε μεγάλη ευκαιρία. Έχουμε μεγάλη ευκαιρία. Ήταν εκτός προγράμματος η νίκη με τη Σλοβενία, να το παραδεχτούμε. 5 η ώρα σήμερα και 5 αύριο παίζουμε με την Σουηδία και τη Σλοβακία, οι οποίες είναι στα μέτρα μας. Αν τις κερδίσουμε, παίρνουμε την τρίτη θέση του ομίλου, αποφεύγουμε την τέταρτη και πάμε και παίζουμε με τον όμιλο της Νορβηγίας, της Φιλανδίας, που δεν έχει μεγάλες ομάδες. Ή με τη Δανία θα παίξουμε, ή με τη Σερβία που δεν είναι η Σερβία του παρελθόντος, ή με την Φιλανδία, δηλαδή. Είναι βατή αντίπαλοι, όπως και να το κάνουμε. Δεν πέφτεις στην Ιταλία ή στην Τσεχία ή σε κάποια σπουδαία ομάδα.
0: Ή στη Σλοβενία, ακόμη και αυτή που κερδίσαμε χτες. Δεν είναι... Δηλαδή τη Σλοβενία, παρότι την κερδίσαμε χτες, νομίζω ότι δεν θα την ήθελε κάποιος να την έχει σε νοκάουτ παιχνίδι.
2: Η Σλοβενία, αν την πιάξουμε άλλες 10 φορές, θα χάσουμε και τις 10 φορές. Ευνηδιάστηκαν οι Σλοβένοι, μας υποτίμησαν. Γι' αυτό φάνηκε ότι ο προπονητής τους ξεκίνησε με τους δύο αναπληρωματικούς κεντρικούς, μετά είδε ότι ζορίζουν τα πράγματα και έβαλε την βασική εξάδα.
0: Ο Φάμπιο Σόλι
2: πήρε time out στο 16-23 του πρώτου σετ και του παίρνει στο δίπλωμα δηλαδή. Και μετά όταν έπαιξε με τη βασική εξάδα, οι δικοί μας είχαν πάρει αυτοπεποίθηση, και στο βόλεϊ, αν σε πάρει από κάτω, όπως πήρε τους Σλοβαίνους, δεν ξαναγυρίζεις εύκολα στα στάνταρ σου. Δεν λέω ότι δεν παίξαμε καλά. Ήταν συνδυασμός το ότι παίξαμε εκπληκτικό βόλεϊ και οι Σλοβαίνοι μέχρι να πάρουν χαμπάρι τι γίνεται και προηγηθήκαμε 1-0.
0: Και παρότι μας κέρδισαν εύκολα, να πούμε τα σετ καταρχήν, 25-18 για την Εθνική, 25-19 για τη Σλοβενία και τα δύο επόμενα 25-23 και 25-20. Παρότι λοιπόν μας κέρδισαν το δεύτερο, εντάξει, θα έλεγα εύκολα, έτσι, για το 25-19.
2: Εμείς πιο εύκολα κερδίσαμε το πρώτο. Εμείς πιο εύκολα κερδίσαμε το πρώτο.
0: Ναι, λέω και εκεί που περίμεναν πολλοί, να σου είμαι ειλικρινής, μεταξύ αυτών των πολλών ήμουν και εγώ ότι εντάξει, η Σλοβενία θα μας έβαζε από κάτω. Πήραμε το τρίτο 25-23 και νομίζω ότι εκεί ήταν έτσι το κλειδί, έτσι.
2: Ναι, το κλειδί και παίκτης κλειδί ήταν ο Άγγελος Μάρκου, ο οποίος παίζει στην Καλαμάτα. Ένας παίκτης ο οποίος έχει άγνοια κινδύνου, μόλις 1,93 ύψος, και λέμε μόλις για την διαγώνιος, έτσι, συνήθως η διαγώνη είναι δίμετρη. Παίζει όμως, χτυπάει πολύ γρήγορα, δεν προλαβαίνει να στηθεί το μπλοκ και έχει άγνοια κινδύνου. Είναι όπως παλιά είχαμε τον Λάπα και τον βάζαμε και γύριζε το παιχνίδι, τώρα έχουμε τον Μάρκου. Ο Μάρκου δύσκολα να παίξει βασικό. Τον έβαλε σε ένα μάτς βασικό και δεν ανταποκριθήκε. Είναι ένας παίκτης που έρχεται από τον πάγκο και αλλάζει τη ροή του παιχνιδιού. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όχι ότι υστέρησαν οι άλλοι, έτσι. Και ο Μούκλας κράτησε την ομάδα σε υψηλά στάνταρ στην επίθεση. Αλλά ο Μάρκου είχε 9 στις 14, 64% επιτυχία στην επίθεση και δέχτηκε μόλις ένα μπλοκ. Έκανε απίστευτη εμφάνιση ο Μάρκου. Όπως έκανε και μεγάλη εμφάνιση και με την Τσεχία, έτσι. Απλά τότε δεν μπορέσαμε να ολοκληρώσουμε την ανατροπή και χάσαμε με 3-1, που είναι φυσιολογικό αποτέλεσμα.
0: Αυτό το δίδυμο ακραίων που ουσιαστικά οδηγείται σε αυτήν την επιλογή ο Κώστας Χριστοφιδέλης, ο ομοσπονδιακός προπονητής, που υπήρξε ένας από τους κορυφαίους Έλληνες ακραίους στην ιστορία του βόλεϊ. Πώς σου φαίνεται, ο ένας συμπληρώνει τον άλλον, ας πούμε,
2: μας έκανε καλό, μας έκανε καλό, όσο και να φαίνεται, αφού ακούγεται λίγο περίεργο, το ότι δεν πήγε ο Ανδρεόπουλος, τραυματίστηκε και δεν πήγε. Ο Πρωτοτσάλτης είχε θέση βασικού. Ο Ράπτης ήταν μεταξύ Πάγκου και Εξάδας και κινδύνευε να πάει στιγμή, αν κάνει 2-3 λάθη, να αντικατασταθεί από τον Ανδρεόπουλο. Τώρα αυτοί οι δύο είναι σίγουροι ότι θα παίρνουν στην Εξάδα. Οι υπόλοιποι ακραίοι, ο Χανδρινός και ο Σταύρος, ο Μούχλιας, απλά είναι ρολίστες, μπαίνουν για κάποιο σερβίς. Και όταν ο παίκτης έχει τη σιγουριά του βασικού και ξέρει ότι αν κάνει 2-3 λάθη δεν θα τον πετάξουν στον πάγκο, μπορεί να οράψει, ας πούμε, για παράδειγμα, στο δεύτερο και στο τρίτο σετ ήταν χαμηλά ποσοστά. Το τέταρτο σετ όμως ήταν εκπληκτικό, έκανε ό,τι ήθελε το αντίπαλο μπλοκ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Και ταιριάζουν, βοηθάει, συμπληρώνει ο πρωτοψάλτης τον Ράπτη στην υποδοχή και ο Ράπτης είναι πολύ καλός στην επίθεση και στο σερβίς και γίνεται ό,τι γίνεται. Είναι ιδανική η εξάδα της εθνικής ομάδας.
0: Και αν αφαιρέσουμε, Στέφανε, τον Πιτακούδη, υπάρχουν παιδιά που έχουν εμπειρία. Δηλαδή, ακόμη και ο Ράπτης που λες,
2: δεν είναι μεγάλος.
0: 26 χρόνων είναι.
2: Μεγάλος είναι 26.
0: Όχι, αυτό λέω. Δεν είναι μεγάλος, αυτό λέω.
2: Ο πιο μεγάλος είναι ο πρωτοψάλτης, 33. Μετά έχει τον Ράπτη 26, έχει τον Μάρκο 23. Νέοι παίκτες είναι όλοι οι άλλοι. Νέοι παίκτες. Α, και ο Βουλκίδης πρέπει να είναι λίγο μεγαλούτσικος. Όλοι οι άλλοι είναι νέοι παίκτες. Καινούργια εθνική ομάδα έχουμε.
0: Είναι ευκαιρία αυτό που λες, και επειδή αναφέρθηκες και στη συνέχεια τη σημερινή, γιατί χθες η αλήθεια είναι ότι και να χάναμε το παιχνίδι δεν θα έλεγε κάποιος, ρε παιδί μου, γιατί η Ελλάδα έχασε από τη Σλοβενία.
2: Στόχος ήταν να κερδίσουμε τη Σουηδία και τη Σλοβακία. Πρέπει να παίξουμε όμως, έτσι. Με θεωρητικές αναλύσεις δεν έρχεται το αποτέλεσμα. Αλλά κάτι χρωστάμε στη Σουηδία. Είχαμε παίξει στο Ευρωπαϊκό League μέσα στη Σουηδία. Προηγηθήκαμε 2-0 και 24-20. Και με δικά μας λάθη χάσαμε 3-2. Την έχουμε τη Σουηδία και πρέπει να πάρουμε τη ρεβάνς. Είναι σημαντικό.
0: Θα παίξει
2: ρόλο, το ζητούμενο όμως, είναι η διάρκεια, έτσι. Το ζητούμενο είναι η διάρκεια πάνω απ' όλα.
0: Όμως οι Σουηδοί θα είναι ξεκούραστοι, γιατί δεν έπαιξαν
2: χθες. Δεν υπάρχει, παιδιά. Αυτά είναι παραμύθια. Τι ξεκούραση.
0: Αυτό σε ρωτάω. Αυτό θέλω να σε ρωτήσω. Εμείς θα παίξουμε πριν καν συμπληρωθούν 24 ώρες.
2: Το βόλεϊ είναι ένα άθλημα που δεν είναι αερόβιο. Το βόλεϊ έχει άλματα, έχει. Δεν κουράζεσαι με το βόλεϊ. Μπορείς να παίξεις. Εξάλλου και στους μεσογειακούς αγώνες παίζαμε κάθε δύο μέρες. Και στο ευρωπαϊκό έχεις ένα ρεπό, αλλά έχεις και συνεχόμενα παιχνίδια. Δεν το δέχομαι για την κούραση. Και θα επανέλθει και ο Κασαμπαλής, ο οποίος είναι και αυτός ρολίστας, ο οποίος δεν έπαιζε μέχρι τώρα λόγω ενοχλήσεων στους προσαγωγούς. Δεν δέχομαι δικαιολογία κούρασης. Παίζεις, μπαίνεις και παίζεις.
0: Φέτος το καλοχέρι η Ελλάδα έπαιξε στους μεσογειακούς, πήραν παιχνίδια. Ισχύει αυτό που είπες ότι, είναι, ότι μια παρέα αλλά παίζουν πολλά παιχνίδια. Άρα...
2: Το σημαντικότερο όλων είναι, έτσι κάνουν όλες οι εθνικές ομάδες, να δουλεύεις όλο το καλοκαίρι και να παίζεις όλο το καλοκαίρι. Αυτή η εθνική ομάδα έπαιξε στο European League, έπαιξε στους μεσογειακούς αγώνες και προετοιμάστηκε κατάλληλα για το Ευρωβόλιο, που όπως και να το κάνουμε είναι ο μεγάλος στόχος. Έτσι, έτσι πρέπει να δουλεύει η εθνική. Παλιά δεν δουλεύαν καν τα καλοκαίρια και θέλαμε αποτελέσματα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Έτσι πρέπει να δουλέψει και του χρόνου και να κατακτήσει το European League για να παίξει στο VNL που είναι η αφρόκρεμα του παγκοσμίου βόλεϊ. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος.
0: Που παρεπτόντως, μιας και το ανέφερες, κέρδισε το χάλκινο μετάλλιο η χτεσινή μας αντίπαλος, η Σλοβενία, σε αυτή τη διοργάνωση, έτσι.
2: Σε ποια διοργάνωση, συγγνώμη, την
0: βρετανική. Το VNL.
2: Α, το VNL, βέβαια. Το VNL είναι η αφρόκρεμα, έτσι, όπως και να το κάνουμε. Και μέσα από τα παιχνίδια με ανώτερες ομάδες ανεβάζει και εσύ απόδοση.
0: Άρα βλέπεις να πηγαίνει μακριά σε αυτή τη διοργάνωση η εθνική μας ομάδα για να ολοκληρώσουμε μετά τις εθνικές.
2: Κάναμε μια τεράστια νίκη, πετύχαμε ένα τεράστιο στόχο, προκριθήκαμε στο παγκόσμιο. Τώρα χωρίς άγχος ας κερδίσουμε τη Σουηδία και τη Σλοβακία και βλέπουμε.
0: Το ελληνικό πρωτάθλημα, για να κλείσουμε αυτό, Στέφανε, τι βλέπεις?
2: Θα κλείσουμε με αυτό, θα κλείσουμε με την Πάτρα, να μας πείτε εσείς πού βρίσκεται το πατρινό βόλεϊ, γιατί από ό,τι βλέπω μετατίθεται στο Αίγιο όσον αφορά τους άντρες, και στις γυναίκες έχουμε την Παναχαϊκή που στοχεύει σε άνοδο. Η Πάτρα, η οποία τροφοδοτούσε την εθνική ομάδα με διεθνείς, χάρη στην ΑΠΑΤΡΟΝ, έτσι, τότε ήταν η ΑΠΑΤΡΟΝ η μεγάλη ομάδα, η οποία δεν ξέρω αν υπάρχει στο χάρτη, αλλά...
0: ουσιαστικά δεν υπάρχει, για να είμαστε ειλικρινείς.
2: Και μπήκε στο κόλπο
0: ο αθλητικός όμιλος Αιγιαλέων. Ναι, ναι.
2: Αιγιαλέων.
0: Που θα συμμετάσχει στην Α2 Εθνική, όπως άλλες δύο πατρινές ομάδες, η Ολυμπιάδα και ο Ερμής. Στην Ολυμπιάδα προπονητής είναι ο Νίκος Ρουμελιώτης, παλιός αρχηγός της Εθνικής Ομάδας. Στον Ερμή ο Γιώργος Χριστόπουλος, προπονητής του ΠΑΟΚ παλιότερα και της Μεγάλης ΕΑΠ. Αλλά στο Αίγιο προπονητής είναι ο Γιάννης Λιβαθινός, παλιός πασαδόρος Παναθηναϊκού Ολυμπιακού και της Εθνικής. Όχι, δεν παίζει, είναι προπονητής.
2: Εντάξει, γιατί μέχρι προχθές έπαιζε.
0: Είπαμε. Έχει κάνει τρεις σημαντικές μεταγραφές από πλευράς ονομάτων. Θα τους δούμε βέβαια στο Τάραφλεξ.
2: Είναι δύσκολη η Α2. Ναι,
0: Α2. Ουσιαστικά μιλάμε για την τρίτη κατηγορία. Έτσι, γιατί
2: ναι, γάμα μας αρέσουν.
0: Ναι, γιατί είναι η Volley League, η Pre League και η Α2. Απέκτησε τον Άκη Ασπιώτη, τον Παναγιώτη Παπαδόπουλο και τον Γιάννη Αχιλεόπουλο. Ο Παπαδόπουλος μέχρι και πέρυσι είχε σημαντικό ρόλο στο Φλίσβο. Είναι ο πιο έτοιμος.
2: Παλιές καραβάνες. Ναι, σίγουρα.
0: Αλλά το βόλεϊ
2: το θέμα είναι να βγουν και νέα παιδιά.
0: Με εμπειρία.
2: Και νέα παιδιά πρέπει να βγουν.
0: Ναι, έχει αρκετά παιδιά από την Πάτρα. Έτσι, ο αθλητικός όμιλος Αιγιαλέων.
2: Αμονίες που κάνουν στο Αίγιο.
0: Κάνουν και στην Πάτρα και στο Αίγιο. Στο Αίγιο γιατί θα πρέπει να ξέρουν το γήπεδο, και στην Πάτρα γιατί είναι η πιο πολύ πατρινή και βολεύονται περισσότερο να κάνουν εδώ προπονήσεις.
2: Η Παναχαϊκή στις γυναίκες τον Άρη έχει προπονητή.
0: Ναι, η Παναχαϊκή στις γυναίκες έχει προπονητή τον Άρη Αγγελόπουλο. Έτσι, υπήρξε και αυτός προπονητής σε εθνικά συγκροτήματα και στις ηλικιακές εθνικές ομάδες.
2: Με δικά σας παιδιά ή απόμακες?
0: Δεν άκουσα.
2: Με δικά σας παιδιά από την Πάτρα, νεαρά.
0: Στα κορίτσια, στην Παναχαϊκή κυρίως ναι. Στην Παναχαϊκή κυρίως ναι.
2: Γιατί πρόσφατα θαυμάσαμε μια άλλη πατρινιά στην Εθνική Γυναικών, την Αγγελοπούλου.
0: Την Αγγελοπούλου.
2: 21 χρονών έκανε απίστευτο ευρωβόλεϊ, αλλά δυστυχώς έπαθε ρήξη και αστόν και θα τη χάσουμε για φέτος. Αλλά θα επανέλθει.
0: Ναι.
2: Βγάζει η Πάτρα ακόμη παιδιά, έστω και σποραδικά και χωρίς οργανωμένη προσπάθεια.
0: Γιατί είναι μια πόλη που αγαπά το βόλεϊ, όπως θα έλεγα, επειδή έκανες λόγο και για το άλλο άθλημα που μας εκπροσωπεί και μας κάνει περήφανος η εθνική ομάδα. Η Πάτρα αγαπά και το βόλεϊ και το πόλο, γιατί έχει μεγάλη παράδοση.
2: Ναι, το πόλο είναι αυτή τη στιγμή το νούμερο ένα ομαδικό άθλημα στην Ελλάδα, γιατί το μπάσκετ βρίσκεται σε πτώση, βρίσκεται σε υποχώρηση.
0: Ναι, ας
2: επανέλθουμε, γιατί δεν έχουμε παίκτες, όπως σταμάτησε η παραγωγή παικτών, αλλά δεν είναι δικιά μας δουλειά αυτό να το κρίνουμε. Εμείς μιλάμε για τον βόλεϊ.
0: Ναι, ακριβώς. Και να κλείσουμε όμως με τη Volley League. Τι βλέπεις εκεί να γίνει? Θα είναι μία από τα ίδια, δηλαδή θα δούμε τους δύο της Αθήνας, Ολυμπιακό Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ?
2: Ο Παναθηναϊκός ξεκινάει ως φαβορί, γιατί είναι πρωταθλητής. Έχει μία ομάδα η οποία είναι σταθερό ρόστερ και πρόσθεση και ένα Γάλλο, ο οποίος είναι πολύ καλός παίκτης. Ο Ολυμπιακός έκανε σπουδαίο ρόστερ, το καλύτερο των τελευταίων χρόνων. Πρώτα απ' όλα γύρισε ο Τζουλιάνι, ο οποίος έστησε την ομάδα που πήρε το ευρωπαϊκό και έκανε και πήρε και το πρωτάθλημα. Για διάφορους λόγους είχε πάει στη Βουλγαρία και μετά στην Ιταλία. Γύρισε, έστησε αυτό την ομάδα και αυτή τη στιγμή έχει έναν από τους κορυφαίους διαγώνιους στον κόσμο, τον Αμερικανό, 2-12, ο οποίος ήταν στο VNL σπουδαίος. Όπως και ο Ατανάσεφ, ο Βούλγαρος, είναι σπουδαίος παίκτης. Ο Γερμανός, ο Ρέρς. Και τρίτος ο Ράπτης. Αυτοί οι τρεις θα διεκδικήσουν δύο βασικές θέσεις, έτσι. Και έχει και έναν μπαρουτοκαπνισμένο Πασαδόρο, τον Παράνοβιτς, Πασαδόρος της Εθνικής Ιταλίας παλιά, όπως ήταν και ο Τράβιτσα. Ο ΠΑΟΚ τώρα είναι λίγο πίσω, γιατί στήθηκε μια ομάδα στο πόδι. Με την έλευση όμως του Αντώνη Τσαλόπουλου άρχισε να διορθώνεται η κατάσταση. Ήδη πήρε ένα Βραζιλιάνο και ένα Γερμανό, οι οποίοι θα ανεβάσουν το επίπεδο. Και ο Μίλωνας πήρε και τον Ερνάντες, έχει σπουδαία ομάδα και ο Μίλωνας. Αυτοί οι τέσσερις δηλαδή, άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο, θα διεκδικήσουν τη συμμετοχή στο τελικό της Volley League. Είναι σημαντικό αυτό. Είναι και Πανιόνιος από πίσω που έρχεται με φορά. Γενικά θα δούμε ένα καλό πρωτάθλημα, πιστεύω.
0: Μάλιστα, και επιτέλους θα δούμε ένα πρωτάθλημα κανονικό, ενώ και σε ό,τι έχει να κάνει με τον αριθμό των ομάδων.
2: Θα παίξουμε με 12 ομάδες. Επιτέλους, ναι, αυτή η συντεχνία και το παρεάκι της ΕΣΑΠ που περιόριζε τις ομάδες, παίξαμε και με 9 παίκτες κάποτε. Με 9 ομάδες. Γίνανε 12 οι ομάδες για διαφορετικούς λόγους. Για να σωθούν κάποιες ομάδες που ήταν της επιρροής του Υπουργού Αθλητισμού, όπως ο Φίνικα Σύρου, ας πούμε. Αλλά κουτσά στραβά. Φτάσαμε στο σωστό αριθμό. 12 ομάδες, εκπροσωπείται η Κρήτη με τον Όφη, εκπροσωπούνται οι Κυκλάδες με τον Φοίνικα Σύρου, η Πελοπόννησος με την Καλαμάτα, η Θεσσαλονίκη. Έχουμε μια καλή γεωγραφική διασπορά και φέτος, ναι, έχουμε και τον... από την Pre-League μπορεί να ανεβεί η Οριστιάδα, που έκανε καλή ομάδα, ο Ήφες της Φλόρινας.
0: Να επιστρέψει ο Εύρος, λες έτσι.
2: Ναι, να επιστρέψει ο Εύρος και να ανοίξει και η διασπορά. Να ανεβεί και μια δεύτερη πελοποννησιακή ομάδα σε 2 χρόνια, ελπίζουμε η ομάδα από το Αίγιο. Το γήπεδο που έχετε όμως δεν πρέπει να τήρει προδιαγραφές Volley League.
0: Στο Αίγιο όχι. Στο Αίγιο, ναι, όχι. Εκτός αν γίνουν διάφορες παρεμβάσεις.
2: Αν ανεβεί το καλό και ας γίνουν και οι ενέργειες, ναι, αυτές.
0: Έτσι. Χωρικό ή αν μετακομίσει στην Πάτρα, έτσι.
2: Χωρικό, δεν μπορεί τώρα, δεν είναι σωστό. Εγώ που είμαι από το Αίγιο, για παράδειγμα, θα πηγαίνω στην Πάτρα να βλέπω την ομάδα. Χωρικό, έτσι.
0: Βλέπεις όμως ότι στο ποδόσφαιρο, θα σου απαντήσω και σε αυτό. Βλέπεις όμως ότι στο ποδόσφαιρο Κοντζάμ, Καλαμάτα και δεν έχει γήπεδο και άλλες ομάδες και πηγαίνει στην Τρίπολη.
2: Η Καλαμάτα παίζει στην Τρίπολη, η Κηφισιά παίζει στη Λεωφόρο. Ποιος άλλος και άλλος δεν παίζει. Η Καλαμάτα παίζει και στην.
1: Ο Ηρακλής
2: παίζει στο Βόλο. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Δηλαδή δεν είναι παράδειγμα προς μίμηση για να το λες για τον Αιγαίο.
0: Όχι, παράδειγμα προς αποφυγή είναι.
2: Α, μπράβο, ναι.
0: Δεν μου πήρε χορηγία. Είναι η κυρία Άννα Δρύβα.
2: Γυναίκα επικεφαλής, μπράβο μας.
0: Ναι. Είναι η κυρία Άννα Δρύβα που αποδέχτηκε την πρόταση πρόκληση. Θα συνδράμει χορηγικά σε μεγάλο βαθμό, ήδη έχει αρχίσει να το κάνει στην ομάδα του Αιγαίου, και είναι αυτό που είπες, έτσι, δηλαδή το είπες για τις άνθρωπους που γνωρίζει, τα του φιλέ, ότι θέλουν στο Αίγιο, θέλουν αυτή την προσπάθεια σύντομα να έχει αποτελέσματα, δηλαδή αν είναι δυνατόν σε 2-3 χρόνια να είναι στην πιο μεγάλη κατηγορία.
2: Ο κόσμος την αγκαλιάζει την ομάδα, είναι και αυτό σημαντικό.
0: Τα προηγούμενα χρόνια ήταν.
2: Όπως η Πατρινή την ΕΑΠ, ας πούμε. Όπως η Πατρινή την ΕΑΠ παλιά.
0: Όχι τόσο πολύ, γιατί δεν είναι και μεγάλη πόλη το Αίγιο.
2: Να.
0: Έτσι, ναι. Αλλά δεν έχει και μεγαλύτερη δραστηριότητα. Δηλαδή είναι ο Παναγιάλιος στο ποδόσφαιρο που είναι στην τρίτη εθνική και ο Κεραυνός Αιγίου στο μπάσκετ που είναι στην Α1 κατηγορία της Ένωσης Σωματείων Καλαθοσφαιρίσης Αχαΐας Ηλίας. Δηλαδή
2: ναι, το
0: μπάσκετ είναι στο τοπικό.
2: Ναι, ναι. Ναι, αλλά το Πανηγιάλιος γέμιζε το κήπεδο στο ποδόσφαιρο με 3-4
0: χιλιάδες. Και φέτος θα το γεμίσει, και φέτος θα το γεμίσει και πιστεύω ότι και η προσπάθεια αυτή που κάνει ο ΑΟ Αιγιαλαίων θα έχει τη σύνδρομη του κόσμου του Αιγείου.
2: Μάλιστα. Ωραία νέα.
0: Αυτά. Λοιπόν, αν η εθνική πάει πολύ μακριά θα τα ξαναπούμε σίγουρα, έτσι, αν τις φέρουμε γούρι.
2: Έγινε, ναι. Έγινε, με το καλό.
0: Να είσαι καλά, Στέφανε.
2: Γεια σου.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Γεια. Καλό απόγευμα.
2: Γεια σου.
3: Sky 89,4.
4: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
5: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευτεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ. Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
4: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
5: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περιπλανέτα. Και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
3: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
4: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
5: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
6: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζε 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Φροντιστήρια Πρίσμα. Εδώ μαθαίνεις σαρωτικές επιτυχίες σε όλες τις κατευθύνσεις και ΕΠΑΛ. Προσιτές τιμές. Ειδικά προγράμματα σπουδών για αποφύτους. Εγγραφές από 23 Αυγούστου σε Πάτρα, Ρίο, Οβριά, τώρα και στην Αγιά. Σταμάτα να κοιτάς. Ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρίγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
6: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζε 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
8: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
9: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00-1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
8: 5 Point. Η διαφήμιση σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00-1111.
10: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
3: Sky 89,4.
11: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε Skype Patra 89,4, δεύτερο μέρος της εκπομπής. Πώς πάει Προμηθέας, Παναγιώτη, για να προχωρήσουμε και λίγο σε πιο ποδοσφαιρική συζήτηση συνέχεια.
1: Είναι στο 27ο λεπτό, 65-57 προηγείται.
0: Θέλει χρόνο ακόμα.
1: Θέλει 13 λεπτά, 14 σχεδόν, για να τελειώσει το παιχνίδι. Εκπληκτικός στο επίσημο ντεμπούτο του με τον Προμηθέα ο Williams, έχει φτάσει ήδη τους 21 πόντους σε σχεδόν 27 λεπτά συμμετοχής, κάτι λιγότερο μάλλον από 27 λεπτά, αλλά έχει πολύ δρόμο το παιχνίδι. 65-57, 3-43 για να τελειώσει η τρίτη περίοδος. Δεν έχει κρυθεί τίποτα, το έχουμε πει πολλές φορές. Παίζει με τη Βιέννα ο Προμηθέας, στη Βιέννη δηλαδή, και έτσι όπως έγινε το σύγχρονο μπάσκετ με τις πολλές επιθέσεις, μια διαφορά 10-12 πόντων. Έχουμε δει και μεγαλύτερες να έρχονται τα πάνω κάτω, αλλά είναι σαν να είσαι στο ποδόσφαιρο στο 1-2 γκολ διαφορά και να απομένει ένα ημίχρονο.
0: Ναι, σωστά. Ναι, έχουμε χρόνο ακόμα μέχρι να ολοκληρωθεί το παιχνίδι του Προμηθέα. Θα σας ενημερώσουμε, εννοείται, μέχρι να ολοκληρώσουμε και την σημερινή εκπομπή. Μπορεί να έχει ολοκληρωθεί και το παιχνίδι, δηλαδή.
1: Πα,
0: δύσκολο το βλέπεις. Δύσκολο. Θα δούμε.
1: Θα δούμε βέβαια τι διαφορά θα είναι.
0: Ναι, ελπίζουμε να έχει κρυθεί.
1: Λες να έχει πάρει τόσο μεγάλη διαφορά που να...
0: υπέρ του Προμηθέα. Ναι, ελπίζω. Λοιπόν, να πάμε λίγο στα ποδοσφαιρικά. Προλάβαμε να πούμε και στο πρώτο μέρος της εκπομπής ότι η Παραγωγή προχώρησε την απόκτηση του Καμερουνέζου, του 23χρονου Καμερουνέζου Ζωσέ Νταμάκ. Μέσος έρχεται στην Παραγωγή από τον Παναργιακό. Αν θυμάστε, χθες που αναλύσαμε λίγο το παιχνίδι Κυπέλλου με τον Μιλτιάδη, εστιάσαμε σε ένα πολύ συγκεκριμένο σημείο που δεν πήγε και τόσο καλά στη λειτουργία της ομάδας, όπως ήταν η μεσαία γραμμή. Άλλωστε, εκεί έγιναν και οι περισσότερες παρεμβάσεις του Σπύρου Αντωνόπουλου κατά τη διάρκεια του αγώνα. Έχει κρυθεί λοιπόν από την τεχνική ηγεσία ότι η συγκεκριμένη γραμμή χρειάζεται ενίσχυση, χρειάζεται έναν παίχτη με πολλά τρεξίματα, χρειάζεται ένα παίχτη που ανασταλτικά κυρίως θα της δώσει περισσότερα πράγματα, και αυτό τον ποδοσφαιριστή τον βρίσκει η Παναχαϊκή στο πρόσωπο του Ζωσέ Νταμάκ. Τι είναι λοιπόν αυτός ο παίχτης, επειδή αμφιβάλλω αν οι περισσότεροι έχουν κάποια εικόνα, τουλάχιστον και
1: εγώ
0: από τα παιχνίδια του Παναργιακού. Οι περισσότεροι
1: για
0: τα παιχνίδια του Παναργιακού. Την περασμένη σεζόν λοιπόν στη Super League 2 αγωνίστηκε σε 17 μάτς με τον Παναργιακό, και στις 17 εμφανίσεις του ξεκίνησε ως βασικός. Από εκεί και πέρα πρόκειται για ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος παίζει στο 6, στο 6 δεν είναι δεκάρι, έτσι, ούτε δημιουργικός μέσος, παίζει στο 6 και στο 8. Η χρησιμότητά του βρίσκεται κυρίως στη δουλειά που κάνει στον άξονα πίσω από τους πιο δημιουργικούς ποδοσφαιριστές της ομάδας. Για παράδειγμα, να το πω έτσι και λίγο πιο απλά, σε ένα 4-2-3-1 που παίζει και η Παναχαϊκή όπως και πολλές ομάδες, μπορεί να αποτελέσει τον ένα από τους δύο κεντρικούς χαφ, επιτρέποντας τους τρεις ποδοσφαιριστές που βρίσκονται μπροστά του να έχουν μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων. Από εκεί και πέρα

0: έχουν εικόνα για τον ίδιο. Μπήκε αμέσως στις προπονήσεις, έκανε την πρώτη του προπόνηση σήμερα, έδειξε σε πολύ καλό επίπεδο, τουλάχιστον στην πρώτη προπόνηση. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που θα μπει άμεσα μέσα στην ομάδα και αποκτήθηκε για να αγωνιστεί βασικός, να πάρει μια θέση, επαναλαμβάνω, στο 6 ή στο 8. Αυτός είναι ο Ζωσέ Νταμάκ. Αυτός είναι ένας ακόμα ποδοσφαιριστής που βάζει η Παναχαϊκή στο ρόστερ της. Θυμίζω 15 Σεπτεμβρίου σήμερα ολοκληρώνονται οι μεταγραφές. Άρα λοιπόν είναι
1: Είναι η τελευταία, δεν πιστεύω να υπάρχει κάποια έκπληξη.
0: Ναι, θα είναι, δεν πιστεύω κι εγώ, αλλά εντάξει, ας αφήσουμε και ένα μικρό περιθώριο, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Νομίζω λοιπόν ότι ολοκληρώθηκε το ρόστερ της Παναχαϊκής όπως το γνωρίζουμε, με μία αποχώρηση. Όπως έγινε γνωστό, αποχώρησε ο Χαράλαμπος Φιρινίδης, ένας νεαρός ο οποίος ήρθε για να καλύψει τη θέση του δεξιού μπακ ως μικρού. Τελικά κρίθηκε ότι η ομάδα είναι καλυμμένη σε αυτή τη θέση, οπότε ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής αποχώρησε και θα συνεχίσει την καριέρα του, ήδη ανακοινώθηκε από τον Πιερικό, σε μια άλλη ομάδα δηλαδή της Τρίτης Εθνικής. Επίσης, όσον αφορά το επόμενο παιχνίδι φιλικό με τον Εθνικό, άλλαξε η ημερομηνία. Το συγκεκριμένο παιχνίδι ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί το ερχόμενο Σάββατο στο γήπεδο του Μοσχάτου. Όμως, από ό,τι φαίνεται, το συγκεκριμένο παιχνίδι θα διεξαχθεί τελικά την Κυριακή, γιατί στο γήπεδο του Μοσχάτου θα διεξαχθεί αγώνας κάπα ομάδας του Ολυμπιακού. Οπότε, το Εθνικός Παναχαϊκή θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, την επόμενη μέρα, στις 5, πιθανότατα στο γήπεδο Ταύρου. Αυτό θα το γνωρίζουμε τις επόμενες μέρες. Είναι το τελευταίο σημαντικό τεστ για την Παναχαϊκή πριν από την πρεμιέρα του πρωταθλήματος στις 27 του μηνός κόντρα στον Πανεγέλιο, και είναι το τελευταίο τεστ με μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Πριν από λίγο
1: καιρό, άρα λογικά, Βαγγέλη, με αυτά που μας λες, αναμένεται να πάρει και χρόνο συμμετοχή στον Νταμάκ να κάνει το ανεπίσημο ντεμπούτο του με την ομάδα της Παναχαϊκής.
0: Δεν μπορώ να γνωρίζω σε τι κατάσταση ακριβώς βρίσκεται ο Καμερουνέζος. Αυτό θα φανεί έτσι. Ναι. Θα το κρίνουν οι πιο αρμόδιοι. Ενδεχομένως να συμπεριληφθεί στην αποστολή
1: για να αρχίσει να ενσωματώνεται, λες.
0: Κάποια λοιπόν, λεπτά συμμετοχής.
1: Έχει μειώσει με το τέλος, μάλλον ολοκληρώθηκε η τρίτη περίοδος και η Βιέννη μείωσε σε απόσταση αναπνοής. 67 Προμηθέας, 65 Βιέννη, όλα θα κριθούν στην τελευταία περίοδο που θα αρχίσει σε μερικά δευτερόλεπτα. Στους 23 πόντους ο Γουίλιαμς για τον Προμηθέα, ο Κουλμπόκα έχει 7, ο Κόλεμαν έχει 11 και από 6 έχουν ο Νίκος Δίπλερος και ο Νίκολας Τζόιρντον. Επαναλαμβάνω, 67-65 ολοκληρώθηκε η τρίτη περίοδος, απομένουν 10 λεπτά ακόμη για να δούμε αν ο Προμηθέας καταφέρει να πάρει την πρόκριση και θα αντιμετωπίσει αύριο τον νικητή του αγώνα που θα αρχίσει με το τέλος της αναμέτρησης του Προμηθέα με τη Βιέννη. Είναι ο Κολοσσός που θα παίξει με τη Μανίσα, την τουρκική φαβορή, είναι η τουρκική ομάδα. Ο Προμηθέας ελπίζουμε και ευχόμαστε να νικήσει τη Βιέννη και να παίξει αύριο με τον Κολοσσό, να είναι μια ελληνοελληνική μάχη δηλαδή. Θα δούμε.
0: Μάλιστα, λοιπόν, συνεχίζω λίγο ακόμα στα της Παναχαϊκής. Επειδή πολλοί ρωτούσαν και χθες στα μηνύματα τι γίνεται με τον Αντίλ Ναμπή, ο οποίος δεν αγωνίστηκε ούτε στο παιχνίδι κυπέλου με τον Μιλτιάδη, ο έμπειρος ποδοσφαιριστής είναι γνωστό ότι αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα τραυματισμού που τον έχει ταλαιπωρήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Θα μπορούσε, αν έσφυγε τα δόντια, να παίξει και στο παιχνίδι με τον Μιλτιάδη, αλλά κρίθηκε σκόπιμο ότι δεν υπήρχε λόγος να ρισκάρει την συμμετοχή του, προκειμένου να είναι απόλυτα έτοιμος στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Δεν τον έχουμε δει ακόμα τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, όμως από ό,τι μαθαίνουμε στις προπονήσεις είναι ένας παίκτης πράγματι που υπολογίζεται για το βασικό δεκάρι της Παναχαϊκής και νομίζω θα τον δούμε και στην βασική εντεκάδα στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος.

0: Ακόμα, χθες το βράδυ, είχαμε τις κληρώσεις των ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων της Εψαχαΐας, αλλά νομίζω ότι η είδηση δεν βγαίνει από εκεί. Ο αριθμός των 64 ομάδων που θα συμμετάσχει φέτος σε πρώτη, δεύτερη και τρίτη κατηγορία είναι ο μικρότερος, Παναγιώτη, από το 1981. Τότε, κάνε τον υπολογισμό, ναι, αυτό περιμένω να κάνεις για να συνεχίσω εγώ.
1: 45 χρόνια δηλαδή.
0: 45 χρόνια λοιπόν. Εκείνη την περίοδο λοιπόν στο ερασιτεχνικό πρωτάθλημα συμμετείχαν 60 ομάδες. Φέτος θα λάβουν μέρος 64, γιατί υπάρχουν αρκετές αποχωρήσεις. 20 στην πρώτη κατηγορία, 26 στη δεύτερη, 18 στην τρίτη. Θυμίζω ότι το ρεκόρ το είχαμε την περίοδο 1995-1996 με 125 ομάδες, δηλαδή είμαστε σχεδόν στα μισά, την περίοδο 2026-2027. Προφανώς και το φαινόμενο αυτό είναι γενικότερο, πανελλαδικά, ακουμπάει τώρα και την Αψαχαΐας. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και μερικές ώρες πριν την διεξαγωγή των κληρώσεων ήρθε email στα γραφεία της Ένωσης από τον Ολυμπιακό Φίλων Ποδοσφαίρου, ο οποίος απέστειλε τη συμμετοχή του στη δεύτερη κατηγορία, συγγνώμη, και θα λάβει μέρος στην τρίτη κατηγορία, με αποτέλεσμα την τελευταία στιγμή να τροποποιηθεί η προκήρυξη δεύτερης και τρίτης κατηγορίας και να διαφοροποιηθούν επίσης κάποια πράγματα όσον αφορά την κλήρωση. Πολλοί τοποθετούν το φαινόμενο στο οικονομικό, είναι ένας παράγοντας, δεν νομίζω όμως ότι είναι ο βασικότερος, και αυτό εκτιμούν και οι άνθρωποι της ΕΨ αλλά και όσοι ασχολούνται με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο.
1: Ποιος είναι ο βασικότερος?
0: Κοίταξε, παρατηρεί τα τελευταία χρόνια ότι τους περισσότερους ποδοσφαιριστές τους μαζεύουν 4-5 ακαδημίες. Εκεί επιλέγουν λοιπόν να πάνε οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές, γιατί συμβαίνει το οξύμορο. Μειώνονται μεν.
1: Νεαροί ποδοσφαιριστές εννοείς.
0: Νεαροί, ναι.
1: Ναι, επειδή μίλησες για ακαδημίες, γι' αυτό.
0: Ναι, κοίταξε όμως, οι ακαδημίες είναι από τα 5, είναι και μέχρι τα 16.
1: Ναι.
0: Ναι, νεαροί, αλλά υπάρχει μια πολύ μεγάλη γκάμα ηλικιών. Γιατί έχουμε το φαινόμενο να μειώνονται τα ερασιτεχνικά σωματεία πανελλαδικά, αλλά να αυξάνονται οι αθλητές που συμμετέχουν όχι μόνο στην Αχαΐα, σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ένας μεγάλος όγκος λοιπόν αθλητών έχει απορροφηθεί από τις οργανωμένες ακαδημίες. Το ίδιο έχει συμβεί και στην Αχαΐα, δεν είναι μυστικό. Τώρα υπάρχουν 4-5 ακαδημίες που έχουν από 400-500 παιδιά. Είναι τεράστιος ο όγκος, αν το καλώς σκεφτείτε.
1: Άρα 2.000 παιδιά, 4 ομάδες.
0: Βέβαια. Με ένα
1: λέω
0: πρόχειρο,
1: εγώ, ρε παιδί μου, έτσι προς το.
0: Με ένα πρόχειρο. Ναι, με ένα πρόχειρο υπολογισμό.
1: Και βάλε μια νοτελεία, το 65, το 67-65 για τον Προμηθέα παραμένει κάτι παραπάνω από 8,5 λεπτά για το τέλος της αναμέτρησης στη Βουλγαρία.
0: Ναι. Αυτός λοιπόν είναι ο βασικότερος λόγος, φυσικά το οικονομικό, γιατί έχει αυξηθεί πάρα πολύ το κόστος του να διατηρηθεί ένα σωματείο σε οποιαδήποτε κατηγορία, όχι μόνο στην πρώτη αλλά και στη δεύτερη. Θυμίζω ότι οι άνθρωποι της ΕΠΣ Αχαΐας απίφθηναν απεγνωσμένα σε εισαγωγικά προσκλήσεις σε πολλές ομάδες της τρίτης κατηγορίας για να καλύψουν και ένα στη δεύτερη, σαν να τους λέει λάτε ανεβείτε, και καμία δεν δέχτηκε να το πράξει αυτό. Οπότε εκεί υπάρχει ένα θέμα. Επαναλαμβάνω ότι οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές συγκεντρώνονται σε λιγότερα και μεγαλύτερα σωματεία και κυρίως σε μικρότερες ηλικίες, σε οργανωμένες ακαδημίες. Αυτή είναι η πραγματικότητα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο ποδόσφαιρο. Επίσης, να πω ότι σύμφωνα με τα λεγόμενα του Προέδρου της Εψαχαΐας, του Άγγελου Δανιήλ, στην χθεσινή εκδήλωση των κληρώσεων, είπε λοιπόν ο Πρόεδρος ότι θα διατεθεί μια δωρεάν διαιτησία σε κάθε σωματείο την φετινή σεζόν. Θα υπάρξει αύξηση στο εξοδολόγιο των διαιτητών, αλλά εκεί κάπως θα ισορροπηθεί το ποσό, επειδή θα μειωθούν οι παρατηρητές. Παρατηρητές λοιπόν διαιτησίας όχι διαιτησία, συγγνώμη, παρατηρητές αγώνων θα ορίζονται μόνο στα και διαιτησίας, θα ορίζονται μόνο στα κρίσιμα παιχνίδια, τα οποία θα κρίνει βέβαια η ΕΠΣ ποια είναι
1: κρίσιμα, λες.
0: Ποια θα είναι αυτά. Επίσης θα δοθούν 8 μπάλες σε κάθε ομάδα της τρίτης κατηγορίας και θα ανέβει στο site της ΕΠΣΑ νομίζω εντός λίγων ώρων και η νέα προκήρυξη της δεύτερης και τρίτης κατηγορίας, είπαμε, τροποποιήθηκε την τελευταία στιγμή. Όσοι δεν την έχουν δει και δεν έχουν ενημερωθεί θα μπορούν να το κάνουν μέσα από το ανανεωμένο, είναι η αλήθεια, site της ΕΠΣΑ ΧΑΙΕΣ. Αυτό ήταν ένα έτσι ευχάριστο που είδαμε τις τελευταίες μέρες. Μάλιστα υπήρξε και άμεση ενημέρωση και όσον αφορά τις χθεσινές κληρώσεις και για τα πρωταθλήματα, αλλά και για την πρώτη φάση του κυπέλου Ερασιτεχνών.
1: 8 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα για το τέλος της αναμέτρησης στη Βουλγαρία. Προμηθέας 72, Βιέννη 68. Δεν έχει κρυθεί τίποτα, έτσι. Το ναι. Κατανοούν όλοι. Είναι ένα παιχνίδι που εξελίσσεται σε ντέρμπι και θα δούμε βέβαια αν ο Προμηθέας καταφέρει να ξεπεράσει το, ευχόμαστε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Βιέννης και να παίξει αύριο με τον νικητή του ζευγαριού που θα ακολουθήσει αμέσως μετά, δηλαδή στις 4.30 έχει προγραμματιστεί η έναρξη του παιχνιδιού του Κολοσσού με τη Μανίσα. Αυτά.
0: Ναι. Να Παναγιώτη, συγγνώμη, να συμπληρώσω κάτι, επειδή αναφερθήκαμε και αναφερόμαστε στον Προμηθέα και επειδή ο ΕΣΑΚΕ ανακοίνωσε το πλήρες πρόγραμμα του ελληνικού πρωταθλήματος για την φετινή σεζόν, να πούμε ότι το παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής, γιατί προφανώς ενδιαφέρει και αρκετό κόσμο, έτσι, ανάμεσα στον Προμηθέα και τον Παναθηναϊκό, είναι νωρίς το συγκεκριμένο παιχνίδι, θα διεξαχθεί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7.
1: Και στις 25 Οκτωβρίου, ημέρα Κυριακή, στη 1 το μεσημέρι,
0: Ολυμπιακό.
1: Θα παίξει με τον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι πρέπει να έχει ξαναπαίξει στην Πάτρα ο Προμηθέας.
0: Ναι.
1: Τόσο νωρίς παιχνίδι, έτσι. Ο ΕΣΑΚΕ πηγαίνει στο μοτίβο της Ισπανίας. Γιατί στην Ισπανία έχουμε δει πολλές φορές παιχνίδια ομάδων και πρωτοκλασσάτων ομάδων. Έτσι θα ξεκινούν στη 1 το μεσημέρι προσπαθώντας να προσελκύσουν και τα έχουν καταφέρει οικογένειες στο γήπεδο. Και αυτό έχει συμβεί και με τον Παναθηναϊκό και με τον Ολυμπιακό πέρυσι. Έτσι, αρκετά παιχνίδια, τα εντός έδρας παιχνίδια τους των δύο αιωνίων, ξεκινούσαν τόσο νωρίς το ελληνικό πρωτάθλημα. Βέβαια, τώρα θα δούμε, θα έχει ενδιαφέρον δηλαδή να βλέπαμε κάποια στιγμή ένα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στη 1 το μεσημέρι, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ ή ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός ή ΠΑΟΚ. Λέω για αυτές τις τέσσερις ομάδες, γιατί είναι, έχουν δυναμώσει δύο της Θεσσαλονίκης, γι' αυτό το λέω.
0: Όχι, καλά έκανες. Βέβαια, είπαμε για τα δύο παιχνίδια του Προμηθέα με τους αιωνίους αντιπάλους, αλλά δεν είπαμε για την πρεμιέρα. Ο Προμηθέας
1: με το Περιστέρι.
0: Λοιπόν, με το Περιστέρι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα το συγκεκριμένο παιχνίδι. Θα αντιμετωπίσει την ομάδα της Αθήνας. Βέβαια,
1: προσπέρασε η Βιέννη. 73-72, 6,5 λεπτά για το τέλος.
0: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή έκανε ένα 5-0 εκεί που ήταν μπροστά ο Προμηθέας με 72-68. Εντός αγωγικών Αυστριακή, γιατί είναι πολύ ξένη και στην ομάδα της από την Αυστρία και στον Προμηθέα, έτσι για να τα λέμε όλα. Έκανε αυτό το 5-0 και προσπέρασε 6,5 λεπτά πριν το τέλος. Προηγείται λοιπόν η Βιέννη με 73-72. Επαναλαμβάνω ότι και αυτό που θα πω ισχύει και για τον Κολοσσό που θα παίξει σε λίγο με την Μανίσα, ότι δεν χάνεται ούτε ο Προμηθέας θα χαθεί ούτε ο Κολοσσός. Εάν αποκλειστούν από το Basketball Champions League θα συνεχίσουν στο FIBA Europe της FIBA όμως, το Euro Cup μάλλον της FIBA, ζητώ συγγνώμη, γιατί υπάρχουν δύο διοργανώσεις με την ίδια ονομασία. Αυτό το EuroCup είναι τη SULEB που είναι πιο δυνατή, έτσι, μετά την Ευρωλίγκα είναι η δεύτερη καλύτερη διοργάνωση στην Ευρώπη, και το EuroCup της FIBA είναι η τέταρτη, γιατί αν μου ζητήσεις να τις βάλω με τη σειρά, πρώτη είναι η Ευρωλίγκα, δεύτερη είναι το EuroCup, τρίτο το BCL και τέταρτο το EuroCup της FIBA. 73-73 ισοφαρίζει ο Προμηθέας. Σε 6,5 λεπτά θα κρυθούν όλα. Βέβαια εμείς δεν θα μπορούμε να πούμε το τελικό σκορ στους φίλους και τις φίλες. Θα δούμε.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας για το πρωτάθλημα της GBL, επειδή έχει ανακοινωθεί έτσι, το πρόγραμμα και τον ντέρμπι, το πρώτο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 3 Ιανουαρίου στις 9 το βράδυ, το δεύτερο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 28 Μαρτίου το συγκεκριμένο παιχνίδι. Βέβαια, ανάμεσά τους και πριν από αυτά υπάρχουν αρκετά ντέρμπι πλέον και για τις δύο ομάδες, γιατί όπως είπε ο Παναγιώτης, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης λογίζονται πλέον ως ομάδες Ευρωλίγκα και συμφωνώ απόλυτα, οπότε θεωρητικά θα δούμε ένα πολύ καλύτερο και πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Πάμε να μαζέψουμε τα μπουκαλάκια μας, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 3 εδώ στο Sky Patras 89,4. Δίπλα μου ήταν ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Δίπλα σε μένα ήταν ο κύριος Βαγγέλης Γεωργιάννης και απέναντί μας ακριβώς ήταν ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος, που ρύθμιζε τον ήχο και επέλεγε τη μουσική για την προηγούμενη σχεδόν μία ώρα. Από τους τρεις μας, καλά να περάσετε, καλή επιτυχία στον Προμηθέα. Επαναλαμβάνω, 6,5 λεπτά για το τέλος είναι στην ισοπαλία με τη Βιέννη στη Βουλγαρία στο 73-73. Θα τα πούμε και πάλι αύριο. Γεια σας.
0: Bye.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.